0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια στιγμή. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
3: Τι πράγμα?
2: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
3: Τι προσφορά?
2: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
3: Τι σχέση έχει αυτό?
2: Για λέγε.
3: 14.000.
2: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικός σύμβουλος στη Μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες όποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
3: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο πληστηριασμό και ο φαναριώτης, ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
2: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
3: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους όμοιους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
4: Κυρίες, κύριοι, εκείνη την περίοδο το 2018 που δεν ξεχνιέται, ο κύριος Τσίπρας 20 μέρες μετά τη φωτιά στο μάτι συναντήθηκε για να κάνει Dolce Vita στο κότερο της κυρίας Παναγόπουλου. Θα σας ξεφτυλίζω όλους σήμερα. Όλους. Όλους, γιατί είσαστε άνανδροι. Γιατί δεν δείχνετε καμία αξία στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί είστε παρτάκηδες, βολεψάκηδες. Γιατί δίπλα σας καίγονται άνθρωποι και εσείς δεν υπολογίζετε τίποτα. Μόνο τη ζαχαρένια σας, μόνο την πάρτη σας. Μόνο εμείς καθόμαστε και κλαίμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς και οι οικογένειές τους. Κάθε φορά που πεθαίνει ένας άνθρωπος μέσα στα μέτωπα της φωτιάς, μέσα στα μέτωπα της καταστροφής, των θεομηνιών, οι Έλληνες πολίτες κλαίμε για αυτούς. Και οι οικογένειές τους. Αυτοί φοράνε το μαύρο περί βραχιόνιο. Όχι εσείς. Εσείς γλεντάτε. Και το απέδειξε περίτρανα ο γιος του μεγαλοεργολάβου της Χούντας, ο οποίος θέλησε να κάνει Dolce Vita και διακοπές στο κότερο της Παναγωπούλου. Με τι ψυχή? Έχει σκοτώσει 104 ανθρώπους επίσημα και σε συλλαμβάνει φωτογραφικός φακός στο κότερο της ολιγάρχης σας, να καπνίζεις πουρα και να πίνεις ακριβά ουίσκια. Δεν ξεχνιούνται αυτά, κυρίες και κύριοι. Κι όμως υπάρχουν επιλύσμονες Έλληνες πολίτες που κατά τις δημοσκοπήσεις δίνουν 15, 16 και 17% στο μεγαλύτερο πολιτικό θρασίμι που γέννησε ποτέ η χώρα. Τι σημασία έχει αν ο Τσίπρας δεν είναι μέλος πολιτικής οικογένειας? Είναι μέλος εργολαβικής, μεγαλοεργολαβικής οικογένειας του τόπου. Είναι γιος μεγαλοκατασκευαστών του τόπου, οι οποίοι έκλεψαν λεφτά από ξένα κράτη και άφησαν τους εργαζόμενους απλήρωτους. Ξέρετε τι είναι να αφήνεις εργαζόμενους απλήρωτους Σαουδική Αραβία και να κλείνει τους εργαζόμενους στα μπουντρούμια και εσύ να διασκεδάζεις και να πίνεις τα ουίσκια σου και τα πουρα σου? Και ο πατέρας στο Μακαρίτη τα ίδια έκανε. Στον πύργο των Αθηνών που εκεί είχε γραφεία. Κύριε Τσίπρα, είστε πολύ γνωστός στο Πανελληνίο. Είστε γόνος εργολαβικής μεγαλοκατασκευαστικής οικογένειας. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι πολιτικοί, τι κατασκευαστές, το ίδιο σουλούπι έχουν όλοι τους. Και άμα τους ζητήσεις κανένα φράγκο, πέφτει ο ποντικός στην τσέπη τους και σκοτώνεται από την τσιγκουνιά τους. Μιλάμε για τέτοια παχύδερμα. Στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου πήγε να κάνει διακοπές. Το σπουδαίο παιδί της αριστεράς το στηρίζουν οι ολιγάρχες του τόπου και τον ξαναχρηματοδοτούν για να γίνει πρωθυπουργός. Όχι, δεν θα γίνεις πρωθυπουργός. Επειδή γουστάρουμε εμείς. Δώσ' το.
5: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
6: Καλησπέρα.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
6: Ναι, ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή, πρέπει να πω, από τα υπόγεια, από αυτά τα δυσόδη υπόγεια του Μαξίμου, κατά τα άλλα λαλίστατα. Αλλά σήμερα η ίδια η κυρία Παναγοπούλου, πριν από λίγο, επιβεβαίωσε Τα Νέα ότι όντως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αυτές τις πολυήμερες διακοπές, λίγο μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, με το σκάφος της. Το σκάφος λέγεται Όντιση.
5: Οδύσσια δηλαδή.
6: Ναι. Το οποίο ήταν στο Ιόνιο και πρέπει εδώ να πούμε επίσης ότι αυτό το διάγγελμα, όλο αυτό το πράγμα που στήθηκε με το διάγγελμα για την έξοδο από τα μνημόνια έγινε μόνο και μόνο διότι ο άνθρωπος έκανε διακοπές στο σκάφος, με το σκάφος στο Ιόνιο, βρισκόταν κοντά και πήγε στην Ιθάκη και μας έλεγε ότι όπως ο Οδυσσέας γυρίζει στην Ιθάκη και κάτι τέτοια.
5: Αξιοποίησαν δηλαδή ουσιαστικά και επικοινωνικά το όρμα και μάλλον στο σκάφος.
6: Ναι, το μετά του ωφελήμου. Το θέμα αυτό έχει την εξής παράμετρο που πρέπει. Δεν είναι τόσο ότι έκανε διακοπές στο σκάφος μιας γνωστής εφοπλιστικής οικογενείας που ανήκει και ανήκει στην ελίτ της οικονομικής
5: ζωής
6: της χώρας. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται κάθε τόσο ως δεινός διώκτης της διαπλοκής, ως ακαταπώνητος εχθρός κάθε πλούσιου της ελίτ και λοιπά, και συναγελάζεται μαζί τους με ορισμένους από αυτούς, όπως με την συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια, κάνει διακοπές, πολυήμερες διακοπές. Το σκάφος είναι πολυτελέστατο, είναι 112 μέτρα, πρέπει να σας πω, 112 πόδια,
5: 34
6: μέτρα. Έχει όλες τις ανέσεις. Ήταν μόνος του με την οικογένειά του. Δεν ήταν, δηλαδή, δεν έκανε διακοπές η οικογένεια Παναγόπουλου. Άρρωστε ο εκλοιπών Στέλιος Παναγόπουλος. Εκείνο τον καιρό ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η υγεία του. Έκανε μόνος του με την διακοπή. Δηλαδή του είπε η οικογένεια Παναγοπούλου και ειδικά η κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου, την οποία έχει χρήση και πρέσβυρα,
5: ναι,
6: του είπε πάρε το σκάφος και πήγαινε διακοπές. Και πήρε το σκάφος, όσα να ήταν δικό του, έκανε τις διακοπές του. Ενώ, όπως όλοι ξέρουμε, η χώρα θρηνούσε 100 νεκρούς στο Μάτι και προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της από την κρίση.
5: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω όμως, γιατί πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν γιατί αυτές οι φωτογραφίες έχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρεις, μπορεί
6: γιατί
5: να
6: πολύ απλά, γιατί πολύ απλά ένας από τους ανθρώπους που υπηρετούσαν στο σκάφος βαρέθηκε να βλέπει έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει όσα λέει κατά της διαπλοκής, κατά του οικονομικού πλούτου της χώρας, ενώ την ίδια ώρα είναι μαζί τους και, επαναλαμβάνω, κάνει διακοπές, περνάει καλά, τα πουρά του, τα αυτά του, όλα. Δηλαδή, ό,τι περνάει είναι πλούσιοι.
5: Μάλιστα, η φωτογραφία.
6: Δηλαδή,
5: λοιπόν...
6: μη στεκόμαστε στο γιατί βγήκαν τώρα οι φωτογραφίες. Πολύ απλά γιατί αυτός που τις είχε και που προφανώς πιστεύω εξού και η επιβεβαίωση. Διότι ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου, ο οποίος είναι ακατανίκητος, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι αυτός ο πρωθυπουργός που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι κάποιος άλλος, είναι μοντάζ, είναι μοντάζιέρα. Γιατί δεν είπαν? Διότι φοβήθηκαν ότι αυτός που έδωσε τις δύο αυτές φωτογραφίες, προφανώς, και εγώ είμαι σίγουρος,
5: ενδεχομένως θα έχει κι άλλες.
4: Αυτά γίνονταν, κυρίες και κύριοι. Όχι. Θα παίξουν όλα τα βίντεο. Όλα. Και Χαλαμπίδη, ένα-ένα με τη σειρά και μην βιάζεστε. Όλα θα παίξουν. Σήμερα είναι η μέρα της αποκάλυψης. Αλλά όχι της αποκάλυψης της δημοσιογραφικής, της βιβλικής αποκάλυψης. Σήμερα θα αποκαλυφθούν όλοι τους. Το τι κουμάσια είναι. Έτσι πρέπει να ξεβρακώνεται το πολιτικό σύστημα. Άχρηστη πολιτική. 30-40 χρόνια έκαψαν ό,τι καλύτερο υπήρχε στην Ελλάδα. Έκαψαν την πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Διότι είναι άχρηστη, μίσθαρνα όργανα της ολιγαρχίας, του πλούτου, των μυστικών υπηρεσιών και της λοποδησίας και της μαφίας. Όταν εγώ μιλάω για μαφία, με θεωρούν γραφικό. Αλλά τώρα όλοι στη Βουλή για μαφία μιλάνε. Ίσως γιατί την ξέρουν καλά τη μαφία κάποιοι πολιτικοί. Ο κύριος Τσίπρας συναγελάζεται με ανθρώπους της μαφίας. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε στην αγκαλιά του τη μαφία. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου γνωρίζει καλά τι σημαίνει μαφία. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του κύριου Στρόσκαν. Έτσι, Γιωργάκη. Ο κύριος Πικραμένος, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, που έκλαιγε στη Βουλή όταν τον ανακάτεψαν με την Οβάρτης, ξέρει καλά τι σημαίνει κατοχική γερμανική μαφία. Γιατί ο πατέρας του ήταν δοσύλλογος κατοχής. Αφήστε, τα στοιχεία είναι πολλά. Υπάρχει πληθώρα στοιχείων. Τούτη την ώρα και για τη μισή Ελλάδα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, όπως είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, έκανε και αυτό στα λάθη του. Τι δουλειά έχεις, κύριε Κοκοτσάκη μου, να πας στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Τι δουλειά έχει ο Φάτης με το Ρετσινόλαδο? Εσύ είσαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρώην ανακριτικός υπάλληλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με τεράστια εμπειρία. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι αν έδινε το κράτος 250 με 300 ευρώ για να έχουν οι πυροσβέστες, όλοι οι πυροσβέστες, αυτές τις λεγόμενες μάσκες που δίνουν παροδικά οξυγόνο για 10-15 λεπτά παραπάνω, τα παιδιά στην Κρήτη θα ζούσαν. Και το κράτος τσιγκουνεύτηκε να δώσει 300 ευρώ στο άτομο. Να παίρνετε όμως τις χορηγίες από τις ολιγάρχες, ξέρετε, για να τις μπασουλάτε. Θα ξεχάσω το ταμείο Μολυβιάτη? Θα τα πούμε σε λίγο. Που κατέφαγαν τα λεφτά και τα έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στα μνημόνια. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι ανοιχτές πληγές στο σώμα του Έλληνα πολίτη που έχουμε πληρώσει τις φωτιές από το εστέριμά μας. Και εκεί που λαμπαδιάζουν το περιβάλλον, χτίζουν ανεμογεννήτριες. Εγώ δεν είμαι υπέρ των θεωριών συνωμοσιών. Όμως, όπου υπάρχει σπίθα και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και αυτή την ώρα η φωτιά είναι μεγάλη. Θα μας πάει έτσι σούρνοντας μέχρι τον Αύγουστο. Θα καεί πάλι όλο το υπόλοιπο της Ελλάδας που έχει απομείνει. Εξαιτίας αυτών των πολιτικά ανεπαρκέστατων και δολοφόνων που σκοτώνει το περιβάλλον. Ποιοι σκοτώνουν το περιβάλλον, εμείς? Τις μπούρδες που λένε. Πήγε ο άλλος λέει, να ψήσει το αρνί και κάνει και ένα ολόκληρο δάσος. Μπούρδες. Πάνε να το ρίξουν σε εμάς. Ότι φταίμε εμείς. Αυτοί φταίνε που άφησαν να υπεράσπιστο τον κρατικό μηχανισμό. Και βγαίνει ένας τσαρλατάνος υπουργός σαν τον Ευάγγελο Τουρνά που έπρεπε να ήταν σπίτι του. Τον είδα σήμερα χλωμό. Λες και έχει βγάλει τη χρυσή. Εσύ έχει πάθει ανεμοβλογιά. Βλογιοκομμένος. Ίσα που κουνιόταν. Χαλκομανία ολόκληρη μπροστά στο φακό της τηλεόρασης. Κατουρημένος από το φόβο του. Κρίμα τις ώρες πτήσης που έχεις. Υπουργέ Πολιτικής Προστασίας. Γνωρίσαμε κι άλλους όμως. Και θέλω να σας πάω, διότι πρέπει να ακουστεί. Ειδικά σήμερα. Στο 2007, κύριε Χαραλαμπίδη. Η πύρινη κόλαση του 2007. Το τι έζησε ο ελληνικός λαός τότε. Θυμάμαι τους 80 νεκρούς στον πύργο Ηλίας. Δεν ξεχνιέται αυτό. Δεν ξεχνιέται. Κάει και όλος ο ανθός μιας ολόκληρης περιοχής. Και την ίδια ώρα εγώ ήμουν στη Μάνη και τραβολογιόμουν μες στις φωτιές. Πήγα με τα παιδιά μου να κάνω δύο μπάνια και είδα τον πατέρα τους με την κάμερα να τραβάει πτώματα. Να τραβάω πτώματα. Τα πτώματα της Μάνης. Τους νεκρούς της Μάνης. Και μόλις βγήκαμε από το μέτωπο της φωτιάς, ακούσαμε για 80 και νεκρούς στην Ηλία. Ολοκαύτωμα. Και τότε ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που θέλουνε τώρα να μας τον παρουσιάσουν ως σωτήρα. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Ο σωτήρας του τόπου. Οι ασύμμετρες απειλές. Το 2007 με βρήκε στην Ομαρχία Λακωνίας όταν εκεί έσκασε μύτη ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Καραμαλής με αμπέχωνα. Με αμπέχωνα. Καλοκαίρι με 40 βαθμούς για να δείξουν ότι είναι στρατολογημένοι. Ότι είναι οι στρατιώτες του Θεού, οι υπότες του Θεού. Και ήταν εκεί πέρα να κοροϊδεύσουν τον ελληνικό λαό. Και να μας πούνε ότι υπήρχαν ασύμμετρες απειλές. Ασύμμετρη ηλιθιότητα υπήρχε. Ασύμμετρη βλακεία και ασύμμετρη ανικανότητα. Μάθαμε τώρα. Οι ξένοι πράκτορες μας καίνε, οι ξένοι καίνε τα νησιά μας. Βεβαίως και τα καίγαν τα νησιά οι Τούρκοι της Τσιλέρ τη δεκαετία του 80 και του 90. Είναι γνωστό αυτό. Είχαν κόψει σχετικό κονδύλι για να καίνε την Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί πάντα να τα ρίχνουμε στην πρακτορολογία, στη συνωμοσιολογία και όχι στην ανικανότητά τους. Ένας ο πιο ανίκανος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Χειρότεροι όλοι τους. Ήρθε ο κύριος Ζουσόπουλος στην Ομαρχία Λακωνίας. Έμεινα άγαλμα όταν τους είδα. Με τον κύριο Πολύδωρα. Ο κύριος Ζουσόπουλος, ο Πολύδωρας, ο Παυλόπουλος. Και ο Καραμαλής. Για να μας πούν τι. Ότι καταστραφήκαμε. Ότι κατακαήκαμε εξαιτίας ασύμμετρων απειλών. Ποιο είναι ασύμμετρων απειλών? Δεν κατονομάστηκαν ποτέ οι ασύμμετρες απειλές. Οι πράκτορες, οι CIA που θέλουν να ρίξουν τον Καραμαλή. Άκουσα πάλι αυτά που συνέβησαν στην Λιλία το 2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πού να το πρωτοβάλει ο Θεός? Να μην ξανασυμβούν και σήμερα. Είμαστε μία τρίχα από το να συμβούν πάλι αυτά που συνέβησαν στο Μάτι και στην Ηλία. Η μεγαλύτερη φωτιά που κατέκαψε στην Ελλάδα. Ακούστε το και πάρτε μια ανάσα.

0: Εντάξει, εγώ το περιγράφω συνέχεια. Δεν μπορούν όμως να το αισθανθούν και να το καταλάβουν τι ήταν αυτό. Δεν υπήρχε ήλιος καθόλου. Σε κάποιες στιγμές πλέον δεν ήξερα που βρισκόμουν. Αν ήμουν στο σπίτι μου, στο χωριό μου, που ήμουν.
1: Υπό τέτοιες συνθήκες που υπήρχαν και την ημέρα, με την φοβερή ξηρασία, με τον άνεμο, μπορεί κάθε σπίθα να ανάψει φωτιά.
2: Παλικάκι! Παλικάκι!

ナタロク。

diputado.

0: άλλο, ένα μόνο. Είχε σβήσει φωτιά.
1: Το ένα Σούπερ Πούμα έφυγε για τη Νέα Φικαλία, το άλλο Σούπερ Πούμα κάνει αναγνωριστική πτήση πάνω από την Πασκομιλιά και προσπαθεί να βρει χώρο για να προσγειωθεί, να πάρει τουλάχιστον τα γυναικόπαιδα.
2: Περιμένουμε στο θεό να σταματήσει.

0: Κανένας δεν ήξερε πού βρισκόσανε, πού επιχειρούσανε και από, με ποιο τρόπο επιχειρούσανε στο σύνολο οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Και μόνο όταν μπήκε η φωτιά μέσα και κατέστρεψε τον πρώην ολόφο, τότε ευαισθητοποιήθηκαν και έστειλαν μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή.
2: Μα ήταν μια τεράστια διασπορά των οχημάτων, αυτά τα οποία βλέπαμε στις τηλεοράσεις μας όλοι, ένα όχημα σε κάθε χωριό, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια πουθενά να μην μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική καταστολή.
3: Έτσι λοιπόν, αφήσαμε σε κέρια σημεία την πυρκαγιά. Είτε να περάσει από στενές περιοχές, είτε να εξελιχθεί με συνεχείς αναζωπηρώσεις και τελικά να δώσει όλο και περισσότερες καμένες εκτάσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 10 ημερών.

θα είναι πολύ αργά. Εν γνώση σας θα θυμίσουμε θύματα και θύματα κι άλλα. Βοηθήστε μας, κάντε κάτι.

αυτών των ανθρώπων, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Και είδε το αποτέλεσμα, μέσα στα 24 εγκλωβίστηκαν κάποιοι άνθρωποι και το λέω με τα λύπη μου, με ένα περισβεστικό δίπλα και κάηκαν όλοι.

0: σας πούμε ότι έχουν καεί οι ανθρώποι. Καλά, εγώ έσκουζα, έλεγα θα καεί το παιδί, δεν το προλαβαίνω και το άντρα μου πάνω το προλάβει. Αλλά λέει ο αδερφός μου, μου λέει έχουν σβήσει ελπίδες. Μου λέει καεί κάμε στο πνευματικό μου το είπε. Επέθανε, έπεσα στον τάφο. Δεν κατάλαβα, λέει και εγώ αυτή την τροδί. Καήκανε οι άνθρωποι. Στο δεν ακούω, δεν ήταν. Εδώ δεν ήταν, δεν ήταν ούτε χορτάρι, εδώ και γίνει μια μαυρίλα ήβλε. Ένα σκότο. Κολλήνω στο τροχαίο και γίνει. Και εδώ το πυροσβεστικό να βλέπει να έχει καεί. Αλλά το πάτο κακόμερο βρέθηκε νεκρό, το πάπου πάνω. Εδώ βρέθηκε, εδώ απάνω βρέθηκε νεκρό. Αλλά λένε δε, οι κραυγές των μικρών παιδιών δεν θα τις ξεχάσει κανένας, είπαν αυτό. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, λέει, δεν θα το ξεχάσουμε. Τα παιδάκια που, που σκούζανε την ώρα που γεγόσανε.
1: Πώς τα λέγανε?
0: Φίλιππα. Φίλιππας Αλεξανδρόπλος και ο Άννα Αλεξανδροπούλου και η Ιωάννα Αλεξανδροπούλου γιαγιά.

0: Κυρίες, κύριοι, λυπάμαι πάρα πολύ που σας στεναχώρησα. Αλλά αυτά πρέπει να ακούγονται. Ήτανε μια ολόκληρη, όχι τραγωδία, ένα πένθος, ένα τεράστιο πένθος για τον ελληνικό λαό. Το καλοκαίρι του 2007 έχασαν τη ζωή τους, κάηκαν 84 άνθρωποι. Κάηκαν 1500 σπίτια. Κάηκαν περισσότερα από 300.000 εκτάρια γης. 4,5 εκατομμύρια ελαιόδενδρα καταστράφηκαν. Καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. 60.000 ζώα κάηκαν μες στη φωτιά. 60.000 ζώα. 84 άνθρωποι. Οι νομοί Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Ηλίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 49 άνθρωποι. 49 άνθρωποι καήκανε σαν τις λαμπάδες εκεί. Γιατί δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα. Γιατί δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με το κρατικό μηχανισμό, τον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό. Η Αχαΐα, η Λακωνία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια, η Φθιώτιδα. Το ύψος των καταστροφών αποτιμήθηκε περίπου σε 3 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Τι ξανά έγινε από όλα αυτά. Και τις ίδιες στιγμές ζούμε και τώρα. Τον Ιούνιο του 2007 κάηκαν 9 άνθρωποι. Τον Ιούλιο 5. Τον Αύγουστο 67 άνθρωποι. Και το Σεπτέμβριο ακόμα 3. Σύνολο νεκρών 84. Είναι οι πιο εκτεταμένες πυρκαγιές στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος μετά τις πυρκαγιές στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Τι να συζητήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε, εγώ? Πώς μπορεί να ξεχαστεί το όνομα Κώστας Καραμαλής? Είναι οι δύο μεγαλύτεροι φωνιάδες του ελληνικού λαού. Ο ένας έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος σκότωσε 57 ανθρώπους στα Τέμπη. Και μου μιλάτε εμένα για τους Καραμαλίδες? Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα να μιλάει για τον Καραμαλή ότι είναι έντιμος? Ότι είναι καθαρός? Ανίκανος? Είναι κάτι χειρότερο. Χείριστος πρωθυπουργός. Με 84 νεκρούς στην πλάτη και με 124 και 84, πάνω από 220 νεκρούς. Και αυτοί οι δύο τύποι έρχονται τώρα να διεκδικήσουν πάλι το χρήσμα του Έλληνα πολίτη. Είναι ντροπή. Είναι κατεσχήνη. Είναι εθνική λαϊλασία της ψυχής μας. Να έρχονται τώρα αυτοί να διεκδικήσουν πάλι τι? Το ακαταδίωκτο, το αλάνθαστο, το ατιμόρυτο. Ντροπή να μιλούν αυτοί για πολιτική. Να μας κάνουν φροντιστήριο εθνικής ομοψυχίας. Ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Τσίπρας, επί των ημερών του θυσιάστηκαν 250 ψυχές. Και έρχονται αυτοί πάλι σήμερα να διεκδικήσουν την ψήφο μας. Τι λέτε ρε? Τι λέτε ρε? Και εμείς τι είμαστε? Κοιμισμένοι πολίτες? Η δεδομένη εκλογική πελατεία? Όχι. Όχι. Ένα τεράστιο όχι. Είχανε βάλει έναν παπατζή υπουργό δημόσιας τάξης. Ένα παρανοϊκό, μια παρανοϊκή φυσιογνωμία σαν τον Πολύδωρα. Να μου κάνεις μήνυση, κύριε υπουργέ, αν θίγεσαι. Είσαι μια σχιζοειδής φυσιογνωμία. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Θέλετε να ακούσετε τι έλεγε τότε ο στρατηγός άνεμος? Ότι είναι στρατηγός άνεμος αυτός που έφερε την καταστροφή και ότι εκτείει ποινή και κάνει αγκαρία? Τα ξεχνάμε αυτά? Δώστε τα, κύριε. Τα έχετε, δώστε τα.
1: Σήμερα ο στρατηγός άνεμος, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη μέρα. Ο στρατηγός άνεμος
2: ορίζει πολλά πράγματα, κυρίως την δραστηριότητα ή δράση των εναέριων μέσων, γιατί πολύ εύκολα καπνός και στροβιλισμοί αναταράξει εξουδετερών τα αεροπλάνα, τη δράση των αεροπλάνων.
3: Η παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού και τώρα και ανά πάσαν ώρα. Αγκαρία κάνω, ποινή εκτίω.
0: Αγκαρία έκανε. Ποινή εξέτειε ο κύριος. Αλλά στην πλάτη τη δικιά μας, στου Κασίδη το κεφάλι, ο κύριος Βίρο Πολύδωρας, που δεν ήξερε τι του γινότανε. Οι βρικόλακες της πολιτικής ζωής του τόπου, οι τιμβορύχοι, τα ζόμπι της πολιτικής, και μας ξαναφέρνε τώρα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πότε επιτέλους θα ξυπνήσουμε? Και μας έκανε και διαγγέλματα στη Βουλή. Ρεζίλι των σκυλιών. Ακούστε τον.
4: Ειλικρινώς σας ζητώ να εκτιμήσετε ότι πάσχουμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως διοικητική δομή από τους εργάτες εντός εισαγωγικών του πεδίου.
0: Του πεδίου.
4: Ποιος θα δει
0: τις γράνες,
4: την κομμένη γράνα.
0: Τις γράνες.
4: Γράνα.
0: Γράνα.
4: Που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος, και ύστερα γλύφει και κόβει την άσφαλτο, και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι σιβαρίτες πολιτικοί,
0: οι σιβαρίτες
4: της μαλθακότητας και της τριφυλότητας, ναι, και των σχεδιασμάτων. Έχασαν από τον Κρότονα. Θα έρθουν οι σιβαρίτες πολιτικοί να πούν: εδώ τα δισεκατομμύρια στην Τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα, γιατί ο δρόμος Τρυπόλεως Καλαμάτας κάνει, εξαιτίας της διακοπής από το νερό, αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν υπουργός δημόσιας τάξης. Η Γράνα, η Τσακώνα, οι σιβαρίτες πολιτικοί, σε μια έξαρση αρχαιολατρείας, ακατανόητης αρχαιολατρείας για τους Μογγόλους ψηφοφόρους Έλληνες πολίτες. Αυτός ήταν ο κύριος Πολύδωρας. Αυτούς είχαμε υπουργούς δημόσιας τάξης. Και σήμερα έχουμε υπουργό τον κύριο Τουρνά. Οι ίδιοι και απαράλλαχτοι. Ο ένας καταχλωμιασμένος σαν χαλκομανία στο φακό της τηλεόρασης, ο σκελετός του φαίνονταν. Σαν ακτινογραφία ήταν σήμερα. Σαν ακτινογραφία. Σαν να τον περνούσαν από ακτινογραφία. Από αξονική. Τόσο χλωμός. Τα κόκαλά του φαίνονταν. Κι άλλος έβγαινε στη Βουλή με 84 νεκρούς στην πλάτη του και μας έλεγε αυτές τις μπούρδες, αρλούμπες. Ο στρατηγός Άνεμος, οι Γράνες, οι Σιβορίτες, η Τσακώνα, οι εργάτες γη στο πεδίο. Δηλαδή, είναι να βάλω στο κεφάλι στον τοίχο μόλις αυτός. Ήρθε ο Σωτήρας, ο Εθνοσωτήρας, ο κύριος Καραμαλής. Μετά έρθε το διάγγελμα του Σωτήρα. Θέλετε να ακούσετε και το Σωτήρα σας. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Αυτόν που τον προετοιμάζουν. Υποτίθεται για κυβέρνηση εθνικού σκοπού. Να τον ξαναφέρουν πίσω. Όπως ξαναήρθε και ο μπάρμπας του από το Παρίσι για να κυβερνήσει την Ελλάδα. Όταν έπεσε η Χούντα. Η κακιά Χούντα. Ο βρωμερός και τρισάθλιος Πατακός. Ο βρωμερός προδότης Παπαδόπουλος. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες. Μετά ήρθαν οι μέλισσες του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ελλάδα για να φτιάξει την νεότερη μεταπολίτευση της χώρας. Να τους τρώμε στη μάπα μέχρι σήμερα σε ένα χρεοκοπημένο κράτος. Με χρεοκοπημένους πολίτες, με καμένες περιουσίες, με καμένους ανθρώπους και μια κοινωνία γεμάτη πληγές. Να το ξαναφέρετε. Γιατί αυτό το σενάριο απεργάζονται οι σύγχρονοι κλειδοκράτορες του τόπου, που βεβαίως δεν είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Είναι ξένες υπηρεσίες. CIA, η Mossad, αυτοί κανονίζουν. Αυτές οι δύο μυστικές υπηρεσίες κανονίζουν το αύριο του Έλληνα πολίτη. Να μην μπορέσει να βγει η κυβέρνηση, να μην έχουμε αυτοδυναμία, να μαζευτούν όλοι γύρω από ένα τραπέζι ειδικού σκοπού, να κάνουμε μια οικουμενική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, μια κυβέρνηση εθνικής σημασίας και εθνικής ενότητος. Αυτά που γίνανε το 1974 και με τον Μπάρμπατου. Δηλαδή, να παραδεχτούν οι ίδιοι ότι φέραν την Ελλάδα σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, σε μια εξόντωση του ελληνικού λαού, και να φέρουμε πάλι τους Καραμανλίδες για να κυβερνήσουν τη χώρα. Να φέρεις και τον ξάδερφό σου, κύριε Καραμανλή. Τον ξάδερφό σου που είναι υπόλογος για 57 νεκρούς στα Τέμπη. 84 νεκρούς εσύ, 57 νεκρούς ο ξαδερφός σου. 150 νεκροί, δύο σόγια. 150 νεκροί, δύο σόγια. Και θέλετε να τους φέρετε να ξανακυβερνήσουν. Και υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους υποστηρίζουν. Ξεχνούν. Αλλά βέβαια, θα προτάξουμε τις ασύμμετρες απειλές. Δεχόταν επίθεση από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες ο Καραμανλής. Θέλανε να τον ρίξουν. Το σχέδιο πυθία που τον κυνηγάγανε στη Νέα Μάκρη. Οι πράκτορες της φαντασίας του. Ξαναφέρτε τους και βγείτε πάλι στους δρόμους με τις εφημερίδες και με τα κορναρίσματα των αυτοκινήτων. Έρχεται ο Καραμανλής. Φέρτε τους πάλι πίσω να κυβερνήσουν. Να δούμε χαΐρι και προκοπή. Να ζήσουμε μια Ελλάδα πάλι με νεκρούς. Να μην αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα να βρίσκεται στη γάγρενα των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό το κράτος θέλουμε. Μια ζωή οι Έλληνες υπάκουα φιλαράκια των ξένων δυνάμεων. Ξαναφέρτε τους. Είχε το θράσος τότε, αυτό το άθροισμα της πολιτικής, ο Καραμανλής να βγάλει και διάγγελμα. Θέλετε να ακούσετε το διάγγελμά του? Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα. Ακούστε το την ώρα που καίγεται όλη η Ελλάδα.
5: Περιμένουν την πολιτεία αργό και συμπαραστάτη τους τώρα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κηρύσσονται όλοι οι νομοί της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα και όλες μας τις δυνάμεις στο στόχο που μας ενώνει, να σταματήσει το κακό, να ξεκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να είναι πιο αποτελεσματική η επούλωση των πληγών. Η κυβέρνηση αποφάσισε ακόμα τη λήψη των εξής μέτρων. Άμεσα μέτρα. Πρώτον, αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης και διαβίωσης των συμπολιτών μας που επλήγησαν. Χορήγηση αυξημένης οικονομικής και υλικής βοήθειας για τις άμεσες ανάγκες τους. Δεύτερον, ειδική μέρη να λαμβάνεται για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Τρίτον, αντιμετώπιση όλων των άλλων προβλημάτων που έχουν οι πληττόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες. Τέταρτον, δημιουργείται ειδικό ταμείο για την άμεση στήριξη πληττωμένων από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών. Στο ταμείο αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και οι ιδιώτες. Πέμπτον, σε έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα και της αυτοθυσίας των πυροσβεστών και των δάσο πυροσβεστών, χορηγείται έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση. Μέτρα επόμενης μέρας. Πρώτον, άμεση αποτίμηση των ζημιών, έκδοση των αποφάσεων και καταβολή των αποζημιώσεων και των βοηθημάτων. Δεύτερον, κήρυξη αναδοσωτέων των περιοχών που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Τρίτον, ενίσχυση των πυρόπληκτων δήμων και των νομαρχιών για τρέχουσες ανάγκες. Τέταρτον, ενίσχυση των νομαρχιών για τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Πέμπτον, μελέτες και χρηματοδότηση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των καμένων περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Έκτον, εκτός από την καταγραφή με αεροφωτογράφηση, θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των εκτάσεων που θα κηρυχθούν αναδασωτές. Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει να κερδιθεί για το καλό της πατρίδας μας.
0: Κυρίες, κύριοι, αυτός ήταν ο μεγάλος ψεύτης που λεγόταν Καραμαλής. Θέλετε να σας πω εγώ τι έγιναν τα λεφτά που μαζεύτηκαν στους Εράνους? Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Μαζεύτηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα κλέψανε. Τα έκλεψε ο Γιώργος ο Παπανδρέου για να τα δώσει να πληρωθούν τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν το περιβόητο Ταμείο Μολυβιάτη. Και όπως μου λέει και μια κυρία, ένας κύριος εδώ πέρα, είχαν ανοίξει τότε τις νομαρχίες στην Ηλία και πηγαίνανε με ένα χαρτί, κολόχαρτο, κάποιοι απατεώνες και πέραν 3.000 ευρώ από τις νομαρχίες. Τα ξεχνάμε αυτά? Ή ξεχνάμε τις δηλώσεις Δούκα, του Πέτρου Δούκα, του τότε Υφυπουργού Οικονομικών, που είπε ότι ουσιαστικά δωροδοκίσαμε τους πολίτες για να πάρουμε πάλι τις εκλογές το 2009. Ο Δούκας, ο πρώην δήμαρχος Σπάρτης, ο μασόνος Δούκας, αυτός που ακουγότανε σε περίεργες συνομιλίες με ανήλικα παιδάκια. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Και όποιος έχει πρόβλημα, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες.

0: από το Ταμείο Μολυβιάτη. Ούταν οι δωρεές που έδωσαν οι ιδιώτες, πλουσιοπάροχα, γιατί πάντα υπάρχουν πατριώτες πλούσιοι Έλληνες σε αυτόν τον τόπο. Πάντα υπάρχουν. Και τα λεφτά τα φάγανε, τα κλέψανε. Τα πήρε ο Γεωργάκης ο Παντρέου για να πληρώσει τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και τα λεφτά δεν πήγαν στους πολίτες που κάηκαν. Δεν πήγαν στις οικογένειες. Περίγελος. Αυτή είναι η πολιτική εξουσία που ψηφίζεται. Αλλά συγγνώμη που θα το πω. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Ποιοι τα παίζουν αυτά αυτές τις μέρες? Ποιοι? Κανένας. Τα έχουν ξεχάσει όλοι. Λύθη. Λύθη. Όχι λύθη. Λύθη. Το ίδιο πράγμα είναι. Λύθη και αλληλοσπαραγμός. Και αυτή τη στιγμή πάλι τα ίδια. Πάλι και για την Ελλάδα. Πάλι έχουμε νεκρούς. Πάλι πολιτικές ηγεσίες ανύπαρκτες. Πάλι υπουργούς τρελούς. Σχιζοφρενείς. Παρανοϊκούς. Το Ταμείο Μολυβιάτη. Θέλετε να ακούσετε το Ταμείο Μολυβιάτη? Ακούστε το Ταμείο Μολυβιάτη που πήγαν τα λεφτά του ελληνικού λαού με τις δωρεές. Τα κατέφαγαν. Δώστε το, κύριε Χαλαμπή.
1: Πιστικές απαντήσεις για το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές συμπολιτών μας για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, αναζητάει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
2: Απαντήσεις σε αμήλικτα ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από το τι έγιναν τα 205 εκατομμύρια ευρώ που είχαν συγκεντρωθεί από δωρεές στο λεγόμενο Ταμείο Μολυβιάτη για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, καλείται πλέον να δώσει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
3: Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έρχεται να δει πού πήγαν τα χρήματα, σε ποιους δόθηκαν, γιατί καθυστέρησαν οι διαδικασίες της ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών, ποιοι και πόσοι κάτοικοι ακόμα περιμένουν να πάρουν τα χρήματα για να μπουν στο σπίτι τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν στην πολίτες μας, οι οποίοι είναι ακόμα και σήμερα, 5,5 χρόνια μετά, άστεγοι? Είναι δυνατόν να μην έχουν αναδασωθεί οι δασικές περιοχές, οι οποίες καταστράφηκαν το 2007? Ποιος τελικά τηρεί ή δεν τηρεί την συνταγματική επιταγή του κράτους για την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών και την αναδάσωση?
2: Χρειάστηκε να περάσουν 5,5 χρόνια, να γίνουν δεκάδες ρεπορτάζ, ερωτήσεις στη Βουλή αλλά και μηνυτήριες αναφορές για να ανοίξει ο δρόμος για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
4: Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τα λεφτά είναι χρησιμοποιητά. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε να βρούμε λεφτά επειδή έχουμε περισσότερα αιτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, και αυτή είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας, έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή σε 7 νομούς της χώρας. Και τα χρήματα 5,5 χρόνια μετά, τα περισσότερα από αυτά είναι χρησιμοποιητά. Αυτό σημαίνει οπωσδήποτε ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.
2: Ακόμη και σήμερα πιστικές απαντήσεις δεν έχουν δοθεί και κυρίως για την περίοδο που επικεφαλής του Ταμείου ήταν ο κύριος Μολυβιάτης, όπου είχαν δοθεί σύμφωνα με τον ίδιο 70 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή σπιτιών. Καταγγελίες όμως από την περιφέρεια έκαναν λόγο ότι τα σπίτια που έγιναν δεν δικαιολογούσαν την απορρόφηση ενός τέτοιου ποσού ή σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ σπίτια. Εντυπωσιακές ήταν οι καταγγελίες που έκανε χθες στην Επιτροπή της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Ευάγγελος Γιαννακούρας. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι τα λεφτά αυτά όχι μόνο δεν έπιασαν τόπο, αλλά καθυστέρησαν και αδικαιολόγητα. Αυτό μπορώ να το αποδείξω και με στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν πάρα πολλές κατοικίες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Δεύτερον, έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι στην Αρκαδία έγιναν σπίτια εκεί που υπήρχαν πέτρες και βαγόνια χωρίς κανέναν έλεγχο του τι φτιάχνουν, και αυτό το λέω με πλήρη συνείδηση. Μετά την κατάργηση του Ταμείου το 2009, τα χρήματα που έχουν απομείνει και βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι 92 εκατομμύρια ευρώ.
3: Εάν δεν βρισκόμασταν αρκετοί εξ ημών των βουλευτών που προέρχονται από τις πυρόπληκτες περιοχές και αρκετοί από τους συμπολίτες μας οι οποίοι κατέθεσαν μηνύσεις, τα χρήματα από το Ταμείο Μολυβιάτη ενδέχεται να είχαν επεξαιρεθεί κατά εκείνο το διάστημα.
2: Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των χρημάτων που διατέθηκαν για την αποκατάσταση των πληγέντων και των ζημιών, εκτός από τις δωρεές των συμπολιτών μας που ανήλθαν στα 205 εκατομμύρια ευρώ, συνολικά διατέθηκε κεφάλαιο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Ακόμη και η Επιτροπή της Βουλής δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις.
4: Αυτό το οποίο εγώ πήρα από την Επιτροπή σήμερα είναι καταπληκτικούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά γράμμα κάνανε αυτά που ήξεραν να κάνουν, αλλά σαφέστατα έλλειμμα πολιτικής.
2: Όπως έγινε γνωστό, ακόμη και μελέτες αποκατάστασης ζημιών που είχαν γίνει και πληρωθεί μούχλιαζαν σε συρτάρια μέχρι που τις ανακάλυψαν οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής της Βουλής. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής συνεδριάζει και πάλι αύριο και η ανάγκη πλέον να χυθεί άπλετο φως για το τι έχει γίνει με τα 205 εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Μολυβιάτη και κυρίως με τα 70 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν.

0: ρίσκαν για την κατασκευή πραγματικών σπιτιών και όχι για σπίτια φαντάσματα είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική.
1: Εκεί πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ολιβιάτη, στην τσέπη του Γεωργάκη του Παπανδρέου. Και ευτυχώς που υπήρξε μια άγια γυναίκα. Μια άγια γυναίκα. Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Καλά να είναι εκεί που είναι η γυναίκα. Η οποία έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της. Αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που ήταν μια άγια γυναίκα. Δεν έχει σημασία αν ήταν η γυναίκα ολιγάρχη. Σημασία ήταν μεγάλη καρδιά. Βοήθησε φτωχά παιδιά. Εγώ δεν έχω, δεν την ήξερα τη γυναίκα. Έφτιαξε νοσοκομείο για τα παιδιά που είχαν καρκίνο. Και έφτιαξε ένα ολόκληρο χωριό μόνη της στην Ηλία. Που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ολιβιάτη. Τα φάγανε. Τα φάγανε, κυρίες και κύριοι. Αυτά τα αδυσόπιτα πυράνχα της εξουσίας. Πήγαν στα λεφτά του Στροσκάν. Για να μπορεί αυτός να έχει το μεροκάματο να πηγαίνει στα ακριβά ξενοδοχεία και να συνευρίσκεται με την κάθε σουρλουλού. Δεν θυμάστε που τον πιάσανε. Ημίγυμνο. Το ξεφτύλα αυτόν, το Στροσκάν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό τον παλιό. Τον παλιό Εβραίο, να πούμε. Δεν να χαθείτε από εκεί. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και κάνετε και break. Να πάρουμε μια ανάσα και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σ' όλη σου τη ζωή έπινες. Ξενυχτούσες. Γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος. Για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιοκάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει ρίχτα στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμιες μπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνον αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Για καλό κόκο θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σελιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.

Κυρίες και κύριοι, είναι δύο μακελάριδες. Μια δύσκολη μέρα. Ένα Σάββατο μαύρο. Μαύρο και άραχνο. Σαν τις ψυχές μας. Και επειδή δεν θέλω να σας ρίξω, δυστυχώς ήμουν υποχρεωμένος να τα παίξω όλα αυτά. Αυτά είναι η νεότερη πολιτική ιστορία. Από το 2007 και μετά. Μας φέραν τους Καραμανλίδες, τους Σωτήρες. Τους είδαμε κι αυτούς. Ο μεγάλος, ο πολύ μεγάλος της Ραφίνας, έκαψε 84 ανθρώπους. Μαζί με τον Πολίδωρα, τον Παυλόπουλο, τον Ρουσόπουλο και όλο αυτό το ασκέρι των Τεμπέλιδων και Τεμπελχανάδων που θέλουν να τους ξαναφέρουν. Ξαναφέρτε τους. Ξαναφέρτε τους. Εδώ κάτω τα απορολότα πρόβατα θα τους ξαναψηφίσουν. Υπάρχει κανένας λόγος. Αραγιάδες. Και αυτοί και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους, όπως έλεγε ο Παπαφλέσσας. Ξαναφέρτε τους. Ξαναψηφίστε τους. Τι με νοιάζει εμένα. Θα κάτσουμε να πεθάνουμε. Ξαναφέρτε τους. Η απολυτική είδηση που θέλω να αποκαλύψω και έχει σχέση με το θέμα. Διότι αυτά, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα μπορεί να τα κάνει μόνο μια οργανωμένη μαφία. Μαφία πυροσβεστών, μαφία πολιτικών, μαφία ολιγαρχών. Μόνο μια μαφία μπορεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πριν από μερικές ημέρες μου είπαν: «Κύριε Μητσοτάκη, τ' ακούς? Άνοιξε τα αυτιά σου, κακομύρι. Κακομύρι. Κακόμυρη μαριονέτα του τόπου. Εγώ, πιστέψτε με, θα του συγχωρήσω πολλά τελικά». Γιατί, ξέρετε γιατί? Όχι γιατί τον γουστάρω. Τι να γουστάρω, αυτό θέλει να με κλείσει φυλακή. Αλλά τελικά είναι μια μαριονέτα ο Μητσοτάκης. Μια μαριονέτα που άγεται και φέρεται από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Το μόνο που κοιτάζει, επειδή είναι βουλημικός και επειδή έχει και τα προβληματάκια του. Έχει τα προβληματάκια του και σοβαρά προβλήματα, έτσι, συμπεριφοράς και λοιπά. Χρειάζεται τώρα. Εναπόκειται στους ψυχιάτρους, όχι σε μένα. Κύριε Μητσοτάκη, τα άμαθες τα νέα? Μου πάνε ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς, κάτι καλές πηγές, καλές πληροφορημένες πηγές, συναντήθηκε, λέει, στις Σέρες, στην πατρίδα του Καραμαλή, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τα άμαθες τα νέα, Κυριάκο? Ο Σαμαράς συναντήθηκε με τον έμπιστό σου, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι συζητήσανε? Στάπανε τα νέα, ε? Σου σκάβουν το λάκκο, κακομύρι, το λάκκο σου σκάβουν. Αλλά δεν συζήτησαν μόνο γι' αυτό. Συζήτησαν και για κάτι άλλο. Συζήτησαν και για τα χρήματα των αμυντικών εξοπλισμών, κύριε Μητσοτάκη. Αυτά που νομίζεις ότι τα κουμαντάρεις εσύ και θα μπορούσες να τα κουμαντάρεις με το Predator. Με το ανιψάκι σου. Με το ανιψάκι σου, ανιψάκι σου. Δεν είναι ο κύριος Δημητριάδης, ε? Θεωρείς ότι τα ξέρετε όλα, ε? Ναι. Ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Σαμαρά, έτσι για να ρωτήσουμε, με τον κύριο ανιψιό σου, κύριε Μητσοτάκη, τον κύριο Δημητριάδη? Ε? Ποιες είναι οι σχέσεις? Καλές ή κακές? Μα στη συνέντευξη του κυρίου Λάλα, όχι του Γιάννη Λάλα, του δολοφονηθέντος, πρωτοπαλίκαρο της μαφίας, του άλλου του Λάλα, του Θανάση, συζήτησαν, λέει, για τους αμυντικούς εξοπλισμούς και πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν στους αμυντικούς εξοπλισμούς, και λέει ότι ένα από τα μέρη της συζήτησης του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο που συναντήθηκε στις Σέρες, στην πατρίδα του καραμαλισμού, στην κοιτίδα του καραμαλισμού, ήταν, λέει, και πόσες μίζες πήραν κάποια όρνεα, κάποια πτηνά, πετινά του ουρανού, κάποια πετινά του ουρανού, κάποια πετινά του ουρανού και κάποιοι γήπες που βούτυξαν τις μίζες από τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Τι κάνει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Παναγιωτόπουλο? Κοινό ταμείο? Έχετε κάνει ταμείο, ρε? Ε? Έχετε κανένα ταμείο? Κόβετε εισιτήρια? Παίρνετε λεφτά από
δωρεές και μέλη του κόμματος, εισφορές των μελών του κόμματος. Και πάει και το που λέει, θα συμμετέχετε και εσείς στο κομμάτι του κύριου Σαμαρά, συνωμοτείτε στην πλάτη του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Κούλης τα ξέρει αυτά. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τα ξέρει αυτά. Ο κύριος, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας που τον είχαν βάλει στο πρόγραμμα του Predator, συναντιέται με τον κύριο Σαμαρά στις Σέρες. Θα τη διαψεύσετε την πληροφορία? Δεν το νομίζω. Λίγο δύσκολο. Γιατί αυτοί που με ενημέρωσαν είναι καλές πηγές. Είναι αυτό που λέμε αξιόπιστες πηγές. Ο Σαμαράς με τον υπουργό, με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Παναγιωτόπουλο στις Σέρες, τι συζητούν? Για τους αμυντικούς εξοπλισμούς, για το πόσα λεφτά πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο για να πάρει τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα τα γαλλικά, από το Μακρόν, ή πώς θα γεμίσει το κοινό ταμείο? Κρατάτε ταμείο, παιδιά? Τι ταμείο είναι αυτό? Είναι λευκό ταμείο ή μαύρο? Κύριε Πιτσιλή της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εσύ που κυνηγάς το χείο, που του κάνεις ελέγχους, τι να βρεις ρε κακομύρι? Ποιο μαύρο χρήμα να βρεις ρε κακομύρι? Σε μένα μαύρο χρήμα ρε κακομύρι? Εγώ δεν έχω ούτε άσπρο. Ούτε άσπρο. Θα βρεις το μαύρο? Βλάκα, βλάκα. Επαγγελματίας βλάκας είσαι. Για να ψάχνεις το χείο το μαύρο ταμείο. Βλάκα, βλάκα. Που έλεγε στην ταινία το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Ένας κουμπρί με γυαλιά είσαι. Μόνο που δεν φοράς γυαλιά. Ο Πιτσιλής ψάχνει να βρει τα μαύρα ταμεία του χείου. Ρε κακομύρι, αλλού πρέπει να απευθυνθείς για τα μαύρα ταμεία. Πού να βρεις μαύρα ταμεία σε μένα? Εδώ δεν έχω ούτε άσπρα. Ένα τραπεζικό λογαριασμό έχω ρε, μισθοδοσίας. Βλάξ, βλάξ. Είσαι βλάκας ρε, βλάκας είσαι. Για να σου το πω να το καταλάβεις, να το εμπεδώσεις. Ένας γορίλας είσαι, γουρλωμάτης βλάκας. Αυτό είσαι. Αλλά δεν κοιτάζεις τις συναντήσεις του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Κοινό ταμείο έχουν αυτοί. Δεν ξέρεις τίποτα, δεν έχεις ακουστά, ε. Ρώτα τον κύριο Δημητριάδη να σου πει. Τον ανιψιό του πρωθυπουργού που ταλαβερίζεται με τον Σαμαρά. Α, κόλλος και βρακί. Σαμαράς Δημητριάδης, όπως το είπα. Κολλητή, αυτοκόλλητη. Σαμαράς Δημητριάδης, αυτοκόλλητη. Στην παρέα και ο αναπληρωτής, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Μάλιστα πολλοί τον αποκαλούν και σωματοφύλακα. Σωματοφυλακή. Φτιάχνουν, λέει, κοινό κομματικό ταμείο για να το χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Κυριάκο, πες αλεύρι, ο Σαμαράς σε γυρεύει. Τι νομίσατε, ότι δεν μένει τίποτα κρυφό? Ότι μάλλον μένει κάτι κρυφό? Τίποτα δεν μένει κρυφό. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Σαμαράς Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που το παίζει φίλος του το Μητσοτάκη στις Σέρες. Για να συζητήσουν τι, για το κοινό ταμείο? Ο κύριος Πιερακάκης ξέρει κάτι για το ταμείο αυτό? Ο κύριος Λαβρεντιάδης ξέρει κάτι για το ταμείο αυτό? Μιας και το φέρε κουβέντα έτσι. Ο κύριος Πιτσιλής ξέρει κάτι για το ταμείο? Δεν ξέρετε τίποτα, ε? Ο κύριος Λαβράνος ξέρει κάτι για το ταμείο? Ο κύριος Ντίλιαν, ούτε αυτός? Κανένας? Μόνο εγώ το ξέρω? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και σε κρυφό καμάρι? Τι λέτε ρε? Πού ζούμε νομίζετε? Σαμαράς Παναγιωτόπουλος, αγκαλιά και πλάι πλάι. Κύριε Μητσοτάκη. Τραγούδι κύριε, τραγούδι κύριε Χαραλαμπή, τραγούδι. Να διασκεδάσουμε και λίγο. Μας έφαγε η μαυρίλα.

Και μια φωτιά ακόμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κοροπία που τη βλέπω. Κοροπία Αττικής, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάτημα Κοροπίου. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί αν πάρει φωτιά και στο Κοροπί, ξέρετε που θα φτάσει. Ή θα πάει προς τα πάνω και θα τα κάψει όλα, δεν αφήσει τίποτα, ή θα πάει προς τα κάτω και θα καεί το σύμπαν. Μια φωτιά στο Κοροπί, Σάββατο απόγευμα, 6:20.

Κυρίες, κύριοι, να πω και μερικά από τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51, γιατί δεν θέλω να τα στέλνετε άδικα. Πέραν της φωτιάς του Κοροπίου που μας ενημέρωσαν, ο αγαπητός Σπύρος λέει: «Τα σέβη μου, έχω στρατευθεί κι εγώ στην αφύπνιση μέσα στο ταξί που δουλεύω, αλλά και στο διάβα μου. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά, ρε Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ». Ο Βαγγέλης κάτι μου λέει για χρήματα τα οποία μαζεύτηκαν από τον Ψινάκη στη φωτιά στο μάτι. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν μαζεύσει λεφτά ο Ψινάκης. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο αγαπητός Χρήστος Νάνος μου λέει: «Ο Λιβάνιος ήταν τότε μαζί με τον Δούκα στο Δημαρχείο της Σπάρτης». Απόλυτο δίκιο έχεις. Δεν είναι και ιδίως στην κυβέρνηση της κούλα σήμερα που λες: «Ποια κούλα καταρχήν». Δεν ξέρω καμιά κούλα εγώ. Ο Λιβάνιος δεν ξέρω αν είναι υπουργός. Ο Δούκας δεν είναι υπουργός του Μητσοτάκη. Η αγαπητή Σοφία μου λέει: «Από ό,τι θυμάμαι, τον κύριο Πολύδωρα τον είχε σε εκτίμηση ο κύριος Τσίπρας». Βέβαια σε εκτίμηση. Τσίπρας, Καραμαλής, Πολύδωρας. Βέβαια. Είναι η μεγάλη πολιτική φουρνιά του τόπου. Να τον ξαναφέρετε τον Πολύδωρα στα γόντα, να τον κάνετε πάλι υπουργό. Να τον βάλετε στη θέση του. Αυτού είναι της ακτινογραφίας, του Τουρνά. Τουρνάς. Έχεις καμιά σχέση με τον τραγουδιστή? Καημένε. Άντε σπίτι σου, ρε καημένε! Η αγαπητή Μαρία μου λέει, και πολύ σωστά, διότι είχα συμμετάσχει στον Έρανο, οργανώθηκε τηλεοπτικός Έρανος. Ναι, Μαρία, δίκιο έχεις. Ήταν ο τηλεμαραθώνιος που κάναμε το 2007 με τη Ρούλα Κορμιλά. Ήμουν ένα 24ωρο σχεδόν άϊπνος στο τηλεφωνικό κέντρο και παίρναμε τις προσφορές του κόσμου. Μαζεύτηκαν πολλά χρήματα τότε από το τηλεμαραθώνιο του 2007 και δεν ξέρω πού πήγαν τα λεφτά. Και δεν αφισβητώ την ετοιμότητα της κυρίας Κορμιλά που πάντα έκανε σπουδαίους τηλεμαραθώνιους, βοήθησε πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Και της αξίζουν συγχαρητήρια. Και το λέω και δημόσια. Την έχω σε μεγάλη εκτίμηση, Ρούλα. Παρά τα λάθη που είχε. Οργανώθηκε ένας μεγάλος τηλεμαραθώνιος τότε, το 2007. Είχε συμμετάσχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι της εκπομπής είχαμε στρατευθεί και σηκώναμε τηλέφωνα και παίρναμε τις προσφορές των ιδιωτών. Μαζεύτηκε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο δεν ξέρω που δόθηκε τελικά. Για τη φωτιά στην Πελοπόννησο. Τα λεφτά που μαζεύτηκαν, τι τα έκαναν? Έλαντε. Όχι, δεν θυμάμαι τι τα έκαναν. Πάντως, δεν αμφισβητείτε ο τότε τηλεοπτικός σταθμός Mega Channel που ανήκε στο Λαμπράκι, στον Μπόμπολα και στον Βαρδινογιάννη, ότι τα χρήματα δόθηκαν. Δεν μπορεί, τα χρήματα δεν είναι σίγουρο ότι δόθηκαν εκεί. Τώρα, δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν εκεί. Γιατί αν δοθούν σε κυβερνητικά όργανα, δεν ξέρουμε τι τα έκαναν. Ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος του 2007. Βεβαίως. Βεβαίως, μου λέει η αγαπητή μου φίλη, βεβαίως.

0: καμία, κύριε Παναγιωτόπουλε, του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ταμεία. Ταφ, αλφα, μη, γιώτα, αλφα. Ξέρω ότι έχουν δύο στην Ελλάδα. Οι τράπεζες και η μαφία. Εσείς δεν έχετε καμιά σχέση με τη μαφία, άρα λογικά πρέπει να έχετε σχέση με τους τραπεζίτες. Αλλά μιας και το βέρει κουβέντα, θέλω να ακούσουμε ένα πολύ διδακτικό βίντεο, ηχητικό. Θα σας πάω πάλι στην Ιταλία του 90. Σας θυμίζει κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε? Εσείς, σωματοφύλακα σας λένε. Στη μεγάλη παρέα σας λένε σωματοφύλακα. Γιατί? Κάνετε χρέη σωματοφύλακα? Πού? Στα ταμεία της τράπεζας? Έχετε λεφτά στην τράπεζα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Για να πούμε στον κύριο Πισιλή να σας ελέγξει. Γιατί ξέρετε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνδυάζεται με τα ταμεία. Ένα βίντεο ηχητικό, πολύ διδακτικό στις μέρες μας, είναι η δίκη που είχε γίνει στην Ιταλία για τις σχέσεις του κράτους με τη μαφία. Δώστε το, κύριο Χαλαμπή, δώστε το. Το αγετέ, δώστε το.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα.
0: Θα χρειαστεί σε μερικούς αυτό.
1: Ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο. Ο γιος του πρώην δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο. Αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ριίνα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, μπορεί να αθωωθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο, αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονο σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονο σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμο, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος, επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας, προκειμένου να τερματιστεί η αιματοχυσία.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά. Κάνανε διαδήλωση οι Ιταλοί κατά της μαφίας τότε, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνουμε? Πόσα εκατομμύρια πολιτών πρέπει να μαζευτούν έξω από τη Βουλή για να διαδηλώσουν κατά της μαφίας? Αυτό να δω και ας πεθάνω, μα το Θεό. Να δω στην πλατεία Συντάγματος την κυρία Κοκορόφωνη, που μου λέει και μια κυρία εδώ, να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Να δω το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Να δω το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να διαδηλώνει κατά της μαφίας. Αλλά ο Τσίπρας θα δυσκολευτεί λίγο. Γιατί ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει επιχειρηματίες της μαφίας και συναγελάζεται μαζί τους. Κύριε Τσίπρα, δεν γνωρίζετε? Πετσίτης, Αρτεμίου, τότε που κάνατε τα ταξίδια και εσείς και ο κύριος Παπάς στη Βενεζουέλα, του κύριου Μαδούρο, που σήμερα είναι στον Γκουαντάναμο, συλληφθείς από τον κύριο Τραμπ, τότε προερχόντουσαν τα αεροπλάνα νύχτα μέρα και προσγειώνονταν στο Βενιζέλος. Τι κουβαλάγατε μες στα αεροπλάνα? Τρόφιμα? Ή σας έστελνε ο Μαδούρο τα σχέδια για το πώς θα ληστέψετε την Τράπεζα της Ελλάδος, που έλεγε Λαφαζάνης? Θέλω να χαρίσω τον κύριο Τσίπρα ένα ηχητικό. Να τα ακούσει πολύ καλά. Μήπως το εμπεδώσει. Για τον ορισμό της Κόζα Νόστρα. Βλέπετε ιταλικές ταινίες, κύριε Τσίπρα? Για ακούστε και αυτό. Ακούστε το. Πολύ διδακτικό.
2: Ο Ντον Κορλεόνε έβγαλε ένα λόγο που θα τον θυμόντουσαν για πολύ και που επιβεβαίωσε ότι ήταν ο πιο διορατικός ηγέτης από όλους τους, με ατράνταχτη λογική που ξεκινούσε κατευθείαν από την καρδιά του και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά κάθε ζητήματος. Και τότε ήταν που είπε κάτι που έμεινε ιστορικό, σαν το σιδηρούν παραπέτασμα του Τσόρτσιλ, παρόλο που ο κόσμος το έμαθε μετά από 10 χρόνια. Είχε από πολύ καιρό μάθει πως η κοινωνία επιβάλλει προσβολές που πρέπει να τις ανέχεται κανείς, παρηγορούμενος με τη γνώση πως αυτόν τον κόσμο έρχεται κάποια στιγμή που και ο πιο ταπεινός άνθρωπος, αν κρατάει τα μάτια του ορθάνυχτα, μπορεί να πάρει το αίμα του πίσω και από τον πιο ισχυρό. Αυτή η γνώση προφύλαγε τον Ντόν από το να γίνει ταπεινός, που όλοι οι φίλοι του θαύμαζαν σε αυτόν. Για πρώτη φορά σηκώθηκε όρθιος για να απευθυνθεί στην Ολομέλεια. Ήταν κοντός και λίγο αδύνατος από την αρρώστια του και ίσως τα 60 χρόνια του φαινόντουσαν πιο πολύ τώρα. Αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία ότι είχε όλη την παλιά δύναμή του.
3: Η φιλία είναι το πάνω. Η φιλία αξίζει περισσότερο από το ταλέντο. Περισσότερο από μια κυβέρνηση. Είναι σχεδόν ίση με την οικογένεια. Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ. Αν είχατε χτίσει ένα τείχος από φιλίες, δεν θα ήσασταν αναγκασμένοι να ζητήσετε βοήθεια. Τι είδους άνδρες είμαστε εμείς, αν δεν έχουμε λόγο? Αν ήταν έτσι, δεν θα ήμασταν καλύτεροι από τα θηρία της ζούγκλας. Αλλά έχουμε λόγο. Μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους εαυτούς μας κυρίως. Για ποιο λόγο θα άρχιζε από την αρχή όλες αυτές τις πασαρίες και τις ανακατοσούρες? Ο γιος μου είναι νεκρός και αυτή είναι μια συμφορά που θα την υποφέρω χωρίς να κάνω τον αθώο κόσμο γύρω μου να υποφέρει μαζί μου. Θα φύγω από εδώ μέσα με καθαρή καρδιά. Πρέπει πάντοτε να κοιτάζουμε το συμφέρον μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι που αρνήθηκαν να κάνουν τους βλάκες, που αρνήθηκαν να κάνουν τα ανδρίκελα, που αρνήθηκαν να χορεύουν σαν μαριονέτες σε κάθε τράβηγμα εκείνων που κρατάνε τις κλωστές. Είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα. Ήδη τα περισσότερα από τα παιδιά μας βρήκαν μια καλύτερη ζωή. Πολλοί από εσάς έχουν γιους καθηγητές, επιστήμονες, μουσικούς και είναι μια χαρά. Ίσως τα εγγόνια μας να γίνουν μεθαύριο οι καινούργιοι ηλίθιοι. Κανείς βέβαια από εμάς δεν θέλει να δει τα παιδιά του να ακολουθούν τα χνάρια μας. Παρά είναι δύσκολη αυτή η ζωή. Θα μπορούσε να είναι σαν τους άλλους, με τη θέση τους και την ασφάλειά τους που έχει κερδιθεί με το δικό μας θάρρος. Έχω εγγόνια τώρα και ελπίζω ότι τα παιδιά τους κάποια μέρα, ποιος ξέρει, μπορεί να γίνουν κυβερνήτες μιας πολιτείας ή πρόεδροι. Τίποτε δεν είναι απίθανο στην Αμερική. Αλλά πρέπει να συμβαδίζουμε με την εποχή μας και να προοδεύουμε. Πέρασε ο καιρός των όπλων και των σκοτωμών. Πρέπει να γίνουμε πονηροί σαν αληθινοί επιχειρηματίες. Βγάζει κανείς περισσότερα λεφτά έτσι και είναι καλύτερα και για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του. Όσο για τις πράξεις μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτούς που έχουν βλήμα στον εγκέφαλο και νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το τι θα κάνουμε εμείς στη ζωή μας. Που κηρύσουν πολέμους τους οποίους πρέπει να πολεμήσουμε εμείς για να προστατεύσουμε πράγματα που ανήκουν σε αυτούς. Ποιος λέει ότι πρέπει να υπακούουμε στους νόμους που φτιάχνουν αυτοί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντά τους και να ζημιώνουν εμάς? Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να ανακατεύονται στα ζητήματά μας όταν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα δικά μας συμφέροντα? Αυτή είναι δική μας υπόθεση. Σονακόζα νόστρα. Κυβερνάμε ακόμη τον κόσμο μας γιατί είναι η δική μας ζωή, η δική μας υπόθεση. Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε όλοι και να την προστατεύσουμε από ξένους εισβολείς. Αλλιώς θα μας περάσουν το χαλκά στη μύτη, όμως έχουν περάσει το χαλκά στα εκατομμύρια των Ναπολιτάνων και των Ιταλών που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα.
0: Καταλάβατε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Ο δωδεκάλογος του Ντον Κορλεόνε της Κόζα Νόστρα. Να το ακούσετε πάλι το ηχητικό, είναι πολύ διδακτικό. και να τα ακούσετε πάλι με τον κύριο Σαμαρά. Το Λάζαρο. Και μετά στείλτε το πακέτο να τα ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης. Κόζα Νόστρα, Ντον Κορλεόνε, το δωδεκάλογο του νονού. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, τραγούδι.

Κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη τραγωδία που συνέβη αυτές τις μέρες ήταν στην Κρήτη. Δύο νέα παιδιά. Ένας 50χρονος, νέος είναι. Και ένας 27χρονος και οι δύο πυροσβέστες έχασαν τζάμπα και βερεσέ τη ζωή τους. Κυκλωμένοι από τις φλόγες. Καθημερινά έρχονται πολύ επιβαρυντικά στοιχεία για τον κρατικό μηχανισμό για το τι αυτοκίνητο είχαν δώσει σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είναι τα σύγχρονα μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας τα οποία θα εξασφάλιζε στους πυροσβέστες που παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και κάποιοι χτυκιάριδες εδώ πέρα που πρέπει να ντρέπονται, που στέλνουν και μηνύματα ότι οι πυροσβέστες είναι τεμπέλιδες, σκουπίδια. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Να στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ότι δουλεύουν, λέει, 3 μήνες τον χρόνο. Πηγαίνετε να δουλέψετε εσείς 3 μήνες τον χρόνο, όπως δουλεύουν αυτοί. Που αν καθίστε 3 λεπτά να καθίστε δίπλα από τη φωτιά, θα σκάσετε. Παλιοκυφίνες, μπούλιδες, που στέλνετε και μηνύματα και καθιβρίζετε τους πυροσβέστες. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Αλλά όταν πάρει φωτιά το σπίτι σας, το 199 θα φωνάξετε. Όταν μπορεί να σας κλέψουν, το 100 θα καλέσετε. Παλιόπαιδα. Παλιόπαιδα. Σας βλέπω το βράδυ. Τους βλέπω το βράδυ που κυκλοφορούν με τα δανεικά αυτοκίνητα του μπαμπά τους. Οι γαλακτομπούλιδες, οι γαλακτομπεμπέδες. Και έχουν και το στυλάκι. Σουρωμένοι περισσότεροι από αυτούς. Κάτι τυπάκι 25-30 χρονών και μας το παίζουν και ζόρικοι, να πω, στο δρόμο. Μας τραβοκοιτάζουν κιόλας. Μια μπάτσα είστε. Υπάρχουν άνθρωποι 18, 19, 20, 22, 24 χρονών που στίβουν την πέτρα αυτή την ώρα. Που είναι σφωτιές. Βοηθάνε τους πυροσβέστες. Και εσείς τους βρίζετε. Δεν τρέπεστε λίγο? Και περιμένετε να σας διαβάσω και αυτά τα βρωμομηνύματα που μου στέλνετε. Αλιτάμπουρες, αλιτάμπουρες. Σας βλέπω τη νύχτα. Σας κόβω όλους. Με την άκρη του ματιού μου. Στυλάκι. Μουσική στη διαπασόν. Αλκοόλ, τσιγαράκι, μαστούρα και πάμε να βρούμε καμιά κομμενίτσα. Ούτε αυτό δεν μπορείτε να βρείτε, ανίκανείστε. Διότι ο κεντρικός μυς δεν σηκώνεται. Μπούφλιδες. Στην ηλικία σας κάναμε άλλα πράγματα. Μπούλιδες. Αλλά δεν φταίτε εσείς, οι γονείς σας φταίνε που βγάλατε τέτοια παιδιά. Μια κλωτσιά είστε. Μια κλωτσιά και έξω από το σπίτι σας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι στο μεροκάματο αυτή την ώρα. Άλλα παιδιά είναι με τα μηχανάκια διανομής. Ξέρετε πώς γνωρίζω. Στο δρόμο χαιρετάνε τα παιδιά. Φιλότιμα παιδιά. Του μεροκάματου. Βγάζουν. Δουλεύουν και βγάζουν. Και γι' αυτό τους μουτζώνουν. Επειδή βγάζουν, λέει, 50% ευρώ μεροκάματο. Ναι, αλλά είναι πάνω σε ένα μηχανάκι. Και μοιράζουνε το φαγητό για να φάμε εμείς. Και διακινδυνεύουν για τη ζωή. Και αυτό τους πειράζει. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν μεροκάματο. Τους πειράζει και αυτό. Είναι, λέει, στη Volt και βγάζει 100 ευρώ μεροκάματο. 100 ευρώ μεροκάματο, αλλά εσύ, αδερφέ μου, δεν θα το έκανες στην ηλικία σου. Εσύ το μόνο που ξέρεις να κάνεις, να πάμε να πιούμε κανένα ποτάκι, να καπνίσουμε κανένα τσιγαράκι. Αυτά κάνετε. Σας πειράζει. Σας πειράζει να δουλεύει ο άλλος και να βγάζει ένα μεροκάματο. Αλλά είπαμε, ζούμε στη χώρα να πεθάνει ο γείτονας. Ποια κατσίκα. Ο γείτονας ο ίδιος να πεθάνει. Αφήστε τα οστά του. Για να χαρούμε. Εγώ ποτέ δεν ζήλεψα τα λεφτά του άλλου. Ποτέ. Ούτε κομπλεξικός είμαι για να ζήλεψα τα λεφτά του άλλου. Τα έχει, είναι αυτοδημιούργητος να τα χαίρεται. Βεβαίως, έχουν και οι περιπτώσεις, οι άλλες περιπτώσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οι περιπτώσεις της μαφίας, ξέρετε εσείς. Το κοινό ταμείο, οι αμυντικοί εξοπλισμοί, οι μίζες, δεν έχετε ακούσει τίποτα από αυτά? Ρωτήστε τον κύριο Δένδη να σας πει. Και τα παιδιά βγάζουν μεροκάματο στους δρόμους. Και εσείς πουλάτε όπλα.
και αγοράζετε όπλα. Οι Μίζες πού πάνε, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρετε? Τόσα χρόνια, 4 χρόνια υπουργός Εθνικής Άμυνας ήσασταν. Όχι, θα επιμείνω. Θα επιμείνω γιατί υπάρχει ψωμάκι εδώ. Γιατί από αυτούς τους αμυντικούς εξοπλισμούς βγήκαν τα λεφτά της μαφίας. Δεν ξέρετε που πήγανε? Ποιος πήρε Μίζες, εγώ? Δεν ξέρετε? Ρωτήστε τον κύριο Σαμαρά, σας πει. Ξέρει αυτός. Αν δεν ξέρει, ξέρει ο Λάζαρος, το πρωτοπαλίκαρο. Μου διαμήνυσαν. Μην ασχολείσαι. Γιατί να μην ασχοληθώ? Θα σας ρωτήσω.

μέτωπα Σάββατο στις 7 παρατέταρτο. Γεια σου μας ακούτε ζωντανά. Γεια σου μας ακούτε σε μαγνητοσκόπηση. Μη λάβετε υπόψη την είδηση αυτή. Μιλάω για αυτούς που ακούνε ζωντανά. Βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη Πόρτο Γερμενό, Αγία Παρασκευή, Μύτικας, Ψάθα. 4 σοβαρά μέτωπα. Και βλέπω επίσης και στη Φωκίδα. Και στη Φωκίδα και στα Χαΐα. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα ξεμπλέξουμε πολύ δύσκολα από αυτές τις ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Μου λέει ο Βαγγέλης, εδώ όταν ψήνουμε αρνί δεν μπορούμε να κάτσουμε δίπλα στην πισταριά, λέει.

0: Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλω να παίξουμε τις δηλώσεις του Δήμαρχου Πάρου. Σέκετε. Λοιπόν, στην Πάρο του κύριου Λαζόπουλου, με τη μεγάλη φωτιά συνελήφθη ο Δήμαρχος. Και ποιο το θέμα? Έκανε μια δήλωση. Ποιος είσαι εσύ, ρε Δημάρχε, δεν κατάλαβα. Γιατί να μην σε συλλάβουν? Δεν είσαι νοματέος του νησιού? Δεν έχεις ευθύνες? Ποινικές ευθύνες. Ο εισαγγελέας σου απέδωσε ποινικές ευθύνες. Που πήρε φωτιά η Πάρος. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είστε εσείς όλοι οι δημάρχοι, δηλαδή? Οι βλαχοδήμαρχοι. Εσείς έχετε το. Έχετε καμιά ασυλία και δεν το ξέρουμε? Συνέλαβα λοιπόν το Δήμαρχο Πάρου. Δεν ξέρω αν το συνέλαβαν καλός ή κακός. Θα αποφασίσει εισαγγελία. Τοπική αυτοδιοίκηση. Σε πήγαν μέσα. Και εσένα και τους άλλους. Και βγήκε να μας βγάλει λόγο ο Δήμαρχος. Ακούστε το λόγο. Είναι κολλητός του Λαζόπουλου κι αυτός. Ακούστε το.
1: Διαβάζω μια δήλωση. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μου, υπηρέτησα και υπηρετώ τον θεσμό του Δημάρχου και το νησί μου διαχρονικά ως έπαθος και ως Δήμαρχος. Με την ίδια υπευθυνότητα αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή το γεγονός της πυρκαγιάς που έπληξε την Πάρο, φαινόμενο δυστυχώς συχνό στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά. Πρωτίστως, υπήρξε η ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου. Προς το σκοπό αυτό, υπήρξα πρωτοστάτης και συντονιστής της διαδικασίας.
0: Εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις, καημένε.
1: Διαθέτοντας ταυτόχρονα όλα τα
0: μέσα. Τα διαβάζει αυτό.
1: Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας.
0: Σωθήκαμε.
1: Τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, τις ομάδες διάσωσης, τους εθελοντές και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς.
0: Καλά το πας.
1: Σέβομαι απόλυτα τις νομικές διαδικασίες. Δεν μπορώ όμως να μην δηλώσω την απογοήτευσή μου για την αντιμετώπιση μου ως κοινού εγκληματία. Η κοινωνία είδε τον δήμαρχό της να σύρεται με χειροπέδες ενώπιον των δικαστικών αρχών για να του ανακοινωθεί
0: μίλα, ότι καημένε, χρήζει
1: περαιτέρω διαρρέμηση. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται με τρόπο όμως που δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας και την προσφορά μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, πάντοτε με γνώμονα την αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων στην ουσία τους. Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους τους δημάρχους του Νοτιού Αιγαίου, στον Φορικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, στους αιρετούς της Πάρου που συμπαραστάθηκαν με όλες τους δυνάμεις δημόσια και στους νομικούς συμπαραστάτες του Δήμου Πάρου που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπατριώτες μου για τη βοήθεια και την ηθική του συμπαράσταση.
0: Πολύ. Μπράβο Δημαρχάρα, τους έσκησες όλους. Τους έσκησες όλους, τους πήρες παραμάζαμα. Γιατί φωνάζεις και το Λαζόπουλο να το βγάζεις μαζί το λόγο? Έπαιρνα φωνάξεις και το Λάκι. Λαλάκι. Λάκι, για πες αλεύρι. Η Γαλλία σε γυρεύει. Ο Ζισκάρ Ντεστέν. Ο Φρανσουά Μιτεράν. Ο Ζακ Σιράκ. Τι ξέρεις, Λάκη, για τις φωτιές στην Πάρο? Εσύ, Δήμαρχε, γιατί κλαις? Συλλάβανε, λέει, το Δήμαρχο. Γιατί να μην σε συλλάβουνε? Δεν καταλάβω, ποιος εσύ? Ποιος εσύ, ρε? Να με σεβαστούνε, λέει, και να διαπώ. Τι λες, ρε? Ανέλαβες υπεύθυνα Δήμαρχος Πάρου. Είσαι ρετός. Εκλεγμένος. Η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψή σου. Είσαι ίσως ενώπιον του νόμου. Όλων. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Και δεν φώναξε το Λαζόπουλο να κάνει τα παράπονά σου. Ο Λαζόπουλος είναι εξουσία στο νησί. Αυτός που συναγελάζεται με τους Γάλλους, τους Βέλγους, τους Ολλανδούς. Ξέρει αυτός. Λάκι. Λάκι.

φορά και ένα καιρό ήταν ένα κότερο. Και εκεί στο κότερο, στις Κυκλάδες, στη Μύκονο απόξω, ήτανε μέσα ένας πολύστας θυβαρός, γραμμωμένος με ένα φίλο του. Μη λέμε ονόματα τώρα, μην τα ξαναθυμίζουμε. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος, ο Ηλίας ο Ψινάκης, ο Σάκης ο Ρουβάς, κάτοικος νέου Βουτζά. Βουτζά, μην γίνει κανένα λάθος, έτσι. Ο Χαριτοδιπλωμένος και κάτι άλλα καλόπαιδα. Ήταν το κότερο της Μυκόνου, Λάκη, που θα μιλήσεις για να κάνεις, λέει, μια ταινία για το κότερο. Να κάνεις. Αλλά έχουμε και εμείς να σου πούμε. Να σου προσθέσουμε και εμείς το σενάριο. Ήτανε και ένας αστυνομικός διοικητής στο νησί, ο Κωστάκης με τα Ρόλεξ. Ο Κωστάκης με τα Ρόλεξ. Έχετε δει κανένα αστυνομικό να φοράει Ρόλεξ? Ο Κωστάκης το φόραγε. Γιατί ήταν δέκτης πλουσίων δώρων επωνύμων της περιοχής. Κώστα, το Κωστάκη που εξακολουθεί να υπηρετεί στο αστυνομικό σώμα. Όχι, αποστρατεύτηκε ο Κωστάκης. Αποστρατεύτηκε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Το βρίσκουμε στον Πειραιά τον Κώστα. Και αυτός παράπονα έκανε. Τον έπιασα, λέει, στο στόμα μου. Και έκανε και αυτός παράπονα. Γιατί ασχολείται μαζί μου ο Χίος? Γιατί έτσι κάνω κέφι, ρε. Γιατί κάνω κέφι να ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί σπάζω πλάκα μαζί σας. Γιατί είστε ανόητοι. Ο Κωστάκης, λοιπόν, τότε στο κότερο, λένε οι κακές κουβέντες ότι αναπλήρωσε τα χρέη του λιμενικού. Δηλαδή τι έκανε? Εντάξει, μωρέ, είχε κάτι γραμμάρια κόκας μες στο κότερο, είχε κανένα 2 κιλά μαύρη, κανένα 2 κιλά άσπρη, και τα πήρε, λέει, ο Κωστάκης τα ναρκωτικά όταν έκανε έφοδο στο λιμενικό. Τότε, Λάκη, τότε στο κότερο. Και τα πέταξε, λέει, στη θάλασσα το παλιόπεδο, ο Κώστας, για να μην τα βρει το λιμενικό. Είχε γίνει της κολάσεως, αφού βγάλαν και φανέλες. Ήμουν κι εγώ στο κότερο. Ε, θα θυμάστε, κύριε Χαλαμπίδη. Τι ωραίες ιστορίες ήταν αυτές. Και απαθανατίστηκαν ο κύριος Λαζόπουλος με μαύρα γυαλιά, ο κύριος Ψινάκης με μαύρα γυαλιά, ο κύριος Ρουβάς με μαύρα γυαλιά. Να κρατάνε φακέλους. Και είχαν πάει τότε μεγαλύτεροι δικηγόροι της Αθήνας για να τους περασπιστούνε. Αθώοι όλοι. Αθώοι όλοι. Ήμουν κι εγώ στο κότερο, Λάκη. Τώρα να σε δω για την Πάρο τι γίνεται. Πώς ήξερες, Λάκη, ότι θα ξεσπάσει φωτιά στην Πάρο? Ε, να βάλεις τους κολλητούς δημοσιογράφους να γράψουν. Να γράψουν, Λάκη, όπως έγραφαν πάντα. Αλλά τώρα το δυστύχημα για σένα είναι ότι δεν υπάρχει ο Δημήτρης ο Κοντομινάς. Πέθανε. Πάνετε ταξίδια στο Παρίσι. Πάνε τα ταξίδια στο δάσος, στο μεγάλο δάσος των Παρισίων. Τώρα, σε Λάκη, δυστυχώς έμεινες μόνος σου με τον Μπουρνούζη στο δωμάτιο. Δεν είναι ο κύρ Δημήτρης. Πάει ο κύρ Δημήτρης. Τον έφαγε η μαρμάγκα τον κύρ Δημήτρη. Και η μαρμάγκα έφαγε και την περιουσία του. Τώρα είσαι στο Μέγκα, Λάκη. Δεν είσαι στον Αλφα. Πάει ο κ. Δημήτρης με τον Μπουρνούζη. Έμεινες μόνο στο δωμάτιο, Λάκη. Στο δωμάτιο με θέα. Με τον Μπουρνούζη, Λάκη. Το τελευταίο τραγούδι να ακούσουμε, κύριε Χαλαμπίδη, για να κάνουμε την αποφώνηση. Στο Λάκη το χαρίζω, στο Λάκη.

Κυρίες, κύριοι, ήταν οι ραδιομαγκελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Θέλω να ενημερώσω απαντές τους ενδιαφερόμενους. Δεν πρόκειται να σταματήσω και εγώ και οι συνεργάτες της εφημερίδας και του μακελιό.gr και του των ραδιομαγκελάριδων τη μεγάλη έρευνα που ξεκινήσαμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Χαίρομαι, είμαι πολύ ικανοποιημένος που αυτή η έρευνα πήγε στη Βουλή. Ήταν χτες και προχτές πρώτο θέμα συζήτησης και στο Βήμα της Βουλής και στα πηγαδάκια του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, υπήρξε μια εριστικότητα από την πλευρά του αποκόμματος του κ. Τσίπρα, των αριστερών αυτών, των κατσαπλιάδων, των συμμοριτών. Τάχα, λέει, το Πασό χρωστάει λεφτά και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα ξέρουμε. Περσινά ξινά στα φύλλα. 1,200 χρωστάνε. 1 δις. 1 δις. 200 εκατομμύρια. Και οι δύο. Αυτά τα ξέρουμε. Τα δικά σας να μας πείτε. Πού βρίσκεις λεφτά, κύριε Τσίπρα, και κάνεις ακριβές δεξιώσεις, ε? Εσύ, από ό,τι ξέρω, είσαι ένας φουκαράς. Μισθοσυντήρητος. Δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Έτσι λες. Έτσι δεν λες, ρε! Ε! Γε του ενεργολάβων της Χούντας, με τεράστια περιουσία ακίνητη, στο Διόνυσο. Από πού βγήκαν τα λεφτά αυτά? Να είναι καλά το κορόιδο Παπαδόπουλος και ο Πατακός, που τον χρυσώσαν τον πατέρα σου και άφηνε τους εργάτες απλήρωτους και έβγαινε στη Βουλή και έλεγες: κύριε Μητσοτάκη, ο Στέφανος Χίος πολιτικής. Ναι, για να τον μειώσεις. Κακομύρι, κακομύρι. Έχεις να πάθεις μεγάλη ταραχή. Και εσύ και το φιλαράκι σου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Κωστάκης, ο Καραμαλής Ραφίνας, που έκαψε 84 ανθρώπους και ο άλλος του σκότωσε 57. Δεν βουλώνουν τα στόματα εδώ. Επίσης, θέλω να ενημερώσω άπαντες λασπολόγους, κουλίκια και βρωμερούς των υπονόμων. Δεν σταματάει η έρευνα. Τα διχίλια και τα χιλιάρικα δεν σταματούν την έρευνα, κύριοι. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Όλο το καλοκαίρι. Εδώ. Ας αλλάξω τα φώτα, τα πετρέλαια. Λοιπόν, πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης, μου λέει ο Βαγγέλης. Εγώ τον αποκαλώ, λέει ο αγαπητός φίλος, χουντοθρεμένο. Χουντοθρεμένο, χουντοθρεμένος. Πολύ σωστός. Κυρία Εύη Καγιά, καρδούλες μου στέλνει. Η κυρία Σοφία, καλό μήνα και καλές διακοπές. Εμείς ούτε καλό μήνα θα έχουμε ούτε καλές διακοπές. Γιατί είμαστε σε επάλξεις. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα, να προσέχετε. Διότι οι μέρες είναι δύσκολες. Φυσάει, οι φωτιές καραδοκούν παντού. Γεια και χαρά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί πάντα στην παρέα Μάχη FM 99,8 στα FM πάντα και Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9 με την εκπομπή στην οποία στα ντεκ είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Ιωαννίδης και έχουμε και σήμερα μια ευρωπαϊκή βραδιά στην οποία έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς, χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 και εκεί που θεωρητικά περιμέναμε όλη μια εύκολη βραδιά για την ομάδα των Πρασίνων που ξεκίνησε και με ένα πολύ καλό τρόπο. Δεν ήταν μόνο το γκολ που πέτυχε, είχε και καλή παρουσία και είχε δημιουργήσει και αρκετές φάσεις. Η συνέχεια ήταν διαφορετική, οι Βούλγαροι σοφάρισαν και μάλιστα έδειξαν ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος, με αποτέλεσμα να πάρουν αυτή την ηρωική για αυτούς ισοπαλία και να φέρουν πλέον την πρόκρισή τους μέσα στην έδρα τους προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση. Έτσι λοιπόν μετά και τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση, μια μικρή υπέρβαση δηλαδή, να διεκδικήσουν αμφότερες οι ομάδες την πρόκρισή τους εκτός έδρας, κάτι το οποίο δεν είναι και εύκολη υπόθεση και το είπαμε ρε παιδιά ότι το καλοκαίρι αυτά τα προκριματικά είναι πάντα πολύ επικίνδυνα. Εάν η ομάδα δεν είναι compact από την περσινή χρονιά, να είναι δεμένη, να μην έχει προβλήματα, να έχει ξεκινήσει σωστά την προετοιμασία της, δύσκολα μπαίνει σε μια διαδικασία ετοιμότητας αυτό το χρονικό σημείο, με την έννοια ότι έρχονται καινούργοι παίχτες, φύγανε κάποιοι άλλοι, ακόμα είναι νωρίς, η προετοιμασία ουσιαστικά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Κάποιες ομάδες είναι πιο προχωρημένο στάδιο, έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματά τους, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διάφορους άλλους παράγοντες όπως είναι και η ζέστη. Δεν θέλει πολύ για να γίνει η έκπληξη. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το 1-1 βάζει πλέον δύσκολα στον εαυτό του και θα πρέπει να αλλάξει πολλά την επόμενη εβδομάδα μέσα στην Σόφια για να πάρει την πρόκριση. Θα πούμε πολλά περισσότερα για τον Παναθηναϊκό αργότερα, καθώς αυτή τη στιγμή προέχει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Άντερλεχτ σε 40 λεπτά περίπου, λιγότερο από 40 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την ομάδα της Άντερλεχτ, μια ομάδα η οποία πέρασε ήδη από κάποιες δοκιμασίες ευρωπαϊκές, μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα που προέρχεται από το Βέλγιο και είναι παραδοσιακή δύναμη της ομάδας της χώρας του Βελγίου. Σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ ικανή να προξενήσει και αυτή ζημιές στην ομάδα του Δικεφάλου. Συνεπώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει σοβαρός, αποφασιστικός, να διορθώσει τα λάθη που έγιναν στις προηγούμενες αναμετρήσεις, κυρίως με την Δυναμό Κιέβου, για να μπορέσει να βάλει τις βάσεις ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση και να πάει έτσι με πιο καθαρό μυαλό στη ρεβάνς που θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε όμως παιχνίδια τα οποία ήδη είναι και τελικά Κουόπιο Φιλανδία Ουνιβερσιτέα Καραϊόβα 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο ημίχρονο είμαστε στην αναμέτρηση Γιαγκελόνια Rangers το 2-1. Στο 51 Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 0-2. Και από εκεί και πέρα έχουμε 4 αναμετρήσεις που είναι στο 10ο λεπτό, όλες στο 0-0. Λεχ Πόσναν Κλάσβικ από τις νήσους Φερόες, Λίκον Ρεντ Άιπς από το Γιβραλτάρ με την Ομόνια, Red Bull Salzburg με την Πάφο και η Harden Kralove με την Μπεζίχτας, παιχνίδι το οποίο διαφέρει τον Παναθηναϊκό. Ο ηττημένος μάλλον θα έρθει στο δρόμο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Το βράδυ όπως είπαμε έχουμε το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, το Τούν από την Ελβετία με την Βίκινγκουρ από την Ισλανδία και Μπενφίκα Χάρτς, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς. Έχουμε όμως παιχνίδια πάρα πολλά στο Conference Link, θα αναφέρω μόνο αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τελικό αποτέλεσμα Ίντερ Τούρκου Βαντούζα από το Λιχνεστάιν 2-1. Στο 52 Διάμπλωνε Τσεχία RFS από τη Λετωνία 1-0. Ελσίγκι Μάδεργουλ 0-0. Στο 50 Νόα Αρμενία Ιών Ελβετίας είμαστε στο 2-1. Πάιντε Εστονία Ραπίτ Βιέννη από την Αυστρία 1-1. Κλουζ Ρουμανία Τρόμσον Νορβηγία 0-3. Γκέτεμπορκ Γάνδη Το παιχνίδι αυτό είναι στο 0-0. Έχει ένα δεκάλεπτο που ξεκίνησε. Δυναμό Κιέβου, η οποία αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει την Καραμπάχ στο 0-0 επίσης. Ζαλγκίρις Κάουνας από τη Λιθουανία, Χάιντουκ Σπλουκ 0-1. Και Ντεπρετσέν Ουγγαρίας Κοπεχάγη 0-0. Ενώ Ρίγα Γκιόρ Ουγγαρίας 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και θα έχουμε έτσι κάποιες κλεφτές ματιές να δούμε πώς θα εξελιχτούν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι έτοιμος για το παιχνίδι και είναι γνωστή η διεντικάδα την οποία θα παρατάξει η ομάδα του Δικεφάλου. Δεν υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις από την πλευρά του Λύση. Ο Ιταλός τεχνικός θέλει να παρατάξει το καλύτερο δυνατό σχήμα και γι' αυτό επέλεξε τον Γύρι Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, ακραία μπακ τους Τζόναθαν Γκόμες και τον Τζόντζο Κένι. Στο κέντρο βρίσκεται ο Ζαφίρης με παρτενέρ του τον Μπατίστα Νταμαρία. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Στα άκρα είναι τελικά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς μαζί με τον Τάισον και στην κορφή της επίθεσης βρίσκεται ο Μύθου, ο οποίος είναι ο παίχτης που θα αναλάβει το δύσκολο έργο, όχι μόνο αυτός, αλλά αυτός λίγο περισσότερο από τους άλλους, να φτάσει με την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Λοιπόν, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε για τον αγώνα ο Γκόμες, ο οποίος δεν ξεκινάει, μόνο ξεκινάει στο βασικό σχήμα, είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Γκόμες, λοιπόν, ο οποίος ξεκινάει την αναμέτρηση για το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.
1: Begin the season on the right foot as a team as well as individually, and I think passing the round was important for the club, for the team, and now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Anderlecht.
1: Is the game tomorrow and we know that the fans will push us like you said, and this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
2: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο, να μας πιέζουν στο να γινόμαστε καλύτεροι. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
1: And, you know, have more experience, like I said.
2: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Αλέξιο Λύση προς τον ίδιο. Τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για.
3: Αν γενικότερα θεωρεί ότι
2: ένα δανεισμό. Ναι, είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ.
1: To the best of our abilities, and like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
2: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον ακραίο μπακ της ομάδας του ΠΑΟΚ και πριν πάμε στον Λύση να ακούσουμε και από αυτόν τι αναφέρει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, να πούμε ότι σήμερα το πρωί αντιπροσωπεία φιλάθλων από την ομάδα της Anderlecht θα έχουν αρκετούς φιλάθλους οι Βέλγοι σήμερα στο πλευρό τους. Βρέθηκε στην Τούμπα και θέλησε να αποτίμουν φόρο τιμής στους αδικογαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που πέρσι κάποιοι από αυτούς δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους όταν είχαν πέσει θύματα τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία. Μια ωραία κίνηση από τους Βέλγους φιλάθλους. Ενώ να αναφέρω και ότι ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με την ομάδα του Δικεφάλου συνεχίζει την καριέρα του στην Ιταλία. Πρόκειται για τον Βολιάκο, Αλεσάνδρο Βολιάκο, ο οποίος είχε έρθει δανεικός, πήρε κάποιες ευκαιρίες, βοήθησε εν μέρη την ομάδα του Δικεφάλου. Δεν κρίθηκε όμως ότι θα μπορούσε να παραμείνει, με αποτέλεσμα πλέον να πάρει την απόφαση να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του, και αυτή είναι η Κρεμονέζε της Ιταλίας. Επιστροφή όμως στο παιχνίδι με την Anderlecht, με τον Αντρέα Λύση να είναι αυτός ο οποίος έχει το βάρος για να ετοιμάσει την ομάδα. Τώρα ότι ήταν ετοιμάσει, το ετοίμασε. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Να ακούσουμε όμως τι απάντησε για το πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την Anderlecht στην σημερινή αναμέτρηση.
1: We are a really good team and we have to be able to take advantage of our moments in the match.
2: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: If we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. And we are in this line also with this player.
2: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
1: To watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
3: So you're not afraid that Anderlecht will spy you during training?
1: We train also in Poland. I hope that they spy us good.
2: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπάλος δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Anderlecht. Και σε δεύτερο χρόνο, για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους, ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν, θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
1: More or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in the summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
2: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Anderlecht στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
1: It's up to him to show his qualities.
2: Σχετικά με τον Ανδρία Ζεβκούτς, πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και τον καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: We are happy with what we are seeing now.
2: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
1: To decide the lineup.
2: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα.
1: Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent. And it's really balanced between, really good balance between young talented player and experienced player.
2: Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
1: It was, wasn't a really good start again Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
2: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα. Ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιώσουμε.

0: Αυτά και από τον προπονητή της ομάδας του Δικεφάλου. Στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, Γεγκελόνια Rangers 2-1, Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-2, Λεχ Πόζναν Κράσβικ από τους Νιους Φερόες 0-0, Λίκον Ρεντ Άιπς Ομόνια επίσης 0-0, στο 22 αυτά τα παιχνίδια. Ενώ δεν ξέρω, η ενημέρωση που έχουμε ότι το Σάλτσμπουργκ Πάφος υπάρχει διακοπή στον αγώνα. Διακόπηκε ο αγώνας προσωρινά, δεν ξέρω, ότι περισσότερο έχουμε θα σας το μεταφέρουμε στο 22, και Κράλο Βεμπεσίχτας είναι επίσης στο 0-0. Στα πολλά παιχνίδια τα οποία έχουμε στο conference, έχουμε ένα γκολ στο Νόα Σιόν, έγινε πλέον 2-2, και από εκεί και πέρα Τρόμσο Κλούς Τρόμσο Νορβηγίας 0-3, αυτό το παιχνίδι είναι στο ημίχρονο. Και γκολ έχει πετύχει και η Δυναμό Κιέβου απέναντι στην Καραμπάχ, προηγείται 1-0. Ζαλγκίρις Κάουνας Χάιντουκ Σπλικ 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια, τα τελευταία γκολ τα οποία υπάρχουν. Ενώ γκολ σημείωσε και η Κοπεχάγη, Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη 0-1 και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να πάρουμε έτσι μια τελευταία εικόνα για την ομάδα του ΠΑΟΚ από τον Νίκο Πετρουλάκη, αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την σύνδεση με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που σε περίπου 25 λεπτά εδώ στο γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, και βεβαίως γνωρίζουμε ήδη και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και μπορούμε να την αναφέρουμε στους φίλους ακροατές, εκτός αν την αναφέρατε νωρίτερα.
0: Την αναφέραμε, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα να την αναλύσεις κιόλας.
1: Όχι, το μόνο που έχω να πω είναι ότι η ίδια ενδεκάδα, όπως προβλέψαμε χτες, η ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι της προηγούμενης δεύτερης προκριματικής φάσης, που ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει μέσα στην Τούμπα με 2-0 την Δυνάμο και δεν άλλαξε ενδεκάδα ο προπονητής, και δεν είχε λόγο να αλλάξει ενδεκάδα, όπως καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί δυνατή, αποφασιστική, σε ένα παιχνίδι στο οποίο περιμένουν όλοι την νίκη του Δικεφάλου του Βορρά για πολλούς και διάφορους λόγους, και το πιο σημαντικό απ' όλα ότι εάν περάσει από την Άντερλεχτ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτομάτως εξασφαλίζει την συμμετοχή σε league phase, είτε του Europa League είτε του Conference League. Από τα δύο, ό,τι και να γίνει, έτσι θα πάει όλη η ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα έχει κόσμο στο γήπεδο, περίπου 150 Βέλγοι στην θύρα 8 του γήπεδου, είναι και αυτοί στο πλευρό της ομάδας τους, όπου η Άντερλεχτ κατεβαίνει με Κούζεμανς, με Μάμαρ, με Ντιαγέ, με Μπιανκόν, με Πετρό, με Γιανσάνα, με Κάνα, με Άμπρος, Σίκαν, Ονία Σέκε και Τσβέτκοβιτς. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Άντερλεχτ. Μια από την ενδεκάδα της Άντερλεχτ, θα ξαναπώ την ενδεκάδα του Πόγκ για όσους άνοιξαν τώρα: Παυλέγκα, Κένι, Γκόμεζ αριστερά, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ζαφίρη Σανταμαρία στα χαφ, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Πρώτος γιατής ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, όπως ονομάζεται, και στο ΒΑΡ θα είναι ο Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα. Αυτή είναι η ταυτότητα του παιχνιδιού, με τον Γιαννούλη να είναι στην ομάδα αλλά όχι στην αποστολή, ενώ ο Λουσέ είναι κανονικά στην αποστολή του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι, δεν νομίζω όμως να τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ τώρα υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικό, μήπως τελευταία στιγμή μας ενδιαφέρει,
1: όχι,
0: μετά
1: αυτό,
0: τον αγώνα με
1: αυτό που υπάρχει είναι ότι μετά το παιχνίδι με τον μετά το παιχνίδι με την Άντερλεχτ θα προκύψουν κάποια ενδιαφέροντα. Βεβαίως ονόματα ακούγονται πάρα πολλά. Σήμερα ακούστηκε ένα άλλο όνομα, επίσης ένα άλλο όνομα επιθετικού παίχτη, ο οποίος βεβαίως είναι μεγάλο ταλέντο και κοστολογείται 7 εκατομμύρια ευρώ, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ να κινηθεί. Μιλάω για τον Ρόμπι Ούρε, ο οποίος θεωρείται παίχτης, παίζει στη Σύριους, 22 ετών, λένε ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ. Πράγματι ο ΠΑΟΚ μίλησε για τον παίχτη αυτόν, αλλά άκουσε το νούμερο 7 εκατομμύρια, θέλει μόνο η ομάδα του. Είναι 22 ετών, σκοράρει συνεχώς, έχει βάλει 21 γκολ σε 21 παιχνίδια. Είναι ένας παίχτης νεαρός που το μέλλον του προδιαγράφεται πάρα πολύ καλό, αλλά εντάξει, 7 εκατομμύρια για 22χρονο παίχτη είναι λίγο δύσκολο. Ο ΠΑΟΚ το βλέπω μάλλον τραβηγμένο. Αν το ποσό ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τον έπαιρνε. Γιατί είναι παίχτης ο οποίος μπορεί, όπως λένε οι πληροφορίες, να αξιοποιήσει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Θα πω και για τον Άρη, ο οποίος μετά το χθεσινό 5-1 επί του Πανθρακικού στο φιλικό παιχνίδι, νομίζω ότι δείχνει πολύ καλά σημάδια. Πήρε σήμερα πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τυπικό ήταν, αλλά το πήρε σήμερα κανονικά. Και φαίνεται ότι το μάτς με την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας για το κύπελο θα γίνει στο γήπεδο την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει στο γήπεδο του Μακεδονικού. Το γήπεδο του Μακεδονικού. Γιατί η Καρδίτσα δεν μπορεί να παίξει στο δικό της γήπεδο. Δίπλα δεξιά-αριστερά στο Πανθεσσαλικό, ενώ έλεγαν ότι θα παίξει εκεί, μάλλον ο Μπέος δεν το δίνει. Και τώρα οι άνθρωποι της Καρδίτσας σκέφτηκαν ότι καλό θα είναι να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη να πάρουν και τα εισιτήρια φυσιολογικά. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και υπάρχει μια ανακοίνωση από το Super 3 πριν από λίγο που έγινε κατά πάντων και κατά κυρίως της κυβέρνησης. Και λέω Super 3 ότι προσπαθούν να παρουσιαστούν οι άνθρωποι, τα μέλη του Super 3 ως εγκληματική οργάνωση. Και λέει ο Super 3 ότι είναι μια επικίνδυνη λογική συλλογικής ενοχοποίησης. Στα ιστερόγραφα τους γράφουν η ΔΕΘ δεν αργεί, οι κάλπες επίσης. Η μνήμη του κόσμου είναι πολύ πιο δυνατή από όσο πιστεύουν ορισμένοι. Και τον Άρη δεν το λύγησαν πόλεμοι, χρεοκοπίες, διώξεις και δεκαετίες αδικίες. Δεν πρόκειται να το λυγίσουν ούτε τώρα καμία ανοχή. Όποιος καταδικαστεί αμετάκλητα για βιασμό δεν έχει θέση στον Άρη στην κοινωνία και αυτό δεν το αποφασίζουν ούτε οι δικαστές του διαδικτύου, ούτε τα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε η πίεση της κοινής γνώμης. Θα το αποφασίσει δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, σεβασμός στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους, δικαίου μετά την αμετάκλητη καταδίκη, καμία δεύτερη σκέψη, καμία θέση στον Άρη. Αυτό είναι στο ιστερόγραφο 3, αλλά είναι για τον Ράφα Μύρ. Γιατί δεν έχει τελεσίδικη δική απόφαση ο Ράφα Μύρ, έχει κάνει εφετείο στην Ισπανία για το βιασμό για τον οποίο κατηγορείται. Και τέλος να πούμε, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ για τους φίλους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα και είναι και φίλοι του Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής τελείωσε από τον Μπολτζάνο της Ιταλίας, αποχαιρέτησε σήμερα με μια τελευταία προπόνηση και αύριο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, ρεπό το Σαββατοκύριακο και από εβδομάδα τα κεφάλια μέσα, γιατί υπάρχει το παιχνίδι κυπέλου του Ηρακλή, βεβαίως και αυτό είναι ένα παιχνίδι με το Βόλο, το οποίο θα γίνει στο γήπεδο των Σερών, το γήπεδο του Πασεραϊκού, και υπάρχουν και οι μεταγραφές τις οποίες θέλει ο προπονητής, γιατί το Σαββατοκύριακο που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη θα γίνει και το τελικό ξεσκαρτάρισμα και οι τρεις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή.
0: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Αφού ολοκληρώσαμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος χρονολογικά έχει το παιχνίδι μπροστά του, οπότε έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με εξαίρεση το πρώτο 25 λεπτό, δηλαδή μέχρι τον γκολ του Γιάγκουσιτς και την κεφαλιά την οποία είχε κάνει ο Ντεφράι, παρουσίασε αρκετά προβλήματα και ήταν πάνω κάτω μια ίδια εικόνα με αυτή που είχε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα πάλι στο ΆΚΑ, αυτή τη φορά κοντά στην Πάξη. Αυτό το οποίο ανησυχεί περισσότερο είναι ότι δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα δεν άλλαξε κάτι στη σχέση το παιχνίδι με τους Ούγγρους και με τους Βούλγαρους. Έλειπαν παίχτες όπως είναι ο Αντρέα Ντετέι, ο οποίος ναι μεν έχασε πολλά γκολ με τους Ούγγρους, αλλά είναι ένας παίχτης που κάνει πολλά στο γήπεδο και αν είχε ταυτόχρονη παρουσία με το Ράστοντερ, σαφώς και θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο ώστε να ανοίξει άμυνα και να έρθουν κάποια γκολ. Απ' την άλλη πλευρά είναι, όπως είπαμε, δύσκολη η χρονική περίοδος για να βγάλουμε συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε μια τρικλοποδιά στον εαυτό του, γιατί πέρα από και κάποια έσοδα που θα έπαιρνε άμα κέρδιζε παραπάνω, αυτό είναι το τελευταίο, αλλά σίγουρα δεν βοήθησε την θέση του στο UEFA Club Ranking, το οποίο το έχει ανάγκη για τα επόμενα χρόνια. Πάντως, κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε. Έχει το 1-1, μπορεί να διορθώσει το δικό του λάθος μέσα στην Βουλγαρία, αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο και δεν συμβαίνει και συχνά. Αν τον τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι ίσως το επόμενο παιχνίδι να έχει στη διάθεσή του και τον Λιβάη Γκαρσία και ίσως και τον Τέσσερες, τότε μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και κυρίως όμως θα πρέπει να σταματήσει να δέχεται έτσι αυτά τα εύκολα γκολ, τα εύκολα γκολ τα οποία τον έχουν πληγώσει στις δύο αναμετρήσεις και με την CSKA Σόφιας και με την Πάξη, και είναι μια εικόνα η οποία θα πρέπει να την διορθώσει 100%. Τώρα από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό υπάρχουν και μάλλον να μείνουμε λίγο στη ρεβάνς, στη ρεβάνς που θα γίνει στη Σόφια, γιατί ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει πολλές φορές και νομίζω μια φορά το έχει κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή μετά από ισοπαλία στην έδρα του να πάρει την πρόκριση μέσα εκτός έδρας, και όπως καταλαβαίνουμε θα βρει στο δρόμο, όπως σας είπαμε, τον νικητή της αναμέτρησης Κράλοβε Μπεσίκτας. Αυτό που λέγαμε, δηλαδή με ισοπαλία και πρόκριση, είχε γίνει τελευταία φορά το 2006 και νομίζω και μοναδική φορά, όταν τότε ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη Μέταλουργ από την Ουκρανία και είχε φέρει 1-1, ήταν στο Παμπελοποννησιακό τότε το παιχνίδι, δεν ήταν διαθέσιμο το ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουκρανία, εκείνο το παιχνίδι τον ταλαιπώρησε αρκετά, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση και να πάει στην επόμενη φάση. Άλλες δύο φορές όμως δεν το έκανε αυτό. Η μία ήταν το 61-62 στο κύπελλο Πρωταθλητριών, μετά το 1-1 με τη Γιουβέντους έχασε 2-1 στο Τωρίνο και αποκλείστηκε. Το 64-65 1-1 με την πρωταθλήτρια Γερμανία, τότε Κολονία. Εντάξει, τότε παίξε και με μεγαθύριο ο Παναθηναϊκός. Έχασε ξανά στη ρεβάνς με 2-1. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει φέρει ισοπαλία 5 φορές σαν πρώτο αποτέλεσμα μέσα στην έδρα του. Με την Μπιλμπάο το 68-69 0-0. Με την Μπρίστο το 87-2-2. Με τη Χάιντουκ το 95-0-0 και το περασμένο καλοκαίρι με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε δύο λευκές ισοπαλίες. Αυτά όσο αφορά έτσι για τους λάτρες των στατιστικών. Πάντως ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν έχει αποκλειστεί, δεν τον ξεγράφουμε σε καμία περίπτωση, αν και τα προβλήματα είναι αρκετά για τους πράσινους, καθώς πέρα όλων των απουσιών που θα έχει, ήρθε να προσθεθεί και η περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος δέχτηκε τρίτη κίτρινη κάρτα, αυτόματα μένει έξω. Να θυμίσουμε ότι ο Ίγκαρσον χάνει τη σεζόν, ο Παντελίδης θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ούτε ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ούτε ο Βίκτερ Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος. Και υπάρχει και η περίπτωση του Αντρέα Ντετέι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός και στο επόμενο παιχνίδι θα έχει σημαντικές απουσίες, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί. Σήμερα παρουσιάστηκε και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται να είναι έτσι ιδιαίτερα ευδιάθετος με αυτή τη νέα πρόκληση που έχει στην καριέρα του, και τόνισε μεταξύ των άλλων ότι ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω ότι το project του Παναθηναϊκού είναι μεγάλο φέτος και πίστηκα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τον τεχνικό διευθυντή και όλους τους άλλους, για τους στόχους τους οποίους υπάρχουν, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε πολλά μεγάλα πράγματα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και αυτό δείχνει ότι ο Γκαρσία ήρθε εδώ για να μπορέσει να πετύχει αρκετά πράγματα και δεν βλέπει αυτή τη φορά τον Παναθηναϊκό σαν ένα σκαλοπάτι. Τα σκαλοπάτι δεν μπορεί να το πει σε αυτή την ηλικία και με όλο αυτό το βιογραφικό που έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και στη Ρωσία ήταν απομονωμένος στη Σπαρτάκ Μόσχας λόγω του εμπάρκο που υπάρχει, και σίγουρα ο Παναθηναϊκός του δίνει αυτή την ευκαιρία για να ξαναγίνει ένας killer με τα γκολ μέσα στο γήπεδο, όπως τον είχαμε γνωρίσει και με την φανέλα της ΑΕΚ. Τέλος τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μετά το αποτέλεσμα το οποίο υπήρχε, φαίνεται ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κινητοποιούνται. Ο Παναθηναϊκός πήρε 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες του φιλάθλου του στη ρεβάνς η οποία θα γίνει στην Σόφια, και με το καλημέρα έχουν διατεθεί σχεδόν 1.000 εισιτήρια. Κύρια μάζα φιλάθλων θα είναι από την Βόρειο Ελλάδα, από κοντινές περιοχές, Ξάνθη, Σέρες, Δράμα, που θα θέλουν να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Παναθηναϊκού, και φυσικά και άλλοι οι οποίοι θα ταξιδέψουν από την Αθήνα. Άρα ο Παναθηναϊκός σε ένα μικρό γήπεδο θα έχει τουλάχιστον 1.500, εγώ πιστεύω παραπάνω θα είναι, φιλάθλους στο πλευρό του, προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να φτάσει στην νίκη παύλα πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. Μένουμε λοιπόν πάντα στον Παναθηναϊκό και θα πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάζει για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η ομάδα του, τι έφταιξε και δεν προχώρησε έτσι όπως ήθελαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και πώς θα αντιμετωπίσουν πλέον την επόμενη μέρα με την ρεβάνς πλέον να γίνεται στην Σόφια της Βουλγαρίας.
1: Ό,τι συνέβη, καλός ή κακός, τα τελευταία 3-5 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ. Θα πω όμως, πιστεύω, ότι εύκολα βλέπεις απόψε, είδες απόψε ότι όταν χάνουμε την μπάλα είμαστε πολύ ανοιχτοί και στις δεύτερες μπαλιές επίσης ανοιγόμαστε πάρα πολύ. Και δεν είμαστε τόσο συμπαγείς ουσιαστικά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τα πρώτα 30 λεπτά, αλλά μετά απογοητεύτηκα που δεν εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε αυτά τα 30 πρώτα λεπτά και τους σπρώξαμε μετά στο να μπουν στα δικά μας τα καρέ, και αφού δεχτήκαμε το γκολ της ισοφάρισης πάλι συνεχίσαμε να ανοιγόμαστε και είδαμε έναν αγώνα που πήγαινε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στο δεύτερο ημίχρονο επίσης δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι, οπότε αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα βελτιώσουμε, αλλά δεν θα πω ότι αυτό έχει να κάνει με τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί το line-up μέχρι σήμερα είναι καινούριο, είναι με 2 καινούριους center backs οι οποίοι παίξαν για πρώτη φορά μαζί σήμερα. Υπήρξε ένας καινούριος στο κέντρο, υπήρχε επίσης και στην επίθεση ο Γιάγκουσιτς, ήταν σε μια καινούρια θέση, και ουσιαστικά θα πω όμως ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερους συνδυασμούς ακόμα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί πίεση στους ώμους μας, και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να κοιτάξουμε να είμαστε νικηφόροι.
2: Yeah.
1: Ναι, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν ευκαιρίες. Είδαμε βεβαίως και από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε τις φάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και 10 λεπτά πριν από το ημίχρονο, ο συνδυασμός μας δεν ήταν τόσο καλός ώστε να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες και να πιέσει έτσι όπως θα έπρεπε στα αντίπαλα καρέ, όπως κάναμε στην αρχή στα 30 πρώτα λεπτά. Αλλά πιστεύω ότι το αμυντικό transition επίσης οδήγησε στο να χάνουμε την μπάλα. Βεβαίως υπήρξαν χαμένες ευκαιρίες, όπως είχε γίνει και με την Μπάξη. Πρέπει να διεκδικούμε περισσότερο τις δεύτερες μπάλες. Πρέπει αυτό να το βελτιώσουμε και ιδιαίτερα να βελτιώσουμε και το θέμα του transition. Και στις δύο φάσεις θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα, γιατί εντάξει, έτσι αλλιώς γίνονται οι ευκαιρίες εις βάρος μας. Πιστεύω θα βελτιωθούμε. Αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε 3 νέους παίκτες για τη ρεβάνς. Αν δεν είμαστε τυχεροί, τότε θα έχουμε άλλους παίκτες, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουν να κάνουν και αυτοί το παν. Αλλά βεβαίως ο Τετέ θα συμμετάσχει αν είναι υγιής. Εννοείται. Τώρα, όσον αφορά τον Γκαρσία, βεβαίως έχει 6 μέρες μπροστά του για να προσαρμοστεί, αλλά θα πω ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για εμάς. Μην ξεχνάμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Παντελίδη, επίσης τον τραυματισμό του Καλάμπρια, τον Ίγκασον με το επίσης πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό του, ο Τετέ από την πλευρά του ξαφνικά ασθένησε. Αλλά εντάξει, αυτά δεν αποτελούν δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους μας, πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις και βεβαίως θα δοθούν ευκαιρίες ώστε όλοι οι παίκτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ξέρω ότι υπάρχουν παίκτες που θα μου πούνε βρίσκομαι εδώ και μπορείς να βασιστείς σε μένα. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία, με σκοπό τη νίκη. Αυτό είναι.
2: Κώστα, καλησπέρα. Χθες είχατε επισημάνει ότι τα προκριματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αυτό και με το γεγονός ότι έχετε μάθει ήδη τον επόμενο αντίπαλο, υπάρχει μια έξτρα πίεση. Ευχαριστώ.
3: No.
1: Όχι. Όχι, δεν μπορώ να πω γιατί θα έπρεπε να υπάρχει επιπλέον πίεση από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον επόμενό μας αντίπαλο, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι είναι τα πράγματα, αυτά είναι απλά για μένα και δεν έχει σημασία αν είναι η Πάξη, η Τσεσεκά, η Μπαρτσελώνα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το καθήκον μας είναι συγκεκριμένο. Έχουμε 180 λεπτά στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Οπωσδήποτε υπάρχει πίεση επάνω μας, αλλά βεβαίως θα υπήρχε και πάλι πίεση σε εμάς, έστω και αν είχαμε κερδίσει απόψε και με 1 και με 2 γκολ διαφορά.
0: Συνεχίζουμε και ήρθε η ώρα να περάσουμε και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία πλέον προσπαθεί να ετοιμαστεί όσο γίνεται περισσότερο για τα επίσημα παιχνίδια της. Ας μην ξεχνάμε, υπάρχει και το παιχνίδι του Super Cup που θα σταθούμε και σε αυτό. Μια ΑΕΚ η οποία έτσι με μια πρώτη εικόνα φαίνεται να είναι ισχυροποιημένη στα χαφ της, εκεί που έφυγε ο Πινέδα και κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο αποδυναμωμένη σε αυτή τη θέση, αλλά ο Κάναν, Καϊρένεν και ο Λόβρο Μάγερ που ήρθαν στην ομάδα μαζί με τον Μίλαν Βιντάλης, ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις αυτές ώστε μαζί με τον Μαρίν να δημιουργήσουν έτσι μια πολύ ισχυρή τετράδα. Αν βάλουμε σε αυτούς και τον Πέτρο Μάνταλο, σίγουρα θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από καμία άλλη στην συγκεκριμένη θέση. Υπάρχει και ο Χακίμ Σαχάμπο, ο οποίος μάλλον θα δοθεί δανεικός σε κάποια άλλη ομάδα. Μια που είπαμε για το παιχνίδι του Super Cup, να αναφέρουμε ότι έγινε πράξη αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Έλληνας διαιτητής ορίστηκε από την ΚΕΔ και αυτός είναι ο διεθνής Τάσος Παπαπέτρου. Πέρσι σε 16 παιχνίδια τα οποία σφύριξε στο ελληνικό πρωτάθλημα, 5 στα ευρωπαϊκά κύπελα και 3 εθνικών ομάδων. Βοηθή του θα είναι ο Πετρόπουλος από την Αρκαδία, Πάτρας από τη Μακεδονία, Βάρο Κατσικογιάννης Υπήρου και Έιβαρ ο Γιαμουτζίδης Πέλλας. Παρατηρητής θα είναι ο ίδιος ο Λανουά, όπως τουλάχιστον αναφέρει το δελτίο τύπου που ήρθε από την ΚΕΔ. Στην ΑΕΚ τώρα σήμερα παρουσιάστηκε ο Βιτάλης με τον Ηλιόπουλο να είναι εκεί μαζί του, ο οποίος μάλιστα προχώρησε σε έναν έτσι πολύ ωραίο διάλογο. Ξεκινήσανε με το πώς θα σας αποκαλώ, Μίλαν ή Βι, του είπε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, όπως θέλετε εσείς πρόεδρε. Και από εκεί και πέρα, αφού τον καλωσόρισε και του είπε ότι χαίρεται που ήρθε στην ομάδα του, της ΑΕΚ, είπε ότι είναι αλήθεια ότι ήθελες να έρθεις μόνο στην ΑΕΚ σε καμία άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, μόνο στην ΑΕΚ ήθελα να έρθω και θέλω να προχωρήσουμε μαζί για να τα καταφέρουμε. Ας το κάνουμε πραγματικότητα, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε ένα βίντεο το οποίο παρουσίασε η ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα στα μεταγραφικά της ΑΕΚ υπάρχει το παιχνίδι που γίνεται για την απόκτηση του Κέρβιν Αριάγκα από την Λεβάντε. Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι η πρωταθλήτρια Ελλάδος είναι μέσα στις ομάδες που θέλουν να αποκτήσουν το συγκεκριμένο παίχτη, με την Θέλτα να είναι και αυτή στο κάδρο για να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή. Τώρα, ποιος είναι ο Κέρβιν Αριάγκα? Είναι ένας παίχτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουνδούρας, 43 αγώνες, 4 γκολ, 28 χρονών, αγωνίζεται ως στόπερ αλλά με προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και σαν αμυντικό χαφ. Τον απέκτησε πέρσι Λεβάντε από την Παρτιζάν δίνοντας μισό εκατομμύριο ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 2028. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα έχει ένα καλό προφίλ. Τώρα από εκεί και πέρα το αν θα προχωρήσει ή όχι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι εντελώς διαφορετικό και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό. Όσο αφορά τώρα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει μεγάλη ζήτηση για τα ίδια εισιτήρια τα οποία έχει στην διάθεσή της. 7.000 εισιτήρια ήταν αυτά τα οποία δόθηκαν στους φιλάθλους της ΑΕΚ και από ό,τι γνωρίζαμε μέχρι το πρωί, για να δω λίγο εδώ, η Άντρελεχτ με το καλημέρα κάνει το 0-1, ευνηδιάζει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η Άντρελεχτ με το καλημέρα μέσα στην Τούμπα, δεν συμπληρώθηκε μόλις το πρώτο λεπτό, ο Τσβέκοβιτς είναι αυτός ο οποίος στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση της ομάδας των Βέλγων καταφέρει να τη βάλει μπροστά και φυσικά βάζει πολύ δύσκολα πλέον στην ομάδα του ΠΑΟΚ που καλείται να διαχειριστεί το εις βάρος της σκορ μόλις από το πρώτο λεπτό. Είπαμε ότι η Άντρελεχτ είναι μια ομάδα η οποία είναι επικίνδυνη με βαριά φανέλα και το έδειξε αυτό με το καλημέρα και πάλι επικίνδυνα προσπαθεί να βγει στην επίθεση, μια σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα περνάει από όλους, ευτυχώς εκεί για τον Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν την πρόλαβε ο Τσβέκοβιτς, με αποτέλεσμα να καταλήξει out. Λέγαμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ από τα 7.000 εισιτήρια τις έχουν μείνει αδιάθετα μέχρι στιγμής, ίσως και να έχουν εξαντληθεί μόλις 500, ενώ από την πλευρά του Όφη έχει 10.000 εισιτήρια και μάλιστα λένε ότι είναι έτοιμοι σχεδόν να ανακοινώσουν sold out, έχοντας ήδη διατεθεί πάρα πολλά από τους κριτικούς. Καλό είναι αυτό, να δούμε έτσι ένα παιχνίδι με παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Το θέλουμε αυτό, θέλουμε να επιστρέψουν ξανά οι φιλάθλοι σε όλα τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν και εντός και εκτός έδρας. Στον Ολυμπιακό τώρα δεν υπάρχουν και πολλά. Το μοναδικό το οποίο υπάρχει με τα γραφικά έχει να κάνει με την περίπτωση του Μόουρα από την Πόρτο, ο οποίος είναι ο παίχτης που ενδιαφέρει μετά την όχι θετική εξέλιξη που υπήρχε με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν. Η Record λοιπόν εμφανίζει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού έτοιμους να καταθέσουν πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ. Η Πόρτο όμως ζητάει γύρω στα 10 εκατομμύρια. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Μόουρα από την πλευρά του θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους Ερυθρόλευκους για να μπορέσει να τους φέρει να έρθει μάλλον στην ομάδα του Λιμανιού. Τέλος επίσημα πλέον από τον Ολυμπιακό Ορτέγκα, ο οποίος συνεχίζει πλέον στη River Plate. Και έτσι έκανε ένα μήνυμα, αποστάρισε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πριν από λίγο έγινε γνωστός ο διαιτητής της ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Νταϊμέγκε στην Ολλανδία. Πρόκειται για τον Ιταλό ελίτ κατηγορίας διαιτητή Μαουρίσιο Μαριάνι, ο οποίος είχε σφυρίξει ξανά τον Ολυμπιακό στο 2-0 στη νίκη του με την Leverkusen, αλλά και στο 6-1 με τη Maccabi Tel Aviv, και στην Ελλάδα σφύριξε στη νίκη που είχε ο Ολυμπιακός, άρα μόνο νίκες έχει με αυτόν ο Ολυμπιακός, με την ΑΕΚ στο 3-1. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει αυτή την παράδοση η ομάδα του Ολυμπιακού. Στα παιχνίδια τώρα που είναι σε εξέλιξη για το Europa League, είμαστε στο 86-2-1 προηγείται για γελώνα της Rangers. Στις καθυστερήσεις Maccabi Tel Aviv, CSKA Sofia 0-3. Ημίχρονο Λεχ Πόζναν Κλάσιβιακ από τους Νέους Φερόες 0-0. Λίκον Ρεντ Άιπς Γιβραλντάρ Ομόνια 0-0. Έχει διακοπεί ο αγώνας Σάλτσμπουργκ με την Πάφο. Ο αγώνας που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, Κράλοβι Μπεσίχτα στο ημίχρονο 0-0, ενώ όπως σας είπαμε ο ΠΑΟ χάνει 0-1 από το πρώτο μόλις λεπτό. Στο Κόφερενς, στις καθυστερήσεις, Γιάμπλονες RFS από τη Λετωνία 2-0, Ελσίγκη Μάδερουελ 1-1, Νόα Ασιών 2-2, Πιόντε Εστονίας Ραπίτ Βιέννης 1-3, αυτό είναι στις καθυστερήσεις. Το 60, Κλούς Ρουμανίας Τρόμσο 0-4, ημίχρονα έχουμε άλλα 5 παιχνίδια. Γκέτε Μποργκάλδη 0-1, Δυναμό Κιέβου Καραμπάχ 1-0, Ζαργκίρις Κάουνας Χάιντουκ 1-2, Ντεμπρετσένη Κοπεχάγη 0-2, Ρακόφ Χάμαρμπι 0-0, Ρίγα Λετωνίας Γκιόρ 1-0 και Σέριφ Τυρασπόλ Σεντ Γκάλεν 0-0, ενώ η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ προηγείται της Αούστρια Βιέννης με 1-0. Πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος χθες είδε την ομάδα του να κερδίζει πολύ εύκολα τον Παθρακικό σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης με 5-0. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του προετοιμάζεται πλέον για τα επίσημα παιχνίδια και έχει εξαγάγει ήδη τα δικά του συμπεράσματα.
3: Το παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους μετά την προετοιμασία μας στο δεύτερο στάδιο στην Ιταλία. Νομίζω ότι και σήμερα δείξαμε πράγματα από αυτά τα οποία αρχίζουμε και αποκτάμε σαν ταυτότητα, σαν ομάδα. Εννοώ την πίεση ψηλά, το να μπορούμε να βρίσκουμε και να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις απέναντι σε κλειστές άμυνες. Πετύχαμε 5 γκολ και γενικά είμαι ικανοποιημένος με θετικό και το σημερινό φιλικό πρόσημο. Και είμαι ικανοποιημένος από όλη την προσπάθεια των παιδιών. Συνεχίζουμε. Έχουμε το φιλικό απέναντι στον Πανσεραϊκό το Σάββατο που θα αντιστραφούν οι χρόνοι που θα παίξουν τα παιδιά. Και βέβαια απομένει το τελευταίο φιλικό με την Νάπολη. Αισιοδοξώ ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε αφομοιώσει και σε άμυνα και σε επίθεση για να μπορέσουμε να πάμε προς την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων μας έτσι όπως θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα.
4: Όπως είπατε και προηγουμένως, ήταν ένα διαφορετικό φιλικό από αυτά της Ιταλίας, έτσι απέναντι σε μια ομάδα που έχει στη άμυνα. Από αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της δημιουργίας, είστε ικανοποιημένος?
3: Ναι, είμαι ικανοποιημένος και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό εδώ πέρα, τα παιδιά είχαν και 2 μέρες ρεπό μετά την προετοιμασία στην Ιταλία, στην μία μέρα που ταξιδεύαμε. Δεν περίμενα ότι θα είμαστε τόσο καλοί, να πω, ή τόσο αποτελεσματικοί, αν το θέλετε, απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα έχει μια καλή πορεία στο Super League 2. Και γι' αυτό λέω ότι είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά και τις λύσεις που βρήκαμε στο επιθετικό μας διάστημα, αλλά και το ότι δεχτήκαμε ένα γκολ βέβαια και άλλη μία φάση σε ολόκληρο το 90 λεπτό, που θεωρώ ότι και αυτό είναι στα σύν της ομάδας μας.
5: Η άλλη πλευρά της ημέρας είχε τη θετική εμφάνιση με το Παθρακικό, αλλά και τη δυσάρεστη της με τον Κουαμέ.
3: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός από τον του Κρίστιαν. Νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Γιατί ο Κρίστιαν, καταλαβαίνετε και εσείς ότι η περσινή του περίοδος ήταν μέσω τραυματισμών, έβαλε την προετοιμασία. Αισιοδοξώ ότι θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας.
5: Κοτς, δεδομένου τώρα, ότι όχι δεδομένου ότι είναι και ενίσχυση και περιμένει κάποιους παίκτες, κυρίως στο κομμάτι της άμυνας. Βλέπουμε ότι βάζει το Γένσος και το Σάμνας που δεν είναι τυπικός αμυντικός, βάζει το Βοριαζίδη στο δεύτερο μήκο. Τι σας έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη, με έρχονται μεταγραφές, πού βρισκόμαστε?
3: Ναι, υπάρχουν συζητήσεις με τους παίχτες που ενδιαφέρουν την ομάδα. Με αυτά ασχολείται ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Ρέγκας και ο πρόεδρος. Έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν διαρκώς διαβουλεύσεις με ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι σύντομα θα έχουν αποκτηθεί και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λείπουν από το Ρώσο.
5: Όσον αφορά κάποια παιδιά που δεν είδαμε σήμερα, Παλάσιος, τον Μύρ, τον Χόγκλα, πότε να τους περιμένουμε σταδιακά να μπουν?
3: Σταδιακά σήμερα ουσιαστικά κάναν την τελευταία προπόνηση ο Παλάσιος και ο Μπασίρου που της προετοιμασίας τους, να πω έτσι, της προσωπικής προετοιμασίας που τους κάνουν για να μπορούν να έρθουν σε ένα επιθυμητό στάδιο που θέλουμε κι εμείς. Αρχίζει γενομένους από το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον

0: αυτός για το Super Cup με την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο αεροδρόμιο της Κρήτης κατά την επιστροφή της ομάδας ο Γιώργος Κανελόπουλος.
1: Διαδικασία για μας για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε πού υστερούμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Νομίζω ότι είναι καλό ότι έγινε για να είμαστε έτοιμοι στα μάτς που έρχονται στη συνέχεια.
2: Μέσα στον Αύγουστο η ομάδα καλείται να δώσει κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια, μεταξύ αυτό είναι το παιχνίδι με το, για το Super Cup αλλά και τα ευρωπαϊκά μάτς. Ένα σχόλιο για τα δύο παιχνίδια.
1: Έτσι είναι, έχουμε πολύ απαιτητικό πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα και νομίζω πως προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.
0: Στο μπάσκετ τώρα δεν έχουμε εκεί έτσι πολλές ειδήσεις, καθώς μετά έτσι την καταιγίδα των μεγαταγραφών που υπήρχαν κυρίως σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη και ΠΑΟΚ, πλέον η ομάδα σιγά σιγά έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους απομένει να κάνουν κάποιες πινελιές. Έρχεται όμως μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό και την ομάδα της Ντουμπάι. Ντουμπάι η οποία έχει βάλει στο μάτι καθαρά το walk-up και επανέρχεται με νέα πρόταση, όπως τουλάχιστον μεταφέρεται, πέρα από τα χρήματα τα οποία δίνει για την απόκτηση του Έλληνο-Αμερικανού πλέον μπασκεμπολίστα του ΠΑΟΚ, είναι διατεθειμένη να δώσει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την περίπτωση του παίχτη ο οποίος πέρσι ήταν στο ρόστερ της, ο Justin Anderson, ένας 32χρονος Αμερικανός small forward, ο οποίος έχει θητεία και στην Μπαρτσελόνα, πέρσι στην Ντουμπάι μέσω όρο 6,1 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Τώρα είναι κάτι το οποίο ασφαλώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει στον Ολυμπιακό, είναι κάθε τη θέση την οποία έχουν και πολύ δύσκολα θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Στο μπάσκετ έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση για την ομάδα του Άρη με τον Άντα Μοκόκα. Ο Μοκόκα, ο οποίος είναι ο MVP της περσινής σεζόν στο Euro Cup, έκανε πράγματα και θάματα και πλέον ήταν γνωστό ότι θα καταλήξει την ομάδα του Άρη. Πλέον όμως ήρθε η επίσημη ανακοίνωση και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του. Επίσημα πλέον ανακοινώθηκε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτά όσο αφορά και το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, αυτό που χρωστούσαμε να σας πούμε, τη διακοπή που υπάρχει στο Salzburg Πάφος είναι προσωρινή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι, καθώς υπήρχε εκεί καταρακτώδης βροχή. Ο Ντάμια Σίλβερτσερακ, ο διαιτητής, διέταξε την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως και εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον για αύριο Παρασκευή. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Έστω διάολο, πρωί-πρωί.
1: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
2: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
3: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
4: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
5: Πώς θα βρεις κουριβλαμένη μεταξύ του ή τρομερό.
6: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
7: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
9: Σιγά τα αίματα, καλέ.
10: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
11: Εδώ που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
12: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
13: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
12: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα, 7 του Αυγούστου, έτσι δείχνει το ημερολόγιο, του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6, αλλά και στην δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας. 69-074-80-3-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μήνυματα, για να ανταλλάξουμε καλημέρες, για να μας στείλετε οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Σημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έθριος ο ουρανός της πόλης μας, με περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 55%, με 27 ξημερώνει Αττική, καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 42%. Σήμερα βλέπω αναμένουμε 38, ισχυρούς βοριάδες, κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά. Από ό,τι βλέπω, η άνεμη στο Αιγαίο θα είναι μέχρι 6 μποφόρια, οπότε καλά θα πάει. Φωτιές να μην πάρουμε μόνο, δηλαδή φτάνει νομίζω για φέτος. Δεν τίποτα, θα βγει ο Αύγουστος, έρχεται και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έρθει ο Μητσοτάκαρος εδώ πέρα. Μην έχουμε άλλα, να έχει κάτι να πει, δηλαδή μην γίνει ρεζίλ για ακόμη μία φορά. Κρίμα, πρωθυπουργός της χώρας είναι, για όνομα του Θεού. Να είναι λίγο τα πράγματα πιο έτσι. Βαϊμπεράδες μου, καλημέρα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, στην Τίνα, όμορφο πρωινό Αυγούστου λέει, όχι, όμορφο πρωινό, καλή Παρασκευή, 7 του Αυγούστου, με υγεία και δύναμη να βγάλουμε και αυτή την ημέρα. Καλημέρα στην Μαρία, με υγεία, αγάπη, αισιοδοξία, δοτικότητα, πίστη, αλλά και θετικές σκέψεις. Τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε θετικές σκέψεις στην Ελλάδα? Έλα μωρέ, εντάξει, θα σκεφτόμαστε απλά ότι υπάρχουν και χειρότερα. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Όχι, καλημέρα στο Βασίλη. Γιατί μου τα μπερδεύει εδώ πέρα σήμερα? Τι έχει γίνει? Καλημέρα στο Βασίλη από την Τρίπολη σήμερα ο Βασίλης. Ο πατέρας Παναγιώτης, καλημέρα. Καλημέρα λέει και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Ναι, καλά έμαθες, καλά έμαθες. Ναι, είναι η αλήθεια. Ναι, σε προσκαλούμε, εννοείται. Εννοείται ότι σε προσκαλούμε να έρθεις, δεν το συζητώ. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Ο Κούλης είναι ο δήμιος της χώρας και όχι ο πρωθυπουργός της. Ναι, το λες και έτσι. Καλημέρα στον Ματθαίο και καλή παραμονή του Σούκου. Και καλή εκπομπή. Γεια σου Ματθαίο μου, καλημέρα. Με καλά ή λεμούσε εντωμεταξύ, κάποιος με μελετάει πρωί-πρωί. Ένα αναμονή να έρθει και ο πρωινός καφές. Εν τω μεταξύ τα είχα βάλει κάτω προχθές να δω πόσους καφέδες πίνω απ' έξω κάθε μέρα. Να δω και τι μου κοστίζει ρε παιδί. Κάτι παραπάνω από 100 ευρώ το μήνα θέλω για καφέ. Δεν συμφέρον. Δεν συμφέρον. Άμα θέλω κάθε μήνα 100 ευρώ και κάτι για καφέδες. Για καφέδες delivery, έτσι. Από λεπτό σε λεπτό λέει όμως έρχεται. Και για να τον προλάβω, πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Παρασκευή και να επανέλθουμε.

Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή θα είναι αίθριος με μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν ευχώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτεία ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Με το που τελείωσα τον καιρό ήρθε και ο καφές. Τι άγχος αυτό πρέπει. Αυτά είναι προβλήματα. Να πρέπει να προλάβεις να πεις το δελτίο καιρού πριν έρθει ο ντελιβεράς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όχι τίποτα άλλο, θα σηκωθεί να φύγει, καφέ δεν θα πιούμε. Άντε να βγάλεις εκπομπή 6 ώρα το πρωί. Δεν γίνεται. Χωρίς καφέ δεν γίνεται. Αυτό που εφήβρε τον καφέ πρέπει να τον κάνουμε, ρε παιδί μου, να βρούμε ποιος είναι να τον κάνουμε άγαλμα. Κανονικά πρέπει έναν αυτόν και έναν τον Κάριερ. Ο Κάριερ είναι αυτός ο οποίος ανακάλυψε τον κλιματισμό. Αυτόν και δεν πρέπει να τον κάνουμε άγαλμα. Χωρίς αυτό το ρημάδι. Χτυπάψαμε. Γεια σου, εδώ με νέα μου, καλημέρα. Ο καφές και η πίτσα, λέει, ξέρουμε που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Τα τρένα όμως όχι. Γιατί να ξέρουμε που βρίσκονται τα τρένα. Ρε, ποιος με μελετάει πρώτα. Σιγά μου, ρε. Γιατί να ξέρουμε που βρίσκονται τα τρένα. Και τα αεροπλάνα, εντωμεταξύ, πολλές φορές και τα αεροπλάνα. Σας βάλω μετά να ακούσετε ρεπορτάζ. Να δείτε τι γίνεται στο FIR. Χαμός. Δεν ξέρουν πού είναι τα αεροπλάνα. Αγχώνονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Πολλές φορές δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Τα ραντάρ βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Φανταστικά πράγματα. Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου. Ελλάδα 2.0. Σιγά τώρα.

κάτι ατρακάρει και κανένα αεροπλάνο στον αέρα και τι έγινε, μωρέ. Βάργες. Έχουμε με κάτι να ασχολούμαστε, να βγάζουμε μεροκάμα το δημοσιογράφο. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Μία συνήθεια λέει είναι. Ποιος, ο καφές? Δεν κόβεται ρε εσύ ο άτμος. Δεν κόβεται. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Μισό και σήμερα. Τι μισό και σήμερα, τι μετράμε? Α, παίρνεις άδεια? Ναι, νομίζω, παίρνεις άδεια. Καλημέρα στη Δέσποινα, αυτός που ανακάλυψε λέει το ξυπνητήρι θα πρέπει να τον κρεμάσουμε στην πλατεία. Στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, αυτόν τον αλήτη που ανακάλυψε το ξυπνητήρι στην πλατεία Συντάγματος εκεί. Να το, αλλά αυτός δεν είναι. Δεν νομίζω να ζει. Να τον αναστήσουμε και να τον, να τον ξαναπεθάνουμε. Να τον κρεμάσουμε. Με Μητσοτάκι όλα μπορούμε να τα κάνουμε, δεν κατάλαβα. Εδώ οι νεκροί ψηφίζουν. Σιγά. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε έναν να τον ξανα. Ποιος ανακάλυψε το ξυπνητήρι, άραγε? Για κάτσε λίγο να. Κάτσε να τον γκουγκλάρω λίγο να δω. Έτσι τώρα με βάλετε σε περιέργεια. Λοιπόν, για πάμε. Ποιος ανακάλυψε το ξυπνητήρι? Λοιπόν, ποιος το ανακάλυψε, για να δούμε. Η πρώτη καταγεγραμμένη συσκευή αφύπνισης στην ιστορία αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πλάτωνα. Έλληνας θα την έκανε την λακαμία, ποιος θα την έκανε. Γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. Το πρώτο μηχανικό ξυπνητήρι κατασκευάστηκε αργότερα όμως, το 1787, από τον Αμερικανό ορολογοποιό Λέβι. Πάτε να το πεις αυτό τώρα. Λέβι Χάτσκινς, ναι. Αυτός το ανακάλυψε, παιδιά. Άρε Κολόμβε, την περιέργειά σου μέσα. Όλα τα κακά από την Αμερική ξεκινάνε. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρα και ο Νικάνορ. Υπάρχει όνομα Νικάνορ. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Ελάτε να κεράσουμε και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 626 ο Βυζαντινός στόλος κατά ναυμαχή και διασκορπίζει το στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Σαν σήμερα το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, η οποία κατασκευάζει την ασπιρίνη. Σαν σήμερα το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού στο Γουδί. Σαν σήμερα το 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέση των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις οι οποίες θα κρατήσουν 4 μέρες σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 μέρες μετά έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σαν σήμερα το 2004 εγκαινιάζει τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2005, παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιασμένη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα, και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Ολμέρ, στη θέση του. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1932 έρχεται στη ζωή ο Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. Σαν σήμερα το 1934 έρχεται στη ζωή ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής τύπου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σίδηρο Καστροσερών. Ενώ σαν σήμερα το 1966 έρχεται στη ζωή ο Τζίμι Γουέλς, Αμερικανός ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1957 φεύγει από τη ζωή ο Όλιβερ Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Σαν σήμερα το 1960 φεύγει από τη ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμου, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων, ενώ σαν σήμερα το 1972 φεύγει από τη ζωή η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλεξάνδρου του Πρώτου των Ελλήνων.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα 7 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Καλημέρα στον Αποστόλη. Αρχές μηχανές λέει και αυτόματα. Τι είναι αυτό, για να δω λιγάκι. Είναι βίντεο αρχές μηχανές και αυτόματα 7. Και είναι το νυχτερινό ορολόγιο ξυπνητήριο. Λέει Πλάτων 428-347 π.Χ. Έτσι είναι, για είπαμε. Ο Έλληνας την έκανε την ανοησία. Ποιος θα την κάνει. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Να προσευχηθούμε, λέει, μήπως μας λυπηθεί ο Θεός και γλιτώσουμε από αυτόν και το οξυγόνο μας το έκοψε. Πρέπει να εξαφανιστεί οπωσδήποτε. Δεν πέφτει, λέει, είναι σατανάς. Την Ελένη Λουκά μου θυμίζει. Απλώς, λέει, θα περιμένουμε το τέλος μας. Έλα, ρε, μην είσαι τόσο μακράβρια πρωί. Τι να σε κάνει ο Θεός, αφού πάνε και τον ψηφίζουνε, μωρέ. Τι να σε κάνει και ο Θεός, το πολύ πολύ να βγάλει το χέρι του σε μουτζώσει. Θα σε πει, εντάξει, δεν είναι, δεν είναι. Τι να κάνει και ο Θεός πια, πόσα να σε δώσει. Σε έδωσε μυαλό, δεν το χρησιμοποιείς. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον φίλο το Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι. Και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το απαραίτητο και να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα σε 8.469 τυχαίους διπλάσιες συντάξεις μέσα σε 20 μέρες. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό το οποίο εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας. Θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Εμβόλιο νέας γενιάς. Το νέο σκεύασμα ενδείκνεται για ηλικίες άνω των 50 ετών. Στο λεκανοπέδιο Αττικής SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου ξεκινούν μοριακοί έλεγχοι για να αποτραπούν οι μολύνσεις. Πριν από την έκλειψη, ο ήλιος όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ ξανά. Εντυπωσιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης αποκαλύπτουν άγνωστα μυστικά. Εξηγήσεις γιατί κάει και η Δυτική Αττική και όχι η Ανατολική. Τρεις παράγοντες που δικαιολογούν τη διαφορετική εικόνα στο λεκανοπέδιο. Πολιτικό παρασκήνιο. Οι δύο λόγοι που ο Μητσοτάκης πήγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Γιατί ο Δένδιας θυμήθηκε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Σε ποιον χρωστάμε τις διακοπές, Κυριάκος Πιερακάκης, επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου για την ενέργεια. Τραμπ και Σέξεθ, ο νέος εμφύλιος στην Ουάσιγκτον. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πώς διαμορφώνονται τα μισθώματα σε Αττική, Χαλκιδική, Πελοπόννησο και νησιά. Αναλυτικοί πίνακες, που υπάρχουν ευκαιρίες. Ο χάρτης τιμών για εξοχικό με τη σεζόν. Η επόμενη μέρα για τη Δυτική Αττική, όλο το σχέδιο. Τη διετία 2027-28, αέρας πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος στην Ελλάδα του Ρουσφετιού με την πλατφόρμα MyAgro. 15 Αύγουστος, υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς. Νέος οδικός χάρτης, ενίσχυση της βιομηχανίας με 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ και 11 μεταρρυθμίσεις. Εφημερίδα Καθημερινή, η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εξτρά δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της Καθημερινής στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. Τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο. Μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις μέσα σε μία ημέρα. Στα Εμμυράτα, τα ελληνικά απάτσι στο κυνήγι των ντρόουν. Ανησυχία για θανατηφόρο μύκητα, χιλιάδες κρούσματα σε 27 πολιτείες των ΗΠΑ. Τον J.D. Vance χρήζει διάδοχο Donald Trump. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, στενά του Ορμούς, με απειλές για σφόδρες επιθέσεις παρεμβαίνουν οι ΗΠΑ στις διευθετήσεις Ιράν και Ομάν. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, όθηση στην ενεργειακή ακρίβεια και την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς. Συγκεντρώσεις στις ΕΔΕΗ, σωματείων και φορέων. Οι λαοί έχουν τη δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, αλληλεγγύη και διεκδίκηση για να σταθούν στα πόδια τους τα πυρόπληκτα νοικοκυριά. Εφημερίδα Κόντρα, υποψήφιες στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Το Μαξίμου υιοθετεί δεξιά πολιτική και επικοινωνιακή ατζέντα για να περιορίσει τις διαρροές υποψηφίων από τη Νέα Δημοκρατία. Βούτια 10% στην κατανάλωση καυσίμων. Χειρόφρενο στις μετακινήσεις με γεωταχή βάζουν οι Έλληνες λόγω ακρίβειας. Στο στόχαστρο και συμβολιογράφη εκτεταμένη έλεγχη της ΑΔΕ στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ρήτρα διαφυγής ανάσης 1 δισεκατομμυρίου για επενδύσεις στην ενέργεια. Σκλήρη γλώσσα Ελλάς με έργα βιτρίνας επιχειρούν να κρύψουν τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπολειτουργεί. Πόρτο Γερμενό, σχεδόν τα μισά σπίτια κρίθηκαν κόκκινα μετά την αυτοψία. Τι πρέπει να γνωρίζετε, ποιες αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες και στο ιδιοκτησιακό δίκαιο λόγω Airbnb. Εφημερίδα των Συντακτών, ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro, φιέστα κοροϊδίας για τους αγρότες στον αέρα και νέα προθεσμία για την καταβολή των επιδοτήσεων. Περιφέρεια Αττικής, ψηφιακό παρατηρητήριο έργων από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ελλάστα, ηλεκτροφόρα καλώδια βλάπτουν σοβαρά τα δάση. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπερδύναμη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Το κρυφό καμάρι της κυβέρνησης, οι παράνομες επαναπροωθήσεις συνεχίζονται. Ρεναδούρου, 4 ερωτήματα για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Προσφυγικά Αλεξάνδρας, 15 Αύγουστος, αντιδράσεων στην προπαγάνδα. Καστοριά σε καραντίνα ή κτηνοτροφία. Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού, πώς να καταρακώσετε τη δημοκρατία με μια ανώνυμη εταιρεία. Εφημερίδα Δημοκρατία, Μητσοτάκης Παπασταύρου έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Αποκάλυψη βόμβα. Μπίζνες με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Πώς θα συγκρουστεί με την Άγκυρα για το έργο όταν συναλλάσσεται μαζί της. Πιάστηκε στον ύπνο όλη η αντιπολίτευση. Μας κοροϊδεύεται. Διαδήλωση από τους πυροσβέστες στο Μαξίμου ανακοινώθηκε για τις 31 Αυγούστου. Με 1 δισεκατομμύριο ευρώ διαφυγή από το φιάσκο με το ελληνικό ρεύμα Βουλγαρίας. Τα έλεγε στον καθρέφτη του κατά τον Πρωθυπουργό, η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Εφορία αλλάζει ο τρόπος ελέγχου για τις μεταβάσεις ακινήτων. Όπου φύγει νέο ρεκόρ αιτήσεων για τη συνταξιοδότηση. Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το πραξικόπημα για τις ανεξάρτητες αρχές. Εφημερίδα Απογευματινή, Εθνικό Σχέδιο 4,4 δισεκατομμυρίων για τη βιομηχανική Ελλάδα του αύριο. Η χώρα δεν μπορεί να είναι εχμάλωτη των κυκλωμάτων. Έξαρση στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο? Συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα, 6 νεκροί. Ντοκουμέντα Γλέντι Άδωνη και πάλι σε τσουκαλά για τα σπιτάκια. Νέο υπερόπλο το Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Άμεσες παρεμβάσεις στη Δυτική Αττική μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενέργεια ανάσα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Εφημερίδα One Voice, κυβερνητική αλητεία. Ούτε τσίγκο για πινακίδες δεν μπορούν να αγοράσουν. Συνυπεύθυνες για το χάος και αντιπροσωπείες των αυτοκινήτων. Πληρώνει 40 χιλιάρικα στην Kia για αυτοκίνητο που δεν παραλαμβάνεις. Τα περίεργα της ΔΥΠΑ, 1 δισεκατομμύριο για σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης. Πρέντατορ Κοτσόλη στο τεφαρίκι του Αλαφούζου. Κοινωνία αποκλεισμένη αμαία από τις παραλίες της χώρας. Άχρηστη όλη, ο Κατσαφάτος φτιάχνει σπίτι με 1000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Θες του Ντέι Καβάλα μπορεί να γίνει προορισμός 4 εποχών. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Πιερακάκης, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φθηνότερη και ασφαλέστερη ενέργεια. Αγγελόπουλοι αγοράζουν 3 νέα δεξαμενόπλια μέσω της Αρκάιντα. Άδωνης για σπιτάκια, στο Πασόκ πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη. Έγκλημα στη Μαρφίνη, ώρα της δικαιοσύνης για 48χρονη από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι. Δημοσκοπικός κατήφορος χωριστέρος. Ο αυριανισμός πληρώνεται. Είσοδος Meridiam στον GSI σε παζαρλή τοξική αντιπολίτευση για την επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τέλης Μιστακίδης με ορμή νέα εποχή για τον μπασκετικό δικέφαλο του Βορρά. Για ευνόητους λόγους, φιλοπασοκικά και φιλοπατριωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πουσάρουν τις παιδικές ασθένειες της Ελπίδας Καριστιανού. Εφημερίδα Political, το καλώδιο πνίγει τον Ερντογάν. Ηλεκτροσόκ στην Τουρκία, γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, οι 7 στρατηγικές προτεραιότητες με στόχο ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Μητσοτάκης για αγροτικές επιδοτήσεις, τέλος τα κυκλώματα του βαθαίως κράτους, του Ρουσφετιού και του Παλαιοκομματισμού. Έτοιμα Πιερακάκη στην Κομισιόν, επέκταση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας με επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εφημερίδα Εστία, υπερτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις. Άρχισε ξανά η Τουρκία. Μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αγκαθονήσι, τουρκικό ντρόουν πέταξε πάνω από το Φαρμακονήσι. Σταδιακή επιστροφή στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και στις εμπλοκές με ελληνικά F-16. Παρελθόντα ήρεμα νερά επιζητούν την ένταση. Πάνω από 100 μέτρα σπίτια καμένα στο Πόρτο Γερμένο. Αξίζει να διαβάσετε διεθνής κατακραυγή για τα γυαλιά με κάμερα που φορά ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τραμπ ελέγχει βανς για διάδοχό του. Παραπέμπει το Κογκρέσο με τον Δόκτωρ Φάουτσι για την πανδημία. Το Ιράν θα απαγορεύσει σε πλοία των ΗΠΑ να διέρχονται το Ορμούς. Κόδων κινδύνου για την Κύπρο. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, στενά του Ορμούς, το Ιράν ανεβάζει τους τόνους. Τσιπούρα Λαβράκη, ελληνοτουρκική υπόθεση, ευρωπαϊκή αγορά. Κυβέρνηση, τα ρυθμιστικά μέτρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της βιομηχανίας. 7 επιταχυντές για νέο παραγωγικό μοντέλο. Κυριάκος Μητσοτάκης, να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Τάκης Θεοδωρικάκος, προχωράμε στην επόμενη μέρα με 7 σαφείς προτεραιότητες. Μέτλεμ πρώτο εξάμηνο 2026 σε ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη. Credia Bank και επόμενη μέρα των εξαγορών. 11 δισεκατομμύρια ευρώ για ρήτρα διαφυγής και 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ενεργειακές δαπάνες. Ουκρανία στο στόχαστρο δηληστήρια πετρελαίου της Ρωσίας. Σενάρια και δεν θα έρχονται αυξήσεις σε χαμηλές συντάξεις. Χρηματιστήριο ενεργειακό boost στην Αθήνα.
1: Focus FM 103,6 από την...

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι 7 του Αυγούστου, το 2026 είναι το Σωτήριο Νέτο. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι τις 8 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα γίνονται και διαδραματίζονται στην επικαιρότητα της ημέρας, με κύριο φόντο βέβαια, που δεν είναι άλλο από τις φωτιές οι οποίες κατέκαψαν την Δυτική Αττική, με την κυβέρνηση να τάζει για ακόμη μια φορά λάγους με πετραχίλια. Βέβαια τώρα είναι και προεκλογική περίοδος και κάτι θα δώσουν για να γυρίσουν το παιχνίδι. Και πάμε λίγο να ακούσουμε μια κυρία, μια κυρία η οποία κάει και το σπίτι της και ξεφτιλίζει ευθέως την κυβέρνηση. Γιατί λέει ότι ούτε ανεμογεννήτρες δεν μπορούν να πάρουν, λέει, είναι απλά τόσο άχρηστη. Πάμε να ακούσουμε την εν λόγω κυρία.
1: Ούτε ανεμογεννήτρες δεν θα τα κάνουν. Είναι απλώς άχρηστη νομίζω οι άνθρωποι.
2: Πρέπει να του δώσει τα λεφτά να ξαναφτιάξει τη ζωή του.
1: Δώσει τώρα γιατί είναι προεκλογικά, κάτι θα δώσει, καλέ μου άνθρωπε, μην ανησυχείς. Τώρα κάτι θα δώσει. Γιατί είναι προεκλογικά, σου ξαναλέω. Και τώρα δώνουνε. Καταλαβες, μπας και βγούνε ξανά.
3: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
1: Ναι, αυτό που λένε ότι η ίδια φωτιά είχε ξεκινήσει το 2009, ερχόταν από τον Άγιο Βασίλειο, τις πλατείες τότε. Και από εκεί που ερχόταν, είχε ξανακαεί το μέρος. Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μια αντιπυρική ζώνη, να υπάρχει μια πρόβλεψη.
4: Δυστυχώς, η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη.
1: Δηλαδή στηριζόμαστε στα εναέρια μέσα, ας πούμε, και στα τα οποία δεν πετάνε με τη φωτιά. Οι φωτιές μπαίνουν φυσικά με αέρα, όπως είναι γνωστό.
5: Σλεγόμενο πονίπιαμε, έτσι.
1: Τα επίγεια γιατί να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Δηλαδή δεν μπορεί μια φωτιά να ξεκινάει από τη Βιωτία και να κάνουμε το σταυρό μας αν θα φτάσει στην Κορυδία ή αν θα φτάσει, ξέρω εγώ, στην Αθήνα.
6: Α, πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτήν την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
7: Εσείς τώρα χάσατε, κυρία μου, το σπίτι σας. Και τι περιμένετε? Τι
1: εγώ εντάξει, δεν με ανέσχασα εγώ, κυρία μου, το σπίτι μου. Δεν είναι μόνο το σπίτι μου. Να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο το σπίτι μου. Αυτά τα δέντρα.
8: Φαίνεσαι λίγο επιθετικό.
9: Δεν είμαι επιθετικό, κανονικό είμαι.
1: Δηλαδή εντάξει, γιατί έτσι μιλάνε οι κυρίες κυβέρνησης και μιλάνε για προσωπική ευθύνη. Ωραία, έχω εγώ προσωπική ευθύνη να καθαρίσω το σπίτι μου. Το καθάρισα. Έχω προσωπική ευθύνη να κάνω 5 πράγματα. Και σωστά την έχω την προσωπική ευθύνη.
10: Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ.
11: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
10: Στα εξηγώ, ωραία.
1: Αλλά είπε ένας κύριος προχτές που βγήκε στην τηλεόραση,
10: ναι,
1: ότι η ευθύνη, πώς το λένε, η πρόληψη ξεκινάει και τελειώνει με την προσωπική ευθύνη. Δηλαδή εγώ σαν πολίτης πρέπει να διαχειριστώ και το δάσος.
10: Όχι.
1: Αυτό να ρωτήσω μόνο.
10: Όχι.
12: Στάρε δικαίω μου, για στο στόμα σου να πούμε.
1: Πρέπει να διαχειριστώ και τα δάση, δηλαδή τώρα,
10: πολιτεία,
1: έτσι, με αυτόν τον κύριο της κυβέρνησης.
10: Όχι.
13: Τι όχι.
14: Το χιάνα σε φάρε, μαλάκα.
10: Πρέπει
1: πολιτεία, κύριε, δεν υπάρχει πολιτεία.
10: Πρέπει η πολιτεία να τα διαχειριστεί. Εμείς θα βοηθήσουμε.
15: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές, καριέρες.
10: Μισό λεπτό. Εμείς θα βοηθήσουμε, αλλά από τη στιγμή που καίγεται ένα δάσος. Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που καίγεται ένα δάσος και καίγονται οι περιουσίες, πρέπει και το κράτος να αποζημιώσει τον κόσμο.
16: Πάρε αυτό το παιδί στην παρέα σου εκεί πέρα.
10: Πρέπει να του δώσει τα λεφτά να ξαναφτιάξει τη ζωή του.
1: Θα αποζημιώσει τώρα γιατί είναι προεκλογικά, κάτι θα δώσει, καλέ μου άνθρωπε, μην ανησυχείς. Τώρα κάτι θα δώσει. Γιατί είναι προεκλογικά, σου ξαναλέω. Και τώρα δώνουνε. Καταλαβες, μπας και βγούνε ξανά.
17: Δώστε κάτι για στο ρούλι. Δώστε κάτι για στο ρούλι.
10: Χαρά.
1: Το θέμα είναι τα δάση που καίγονται. Και άμα έρθεις από Αθήνα, δείτε πόσα κομμάτια. Στη Μάνδρα είναι χαμένο, στην Ινώη κάτι. Εδώ πέρα χαμός, πήγαινε προς Ψάθα τίποτα. Εντάξει, σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα.
10: Μάλιστα.
18: Πόσο πιο χαμηλά θα πέσατε?
0: Εντάξει, η γυναίκα τους ξεφτιλίζει, ρε παιδί μου, λέει απλά ότι είναι άχρηστη. Σε λίγο θα μας πούνε ατομική ευθύνη να προστατέψουμε και το δάσος. Να είμαστε υπεύθυνοι και για το δάσος. Να πάμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας αντιπυρικές ζώνες, δεν ξέρω. Και λέει είναι τόσο άχρηστη που ούτε ανεμογεννήτρες δεν μπορέσουν να βάλουν. Όχι, κυρία μου, να είσαι σίγουρη ότι τις ανεμογεννήτρες μια χαρά θα μπορέσουν να τις τοποθετήσουν, μια χαρά θα τις βάλουν, θα τις φυτέψουν εκεί πέρα όμορφα και ωραία. Τις βλέπετε, τις καμαρώνετε σε λίγο καιρό να γυρνάνε εκεί τα, έτσι, γύρω από τα καμένα σπίτια, από τα καμένα δάση. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Αλλά καλά είπε η γυναίκα ότι τώρα είναι προεκλογική περίοδος και τώρα όλο και κάτι θα δώσουν, γιατί ως γνωστόν άμα γυρίσουμε έτσι μερικά χρόνια πίσω, 2007 για παράδειγμα, στην Ηλία που είχαμε 84 νεκρούς, είχε βγει ο κύριος Πέτρος Δούκας και είπε ότι μοιράζοντας βαλίτσες με λεφτά πήραμε τις εκλογές το 2007, η Νέα Δημοκρατία. Για κάποιους μπορεί να ήταν τραγωδία η φωτιά στην Ηλία και 84 νεκροί, για τη Νέα Δημοκρατία όμως ήταν εξαγορά της εξουσίας. Και πάμε λίγο να θυμηθούμε τι είχε πει τώρα, τότε ο κύριος Δούκας.
11: Όπως θυμάσαι, που είχαμε πάει στην Ηλία τις φωτιές τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν καθέλει κάτω μπελετσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν... Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
13: Ξεκινήσατε
19: από τότε. Πρέπει να το βαθύσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το λέγουμε πάντα.
0: Γελάνε.
19: Είχε και το φοβερό. Και υπολοιπώ μετά, τι να κάνουμε μετά από αυτή την εποπία.
0: Καταλάβατε, το 2007 γυρίσανε το παιχνίδι με τους 84 νεκρούς. Βέβαια, δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί πήρανε βαλίτσες με λεφτά, πού τα βρήκανε δεν ξέρουμε. Χρεοκοπημένο κόμμα, κατεβήκανε κάτω στις περιοχές της Καμένες και άρχισαν να μοιράζουν χρήμα. Άρχισαν να μοιράζουν χρήμα για να γυρίσουν το παιχνίδι. Για εσάς που λέτε ότι οι εκλογές είναι στημένες. Για εσάς που λέτε ότι δεν έχει δύναμη η ψήφο σας. Άμα δεν είχε δύναμη η ψήφο σας, δεν θα κατέβαιναν με λεφτά τότε στην Ηλία για να γυρίσουν το παιχνίδι. Δεν θα δίνανε λεφτά για να κάνουν προεκλογικές εκστρατείες, για να σας πείσουν να τους ψηφίσετε. Και ένας εισαγγελέας δεν παρενέβη για τον κύριο Δούκα τότε. Δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας να πει, έλα εδώ, εξαγορά ψηφοφόρων, και βγαίνεις και το λες και δημόσια. Και γελάνε ρε τα ζώα. Γελάνε ρε τα ζώα. 84 νεκρούς είχαμε τότε στην Ηλία και γελάνε. Και λένε, ναι ρε φίλε, γύρισαμε το παιχνίδι, μπανακάει, κανστά από τέτοια μας. Εμείς να έχουμε την εξουσία. Αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Φταίει ο κόσμος. Φταίει ο κόσμος, ο οποίος δεν υπολόγισε τους νεκρούς του. Τόσο ηλίθιος λαός είμαστε. Δεν υπολογίζουμε ούτε καν τους νεκρούς μας. Δεν τους σεβόμαστε ούτε καν τίποτα. Ούτε τις περιουσίες που χάνονται, ούτε τους ανθρώπους που σκοτώνονται, που καίγονται, που πνίγονται, που χάνονται μέσα στα τρένα, που κινδυνεύουν μέσα στα αεροπλάνα. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα. Κινδυνεύουμε όταν είμαστε πάνω από το FIR Αθηνών. Κινδυνεύουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και θα σας πω και γιατί. Αλλά ο λίγος και αν γέρασε και αν άσπρισε το μαλλί του, μήτε γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Το ίδιο θα κάνουν και τώρα. Και τώρα μια από τα ίδια θα κάνουν. Θα προσπαθήσουν να δώσουν μερικά χρήματα στους πυρόπληκτους για να γυρίσουν το παιχνίδι. Να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Άντε, ξαναψηφίστε τους, να σας δω. Μη σέβεστε τίποτα, κανένα. Αφού σκέφτομαι κι εγώ να ψηφίσω Μητσοτάκη για να τιμωρήσω εσάς που ψηφίζετε Μητσοτάκη. Αλήθεια το λέω. Αδίμαρτον αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να μη σεβόμαστε ούτε καν τους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν άδικα. 84 νεκρούς στην Ηλία το 2007. Αλλά είναι το 2007. 19 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Σιγά μωρέ, και ποιος το θυμάται? Εμείς το θυμόμαστε. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Πάλι οι ίδιοι εγκληματίες ήταν. Και για το μάτι πάλι και οι ίδιοι τους φταίνε. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας για το μάτι. Φταίνε και αυτοί που νομιμοποιούσαν τότε τα αυθαίρετα. Θυμάστε, νομιμοποίησε το. Έλα, πλήρωσε μερικά φραγκάκια. Για τα φράγκα γίνονται όλα. Έλα, πλήρωσε μερικά φραγκάκια να το νομιμοποιήσεις. Και άντε τους τα νομιμοποιήσατε τα αυθαίρετα. Δεν φτιάξατε υποδομές τουλάχιστον σε περίπτωση που γίνει κάτι να μπορούν οι άνθρωποι να φύγουν. 104 νεκροί στο μάτι. Όλοι σας φταίτε για όλη αυτή, για την κατάσταση. Και για τους 84 το 2007 στην Ηλία και για τους 104 το 2019-18 πότε ήταν στο μάτι. Όλοι σας φταίτε, μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω. Μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω. Και μετά από αυτό τον κοινικό διάλογο δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας να του πει, για έλα εδώ κύριε Πέτρο Δούκα, αλήθεια δώσατε χρήματα στον κόσμο για να κάνετε εξαγορά ψήφων? Για καθίστε λίγο κάτω στο σκαμνί να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και αρχικά πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα? Να, έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί. Από πού τα πήρατε αυτά τα χρήματα και πού βρέθηκαν και πώς διοχετεύθησαν έτσι? Τα πήρατε, λέει, μέσα σε βαλίτσες και τα μοιράζατε, τι είναι? Αλλά όταν είσαι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, όταν είσαι σε αυτή την κατεστραμμένη χώρα που την κυβερνούν μια ζωή λαμόγια, δεν περιμένεις να λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη? Δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Κατά το δοκούν λειτουργεί η δικαιοσύνη, και άμα θυμηθεί, όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα, η δικαιοσύνη είναι τυφλή, είναι κουφή, να μην πω και τι άλλο είναι. Άμα πρόκειται για κανέναν μικρομεσαίο που μπορεί να χρωστάει τίποτα κανένα δανειάκι και δεν μπορεί να το ξεπληρώσει, πάρ' του το σπίτι, κλείσ' του την επιχείρηση, βάλ' τον να πληρώσει πρόστιμα. Όπως θυμήθηκα τον άλλο τον άνθρωπο, τώρα έστελνε στην κόρη του χρήματα μέσω Άιρης και τον βάλε να πληρώσει πρόστιμο. Τι τρελά πράγματα είναι αυτά, ειλικρινά. Προσέχετε με αυτό το Άιρης, φορολογούνται τα πάντα, να ξέρετε. Δεν βρεθείτε προεκπλήξεως. Εν τω μεταξύ, το άλλο, ο Μητσοτάκης πρέπει να καθόταν στον καθρέφτη χθες και να τα βάλε με τον εαυτό του. Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Εφόσον εδώ και 7,5 σχεδόν 8 χρόνια έχουν φάει ακόμη και τα πόμολα από τις πόρτες, στην τρίτη θητεία του δεσμεύτηκε ο Μητσοτάκης. Το άκουσα και έκανα το σταυρό μου, λέω, δεν μπορεί, κάτι άκουσα λάθος. Και το βρήκα στο διαδίκτυο και το ξανάβαλα να το ξανακούσω. Όχι, λέω, δεν άκουσα λάθος. Ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε, λέει, να κηρύξει πόλεμο στο Ρουσφέτη. Το Ρουσφέτη, το οποίο ο Άδωνης, όταν έσκασε το σκάνδαλο αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθούσε να μας πει ότι είναι ένα με τη δημοκρατία και δεν είναι ανήθικο. Ναι, αυτό το Ρουσφέτη. Για ακούστε λίγο τι είπε ο Μητσοτάκαρος.
13: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
20: Τι είναι το Ρουσφέτη?
13: Βεβαίως, να το εξηγήσουμε.
20: Πρώτα, τι δεν είναι.
0: Τι δεν είναι, ρε
20: Σιάδων? Δεν είναι τουρκική συνήθεια. Μπορεί οι λέξεις να είναι τουρκική, αλλά δεν είναι τουρκική συνήθεια.
0: Όχι, είναι ελληνική.
20: Η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης.
13: Διαμεσολάβηση το λέμε.
20: Η έννοια της πολιτικής διαμεσολάβησης είναι σύμφυτη της δημοκρατίας.
0: Ναι.
20: Όταν φτιάχτηκε η δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, αν διαβάσετε τον βίο του Σόλωνος στον Πλούταρχο, θα δείτε πώς ρύθμισε τον 5ο και τον 6ο π.Χ. αιώνα την πολιτική διαμεσολάβηση.
13: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
20: Πολιτική διαμεσολάβηση ούτε ανήθικο πράγμα είναι, ούτε κακό πράγμα είναι, ούτε επί Μητσοτάκη εφεύρε. Δεν είναι ανήθικο, δεν είναι κακό, δεν είναι αντιδημοκρατικό.
13: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
20: Είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός μας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια του Νοβάμπη. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του έρθει να κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι να μην είναι, και όταν βρει, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω το
13: πρόβλημα.
20: Γιατί κλείθηκε,
5: σε
20: παρακαλώ πολύ,
5: από την παρέμβαση.
20: Και λοιπόν.
5: Γιατί
20: δεν έκανε αυτό? Γιατί ήταν φίλοι μου.
0: Γιατί μπορούσα, βρε αδερφέ.
13: Είναι κανονικό αυτό?
0: Εγώ θέλω να γίνω φίλος με τον Άδωνη, αλήθεια.
13: Να πάρει ο υπουργός μια εταιρεία.
20: Είναι πολύ κανονικό.
0: Βέβαια, γιατί? Για την Ελλάδα κανονικό είναι. Τι ρωτάς, ρε στραβελάκι, και εσύ τώρα?
20: Να
0: μου λε,
5: κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή,
13: η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων.
20: Πολιτική διαμεσολάβηση ούτε ανήθικο πράγμα είναι, ούτε κακό πράγμα είναι, ούτε επί Μητσοτάκη εφεύρε. Δεν είναι ανήθικο, δεν είναι κακό, δεν είναι αντιδημοκρατικό.
0: Καταλάβατε, δεν είναι κακό το Ρουσφέτη, δεν είναι ανήθικο, δεν είναι αντιδημοκρατικό. Είναι μια κανονικότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα ειδικά. Και αν η λέξη είναι τουρκική, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν είναι τουρκική συνήθεια το Ρουσφέτη, εδώ ελληνική, εμείς εδώ τα κάνουμε. Τώρα που έρχονται εκλογές, θα ακούσετε πολλά. Θα δείτε να κάνουν κολοτούμπες. Ο Μητσοτάκης θα τα βάζει με τον εαυτό του. Θα κάθεται στον καθρέφτη, θα μαλώνει με, το, με τον αντικατοπτρισμό του. Ναι, έχουμε να ακούσουμε πολλά. Θα αυτοανερούνται. Γιατί ξέρουν ότι ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και επίσης ξέρουν ότι για ακόμη μια φορά θα είμαστε εκεί και θα τους ψηφίσουμε. Γιατί ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουμε τα στραβά μας να δούμε το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ξέρουν ότι δεν μας ενδιαφέρει αν κάει και το σπίτι του διπλανού μας. Όχι, δεν βαριέσαι. Το δικό μας να μην καεί, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα καεί και το δικό μας το σπίτι κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή όταν βλέπεις να παίρνει η τράπεζα το σπίτι του διπλανού σου, θα πάρουν και το δικό σου. Και ας μην το χρωστάς, δεν πειράζει. Θα βρούνε τρόπο να σε κάνουν να το χρωστάς για να σου το πάρουν. Θα βρούνε τρόπο. Όλοι είμαστε, δεν υπάρχει νομίζω Έλληνας που να μην χρωστάει στην εφορία. Φέτος ειδικά ήταν το κάτι άλλο. Θα αρχίσουν να συσσωρεύονται τα χρέη. Χρέος, φέρ το σπίτι μου. Βάλ το υποθήκη στο κράτος για να ξεπληρώσεις το χρέος. Α, δεις τι ωραία. Θα βρούνε τρόπο. Σε λίγα χρόνια θα φορολογήσουν και τα παράθυρα. Σου λέει θα, πόσα παράθυρα έχεις στο σπίτι σου, 5. Α, μπαίνει πολύ φως μέσα. Κάτσε να σε φορολογήσω. Τα ανοίγεις κιόλας.

μπαγκάζ του αυτοκίνητου, τα μαζεύω από το δρόμο. Εκεί γιατί να πληρώσω, εφόσον είναι οικολογική. Πείτε μου, αλλά ξέρετε τι χρήμα κερδίζουν από όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα με τη δίθεν κλιματική κρίση, τη δίθεν κλιματική αλλαγή. Εντάξει, κλιματική αλλαγή μπορεί να υπάρχει, δεν είναι κλιματική κρίση. Γιατί ο πλανήτης είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Υπάρχουν περιόδοι οι οποίοι ψυχότανε, τώρα διανύουμε μία περίοδος η οποία θερμαίνεται και είναι λογικό, αυτό συμβαίνει. Αλλά σου λέει ρε παιδί μου ότι θα τους πιάσουμε όλους στον ύπνο, θα τους πούμε ότι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέβηκε, γι' αυτό καίγονται τα δάση, γι' αυτό γίνεται ο κακός χαμός, οπότε πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον, οπότε πληρώστε. Ναι, δηλαδή σε αυτόν τον πλανήτη ρε παιδί μου όλα σώζονται με το χρήμα τελικά. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα πληρώνεις εσύ τη σακούλα, θα σωθεί ο πλανήτης. Άμα πίνεις φρέντο εσπρέσο με χάρτινο καλαμάκι, ευτυχώς μου το φέρανε με πλαστικό, το οποίο είναι επαναχρησιμοποιούμενο, γιατί ο Έλληνας θα την έβρισκε την άκρη, δεν είναι. Πουλάει πλαστικά καλαμάκια, αλλά λέει απ' έξω γράφει επαναχρησιμοποιούμενο. Γατάκια, δεν βρίσκαμε εμείς τώρα τι. Και είχε αποδειχθεί κιόλας ότι τα χάρτινα καλαμάκια, όταν λιώνει το χαρτί μέσα, αφήνει τοξικές ουσίες, οι οποίες είναι καρκινογόνες μέσα στον καφέ. Ένα καφέ πίνουμε, μας πεθάνετε κιόλας από τον καφέ. Για να γλιτώσετε συντάξεις τα κάνετε αυτά, σας ξέρω εγώ τι είστε. Σου λέει όσους πεθάνουν, όσοι δεν προλάβουν να βγουν, και με τα εμβόλια το ίδιο κάνανε. Σου λέει στείλ τους μωρέ να μην πληρώνουμε συντάξεις αύριο μεθαύριο. Όσους κόσμους πέθανε από τα αυτά. Δεν τα λέω εγώ, επίσημες έρευνες τα λένε. Δεν είναι ότι τα λέει ο συνωμοσιολόγος Ερμές ο ψεκασμένος. Οι επίσημες έρευνες τα λένε. Αλλά θα γυρίσω σε αυτό, στην κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή, που την πληρώνουμε ακριβά, που μας λένε να πάμε να αγοράσουμε στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης μαύρα αυτοκίνητα. Ναι, αυτοκίνητα με μπαταρίες, να τα φορτίζουμε. Να μαλώνουμε ποιος θα πρωτοφορτήσει. Πετάμε από τα σπίτια μπαλαντέζες, ξέρετε τι έχει να γίνει. Φανταστείτε σε 10 χρόνια από τώρα να έχουμε όλοι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει. Ως διαμαγείας να έχουμε χρήματα να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα σκοτωνόμαστε ποιος θα πρωτοπαρκάρει κάτω από το παράθυρο της πολυκατοικίας για να πετάξει μπαλαντέζα να το φορτίζει. Άστο. Λες και έχουμε όλοι λεφτά να αγοράσουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη η επιδότηση των 7.000 ευρώ για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αν και νομίζω ότι έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι τραγικό, να σου δίνουν επιδότηση 7.000 ευρώ για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και για να κάνει παιδί να σου δίνουν 2. Πιο σημαντικό είναι να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το να κάνει παιδί. Και η χώρα συρρυκνώνει. Η χώρα μικραίνει. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Σε περίπου πόσα χρόνια θα είμαστε 7 εκατομμύρια, λέει, μόνο Έλληνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αν υπάρχει Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ξέρω. Αν υπάρχει. Η Τουρκία κάνει βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Θέλουν και αυτοί να μας πάρουν το μισό Αιγαίο. Ένα drone λέει έκαμε βόλτες εδώ πέρα. Ρίξτε το ρε παιδιά, γιατί δεν το ρίχνετε. Τι φοβάστε. Δώστε το μία να πέσει κάτω. Drone είναι. Δεν είναι πανδρομένο. Δεν έχει άνθρωπο μέσα. Έτσι για να δείξουμε ποιος είναι το αφεντικό. Να πατήσουμε λίγο πόδι. Τι περιμένετε δηλαδή. Από πού περιμένετε. Πώς έχουμε καταντήσει από περήφανοι Έλληνες να σκύβουμε το κεφάλι να μας ρωτάνε τι είσαι και να λες Έλληνας. Να σκύβεις το κεφάλι αντί να είσαι περήφανο. Εκεί μας καταντήσαν. Πραγματικά εκεί έχουμε καταντήσει. Να ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι Έλληνας. Από αυτούς εδώ πέρα. Που εμείς τους ψηφίζουμε. Εμείς τους εκλέγουμε, εμείς τους βάζουμε σε αυτές τις θέσεις. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Διασυρμός παγκόσμια. Σκάνδαλα, εγκλήματα και δεν πάει και κανένας φυλακή. Και ούτε επιστρέφουν τα χρήματα πίσω, γιατί άντε. Το να έχεις κάνει οικονομικό έγκλημα, το ζητούμενο δεν είναι να πας φυλακή, το ζητούμενο είναι να επιστρέψεις τα κλεμμένα μαζί με όλα τα... με όλους τους νόμιμους τόκους. Δίμευση των περιουσιών τους. Όσοι έχουν κλέψει χρήματα από το δημόσιο, όσοι έχουν βγάλει μαύρο χρήμα, δίμευση των περιουσιών τους. Να δούμε πού τα βρήκαν όλα αυτά τα σπίτια που ξαφνικά έχουν αυγατήσει όλοι οι νεοδημοκράτες, οι λογαριασμοί τους, τα ακίνητά τους πολλαπλασιάζονται συνέχεια τα τελευταία 7-7,5 χρόνια. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει. Από πού άραγε, πώς 5.000 το μήνα παίρνουν, πού τα βρήκανε και έχουν από 25 διαμέρισμα το καθένα. Και δεν παίρνουν τα διαμερίσματα αυτά που θα πας να αγοράσεις εσύ με 100-120 χιλιάρικα, όχι. Βαρβάτα σε καλές περιοχές.
αλλά όσο δεν ξυπνάει ο Έλληνας, δυστυχώς αυτά θα συμβαίνουν. Και άλλα πόσα έχουμε να δούμε. Δώστε άλλη μια τετραετία στο Μητσοτάκη και θα σας μάθει αυτός καλά τι σημαίνει η καταστροφή της χώρας. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Σχεδόν 7 είναι η ώρα και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Μηνυματάρες στο Viber 69-07-483-484 για όλα όσα γίνονται. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, είμαστε παντού. Ακολουθήστε μας και εκεί πέρα, χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Διαβάστε μας και στο www.focusfm.gr να μορφωθείτε. Πάω για δελτίο ειδήσεων και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Στο πρωινό της Παρασκευής 7 του Αυγούστου του 2026. Άντε, κάντε ένα κόπο να σηκωθείτε και σήμερα. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα ηρεμήσουμε λίγο. Αυτό που ζούμε μόνο για το Σαββατοκύριακο όμως, που έχουμε καταντήσει. Όχι, πείτε μου, πόσοι από εσάς έχετε καταλάβει καλοκαίρι φέτος. Και γενικά τα τελευταία χρόνια που δουλεύετε, που τρέχετε για υποχρεώσεις από εδώ, από εκεί. Έχετε καταλάβει καλοκαίρι? Εγώ δεν έχω καταλάβει καλοκαίρι, ειλικρινά. Δηλαδή ήρθε το καλοκαίρι, φτάσαμε Αύγουστο, είμαστε 7 Αυγούστου σήμερα. Θα φύγει το καλοκαίρι και θα πούμε αυτό ήταν. Γιατί δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε. Ζούμε περιμένοντας μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Για να μην σηκωθούμε το πρωί να πάμε στη δουλειά, για να περάσουμε λίγο χρόνο με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, με τους δικούς μας ανθρώπους. Γιατί τις καθημερινές δεν μπορούμε. Τις καθημερινές τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι, πόσο άθλια έχει γίνει η ζωή μας. Δεν δουλεύουμε για να ζήσουμε, ζούμε για να δουλεύουμε. Η ζωή μας έχει γίνει η δουλειά μας. Και να πεις ότι γινόμαστε και πλούσιοι, να πεις ότι μπορούμε και κάνουμε και κάτι με τα χρήματα που παίρνουμε, να πεις άντε κομμάτια να γίνει, ρε παιδί μου. Θα δουλέψω λίγο παραπάνω, θα αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Θα δουλέψω λίγο παραπάνω, άντε να φτιάξω λίγο και ένα σπιτάκι, ένα εξοχικό εκεί πέρα να έχω να πηγαίνω. Κάποτε οι παλιοί τα κάνανε αυτά τα πράγματα. Σου έλεγε ότι θα δουλέψω και θα μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι. Θα μπορέσω να κάνω κάτι, να βάλω κανένα φράγκο στην άκρη. Να κάνω μια ανακαίνιση του σπίτι μου, κάτι. Πώς κάναν οι γονείς μας, ας πούμε. Με έναν μισθό. Όλα γινόντουσαν με έναν μισθό, ειλικρινά. Φτιάξανε σπίτια, φτιάξανε εξοχικά. Είχαμε λεφτά, ζούσαμε αξιοπρεπώς. Και με μία δουλειά έτσι, με ένα 8ωρο που δουλεύανε. Και άμα θέλανε κάνα φραγκάκι παραπάνω, δουλεύανε και εξτρά και τα παίρνανε. Τώρα, είναι αυτό το πράγμα να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην σου μένει φράγκο, είναι απίστευτο. Πού μας έχουν καταντήσει ή πού καταντήσαμε εμείς τους εαυτούς μας. Και όλη την εβδομάδα καθόμαστε και γκρινιάζουμε. Έρχεται η Δευτέρα και σηκωνόμαστε με τα χίλια ζόρια για να πάμε στη δουλειά, γιατί είμαστε κουρασμένοι, είμαστε κομμάτια. Και το χειρότερο δεν είναι ότι είσαι σωματικά κουρασμένος. Το χειρότερο είναι ότι είσαι ψυχικά κουρασμένος. Και αυτό είναι ασθένεια, είναι καρκίνος να κουράζεται η ψυχή σου. Γιατί λες τώρα, θα σηκωθώ πρωί-πρωί. Θα πάω στη δουλειά. Σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει, αλλά την κάνω εξ ανάγκης. Γιατί αν δεν την κάνω, δεν θα έχω να φάω, δεν θα έχω να ταΐσω το παιδιά μου. Να είναι ο εργοδότης κανένα τρίτζος, κανένα σαλίτης, κανένα λαμόγιο. Να μην θες να τον δεις μπροστά σου, αλλά να βλέπεις τα μούτρα του πρωί-πρωί. Εσείς, ειλικρινά, εσείς που έχετε επιχειρήσεις, δείτε το λίγο διαφορετικά το πράγμα με τους υπαλλήλους σας. Να τους έχετε ικανοποιημένους, να τους έχετε ευχαριστημένους. Άντε δεν τους δίνετε χρήματα, άντε να πεις, τι να πεις, αλλά τέλος πάντων δεν τους δίνετε χρήματα. Τουλάχιστον φερθείτε τους σαν να είναι άνθρωποι, σαν να είναι ζώα. Ειλικρινά, δηλαδή, έχω ακούσει καταστάσεις. Ρε εσείς, ηρεμήστε λιγάκι. Έχετε μια επιχείρηση, ο άλλος ένα περίπτερο έχει και νομίζω ότι έχει, ξέρω εγώ, καμιά αλυσίδα καταστημάτων. Και έχει δύο υπαλλήλους εκεί πέρα και τους συμπεριφέρεται, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Ηρεμήστε λιγάκι. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Αυτή η κακία σας πια. Που για όλα αυτά είναι οι υπάλληλοι. Άνθρωποι είναι. Ψυχή έχουν, οικογένειες έχουν από πίσω. Σεβαστείτε τουλάχιστον αυτό, ότι κάποιοι έχουν μικρά παιδάκια από πίσω και θέλουν να δουν λίγο για τα παιδάκια τους και όχι τίποτα άλλο. Αυτός ο εκνευρισμός ο οποίος τους δημιουργείται μεταφέρεται και στην οικογένεια και χωρίς να το θέλουν ξεσπούν στη γυναίκα τους, ξεσπούν στα παιδιά τους, γιατί δεν έχουν που να ξεσπάσουν, γιατί δεν μπορούν να ξεσπάσουν σε εσάς. Γιατί σου λέει ότι άμα του μιλήσω άσχημα θα με διώξει. Άμα με διώξει, που θα πάω μετά. Αυτές είναι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Και γι' αυτό γκρινιάζουμε κάθε φορά που έρχεται Δευτέρα. Και λέμε, άντε ξανά τώρα να πας εκεί πέρα, να δεις τα μούτρα του αλλού, να δεις και τα μούτρα του συναδέλφου που μπορεί να είναι και ρουφιάνος. Και να μην θες ούτε καλημέρα να του πεις, αλλά να του λες καλημέρα, ρε παιδί μου, γιατί άντε να δείξεις καλή θέληση. Εκεί έχουμε καταντήσει και δυστυχώς ο εργαζόμενος στην Ελλάδα δεν έχει δικαιώματα. Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχουν δικαιώματα. Κάνει ό,τι θέλει το αφεντικό, εργοδότης. Ό,τι θέλει αυτός κάνει. Θέλει να σε πληρώσει σήμερα, θα σε πληρώσει. Θέλει να σε πληρώσει μετά από 10 μέρες, σε πληρώσει μετά από 10 μέρες.
Θέλει να μην σου βάλει το επίδομα αδείας τώρα. Δεν θα στο βάλει τώρα, στο βάλει μετά. Θέλει να σου κάνει περικοπή στο μισθό. Θα στην κάνει. Γιατί, γιατί μπορεί, γιατί κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν ελέγχει τίποτα, κανένας. Ούτε για τις συνθήκες εργασίας, ούτε για τα χρήματα τα οποία παίρνουν οι άνθρωποι, ούτε για τα δώρα και τα επιδόματα τα οποία τα ζητάνε πίσω κάποιοι εργοδότες, αυτά τα κουπούκια. Με τι όρεξη να πας μετά στη δουλειά, άιντε πες μου. Με τι όρεξη να πας να εργαστείς, γιατί ξέρεις τι, άμα είναι ένας εργοδότης ο οποίος είναι εντάξει και σου πει τα ίσια ρε παιδί μου ότι ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω χρήματα, μπορώ να σου δώσω 800, 900, 1000 ευρώ το μήνα, αλλά ξέρεις τι, ό,τι και να χρειαστείς, ας πούμε είμαι εδώ. Σου συνέβη κάτι, είμαι εδώ, και δεν μιλάω οικονομικά. Σου συνέβη κάτι, ρε παιδί μου, άνθρωποι. Είμαστε, θες να φύγεις από τη δουλειά. Δεν θα σου γκρινιάξω. Ω, και γιατί θα φύγεις και γιατί το ένι. Πήγαινε. Να είστε λίγο άνθρωποι. Πάνω απ' όλα να είστε άνθρωποι. Γιατί ξέρετε ότι όταν είναι ο άλλος ευχαριστημένος, θα κάνει και αυτό το κάτι παραπάνω. Και θα αποδώσει καλύτερα και θα πει ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εφόσον έχω έναν εργοδότη ο οποίος με στηρίζει και εμένα σαν εργαζόμενο, γιατί όχι να μην κάνω κι εγώ και αυτό το κάτι παραπάνω. Αλυσίδα είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το έχετε καταλάβει προφανώς. Αλλιώς είναι να πηγαίνει ο άλλος στη δουλειά, ας πούμε, και να είναι με το κεφάλι σκυμμένο και να το κάνει με το ζόρι αγκαρία. Και αλλιώς είναι να λέει ότι εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, μεν είναι μια δουλειά που δεν μου αρέσει, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζουν αυτή την εργασία, μπορώ να συνεννοηθώ μαζί τους, μπορώ να μιλήσω μαζί τους, μπορώ να κάνω και λίγο χαβαλέ, ας πούμε, να περάσει ευχάριστα η ώρα στην εργασία. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά. Ο Έλληνας μια ζωή αλήτης, ρε, αλήτες. Ειλικρινά βλέπω και στο εξωτερικό, ακούω από φίλους που είναι στο εξωτερικό. Μην πάτε να δουλέψετε, λέει, σε Έλληνα εργοδότη, θα σας βγάλει την ψυχή. Γιατί έχουμε γίνει έτσι, γιατί είμαστε, δεν ξέρω, γιατί, πραγματικά, γιατί. Είναι αυτό πραγματικά. Και η ζωή περνάει και τα χρόνια περνάνε. Ξαφνικά βλέπεις τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει και λες, τι έγινε, ρε παιδιά. Πότε μεγάλωσαν αυτά τα σκασμένα, εγώ που ήμουν, που ήσουν, δούλευες όλη μέρα. Δούλευες όλη μέρα και πάλι δεν μπορούσες να τους παρήχες αυτά τα οποία θέλανε. Γιατί έχουν ανέβει και οι ανάγκες των παιδιών τώρα. Όλα θέλουν iPhone των 2.000 ευρώ, tablet και πανάκριβους υπολογιστές, γιατί όλα γίνονται από εκεί πέρα, βλέπεις, τεχνολογία. Όλα μέσα από εκεί γίνεται. Από εκεί κάνουν μαθήματα, από εκεί βρίσκουν πληροφορίες. Εμείς κάποτε θυμάμαι πηγαίναμε στις βιβλιοθήκες ιδιαίτερα. Πώς λεγόταν το μάθημα της τεχνολογίας, κάναμε. Νομίζω το μάθημα της τεχνολογίας ήταν που πηγαίναμε στις βιβλιοθήκες να βρούμε πληροφορίες για ένα αντικείμενο το οποίο μελετούσαμε κτλ. Τώρα όλα στο κινητό. Ανοίγεις το κινητό, βρίσκεις στο διαδίκτυο ό,τι πληροφορία θέλεις και τελειώνει το πράγμα. Τώρα. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έχουν ανέβει και οι ανάγκες. Και όταν το ένα το παιδί βλέπει, ας πούμε, το άλλο, ότι έχει ένα ακριβό κινητό, μαμά, μπαμπά, θα μου το πάρεις, αρχίζει γκρινιά. Τι να κάνεις τώρα, εσύ σαν γονιός, δεν θες να δυσαρεστήσεις το παιδί σου. Λες, άντε να ζοριστώ λίγο ακόμη να στο πάρω. Εμείς τι ωραία μεγαλώσαμε και η δεκαετία 90, δεν είχαμε ανάγκη ούτε από κινητά τηλέφωνα, ούτε από τίποτα, ρε παιδί. Μια μπάλα μας ήταν αρκετή. Πηγαίναμε στην Αλάνα, τρώγαμε τα γόνατά μας, γυρνάγαμε σπίτι μέσα στα αίματα. Το μας έβλεπε η μάνα μας. Μπορεί να τρώγαμε και ένα χέρι ξύλο. Και εντάξει, το απόγευμα πάλι έξω θα είμαστε. Και αυτό ήταν ευτυχία, ήμασταν ελεύθεροι. Και οι γονείς μας ήταν ελεύθεροι. Ασχολιόντουσαν μαζί μας, είχαν χρόνο να περάσουν μαζί μας. Όλοι εσείς που είστε τη δικιά μου τη γενιά το θυμάστε. Τα απογεύματα η οικογένεια ήταν εκεί πέρα. Η μαμά, ο μπαμπάς, οι φίλοι στο σπίτι. Τώρα πού? Δεν υπάρχει. Ο ένας τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η γυναίκα θα πάει το πρωί στη δουλειά, θα γυρίσει το μεσημέρι κατάκοπη να κάνει φαγητό, να πλένει, να σιδερώσει, να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να διαβάσει τα παιδιά. Δηλαδή δε, είμαστε μονίμως τρέχουμε, μονίμως μέσα στο άγχος, μονίμως μέσα στο να τα προλάβουμε όλα. Και περιμένουμε και λέμε άντε να έρθει, έρχεται η Δευτέρα και λέμε άντε να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο και περνάει η εβδομάδα έτσι χωρίς να την έχουμε ζήσει την εβδομάδα, χωρίς να έχουμε ζήσει τίποτα, απλά υπάρχουμε. Πηγαίνουμε, εργαζόμαστε σαν ένα καλό γρανάζι μιας μηχανής παραγωγής χρήματος για να παράξουμε χρήματα για τους άλλους και μας ρίχνουν λίγο λαδάκι για να, εννοώ τον μισθό, για να μπορούμε να κινούμαστε.
Και όλα μια χαρά. Και αυτό κάποιοι το λένε ζωή και είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Δόξα τω Θεώ, είμαστε υγιείς και πατάμε στα πόδια μας και μπορούμε και εργαζόμαστε. Αλλά αρκεί αυτό? Ήρθαμε σε αυτή τη ζωή μόνο για να δουλεύουμε. Και το ξαναλέω, άντε να δουλεύεις για να βγάλεις φράγκα, να πεις ότι θα κάνω και κάτι, ρε παιδί μου, κομμάτια να γίνει να το κάνεις. Αλλά να δουλεύεις, να δουλεύεις, να δουλεύεις και να σου τα τρώνει υπάροχη ενέργεια, να σου τα τρώει το κράτος, να σου τα τρώνει οι σούπερ μαρκετάδες, να σου τα τρώνει τα δηληστήρια της βενζίνης κτλ. Τραγικό, ειλικρινά, τραγικό. Μόνο το καλοκαίρι ένας στους δύο Έλληνες λέει δεν θα πάει διακοπές. Γιατί? Γιατί να μην μπορείς να πας διακοπές? Γιατί να μην μπορείς να πάρεις την οικογένειά σου να πάτε κάπου 5 μέρες? Δεν το κατάλαβε. Δεν είναι είδος πολυτελείας. Μας έχουν φτάσει στο σημείο να βλέπουμε τις διακοπές είδος πολυτελείας. Είναι είδος πολυτελείας οι διακοπές, αλλά δεν είναι είδος βλακείας το να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην έχεις φράγκο. Ποτέ δεν τα έχω καταλάβει αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά, όχι, οι διακοπές δεν είναι πολυτελεία, είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να σηκωθείς, να φύγεις, να ηρεμήσεις το κεφάλι σου, να πάρεις τα παιδάκια σου, να πάτε κάπου, να πάτε στη φύση, να πάτε στη θάλασσα, να αφήσουν αυτά τα κινητά και τα τάμπλετ να παίξουν λίγο, να χαρούν, να δουν καινούργια πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο. Να τους μάθεις καινούργια πράγματα, να έχεις χρόνο να περάσεις με την οικογένειά σου. Οι οικογένειες διαλύονται. Και διαλύονται γιατί δεν περνάνε χρόνο οι άνθρωποι μεταξύ τους, έχει χαθεί ο χρόνος. Όταν ο ένας τρέχει από εδώ, ο άλλος τρέχει από εκεί, δεν βρίσκεστε και ποτέ. Να πούμε, δεν θα διαλυθεί η οικογένεια μετά. Αφού με τη γυναίκα σου, με τον άντρα, δεν θα βρεθείς και ποτέ. Θα βρεθείτε ένα Σάββατο, μια Κυριακή και. Θλιβερό, ειλικρινά, θλιβερό. Άσε που πλέον οι νέοι δεν μπορούν να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να τσοντάρουν από πίσω η μαμά, ο μπαμπάς και παππούς, γιαγιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και σου λέει ο άλλος τώρα, κάτσε μωρέ, πού να πάμε να μπλέξουμε, πού να πας να παντρευτείς. Δεν βλέπεις τι γίνεται, ένα σπίτι να νοικιάσεις, θες ένα μηνιάτικο. Τα διαζύγια είναι περισσότερα από τους γάμους. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ζάχαρη στην Ελλάδα, πραγματικά όλα είναι ζάχαρη. Και αυτό κάποιοι το ονομάζουν κανονικότητα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, μπορούμε. Θέλουμε, όχι. Όχι, δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε, ειλικρινά, δεν θέλουμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν φοβόμαστε, μην χάσουμε τι. Τα χαμένα, τη χαμένη μας ζωή. Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένοι. Τίποτα άλλο δεν θα χάσουμε. Άντε και να χάσεις και τη σκληρή καθημερινότητα την οποία έχεις. Πάντως εγώ το λέω, όσοι είχατε τη μαγιά και φύγατε στο εξωτερικό, σωθήκατε. Σωθήκατε, πραγματικά το λέω. Λυπάμαι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ πέρα δεν έχει μέλλον. Ούτε για εσάς, ούτε για τα παιδιά σας. Καλά κάνατε και φύγει. Είναι μεγάλη μαγιά να σηκωθείς να φύγεις. Το έχω πει πολλές φορές. Να πας σε μια ξένη χώρα, να προσαρμοστείς τα δεδομένα εκείνης της χώρας, γιατί δεν θα είναι Ελλάδα. Δεν θα είναι Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Στο εξωτερικό οι νόμοι ισχύουν. Και μπορείτε και ορθοποδείτε. Δεν λέω ότι ζείτε πλουσιοπάροχο. Μακάρι να ζείτε. Μακάρι να ζείτε πλουσιοπάροχο. Γιατί όχι? Κακό είναι, δεν κατάλαβα. Μακάρι να το καταφέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άξιος το καταφέρνει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, όσο άξιος και αν είσαι, άμα δεν είσαι λαμόγιο, δεν καταφέρνεις τίποτα. Πρέπει να είσαι λαμόγιο, να κλέψεις χωρίς να σε πιάσουν, εννοείται. Και για να κλέψεις χωρίς να σε πιάσουν, πρέπει να είσαι κυβερνητικός. Έτσι, φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία που μας κυβερνάει. Αλλιώς δεν πρόκειται να ορθοποδήσεις. Ό,τι και να κάνεις. Ανοίγεις μια μικρή επιχείρηση, ας πούμε, λες, θα κάνω ένα μαγαζάκι, έτσι για ένα μικρό μαγαζάκι, ένα mini market για παράδειγμα, και σου λένε θα προπληρώσεις φόρο 10 χιλιάρικα. Γιατί ρε εσύ, με το καλημέρα σας, ας πούμε, να σας χρωστάω. Για να αποφύγουμε, λέει, την φοροδιαφυγή, ναι. Να κάνετε ελέγχους, δεν κατάλαβα. Και το πρόβλημα ποιο είναι δηλαδή σε αυτή τη χώρα? Το ότι εγώ θα πάω να αγοράσω, ας πούμε, ένα μπουκαλάκι νερό, μια τυρόπιτα, και δεν θα μου κόψει απόδειξη και έχει πέσει έξω ο κρατικός προϋπολογισμός? Ή τα δισεκατομμύρια που έχετε φάει εσείς όλα αυτά τα χρόνια? Πόσα λεφτά έχουν φαγωθεί όλα αυτά τα χρόνια? Πόσο μεγάλη διασπάθηση δημοσίου χρήματος έχει γίνει? Και την πληρώνω εγώ, ας πούμε, που μπορεί να μην κόψω απόδειξη για κάτι, για να μπορέσω να κρατήσω το μαγαζί μου και να μπορέσω να βγάλω και κάτι, έτσι, για τον κλέφτη.
θα τον κλέψεις κάποια στιγμή. Όταν σε κλέβουνε, σε κλέβουν, κάπως πρέπει να ζήσεις. Δεν είμαι υπέρ της φοροδιαφυγής, αλλά ο κόσμος ψάχνει να βρει λύσεις για να ζήσει. Για να κρατήσει την επιχείρησή του, για να κρατήσει το σπίτι του. Ψάχνεις να βρεις πώς να βγάλω μαύρο χρήμα. Για να μπορέσει να μου μείνει κάτι, γιατί διαφορετικά δεν σου μείνει τίποτα. Αντί να στηρίξουν τον Έλληνα, αντί να στηρίξουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, αντί να στηρίξουν το μικρομεσαίο, αντί να στηρίξουν τα μαγαζάκια της γειτονιάς, κοιτάζουν πώς να τα κλείσουν όλα. Όλα κλείνουν, όλα Airbnb έχουν γίνει. Εκεί στην περιοχή που μένω, πόσα μαγαζάκια έτσι που έχει κλείσανε, τα κάνουν Airbnb. Γιατί δεν τα νοικιάζει κανένας ως μαγαζί. Ποιος θα τολμήσει να ανοίξει μαγαζί γειτονικό. Θα τον φάνε όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όλα έχουν γίνει Airbnb. Θλιβερό, ωραία μαγαζάκια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει κάτι. Κι όμως δεν μπορούσαν να στηριχτούν. Σε τι να στηριχτούν, πού να στηριχτούν. Και ποιος να τα στηρίξει. Όταν και εμείς οι ίδιοι δεν στηρίζουμε την τοπική μας αγορά. Γιατί πάμε ας πούμε στο κέντρο και τα βρίσκουμε τάχα μου δίθεν πιο φθηνά και τελικά τα πληρώνεις πιο ακριβά. Ναι, θα μου πεις ότι μπορείς σε ένα πολυκατάστημα να βρεις ένα παντελόνι, για παράδειγμα, σε καλύτερη τιμή από ό,τι στο μαγαζί της γειτονιάς. Ναι, okay, αλλά τα λεφτά που δίνεις στο πολυκατάστημα θα πάνε σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν φορολογείται καν εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει έδρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ενώ τα χρήματα που θα δώσεις στο μαγαζάκι της γειτονιάς θα πάνε σε μια ελληνική οικογένεια η οποία μεγαλώνει παιδιά. Θα βοηθήσουν ένα παιδάκι να τελειώσει το σχολείο, θα βοηθήσουν μια οικογένεια να πληρώσει το ρεύμα της, να έχει φαγητό στο σπίτι της. Ενώ όταν τα δίνεις στην πολυεθνική, θα βοηθήσουν αυτούς που έχουν την πολυεθνική να πάρουν ένα κότερο ακόμη, να πάρουν ένα ακριβό αυτοκίνητο ακόμη, να αγοράσουν μια βίλα ακόμη. Αυτή είναι η διαφορά με το που δίνουμε τα χρήματά μας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε που δίνουμε τα λεφτά μας. Δώστε τα τουλάχιστον, ας δώσω και κάτι παραπάνω, δεν πειράζει. Ας δώσω 10 ευρώ παραπάνω, ας πληρώσω ένα παντελόνι και από το πληρώσω ας πούμε 30 ευρώ, το πληρώσω 40, δεν βαριέ. Αρκεί να ξέρω ότι τα λεφτά θα πάνε σε μια ελληνική οικογένεια. Θέλει προσοχή, ειλικρινά, θέλει προσοχή. Όπως και για να πιάσω και το δικό μας τον κλάδο εδώ, τα ραδιόφωνα. Προσέχετε που δίνετε τα λεφτά σας και που πάτε να διαφημιστείτε. Γιατί το λέω αυτό. Ξέρω πολλά ραδιόφωνα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία εκμεταλλεύονται νεαρά παιδιά, την αγάπη των νεαρών παιδιών για να κάνουν ραδιόφωνο, αυτό το πάθος το οποίο έχουν, και τους λένε ελάτε να κάνετε εκπομπές, γεμίζουν τις ώρες τους και δεν τους πληρώνουν. Όχι, άμα θέλεις να πληρωθείς, φέρε χορηγία, σου λέει. Και κάθε το άλλο παλικαράκι, ας πούμε, η άλλη κοπελίτσα κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο για να κάνει έτσι το γούστο του, να κάνει και καμιά γνωριμία, ξέρω εγώ, για να ανοίξει καμία πόρτα, γιατί συμβαίνουν αυτά στα ραδιόφωνα, αλλά δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Γυρίστε τους την πλάτη αυτούς, δεν είναι δύσκολο να βρείτε ποιοι είναι. Πολλοί είναι αυτοί οι αλήτες που το κάνουν αυτό το πράγμα. Που εκμεταλλεύονται τα νέα παιδιά, ας πούμε, για να γεμίζουν τις ώρες τους. Και φέρτε διαφημίσεις και θα πληρωθείτε ανάλογα με το πόσο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι μεσαίωνας είναι αυτός. Δεν τρέπεστε εσείς που το κάνετε αυτό το πράγμα. Να εκμεταλλεύεστε τα παιδιά, την αγάπη που έχουν για το ραδιόφωνο, ας πούμε, και να τους έχετε εκεί πέρα να συμπληρώνουν ώρες και να μην τους δίνετε τα νόμιμα, ό,τι δικαιούνται. Αλλά υπάρχουν αυτά τα ραδιόφωνα, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω, προσέχετε που δίνετε τα λεφτά σας. Προσέχετε, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Και τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-484 το Viber για μηνύματα, καλημέρες και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Και θέλετε να μας το πείτε, γιατί εσείς είστε τα μάτια μας εκεί έξω στην κοινωνία. Εσείς που ξεκινάτε πρωί-πρωί για να πάτε στην εργασία σας και βλέπετε όλα όσα διαδραματίζονται στους

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανέλθαμε. 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Παρασκευής. 7 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο του 2026. Τώρα, χτες αργά το βράδυ μεταφέρθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής, στη Γαδά, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην δολοφονική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν, η οποία κόστισε τη ζωή σε 3 συνολικά εργαζομένους, σε 4 βασικά, γιατί η γυναίκα ήταν έγκυος, είχε και ένα παιδί μέσα της. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από την Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Όταν το ακούω αυτό το ελληνικό FBI θέλω να βάλω τα γέλια, δεν ξέρω γιατί. Παρ' όλα αυτά, η ίδια μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει κρατούμενη στη Γαδά μέχρι να μεταφερθεί σε λίγες ώρες στην εισαγγελία, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που αφορά τη σύλληψή της, και συνεχεία αναμένεται να παραπευθεί στην ανακρίτρια, η οποία έχει αναλάβει την εν λόγω υπόθεση. Η 46χρονη τα τελευταία 6 χρόνια ζούσε στο Μπράιτον, όπου έχει κάνει οικογένεια, έχει 2 παιδιά σύμφωνα με τις πληροφορίες, και σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό την ημέρα του εμπρισμού της Μαρφίν, δηλαδή στις 5 Μαΐου του 2010, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, από τις 5 Μαΐου του 2010 έως τις 7 Αυγούστου του 2026, μιλάμε για 16 χρόνια, τώρα κατάφεραν να την εντοπίσουν, τώρα κατάφεραν να βρούνε ποια είναι. Τόσα χρόνια τι έγινε, τι κάνανε? Μήπως τώρα αυτό κάτι σημαίνει? Μήπως ξέρανε ποιοι είναι και τώρα που το είχαν, ας πούμε, όλο αυτό σαν σαν τον Άσο στο μανίκι που λέμε, τώρα που καταραίει η Νέα Δημοκρατία, πιάσαμε και τους δολοφόνους της Μαρφίν, κάτσε να αποδειχθεί κιόλας ότι είναι και δολοφόνους, γιατί όλοι έχουν το πώς το λένε, της αθωότητας μέχρι να καταδικαστούν. Πάντως, με βάση το πόρισμα της αποδίδεται βοηθητικός ρόλος στην ομάδα των αντιεξουσιαστών, οι οποίοι έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα έφλεκτο υλικό. Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει την πτήση προς Αθήνα. Είχε όμως ήδη ενεργοποιηθεί η ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η σύλληψή της, όπως είναι λογικό, άνοιξε διαδικασίες για να εκδοθεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η ίδια, όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών, δηλωνώντας ότι είναι αθώο και ότι επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών οδηγήθηκαν στα νέα στοιχεία για τη Μαρφίν με τη μέθοδο της σύγχρονης ανάλυσης και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό περιμέναμε, που χρησιμοποίησαν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ελληνικό FBI. Πάντως, οι ίδιοι, όπως και οι δύο συλληφθέντες, άνοιγαν σε μια ομάδα αντιεξουσιαστών, οι οποίοι οργανωμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, μπήκαν στην τράπεζα Μαρφίν, όπου 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και η έγκυος γυναίκα. Τότε που, κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων, λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο, κουκουλοφόροι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της Μαρφίν, το οποίο βρισκόταν επί της οδού στα 2, έσπασαν το τζάμι της τράπεζας, πέταξαν μέσα βόμβες μολότοφ, και εκείνη τη στιγμή εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια, και κάποιοι δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ποτέ έξω. Βέβαια, το παράδοξο είναι ότι ενώ εκείνη την ημέρα γνώριζαν ότι θα υπάρξουν πορείες, είχαν πει ότι δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα και δεν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό το κατάστημα της Μαρφίν. Δυστυχώς, κάποιοι έδωσαν εντολή να ανοίξει κανονικά. Οι βασικοί κατηγορούμενοι είναι 2 42χρονοι. Ο ένας φέρεται ότι ήταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει το συντονισμό της ομάδας και έδωσε τις οδηγίες για να υλοποιηθεί η επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, των άλλων αποδίδεται κομβικός εκτελεστικός ρόλος και φέρεται ότι ήταν εκείνος ο οποίος έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, ούτως ώστε να πέσουν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ, οι οποίες προκάλεσαν την φωτιά. Και σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας ο οποίος έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπέζ καπέλο.
Και κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας πρόκειται για τον 42χρονο, ο οποίος φέρει το προσωνύμιο Ψηλός. Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές Μαλαντρινού και Ναυπλίου. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με την εν λόγω υπόθεση και πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.

Όσον αφορά τώρα τη φωτιά στην Βιωτία, έχουν προφυλακιστεί ο Δήμαρχος της Λίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι μετά από τις απολογίες τους. Ο Δήμαρχος της Λίδας, ο κύριος Γιάννης Αποστόλου, εργολάβος και ιδιοκτήτης της εταιρείας για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία. Σύμφωνα με τα ευρήματα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις και αστοχίες αλλά και κακοτεχνίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες φέρονται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων οι οποίοι προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της Βιωτίας. Μάλιστα, στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφία από το σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφία από διερχόμενο πεζό στα πρώτα λεπτά της έναρξής της. Οι ερευνητές εντόπισαν με ακρίβεια το αρχικό σημείο και, όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν βρήκαν κάποια υπολείμματα εμπριστικών μηχανισμών, ούτε στοιχεία ανθρώπινης περιουσίας, ούτε ενδείξεις ότι έγινε κάποια εργασία η οποία προκάλεσε σπινθήρες, ούτε καν υλικά τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτοανάφλεξη. Ακόμη οι πραγματογνώμονες έχουν διαπιστώσει ότι από την περιοχή περνούσε ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, οπότε από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Και όλο αυτό γιατί στην Ελλάδα είπαμε τα κάνουμε όλα αρπακόλα, αρπακόλα δουλειές. Όπως τα νοσοκομεία που τα κάνει ο Άδωνης και πέφτουν τα ταβάνια, το ίδιο γίνεται και με τα δίκτυα και αυτά με τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, το δίκτυο του ΔΔΕ, γιατί πολλές πυρκαγιές ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του δικτύου του ΔΔΕ.

τώρα θα μου πείτε γιατί προφυλακίστηκε και ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος προφυλακίστηκε όχι γιατί είναι Δήμαρχος της περιοχής, αλλά γιατί η κατασκευαστική εταιρεία η οποία έκανε το έργο ανήκει στον ίδιο, είναι ιδιοκτήτης. Και είχε αναλάβει την κατασκευή του εναρίου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά. Γι' αυτό το λόγο μπήκε ο Δήμαρχος φυλακή. Το δίκτυο εκείνο μετέφερε την ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες. Ωστόσο, βέβαια, είδαμε ότι έχουν διαπιστωθεί σοβαρότατες τεχνικές αστοχίες. Και οι ερευνές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά εκδηλώθηκε μετά από σπινθήρες οι οποίοι προκλήθηκαν από την επαφή δύο αγωγών του δικτύου. Οπότε είναι λογικό, εφόσον είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας η οποία ανέλαβε το έργο, να προφυλακιστεί.

Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Τζότζο σήμερα λέει: τελειώνω τη δουλειά και την κάνω. Άντε με το καλό. Καλές διακοπές να ευχηθώ και ό,τι καλύτερο. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας, τελευταία εργάσιμη ημέρα λέει: και αύριο πρωί ξεκινάμε. Αργύρη, με τι θα έρθεις? Ο δικός θα έρθεις? Με αεροπλάνο θα έρθεις? Άντε σε περιμένουμε. Με ό,τι και να έρθεις, καλό δρόμο. Και σε περιμένουμε να έρθεις να τα πούμε και από κοντά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Επιβάλλεται το The Show Must Go Off. Σωστός. Επιβάλλεται όντως. Ο Κώστας, αυτούς Κωνσταντίνε πρέπει να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε και ακόμα παραπέρα. Ξύπνα Έλληνα, χανόμαστε. Πού να ξυπνήσει ο Έλληνας, όσο και να φωνάει. Κάποια στιγμή θυμάμαι εκεί την περίοδο των μνημονίων που είχε βγει μια μερίδα ανθρώπων έξω στους δρόμους με τις κατσαρόλες και τις κουτάλες και χτυπάγανε τις κατσαρόλες για να δείξουν ότι ξυπνήσαμε. Το θυμάστε αυτό εδώ πέρα? Τι ζήσαμε και σε αυτή τη χώρα. Αλλά ναι, τελικά όσες κατσαρόλες και να βαράμε, όσα νταούλια και να βαρούσε ο Τσίπρας. Εκείνο του νταούλι, τι έγινε που θα βάραγε ο Τσίπρας και οι αγορές θα χόρευαν? Το πουλήσαμε, το δώσαμε. Μήπως το χρησιμοποιήσουμε σε κανένα πανηγύρι, δεν ξέρω, να μην στέκεται άδικα. Καλημέρα στο Βασίλη από τη Λάρισα. Άσε να πάρουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει, όσοι έχουν. Οι υπόλοιποι θα πάρουμε άλογα και γαϊδούρια και να δούμε ποιος είναι πιο φιλικός στο περιβάλλον, γιατί εμείς τα καθαρίζουμε και τα χόρτα. Σωστός. Σωστός. Να γυρίσουμε πάλι στις εποχές εκείνες, τις λίθινες εποχές. Να κυκλοφορούμε με άλογα, με γαϊδούρια, γιατί τι έχουν τα λογάκια, δεν κατάλαβα. Θα κάνεις το Αθήνα Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Με το αλογάκι σου εκεί, όμορφο καιρό, σε 5 μέρες θα έχεις φτάσει Αθήνα. Τι το θες, τα μάξι, σιγά το. Καλημέρα στο Βασίλη από το Μόναχο. Αν δεν θες, λέει, να διαβάσεις δημόσια το μήνυμά μου, το καταλαβαίνω. Γιατί να μην θέλω.

Ναι, τελικά δεν θα το διαβάσω. Έλα ρε εσύ, έλα, μην παρεξηγέστε. Μην παρεξηγέστε. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου. Στον Πέτρο καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ επίσης. Η Αναστασία καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σε όλους σας από Άγιο Παύλο. Άγιο Παύλο εδώ Θεσσαλονίκη, έτσι. Εδώ στα κάστρα φαντάζομαι. Καλημέρα στον Νίκο. Μια χαρά είμαστε, λέει. Σκέψω ότι έχουμε παροχές και υποδομές. Τα λεφτά που δίνουμε είναι ανταποδοτικά. Όλοι γκρινιάζουν. Έλατε, γιατί γκρινιάζετε? Πληρώνουμε, ναι, μεν κάτι παραπάνω, αλλά βλέπουμε υπερπαραγωγές, ρε παιδί. Είναι σαν τα διόδια που πληρώνεις για να πας από εδώ, από Θεσσαλονίκη, Αθήνα και θες 40 ευρώ διόδια. Ναι, αλλά στο δρόμο βλέπεις από το μεστροφές, βλέπεις κόρινες να σου κλείνουν το δρόμο, νταλικέριδες να οδηγούν επικίνδυνα, ζωάκια να μπαίνουν μέσα στο δρόμο, το χάρο με τα μάτια σου, υπερπαραγωγή. Πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά το ζεις, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Λες, θα καταφέρω να φτάσω μέχρι την Αθήνα, τι θα γίνει? Είναι ένα θέμα, το ζεις. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον άλλο το φίλο τον Βασίλη. Ο Κωνσταντίνος, παλιά φουλάρα με λέει, και τις καθημερινές και πηγαίναμε για καφέ Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Πίνδο, Αθήνα, Χαλκίδα, Κόρινθο. Εμείς εδώ από την κεντρική Ελλάδα τουλάχιστον. Πάνε αυτά, μου λέει, θα σου βγει ο καφές Βόλο Θεσσαλονίκη 100 ευρώ. Άστα να πάνε, τι 100 ευρώ, μόνο 100 ευρώ. Μόνο 100 ευρώ. Για ένα Σαββατοκύριακο στο Βόλο ήθελα 4 κατοστάρια. Βάλε βενζίνη, βάλε ξενοδοχείο, βάλε να φας. Άστα να πάω. Ένα Σαββατοκύριακο στο Βόλο ήθελα να περάσω. Ο άνθρωπος 4 κατοστάρια έδωσε. Κάποτε θυμάμαι ήμασταν πιο πιτσιρικάδες. Ωραία χρόνια τότε, τραγούδα και ο Νότης. Άρε Νότη που είσαι. Τέλος πάντων, σηκωνόμασταν, φεύγαμε από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τέτοια τρέλα τώρα. Σχολάγαμε μεσημέρι, Σάββατο μεσημέρι, πηγαίναμε σπίτι, κάναμε μπάνιο, παίρναμε το αυτοκίνητο, φεύγαμε στην Αθήνα να πάμε να δούμε το Σφακιανάκι στο Ρεξ και την επόμενη μέρα καπάκι να γυρίσουμε πίσω. Τότε ήταν τζάμπα όμως η βενζίνη, είχε 75 λεπτά, πόσο είχε, τα διόδια ήταν πολύ πιο φθηνά. Το μόνο που ήταν λίγο ακριβούτσικο ήταν το μπουκάλι, αλλά εντάξει, Σφακιανάκι πήγαινες να δεις, δεν πήγαινες να δεις τώρα ό,τι να είναι. Αλλά ρε παιδί μου, το κάναμε, δεν είχαμε. Τώρα πού να το κάνεις, για να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη και γυρίσεις πίσω μόνο το πηγενέλα, θες γύρω στα 2,5 κατοστάρικα. Άστο, δεν συμφέρει. Τουλάχιστον εμείς σαν νεαροί τότε, πόσο ήμασταν, 22, 23, κάπου εκεί, τέλος, 25 βαριά, το ζήσαμε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, περάσαμε έτσι και λίγο όμορφα, ζήσαμε και αυτή την τρέλα. Πάμε να δούμε έναν καλλιτέχνη που αγαπάμε. Τώρα πού να το κάνουν οι νέοι, οι σημερινοί, πού δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πού να βρουν λεφτά να φύγουν από εδώ, να κατέβουν Αθήνα ή να κάνουν το αντίστροφο? Δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Γιώργο. Πόσο δίκιο έχεις, μιλάς στην ψυχή μας. Το προσπαθώ τουλάχιστον. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Στο Φιλάρα, καλημέρα. Κώστα, τα παιδιά λέει τα έχουν καταντήσει στα βλήσια πρόβατα με αυτά τα κδάπ. Κάποτε τα παιδιά τα μεγάλωνε η μαμά, ο μπαμπάς, άντε ο παππούς, η γιαγιά, τώρα τα μεγαλώνει το κδάπ. Θα μου πεις αναγκαίο κακό το κδάπ, δεν γίνεται γιατί δουλεύουν και οι δύο γονείς, αλλά τι ωραία και να τα χρόνια που μας μεγάλουν η μάνα μας. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα. Αυτό που είπες πριν, ότι μεγαλώνουν τα παιδιά μας και λέμε τι έγινε, εγώ το προσυπογράφω, λέει. Είμαι 43, ο μεγάλος γιος μου κλείνει τα 17 και λέω τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγαν τα χρόνια μου. Και όλα αυτά για να δουλεύω όλη μέρα για να ανταπεξέλθω έχοντας τρεις γιους. Και το καλό να μην μπορώ να πάω ένα τριήμερο, λέει. Τραγικό, καλή σου μέρα, ο Κώστας από το γυμνό Ευβοίας. Αρχικά Κώστα μου, να είναι γερά τα παιδάκια σου και εσύ να είσαι γερός και να τους προσφέρεις ό,τι μπορείς. Αλλά το κακό είναι αυτό, ότι ξαφνικά έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και λες ρε γάμο το, δεν τάζησα. Δεν έζησα την εφηβεία τους, δεν έζησα τα χρόνια όταν ήταν μικρά, να βγούμε να παίξουμε λίγο μπάλα έτσι, να πάμε κάπου, να... γιατί όλη μέρα δουλεύαμε. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, με τρομάζει όλο αυτό, αλήθεια το λέω ότι με τρομάζει. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα, στόχος των πολυεθνικών, λέει, οι λαϊκές αγορές, ενώ οι μίζες στα μεγάλα έργα κινούνται κανονικά.
Θα τις κλείσουν και τις λαϊκές αγορές. Θα τα κλείσουν όλα σε λίγο, έτσι θα γίνει. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Τι θα γίνει ρε με σένα, αλήθεια το. Θα το αφήσεις το λέιζερ να έρθεις να πάμε να κάνουμε καμιά εξόρμηση. Άντε να πούμε με αυτό το λέιζερ. Με έχει πρίξει κι ο άλλος. Λέει δεν αφήνει το λέιζερ, λέει. Τι λέιζερ είναι, αποτρίχωσης. Ο δικός θα έρθεις. Χαρά στο κουράγιο σου, Γερμανία. Θα μου πεις τώρα ο άλλος έκανε Γερμανία Ελλάδα με τα πόδια. Μπράβο το θηρίο. Τα κατάφερε, ήρθε με τα πόδια από τη Γερμανία. Καλημέρα στο Βασίλη από την Λεμεσό. Καλημέρα στον Δημοσθένη, στον πολεμικό ναυτικό. Δεν είναι λύση, λέει, να μεταναστέψουμε οι Έλληνες. Άμα ήταν έτσι, τότε και σε ένοπλες δυνάμεις να φεύγουμε όλοι, να φύγω και εσείς και να έρθουν να επανδρώσουν σε ένοπλες δυνάμεις λαθρομετανάστες και λαθρό να κάνουν ραδιόφωνο και άλλες δουλειές στην Ελλάδα. Μου έχουν κάνει εμένα πρόσκληση για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά είπα όχι, θα μείνω εδώ Ελλάδα και θα υπηρετώ και θα παλέψουμε μαζί. Βρε εντάξει, οκ, αλλά ξέρεις τι. Όταν εδώ πέρα στην Ελλάδα φτάνει στο σημείο. Α, καλή ώρα όπως ο φίλος εδώ πέρα, ο Γιώργος. Ο Κώστας. Που έχει τρία παιδιά. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που βλέπεις τα παιδιά σου και λες τι έγινε, ρε γάμο, το μεγάλωσαν τα παιδιά και εγώ δεν τα έζησα. Ενώ στο εξωτερικό τουλάχιστον ζεις την οικογένειά σου. Αυτό έχω αντιληφθεί.

ο Κωνσταντίνος λέει: ποιοι παππούδες να τα κρατήσουν αφού δουλεύουν. Έλατε εδώ και τους συνταξιούχους, τους έχουν βγάλει στο μεροκάματο ξανά. Εκεί ρε θα δουλεύετε μέχρι να πεθάνετε, σου λέει. Αποστόλη λέει να ανεβείτε ο Κώστας το Σάββατο το μεσημερό απόγευμα και να γυρίσετε βράδυ. Άντε άστο το λέει. Δεν θα πάθει τίποτα, αλήθεια σου λέει. Εγγυώμαι εγώ. Έρε και να πάθει κάτι. Εδώ μέσα από το μικρόφωνο θα μπούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ φύγατε πάντως. Γκρινιάζετε, γκρινιάζετε, δεν έχετε λεφτά, αλλά φύγατε, την κάνατε. Ο Τζόνι Νταλικέρης λέει: είπες για τους Νταλικέριδες ότι οδηγούν επικίνδυνα. Σε κλείνω, λέει. Πάω Σκάι να ακούσω Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας. Γιατί ρε εσύ, Τζόνι, συγγνώμη κιόλας. Πώς είναι αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί οι οποίοι οδηγούν επικίνδυνα? Δεν έχω κάτι με τους Νταλικέριδες, έτσι. Την έχω κάνει τη δουλειά. Ξέρω πώς είναι. Από τα 21 μου επαγγελματίας οδηγός. Αλλά κακά τα ψέματα. Κανονικά ο επαγγελματίας οδηγός θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα. Τι να σου πω τώρα, ότι πολλές φορές μου έχει τύχει σαν οδηγός λεωφορείου που είμαι να μου κλείσει το δρόμο εκεί πέρα πηγαίνοντας για Καλοχώρια, μου να μπει Νταλίκα μπροστά μου να μου κλείσει το δρόμο και εγώ με τον κόσμο πίσω να φρενάρω και να φεύγουν όλοι κάτω. Έχει τύχει πολλές φορές. Και το ξαναλέω εδώ, εγώ τους σέβομαι τους επαγγελματίες οδηγούς γιατί ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Αλλά ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Δεν είναι. Δηλαδή γιατί με κατηγορείς? Δεν υπάρχουν και ταξιτζίδες υπάρχουν που οδηγούν επικίνδυνα και απλοί άνθρωποι με ταχιοταχή οδηγούν επικίνδυνα. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Δεν έχουμε παιδεία. Στην οδήγηση πάνω ο Έλληνας δεν έχει παιδεία, είναι ξεκάθαρο. Τα περισσότερα επαγγελματικά διπλώματα είναι, αν όχι όλα, είναι πληρωμένα. Και μην μου πεις ότι δεν το ξέρει, μην μου πείτε ότι δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Στο λένε πριν ανέβεις να δώσεις εξετάσεις, σου λένε πλήρωση. Γιατί ο καλύτερος οδηγός του κόσμου να είσαι, δεν στο δίνουν το δίπλωμα, δεν θα σε κόψει. Άμα δεν δώσεις μπακίρι. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Για κάνουν. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Σάκη των Έλλην. Βεβαίως και θα πάνε, λέει, οι Έλληνες διακοπές αφού παίρνουν βάουτσερ. Βρε, καλά κάνουν, εντάξει, τώρα χιούμορ κάνω εγώ. Καλά κάνουν και πάνε διακοπές οι άνθρωποι. Μακάρι να μπορέσει όλο και περισσότερος κόσμος να πάει διακοπές. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, τώρα κάνω χιούμορ. Μακάρι να έχει όλος ο κόσμος τη δυνατότητα να πάει διακοπές. Τι λες τώρα? Έστω τρεις μέρες, πέντε μέρες. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα. Από το να κάθεσαι εδώ πέρα και να κλαις τη μοίρα σου. Αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων τα μαζεύεις από εδώ, τα μαζεύεις από εκεί, κάνεις λογαριασμούς, δεν βγαίνει. Λες τι να κόψω, πού να κόψω. Να μην αφήσω και απλήρωτο εκείνο το ρεύμα. Να τα αφήσεις τα πλήρωτα, ρε. Να τα αφήσεις τα πλήρωτα. Ας τα κομμάτια πια. Έχουμε τρελαθεί να πληρώνουμε τον ένα, να πληρώνουμε τον άλλο. Ο Βαγγέλης λέει: την είδηση με τον ξενοδόχο και την κατάψυξη μου την είπε, λέει, πριν πέντε ημέρες η μητέρα μου. Και εγώ έκανα ότι ένιωσα μεγάλη εκπληξία, αλλά όλα τα λεφτά ήταν όταν της είπα ότι πρέπει να αγοράσουμε έναν καταψύκτη κι εμείς. Μην τρομάζετε τους γονείς σας. Εγώ σας λέω το επόμενο χρονικό διάστημα. Πω, έχει να γίνει. Θα δούμε τέτοια σκηνικά. Ο Αποστόλης λέει: έχετε από εβδομάδες εσείς 20 άδεια και θέλετε να με βγάλετε την ψυχή. Εγώ δεν έχω όμως. Ούτε εγώ έχω από εβδομάδα, Αποστόλη μου. Σου είπε κανείς ότι έχω άδεια εγώ από εβδομάδα? Άκουσες να λέω ότι από εβδομάδα δεν θα κάνω εκπομπή? Δεν το είπα. Άμα το έλεγα να μου το πεις. Έλα μωρέ και εσύ πάρε μια άδεια. Πάρε μια αναρωτική. Έχω πονοκέφαλο στη φτέρνα, με σίγα. Με μάτιασε το λέιζερ. Κάτι.

Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα από τη μεσιά του Κιλκής. Φαντάσου Μητσοτάκη λέει με Τσίπρα να κυβερνήσουν μαζί με την άλλη, μαζί λέει την άλλη μέρα πρέπει να αλλάξουμε χώρα. Έρχεται η συγκυβέρνηση, γιατί όχι, μια χαρά θα τα βρουν οι Μητσοτάκης και Τσίπρας, δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας θα επικαλυστεί εθνικά συμφέροντα ότι να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη και τσουπ. Κάτσε μην δούμε κανένα Σαμαρά να συγκυβέρνει.

κυβερνάει. Τι να δεις γέλιο. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Εδώ είναι η στιγμή που θα ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Πρώτο ο Θεός, αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Όσοι θα έχετε μείνει εδώ πέρα και δεν θα έχετε πάει κάμια θάλασσα κάτι, θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Που εγώ θα σας παροτρύνω να σηκωθείτε να φύγετε, να πάτε να κάνετε κανένα μπάνιο στη θάλασσα, να περάσετε ωραία με την οικογένειά σας. Αλλά στο ραδιόφωνο όπως θα πηγαίνετε, να είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό Παρασκευής.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει σήμερα τα ξημερώματα στη πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Πυρός στο Μοσχάτο, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές πριν κατασβεστεί από ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του Αιωλικού Πάρκου, από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Στην ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε πυρόπληκτες περιοχές προχώρησαν τα κρατικά κλιμάκια, κρίνοντας 118 κτίρια ακατάλληλα. Οι διαδικασίες για την υποβολή φακέλων κρατικής αρρωγής περνούν πλέον στους οικείους δήμους. Στα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας χαλαρές εξόδους την ίδια ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από την πυρήνη λέλαπα στη Δυτική Αττική και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μία εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Εκδόθηκε η επίσημη εκτίμηση για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θέσεις που κατέχουν οι χώρες της Ένωσης επίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την ονομαστική αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ στα 248,35 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025, το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης παραμένει καθυλωμένο στο 68,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κάτι που αποτυπώνει την πίεση στο πραγματικό βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Στο στόχαστρο καταγγελιών για παράνομους χρηματισμούς και μίζες βρέθηκε η ανάθεση της κηδείας του πρώην Υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Ισχυρισμοί που, όπως αναφέρει το ίδιο το ρεπορτάζ, σημειώνονται ως ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας δηλώνει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε νόμιμα στους οικείους του. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος 75χρονη στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή σε αγροτική περιοχή, είχε οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, από όπου όμως αποχώρησε ανενόχλητη, χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της. Για το περιστατικό διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στη σύλληψη του Διευθυντή και του Τεχνικού Ασφαλείας του ΔΔΕ Άρτες προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά την έκρηξη στον υποσταθμό της ΔΕΗ που προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος και πυρκαγιά στην περιοχή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου διοργανώνουν στις 31 Αυγούστου οι εποχικοί πυροσβέστες, καταγγέλλοντας τον ηλικιακό αποκλεισμό τους από τις νέες προσλήψεις και το κυβερνητικό πόλεμο που δέχονται οι ίδιοι, ζητούν οριστική λύση για την μονιμοποίησή τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, έκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ντρα Άντονι Φάουτσι, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ποινική του δίωξη. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα σήμερα και ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35, 36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Παρασκευή σήμερα και εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, του πατριωτικού σταθμού της Αττικής, της πρωτεύουσας της Αθήνας. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά και εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε, να στέλνετε τις δικές σας καλημέρες, μπορείτε να στέλνετε το δικό σας σχόλιο. Μπορείτε να στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες από όπου και ας μας ακούτε. Είτε πρόκειται για περιεχόμενο το οποίο ενδεχομένως να μην προλάβουμε να αγγίξουμε εδώ πέρα, κάτι το οποίο μπορεί να σας απασχολεί εσάς τους ίδιους για να ακουστεί στο κοινό, σε εσάς. Το ραδιόφωνο, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι ένα απολύτως δημοκρατικό εργαλείο όπου μπορούν να ακούγονται οι φωνές σας. Εσείς μπορείτε λοιπόν να στέλνετε το δικό σας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο νούμερο 6943-63-54-51 και θα το επαναλάβω 6943-63-54-51.

Λοιπόν, δέχομαι ήδη τις καλημέρες σας και ευχαριστώ πολύ για αυτό από τη Λέσχη των Ζώων, Νίκος Μάνδρα Αττικής. Καλημέρα λοιπόν Νίκο, καλημέρα και στον Αποστόλη, καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στο κάθε Σταύρο, στο κάθε Θεοδόσιο, καλημέρα στον Αθανάσιο, καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Μάρκο, σε όλους. Σκοπός μας λοιπόν σήμερα είναι να κάνουμε μία επισκόπηση σε ορισμένες βασικές ειδήσεις οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια, έρχονται στη δημοσιότητα, βλέπουν το φως του ηλίου, τι άλλο να επικαλεστώ. Η αλήθεια είναι ότι διαφορετικά σκεφτόμουν να ξεκινήσω, αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ όταν διαπίστωσα τη νέα είδηση η οποία κυκλοφόρησε και από φιλοκυβερνητικά μέσα και δεν είναι άλλα από το ότι πραγματικά κάθε μέρα που περνάει σε αυτή τη χώρα, στη χώρα παροδία που ζούμε, διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι διοικούμαστε από ανθρώπους οι οποίοι πράγματι δεν εργάζονται. Δεν εργάζονται και έχουμε και μάλιστα μπλέξει με έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πρωθυπουργός κυριολεκτικά μερικής απασχόλησης. Και γιατί λέω ότι είναι μερικής απασχόλησης, διότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος το μόνο που τον νοιάζει είναι να εξυπηρετηθούν ορισμένα συμφέροντα, να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ατζέντες και στις δύσκολες ώρες, στις κρίσεις, στη κάθε κρίση που έχει βιώσει αυτός ο τόπος τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός δεν έχει αναλάβει τη παραμικρή πολιτική ευθύνη. Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για τίποτα. Και ενώ η κατάσταση είναι αυτή που είναι και την βιώνετε και εσείς καθημερινά σε οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο, ενώ παρακολουθείτε την καταστροφή διάφορων περιοχών, όπως η Κρήτη, όπως το Αίγιο, όπως διάφορες περιοχές, να στην Άρτα με την πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει χθες από υπόσταθμα, πάλι από υποδομές, δηλαδή ηλεκτρικές υποδομές, αυτή τη φορά υποδομές ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό λοιπόν ο οποίος αποφάσισε σε αυτή τη ρευστή κατάσταση, μόλις που ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες και θα το δούμε και αυτό σήμερα, να κάνει τις διακοπές του ανενόχλητος, κανονικά και αδιάκοπτα. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη από το πρωί και από κριτικά τοπικά μέσα, αλλά και από φιλοκυβερνητικά μέσα, φωτογραφίες από χαλαρές στιγμές στις οποίες παρενέβη, και σαφώς αυτό δεν έγινε τώρα το πρωί, έγινε ήδη από χθες. Ενώ όλα τα μέσα, ενώ όλοι οι πολίτες βλέπανε τα καμένα, ενώ εσείς ενημερωνόσασταν για το μαύρο πέπλο που έχει καλύψει την Αττική, ο πρωθυπουργός ήταν ήδη από το βράδυ και περνούσε αμέριμνος τις διακοπές του στην Κρήτη, όπου πληροφορίες λένε για το 15 Αύγουστο. Θα κάτσει μέχρι και το 15 Αύγουστο και βάλε. Ενώ τα στοιχεία της Eurostat βγαίνουν και επιβεβαιώνουν ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές, και ενώ βγαίνουν διάφορα δημοσκοπικά και στατιστικά ευρήματα για λογαριασμό του Εμπορικού Επιμελητήριου Αθηνών, της PALS που κυκλοφόρησε και θα ενημερωθείτε και γι' αυτό σήμερα, λένε ότι ένας στους δύο επίσης Έλληνες, ακόμα και αν κανόνισε σε διακοπές, τις ακυρώνει λόγω του οικονομικού αδιεξόδου. Και ενώ λοιπόν εσείς το βιώνετε όλο αυτό σε οικονομικό επίπεδο, ενώ έχει καεί η Αττική και ενώ υπάρχει, ενώ ούτε καν επικοινωνιακά, ούτε καν τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν οι άνθρωποι, να κάνουν πως δουλεύουν, να προσποιηθούν στο γραφείο, να βγάλουν μια εικόνα, μιας και μας έχουν γκώσει, μας έχουν πήξει με τα επικοινωνιακά τους, δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ούτε καν αυτό. Πραγματικά είναι τραγωδία στη χώρα που ζούμε να βλέπουμε τον πρωθυπουργό τόσο ανέμελος που είναι. Τη μία, Έχουμε και τις πληροφορίες τις οποίες θα ξανααγγίξουμε και θα πιάσουμε σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και όσο αφορά την παράδοση του έργου της πόντισης του καλωδίου και της σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος αντί να κάνει και αυτό, να κάνει αυτό που αρμόζει να κάνει ένας πρωθυπουργός, το ανέθεσε απλά έτσι εύκολα σε ένα γαλλικό όμιλο, σε έναν παμπλ το γαλλικό όμιλο, όπου θα διαπιστώσουμε σήμερα ότι έχει αναλάβει διάφορα έργα. Ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, στη Τουρκία, έχει αναλάβει τόσα έργα, τους δείχνουμε
το έργο έτσι απλά χειροπιαστά τους το παραδίνουμε για να μας εκμεταλλευτούν οικονομικά και η Ελλάδα να μην αποκομίσει και κανένα όφελος. Αυτή είναι η εισαγωγή για σήμερα, το θυμικό με το οποίο θα ξεκινήσουμε και εμείς την εκπομπή.

Πραγματικά είναι απλά τραγικό η χαλαρή έξοδος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαλαρή έξοδος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο τίτλος που διαπιστώνει κανείς μπαίνοντας. Ξεκινάς τη μέρα σου και βλέπεις αυτόν τον τίτλο. Το μέσο το οποίο το ανήρτησε το ίδιο, δεν υπάρχει καμία τσίπα, καμία ηθική, κάτι. Εγώ προσωπικά θα ντρεπόμουν. Επίσης θα ντρεπόμουν, διότι είναι και αυτό ένα από τα κυριότερα ζητήματα της επικαιρότητας, το ότι εμείς οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, δεχόμαστε έναν καταιγισμό, μια στημένη προπαγάνδα στη κυριολεξία. Διότι ενώ είδαμε όλη αυτή την καταστροφή, ενώ το 64% του πρασίνου της Δυτικής Αττικής βάσει των μετεωρολογικών υπηρεσιών έχει κατακαεί, εμείς βλέπουμε έναν καταιγισμό ενημέρωσης, ο οποίος μας αναφέρει και προσπαθεί να μας πείσει ότι έχουν γίνει τα έργα του προγράμματος Αντινέρο, ότι έχουν δαπανηθεί έργα, ότι ήταν όλα πανέτοιμα και όλα στην εντέλεια. Και το ότι εμείς είμαστε οι τρελοί, εμείς είμαστε αυτοί που δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, για το ότι καταστράφηκαν σπίτια, πάνω από 200 στον αριθμό, για το ότι κάηκαν τόσες εκτάσεις, για το ότι έχουν καεί 800.000 εκτάσεις συνολικά τα τελευταία χρόνια στην Αττική γενικά, για το ότι γίναμε γνωστοί στην Ευρώπη για τη νούμερο ένα μέγα φωτιά, η οποία έχει κατακάψει έδαφος ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναφέρομαι στο δάσος της Δαδιάς, στο ένα κριτικό και πολύπαθο Εύρο. Προσπαθούν από χθες, από προχθές, να μας πείσουν ότι υπήρχε πρόληψη.

Και προφανώς δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι ενώ κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες και τα μέσα από τις διακοπές από τον Happy Traveler Πρωθυπουργό, είναι το γεγονός ότι έσπευσε κόσμος να τον χαιρετήσει και να αποδώσει τα σέβη του. Γεγονότα που θυμίζουν πάρα πολύ και τις αίρες με τον γνωστό υπουργό, τον πρώην υπουργό Καραμανλή, όπου του φύλαγαν τα χέρια. Είναι πραγματικά εικόνες να ντρέπεσαι, εικόνες να νιώθεις, δεν ξέρω ειλικρινά πώς μπορεί να νιώθετε εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε να το σχολιάσετε επίσης με ευγενικό πάντα τρόπο, διότι είμαστε σε δημόσιο μέσο. Το σχόλιο του Σάβα είναι: είμαστε μίζεροι, γι' αυτό βλέπουμε καμένα δάση, καμένα σπίτια, νεκρούς πιλότους και πυροσβέστες. Δεν είμαστε μίζεροι, μίζεροι είναι αυτοί. Εμείς είμαστε, έχουμε μερίδιο ως προς το εκλογικό αγώνα προκειμένου να αλλάξουμε. Ξέρετε, στη δημοκρατία, η δημοκρατία ως πολίτευμα, δεν υπάρχει καταρχάς τέλειο πολίτευμα. Η δημοκρατία όμως είναι το πιο ιδανικό, δεδομένου το ότι σε μια δημοκρατία στο χέρι σου είναι, έχεις τη χάρη, έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις την κακή κυβέρνηση. Εκεί είναι η ουσία. Εκεί είναι και οι ευθύνες μας. Αγαπητέ Σάβα, γι' αυτό συμφωνώ και εγώ εν μέρη. Εκεί θα φανεί. Στη πολιτική κουλτούρα και στο πόσο δεκτικοί είμαστε στο να αλλάξουμε τα φαινόμενα της πολιτικής παθογένειας και της πολιτικής αλωτρίωσης. Εκεί είναι το δικό μας το χρέος. Δέχομαι ήδη καταιγισμό μηνυμάτων για το σχολιασμό τον οποίον προανέφερα. Είπαμε ευγενικά λοιπόν κύριοι, στον αγύριστο και όλα αυτά. Ναι, ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, πέρα από Happy Traveler, πέρα από ο Πρωθυπουργός μερικής απασχόλησης όπου σχολιάσαμε, είναι και Πρωθυπουργός, το άκουσα χθες στο ανατρεπτικό δελτίο και θέλω να το υιοθετήσω και εγώ, είναι και Πρωθυπουργός επιχειρηματίας. Είναι περισσότερο επιχειρηματίας από ότι Πρωθυπουργός, διότι ειλικρινά σε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώσαμε σύμφωνα με τις παλαιότερες δηλώσεις του για το ότι τα δάση δεν θα αναδασωθούν, αλλά παρόλα αυτά θα προμηθευτούμε ανεμογεννήτριες γερμανικές, οι οποίες θα πρέπει κάπου εν πάση περιπτώσει να τοποθετηθούν. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος συνέχεια μας επιβεβαιώνει ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι και η επέκταση αυτού του φαινομένου. Και πέρα από, τις ανεμογεννήτριες και με όλο το αντίκτυπο που έχει για το οικολογικό, το μαρτυρά και η διαχείρισή του ως προς την καλώδια, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ένα λοιπόν από τα πράγματα τα οποία μας απασχολεί σήμερα στην επικαιρότητα είναι και οι εξελίξεις ως προς την υπόθεση της Μαρφίν και την προσέλευση, εν πάση περιπτώσει, της συγκεκριμένης 46χρονης κυρίας γυναίκας, η οποία κατηγορήθηκε για την υπόθεση, είχε διαταχθεί, είχε σχηματιστεί ερυθρά αγγελία για την προσαγωγή της. Δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια ως προς την υπόθεση για ποιον στην ευχή λόγο πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα επικοινωνιακά επίσης τεχνάσματα τα οποία βλέπουμε και διαδραματίζονται, δεδομένου το ότι και η ίδια είχε πάει, έστησε τη ζωή της, μια κανονική ζωή με οικογένεια, με εργασία. Η ίδια προσωπικά δηλώνει ότι η μετακίνησή της στο εξωτερικό οφείλεται καθαρά για οικονομικούς λόγους, για λόγους βιοπορισμού, καλύτερου μέλλοντος, εν πάση περιπτώσει. Η ίδια από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε τη συνένεσή της για το ότι είναι διαθέσιμη στις ελληνικές αρχές για το οτιδήποτε χρειαστούν, για να καταθέσει και η ίδια για το περιστατικό. Παρόλα αυτά, η κατάσταση της διαχείρισης ήταν αρκετά, να το πούμε, βίαιη, να το πούμε, αρκετά επικοινωνιακή. Ολόκληρες ομάδες αστυνομικών έτρεξαν στη Βρετανία, ολόκληρες ομάδες Ελλήνων αστυνομικών τη συνόδευσαν και την κρατούσαν στη Γαδά αυτό το βράδυ. Σήμερα αναμένεται να προσέλθει η ίδια για να απολογηθεί στη δικαιοσύνη. Φυσικά υπό δρακόντια μέτρα. Τώρα δρακόντια επίσης δεν ξέρω για κατά πόσο ουσιαστικό είναι να είναι και αυτά δρακόντια. Το χρονικό της σύλληψης αφορά αυτό λοιπόν, την ερυθρά αγγελία, ότι η ίδια συνένεση, αναμένουμε τις εξελίξεις ως προς αυτό. Και να υπενθυμίσουμε έτσι ότι οι λοιποί κατηγορούμενοι, οι άλλοι δύο οι οποίοι είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση, είναι προφυλακιστέοι από όσο γνωρίζω και εγώ ο ίδιος. Να υπενθυμίσω και μάλιστα ότι επίσης δικηγόροι, και είχε γίνει ήδη αρκετή κουβέντα το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο μήνα, για το κατά πόσο είναι δυνατή και κατά πόσο άρτια είναι και η δυνατότητα ταυτοποίησης των δραστών, και αμφισβητήθηκε και το ανώνυμο email το οποίο είχε σταλθεί προκειμένου να, όπου τους χαρακτήριζε εν πάση περιπτώσει και εμπλεκόμενους, έχει το κατά πόσο τα υπόλοιπα ευρήματα είναι αξιόπιστα ως προς τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η υπόθεση. Επίσης κάτι που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Σε μια γρήγορη ματιά προς την δική μας επισκόπηση των ειδήσεων, να πούμε ότι έχει συμβεί και ένα άλλο περιστατικό, το οποίο είναι επίσης δραματικό για τα δεδομένα της δημόσιας ασφάλειας, για τα δεδομένα γενικότερα της ασφάλειας των πολιτών, δεδομένου το ότι έγινε από χθες γνωστό για το ότι μια 75χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί, μετά είχε βρεθεί, είχε γίνει προσαγωγή, την πήραν στο τμήμα για ταυτοποίηση, κάτι το οποίο δεν επετευχθεί ποτέ, δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μια γυναίκα. Η κατάσταση περιπλέκεται αρκετά, διότι την γυναίκα την άφησαν χωρίς να έχει προκύψει ταυτοποίηση, η δυνατότητα της ταυτοποίησης. Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά με την υπόθεση, και λίγο καιρό αργότερα υπήρχαν πολίτες, υπήρχε πολίτης συγκεκριμένα, αν δεν λανθάνω, ο οποίος εντόπισε την ίδια γυναίκα νεκρή σε χωράφι. Επομένως, είναι κάτι για το οποίο έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Έγινε σήμερα το πρωί γνωστό. Έχει διαταχθεί και νεκροψία, νεκροτομή, για να διαλευκανθεί, να διαλευκανθούν όλες οι αιτίες που μπορεί να προξένησαν το θάνατό της. Είναι κάτι το οποίο θέτει ζητήματα ασφάλειας, δεδομένου όταν εσύ μπορεί να είσαι ανυπεράσπιστος, μπορεί να είσαι ανήμπορος, μπορεί να έχεις το οτιδήποτε, να έχεις μπλέξει με κάποιον τρόπο, να βρεθείς στα χέρια των αρχών και να κρίνουν ότι είσαι καλά, θυμίζει αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε δει σε επανάληψη, επαναλαμβανόμενα, ακόμη και στα νοσοκομεία, που ενώ λόγω του φόρτου θέλετε, λόγω του ότι είμαστε μια χώρα οχαδερφισμού, αν θέλετε, λόγω των διαδικασιών εν πάση περιπτώσει, όπου σε αφήνουν απ' έξω και εσύ τι πληρώνεις μετά τη μοίρα σου. Και αυτό θέτει
και ζητήματα για το πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένοι θεσμοί είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει επίσης. Τώρα ως προς την πυρκαγιά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, έχουμε πολλά να πούμε ως προς την πυρκαγιά, αλλά επίσης όπως θα ξεκινήσετε να διαπιστώνετε κι εσείς από την ειδησιογραφία, προφυλακιστές κρίθηκαν και ο Δήμαρχος Τηλίδας αλλά και δύο ακόμη κατηγορούμενοι οι οποίοι συνόδευαν το όλο έργο, το οποίο βάσει του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπιστώθηκε ότι ήταν και το μέρος από όπου ξεκίνησε το σημείο 0, από όπου ξεκίνησε και η καταστροφική πυρκαγιά η οποία κατέκαψε τη Βιωτία και την Δυτική Αττική. Προφυλακιστές κρίθηκαν, θα μείνουν πίσω από τα κάγκελα. Η εικόνα του Δημάρχου, να σας ενημερώσω ως επιτηρητή, κατασκευαστή, ό,τι θέλετε δεν έχει, μικρή σημασία έχει, είναι το ότι δεν ακούγονται και πολλά καλά, δεδομένου το ότι επίσης βάσει του ανατρεπτικού δελτίου είχα δει ότι στην περιοχή του είχε στήσει και ένα παράτυπο παράνομο μέρος για τη διαχείριση αποβλήτων στο λιμάνι της περιοχής επιτήρησής του. Μεγάλη κουβέντα. Να πούμε ότι έχουν βγει φωτογραφίες, έχουν βγει στοιχεία από τα οποία καταδεικνύουν τα καλώδια από όπου και ξεκίνησε η πυρκαγιά, τις υποδομές αυτές οι οποίες είναι γεμάτο κακοτεχνίες. Να υπενθυμίσω ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι αρχές οι οποίες έκαναν τις εξετάσεις, τις αυτοψίες στο αιωλικό αυτό πάρκο και τις υποδομές του, έχει εισηγηθεί στο πρωτοδικείο Θιβών, έχει εισηγηθεί στην εισαγγελία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε το πάρκο αυτό να σφραγιστεί, έτσι ώστε όλες οι υποδομές που συνδέονται με το συγκεκριμένο πάρκο και με τις συγκεκριμένες υποδομές να μπουν σε σημαντικό έλεγχο, δεδομένου το ότι τώρα είναι και Αύγουστος, δεν θα εικάζω κι εγώ ίδιος κάποιος στο κόπο να αρχίσει να ασκεί ελέγχους, κάτι το οποίο οφείλουν να κάνουν επιτόπου οι Δήμοι. Οποιοδήποτε Δήμο συνδέεται με το έργο, δεν ξέρουμε την έκταση ή δεν ξέρουμε τις εγκαταστάσεις που απλώνονται στην περιοχή. Εγώ θα καλούσα, ας πούμε, τις δημοτικές αρχές να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Θα καλούσα επίσης τις αρχές να προβούν και σε νομικές πράξεις, όπως έχει πραχθεί από ορισμένους. Υπενθυμίζω ότι νομικά έχει κινηθεί και η Περιφερειατική, νομικά έχει κινηθεί και η οικογένεια του ενός πιλότου, του Έλληνα χειριστή πιλότου, ο οποίος σκοτώθηκε στο ένα από τα δύο ελικόπτερα που προηγήθηκαν τη σύγκρουση στην περιοχή της Ψάθας. Πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε νομικές ενέργειες, πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσουν όλοι, να διερευνηθούν οι ευθύνες συνολικά. Οι έρευνες συνεχίζονται ως προς τα αεροσκάφη. Και μιας αγγίξαμε και το θέμα των αεροσκαφών, των πυροσβεστικών αεροσκαφών, να υπενθυμίσω σε περίπτωση που δεν ακούγατε χθες ότι έχουν γίνει και σε πρώτη φάση οι πρώτες καταθέσεις των επιζώντων, όπου από εκεί ίσως η πιο σημαντική είδηση είναι το ότι ακόμα και εκείνες τις ώρες που διαδραματιζόταν η επιχείρηση και πριν γίνει και το μοιραίο με την σύγκρουση και οδηγηθούν στην ρήψη τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα συγκεκριμένα, δεν είχε ηχήσει και ο μηχανισμός προειδοποίησης σύγκρουσης. Αυτά τα αεροσκάφη διαθέτουν, όπως αποδείχθηκε, μηχανισμούς, συστήματα προειδοποίησης ακριβώς γι' αυτό, για συγκρούσεις. Κάτι το οποίο δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση και προξενεί διάφορα ερωτήματα για ποιο στην ευχή λόγο, ενώ πραγματοποιήθηκε η σύγκρουση, δεν υπήρχε προειδοποίηση. Οι ίδιοι οι πιλότοι οι οποίοι βρίσκονταν μέσα δεν κατάλαβαν ότι οι συναδελφοί τους οδηγήθηκαν έτσι με αυτόν τον τρόπο στην καταστροφή και στο θάνατο συνάμα. Δηλαδή το κατάλαβαν αργότερα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί. Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδη η έρευνα που διεξάγεται. Θα είμαστε εδώ για να την παρακολουθούμε και να την εξετάζουμε.
Και πέρα λοιπόν από την ομόφωνη απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του Δημάρχου Στυλίδας και όλων των εμπλεκόμενων οι οποίοι είχαν την εποπτεία και την επιμέλεια των υποδομών και του έργου των ανεμογεννητριών και της μεταγωγής του ρεύματος, να πούμε ότι η πρόληψη για το οποίο αρχίσαμε και την εκπομπή ήταν ελλιπής. Αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε, είμαστε δέκτες στην κυριολεξία προπαγάνδας για το ότι είχε γίνει πρόληψη και εφαρμόστηκαν τα προγράμματα αντινέρο. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι βάσει των ρεπορτάζ έχουν όντως γίνει ορισμένες πληρωμές από το πρόγραμμα αντινέρο και συγκεκριμένα έγινε γνωστό ότι ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος από όπου ξεκίνησε και η καταστροφή στη Βιωτία, έχει λάβει 1.600.000 ευρώ για το πρόγραμμα αντινέρο. Ο Δήμος Μεγαρέων έχει λάβει 19 εκατομμύρια ευρώ για το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, ενώ ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, βάσει το ρεπορτάζ, έχει πάρει 6 εκατομμύρια ευρώ, λεφτά τα οποία δεν είναι εθνική πόρη, ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι λεφτά ευρωπαϊκά. Υποτίθεται πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ξεχωριστή έρευνα για το πώς έγινε η διαχείριση αυτών των χρημάτων, διότι όταν λες ότι αυτό λειτουργήσε ως επιτυχημένη πρόληψη και έχεις όλες αυτές τις καμένες εκτάσεις, έχεις καμένα σπίτια, έχεις μια τραγική σύγκρουση ελικοπτέρων, έχεις όλα αυτά που βιώσαμε αυτές τις ημέρες και τα διαπιστώσαμε, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου πετυχημένος. Και αν αυτή τη στιγμή είσαι πρωθυπουργός για διακοπές στα Χανιά, όπως είδαμε, αν είσαι τοπικός βουλευτής, αν είσαι ο οποιοσδήποτε, δεν θα έπρεπε να έχεις τη μούρη να βγαίνεις και να ισχυρίζεσαι ότι η πρόληψή σου ήταν πετυχημένη. Δηλαδή, αν αυτό ήταν επιτυχία, το χειρότερο σενάριο ποιο θα ήταν ακριβώς, κυρίες και κύριοι?

Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της εκπομπής να σας ενημερώνουμε και σε ζωντανό χρόνο για το ποια είναι η κατάσταση της κυκλοφορίας, για το κατά πόσο σφίζει η ζωή, όπως λέγαμε και εδώ πέρα, εδώ και καιρό, για το ποια, πώς, για κατά πόσο τελεπορούνται οι οδηγοί στην Αθήνα. Να πούμε ότι είμαστε στις αρχές Αυγούστου, ότι οι πληρότητες βάσει το ρεπορτάζ στα νησιά είναι επίσης πολλές. Βέβαια εδώ θα μου πείτε είναι από τους τουρίστες, όχι από εμάς. Όσοι μείνανε λοιπόν εδώ στην Αθήνα και δεν πήγαν διακοπές, αλλά παρόλα αυτά δεν δουλεύουν, αυτό αποτυπώνεται, διότι η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες δεν είναι τόσο έντονη όπως έχουμε διαπιστώσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση όσον αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου κατά τόπους και πυκνώνεται όλο και περισσότερο μετά το δάσος της περιοχής έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα σημειώνονται κυρίως στην άνοδο, με κατεύθυνση δηλαδή προς την Αττική Οδό, με κατεύθυνση δηλαδή προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας, όπου τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και περιορίζονται εκεί πέρα. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία ως προς το καθοδικό ρεύμα προς την Παραλιακή δηλαδή. Εκεί στην αρχή, στη συμβολή των δύο δρόμων με τη λεωφόρο Ποσειδώνος, υπάρχει συμφόρηση. Συμφόρηση και κίνηση υπάρχει περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, επίσης στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Κατά τόπους η κατάσταση στην Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, διαφαίνεται σχετικά αισιόδοξη. Έτσι λίγο κατά τόπους στη λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε καθυστερήσεις, και στη Μεσογείον ομαλά βλέπω να διεξάγεται η κυκλοφορία στην Κηφισίας, στην Πειραιός, και στο υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση.

Και μαζί με την ενημέρωση του δρόμου δεν θα μπορούσα να παραλείψω ένα πολύ βασικό κομμάτι το οποίο απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, απασχολεί τους πολίτες σε καθημερινή βάση, και γι' αυτό έχουμε και την ξεχωριστή ομάδα της Vulcom μαζί μας και σήμερα. Η υπόθεση είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Σταματήστε να πληρώνετε το ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές, και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν στα τηλέφωνα πολλές φορές τα μεσημέρια, τάζοντάς σας την καλύτερη τιμή στο ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σας πουλάνε τι πραμάκια τους τις περισσότερες φορές, και ας είμαστε ειλικρινείς, είναι και ψέματα επίσης τις πλήστες φορές. Η λύση είναι μία, και είναι οι άνθρωποι της Vulcom, οι οποίοι είναι άνθρωποι που λειτουργούν κυριολεκτικά ως ειδικοί σας κατάσκοποι απέναντι στους παρόχους ενέργειας, στην αγορά ενέργειας, παρακολουθούν καθημερινά όλη την αγορά, και προσέξτε το αυτό, χωρίς να τους πληρώσετε απολύτως τίποτα, σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, ακούστε το προσεκτικά, γιατί αυτή τη στιγμή τρέχει κορυφαία προσφορά για το φοιτητικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει, αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς φοιτητής στο σπίτι. Ακούστε λοιπόν τα νούμερα. Το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Δηλαδή, για να καταλάβετε τη διαφορά, η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή πετάει, έχει κλειδώσει στα 0,16. Άρα είναι μια τεράστια εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία για να γλιτώσετε χρήματα είναι αρκετά εύκολη. Για ένα νέο συμβόλαιο ή για μια ανανέωση συμβολέου από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε ακόμη και τώρα στο 2310-208-808. Το επαναλαμβάνω και σημειώστε το, 2310-208-808, διότι η Vulcom είναι και σήμερα η λύση σας.

Ανέλθουμε στα πυροσβεστικά όσον αφορά τις καταστροφές και να πούμε ότι η πρόληψη, όπως προαναφέραμε, ήταν σε αυτά τα επίπεδα τα οποία διαπιστώσατε. Να πούμε όμως ότι πολλής λόγος γίνεται ακόμα και για τα μέσα αεροπυρόσβεσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα τα οποία θα παρθούν για τις αποζημιώσεις. Έχουν ολοκληρωθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό και οι αυτοψίες, από ό,τι βλέπω από τα ρεπορτάζ. Όμως πολλή κουβέντα γίνεται ότι, διότι μέσα στα μέτρα ήταν και η παραγγελία 7 περίπου Καναντέρ αεροσκαφών, τα οποία θα μας έρθουν από το 2028, και πολλής λόγος γίνεται για το κατά πόσο ικανά είναι ως προς τις ποσότητες ρήψης του νερού. Επίσης, πληροφορίες βλέπω, όπως έχω δει και από άρθρο του Voice News, αποκλειστικό άρθρο, έχει βρει ορισμένα στοιχεία του κατασκευαστή της εταιρείας όπου θα προμηθευτούμε αυτά τα Καναντέρ, και όπως βλέπουμε στις προδιαγραφές βάσει αυτών, κάτι το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχουν ρητές αναφορές, κάποιο είδους εγγυήσεις, κάποιο είδους δεσμεύσεις για τη διαφορά μεταξύ το ότι λειτουργώ επιχειρησιακά το βράδυ ως Καναντέρ, τώρα ως αεροσκάφος. Δεν εξηφαίνονται οι εγγυήσεις και οι δεσμεύσεις για το ότι άλλο είναι το να μπορώ να επιχειρήσω να πετάξω το βράδυ, και άλλο είναι είμαι ικανός, καθίσταμαι ικανός να πραγματοποιώ ρήψεις το βράδυ, ρήψεις νερού το βράδυ. Είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται μαζί με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, ξαναλέω, δεν έχει κάνει κανένα λόγο όπως θα ευελπιστούσαμε, ακόμα και για την προμήθεια επιβραδυτικού υλικού, που είναι ένα υγρό ειδικό το οποίο λειτουργεί διαφορετικά από ότι οι απλές ρήψεις νερού, διότι λειτουργούν επιβραδυτικά, δεδομένου το ότι δεν εξατμίζονται κιόλας, και μπορείς να κάνεις ρήψεις τέτοιου είδους υλικού σε διαφορετικές αποστάσεις από ό,τι απαιτείται με το νερό, με αποτέλεσμα να καθιστάς την καταστολή πολύ πιο αποτελεσματική. Δεν ακούσαμε τίποτα από αυτό, αλλά δεν ακούσαμε και την κυβέρνηση να αλλάζει, να μετανοεί τη στάση της ως προς την προμήθεια και άλλων εργαλείων πυρόσβεσης, τα οποία, όπως βλέπω εγώ από ρεπορτάζ, είναι ακόμη και τα ελικόπτερα τύπου Καμόβ. Ναι, είναι και αυτά ρωσικής κατασκευής. Είναι όμως αποτελεσματικά, διότι είναι, όπως βλέπω εγώ, μια απλή αναζήτηση, μια απλή έρευνα να κάνει κανείς, θα διαπιστώσει ότι αυτά τα ελικόπτερα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε έχουν διαπιστωθεί και από τη χρήση τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι είναι ιδανικά για το κλίμα της περιοχής, για τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, δεδομένου το ότι έχουν διπλή έλικα, άρα τα καθιστούν και πιο σταθερά ως προς τους ισχυρούς ανέμους, τα οποία είδαμε ότι καθήλωναν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα άλλα πυροσβεστικά αεροσκάφη στα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Έχουν ιδανικές ποσότητες ρήψης νερού. Η χωρητικότητα του νερού, βλέπω ότι έχουν τη δυνατότητα 2,5 έως 5.000 λίτρων νερού, αναλόγως με την έκδοση και τις συνθήκες του κάθε αεροσκάφους. Και πολύ μεγάλο ρόλο έχει και το ότι η ταχύτητα και η ανταπόκριση τα οποία σημειώνουν αυτά τα αεροσκάφη. Ότι κινούνται με 160 χιλιόμετρα την ώρα και μπορούν να κάνουν εφοδιασμό σε 12 λεπτά, μέσα σε 12 λεπτά. Είναι επίσης κάτι το οποίο δεν είδαμε και είναι εγκληματικό, δεδομένου το ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει κηρύξει από μόνος του το πόλεμο στη Ρωσία, και για λόγους αυτούς, εξαιτίας αυτών των διπλωματικών επιλογών, δεν προμηθευόμαστε εργαλεία τα οποία εξυπηρετούν δικούς μας εθνικούς σκοπούς. Πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, μας νοιάζει η προστασία, η ακεραιότητα της επικράτειας, η ακεραιότητα του έθνους, ο περιορισμός της ζημιάς. Δηλαδή, τι θα γινότανε εάν λαμβάναμε τέτοιου είδους απόφαση και προμηθευόμασταν χρήσιμα εργαλεία για την κατάσβεση της φωτιάς. Δηλαδή, οι υπόλοιποι γείτονες, τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη τα οποία χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ελικόπτερα, τι είναι δηλαδή? Έφαγαν επίπληξη? Τους άσκησε νταντά η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ας πούμε, Φερρυπίν, και τους είπε: μην κάνετε αυτού του είδους τις παραγγελίες, γιατί θα σας στείλω εγώ Γάλλους και Ρουμάνους πυροσβέστες ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω δεδομένου το ότι το βλέπουμε αυτό και ως προς τα θαλάσσια σύνορα μας με τη Frontex. Στέλνουν λιμενικό, στέλνουν ανθρώπους στη θάλασσα και τους αφήνουν μέσα, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα, διότι στη χώρα από την οποία κατάγονται είναι περίκλειστη.
Δεν έχουν δει θάλασσα στη ζωή τους και ήρθαν να προστατέψουν ή να κάνουν επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Αυτού του είδους την κατάσταση θέλουμε. Για να μην αναφερθούμε τώρα στα συμφέροντα της ίδιας της Ούρσουλα και ως προς τις ανεμογεννήτριες και τη σχέση της με την Ελλάδα. Και την Κρήτη, όπως είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες.

Δέχομαι καλημέρες και από τον Καλημέρα Φάνη. Ευχαριστώ πολύ και για το ποσοκού που μου έφιασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα αντίστοιχα σε όλους. Είναι πράγματι Παρασκευή, οι ρυθμοί πέφτουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετά να εξετάσουμε. Μπορείτε να εύχεστε την καλημέρα σας και το καλό Σαββατοκύριακο και για τον ηχολήπτη μας, τον υπέροχο ηχολήπτη μας, τον άρχοντα της κονσόλες, ο οποίος φροντίζει έτσι ώστε να ακουγόμαστε όλοι εδώ πέρα αποτελεσματικοί, τον Ανδρέα Γεννητόπουλο.

και να επισημάνω στην προηγούμενη κουβέντα μας ότι τα ελικόπτερα Καμόβα από ό,τι βλέπω χρησιμοποιούνται και από την Κύπρο. Ό,τι δεν κάνει η Ελλάδα το κάνει η Κύπρος και βγαίνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Να το έχετε και αυτό υπόψη, να το σκέφτεστε και αυτό.

Βλέπουμε λοιπόν το τόπο μας να καίγεται, να κατακαίγεται και ανεμογεννήτριες να ξεδιπλώνονται, να φταίνε οι ανεμογεννήτριες, να επεκτείνονται και να επισημάνουμε κιόλας ότι αν δεν μας καταστρέφουν για τις ανεμογεννήτριες, βλέπουμε να συμβαίνουν και ατυχήματα. Να βλέπω, ας πούμε, τώρα ενημέρωσε ότι χθες κατά το μεσημέρι υπήρξε ατύχημα με ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε στην περιοχή της Φθιώτιδας ανεμογεννήτρια και στο κεντρικό δρόμο από ό,τι φαίνεται κατέπεσε στο οδόστρωμα και προξένησε στην ουσία πρόβλημα τροχαίο. Επομένως είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Έχουν βγει και φωτογραφίες, βλέπω και φωτογραφίες ας πούμε μπροστά μου οι οποίες καταφτάνουν.

Και για να κλείσουμε το κεφάλαιο των πυρκαγιών, να προχωρήσουμε και να δούμε για το ποιες είναι και οι αποτιμήσεις, δεδομένου το ότι έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες. Εγώ, από όσο γνωρίζω, οι αυτοψίες ξεκίνησαν την Τετάρτη, διεξάγονταν χθες και είναι να διεξαχθούν και σήμερα, είναι να ολοκληρωθούν δηλαδή σήμερα. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει γνωστοί ορισμένοι χάρτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τα στοιχεία τα οποία βγήκαν από τις αυτοψίες. Συνολικά έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 325 κτίρια, καμένα κτίρια, από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Εδώ να επισημάνω ότι τις πρώτες μέρες που παρεπτόντως είχαν βγει ότι θα ανοίξουν οι πλατφόρμες για τις αποζημιώσεις, τις αιτήσεις κτλ. Εγώ, όταν προσπάθησα να μπω, υπήρχαν προβλήματα, είχε πέσει η σελίδα, αλλά άσχετο αυτό. Έγιναν λοιπόν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν. Η πρωτιά είναι στη Δυτική Αττική παρά στην Βιωτία, δεδομένου το ότι η φωτιά κινήθηκε νότια και κατέκαψε μετά αυτές τις περιοχές, όπου τις μεγαλύτερες ζημιές τις προξένησε στον Δήμο Μάνδρας ή Δηλίας. Όπως βλέπω, 84 είναι τα κόκκινα σπίτια, δηλαδή τα σπίτια τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να κατοικηθούν, είναι επικίνδυνο να κατοικηθούν. 65 χαρακτηρίστηκαν ως κίτρινα. Αυτό, όπως ξέρω, σημαίνει ότι μπορούν να κατοικηθούν εφόσον γίνουν κάποιες απαραίτητες επισκευές. Μετά ακολουθούν αυτοψίες ως προς το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε 19 κόκκινα σπίτια και 12 κίτρινα. Και στη Βιωτία έχουμε τα λιγότερα, από ό,τι εντοπίστηκαν είναι 7 τα κόκκινα και 6 τα κίτρινα. Άρα συνολικά κόκκινα είναι τα 118 σπίτια από τα 325, τα 119 κίτρινα και τα πράσινα κρίθηκαν 88 συνολικά. Τα 206 αφορούν τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Τώρα, όπου στον Δήμο το συγκεκριμένο, τα 84 από τα 206 είναι τα κόκκινα, τα 65 από τα 206 είναι τα κίτρινα και τα 57 από τα 206 είναι τα πράσινα. Πιστέψτε με, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, θα διαπιστώσουμε πολλές κολλησιεργίες, θα διαπιστώσουμε πολλά προβλήματα ως προς την καταβολή των αποζημιώσεων. Είναι τα νούμερα για αρχή, να πούμε ότι είναι τραγικά, με 600 ευρώ, με 500 κάτι, τα οποία από την πρώτη στιγμή τα διέρευσαν, δεν είναι αρκετά για 20 συσκευές, δεν είναι αρκετά για πολλά πράγματα. Για τα 6 χιλιάρικα επίσης που ακούστηκαν, δεν θα φτάσουν για τίποτα, για να ανακατασκευάσεις έτσι μια κόπο όπως ολόκληρη ζωή, έτσι. Τα νομοθετήματα και όλα τα προγράμματα, ό,τι είναι να κατεβάσει η κυβέρνηση, ξεχάστε το. Ο Πρωθυπουργός κάνει διακοπές στα Χανιά. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Αυτός θα είναι Χανιά, δεν θα τον νοιάζει ποια θα είναι η κατάστασή μας. Τα νομοθετήματα όμως τα φρόντισαν οι συνεργάτες του, θα κατατεθούν για μετά τις διακοπές. Μέχρι τότε εσείς ταλαιπωρηθείτε με τη γραφειοκρατία, αντεβρείτε το δίκιο σας, να προσπαθήσετε να μπείτε να κάνετε τις αιτήσεις σε συστήματα τα οποία σβήνουν κάθε τρεις και λίγο. Τα διαβρωτικά έργα, εγώ θα έλεγα να είστε υπό συνεχή κινητοποίηση, δεδομένου το ότι και αυτά έχουν προαναγγελθεί για τον Σεπτέμβρη και αργότερα θα ολοκληρωθούν για το χειμώνα. Μιλάμε για το ελληνικό δημόσιο, επομένως θα πάρει και πολύ μετά, θα πάρει περισσότερες προεκτάσεις. Μετά όμως θα είναι πολύ αργά, διότι θα έχουν εξεχηθεί και οι πρώτες βροχές, θα έχουμε πλημμύρες. Θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε διαβρωτικά έργα. Ήμασταν χθες εδώ και το συζητούσαμε όσο αφορά το δάσος, το ελατόδασος που υπάρχει στον Δήμο Μάνδρας, όπου εκεί πέρα οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν τα πρώτα βήματα, δεδομένου το ότι ακόμα οι σημαντικές ουσίες για την ίαση του δάσους βρίσκονται στο υπέδαφος. Και για να μην και να προλάβουμε, πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουν αυτούς τους φράχτες, δεντροκουμπώματα, πώς λέγονται. Αυτούς τους φράχτες με τα διαβρωτικά με τα δέντρα, που είναι με τον φυσικό αυτόν τρόπο, προκειμένου να αποφεύγεται η μετακίνηση του εδάφους από τις βροχές, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν σε αυτό, αλλά και σε εσπευμένη αναδάσωση με τα τύπου ελάττων τα οποία κάηκαν, έτσι. Αν θέλουμε να δούμε σε καμιά 40-30 χρόνια ξανά το δάσος,
Διαφορετικά δεν υπάρχει περίπτωση, θα καταλήξει το έδαφος όπως έχει γίνει και στην Πάρνηθα, όπου ναι μεν γίνανε έργα αντιπλημμυρικά, δεν έγιναν δεντροφυτεύσεις, δεν έγιναν άλλα πράγματα και το έδαφος σε πολλές από τις περιοχές, επειδή είχαν προλάβει και οι φθινοπορεινές βροχές, έκαναν το έδαφος από εύγονο, το κάνανε, έγινε πέτρωμα. Ένα σκέτο πέτρωμα. Για να αποφευθούν λοιπόν τέτοιου είδους φαινόμενα, οι Δήμοι πρέπει να το πάρουν πολύ στα σοβαρά το όλο θέμα. Χθες είχαμε τον αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου Περιβάλλοντος Δικτύων Υποδομών της Μάνδρας Ιδηλίας. Μας είπε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει σε πράγματα για τις διευκολύνσεις των πολιτών ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση δέντρων και μπαζωμάτων που υπάρχουν λόγω της φωτιάς στην περιοχή. Θα πρέπει οπωσδήποτε ο κάθε Δήμος να λάβει υπόψη όλα αυτά, να προβεί σε μέτρα ασφαλείας και να εξετάσει τις υποδομές στις περιοχές που δεν κάηκαν.

Μια είδηση η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για τα σημερινά δεδομένα είναι το ότι έπεσαν και οι υπογραφές για την δημιουργία παρατηρητηρίου έργων της περιφέρειας Αττικής. Εντάξει, τώρα πώς να αντιδράσει ο πολίτης όταν ενημερώνεται ότι τώρα ξεκινάνε να πέφτουν υπογραφές για τέτοια έργα, δεδομένου το ότι η Γαλάζια Παράταξη είναι και στην εξουσία 7 χρόνια και έχουμε εξαγγελίες από πρωθυπουργούς, άρχοντες και δεν ξέρω και ό,τι άλλο για το ότι θα κάνουμε περισσότερα, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, το ένα το δίνα. Να πούμε ότι ναι, είναι και αυτό μέσα στην ειδησιογραφία, μέσα στην ατζέντα της ημέρας. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει. Θα είναι, υποτίθεται ότι θα είναι ένα έργο το οποίο θα δημιουργηθεί κάτι σαν κέντρο ελέγχου, σαν πύργος ελέγχου, φανταστείτε το σε αναλογία με ένα αεροδρόμιο, όπου θα επιβλέπει έργα από ό,τι καταλαβαίνω, σαν ένα control tower, ένα πράγμα.

πολύ σημαντικό να επισημάνουμε. Ήμασταν εδώ όλη την εβδομάδα και βλέπαμε ποιες ήταν οι αστοχίες, ποιες ήταν οι κακές ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει, που απασχόλησαν τους εποχικούς πυροσβέστες. Οι εποχικοί πυροσβέστες κατέβαλαν πολλά σε αυτόν τον αγώνα με αυτές τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες, δεδομένου το ότι υπήρχαν καταγγελίες ότι ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι έσπευδαν υπό ακραίες συνθήκες μέσα στα δάση, στις δασικές εκτάσεις και κάναν το έργο της πυρόσβεσης, όσο η πυροσβεστική έδινε περισσότερο έμφαση στις υποδομές, στα σπίτια, την οικιστική, να το πούμε έτσι, ζώνη. Είχαμε λοιπόν τις αναφορές ότι υπήρχαν προβλήματα με τους εποχικούς πυροσβέστες ως προς αυτή την επικινδυνότητα, ως προς την πρόνοια το οποίο το κράτος, στην ουσία το κράτος τους άφησε, τους παρέλειψε, και εγώ, όπως θα ακούσατε και στο δελτίο, το αποκαλώ και αυτό κυβερνητικό πόλεμο το οποίο δέχονται, γιατί δέχονται κυβερνητικό πόλεμο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στα μάτια του κρατικού μηχανισμού, της κυβέρνησης, είναι εισβολής, να υπενθυμίσω ορισμένες δηλώσεις του υφυπουργού, πώς λέγεται, Τουρνάς. Για τα μάτια της κυβέρνησης είναι εισβολής του κλάδου οι εποχικοί πυροσβέστες. Είναι πραγματικά, είχαμε δει ότι είχαμε δει και στην Μαγούλα με τον βανδαλισμό των αυτοκινήτων τους, όπου εσείς οι ακροατές, ορισμένοι, είχατε κάνει και την καταγγελία ότι πρόκειται για χώρο το οποίο είχε δοθεί από την πυροσβεστική για να τα φροντίζουν, και παρόλα αυτά τα βανδάλισαν. Είδαμε το ότι δεν είχαν φαγητό, νερό να τους πάει κανείς. Γενικότερα η κατάσταση είναι άσε να πάει. Επομένως διεκδικούν τις μονιμοποιήσεις τους. Αυτά ακριβώς τα αιτήματα, αυτές ακριβώς τις εικόνες θα μεταφέρουν και για την 31 Αυγούστου, όπου θα κάνουν τον αγώνα διαμαρτυρίας τους. Έχουν βγάλει ήδη ανακοινώσεις οι εποχικοί πυροσβέστες ότι θα κάνουν διαδήλωση έξω από το Σύνταγμα. Έχουν βγάλει και σχετική εικόνα. Και είναι πραγματικά, δεν είναι να τρώνε άλλη κοροϊδία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε αυστηρά ως κοινωνία και ως προς αυτό, διότι βλέπουμε ότι σε κάθε πυρκαγιά, πάντοτε μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν εποχικοί πυροσβέστες. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:57, το πρώτο μέρος της εκπομπής κλείνει με αυτόν τον τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί μουσικό κενό και ένα σύντομο δελτίο, μουσικό διάλειμμα εννοούσα, και σύντομο δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την επισκόπηση, την ενημερωτική επισκόπησή μας από τη δεύτερη ώρα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκατελελειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιός στο Μοσχάτο, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημίες πριν κατασβεστεί από ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του Αιωλικού Πάρκου, από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Στην ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε πυρόπληκτες περιοχές προχώρησαν τα κρατικά κλιμάκια, κρίνοντας 118 κτίρια ακατάλληλα. Οι διαδικασίες για την υποβολή φακέλων κρατικής αερογής παίρνουν πλέον στους οικείους δήμους. Στα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας χαλαρές εξόδους την ίδια ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από την πύρινη λέλαπα στη Δυτική Αττική και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Εκδόθηκε η επίσημη εκτίμηση για το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θέσεις που κατέχουν οι χώρες της Ένωσης στη θέση αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την ονομαστική αύξηση του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στα 248 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης παραμένει καθυλωμένο στο 68,4% του ευρωπαϊκού μεσού όρου. Στο στόχαστρο καταγγελιών για παράνομους χρηματισμούς και μίζες βρέθηκε η ανάθεση της κηδείας του πρώην Υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Ισχυρισμοί που, όπως αναφέρει το ίδιο το ρεπορτάζ, σημειώνονται ως ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας δηλώνει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε νόμιμα στους οικείους του. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος 75χρονης στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή σε αγροτική περιοχή, είχε οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, από όπου όμως αποχώρησε ανενόχλητη, χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της. Για το περιστατικό διατάχθηκε ήδη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροτοψίας νεκροτομής. Στην σύλληψη του Διευθυντή και του Τεχνικού Ασφαλείας του ΔΔΕ Άρτας προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά την έκρηξη στον υποσταθμό της ΔΕΗ που προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος και πυρκαγιά στην περιοχή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου διοργανώνουν στις 31 Αυγούστου οι εποχικοί πυροσβέστες, καταγγέλλοντας τον ηλικιακό αποκλεισμό τους από τις νέες προσλήψεις και τον κυβερνητικό πόλεμο που δέχονται. Οι ίδιοι ζητούν οριστική λύση για τη μονιμοποίησή τους. Στην διεθνή επικαιρότητα, ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου έκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας τον Δρά Άντονι Φάουτσι, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ποινική του δίωξη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα και θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 35-36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας μαζί με την Πεσιρίδης Group, διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι φυσικά το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού, με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας, είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση. Η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας πάντοτε σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και σημειώστε το 69 40 66 70 71.

Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και πάλι. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται για τη δεύτερη ώρα, από όπου συντονίζονται από τώρα, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν είστε. Είτε κινείστε προς την εργασία σας, είτε μας ακούτε μακριά από την Αττική. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, γενικότερα σε όλους τους ακροατές. Μη μου πέφτετε. Συνεχίστε να στέλνετε τις δικές σας καλημέρες. Έλεος Ανδρέα Γεννητόπουλε. Λοιπόν, μαζί μας στην εισαγωγή. Να καλημερίσουμε και τον Ανδρέα Γεννητόπουλο, ο οποίος με βοηθάει, διότι είναι ο μάστερ της κονσόλας, είναι ο μάστερ του ήχου, είναι ο διαχειριστής εδώ, ο πιο βασικός όσο αφορά τη διεξαγωγή της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους λοιπόν μας ακούτε. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας σχόλιο, το δικό σας μήνυμα στο τηλέφωνο, στο κινητό του σταθμού, στο 69 43 63 54 51, θα το επαναλάβω, 69 43 63 54 51, τολμήστε, στείλτε το δικό σας σχόλιο, επισημάνετε κάτι από ό,τι αναλύσαμε την προηγούμενη ώρα. Θα προσπαθήσω να το δω, να το διακρίνω και να το κινητοποιήσω διαβάζοντάς το. Μπορείτε να ακούτε, επειδή σίγουρα πολλοί από εσάς μας ακούτε και ψηφιακά, να πούμε ότι μπορείτε να βρίσκετε το περιεχόμενο του σταθμού, όλων των εκπομπών, αλλά και να ακούτε σε ζωντανό χρόνο την εκπομπή στην ιστοσελίδα του σταθμού, τον mahifm.gr, όπου πάνω δεξιά θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένα κόκκινο βελάκι, έτσι, ευδιάκριτο, όπου μπορείτε να το πατήσετε και να συντονιστείτε και από εκεί, και φυσικά από το YouTube του σταθμού. Αν πατήσετε mahifm, θα σας βγει και το YouTube του σταθμού, όπου μπορείτε να δείτε αναρτημένες τις εκπομπές όλων των συναδέλφων και όλων των παραγωγών. Την προηγούμενη ώρα κάναμε μια επισκόπηση σε κάποιες βασικές ειδήσεις. Έχουμε όμως πολλά να πούμε, θα μας φάει ο χρόνος για άλλη μια φορά, επομένως μπαίνουμε ξανά αρκετά δυναμικά.

Δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι έχουμε ακόμη ένα 24ωρο το οποίο ολοκληρώθηκε και δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν οι Τούρκοι, οι οποίοι Τούρκοι προχώρησαν για άλλη μια φορά σε παραβιάσεις του ενέργειου χώρου, σε παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας, σε εναέριες παραβιάσεις κατά κόρον, επιτοπλίστων μάλλον. Με, όπου όπως ακούσατε και στο δελτίο, διεξήχθηκε εικονική αερομαχία, διεξήχθη αναχέτηση, για άλλη μια φορά χρειάστηκαν να σηκωθούν F-16, υπήρξαν και ντρόν μέσα σε όλες αυτές τις παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις, υπενθυμίζω ότι αυτές το τελευταίο 24ωρο είναι 17, χθες και προχθές είχαμε ακόμη 18. Συνήθως εκεί είναι για κάποιο λόγο, ήδη από τους προηγούμενους μήνες όσες φορές έγιναν γνωστά από τα αντίστοιχα Υπουργεία Άμυνας οι ανακοινώσεις για τις παραβιάσεις ήταν σε αυτό τον αριθμό. Έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν κατά κόρον μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία διεξάγουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις και παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου, δεδομένου το ότι πρωτίστως έτσι αποκομίζουν αρκετά χρήσιμες πληροφορίες για το ποια είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της Ελλάδας, αποκομίζουν πληροφορίες για σημεία τα οποία, σημαντικά σημεία τα οποία μπορεί να εντοπίσουν στα κριτικά νησιά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται στην πληροφορία, διότι τα σύγχρονα μέσα, το πάνω χέρι πάντοτε το έχει αυτός που έχει και την πληροφορία. Αυτό προσπαθεί να μας διδάξει ο σύγχρονος τρόπος πολέμου, αυτό προσπαθούν να μας διδάξουν όλα και όλοι. Είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, οι προκλήσεις συνεχίζονται, έχει πέσει η χάπα το κάτω όσο αφορά η συνθήκη των Αθηνών για τις δήθεν καλές φιλικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους οι χώρες. Η ένταση δεν έχει φύγει, δεν έχει μειωθεί, ποτέ δεν μειώθηκε. Με εξαίρεση κάποιες ανάπαυλες, δεδομένου το ότι είχαν συμβεί ορισμένοι καταστροφικοί σεισμοί πέρα στη Τουρκία, πέρα από κάτι τέτοιο περιστατικό όπου εκεί σταμάταγαν, η ένταση δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει, δεν έπαυσε ποτέ να σημειώνεται και η πρόκληση διεξάγεται από παντού και σε όλα τα επίπεδα, είτε αφορά την Θράκη πάνω, είτε αφορά τον ήπιο πόλεμο, τις ήπιες συγκρούσεις και που πηγάζουν από την ήπια ισχύ μέσω του αθλητισμού, των μηνυμάτων που παίρνανε μέσω του αθλητισμού, τα αλυτρωτικά μηνύματα με τους γκρίζους λύκους στον Εύρο, με το οτιδήποτε, με το ότι δρά ανυπέρβλητη η τουρκική μαφία στη χώρα με διάφορα μέσα, με διακινήσεις ναρκωτικών, με διακινήσεις όπλων φαντασμάτων, χωρίς ιεριακούς αριθμούς δηλαδή. Με την ίδια την τουρκική μαφία, η οποία όποτε θέλει μπαίνει, όποτε θέλει φεύγει και εκτελούνται εδώ συμβόλαια θανάτου, βλέπε Κυψέλη. Τα πολλαπλά περιστατικά. Βλέπετε τους πυροβολισμούς στους υπαλλήλους της ΕΕΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικότερα η πρόκληση δεν σταματάει εκεί, δεν σταματάει στις παραβιάσεις. Ο ελληνικός μηχανισμός αναγκάζεται να προβαίνει σε χρήση και καταπίεση των δικών του μαχητικών. Εμείς τις περισσότερες φορές τις αναχαιτήσεις δεν τις πραγματοποιούμε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις πραγματοποιούμε με αεροσκάφη. Αυτό συνεπάγεται καύσιμα, συνεπάγεται κόστος, συνεπάγεται ρίσκο όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Και οι προκλήσεις λοιπόν, μιας και ήταν μια καλή έναρξη, μια καλή βάση, είναι για να επανέλθουμε και στο θέμα των καλωδίων. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, ξαναλέω, ότι όπου παρά τη ρευστή κατάσταση, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα τόσα κρίσιμα θέματα που δεν έπαυσαν να απασχολούν την ελληνική κοινωνία, είναι στα Χανιά, κάνει διακοπές, αφήστε τον, μην τον ενοχλείτε. Του ζητάμε συγγνώμη για τα όσα προέκυψαν αυτές τις ημέρες και καθυστέρησε. Πόσο έχουμε σήμερα, 7 Αυγούστου. Ζητούμε συγγνώμη που καθυστέρησαν οι διακοπές του. Να πούμε ότι δυστυχώς έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι στην αρμοδιότητά του είναι να βρει έναν τρόπο να μπορούμε πλέον στην ελληνική επικράτεια να κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Προχωρήσαμε στην παραχώρηση του έργου, έπεσαν οι υπογραφές, προηγήθηκαν πάλι κυβερνητικές φιέστες χθες όπως διαπιστώσαμε και εδώ. Είχαμε μάλιστα και έναν τη τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ειδικό σε θέματα ναυτιλίας, διότι είχε ασχοληθεί ακόμη και συνδικαλιστικά ως προς αυτά. Καλημέρα κύριε Αποστόλη.
Λοιπόν, είχαμε τοποθετήσει ως προς αυτό. Να πούμε βέβαια ότι μαζί με την, με την τουρκική προκλητικότητα, την οποία μόλις διαπιστώσαμε ότι συνεχίζεται αμύωτη, είχαμε και εντάσεις, είχαμε και τα παράπονα των γειτόνων, των Τούρκων γειτόνων, ως προς και αυτό. Να πούμε κάτι βασικό, το οποίο δεν θίξαμε χθες, όσο αφορά την πόντιση του καλωδίου και του έργου, το οποίο θα το αναλάβει ο γαλλικός όμιλος. Ο γλυκός όμιλος Meridian. Καταρχάς να πούμε ότι οι Γάλλοι είναι σήμερα, είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς η υπόθεσή τους. Είδαμε τις υποστηρικτικές δηλώσεις του Μακρόν προς την Τουρκία, είδαμε τον Μακρόν να μένει μούγκα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ως προς την προκλητική στάση του Ερντογάν. Είδαμε ότι οι μόνες δεσμεύσεις τις οποίες λάβαμε ως σύμμαχη χώρα, υποτίθεται, προς την Ελλάδα, είναι το ότι αν γίνει το μοιραίο ως προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα, αυτός θα είναι, ξέρω εγώ, θα είναι εδώ, θα είναι παρόντες. Οι δεσμεύσεις, να ξέρετε, γενικότερα μην επαναπάθεστε με το, ή μην επαφίεστε γενικότερα σε ξένες δυνάμεις. Στην ρεαλιστική, έτσι, στη realpolitik διπλωματία, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φιλίες. Στην τελική, την ώρα της κρίσης, θα παραμείνεις μόνος σου. Το είδαμε και στο ουκρανικό αυτό. Το είδαμε δεδομένου το ότι λένε ναι, κάνε εσύ τον μάγκα και τον έξυπνο και μόλις αρχίσεις να τρως ξυλιές, τότε θα σου στείλουμε εκεί πέρα κάτι κουτιά βοήθειας, κάτι μάσκες εκεί υγειονομικές και θα το θεωρήσουμε διεθνή υποστήριξη. Δεν θα σε υποστηρίξουν οικονομικά. Κανένας δεν θα μπει στο κόπο να επομιστεί το οικονομικό και το πολιτικό βάρος προκειμένου να βοηθήσει εσένα. Και λοιπόν, εφόσον είμαστε σε αυτές τις καταστάσεις, σε αυτού του είδους την θέση, ρίχνουμε όλα στον γαλλικό όμιλο να αναλάβει τέτοιου είδους έργα. Η αξιοπιστία μας ως Ελλάδα σε τέτοιου είδους κινήσεις συνεχίζεται να εκτιμάται από την Αίγυπτο και το Ισραήλ για το πώς θα διαχειριστούμε και αυτά τα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αυτόν τον παράγοντα, και επίσης δεν υπάρχει περίπτωση, όπως προκύπτει, να ηρεμήσουμε από τις τουρκικές αντιδράσεις και τις τουρκικές άδειες, εισαγωγικά, που πρέπει να παίρνουμε για το κάθε τι θέλουμε να κάνουμε στην δική μας επικράτεια, την ελληνική επικράτεια. Θα είναι, αν δεν θα συνεχίσει αυτή η όλη ιστορία, εάν δεν προκύψει, δεν πάρθει η πολιτική βούληση να υπογράψει η Ελλάδα ΑΟΣ με την Κύπρο. Αν δεν καθοριστεί αποκλειστική οικονομική ζώνη σε χωρικά ύδατα, το οποίο είναι δικαίωμα το οποίο το κατέχει, είναι στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου που καταπίνουν, μασουλάνε ως καραμέλα συνέχεια οι κυβερνώντες και όλοι, εν πάση περιπτώσει, του συστήματος. Είναι στα πλαίσια αυτά, πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει, δεν θα ηρεμήσουμε από αυτήν την άποψη. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή τον Όμιλο, ο οποίος ως πλειοψηφικός μέτοχος στο έργο θα κάνει το κουμάντο. Το κόστος, όπως είδαμε και χθες, θα αναγκαστούμε να το πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες, γιατί σιγά μην προχωρήσει αυτό σε τέτοιου είδους έργα. Θα υπάρξουν πάρα πολλές καθυστερήσεις στο πλαίσιο του οικονομικού ρίσκου και των έργων. Θα υπάρξουν διάφορες κολλησιεργίες, οι οποίες θα φέρουν και την αναγκαστική αποζημίωση των εταιριών. Θα δούμε και τέτοιου είδους φαινόμενα, διότι αυτό συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, αλλά και στις προηγούμενες απόπειρες ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει, να το θυμάστε. Αν λοιπόν δεν υπογράψουμε εμείς ΑΟΣ και δεν προχωρήσουμε στο να αναλάβουμε, δεν ξυπνήσουμε εθνικά, έτσι ώστε να αναλαμβάνουμε εμείς τα αυτονόητα, να κάνουμε τις επεκτάσεις όπως καθορίζει το Διεθνές Δίκαιο, να κάνουμε τις εξορίξεις συνάμα, πέρα από την ηλεκτρική διασύνδεση, αυτού του είδους της διασύνδεσης. Αν δεν προχωρήσουμε λοιπόν στον καθορισμό ΑΟΣ και να ασκούμε εμείς οι ίδιοι τα δικά μας δικαιώματα, τα οποία πηγάζουν, ξαναλέω, από το Διεθνές Δίκαιο, που παραμελείται συνέχεια, τότε θα συνεχίσουμε να έχουμε τα παράπονα των Τούρκων και θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε την άδεια των Τούρκων. Γιατί στην τελική, κυρίες και κύριοι, ποιος εγγυάται ότι ακόμη και ο γαλλικός αυτός όμιλος, προκειμένου να προχωρήσει σε αυτού του είδους τα έργα, δεν θα προχωρήσει και ο ίδιος ως οργανισμός στο να ζητάει επιβεβαιώσεις ή άδειες από τις τουρκικές αρχές? Ποιος το εγγυάται αυτό στη χώρα που ζούμε και με την κυβέρνηση που έχουμε? Θα συνεχίσουμε να ζητάμε άδειες από τους Τούρκους
και να μαζευόμαστε κάθε φορά που αυτοί θίγονται. Τη μια λένε μαζέψτε το ένα, μην προχωρήσετε στο άλλο, μετακινήστε τους Patriot γιατί είναι απειλητική στάση, αν και αμυντικά όπλα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε από αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν λάβουμε την πολιτική βούληση στο να καθοριστεί ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και να προχωρήσουμε στην διεξαγωγή των δικών μας εθνικών δικαιωμάτων επί της επικράτειας στην οποία μπορούμε να κινηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα ως προς το κομμάτι αυτό.

Εδώ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν, φεύγουμε από το καλώδιο, πάμε να επιστρέψουμε λίγο ως προς το θέμα της ασφάλειας, αλλά όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου το ότι αυτές τις μέρες έχει σημάνει συναγερμός γενικότερα. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στην περίπτωση της Θεούτα, θα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο βλέπω ότι υπάρχει έτσι έντονη δραστηριότητα. Είναι το ζήτημα με το ενέργειο χώρο της Γερμανίας και με το κατά πόσο σε συναγερμό είναι αυτές οι αρχές, δεδομένου το ότι βλέπω ότι σήμερα προέκυψε μία σύλληψη ενός Ουκρανού πρακτόρου. Έγινε σύλληψη λοιπόν, συνελήφθη Ουκρανός που κατηγορείται για κατασκοπία σε βάρος εταιρείας όπλων στη Γερμανία. Να πούμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά ρευστή στη Γερμανία. Χθες προηγήθηκε ένα αέριο συναγερμό στην περιοχή, διότι στην γερμανική επικράτεια, στη Λειψία, στην περιοχή της Λειψίας, υπάρχουν ορισμένες εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, πολεμικές εγκαταστάσεις, όπου φυλάγονται διάφορα πολεμικά είδη, πυρομαχικά, αεροσκάφη, και εκεί φιλοξενείται ο στόλος των μεγαλύτερων μεταγωγικών πολεμικών αεροσκαφών, από όσο γνωρίζω, ουκρανικής κατασκευής, τα Antonov. Τα Antonov δεν είναι ότι τα κατέχει η Γερμανία ή τα κατασκευάζει η Γερμανία, είναι ουκρανικά. Βρίσκονται όμως εκεί πέρα, δεδομένου το ότι, αν δεν κάνω λάθος, η αρχική τους βάση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουκρανία, η βάση τους εκεί πέρα έχει καταληφθεί, έχει βομβαρδιστεί, έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Άρα, είχε σημάνει συναγερμός εκεί, δεδομένου το ότι, χωρίς να επιβεβαιωθούν η προέλευση του ντρόουν, βρέθηκε ντρόουν οπλισμένο με εκρηκτικά να φτάνει στην περιοχή, και αυτό σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι Γερμανοί προφανώς το πρώτο πράγμα που έχουν να πούν, να υποψιαστούν, είναι η ρωσική δολιοφθορά. Δεν ήταν όμως το μεμονωμένο περιστατικό, διότι εκείνη τη μέρα που σημειώθηκε το περιστατικό υπήρξε και έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στο Ανόβερο, το οποίο είχε προσκρούσει σε ένα αντικείμενο άγνωστης προέλευσης. Το ότι είναι άγνωστης προέλευσης δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι, δεδομένου το ότι είναι ντρόουν, από όπου και αν έρχονται πρέπει να κρατήσουν την ανωνυμία τους, και αυτό είναι κάτι το οποίο όποιος το εξαπέλυσε φροντίζει ιδιαιτέρως να παραμείνει ανεπιβεβαίωτη η προέλευσή του, διότι αν επιβεβαιωθεί ότι είναι ρωσικό ντρόουν, σημαίνει ότι είναι επιθετική ενέργεια σε χώρα του ΝΑΤΟ, και αυτό θα δώσει βάση στο να κινητοποιηθούν οι χώρες βάσει του άρθρου 5 και 6 της συνόδου του χάρτη του ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, και έτσι θα υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, το κατά πόσο είναι προβοκάτσια, το κατά πόσο είναι ρώσικο, κατά πόσο είναι ενέργειες οι οποίες διεξάγονται επίτηδες για να προξενήσουν την περαιτέρω κινητικότητα της Ευρώπης ή να δώσουν πάτημα για να ενισχύσουν περισσότερο την Ουκρανία, μιας και γίνεται λόγος αυτές τις ημέρες. Η Ουκρανία έχουν κάνει αιτήματα, ο Ζελένσκι συγκεκριμένα έχει προχωρήσει σε νέα αιτήματα νέας στρατιωτικής υποστήριξης από τους Ευρωπαίους. Συνελήφθηκε ο κατάσκοπος ο Ουκρανός σε γερμανική περιοχή. Σίγουρα τα πράγματα είναι αλληλένδετα, σίγουρα δεν είναι τυχαία για τα οποία διεξάγονται. Μπορείτε να αφήσετε και τα δικά σας σχόλια επ' αυτό, και όχι μόνο αυτό, για όλα όσα έχουμε συζητήσει. Έχουμε την καλημέρα και του Πέτρου. Πιστεύω ότι εκτός Βελόπουλο δεν μπορεί κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και Λοιπούς να κάνει κάτι, γιατί έχουν συμφέροντα από όλα αυτά. Βεβαίως μαζί σου, άποψή μου βέβαια, για Τουρκία εννοώ. Φυσικά και θα συμφωνήσω.

Η κρίση δεν μένεται μόνο σε ό,τι αφορά την ακεραιότητα της Γερμανίας και όλο αυτό το συναγερμό και τον πόλεμο κατασκοπίας που έχει εξαπολυθεί. Η κρίση έχει μεταφερθεί και ως προς το Βόσπορο. Ήμασταν εδώ και βλέπαμε ότι είχαν εξαπολυθεί χτυπήματα εμπορικών δεξαμενόπλων στη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας από τις ρωσικές δυνάμεις. Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, όλο αυτό κινείται διότι είναι ένα σχέδιο να δημιουργηθούν ίδιου είδους έντασης και έκτασης. Εντάσεις, όπως γίνεται και στο πέρασμα, το στρατηγικό πέρασμα, στρατηγικό και εμπορικό πέρασμα του Ορμούζ. Δηλαδή ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια τεχνητή κρίση, μια τεχνητή συμφόρηση, μια και η περίοδος είναι αρκετά κρίσιμη και τώρα, αλλά και θα είναι λόγω του φθινοπόρου και την εξαγωγή των σιταριών. Θα είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει αν δημιουργήσει, είναι και ένα είδος ψυχολογικού πολέμου, δεδομένου ότι αν ξεκινήσει να δημιουργεί φόβους και καθυστερήσεις και συμφόρηση των δεξαμενόπλων, των εμπορικών πλοίων στο στενό, τότε θα υπάρξουν και οι αντίστοιχες διεθνείς αναταράξεις. Και αυτό όσο στη Ρωσία, υπενθυμίζω ότι το είχαμε δει και στις αρχές της εβδομάδας, έχουν απελευθερωθεί, έχουν αποδεσμευτεί και τα παγωμένα κεφάλαια των ξένων που είχαν εγκατασταθεί στη Ρωσία. Είναι ένα βήμα αναδίπλωσης, ανασυγκρότησης όμως της ρωσικής οικονομίας. Επομένως, ένας θεός ξέρει τι έχουν σκαρφιστεί προκειμένου να χρησιμοποιήσουν για να παίξουν με τις διεθνείς τιμές όλων των προϊόντων και για το τι κρίση μας περιμένει τον χειμώνα. Από την άλλη, όπως φαίνεται, η κατάσταση στο πέρασμα του Ορμούς φέρεται να έχει, να κατέληξε, έτσι υπάρχει μια λιαχτίδα αισιοδοξίας ως προς την διέλευση της ναυσιπλοείας, δεδομένου το ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν και το Ομάν έχουν καταλήξει σε συμφωνία, σε μια προκαταρκτική συμφωνία 60 ημερών για το πέρασμα του Ορμούς. Οι πληροφορίες και το ακριβές περιεχόμενο είναι υπό εξέταση, είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να απασχολεί. Το πλαίσιο όμως είναι, από ό,τι φαίνεται, η πλευρά των Ιρανών σκέφτεται με ποιον τρόπο θα επιβάλλει τα δικά τους διόδια με στόχο την Αμερική. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, έστω και προκαταρκτικής λύσης, στόχος είναι να βρεθεί και πλαίσιο διπλωματικό, έτσι ώστε να μπορεί να ευσταθεί, να έχουν και το πάνω χέρι ως προς των συνομιλιών σε διπλωματικό επίπεδο του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πάμε να δούμε ένα σχόλιο του Βασίλη, το οποίο λέει ότι η χώρα μας καταγράφει θλιβερές πρόκειες τελευταίες στο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ένωση μαζί με την Βουλγαρία. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το δημογραφικό, οι νέοι ηλικίες από 20 έως 30 έφτασαν το θλιβερότερο ρεκόρ των τελευταίων δεκαετών, φαντάζομαι στο Brain Drain, κάτω από 1 εκατομμύριο. Πώς αυτό ακόμα παίζει ακόμα πρώτο στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορώ να το χωνέψω. Η χώρα βγαίνει σε σίγουρο αφανισμό. Λοιπόν, το δημογραφικό είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα μαζί με την οικονομική κατάσταση. Χρειάζεται πολιτική βούληση για να λυθεί. Πολιτική βούληση και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει. Να πω κάτι βασικό. Έχεις, Βασίλη, μια καλή βάση για να μου δώσεις πάτημα να προχωρήσουμε στην έρευνα που κυκλοφόρησε. Είμαι σίγουρος ότι για να θέτεις το ζήτημα το έχεις δει και εσύ. Είναι το ότι βγήκαν τα επίσημα στοιχεία. Βγήκαν τα επίσημα στοιχεία ως προς το ΑΕΠ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βγήκαν και οι κατατάξεις των χωρών που δείχνουν σε ποια κατάσταση είμαστε. Πράγματι είμαστε προτελευταίοι. Είμαστε ακόμα προτελευταίοι, πίσω μας είναι η Βουλγαρία, αλλά σας προειδοποιώ, προειδοποιώ βάσει το ρεπορτάζ, διότι και συμφωνώ απόλυτα, είναι ότι με τους ρυθμούς που έχουμε και το γεγονός ότι δεν παράγουμε, δεν δημιουργούμε πλούτο, είναι αυτόματο, είναι ακόλουθο, λογικό ακόλουθο, ότι η αγοραστική δύναμη κατρακυλά, συνεχίζει να κατρακυλά και θα κατρακυλήσει με αποτέλεσμα σε ένα χρόνο, και πολύ μπορεί να λέω, σε ένα χρόνο περίπου θα ακούμε ότι είμαστε και οι τελευταίοι. Το έχουν επισημάνει οι διεθνείς οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένας οργανισμός το οποίο το έχει επισημάνει και έχει ρίξει τη δική του καμπάνα, προειδοποιητική καμπάνα ως προς το γεγονός. Διαφαίνεται από τη Eurostat, διότι μαζί ήμασταν εδώ όταν συζητάγαμε για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και των Ελλήνων, όπου μπορεί ονομαστικά να αυξάνεται ο μισθός, να αυξάνονται οικονομικά οι δείκτες. Αυτό, να ξέρετε, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι τόσο μεγάλος και η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη, που έχει ως αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε, το κράτος να κάνει ορισμένες δαπάνες, και επειδή τα έσοδα τέχνει έντος από την φορολογία της ακρίβειας και του πληθωρισμού να είναι τόσο μεγάλη, σε τόσο μεγάλα νούμερα, έχουν ως αποτέλεσμα να φουσκώνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, διότι αποτυπώνεται. Επίσης, έχουμε προβεί και στην αγορά φρεγατών. Ό,τι δαπανά το κράτος, όλες αυτές τις μοιρασιές, τις οποίες η κυβέρνηση θέλει να τις αξιοποιήσει επικοινωνιακά για να δείξει ότι κάτι κάνει και ότι ευεργετεί, πηγάζουν από αυτό. Όταν εγώ δαπανάω και διαχέω έτσι χρήματα τα οποία τα εισέπραξα, τα φέμαξα από τις δικές σας τις τσέπες, δεν είναι ευημερία, δεν είναι δείκτης ευημερίας. Το ΑΕΠ δεν είναι ποτέ δείκτης ευημερίας. Καλύτερο είναι να δίνετε σημασία στην αγοραστική δύναμη, το οποίο επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία. Τα επίσημα δελτία λοιπόν αυτών των αποτελεσμάτων που βγήκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτό, ότι η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να κατρακυλά, να είναι καθυλωμένη, η ονομαστική δύναμη ανεβαίνει λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, ενώ στην πραγματικότητα εμείς δεν μπορούμε καλά-καλά, αν μας τύχει ένα έκτακτο έξοδο των 300-500 ευρώ, πρέπει να μπούμε σε υποθήκη, εμείς και το μέλλον μας, προκειμένου να βγούμε από την κατάσταση. Και πάνω σε αυτό, άρα λοιπόν αυτό έρχεται να μας επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά, να μας επιβεβαιώσουν τα στοιχεία ως προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατάταξης των χωρών, είναι αυτό. Ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας πείσουν ότι είμαστε εμείς οι τρελοί οι οποίοι βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, και εμείς παραμένουμε με τις τρύπιες τσέπες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Βλέπω μια ερώτηση η οποία ο Χριστιανός μας ρωτάει να ανοίξουμε γραμμές. Δεν είναι σίγουρο, έχω αρκετά θέματα να παρουσιάσω. Δεν είμαι σίγουρος, θα το εξετάσουμε σε πολύ λίγο. Inspires around.
Να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε ότι είχε βγει και μία έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο μαρτυρά το γεγονός ότι ο κόσμος συνεχίζει και καλά κάνει και δεν εμπιστεύεται και απορρίπτει την εφαρμογή πόσο κάνει. Μία επίσης ευχέστα, μία εφαρμογή η οποία δεν έχει παρά να μας αποδείξει ότι η κυβέρνηση μας μεταχειρίζεται σαν να είμαστε, δεν ξέρω και εγώ τι, ανοήμωνα όντα, ξέρω εγώ, κάπου σε αυτή τη φάση. Δεδομένου το ότι αυτή η εφαρμογή θα βοηθούσε μόνο αν ήμασταν μια ανεπτυγμένη κοινωνία όπως αυτές στη Δύση, οι οποίες απασχολούνται για το κατά πόσο παίρνονται οι αγελάδες. Για μια κοινωνία η οποία το κύριο ζήτημά της είναι για το αν θα αυξήσει την εθελοντική στράτευση από τους 6 στους 11 μήνες, αν ήμασταν τέτοιου είδους κοινωνία. Δυστυχώς αυτή η εφαρμογή δεν έρχεται παρά να δείξει ότι θα υπάρξει μια πλατφόρμα μεταξύ των πολυεθνικών και το σούπερ μάρκετ, όπου θα κοιτάνε για το ποιος στην ουσία τηρεί τα πλαφόν ενός ολιγοπολίου που έχει στηθεί. Αυτή είναι η αποτίμηση που έχουμε μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι ο κόσμος το απαρνιέται. Αυτό δείχνει η έρευνα. Δείχνει επίσης ότι η οικονομική εξαθλίωση είναι έντονη. Λέει ότι ακόμα και αυτοί που έχουν κανονίσει διακοπές δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν και τις ακυρώνουν. Ότι υπάρχουν ακυρώσεις, ο ένας στους δύο δηλαδή, λόγω του οικονομικού αδιεξόδου που υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν δικαιολογημένα απασχολεί όλους εμάς, είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε και το διαμηνύουμε συνέχεια από τον Μάχη FM, είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να ενοχλεί. Πολύ σημαντικό, ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι όλα αυτά τα πλεονάσματα τα οποία έχει στήσει ως αφήγηση η κυβέρνηση πηγάζουν από την οικονομική του αφέμαξη, πηγάζουν από την υπερφορολόγηση. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη έρευνα καταδεικνύει επίσης, το νούμερο ένα, ότι πέρα από όλα αυτά που προανέφερα, οι πολίτες ζητούν, απαιτούν, 8 στους 10 απαιτεί την μείωση του ΦΠΑ και την μείωση ή και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κατάργηση δεν μπορεί να επέλθει λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, ζητά όμως, δείχνει όμως ότι ζητά την μείωση της φορολογίας, γιατί είναι αρκετά αδικαιολόγητη.

αρκετά δικαιολόγητη. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει ακόμη. Να μείνετε συντονισμένοι γενικότερα με τις εξελίξεις, διότι είμαστε και στον Αύγουστο, μην ξεχνάτε. Παρ' όλα αυτά η επικαιρότητα είναι καταιγιστική. Και αναφέρουμε στο ότι αδικαιολόγητη είναι και η δράση ορισμένων τραπεζών, όπου έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο πλέον ορισμένες τραπεζικές λειτουργίες να έχουν τμήματα προσωπικού, δηλαδή υπάλληλοι τραπεζικοί, να συγχαίουν τον ρόλο τους και να παρουσιάζονται και ως υπάλληλοι των fund. Η βάση μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι νόμιμη. Δεν είναι σίγουρα ηθική. Καθόλου ηθική. Φανταστείτε το δηλαδή ότι βλέπω, έχω μπροστά μου το ρεπορτάζ του Voice News, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ το οποίο έχει προβεί σε μια απλή ενέργεια η οποία καταδεικνύει αυτό, ξεμπροστιάζει αυτό το θέμα το οποίο δεν θα το δείτε πουθενά αλλού. Μιλάμε για, για την περίπτωση μια συγκεκριμένη τράπεζα όπου έχει σε κατάλογο επικοινωνίας, βλέπω εδώ βάσει το ρεπορτάζ, δύο εικόνες. Το κατάλογο με τα τηλέφωνα των τραπεζικών υπαλλήλων της τράπεζας και από δίπλα ενός φαν το οποίο ανήκει στη τράπεζα. Ένα φαν το οποίο είναι τραπεζικό, είναι της τράπεζας, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω εδώ στοιχεία επικοινωνίας από τη μία πλευρά και στοιχεία επικοινωνίας της άλλης πλευράς και διαπιστώνουμε ότι είναι το ίδιο ακριβώς νούμερο. Και προέβη λοιπόν το Voice News βάσει της ερευνάς του και έκανε κλίση και στα δύο, όπου και στις δύο περιπτώσεις το σήκωσαν οι ίδιοι υπάλληλοι. Στη μία περίπτωση ερωτήθηκαν, είστε εσείς υπάλληλοι τράπεζας? Ναι, είμαστε υπάλληλοι τράπεζας. Κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνει και το επόμενο, το ίδιο νούμερο. Και ρωτά, είστε εσείς υπάλληλοι του Tade Fan? Ναι, είμαστε υπάλληλοι του Tade Fan. Εκεί τελειώνουν όλα. Εκεί τελειώνουν όλα. Και εκεί είναι που συνειδητοποιείς το τι χάπατο είμαστε, το σε τι χώρα ζούμε ξανά για άλλη μια φορά και στο πώς ακριβώς μας μεταχειρίζονται.

Αν θέλετε, τοποθετηθείτε στα σχόλιά σας. Θα δούμε αν θα ανοίξουμε γραμμή. Τοποθετηθείτε ως προς αυτό και όλες να μας πείτε εσείς πόσο ηθικά, πώς νιώθετε. Καταρχάς, και σε αυτό. Μιλάμε για τραγικό πράγμα. Είναι οι ίδιες πολιτικές που πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού. Συνέχεια.

έρχονται, θα κάνω μια παρέμβαση και θα πω, έρχονται πληροφορίες για συλλήψεις και στην Αττική μεταξύ άλλων. Έχουν γίνει συλλήψεις για εμπρισμούς, για πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, στη Σύρο, ξέρω. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, στην Πελοπόννησο. Υπάρχει όμως και στην Αττική. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε τώρα εδώ στην Αττική, σήμερα έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας κατηγορίας 3, έχει πέσει μια κατηγορία, αλλά υπάρχουν ακόμα ανίδεοι οι οποίοι πάνε και ανάβουν ψυσταριές σε χώρους που δεν πρέπει, σε χώρους με ξερά χόρτα. Είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού. Έχουμε λοιπόν σύλληψη, όπως βλέπω και από τις πληροφορίες, για εγκατάσταση ψυσταριάς από ανίδεο συμπολίτη μας. Με συγχωρέστε με, αλλά πάλι το θυμικό είναι. Είχαμε τις διακοπές του Μητσοτάκη που τις κάνει ενόχλητος. Αυτός είναι ο τίτλος. Μισό να σας το πω για όσους έχουν συντονιστεί αυτή την ώρα. Χαλαρή έξοδος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι ξεκινάει ο τίτλος. Στα Χανιά. Φωτογραφίες. Δείτε, φωτογραφίες λέει. Καμαρώστε. Στην κατάσταση που είναι ρευστή. Και όσο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα εκεί στη Δυτική Αττική με τις αυτοψίες στην περιοχή. Λοιπόν, λίγο την αντίληψή μας να κινητοποιήσουμε ως προς το τι επαφή έχουμε με το περιβάλλον και αναφέρομαι με αυτού του είδους τις ενέργειες. Με τις ψυσταριές και με τις φωτιές και με τα τσιγάρα. Υπενθυμίζω ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ως αποτέλεσμα να καεί σπίτι και να θανατωθούν δύο άνθρωποι, ένας πατέρας και ένας γιος, ξεκίνησε από τσιγάρο. Ενός ανίδεο επίσης συμπολίτη μας, ο οποίος περνούσε από δρόμο επαρχιακό με ξερά χόρτα στην περιοχή και πέταξε το τσιγάρο. Αδικαιολόγητα πράγματα. Να πούμε ότι σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία απασχολούν. Βλέπω πληροφορίες και ρεπορτάζ τα οποία έρχονται από τη Ζάκυνθο, όπου η Ζάκυνθος είναι γνωστή για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους τουρίστες, από τον υπερτουρισμό. Υπάρχουν πληροφορίες, δραματικές πληροφορίες, τραγικές πληροφορίες, οι οποίες κάνουν λόγο για 8 βιασμούς μέσα σε 20 μέρες. Που δημιουργήθηκαν 200 ασθενείς καθημερινά στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανησυχία, η ΠΟΕΔΗΝ έχει τοποθετηθεί, έχει γνωστοποιήσει στοιχεία, περιπτώσεις. Είναι επίσης κάτι το οποίο απασχολεί σε κοινωνικό επίπεδο. Χθες ήμασταν εδώ και βλέπαμε ένα ρεπορτάζ το οποίο κάνει λόγο ότι από τον υπερτουρισμό υπάρχει και έξαρση στις ιώσεις και στις θερινές γρίπες, όπως πλέον τις ονοματίζουν, που είναι σε έξαρση κυρίως στις νεανικές ομάδες. Ως προς τους υπερήλικες να πούμε, μιας και είναι αρκετά επίκαιρο και πρέπει να αναφερθούμε, είναι ότι υπάρχει και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχει αύξηση στα κρούσματα, έχουμε 23 νέα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 65 συνολικά που έχουμε αντιμετωπίσει τις τελευταίες μέρες ως στοιχεία και αντιμετωπίσω ΕΟΔΗ, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είμαι γιατρός, ναι. Εν πάση περιπτώσει καταλάβατε, 65 κρούσματα. Συνολικά, τα περισσότερα έχουν καταγραφεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκκινήσει κατάσταση μιας επιφυλακής. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα από τον ιό. Έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ χάρτη, εν πάση περιπτώσει, με τις περιοχές που είναι πιο επικίνδυνες. Πιο επιρρεπής στα φαινόμενα. Δεν γνωρίζω γιατί, ακόμα και εκεί να φανταστείτε ότι η Δυτική Αττική, ας πούμε, η Δυτική Αττική έχει σνομπαριστεί και από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να φανταστείτε ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε και αναφέρουμε στην εγκληματικότητα. Θα σας ανακατέψω και με αυτό το γεγονός, με την εγκληματικότητα, διότι έχουμε και δύο περιστατικά. Ένα που το θίξαμε χθες, στην περίπτωση που πήγανε αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σε καταβλισμό Ρωμά και εκεί προχώρησαν σε άτακτη υποχώρηση λόγω του ότι ένας από αυτούς από το γλέντι που πήγανε εκεί πέρα για να ελέγξουν βγήκε με ένα μαχαίρι στα δόντια και άρχισε να τους παίρνει από πίσω. Και αναφέρομαι και στο περιστατικό της εξιχνίασης μιας υπόθεσης θανάτου και έχει να κάνει με έναν 72χρονο, ο οποίος έγινε γνωστό ότι βρέθηκε νεκρός στην περιοχή των Άνω Λιωσίων την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι φαίνεται ο νεκρός στα Άνω Λιωσία βρέθηκε εκεί επειδή τον παράτησαν ορισμένοι συνεργοί του, διότι ήταν μια ομάδα η οποία είχε προβεί σε κλοπές καλωδίων, σε κλοπές γενικότερα από την περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Και εγώ εικάζω ότι είναι μία από αυτές τις αντίστοιχες περιπτώσεις
κλοπής καλωδίων, όπως υπάρχει αντίστοιχα στον Ασπρόπυργο, άρα και στον Άγιο Στέφανο που υπάρχουν αποθήκες από όσο γνωρίζω, και είναι μανία, δεν είναι μόνο ο χαλκός των καλωδίων, υπάρχουν και άλλα καλώδια τα οποία αν κλαπούν και πουληθούν έχει αρκετά έσοδα. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν από ό,τι φαίνεται είναι και αυτή. Αναζητούνται οι συνεργοί λοιπόν που παράτησαν στο αυτοκίνητό του τον 72χρονο νεκρό από ηλεκτροπληξία. Αυτό επιβεβαιώνεται, ότι ο άνθρωπος πέθανε από ηλεκτροπληξία σε αυτήν την προσπάθεια και ότι τον παράτησαν στην περιοχή του Αιγείου, στην περιοχή των Ανολιωσίων, προκειμένου να μην φανεί, νομίζοντας ότι έτσι θα αποκρύψουν και την δράση τους. Άρα ναι, να προχωρήσω λίγο και μιας και πιάσαμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, να επισημάνουμε την προσοχή μας και σε αυτό σε κάποιες περιοχές. Πολλές από τα κρούσματα απασχολούν την περιοχή του Βορείου Τομέα, τύπου Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλάνδρη, Παπάγου, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Φιλοθέης, στη Μεταμόρφωση. Μετά έχουμε αρκετά κρούσματα στην Ανατολική Αττική, απασχολεί πολύ την περιοχή των Σπατών, το Μαρκόπουλο, το Κοροπή, τη Λαβρωτική, τη Παλίνη, την Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, την Παιανία, τη Ραφίνα, τον Δήμο Αχαρνών, τον Μαραθώνα. Έχουμε τον νότιο τομέα Αθηνών, με αντίστοιχους Δήμους Γλυφάδας, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης. Έχουμε και το κεντρικό τομέα, τον Δήμο Αθηναίων, την Ηλιούπολη, τη Δάφνη, Ημιτού και της Νέας Φιλαδέλφειας. Βλέπω λιγότερο καθιστά εκεί πέρα, αυτές οι περιοχές είναι πιο κάτω, σε χαμηλή βαθμίδα. Και στη Θεσσαλία έχουμε αρκετά έντονα τις περιοχές του Δήμου Λαρισαίων, τον Δήμο Τεμπών, έχουμε στην Καρδίτσα τον Δήμο Παλαμά, τον Δήμο Σοφάδων, έχουμε στα Τρίκαλα την περιοχή των Τρικαίων κανονικά, και έχουμε και την κεντρική Μακεδονία ως προς την Πέλα, τις Σέρες, την Ιμανθία, τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Δέλτα κυρίως. Γενικότερα αυτές οι περιοχές πρέπει να μπουν λίγο περισσότερο σε επιφυλακή ως προς αυτή την κατάσταση. Αυτό συνεπάγεται πρόληψη των ευπαθών ομάδων και των υπερήλικων, οι οποίοι καλό είναι να φορούν ελαφριά ρούχα, βαμβακερά, αλλά να έχουν μάκρος, να καλύπτουν χέρια, πόδια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ψεκασμούς φαρμάκων, φαντάζομαι, από τα κουνούπια επίσης είναι από τα μέτρα, και γενικότερα πρέπει να προβούν, φαντάζομαι, και οι Δήμοι να κοιτάξουν ως προς τις περιοχές με λιμνάζοντα νερά.

Στην επικαιρότητα έχουμε επίσης ένα άλλο δραματικό περιστατικό με μια τραγωδία, με μια 42χρονη η οποία πνίγηκε στα μάλια. Εδώ, παιδιά, δεν έχουμε πολλά να επικεντρωθούμε. Να πω ότι είναι ένα δραματικό περιστατικό, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν σπέβδεις να βοηθήσεις κάποιον, διότι το περιστατικό έχει να κάνει με μια κυρία η οποία πνιγήκε, μια άλλη έσπευσε να την βοηθήσει, περιπλέχθηκαν αρκετά τα πράγματα. Να πούμε ότι από τέτοιου είδους περιστατικά πρωτεύων είναι ότι αυτός που θα σπεύσει να βοηθήσει να γνωρίζει πώς γίνεται, με ποιον τρόπο γίνεται. Με τρόπο έτσι ώστε να μην θέσει αυτόν σε κίνδυνο, αλλά και τον άλλον που πνίγεται, έτσι. Γιατί αν δεν γνωρίζεις, κάλεσε βοήθεια, κάνε κάτι το οποίο να μην καθιστά και εσένα σε κίνδυνο, διότι διαφορετικά θα μιλάμε για πολλαπλάσια τραγωδία, θα μιλάμε για τέτοιου είδους καταστάσεις. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή με το τι λαβές πρέπει να κάνεις, με ποιον τρόπο θα βουτήξεις, υπό ποιες συνθήκες και με ποιον τρόπο θα τον βγάλεις απ' έξω τον άνθρωπο. Γιατί και αυτός πάνω στο πανικό του μπορεί να πνίξει και εσένα μαζί. Είναι δεδομένα πράγματα. Βασικά είναι, λέτε εδώ στα μηνύματα, κοινή λογική, αλλά το πρόβλημα με την κοινή λογική είναι ότι πολλές φορές δεν είναι κοινή. Αυτό είναι το πρόβλημα της κοινής λογικής. Γενικότερα βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω ότι μου στέλνετε ρεπορτάζ γεμάτα με κόσμο, φαντάζομαι για τις πληρότητες και τα δρομολόγια στον Πειραιά. Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί και θα κορυφώνεται καθ' όλο το μήνα.

Είμαστε ένα ενημερωτικό μέσο, είμαστε μια εκπομπή όπου κάνει επισκόπηση της καθημερινότητας και ενώ ο κόσμος καίγεται στην κυριολεξία, υπάρχουν και αυτού του είδους ειδήσεις. Για άλλη μια φορά, ιδίως χθες, πρωτοστάτησε η Kimberly Guilfoyle σχετικά με τα δικά της τα προσωπικά και έγινε γνωστό και ασχολήθηκαν πολλά μέσα, πολύ θα έλεγα, σε κουτσομπολίστικο επίπεδο με το πώς έληξε, εν πάση περιπτώσει, η διαμάχη με τον πρώην της, τον γιο του Τραμπ, τον Τραμπ Τζούνιορ, όπου στην ουσία δέχτηκε να της καταβάλει 7,5 πόσο εκατομμύρια ευρώ για να λήξουν εκεί τη διαμάχη του σχετικά με μια βίλα που είχαν με μια σπιταρόνα στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλη δουλειά δεν είχαν τα μέσα με τόσες καταστροφές και με τόση ατυχία που μας έβρει, που μας βρήκε, να ασχολούνται με αυτά τα εκατομμύρια, με τα σπίτια και τα κουτσομπολιά της Guilfoyle, η οποία που πάει πολλές φορές με τα ψηλά τακούνια, ένας θεός ξέρει, με κάτι σκάφη, με μια ζωή εδώ πέρα, μόνο πρέσβη δεν θυμίζει. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε και αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι μαζί με όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν και θα απασχολήσουν επίσης την επικαιρότητα είναι και τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, τα σύγχρονα αυτά γυαλιά της Meta, τα οποία έχουν ενσωματωμένες κάμερες και μικρόφωνα. Το είχαμε ασχοληθεί, έχουμε καυτηριάσει το θέμα από τις αρχές της εβδομάδας. Να πούμε ότι τα φαινόμενα διχασμού τα οποία αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο διάσημα και αυτό δεν είναι τυχαίο διότι η εταιρεία και οι διαχειριστές των γυαλιών αυτών κάνουν αρκετά μεγάλη διαφήμιση, τα διαφημίζουν πολύ και έχει από το σούσουρο που ξεκίνησε γίνεται όλο και πιο γνωστό και εδώ στην Ελλάδα. Οι αγορές βάσει των πληροφοριών έχουν τριπλασιαστεί. Ο κόσμος, αρκετός κόσμος παίρνει και αγοράζει τέτοιου είδους γυαλιά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα εξετάζεται, θα βγει πόρισμα στα τέλη του μήνα για το κατά πόσο θα προβούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού σε μια πολιτική απαγόρευση ή περιορισμού της χρήσης αυτών των γυαλιών, διότι λόγος γίνεται για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της ιδιωτικότητας με τρόπο το οποίο αν καταγραφείς δεν υπάρχει τρόπος να το διαχειριστείς ή να το ελέγξεις, δεδομένου το ότι δεν ξέρεις πότε θα σε μαγνητοσκοπούν, δεν ξέρεις με ποιον τρόπο, δεν ξέρεις πού θα κυκλοφορήσει και προφανώς τίθεται θέμα συνένεσης. Άρα είναι ένα πράγμα το οποίο θα απασχολήσει για την δημοκρατικότητά του. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Φαίνεται ότι στις χώρες του εξωτερικού έχουν δημιουργηθεί διάφορες εντάσεις. Υπάρχουν ήδη καταστήματα εστίασης και όχι μόνο ψυχαγωγίας τα οποία απαγορεύουν τη χρήση τους. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιο είδους άτυπα σε μικρής έντασης apartheid με αυτά τα γυαλιά σε εισαγωγικά apartheid. Υπάρχουν τέτοιου είδους ειδήσεις που εντοπίσαμε και θα ξανασχοληθούμε με την υπόθεση. Για αύριο αν θέλετε θα πιάσουμε, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος πλησιάζει οριακά, έρχεται απειλητικά για τη λήξη της εκπομπής. Αν θέλετε και εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και με τα σχόλια, διότι βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και εσωτερικά εδώ στην Ελλάδα ένα πρόβλημα με την ψηφιακή εμποροποίηση όσον αφορά τους δότες σπέρματος και την απόκτηση των παιδιών από διαδικτυακές αγορές που γίνονται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτει πάρα πολλά ηθικά ζητήματα και βλέπω ότι είναι σε έξαρση. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές οι οποίες λειτουργούν λες και πρόκειται για εφαρμογές γνωριμιών ως προς αυτό και τίθονται θέματα εμπορευματοποίησης της ζωής. Είναι κάτι το οποίο αν θέλετε το εξετάζουμε, θα το εξετάσουμε, μάλλον τι ρωτάω, θέλετε δεν θέλετε θα το δούμε αύριο.

Και παρά την άγνωστη κατάστασή της, την άφησαν οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, για τους οποίους έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Πολύ σημαντικό να σας επισημάνω τα νέα της πρωτεύουσας όσο αφορά το μετρό. Βγήκαν ανακοινώσεις και ρεπορτάζ ότι θα ξεκινήσουν δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο ήδη χτυπάει καμπανάκι, τουλάχιστον για μένα, βλέποντας τις πληροφορίες από το βράδυ. Διαπίστωσα ότι οι δοκιμαστικές αυτά τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα γίνουν και κατά κόρον το βράδυ, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Και εννοώντας προβλήματα στα δρομολόγια, υπάρχουν διάφορες υποψίες για το πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα και οι δικλείδες ασφαλείας για τον τρόπο το οποίο διεξάγονται αυτά τα δοκιμαστικά. Τύπου ότι υπάρχουν φόβοι μην γίνει κανένα εσωτερικό εκεί πέρα πρόβλημα και δούμε κανένα δυστύχημα τύπου Τέμπη στο μετρό. Και πολύ σύντομα θα εξετάσουμε αύριο τα δικαιώματα της σιωπής. Α, σωστά, αύριο Σάββατο με ενημερώνει το Control. Από Δευτέρα λοιπόν θα έχουν μαζευτεί πολλά. Θα δούμε και για την υπόθεση ενδεχομένως να ασκηθεί ποινική δίωξη στον Φάουτσι σχετικά με την στάση του στο Κογκρέσο, όπου εκεί γίνονται σοβαρές εξεταστικές επιτροπές για εγκληματικές διαχειρίσεις του κράτους σε θέματα πανδημίας ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε τη σύλληψη του τεχνικού ασφαλείας του ΔΔΕ για τον υποσταθμό της Άρτας, που είδαμε ότι άναψαν χθες, προκλήθηκε πυρκαγιά από τις υποδομές. Έχουμε πολλά. Αποκάλυψη επίσης του Voice News ότι στείλαμε αστυνομική εκπροσώπηση στο Gay Pride της Ολλανδίας, κάτι το οποίο είναι σε έξαρση, και όλες σε Γερμανία που είχαμε δει το τρομοκρατικό χτύπημα, είναι και αυτό τώρα στην Ολλανδία ένα καινούριο. Μάλλον έχουν βίτσια να τα κάνουν τώρα και όχι στις αρχές Ιούνιου, που είναι και ο μήνας της υπερηφάνειας. Είπαμε τα θέματα κατασκοπίας. Είναι το Airbnb. Θα εξετάσουμε την προηγούμενη απόφαση πρώτο δικαίου. Θα κλείσω, Αγιανιτόπουλε. Θα κλείσω. Έρχομαι. Θα κλείσω. Λοιπόν, είναι και το Airbnb. Θα εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα και το τι αλλαγές επέρχονται. Είναι πολλά, μείνετε συντονισμένοι. Είχαμε και εκτόξευση πυράβλου του Elon Musk στο φεγγάρι. Μέχρι και αυτά έχουμε φτάσει. Εσείς μένετε συντονισμένοι, προχωράμε σε μουσικό διάλειμμα, σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, και ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος, η οποία διεξάγεται από τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν όλα αυτά που προανέφερα. Μαζί ανανεώνουμε το ραντεβού για την Δευτέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκατελειμμένο κτίριο επί της οδού Πειραιώς στο Μοσχάτο, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημίες πριν κατασβεστεί από ισχυρές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του υλικού πάρκου από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε πυρόπληκτες περιοχές προχώρησαν τα κρατικά κλιμάκια, κρίνοντας 118 κτίρια ακατάλληλα. Οι διαδικασίες για την υποβολή των φακέλων κρατικής αρρωγής περνούν πλέον στους οικείους δήμους. Στα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας χαλαρές εξόδους την ίδια ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από την πύρινη Λέλαπα στη Δυτική Αττική και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την ονομαστική αύξηση του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στα 248 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης παραμένει καθυλωμένο στο 68,4% του ευρωπαϊκού μεσόωρου, κάτι που αποτυπώνει την πίεση στο πραγματικό βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Στο στόχαστρο καταγγελιών για παράνομους χρηματισμούς και μίζες βρέθηκε η ανάθεση της κηδείας του πρώην Υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακελιό. Ισχυρισμοί που, όπως αναφέρει το ίδιο το ρεπορτάζ, σημειώνονται όσο ο εμπλεκόμενος επιχειρηματίας δηλώνει ότι το τιμολόγιο εκδόθηκε με νόμιμα μέσα στους οικείους του. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος 75χρονης στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή σε αγροτική περιοχή, είχε οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, από όπου όμως αποχώρησε ανενόχλητη, χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της. Για το περιστατικό διατάχθηκε διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στη σύλληψη του Διευθυντή και του Τεχνικού Ασφαλείας του ΔΔΕ Άρτας προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά την έκρηξη στο υποσταθμό της ΔΕΗ που προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος και πυρκαγιά στην περιοχή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου διοργανώνουν στις 31 Αυγούστου οι εποχικοί πυροσβέστες, καταγγέλλοντας τον ηλικιακό αποκλεισμό τους από τις νέες προσλήψεις και τον κυβερνητικό πόλεμο που δέχονται. Οι ίδιοι ζητούν οριστική λύση για την μονιμοποίησή τους. διεθνή επικαιρότητα, ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, έκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας τον Δρά Άντονι Φάουτσι, επειδή αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την ποινική του δίωξη. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος και θα επικρατήσει λιακάδα. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 35 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια εντάσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Πάει και η πρώτη εβδομάδα. Πάει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πλησιάζουμε ολοταχώς στο 15 Αύγουστο, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς, να πούμε ότι ίσως ετούτος είναι από τους πιο μελαγχολικούς, αν όχι έτσι καταθλιπτικούς, και το βαρύνουμε πολύ, αλλά σίγουρα μελαγχολικούς 15 Αυγούστους. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις γύρω σου, το νιώθεις στους ανθρώπους, ακόμα και στην ατμόσφαιρα. Και λιγότερο ή περισσότερο όλοι νιώθουμε ότι κάτι θα συμβεί. Κάτι βράζει, κάτι σιγοβράζει, κάτι θα συμβεί. Κάπου θα ξεσπάσει, κάπως θα ξεσπάσει όλο αυτό το οποίο υπάρχει γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, στο κλείσιμο της εβδομάδας πολλά υπάρχουν για να πούμε και θα τα πούμε. Σας είπαμε και χθες πρώτη από εδώ ότι η ιστορία με τους Γάλλους, τη γαλλική εταιρεία, τους Γάλλους που μπαίνουν στο έργο για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, έχει σκιές, και οι σκιές αυτές είναι τουρκικές. Τα είπαμε, θα πούμε περισσότερα στοιχεία σε λίγο. Βασικά όμως, ενώ είναι πολλές οι ειδήσεις και το παρασκήνιό τους, η είδηση είναι μία τώρα. Είτε, πώς να το πω, είτε σαρκαστικά είτε κυριολεκτικά, όπως θέλετε πάρτε το, η είδηση είναι ότι δεν κρατιόταν ο κύριος Μητσοτάκης στην Αθήνα ούτε λεπτό. Δηλαδή έρχομαι στη θέση του, προσπαθώ να έρθω γιατί δεν μπορώ, και για να είμαι ειλικρινής δεν θα ήθελα, και νομίζω όπως και περισσότεροι, να έρθουμε στη θέση του, να είμαστε στη θέση του. Παναγία μου, καλά είμαστε και έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι με το ζόρι, με το ζόρι ήταν αυτές τις μέρες και λόγω των πυρκαγιών, και να κάνει και 2-3 αγκαρίες, ρε παιδί μου, λέει τι έχω να τακτοποιήσω, πώς λέμε, πρέπει να φύγω διακοπές, τι έχω να τακτοποιήσω, α, να πληρώσω εκείνο τον λογαριασμό, να κάνω εκείνο, να 2-3 δουλειές, να πάω μέχρι δίπλα να τακτοποιήσω αυτό, να μαζέψω τα μπαγκάζια και να φύγω. Αυτό δεν κάνει ο μέσος άνθρωπος που έχει προγραμματίσει, βιάζεται να φύγει έτσι, με άγχος, δηλαδή αγκαρία, ακόμα και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, αγκαρία. Και στην κηδεία του Βαρβιτσιώτη τον είδαμε μέσα στην τρελή χαρά με τα παιδιά του Βαρβιτσιώτη. Παπαναγία μου λες. Δεν κρατιότανε. Στην συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Αγγελούδης, κάνανε μια τεχνική κοτσάνα εκεί στην ΕΡΤ, όχι μπερδέψανε, κόψαν το βίντεο, το παίξαν πιο νωρίς, δηλαδή βγάλαν στον αέρα ένα κομμάτι του βίντεο που δεν έπρεπε και τον έδειξε να χοροπηδάει, να κάνει κάτι μορφασμούς εκεί την ώρα της συνάντησης με τον Δήμαρχο, δείχνοντας πόσο θεατρικό και καραγκιοζέ είναι όλο αυτό το σκηνικό που στείλνεται εκεί. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, έτοιμο να χοροπηδήσει, τον έπιασε ο φακός να χοροπηδάει, κάπως έτσι δηλαδή. Πήγε να μας πει επίσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταβασή του και μεταβίβασή των αρμοδιοτήτων
το ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ για να μας πει ότι το τέλος, λέει, έρχεται, πρέπει η Ελλάδα να βγει, να έρθει το τέλος της διαφθοράς, του παλαιοκομματισμού, των ουρουσφετιών, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. 7 χρόνια πρωθυπουργός. Τον καθρέφτη του κοίταζε. Ναι. Και δηλαδή, αφού τα έκανε με αγκαρία όλα αυτά, φαινόταν ότι τα έκανε ως αγκαρία και με έτσι βαρεμάρα, ρε παιδί μου, και αυτό, και μουντ διακοπών που θα λέγαμε, σε μουντ διακοπών που θα λέγαμε και στο χωριό μας, έτσι, σε μουντ διακοπών ήταν εδώ και μέρες. Σιγά που θα κάτσει να σκάσει. Δεν έφυγε κατευθείαν. Φεύγω, λέει, το κλείνουμε το μαγαζί. Κατέβασε ρολά. Οι άλλοι έχουν φύγει από τα πριν, από την αρχή της εβδομάδας, και αν δεν ήταν, ξαναλέω, οι πυρκαγιές, θα είχε βαρέσει διάλυση και τυπικά η κυβέρνηση. Και πήγε ανέμελος και αμέριμνος και τουρίστας στα Χανιά και μας τον παρουσιάζουν κιόλας τα δικά του εκεί φιλικά μέσα, να εμφανίζεται, να πηγαίνει, ξέρω εγώ που πήγε, σε μπαράκια, σε βόλτες στο κέντρο των Χανίων. Σε εισαγωγικά, ευτυχισμένος άνθρωπος, σε εισαγωγικά. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Τι γίνεται πίσω του, τι γίνεται στη χώρα, τι γίνεται στην κοινωνία, τι γίνεται, δεν μιλάω μόνο για τις πυρκαγιές, τι γίνεται γύρω γύρω, τι γίνεται, ξαναλέω, ακόμα και αυτό που μας το παρουσίασαν ως θρίαμβο και επιτυχία με τη γαλλική εταιρεία στο καλώδιο, που δεν είναι έτσι. Είναι πράγματι εντυπωσιακό, εξοργιστικό θα έπρεπε να είναι και είναι. Αλλά είπαμε, είμαστε σε μια φάση, όχι επειδή είναι χερινή ραστόνη κατά ανάγκη. Γενικώς, και πριν μπούμε στην έτσι βαριά καλοκαιρινή περίοδο, το κλίμα περίεργο, υπόκοφο. Ξαναλέω, τι θα γεννήσει όλο αυτό? Σίγουρα νομοτελειακά κάτι θα βγάλει. Τι θα είναι δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν είμαι μάντης και δεν θέλω να γίνω μάντης. Αλλά νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι, το σφρενό.

Ήρθαμε κυρίες και κύριοι εδώ πάλι, είμαστε στον Μάχη 99,8. Μου γράφετε, μας γράφετε αρκετά μηνύματα. Κύριε Νίκος, ναι, δεν είπα ότι θα κάτσει να σκάσει. Κύριε Νίκο, αυτό λέω, σιγά μη κάτσει να σκάσει. Αυτό ακριβώς περιγράφω. Σιγά μη κάτσει να σκάσει. Λοιπόν, την ίδια ώρα που, για να μην θεωρούν ορισμένοι ότι ακούγεται όλο αυτό που συζητάμε και περιγράφουμε ως υπερβολικό, η κεραμίδα η καινούρια έρχεται από τον ΟΣΑ, παρακαλώ. Δεν έρχεται από κάνα εγχώριο αντιπολιτευόμενο κέντρο, όπως θέλετε πείτε το, μέσω ενημέρωσης, πολιτικό, οποιονδήποτε φορέα, ξέρετε, αυτούς που λέει ο Μητσοτάκης ότι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στη χώρα. Είστε μίζεροι και λαϊκιστές, αυτό λέει. Στην ίδια γραμμή με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο Άδωνης με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης με τον Άδωνη, το ίδιο και το αυτό. Μην προσπαθείτε να τους ξεχωρίσετε. Λοιπόν, αυτό δεν λέει. Αυτό δεν λένε, αυτό δεν είναι το αφήγημά τους. Ότι η χώρα πάει καλά και αφήστε τη μιζέρια. Τη σκόπιμη μιζέρια. Αυτός δεν είπε τις προάλλες ότι η κεντρώα κυβέρνησή μου, κεντρώα κυβέρνησή μου, με τις μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμά της, προχωράει τη χώρα μπροστά. Και αντιμετωπίζει το λαϊκισμό. Το είχε πει τελευταία φορά στην εκδήλωση που έγινε κάτω από την Ακρόπολη, την ιδιότυπη εταιρεία, φορέα, πώς ακριβώς το λέγανε εκεί, αυτό που είχε φτιάξει, συνιδρύσει ως παράρτημα ενός ευρύτερου εκεί διεθνούς κέντρου η σύζυγός του πριν αποχωρήσει το 2021, όπως τουλάχιστον δήλωσε μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά δεν έλεγε. Λοιπόν, λαϊκιστές και μίζεροι αυτοί οι τύποι του ΟΣΑ. Του ΟΣΑ παρακαλώ. Του ΟΣΑ. Που κανονικά σε άλλες εποχές, ξαναλέω, υπό κάπα σίγμα που λέγαμε, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε όχι διακοπές να μην έχει πάει αυτός και οι υπουργοί του και η κυβέρνησή του, ύπνο να μην έχει, όταν ύστερα από 7 χρόνια πρωθυπουργίας και άσκησης της εξουσίας από το επιτελικό του κράτος και τους οικονομικούς του φωστήρες, η αποτυχία σήμερα καταγράφεται και επισήμως παταγώδης. Εντάχει στο Δελτίο Ειδήσεων ακούσατε προηγουμένως τον τίτλο, το επίγραμμα της είδησης. Και λες, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Δεν είναι έτσι ακριβώς, ξέρετε. Γιατί εδώ οι λεπτομέρειες δείχνουν, αποτυπώνουν μάλλον το μέγεθος της κατάστασης, την οποία βεβαίως βιώνει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, αλλά ξαναλέω, την ίδια ώρα βιώνει ο μέσος Έλληνας και την προπαγάνδα ότι δεν είναι έτσι όπως τα καταλαβαίνεις μέσα Έλληνα, είναι έτσι όπως τα λέμε εμείς και οφείλεις να δεχτείς αυτό που σου λέμε εμείς και να αναρωτιέσαι για τον εαυτό σου μήπως δεν είσαι στα καλά σου και δεν καταλαβαίνεις αυτό που σου λέμε εμείς, η τρέλα. Έρχεται λοιπόν ο ΟΣΑ και τι λέει. Τι λέει.
ότι στην Ελλάδα έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη υποχώρηση του κατακεφαλήν πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε 21 χώρες του ΟΣΑ. Να το ξαναπώ, να το ξαναδιαβάσω. Στην Ελλάδα, με βάση την έκθεση του ΟΣΑ, έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη, μιλάμε για το τελευταίο τρίμηνο, δε, έτσι χειρότερα, η μεγαλύτερη υποχώρηση στο κατακεφαλήν πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών σε 21 χώρες, από 21 χώρες. 3,6%. 3,6% υποχώρησε το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών και για να προλάβω όποιον θα ήθελε να το αναρωτηθεί, ρε παιδί μου, μήπως είναι γενική αυτή η τάση και το φουσκώνεις τώρα εσύ ρε καψαμπέλη εκεί πέρα να πούμε και το σπεκουλάρεις το θέμα. Γιατί έτσι θες, έτσι σε βολεύει, έτσι σου αρέσει. Ε? Άνθρωποι είμαστε. Όχι. Διότι με βάση και τον πίνακα, τα επίσημα στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Για τη συνολική εικόνα. Στον ΟΣΑ, το πραγματικό, αυτό το εισόδημα, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών σημείωσε αύξηση. Μικρή μεν αύξηση όμως, 0,2%. Και το πραγματικό ΑΕΠ 0,3%. Συνολικά δε η τάση στις χώρες του ΟΣΑ, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία και στην έκθεση, στον πίνακα, είναι τάση ανάκαμψης οικονομικής. Αυξάνονται δηλαδή τα διαθέσιμα εισοδήματα για τους πολίτες των χωρών του ΟΣΑ. Δεν μειώνονται. Δηλαδή, προσέξτε, δύο τα στοιχεία. Και υποχώρηση, τη μεγαλύτερη έχουμε στην Ελλάδα. Και έχουμε αυτή την υποχώρηση την ώρα που ο μέσος όρος, η τάση στις χώρες του ΟΣΑ είναι ανωδική. Δεν είναι δηλαδή ότι όλοι πέφτουν και εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση. Είναι ότι οι άλλοι ανεβαίνουν και εμείς έχουμε πτώση που είναι και η μεγαλύτερη. Είμαστε δηλαδή στον πάτο ρε παιδιά, να το πούμε απλό. Οι άλλοι τσιμπάνε κάτι, λιγότερο ή περισσότερο. Εμείς βουλιάζουμε περισσότερο. Μεγαλώνει και η απόσταση δηλαδή. Το χάσμα. Αυτό τώρα μπορεί να έρθει κάποιος από τα Χανιά που κάνει διακοπές, κύριο Μητσοτάκης, όποιον θέλετε, τον κύριο Χατζηδάκη, το λαλίστατο που βγάζει εκεί αριθμούς, μετράει, κάνει, ράνει εκείνο το ένα το άλλο, παίρνει τα στατιστικά, Παναγία μου. Τον κύριο Πιαρακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών, εκεί τον άλλον, τον Υπουργό Ανάπτυξης,
τον οποιοδήποτε, τον κύριο Μαρινάκη, τον Παύλο, τον οποιοδήποτε, να μας το εξηγήσει σε εμάς τους αδαείς, μίζερους λαϊκιστές, όμοιρους των κυκλωμάτων της διαφθοράς και του παλαιοκομματισμού που πρέπει να απαλλαγεί η χώρα από εμάς. Να απαλλαγεί. Αλλά να μας εξηγήσετε, βρε αδέρφια, αλήτες πουλιά, ετούτο εδώ, πώς εξηγείτε 7 χρόνια μετά. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα. Τώρα θα μου πεις, βιάζεσαι, γιατί έχεις ακούσει για τα άλλα. Όχι. Είπαμε, έκλεισε το μαγαζί διακοπές μέχρι τις 20. Άντε, ξέρετε, επικοινωνιακά μπορεί να πεταχτεί για κάνα 2-3 ώρες, να έχει κανονίσει άλλη καμιά αγκαρία για να παίζουν τα μέσα εκεί τα φιλικά, ότι απλά δημιουργός για αυτά στην Αθήνα, διότι έκανε μια συνάντηση η οποία φοβερή και τρομερή. Ρεπ, γυρνά πίσω. Γέρνα πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα, νομίζω, της ημέρας στο οικονομικό κοινωνικό πεδίο, το οποίο αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση όπως είναι και όχι όπως η προπαγάνδα της κυβέρνησης θέλει να είναι.

Λοιπόν, και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και ακριβείς και καταλυτικοί σε αυτό το οποίο λέμε, με βάση τα στοιχεία ξαναλέω, όχι δικά μου, όχι κανενός άλλου εδώ εχώριου λαϊκιστή μίζερου που αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση για να την αντιπολιτεύεται. Ο πίνακας λοιπόν που η έκθεση του ΩΣΑ που έχει την κατάταξη των χωρών έχει την Ελλάδα, είπαμε, αρνητικό πρωταθλητή στον πάτο με 3,6% τριμηνιαία υποχώρηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Την ώρα που βλέπω τα στοιχεία, προσέξτε, την ώρα που βλέπω τα στοιχεία και φαίνεται ότι από τις 21 χώρες οι 15-16 έχουν βελτίωση. Αυτό σε σχέση με αυτό που είπα με τη γενική τάση. Η Ουγγαρία που είναι επικεφαλής στη λίστα και έχει τις καλύτερες επιδόσεις έχει 6% 6% αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών της. Ακολουθεί η Χιλή, παρακαλώ, ναι, γιατί ο πίνακας δεν αφορά μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Ουγγαρία, Χίλη, Ιρλανδία, Ιταλία, Δανία, Φιλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Καναδάς, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να δούμε τώρα στον αντίποδα. Αυτές είναι χώρες που έχουν αύξηση, μικρότερη ή μεγαλύτερη, στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών τους. Εμείς είμαστε σε χειρότερη κατάσταση από όλους. Μετά είναι η Αυστρία που έχει τις δεύτερες χειρότερες επιδόσεις από μας, με πτώση 2,8%. Αυτές είναι οι δύο χώρες με τα χειρότερα, παρακαλώ, στοιχεία, διότι και οι άλλες που έχουν υποχώρηση έχουν πολύ μικρή υποχώρηση, περίπου 0,5%. Δηλαδή μιλάμε για το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ισπανία. Με αυτή τη σειρά. Ελλάδα σε χειρότερη θέση, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι στο 0,5%, η Αυστραλία που είναι λιγότερο από 0,5%, Ισπανία και Σουηδία σχεδόν ελάχιστη. Έχουν μια ανεπαίσθητη μείωση στο πραγματικό τους εισόδημα. Αυτός είναι ο χάρτης, αυτή είναι η έκθεση του ΩΣΑ, ξαναλέω, που αποτυπώνει αυτό που βιώνει ο μέσος Έλληνας και δεν χρειάζεται βεβαίως κανένα ΩΣΑ, καμία στατιστική. Έχει όμως αξία γιατί είναι ο διεθνής οργανισμός στον οποίο ομνίουν όλες οι κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένες εδώ και τις δικές μας, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν τα στοιχεία, δεν μπορούν όχι να αμφισβητηθούν, απλώς δεν θα έπρεπε να μην μπορούν να ληφθούν υπόψη. Όμως έχει πάει διακοπές και προσέξτε τώρα,
υπάρχουν και στην έκθεση, στην ανάλυση του ΩΣΑ, και οι αιτίες οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτό. Και οι οποίες αιτίες είναι κατά βάση τρεις. Η πιο σημαντική είναι, για να το πούμε σε απλά λόγια, να το μεταφράσουμε σε πενταράκια, η ακρίβεια, κύριε Μητσοτάκη. Οι πληθωριστικές πιέσεις, έτσι καταγράφονται. Η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα επιδρούν στη μείωση των εισοδημάτων. Αναφέρεται ως τρίτος παράγον, είναι βεβαίως ο κυρίαρχος. Η δεύτερη αιτία, βασική αιτία, είναι η συρρήκνωση έως διάλυση του κοινωνικού κράτους. Ο περιορισμός, όπως αναφέρεται ειδικότερα, των κοινωνικών μέτρων. Η συρρήκνωση δηλαδή των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που θα μπορούσαν να στηρίξουν τα εισοδήματα των οικοκυριών. Επειδή ακόμα και αυτά τα φιλοδορήματα τα οποία δίνει η κυβέρνηση προσπαθεί να τα εμφανίσει ως κάτι σπουδαίο, φοβερό και τρομερό. Ακόμα και αυτά τα φιλοδορήματα που τα ονοματίζει επιδόματα, πας, έρχεσαι, όλα αυτά κλπ. Κλπ. Ακόμη και αυτά δεν βοηθούν, αντιθέτως καταγράφονται ως συρρυκνωμένα στο πλαίσιο συνολικά του περιορισμού των κοινωνικών μέτρων. Και ο τρίτος παράγον που έρχεται ως απόρρια των δύο προηγούμενων είναι ότι οι ελληνικές οικογένειες για να επιβιώσουν, για να βγάλουν το μήνα, για να καλύψουν τα έξοδά τους, όπως διαπιστώνεται, αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν περιουσιακά τους στοιχεία. Να πουλήσουν δηλαδή το σπίτι στο χωριό, το σπίτι που απέκτησε ο πατέρας τους ή οι ίδιοι στην πόλη. Το χωράφι. Και αυτό γίνεται σε τέτοιο βαθμό, σημαντικό βαθμό, η μείωση εισοδημάτων από περιουσία που επιδρά στα καθαρά έσοδα. Διότι και ένα σπίτι που τυχόν είχε ο άλλος ακόμα και μπορούσε να το νοικιάζει, να το εκμεταλλεύεται, το πουλάει, πάει, τέλος. Και να το πουλάγε, του το παίρνουν οι τράπεζες, το παίρνουν τα φανς, του το παίρνουν οι ξένοι, του το παίρνουν οι Κινέζοι, του το παίρνουν οι Ισραηλινοί, του το παίρνουν οι Τούρκοι. Τα λέω αυτά γιατί αυτές οι τρεις εθνικότητες είναι πρώτες στο real estate. Μην νομίζετε ότι τα αγοράζουν Έλληνες. Μακάρι που λέει ο λόγος να ήταν Έλληνες αυτοί που τα αγοράζανε. Κατά περιοχές, Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί, εταιρείες κατά κύριο λόγο, από Τούρκους, Ισραηλινούς και Κινέζους, με όποια σειρά, ξαναλέω, ανάλογα με τις περιοχές. Στην Ακριτική Θράκη δηλαδή, οι Τούρκοι είναι πρώτοι. Στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, μάλλον οι Ισραηλινές εταιρείες έχουν τα πρωτεία, αγοράζουν ακίνητα. Λοιπόν, όλα αυτά, ξαναλέω, έφεραν
την Ελλάδα σε ακόμη χειρότερη θέση, την ώρα παρακαλώ πάρα πολύ που στην Ουγγαρία, ρε παιδιά, του, εκεί που ήταν ο Όρμπαν μέχρι τώρα, θα μου πείτε έχασε για άλλους λόγους και εν πάση περιπτώσει δεν το λέω τώρα για να δικαιολογήσω τίποτα, έτσι λέω απλώς ότι ήταν, να κάνω λάθος, 16 χρόνια. Θα μου πει το Μητσοτάκη θέλει να κάτσει 26. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Ουγγαρία, παρακαλώ, επειδή ενίσχυσε τις αμοιβές, τους μισθούς, κατά 6,3%, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, έτσι. Αυτό βοήθησε στο να υπάρξει στο πραγματικό εισόδημα αύξηση 6%. Και όπως είπα, η χιλή, ακόμα και η χιλή, έχει 4,8% αύξηση. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Διακοπές θα πάει. Πού θέλετε να πάει? Σπίτι του αρνείται να πάει. Στο εξοχικό του πήγε. Σπίτι του εννοώ πολιτικά. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν θέλει να πάει σπίτι του, ας πάει σε εκλογές. Να δοθεί μια διέξοδος σε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει. Και όχι εκεί γαντζωμένος. Θα μου πείτε, αφού τα βρίσκει και τα κάνει, λοιπόν, ναι, γράφει εδώ ο κύριος Βασίλης ότι αληθινή χώρα γερόντων. Πας μια βόλτα στην επαρχία και σε πιάνει κατάθλιψη. Μα και τα στοιχεία, αγαπητέ, το επιβεβαιώνουν αυτό, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται χρόνο με το χρόνο, με τη μείωση, τη δραματική μείωση των γεννήσεων, σε χώρα γερόντων. Ολόκληρες περιοχές που έχουν και ιδιαίτερη εθνική σημασία, επειδή λέγαμε προηγουμένως, η Θράκη, εκεί ο Εύρος, σε λίγα χρόνια το 90% των κατοίκων, αυτή είναι η τάση με ραγδαίο ρυθμό, σημειώνεται αυτό, σε λίγα χρόνια το 90% των κατοίκων θα είναι άνω των 65 ετών. Όλοι δηλαδή, 9 στους 10, όλοι οι κάτοικοι στην ακριτική Θράκη, στον Εύρο, στον ακριτικό Εύρο, θα είναι άνω των 65 ετών. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πλησιάζοντας, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τις 11. Καλημέρα σε όλες και όλους και πάλι και στα μηνύματα που πραγματικά μας στέλνετε. Είναι η διάδραση μεγάλη και εδώ μας γράφει ο φίλος μας ότι είμαι 38 ετών, ψάχνω να βρω χώρα να πάω. Καταλαβαίνω την απόγνωση και το αδιέξοδο, φίλε μου, φίλε μας. Αλλά αυτό είναι τώρα το μεγάλο στοίχημα, γιατί τώρα με αφορμή αυτό θυμίζουμε ότι στα χρόνια των μνημονίων πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες και κυρίως άνθρωποι της παραγωγικής ηλικίας, νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, έφυγαν, αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι δεν έχουν επιστρέψει και δεν θα επιστρέψουν. Και επειδή είναι καλά μυαλά, όπως είναι οι Έλληνες καλά μυαλά, έχουν αποκαταστήσει τη ζωή τους, τις οικογένειές τους. Δεν έχουν από αυτή την άποψη λόγο και κίνητρο επιστροφής. Και το λέω επειδή τώρα προσφάτως η κυβέρνηση για να βολέψει και διάφορα ρουσφέτια, γιατί αυτό ήταν στην πραγματικότητα, ανακοίνωσε ξανά ή έχει ανακοινώσει παλαιότερα, δεν έχει σημασία, ενεργοποιούν διάφορα, λέει, κίνητρα, φορολογικά κίνητρα και άλλα για αυτούς που έρχονται πίσω και έχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά και κριτήρια για να γυρίσουν πίσω. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, μεγαλύτερο φτύσιμο από τους Έλληνες και δει τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, τους 25άριδες, τους 30άριδες που έμειναν εδώ, κάνανε, που λέει ο λόγος, το σκατό τους παξιμάδι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους για να μείνουν εδώ στην πατρίδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φτύσιμο και προσβολή και απαξία. Και βεβαίως αυτό έχει ως αποτέλεσμα όποιος μπορεί ακόμη και τώρα να σηκώνεται να φεύγει, και έτσι να φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι γινόμαστε χώρα γερόντων, χώρα που περιμένει να ζήσει από τον τουρισμό, από το real estate, το ξέπλυμα δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, από τις υπηρεσίες, δηλαδή παραγωγικότητα 0, πρωτογενής τομέας 0, και τίποτα άλλο. Και επειδή λέμε και για τον τουρισμό τώρα, και μας ακούει, μας στέλνει και μήνυμα η φίλη μας η κυρία Δέσποινα με το ταξί. Καλημέρα κυρία Δέσποινα. Θα σας στενοχωρήσω λίγο σήμερα, ενδεχομένως να το ξέρετε εσείς. Εγώ πληροφορούμαι ότι βγήκε μια ακόμη δυσάρεστη απόφαση, δικαστική απόφαση για εσάς τους ιδιοκτήτες ταξί, που οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες, ευσυνείδητοι και σωστοί, με την οποία απόφαση διευκολύνονται στα νησιά τουλάχιστον οι, πώς τους λένε αυτούς τώρα, οι πλατφόρμες τύπου Uber, αποκτούν περισσότερα
προνόμια εναντί των επαγγελματιών του κλάδου των ταξί. Χάριν, το είπα αυτό τώρα, χάριν του τουρισμού. Χάριν της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού ή και της εκδικητικότητας απέναντι στους ταξιτζίδες, θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και έτσι. Αλλά

γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και όπως αποκαλύφθηκε τον καρφώσανε ήδη, δηλαδή εκεί του αυτού του διαδικτυακού ιστότοπου που στηρίζει τον Τραμπ. Έτρεχε μαζί με τον Άδωνη να γλύψουν εκεί και να πούνε πω τι σπουδαίος ηγέτης είναι ο Τραμπ, κάντε κάτι να έρθουν πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα για να τον θυμόμαστε και να τον ευγνωμονούμε και λοιπά και λοιπά, και μπας και μπορέσουμε να πάρουμε για κανένα ψηφαλάκι σε τέτοια κατάσταση, έτσι, για να μην έχουμε τίποτα αμφιβολίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων για να γυρίσουμε να πούμε, φίλες και φίλοι, αυτά που δεν θα ακούσετε πουθενά για την ιστορία με το καλώδιο και το άγνωστο παρασκήνιο, το οποίο απέκρυψε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Παπασταύρου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη τράπεζα της Μαρφίν του 2010 προκειμένου να απολογηθεί στη δικαιοσύνη. Άκυρη θα θεωρείται από την 1η Οκτωβρίου οποιαδήποτε δημόσια εγκύκλειος δεν αναρτάται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και οργανισμών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποσκοπεί στη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών, καθώς το κόστος για ένα μόλις πενθήμερο σε νησί αγγίζει τα 2.500 ευρώ, αναγκάζοντας τους πολίτες να περιορίσουν τις εξορμήσεις τους ή να καταφύγουν στη λύση των διακοπών στην πόλη. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους της Λέσβου τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τις θανατώσεις των κοπαδιών τους λόγω ζωονόσων, καθώς καταγγέλνουν πως τα ποσά των 70 ευρώ ανά ζώο αποτελούν ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε το ελάχιστο το χαμένο τους εισόδημα. Έντονες αντιδράσεις και νομικούς προβληματισμούς στην Ευρώπη προκαλεί η κυκλοφορία της εφαρμογής YouFactor, μιας πλατφόρμας τύπου Tinder, που φέρνει σε απευθείας επαφή δότες σπέρματος με ενδιαφερόμενες γυναίκες, παρακάμπτοντας τις παραδοσιακές τράπεζες σπέρματος και τους κανόνες ανωνυμίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του Ελληνικού Πάρκου από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell. Στην ολοκλήρωση 325 αυτοψιών σε πυρόπληκτες περιοχές προχώρησαν τα κρατικά κλιμάκια, κρίνοντας 118 κτίρια ακατάλληλα. Οι διαδικασίες για την υποβολή φακέλων κρατικής αρρωγής περνούν πλέον στους οικείους δήμους. Στα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, πραγματοποιώντας χαλαρές εξόδους την ίδια ώρα που η χώρα μετρά τις πληγές της από την πύρινη λέλαπα στη Δυτική Αττική και όχι μόνο, και η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερως ρευστή. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Εκδόθηκε η επίσημη εκτίμηση για το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι θέσεις που κατέχουν σε αυτό οι χώρες της Ένωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρά την ονομαστική αύξηση του ελληνικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στα 248 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, το κατακεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης παραμένει καθυλωμένο στο 68,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κάτι που αποτυπώνει την πίεση στο πραγματικό βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο θάνατος 75χρονης στα Χανιά, καθώς διαπιστώθηκε ότι λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή σε αγροτική περιοχή είχε οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα, από όπου όμως αποχώρησε ανενόχλητη, χωρίς να καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της. Για το περιστατικό διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Στην διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη 39χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για τρεις δολοφονίες στην Ελλάδα, ανάμεσα στις οποίες μία στο Νέο Κόσμο του 2024, καθώς και για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έκδοσή του στη χώρα μας. Στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος και θα επικρατήσει ηλιακάδα. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από τους 35 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το δελτίο ειδήσεων. Μάχη 99,8. Εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Πάει η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Πλησιάζουμε ολοταχώς στο Πάσχα του καλοκαιριού, στον 15 Αύγουστο. Ακούσαμε τις ειδήσεις, είδαμε τι γίνεται. Δεν έχω ακόμα περιέργως πώς, μολονό ότι είμαστε στην Παρασκευή, δει νέα εντυπωσιακά έτσι πομπόδι δημοσιεύματα, μαζική έξοδος, φεύγουν κατά χιλιάδες οι Αθηναίοι. Πω ρε παιδιά, τι έγινε? Πώς σας ξέφυγε αυτό? Τι, το έχετε για πιο μετά, το κρατάτε για αργότερα, για το απογευματάκι, για το βραδάκι, τι γίνεται? Μη μας το χαλάτε τώρα αυτό, δεν είναι σωστό. Πώς θα τσιτώσουμε κι εμείς? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, μια φοβερή ηρωνία, να αρχίσουν να μας λένε ξανά φεύγει κόσμος, αυτό αδειάζει Αθήνα, προορισμοί της κακομοίρας, από εδώ, από εκεί κλπ. Την ώρα που τα δικά τους, τα επίσημα στοιχεία, τα δικά τους, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή, δείχνουν ότι από το κακό στο χειρότερο. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης πολύ σωστά, πολύ σωστά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, με την ψήφο του εκλογικού σώματος, εκεί, όπως είναι, με αυτή την ψήφο, διακοπές, ζωάρα, διακοπές στα Χανιά, γρήγορα, γρήγορα, τέλειωσε με τις εκκρεμότητες εχθές, έλα λέει φεύγουμε, αργείς, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο ρε, μας περιμένει? Α, καλά, συγγνώμη, το είπα για να μην αργείς, τέλειωνε με τα μπαγκάζια. Θα τα φέρουνε το υπηρετικό προσωπικό. Λοιπόν, για να ξεχαστούν, αυτό δείχνει, θέλω να πω το εξής τώρα για να σοβαρολογήσουμε, δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ενσυναίσθηση. Έχουν χαθεί 5 ζωές. Έχουν βγει καταγγελίες από τους γονείς του ενός του Έλληνα πιλότου. Έχουν υπάρξει προσφυγές στη δικαιοσύνη. Έχει γίνει ο κακός χαμός για το πώς θα γίνει η έρευνα, από ποιους, από ποιον φορέα, με καταγγελίες για προσπάθειες κατακερματισμού των ερευνών για να υπάρξει συγκάλυψη, αλλά τέμπει ένα πράγμα. Έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και πραγματικά βλέποντας τα στατιστικά, τα στατιστικά της μεταπολιτεύσεως, την περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, αυτά τα 7 χρόνια δηλαδή, έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα στην Ελλάδα. Να το ξαναπώ. Σε σχέση με όλη την μεταπολιτευτική περίοδο, στην περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα 7 αυτά χρόνια, έχουν καεί τα περισσότερα στρέμματα στην Ελλάδα. Είναι φοβερό πραγματικά, γιατί δείχνει πώς γίνεται και η χειραγώγηση, η προσπάθεια χειραγώγησης, ας το πούμε έτσι, της κοινής γνώμης και των εντυπώσεων, όλη αυτή η προπαγάνδα.
Με βάση λοιπόν τον ετήσιο ρυθμό καμένων εκτάσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωταθλητής με 668.928 στρέμματα ανά έτος. Ακολουθεί ο Κώστας Καραμαλής με 616.007. Αναέτος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου με 502.811. Και τέταρτος είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 442.748. Αν πάντως, καθ' υπερβολήν, ίσως λέω εγώ τώρα, αθρηστούν οι επιδόσεις γιου και πατρός, πατρός και γιου, δηλαδή τα 668 του Κυριάκου με τα 442 του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μιλάμε για 1%, έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ οικογενειακό. Τα στοιχεία αυτά είναι με βάση τα εθνικά στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία από το 1981 που είναι διαθέσιμα έως και σήμερα, 1981 έως 1999, και από 2000 έως σήμερα τα στοιχεία που υπάρχουν. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια, όχι αγαπητέ, δεν είπαν τίποτα για να δασώσεις, γιατί αυτό ακριβώς ήθελα να πω, αγαπητέ φίλε Νίκο, ότι όχι μόνο για να δασώσεις δεν λένε τίποτα και δεν θα πούνε, γιατί και την τελευταία φορά, γιατί δεν το λένε, γιατί ψεύδονται και έχουν συλληφθεί ψευδόμενοι. Αντιθέτως, προκύπτουν τώρα στοιχεία, ενδείξεις και καταγγελίες ότι στις περιοχές αυτές ετοιμάζονται, υπάρχουν σχέδια, projects για ανεμογεννήτριες. Μα άλλωστε, προσέξτε, και εκεί από που ξεκίνησε στη Βιωτία όλη η καταστροφή, με βάση τις έρευνες τις ίδιες που κάνουν αυτές οι αρχές αντιμετώπισης καταστροφών, πώς λένε, από τις κακοτεχνίες για τις ανεμογεννήτριες και τα υλικά πάρκα, και εξ αυτού του λόγου υποχρεώθηκαν να προφυλακίσουν και τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Αιωλική Σπιθάρη ΑΕ Σάββας Ζαφυράτος, και τον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος ως εργολάβος με την εταιρεία του είχε αναλάβει τις εργασίες, και εκεί έναν ακόμα. Τρεις είναι οι προφυλακίσεις. Η βασική είναι του δημάρχου και του ιδιοκτήτη της εταιρείας αιωλικών πάρκων με ανεμογεννήτριες. Από την πρώτη μέρα σας είπαμε και επιβεβαιώνεται ότι αποδεικνύεται η μεγάλη αντίφαση και άρα και το σκάνδαλο της λεγόμενης πράσινης μετάβασης, διότι στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος με αυτή την πράσινη μετάβαση εγκαθιστούν παντού ανεμογεννήτριες, καταστρέφουν τα δάση και το πράσινο, τα οικοπεδοποιούν για να μπορέσουν να μπουν οι ανεμογεννήτριες πέραν των άλλων λόγων, και έρχεται η στιγμή που ένας σπινθήρας από τις εγκαταστάσεις
για τις ανεμογεννήτριες και τις εργασίες και όλα αυτά, αρκεί σε ξηρή βλάστηση για να γίνει παρανάλωμα του πυρός το σύμπαν, όπως έγινε και τώρα. Και άρα λοιπόν αυτοί που μας ζαλίζουν για την πράσινη μετάβαση γίνονται οι αυτούργοι της καταστροφής του περιβάλλοντος όσο έχει απομείνει και του πρασίνου και του δάσους, και φτάνουμε έτσι και στα στοιχεία που σας διάβαζα προηγουμένως. Η οικογένεια Μητσοτάκη, πατέρας και γιος, να βαρύνονται με κατέτος 1.100.000 καμένα στρέμματα τις τελευταίες δεκαετίες, σπάζοντας κάθε ρεκόρ και σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο που είναι και πολιτικό και εθνικό και θεσμικό και υπαρξιακό και οικονομικό βεβαίως. Και όπως βεβαίως τώρα, το ζήτημα είναι τι θα γίνει σε αυτές τις περιοχές, γιατί προσέξτε, υπάρχουν σε δύο φάσεις, ας το πούμε, νομολογίες εγκληματικές σκανδαλώδεις. Η μία από την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΤΕ και προηγουμένως η συγγήτρια, η κυρία Σακελαροπούλου, πριν ανταμυφθεί με το προεδρικό αξίωμα από τον κύριο Μητσοτάκη, που είχε κηρύξει τη δυνατότητα να μπορούν να μπαίνουν ανεμογεννήτριες και σε καμένα χάριν του εθνικού συμφέροντος, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, πως θα είχαν φτιάξει εκεί τις νομικές ορολογίες από το 12-14, από τότε, και αρχίσαν να γεμίζουν και στην Εύβοια, στη Βιωτία, ανεμογεννήτριες. Και πριν από λίγο καιρό που αποφάσισαν ότι ακόμα και σε εκτάσεις που έχουν κηρυχτεί αναδασωτές θα μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες, να μην γίνει αναδάσωση και να μπουν ανεμογεννήτριες εφόσον έχουν υποβληθεί προηγούμενα, στην προηγούμενη φάση, σχέδια, εισηγήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή να μην έρχεται η αναδάσωση να εμποδίσει τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα. Άρα τι να βγουν και να πούνε ότι θα γίνουν αναδασώσεις όταν το δούλεμα αποδεδειγμένα πάει σύννεφο, τι να βγούνε και να υποσχεθούνε ότι όλα θα αναδασωθούν, με τις πέτρες θα τους πάρει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα, που λέω λόγος, συμβολικά, μεταφορικά το λέω, έτσι μην μπει κανείς ότι παροτρύνω κανένα να πάρει, να αρχίσει τον πετροπόλεμο. Άντε με τις ντομάτες, άντε με το κράξιμο. Εδώ έχουν περάσει 5 χρόνια και στην Εύβοια ό,τι είχαν πει δεν έγινε. Και ο ίδιος ο Μπένος, τον οποίο επιστράτευσε τότε ο Μητσοτάκης και γίνανε τάτσι μιτσικότσι και δώσαν μελέτες και τακτοποιήσανε και βολέψανε και αναθέσανε κλπ. Τώρα, για λόγους που θα πρέπει να εξηγηθούν φυσικά, βγαίνει και ο ίδιος και τους καρφώνει. Ο Μπένος, ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη, ο συνυπεύθυνος για ότι δεν έγινε από αυτά που θα έπρεπε να γίνουν στην Εύβοια μετά την μεγάλη καταστροφή, για την οποία θυμόμαστε πάλι τα μεγάλα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη, τα βαρύγδουπα που έλεγε κλπ. Τώρα, ύστερα, όταν επί 7 χρόνια, 5-6 χρόνια λες τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια,
κάποια στιγμή δεν είναι απλώς ότι δεν σε πιστεύουνε, δεν θα σε πιστέψει κανείς. Γίνεται και κουραστικό, γίνεται μονότονο, γίνεται γελίο να λες το ίδιο και το ίδιο. Οπότε λες, αφού τα έχω ισοπεδώσει όλα σε αυτή τη χώρα ή νομίζω ότι τα έχω ισοπεδώσει όλα σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κοινωνία, παίρνω τα μπαγκάζια μου και πάω να αράξω στο εξοχικό μου, σε αυτό το σπίτι που λέγανε, αυτό δεν είναι που λέγανε, τα έγραφε ο Παπαϊάννου στο Ποντίκι τότε με τους 7 καμπινέδες. Ξέρω εγώ, αυτό πρέπει να είναι. Πάω να αράξω εκεί, να πούμε, στη βίλα μου, στο εξοχικό μου και ας τους να καίγονται, κατά κυριολεξίαν και κατά μεταφοράν.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι εδώ 99,8 Mach FM. Είπαμε και στην αρχή για όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα που έκανε η κυβέρνηση προχθές το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης, μία από τις αγκαρίες που αυτό δεν ήταν μόνο μια αγκαρία, είχε και περιεχόμενο η παρουσία του στην υπογραφή της συμφωνίας για να μπει στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει το καλώδιο για το για την, το, την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, να μπει η γαλλική εταιρεία, η Meridiam, η οποία λέγαμε και χτες ότι όλο αυτό παίχτηκε κατά κύριο λόγο από πλευράς των Γάλλων, του Μακρόν, δηλαδή ο Μακρόν το είχε αναλάβει από την προηγούμενη φορά που συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη όταν είχε έρθει στην Αθήνα για να προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Οι Γάλλοι λοιπόν μπήκαν με πλειοψηφικό πλέον πακέτο, η Meridiam πήρε το 50,1% της κοινοπραξίας και ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είχε την πλειοψηφία, περιορίστηκε σε μικρότερο ποσοστό, καταστατική μειοψηφία, έπεσε το ποσοστό του. Σημασία έχει ότι οι Γάλλοι έχουν την πλειοψηφία. Σωστά μέχρι εδώ, μάλιστα, σωστά. Μας το παρουσίασαν ως τρίαμβο, μας το παρουσίασαν ως επιτυχία. Βγήκαν και είπαν, να είδατε τι γίνεται εδώ, πλέον οι Γάλλοι βάζουν πλάτες, θα προχωρήσει το έργο. Βγήκε και ο Σταύρος Παπασταύρου και είπε ότι δεν μασάμε από απειλές και εκβιασμούς. Έτσι, δεν μασάμε από απειλές και εκβιασμούς και θα δείτε τώρα τι έχει να γίνει, πώς και πόσο ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Ρε, λες, εντάξει, άμα γίνεται έτσι το πράγμα, μην είμαστε μίζεροι και λαϊκιστές, κυριολεκτός αυτό, να πούμε ένα μπράβο, ρε αδερφέ. Και αν δεν πούμε ένα μπράβο, να μην κράξουμε. Να μην σπεύσουμε να κράξουμε επειδή είναι ο Μητσοτάκης όλοι και καλά να τον κοπανίσουμε. Να κρατηθούμε και λίγο. Να συγκρατηθούμε και λίγο. Αλλά έρχεται η ρημάδα η πραγματικότητα. Και εκεί που θες να είσαι ρε παιδί μου, ας το πούμε λίγο, καλός, καλοπροαίρετος, εύπιστος, αφελής, μην πω καμιά βαριά κουβέντα άλλη, εκεί που λες εντάξει, να πιστέψω, να το πιστέψω αυτό που λένε, ότι είναι έτσι όπως το λένε, διότι αν είναι κάτι άλλο δεν θα, δηλαδή γιατί να το πούνε, θα βγει μπα. Εδώ τα πράγματα είναι σοβαρότερα, διότι αποδεικνύεται ότι όχι το άσπρο, το μαύρο το κάνουν άσπρο. Ξαναλέω, προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ότι εμείς έχουμε πρόβλημα και ότι αυτή είναι η κανονική. Γιατί κάνω τώρα όλη αυτή την μακρά εισαγωγή. Διότι πραγματικά όταν βγήκε αυτή η είδηση και η συμφωνία, εγώ προσωπικά είπα, κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Κάτσε, να δούμε εδώ.
Να δούμε. Να το δούμε. Άμα είναι έτσι και προχωρήσει, και έστω στη γεωπολιτική σκακέρα που έχουμε ξαναπεί, παίζονται τα πάντα με όρους ισχύος, όχι ηθικής. Γίνει κάτι, γιατί να πούμε απριόρια από την αρχή. Δεν είναι σωστό. Αλλά ξαναλέω, έρχεται λοιπόν η πραγματικότητα και τι αποδεικνύει, τι βγαίνει. Ότι η γαλλική αυτή εταιρεία την οποία έφερε ο Μακρόν στην πραγματικότητα, ο Μακρόν την έβαλε στο παιχνίδι για να πάρει και πήρε την πλειοψηφία, είναι ένας επενδυτικός, ας το πούμε, κόλοσσος, ο οποίος κάνει χοντρές δουλειές, έχει τεράστια συμφέροντα, business δισεκατομμυρίων με τον Ερντογάν και την Τουρκία. Θα μου πείτε, μα αυτό τι σημαίνει. Καταρχάς θα έπρεπε να μας το έχουν πει. Θα έπρεπε να μας έχουν πει ότι η Meridiem έχει μακροχρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, επιχειρηματική, επενδυτική παρουσία στην Τουρκία. Μέχρι τώρα σε μεγάλα έργα υγείας μέσω ΣΔΙΤ, που θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή εξαρτάται από το τουρκικό κράτος, όπου τουρκικό κράτος Ερντογάν και οικογένεια Ερντογάν. Πέντε μεγάλα νοσοκομιακά συγκροτήματα στην Τουρκία, με χιλιάδες κλίνες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, είναι συγκροτήματα στα οποία έχει επενδύσει η Meridiem. Είναι σαν να λέμε ένας από τους ολιγάρχες, και θα πω αμέσως μετά γιατί ο όρος στέκει, δεν είναι μόνο στο κομμάτι της υγείας. Ξαναλέω, με χιλιάδες κλίνες και επενδύσεις δισεκατομμυρίων, πάνω από 2,3 δις έχουν ρίξει για τα ΣΔΙΤ αυτά, για τα νοσοκομεία αυτά. Και τώρα, προσέξτε το πιο κρίσιμο, τώρα διεκδικεί να πάρει από το τουρκικό κράτος, από τον Ερντογάν δηλαδή, παζαρεύει, διαπραγματεύεται, διαβουλεύεται, συζητάει, όπως θέλετε πείτε το και βάλετε και όποιο άλλο ρήμα θέλετε, να πάρει τα δικαιώματα λειτουργίας δύο γεφυρών του Βοσπόρου και όχι μόνο. Η μία είναι η γέφυρα των μαρτύρων της 15ης Ιουλίου, όπως την ονομάζουν, η πρώτη γέφυρα του Βοσπόρου, και η δεύτερη είναι η Φατίχ Σουλτάν Μεχμάτ. Γι' αυτό λέω ολιγάρχες, είναι σαν τους δικούς μας ένα πράγμα, εργολάβους, μεγαλοεργολάβους, πώς τους έλεγε ο Καραμαλής ο Βήτα, τους Νταβατζίδες. Ένα πράγμα.
Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, θέλει να μπει και σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στην Κωνσταντινούπολη, που έχει και μια γέφυρα και αυτό, δηλαδή μιλάνε για 30 χιλιόμετρα με γέφυρα 1,6 χιλιόμετρα, αποκτώντας μετοχικό ποσοστό στο σχήμα παραχώρησης. Εξ αυτού του λόγου, μάλιστα, επειδή είπαμε ότι αυτό προκύπτει από ανοιχτές πηγές. Δεν είναι κανένα μυστικό. Μυστικό είναι από την εξουσία που το κρύβει. Ή μάλλον η εξουσία θέλει να το έχει ως μυστικό γιατί το κρύβει. Μια απλή έρευνα σε ανοιχτές πηγές και στην ίδια την εταιρεία, στις παρουσιάσεις και στις ιστοσελίδες της και στα στοιχεία που παρουσιάζει, όλα αυτά τα βρίσκει κανείς. Και μια μικρή περαιτέρω έρευνα οδηγεί και σε αυτά και θα οδηγήσει προφανώς και σε άλλα. Εγκατεστημένη στην Τουρκία, σε έναν από τους ουρανοξύστες της Κωνσταντινούπολης, έχουν μόνιμη έδρα, γραφείο, παρουσία. Είναι εκεί δηλαδή. Έχουν, σαν να το πούμε, υποκατάστημα. Έχουν, όχι θυγατρική, υπάρχει θυγατρική, οι ίδιοι είναι εκεί. Δεν πάνε και έρχονται. Έτσι. Αυτά ως στοιχεία είναι καταλυτικά. Διότι, ξαναλέω, μιλάμε καταρχάς για την ιδιομορφία του τουρκικού καθεστώτος, για ένα κράτος και μια οικονομία που δεν γίνεται τίποτα, δεν κουνιέται φύλλο αν δεν περάσει από την έγκριση της οικογένειας του Ερντογάν, της οικογένειάς του και από την τσέπη της οικογένειας, και εκεί τα ίδια κάνουν και εκεί τα κάνουν πιο σφιχτά. Ο Ερντογάν, Μιλάμε δηλαδή για συμπράξεις, αλλά και για κρατικές παραχωρήσεις μεγάλης διάρκειας και μεγάλου μεγέθους. Και όλα αυτά φέτουν το απλό, απλούστατο και καθόλου απλουστευτικό ερώτημα. Όταν έχει πει ο Ερντογάν, και το έχει ξαναπεί, ότι δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένου και του έργου πόντισης του καλωδίου, για το οποίο τουλάχιστον δύο φορές έως τώρα έχουν βγει με το ναυτικό τους οι Τούρκοι και έχουν υποχρεώσει να σταματήσουν οι εργασίες στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Όταν λοιπόν ο Ερντογάν βγαίνει και το λέει και το ξαναλέει, μπορείτε να μου πείτε όχι εμένα, να πει η κυβέρνηση τι θα κάνει δηλαδή η Μεριντιάμ, οι Γάλλοι θα πούν στον Ερντογάν δεν σε υπολογίζουμε, άντε να το πω αλλιώτικα, πιο κομψά, θα πούν δεν σε ρωτάμε, άντε να το πω πιο διπλωματικά, θα πούν δεν ζητάμε να μας επιτρέψεις. Αυτό θα πούν οι Γάλλοι. Όταν από το νεύμα του Ερντογάν, του Σουλτάνου, εξαρτώνται οι business που κάνουν στην Τουρκία και τα δισεκατομμύρια τους. Ή θα πούν
It's only business. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα. Βεβαίως πολυχρονεμένε, Σουλτάνε. Μας δίνεις την άδεια να κάνουμε μια συνεννόηση, να δούμε τι θα γεννεί παρακάτω. Το λέω έτσι απλά, σχηματικά. Δεν το πάω παρακάτω, δηλαδή πιο βαθιά, αλλά για να πω ότι και έτσι, ας το πούμε κοινωνικά, να γίνει το πράγμα αυτομάτως, de facto. Έχει επέλθει η συγκυριαρχία μέσω Γάλλων. Είναι αυτό που λέει στρίβει αλλά γαλλικά. Εδώ δεν θα γίνει στρίβει αλλά γαλλικά. Γίνεται αλλά γαλλικά η συγκυριαρχία κατά αυτόν τον τρόπο στο Αιγαίο. Διότι αυτό το οποίο είναι κόκκινη γραμμή θα έπρεπε να είναι για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Και τουλάχιστον προσέξτε, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ζήτημα, το μέχρι τώρα που λέμε για την πόντιση του καλωδίου, που είναι άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και εν τέλει κατ' επέκταση κυριαρχίας. Αν από την πίσω πόρτα, από την πόρτα τη Γαλλία, τη γαλλική, αποκτήσει λόγο και ρόλο ο Ερντογάν, αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να εξηγήσω, να πω τίποτα παραπάνω, τι σημαίνει αυτό. Ή θα μου πείτε ότι ο Ερντογάν, τώρα που έχει την ευκαιρία, εγώ παίρνω τις πιο αθώες, τις πιο αφελείς σκέψεις, δεν λέω ότι υπάρχουν προσυνεννοήσεις και προσχεδιασμοί και στο παρασκήνιο. Δεν τα προς το παρόν πιάνω αυτά. Παίρνω τις πιο αφελείς, τις πιο χαζές, τις πιο επιφανειακές προσεγγίσεις. Ότι τα πράγματα είναι όπως τα παρουσιάζουν. Ή ο Ερντογάν θα πει «Α, κάνω πίσω γιατί είστε καλοί άνθρωποι». Όχι βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει, αντί να είναι διακοπές και να λιάζεται στα Χανιά ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του και να λένε όσα λένε, να κομπορημονούν, μια απάντηση, μια εξήγηση, μια διαβεβαίωση, μια κουβέντα γι' αυτό όλο, ύστερα από τους προχθεσινούς πανηγυρισμούς, δεν οφείλουν, όφειλαν, δεν το έκαναν, δεν οφείλουν να κάνουν και τώρα, να πούν μια κουβέντα, ή θεωρούν ότι και αυτό θα πάει κάτω από το χαλί.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής μας επικοινωνίας για να επαναλάβουμε ότι αυτό τώρα είναι ένα μείζον ζήτημα όσο και αν επιχειρείται να περάσει κάτω από τα ραντάρ και λόγω Αυγούστου, λόγω του ότι είμαστε σχεδόν στα μέσα Αυγούστου, πλησιάζουμε στα μέσα Αυγούστου και το ρίξανε στις διακοπές όλοι τους. Την ίδια ώρα που ανοίγουν διαρκώς κερκόπορτες. Καινούργιες κερκόπορτες, διότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα και θα πρέπει να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή όχι δεν είναι τα γεγονότα, είναι έτσι και χειρότερα. Αλλά ότι δεν έχει παιχτεί στο παρασκήνιο κάτι άλλο, ούτως ώστε να πούνε, ξέρετε, ότι αφού αυτό τώρα το χειρίζονται οι ιδιώτες. Ο ΑΔΜΙΕ δεν έχει ρόλο, δεν έχει λόγο, έχει ένα ποσοστό, αλλά δεν είναι το... δεν έχει την πλειοψηφία, δεν ασκεί το management. Μιλάμε για μια ιδιωτική δραστηριότητα και εφόσον το χειρίζονται οι ιδιώτες και μάλιστα εφόσον είναι και ξένοι, Γάλλοι, Γαλλικός όμιλος, εμείς τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μην νομίζετε ότι το ότι θα γίνει κάποια συνεννόηση σημαίνει κάτι για τα εθνικά μας συμφέροντα. Μην το νομίζετε. Όχι. Α, εντάξει, τα λέει ο Ερντογάν αυτά, αλλά, ξέρετε, αλλά, ναι, είναι σαν αυτά που λέει ο Γεραπετρίτης. Εντάξει, το είπαμε ότι τα έξι, ότι, ότι είναι έξι ναυτικά μίλια η κόκκινη γραμμή, αλλά εντάξει, μπορεί, εντάξει, στο περίπου. Στα εθνικά θέματα δεν υπάρχει το περίπου. Ειδικώς στα εθνικά θέματα δεν υπάρχει το περίπου. Επομένως, όλο αυτό το αφήγημα ότι μέσω της Γαλλίας θα γίνει το έργο πόντισης του καλωδίου επισφραγίζοντας και επιβεβαιώνοντας τα συμφέροντα της χώρας είναι στον αέρα. Σημειώστε δε ότι αυτή την περίοδο οι όντως δύσκολες σχέσεις της Γαλλίας με την Τουρκία βρίσκονται σε φάση βελτίωσης. Η Μελόνι επίσης από την πλευρά της δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση για στενότερη συνεργασία Ιταλίας, Τουρκίας και Γαλλίας στα εξοπλιστικά. Ενώ την ίδια ώρα το Παρίσι ο Μακρόν κουβεντιάζει με τους Τούρκους για να τους δώσει πυράβλους που αυτομάτως, μα θα πείτε ρε εσείς μας δίνει τα Ραφάλ εδώ, βέβαια σε μας δίνει τα πανάκριβα Ραφάλ, αλλά γιατί το παιχνίδι είναι σκληρό, πώς θα γίνεται αυτή η πλειοδοσία? Θα δώσει και πυράβλους, θέλει να δώσει και πυράβλους. Στην Άγκυρα. Άρα λοιπόν εδώ, εκ των πραγμάτων τίθεται ένα ζήτημα συμβιβασμών και ανταλλαγμάτων εκατέρωθεν, δηλαδή ποιος θα δώσει, τι θα δώσει. Και ως εκ τούτου, το να προχωρήσει το έργο της πόντισης του καλωδίου που έχει, είπαμε, και όλον αυτόν τον τεράστιο, κουβαλάει όλον αυτόν τον τεράστιο συμβολισμό, μέσα από ένα τέτοιο παιχνίδι, σκηνικό, όχι παιχνίδι, σκηνικό συμβιβασμών,
δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνει όπως θα έπρεπε και πρέπει να γίνει, δηλαδή χωρίς να υπάρχει παραμικρή αμφισβήτηση των δικών μας συμφερόντων και χωρίς να έχει κανένα περιθώριο η Τουρκία, ο Ερντογάν, να πει το παραμικρό ή να βάλει το οποιοδήποτε ζήτημα στο τραπέζι. Όλα αυτά είναι τεράστια ζητήματα που μπορεί να ακούγονται δευτερεύοντα, ξαναλέω, όταν και μια κοινωνία χτυπημένη τόσο πολύ δίνει τη μάχη της επιβίωσης και της καθημερινότητας, και είπαμε από την αρχή ότι ο ΩΣΑ δείχνει τη βουτιά που έχει γίνει, την περαιτέρω βουτιά στο πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών, ακούγονται ως δευτερεύοντα, αν όχι ως λεπτομέρειες. Και ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά εδώ πρέπει να ληφθεί υπόψη, κλείνοντας σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι όντως η Meridiam, που έχει κάνει business στην Τουρκία και είπαμε έχει ρίξει λεφτά στα μεγάλα νοσοκομεία της Τουρκίας στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, που ξέρουμε τι σημαίνει.

να κάνει να πάρει η γαλλική εταιρεία στην Τουρκία είναι πολλαπλάσιας αξίας από το καλώδιο Κύπρου Κρήτης. Βαραίνει στη ζυγαριά δηλαδή πολύ περισσότερο από το καλώδιο, άρα τα συμφέροντα της εταιρείας για να πάρει και τις άλλες δουλειές που θέλει και να γίνει πραγματικός νταβατζής ολιγάρχης εκεί στην Τουρκία με την έγκριση του Ερντογάν, για να τα πάρει όλα αυτά θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι με κάποιο τρόπο, να βρουν κάποιο τρόπο να παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας στο διπλωματικό γεωπολιτικό ζήτημα που συνδέεται με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα με αιχμή το θέμα του καλωδίου Κύπρου Κρήτης. Αυτά οφείλουμε να τα ξέρουμε, οφείλουμε να τα καταθέτουμε και ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Πάμε για το κλείσιμο, μια μουσική ανάσα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ζωντανά στο στούντιο του Μάχη FM για την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περνάτε καλά όσο μπορείτε, όπως μπορούμε όλοι.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθώς από τις 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας, το 80% των κτισμάτων κρίθηκαν κατά δευθυστέα ή με σοβαρές ζημίες. Η Δυτική Αττική καταγράφει τις μεγαλύτερες καταστροφές από όλα τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών. Την αποστολή 2 επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ντρόουν σχεδιάζει η Αθήνα μετά την ανάπτυξη των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία, γύροντας έτσι σοβαρά ερωτήματα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Τράπεζα της Μαρφίν το 2010, προκειμένου να απολογηθεί στη δικαιοσύνη. Άκυρη θα θεωρείται από την 1η Οκτωβρίου οποιαδήποτε δημόσια εγκύκλειος δεν αναρτάται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και οργανισμών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποσκοπεί στη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα τα ξημερώματα μια 53χρονη γυναίκα στο Γουδί, η οποία έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 5ο όροφο πολυκατοικία.

0: και στον ακάλυπτο χώρο και υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στην σύλληψη ενός 31χρονου Τούρκου υπηκόου προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων για σωρία ποινικών αδικημάτων και καταδίκη καταδικαστικών αποφάσεων άνω των 12 ετών στη χώρα του. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών, καθώς το κόστος για ένα μόλις πενθήμερο σε νησί αγγίζει τα 2.500 ευρώ, αναγκάζοντας έτσι τους πολίτες να περιορίσουν τις εξορμήσεις τους ή να καταφύγουν στη λύση των διακοπών στην πόλη. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους της Λέσβου τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τις θανατώσεις σκοπαδιών λόγω των ζωονόσων, καθώς καταγγέλνουν πως τα ποσά των 70 ευρώ ανά ζώο αποτελούν ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε το ελάχιστο από το χαμένο τους εισόδημα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικές κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του Ελικού Πάρκου, από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην απομάκρυνση πολλών υψηλόβαθμων στελεχών προχώρησε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ εξαιτίας της αποτυχίας των σχεδίων της να αποσταθεροποιήσει το ιρανικό καθεστώς και την ηγεσία του. Εξέλιξη που οδηγεί το Τελαβίβ σε εσωτερική αναδιοργάνωση και συνολικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής του στη Μέση Ανατολή. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος και θα επικρατήσει ηλιακάδα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 35-36 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά εδώ στο στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
3: Καλημέρα από Αγρίνιο.
4: Καλημέρα από Βίρονα.
5: Καλημέρα από την Αίγινα.
6: Καλημέρα από Μενίδη.
7: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
9: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
10: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
11: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
12: Καλημέρα από Μπραχάμι.
13: Καλημέρα από Στρασβούργο.
14: Καλημέρα από τον Πειραιά.
15: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
16: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
17: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
18: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Καλημέρα στην περιφέρεια Αττικής. Καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη από όπου μας ακούτε ζωντανά. Μάχη 99,8. Ο Παπαγεωργίου είναι Αντιακοπούλες. Κάνει τα πανάκια. Εμείς είμαστε εδώ. Και θα είμαστε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε εδώ, γιατί πρέπει να μπορούμε τουλάχιστον να επικοινωνούμε και επειδή θα είναι η τελευταία μέρα στην Αθήνα που θα επικοινωνούμε ζωντανά, γιατί μετά πάμε βορρά, πάμε στο Focus. Σήμερα θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, ελεύθερα, να συνομιλήσουμε μεταξύ μας, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Απλά θέλω ξεκινώντας να σας πω το τι παραμύθι σας ταΐζει το σύστημα. Ένα βρώμικο σύστημα που όποτε χρειάζεται βρίσκει πάντοτε τα δεκανίκια του. Ένα σύστημα το οποίο δεν θέλει ποτέ οι Έλληνες να ενωθούν. Ένα σύστημα το οποίο δεν θέλει ποτέ οι Έλληνες να ενώσουν δυνάμεις και να ξεπεράσουν το 30-35% για να υπάρξει κάποια στιγμή μια κυβέρνηση πατριωτική, εθνική, κοινωνική, λαϊκή. Και πού επενδύουν βέβαια όλοι αυτοί? Επενδύουν στην ημιμάθεια, επενδύουν στην αμάθεια, επενδύουν στην κακεντρέχεια, επενδύουν στο μίσο, στο φθόνο που βγάζουν έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι τύποι του διαδικτύου. Οι δίθεν YouTubers, οι δίθεν ξέρω εγώ TikTokers, που μέσα από την αγραμματοσύνη τους δεν αντιλαμβάνονται τα βασικά πράγματα. Ότι η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση και χρειάζεται λογική και όχι μόνο παρορμητισμό και συνέστημα. Και όταν λέω λογική και όχι παρορμητισμό και συνέστημα, τα έχω εξηγήσει, θα τα ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αν δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι τίποτα από τον Μητσοτάκη και από τον Μέγαρο Μαξίμου δεν γίνεται τυχαία, δεν θα το καταλάβει ποτέ. Είναι γνωστό ότι όσες φορές έχουμε εκλογές, πάντοτε βγάζει το σύστημα από το μανίκι του διάφορους ψευτοάσους για να μην ενωθεί το πατριωτικό μέτωπο. Είχαμε στις προηγούμενες εκλογές κάτι παράλογες παραφωνίες και τάχα κόμματα με πλαστές υπογραφές. Είχαμε κάτι θρησκευτικούς τύπους που το παίζουν χριστιανοί, αλλά δεν είναι καν χριστιανοί και το ξαναλέω και δεν με ενδιαφέρει να παρεξηγηθούν κάποιοι. Τώρα έχουμε ξανά το γνωστό βαρυπινίτη. Έτσι πάει η δουλειά. Κάθε φορά βγάζουν και κάτι μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δυστυχώς για αυτούς το πρόβλημα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Διότι η ελληνική λύση είναι στέρεη, σταθερή και αμέμ του ηθικής. Και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουμε στην πολιτική, γι' αυτό και δεν είμαστε φούσκες. Είμαστε ακόμα 8 ετών μέσα στη Βουλή. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα που μπήκε στη Βουλή και κράτησε πάνω από 4-5 χρόνια. Με τις δεύτερες εκλογές οι φούσκες και φουσκώνανε. Οι μόνοι που σταθερά παραμένουμε μέσα, γιατί έχουμε σταθερή άποψη, καμία εξάρτηση και καμία δουλεία στο σύστημα. Αυτό σας το λέω, το υπογράφω, γι' αυτό και έχουν λυσάξει όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης. Από τους δίθεν πατριώτες μέχρι τους δίθεν αριστερούς. Όλοι δίθεν έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν. Ένα είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Γιατί έχουν μηνύματα. Σας λέει ψέματα. Είναι ψεύτης αυτός που λέει ότι μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Ο Βαρυπινίτης. Δεν θα κατέβει. Δεν μπορεί. Του το απαγορεύει δυστυχώς βέβαια. Έτσι παράνομο για μένα. Ο νόμος. Αν γίνουμε κυβέρνηση, θα τον αλλάξουμε τον νόμο για να δείτε τι είδους τύποι είναι αυτοί που το παίζουν πατριώτες. Αγελάει κάθε επικραμμένος. Είναι όπως οι ειδικοί του που μπήκαν και στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα πρωτοπαλίκαρα στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Τα λέω ως εισαγωγή για να καταλάβετε τι σημαίνει βρώμικο σύστημα. Άλλο βρώμικο σύστημα. Όλοι είναι υπέρ των ανεμογεννητριών. Το πρωί βρισκόμουν στο Μέγκα και είπα ποιοι έσυσαν τις ανεμογεννήτριες στη χώρα μας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου έσυσε 350 ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα και 12.000 φωτοβολταϊκά πάρκα. Πάνελ. Ο Αντώνης Σαμαράς, μεγάλη μορφή παιδιά, 200 ανεμογεννήτριες και 40.000 φωτοβολταϊκά. Ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια, ο μέγας ψεύτης υποστηρικτής του Μητσοτάκη, 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά πάρκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους πέρασε όλους, είναι μάγκας, 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά πάρκα. Ο αριθμός αυτός, αν προσθεθεί, στόχο έχει ο Μητσοτάκης 10.000 ανεμογεννήτριες. 10.000 ανεμογεννήτριες. Όλοι μαζί, Τσίπρα, Σαμαράς, Μητσοτάκης, ΓΑΠ, όλοι στο κόλπο. Όλοι στην πόχα, στη βρώμα και στη δυσοδεία. Πείτε μου ό,τι θέλετε, δεν αλλάζω άποψη. Το είπα στο Μέγκα το πρωί. Όπως είπα ότι οι ένστολοι πρέπει να παίρνουν 1.800 ευρώ τουλάχιστον μισθό. Τουλάχιστον μισθό. Και μου λένε που θα βρεις τα λεφτά. Και τους λέω 30% φόρος στις τράπεζες. Στα κέρδη τους. 30%. Δεν κατάλαβα. Γίνεται στην Ευρώπη. Έκτακτη φορά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος οι προμήθειες του ταπατζιλίκ τους. Δεν μπορεί να παίρνει μια τράπεζα προμήθεια 300 ευρώ για μια τραπεζική επιταγή δίγραμμη και άλλη να παίρνει 100. Τι είναι αυτά ρε. Τι μπάχαλο είναι αυτό. Και τα λεφτά αυτά θα πάνε στόλους, χαμηλόμισθους, σύνταξη στον ταξιούχο, 13ος, 14ος μισθός. Μπορούν να βρουν τα λεφτά, παιδιά. Μπορούν. Από τη σπατάλη του δημοσίου. Τα πά. Και να σας πω και κάτι ακόμα έτσι για να κλείσουμε το κλου της σημερινής εισαγωγής μας, γιατί θα σας αφήσω να μιλήσετε. Πόσα διόδια λες να έχει η Ελλάδα, ρε φίλε. Μόλις γίνει ο ΒΟΑΚ, έτσι. Και Γνατία. Πόσο? Κάτσε, δεν σ' ακούω εδώ, καλά, σχέδιο. Τι? 174 σταθμοί διοδίων στην Ελλάδα. 174 σταθμοί διοδίων στο εθνικό μας δίκτυο θα υπάρχουν τον επόμενο χρόνο. Ρε, αυτούς πάτε και ψηφίζετε, ρε. Τους λίσταρχους. Τους λίσταρχους νταβέλιδες. Τους λίσταρχους. Τους λίσταρχους. Τους ψηφίζετε, ψηφίστε τους. Άντε από εδώ πέρα. Θα διαβάσω μερικά μηνύματα. Καλημέρα, πρόεδρε, Κώστα από το Λατομείο. Στο γρανίτι δράμας. Άρε, δράμα. Δράμα. Καλημέρα από το Γήθιο. Καλημέρα από τη Θήβα. Καλημέρα από τα Γιάννενα. Να είστε καλά, παιδιά. Η Δρούσα Σάμου. Στο χωράφι, λέει, είμαι. Τραγουδάω, λέω, το τραγούδι Ελληνική Λύση. Γεια σου, ρε Ανδρέα, από την Ιδρούσα Σάμου. Γεια σου, Νίκο μου, καλημέρα. Η Ελλάδα πεθαίνει και πρέπει να πάρουμε την πατέρα στα χέρια μας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να καταλάβουν, πρόεδρε. Άλλοι πήγαν για να επιστηρίξουν τον δήμαρχο που τους έκαψε. Ναι, και αυτό καλό, ε. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, είναι τρελός ο κόσμος, παιδί μου. Ο δήμαρχος που είχε εμπλοκή με την αμμογεννήτρια η οποία πήρε φωτιά και έκαψε όλο το δάσος, υποστηρίχθηκε από τα βόδια. Από τα πρόβατα. Πρόβατα, μπε. Λοιπόν, καλημέρα και στον φίλο μου τον Στέφανο. Είναι ικανός να αλλάξει και νόμο και να φέρει τον ναζιστή στις εκλογές. Για όλα είναι ικανός. Για όλα είναι. Παιδιά, δεν ξέρω αν η Τουρκία ετοιμάζει τίποτα. Η Τουρκία πάντα ετοιμάζει. Το πότε θα το κάνει έχει σημασία και αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι κι εμείς. Η αλήθεια είναι, σας είπα, ότι οι συγκεκριμένοι τύποι που χρησιμοποιούνται από το σύστημα είναι άτομα που απευθύνονται στα orcs. Orcs, homo erectus habilibus, μαζί με ένα Άντερνταλ. Είναι ένα συνδυασμός ανθρώπων οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ό,τι και να τους πεις. Ό,τι και να τους πεις, πρόκειται περί ανοήτων. Έχουν έναν τύπο ο οποίος βρίζει όλη μέρα την ελληνική λύση. Από τα 70 που λέει, από τα 100 που λέει, 70 είναι ελληνική λύση εναντίον. Το κάνει και οι άλλοι με τις πλαστές. Όλοι το κάνουν. Όλοι. Γιατί? Γιατί δεν ταρπάζουμε εμείς. Δεν ταρπάζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα στη Φλόρινα. Καλημέρα στην Καβάλα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Περιστέρι. Ταυτότητες, λέει ο άλλος. Εντάξει. Είναι θέματα και αυτά. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Και έκανα και μια ωραία πρότασούλα σήμερα, γιατί υπάρχει ο νόμος του 2021 ότι είναι υποχρεωμένος ο πολιτικός που αποδέχεται δώρα 200 ευρώ και πάνω να τα δηλώνει. Έτσι. Μέχρι πριν το 2021 υπήρχε ηθικός νόμος, ο οποίος δεν εφαρμοζόταν. Τώρα υπάρχει κανονικός νόμος που τιμωρεί τον πολιτικό, υπουργό, πρωθυπουργό, βουλευτή, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Και τι είπα? Που θα πάνε διακοπές, υπεύθυνα να το δηλώνουν οι βουλευτές, οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός. Όλοι και οι πρόεδροι κομμάτων. Που θα πάνε διακοπές, που θα μείνουν, πόσα ξόδεψαν και πόσα πλήρωσαν. Τιμολόγιο κανονικό. Να τα πληρώνουν οι ίδιοι. Όχι να κάνουν τζαμπατζάν, τζαμπατζίδες στον ξενοδόχο το φίλο τους διακοπές, φιλοξενούμενοι, και μετά να πάρει και ένα προγραμματάκι ΕΣΠΑ ο επιχειρηματίας. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλειές, παιδιά. Τους κερνάνε 10 χρόνια διακοπές στα πεντάστερα και τραβάνε και μια επιδότηση μετά. Πάνε και 10 εκατομμύρια, κάνουν και ένα ξενοδοχείο ακόμα. Άιντε, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά με την ελληνική λύση. Κομμένα! 6943 635 451 μηνύματα στο Viber. Είμαστε εδώ, ακούμε τους πάντες και θα σας ακούμε πάντα, γιατί εσείς είστε ο οδηγός μας, η κατεύθυνσή μας, η πορεία μας, ο ελληνικός λαός, ο απλός Έλληνας, ο ταξιτζής. Καλημέρα στους ταξιτζίδες! Εκεί στα φιλαράκια μου, βγαίνοντας από Συγκρού για Ποσειδώνος, από Ποσειδώνος για Συγκρού, ανάποδα τόπα, εκεί στην πιάτσα δεξιά, 4-5 ταξιτζίδες φίλοι μου, κάθονται εκεί. Καλημέρα, καλημέρα και στη Δέσποινα με το ταξί, καλημέρα στο Γιάννη με το ταξί, καλημέρα στο Γιάννη το φορτηγατζή, καλημέρα σε όλους σας, σε εσάς που δουλεύετε. Όχι είστε μπελχανάδες που δεν δουλεύουνε. Καλημέρα, σήμερα ήσουν φοβερό στο Μέγκα. Εντάξει, καλώς ήμουν. Καλούλης ήμουν, ρε παιδιά, τι να κάνω. Είπα 5 πράγματα όσα πρόλαβα, τα είπα. Βλέπετε, πρωί με βγάζουν, 8 η ώρα. Πρόεδρος κόμματος 8 η ώρα, λες και εργατολόγος είμαι. Συνήθως βγαίνουν μετά τις 8.30 η ώρα οι πρόεδροι. Εγώ είμαι εργατολόγος, είμαι φοροτεχνικός. Πάω για συμβουλές για συνταξιούχους. Την άλλη φορά έχουμε 5.30 το πρωί, μόλις το ξέχνει να εκπομπεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλή νύχτα σας. Δεν πειράζει. Και λίγο και αυτό καλό είναι. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Όσοι αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσω. Σήμερα θα σας ακούσω, παιδιά, ελεύθερα. 2-10-7-18.000. Βγείτε, μιλήστε, πείτε ό,τι θέλετε. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Το είπα, θα πάω μια εβδομάδα εγώ στο Πήλιο, στη Βυζίτσα εκεί στην περιοχή μου. Να ερεμήσω. Θα πάω και 2-3 μέρες στο Άγιον Όρος, έτσι, πριν ξεκινήσει η Βουλή. Πρέπει να πάω, το έχω τάμα. Πηγαίνω 2-3 φορές το χρόνο, αλλά όχι στα κοσμικά και στα γλαμουράτα. Θα πάω σε κανένα κελάκι. Έχω και κανένα δυο καλούς, πολύ καλούς ανθρώπους. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε με τους γέροντες, να τα πούμε καλά. Μπας και πάρουμε ευλογία και φωτιστεί το μυαλό μας. 2-10-7-10-8.000 τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα απευθείας και μηνύματα μπορείτε να στέλνετε, διαβάζω, ναι Στεφανέ μου. Όταν η συζήτηση πηγαίνει εναντίον του Τσίπρα, το Μέγκα προσπαθεί να αλλάξει τη θεματολογία. Λογικό είναι, γιατί το Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης μαζί με τον κύριο Μελισανίδη και τον κύριο Λαβρεντιάδη στηρίζουν Τσίπρα. Ο ναυτεμπορικής, ο Μελισανίδης, στηρίζει και Σαμαρά. Εμάς, εντάξει, εμάς μας ανέχονται, έτσι, υπό την έννοια ότι υπάρχει αίρεση και ο νόμος. Πάμε. Ο κύριος Γιώργος, ναι. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Με το καλό να πας διακοπές και με το καλό να γυρίσεις.
0: Όχι, με το καλό να πας στο Άγιο Όρος, εκείνο είναι και σημαντικότερο διακοπές.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, εδώ για τα διόδια, αφού πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, γιατί πληρώνουμε και διόδια.
0: 174 σταθμούς διοδίων, η μοναδική χώρα στον πλανήτη που έχει τόσους πολλούς σταθμούς διοδίων, ναι, είναι η Ελλάς.
1: Μπράβο.
0: Ξέρετε, να ξέρετε και κάτι που δεν δέστε στο λένε, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, το 40 περίπου της 100, το 30 δεν είμαι σίγουρος, το ψάχνω εδώ καιρό, είναι, ναι, και το ποσοστό που παίρνει και το κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Από τα λεφτά δηλαδή που πληρώνουμε, από τα 3 ευρώ, ναι, τα 40.
1: Αφού έχουμε πληρώσει το δρόμο, συγγνώμη.
0: Ναι, μια χαρά τον πληρώσαμε τα Βασιλίκη. Αλλά και από τα λεφτά που πληρώνουμε στα δύο, δεν πάνω στο διότι, παίρνει και το κράτος λεφτά.
1: Α, μπράβο.
0: Και άλλο τα Βασιλίκη.
1: Πρόστιμα στα πρόστιμα δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχουν κάνει ένα Υπουργείο Προστήμων αυτοί.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέω Υπουργείο Προστήμων, γιατί μας έχουν τρελάνει τώρα τελευταία. Εγώ ήμουν φύλλα προσκύμενος προς τη Νέα Δημοκρατία, ναι, κύριε Βελόπουλο.
0: Όλοι κάνουμε λάθη.
1: Αλλά τους
0: είναι.
1: Έχω συγχαθεί. Δηλαδή τώρα για τις μεταβιβάσεις βάζουν άλλες φάκες.
0: Ναι,
1: και
0: καινούργια.
1: Αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει, πάλι πρόστιμο.
0: Ναι. Ψάχνουν τρόπους να μαζεύουν λεφτά μέσω των προστήμων, παιδιά.
1: Κύριε παιδιά, με ένα παλιό χιλιάρικο που παίρνουμε, τι να πληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν θέλουν να δημιουργήσουν αυτό που λέω εγώ, προϋποθέσεις ανάπτυξης στη χώρα. Σας θέλουν ελεγχόμενους, πεινασμένους για να μην σκέφτεστε.
1: Μπράβο.
0: Το λέω ευθέως. Έτσι λειτουργεί. Και ο Μακιαβελισμός έτσι λειτουργούσε. Φόβος, τρόμος, ανασφάλεια.
1: Μακιαβέλη, ναι.
0: Έτσι και έτσι λειτουργεί.
1: Λοιπόν, όσο για τα Καναντέρ που θα πάρουμε, όταν τα πάρουμε, δεν θα υπάρχουν δάση για να καούνε, κύριε Πρόεδρε.
0: Το κατάφερε γι' αυτό. Μας έλεγε,
1: το κατάφερα γι' αυτό.
0: Έλεγε, μου είπε το 21 μέσα στη Βουλή σε μένα απευθυνόμενος θα πάρουμε τα καναντήρα το 25-26. Πώς έχουμε τώρα? Τώρα λέει 28-29-30.
1: Ούτε το 30, το 30 βλέπω.
0: Και εγώ και το 30 βλέπω. Ναι, ήδη ετοιμάζουν και τους νέους ψηφοφόρους. 107.000 περίπου άτομα λαθρομετανάστες πήραν ηθαγένεια. Μιλάμε για ανθέληνες, έτσι. Μισούν το γένος και το έθνος των Ελλήνων.
1: Εμάς μισούνε το λαό, τους φτωχούς.
0: Έτσι.
1: Να έρθετε και από την Ομπιέα, κύριε Πρόεδρε.
0: Θα έρθω, παιδιά, μετά από Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε περιοδίες.
1: Τη κοκκινιάς.
0: Στις λαϊκές εγώ πάω. Στις λαϊκές πάω. Λαϊκές πηγαίνω, παιδιά. Λαϊκές, μόνο λαϊκές. Εκεί που είναι ο κόσμος απλός.
1: Εκεί, αφού εκεί ανήκεις και εμείς εκεί έτσι σε βλέπουμε.
0: Να σε καλά.
1: Γιατί μας έχουν τρελάνει οι κύριοι εδώ πέρα. Αφήσανε την Ελλάδα σε ιδιώτες όλοι. Και ο ιδιώτης τον συμφέρει το χρήμα. Δεν τον συμφέρει η Ελλάδα να κάνει κάτι για την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Πού θα πάει δηλαδή, αν δεν βγει κάποιος Βελόπουλος κάτι να κάνει αυτά που λέτε και τα ακούμε κάθε μέρα. Μας έχουν σακατέψει. Δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Λέει ένας φίλος, είχε απόλυτο δίκιο. Για τι θα γίνει με το θέμα της αποχέτευσης στη Βορειοανατολική Αττική, μια χώρα ρε παιδιά που δεν έχει κάνει υπονόμους ακόμα. Τι ψάχνετε να βρείτε? Σκάβουν, λέει, οπουδήποτε. Εργολάβοι, βοθρατζίδες, κονομάνε, βγάζουν λεφτά. Παιδιά, πανόραμα Θεσσαλονίκης δεν είναι μια από τις καλύτερες περιοχές της Ελλάδας, έτσι δεν λένε? Βόθρους έχει. Βόθρους, στη Γλυφάδα έχει αποχέτευση. Τι λες, ναι. Πού μυρίζει? Στο ελληνικό μυρίζει. Εκεί μυρίζει όταν παίρνετε ο Λάτσης και φοβούνται οι υπουργοί. Παίρνετε ο Λάτσης εκεί. Έτσι. Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ. Κυρία Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τώρα πια τι να πω.
0: Τίποτα.
2: Σας εύχομαι όλα τα καλά, κύριε Βελόπουλε.
0: Να είστε καλά.
2: Είμαι μια μητέρα με 4 παιδιά. Τα 2 είναι μεγάλα από τον πρώτο γάμο μου.
0: Ναι.
2: Τα 2 μικρά είναι 31 και 34. Το 34 παιδί έχει 67% αναπηρία. Απλά το ξέρω, δεν είμαι η μόνη, δεν ξέρω τι να πω πια. Είμαι χείρα. Ο άντρας μου ήταν τελευταία, η δουλειά του ήταν ταξιτζής, πέθανε το 13. Εγώ είμαι με λίγα ένσημα από το 10 που πήρα σύνταξη. Έκανα, όταν πέθανε ο άντρας μου στο ΕΦΚΑ, έδωσα τα χαρτιά και έπαιρνε το παιδί μου μία σύνταξη από τον πατέρα του.
0: Ναι.
2: Τον Απρίλη πήραμε...
0: Ακούστε λίγο, ακούστε, μου λέτε ένα προσωπικό θέμα το οποίο πρέπει να το δω, να δω για τα χαρτιά και κάντε μου μια χάρη. Εδώ είναι ο κύριος Χαλκιώτης, ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ειδικό σε αυτά τα θέματα.
2: Ο κύριος Χαλκιώτης, ακούστε, που τον ακούω από το πρωί ως το βράδυ.
0: Δεν μπορώ να τον καταλάβω. Με μια ώρα ακόμη πήγαινε άνθρωπος. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με ένα λεπτό.
2: Ναι.
0: Επειδή οι υπηρεσίες είναι lockout, στην Ελλάδα είναι lockdown τον Αύγουστο. Δεν λειτουργεί τίποτα, ένα μπάχαλο είναι. Από Σεπτέμβριο θα πάρετε εδώ στον κύριο Παπαγεωργίου, τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη που κάνει και εκπομπή το πρωί. Θα δώσετε το τηλέφωνό σας, τα στοιχεία σας κτλ. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει.
2: Σπαθώ να στείλω μήνυμα και ούτε όχι μήνυμα, email.
0: Σας λέω ένα τηλέφωνο θα κάνετε που δεν κοστίζει τίποτα. Ούτε μήνυμα, ούτε σε μέσα τίποτα. Στον κύριο Παπαγεωργίου, αλλά από 1η Σεπτεμβρίου και μετά που θα ανοίξει και θα κάνει εκπομπές ο άνθρωπος, για να δούμε τι συμβαίνει. Βέβαια, αυτά θέματα τα λύνει βασικά το κόμμα εντός εισαγωγικών. Πηγαίνετε στο κόμμα, υποκράτους 10-12. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που ασχολούνται, δικηγόροι, εργατολόγοι. Υπάρχουν, χωρίς λεφτά, έτσι. Χωρίζατε, η Θεσσαλονίκη, χάψα ένα. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Όχι ο πρόεδρος κόμματος σε μια ζωντανή εκπομπή, δεν μπορώ και να ξέρω και τα θέματα. Ελάτε εκεί στην υποκράτηση 10-12 από Σεπτέμβριο κανονικά, δώστε στοιχεία και θα δούμε τι κάνουμε. Το παλέψουμε. Παλεύουμε για τον καθένα ξεχωριστά, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Πείνα μεγάλη, παιδιά. Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Φτώχεια μεγάλη, φτώχεια. Φτώχεια. Ακούω ανθρώπους που περνάνε δύσκολα και ακούω τόσα πράγματα. Ποιον να πρωτοβοηθήσει και τι να πρωτοβοηθήσει. Ποιον να πρωτοβοηθήσει. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Βασίλης. Ναι, κύριε Βασίλη μου.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βελόπουλε.
0: Να είστε καλά.
3: Χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά μαζί. Είμαι αυτός που σας είχα ευχαριστήσει από βάθη της ψυχής μου που είχατε πάρει θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με ονόματα, διευθύνσεις και φωτογραφίες για τα φάνες.
0: Τους απατεώνες. Θα τους κλείσω τους απατεώνες. Το είπα. Θα τους κλείσω. Θέλουν, δεν θέλουν.
3: Και επειδή σε θεωρούμε άνθρωπο δικό μας, σου μίλησε στον ελληνικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα το πολιτικό, Κυριάκο?
0: Έλα μου.
3: Δεν είναι ότι αν εσύ πάρεις δύναμη περισσότερη από αυτή που έχεις, γιατί στο μυαλό του ο καθένας η λέξη δύναμη την τοποθετεί όπως νομίζει.
0: Ναι, σωστό.
3: Εσύ θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα. Έτσι. Ο φόβος είναι για αυτά που ήδη έχεις κάνει. Δεν είναι για αυτά που θα κάνεις, αν τα κάνεις, αν σου επιτρέψουν. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Και το ξέρεις και πολύ καλύτερα από όλους μας το τι πόλεμο θα έχεις και το τι αντιμετώπιση θα έχεις. Κόφομαι μέσα από την ψυχή μου.
0: Μα όποτε χρειάζονται, αμολάνε τον άλλο τον Βαρυπινίτη για να βρίζει εμένα. Το βγάζω για καλά, θα κάνω κόμμα, θα κάνω. Δεν μπορώ να κατέβει σε εκλογές, λέει ψέματα στον κόσμο και τον αμολάνε επίτηδες. Τι να κάνω τώρα εγώ? Αφού δεν μπορεί να κατέβει.
3: Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα και τη ΣΥΝ, συνδιαλεγόμαστε και συνομιλούμε με διάφορους ανθρώπους από τους άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν τους θεωρώ εχθρούς. Και τους είπα, όποτε θέλετε, όπου θέλετε, πείτε στους αρχηγούς σας, σε όποιο κανάλι θέλετε, όσοι θέλετε και θα είναι μόνος. Και με ρωτάνε, είσαι τόσο σίγουρος? Μα δεν το λέω εγώ, λέω. Δεν είμαι υποβολέας του. Τον βλέπετε, λέω, πώς μιλάει. Θέλει να κυβερνήσει, έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα. Γιατί, λέω, δεν τον προκαλεί κάποιος? Εγώ να θεωρήσω τα ύστερα του κόσμου ότι μπορεί ένας άνθρωπος να είναι παραμυθάς.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι θυμητό αυτό, είναι. Να λέει ό,τι θέλει, να τάζει ό,τι θέλει. Ωραία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τον αποδομήσουν σε μια ωραία συζήτηση όμως, επί του πρακτέου. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, όπως λέτε, λες εσύ.
0: Ωραία. Μα τους είπα, αν θυμάσαι, Βασίλη μου, και στον ελληνικό, συγγνώμη που σου μιλάω, αλλά αν θυμάσαι, Βασίλη μου, είχα πει σε ένα κανάλι παλαδικό, μην καλείτε πρόεδρος κομμάτων, καλέστε τους υπευθύνους των οικονομικών προγραμμάτων να μιλήσουν αυτοί και να καταθέσουν τα οικονομικά τους προγράμματα, δηλαδή να στείλω εγώ τον κύριο Βιλιάρδο. Έτσι λέω, τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο, ο οποίος είναι εξαιρετικός ο Βασίλης ο Βιλάρδος, οικονομολόγος.
3: Δεν τους παρακολουθώ όλους τους.
0: Να φέρουν λοιπόν τους άλλους για να κάνουμε κουβέντα οικονομική, η οικονομική, έτσι, η υπουργή οικονομικών, εν πάση περιπτώσει. Στην Βουλή, το τι διορθώσει τους κάνουμε, γιατί είναι άσχετοι τα οικονομικά, σας λέω. Είναι άσχετοι πραγματικά, σας λέω. Λυπάμαι που το λέω, είναι άσχετοι. Λυπάμαι, κύριε Βασίλη, πραγματικά δεν ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Νομοθετούν στο πόδι, ρε παιδιά.
3: Κυριακό, και ναι, παρακολουθώ και εξεταστικές και τον τρόπο που μιλάς εσύ και οποιοςδήποτε και το ποιοι είναι μέσα, ανύπαρκτοι άνθρωποι, ναι, όλα τα κατανοώ. Αλλά ένα είναι βασικό πράγμα. Ακούω πάρα πολλές φορές που λένε ενός ανδρός αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν του δίνεις δύναμη να μην είναι ενός ανδρός αρχή, να είναι 55 βουλευτές.
0: Και αυτό είναι ψευδής ισχυρισμός για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν καλούν τους βουλευτές. Ακούστε, δεν καλούν τους βουλευτές. Δεν καλούν βουλευτές μου.
3: Μα να θεωρήσω ότι υφίσταται από τους πολιτικούς αντιπάλους που έχεις, Κυριακό. Ωραία. Εδώ βλέπω άλλα κόμματα που έχουν πάγκο 160 και παίρνουν το Πασόκ. Εκεί πέρα τι είναι, αν δεν είναι ο Σαντρός αρχή?
0: Μα ακούστε,
3: εκεί τι είναι, το κλείσαμε τελείως και κάνουμε μεταγραφές από αλλού?
0: Καλά, αυτή εντάξει, είναι η μεταγραφική περίοδος της σχέση. Το πόσο φορά κάνουμε μεταγραφές τώρα, έτσι αλλιώς. Ναι, και στην πολιτική. Να είσαι καλά, Βασίλη μου, θα πω κάτι για να το καταλάβετε όλοι σας. Καλούν άτομα από τον Τσίπρα, τον γνωστό Τσίπρα, με τις ανεμογεννήτριες, με τις παρόχους ενέργειας, με τα φανς, κάτι τύπους απίστευτους, και δεν καλούν ενεργεία βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Δείτε, σε όλα τα πάνελ υπάρχει εκπρόσωπος του Τσίπρα. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Ο Μπούλης. Ο πολιτικός Μπούλης του συστήματος. Ο ψευτοαριστερός. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18.000. Και η αλήθεια είναι ότι λέει ένας φίλος, ο καλός φίλος, δεν ξέρω, η Σοφίκο, τι λέει τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι. Είμαι πεπισμένος πλέον πως το σύστημα κατήργησε το debate λόγω της Ελληνικής Λύσης. Οι επιστήμονες που έχεις μαζέψει είναι εξαιρετικοί, το ξέρω. Και με τιμούν με την παρουσία του, Στέφανε. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος. Κύριο Γιώργο, παρακαλώ. Σπύρος. Σπύρος. Κύριε Σπύρο.
4: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
4: Κύριε Πρόεδρε, έχω να σας πω κάτι. Σήμερα το πρωί σας παρακολούθησα στο Μέγκα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Και μετά κίνησα σε ένα άλλο κανάλι.
0: Mm-hmm.
4: Να δω τι λένε και αυτοί εκεί.
0: Mm.
4: Δεν θα σας πω το κανάλι.
0: Δεν πειράζει.
4: Λοιπόν, εκτός αν θέλετε να σας το πω.
0: Κρυφό είναι, αφού το είδες.
4: Ωραία, λοιπόν, ήταν στο Open.
0: Α, μάλιστα, ναι.
4: Λοιπόν, η δημοσιογράφος συγκεκριμένη, λοιπόν, είχε τρεις συστημικούς από αυτούς τους γνωστούς που βάζεις πάντα στα κανάλια,
0: mm-hmm,
4: γαλάζια κρίδα, πασόκια και το άλλο, το Τσίριζα.
0: Του Τσίπρα, του Τσίπρα και του Τσίπρα. Δεν είχε, λοιπόν, δεν είχε Τσίπρα?
4: Όχι, δεν είχε Τσίπρα, είχε του Τσίριζα. Είχε το Τσίριζα.
0: Απουσία Τσίπρα.
4: Δεν είχε το γελάσιο και το Τσίπρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτό που άκουσα από τη δημοσιογράφο και με έπιασα τα γέλια ήταν το εξής. Άλλαξε θέμα και είπε, ας πούμε, ότι να περάσουμε, λέει, τώρα στις καταγγελίες που κάνει το Πασόκ για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και εκεί πέρα γέλαγα και λέω, ας πούμε, αυτά μας τα έχετε πει εσείς. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα ξέρει τίποτα ο κόσμος.
0: Το 23-24, μιλάμε για πατεώνες, παιδιά.
4: Ακριβώς, γι' αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα κανάλια τα συστημικά δεν σας πολεμάνε μόνο τα κόμματα, αλλά και τα κανάλια τα συστημικά.
0: Ποιος είπε, το Open του Σαββίδη είναι με τον Τσίπρα. Είναι δεδομένο αυτό, δεν χρειάζεται πολύ. Βόηθησε και την άλλη, την Ήθεν Χαροκάμπ, πώς λέγανε εκείνη την περίεργη τύπησα, που εξαφανίστηκε γιατί είναι φούσκες. Αυτό είναι. Τον πρόεδρο τον Βελόπουλο. Τον καλό αναγκαστικά γιατί είχα στείλει εξώδικα και τα λοιπά. Όχι γιατί με πηγαίνουν κιόλα. Ούτε Σαββίδης με πάει, ούτε Μαρινάκης με πάει. Κανένας. Ούτε εγώ τους πάω. Εγώ θέλω απλά να κάνω τη δουλειά τους ως επιχειρηματίες και εγώ να κάνω τη δουλειά μου ως πολιτικός αρχηγός. Αυτό
4: ακριβώς,
0: θέλω.
4: Ακριβώς. Από τα τσιφέρα τα συμφέροντα, κύριε Πρόεδρε, όταν δεν ακολουθούν.
0: Δηλαδή, εδώ τα τέμπη, πάνω στα τέμπη σκύλεψαν όλοι. Και οι άλλοι πήγαν για κόμμα τώρα. Πλάκα μου κάνει. Όλοι. Και βγήκα δεύτερη μέρα με τα τέμπη και έδωσα όλα τα στοιχεία. Εγώ και ξεμπάζομαι και μπάζομαι. Άκουσα τα χίλια μύρια. Ευχαριστώ, δεν άκουσα. Αγωγή 320.000 ευρώ εισέπραξα. Και τι άκουσα, ευχαριστώ. Όλα όσα έχω πει, ανεμογεννήτριες, τα αντιγράφουν όλοι. Αντιγράφεις κανονική.
4: Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν. Πώς θα είναι, ακόμα θα κοιμόμασταν. Θα ήμασταν με τα μάτια κλειστά. Σαν τα κατάκια, τα νεογνά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Ναι.
4: Και εγώ τώρα σας παίρνω από ένα υπέροχο μέρος εδώ κάτω στην Λακωνία, στο Μαρατιά. Κάνω μια
0: κουβέντα. Αντιγερούλη.
4: Εντάξει. Καταφέραμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Μπράβο, μπράβο. Γερολιμένα εκεί, λιμένη. Πω από στο Θεολόγιο εκεί, στον πύργο του Μαυρομιχάλη.
4: Είναι υπέροχο μέρος.
0: Θεολόγιο. Θεοδόσεις.
4: Να πω και κάτι άλλο. Έτσι. Είχα μια ιδέα, ας πούμε, να. Οι περιοχές εδώ πέρα του Δήμου, τουλάχιστον για τις φωτιές, Δήμος μπορούσαν και παίρνουν, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να είσαι ένα βήμα από τη θάλασσα και να έχουμε τόσες πολλές πυρκαγιές και τόσα πολλά καμένα.
0: Ναι.
4: Έτσι. Λοιπόν, λέω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε τουλάχιστον κάθε περιοχή εδώ πέρα να πάρει μια γεννήτρια, η οποία να πετάξει ένα λάστιχο στη θάλασσα για τις πρώτες ώρες. Καταλάβαινε τι λέω.
0: Εγώ κατάλαβα. Λοιπόν, και αυτοί καταλαβαίνουν το τι λες.
4: Κύριε Πρόεδρε, όχι, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
0: Λοιπόν, αυτούς ψηφίζουν. Ο άλλος έχει σόι μεγάλο, τον ψηφίζουν. Είναι στο κόμμα, τον ψηφίζουν. Δεν πάει πατήδρα προς τα παιδιά. Να είσαι καλά, φίλε, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Να το ξαναπάω ακόμη μια φορά να καταλάβετε τι τραγωδίες περνάω. Χθες μου τηλεφώνει μια κυρία, έξαλλη. Μου δηλώθηκε ότι είναι και αρχαιολόγος, δεν την πίστεψα βέβαια και ιστορικός. Είπατε για τον Καραϊσκάκη, λέει εσείς ότι δολοφόνησε, ότι έκανε ολοκαύτωμα στα Καλάβρητα και ότι μπήκε μέσα στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο. Λοιπόν, και της λέω, κυρία μου, μην με φωνάζετε, να τα συζητήσουμε από την αρχή. Μου λένε, ναι. Μπήκε ο Καραϊσκάκης στον εμφύλιο πόλεμο στην Πελοπόννησο, κάτω στο Μοριά και έσφαξε, σκότωσε, ναι ή όχι. Όχι ο ίδιος. Οι στρατιώτες του μαζί μπήκαν μέσα και στα Καλάβρητα. Είχαμε νεκρούς, σφαγμένους Έλληνες από Έλληνες, εμφύλιο πόλεμο είχαμε. Μου λέει ναι, ωραία, της λέω. Πήγε μετά στον Κολοκοτρώνη γονατιστός και ζήτησε συγγνώμη μετά από κάνα χρόνο, λέγοντας τι κακό σου έκανα, Θόδωρε, γιατί και το παιδάκι του Κολοκοτρώνης και είχα συγγενείς από αυτούς που κατέβηκαν από τη Στερεά Ελλάδα και πήγαν στην Πελοπόννησο με εντολή Μαυροκορδάτου, Κολέτη και όλο αυτό το λαμογιόν, ο Γκούρας και ο Καραϊσκάκης και άλλοι μπήκαν στο Μοριά. Ναι, λέει, αλλά μην τα λέμε αυτά, είναι ντροπή. Τι είναι ντροπή? Δηλαδή ο Καραϊσκάκης τι ήταν, Άγιος, ο Άγιος Καραϊσκάκης ήταν? Όχι, άνθρωπος ήταν. Έκανε λάθη. Λάθη έκανε. Τα ξεχνάμε. Την ιστορία τη μαθαίνουμε ολόκληρη και τη λέμε ολόκληρη για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη οι ίδιοι μας. Άμα κρύβεις τις μελανές σελίδες ιστορίας, θα επαναλάβεις τα ίδια. Το κάνουμε και τώρα. Όταν θεωρείται πατριώτη έναν ανεπάγγελτο που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, που το μόνο που έκανε ήταν να κάνει τάγματα εφόδου. Έναν τύπο απίστευτο, ούτε μία μέρα μεροκάματο. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν δουλέψαν ποτέ και σου θεωρούνται πατριώτες. Τέτοια ιστορία. Μαθαίνετε, τέτοια θα λέτε. Πάμε. Κυρία Αστασία μου.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Είστε καλά?
0: Δόξα τον Κύριο.
5: Χαίρομαι, σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Σας το λέω με πόνο ψυχής.
0: Να είστε καλά.
5: Θα ήθελα μια χάρη.
0: Α, μπορώ.
5: Όταν κλείσει η εκπομπή σας, αν μπορείτε να με πάρετε, θέλω κάτι να σας πω.
0: Δεν γίνεται τώρα στον αέρα. Ακούστε τώρα τι μου κάνετε.
5: Στον αέρα δεν θέλω να σας...
0: Ακούστε με λίγο. Φανταστείτε, άλλοι χίλιοι θα με πάρουν μετά από εσάς για να πάρω σε όλους τηλέφωνα. Πάρτε στο γραφείο μου τηλέφωνο, κλείστε ένα ραντεβού και ελάτε να τα πούμε. Έτσι είναι.
5: Δεν ξέρω.
0: Υποκράτους 10-12 είναι τα γραφεία.
5: Ωραία, θα σας βρω εκεί.
0: Εκεί θα με βρείτε, συνεννοηθείτε με τα παιδιά. Κλείστε ένα ραντεβού και ό,τι θέλετε να βρεθούμε. Ακούστε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε, γιατί δεν είμαι απλά ένας δημοσιογράφος, ένας παρουσιαστής. Είμαι πολιτικός αρχηγός. Αν πονέσαι εσάς τώρα, την πάτησα. Άλλοι χίλιοι θα πάρουν τηλέφωνο και θα μπουν. Α, εμάς δεν μας δέχεσαι. Για να δείτε τα παραμύθια που σας ταΐζει ο Sky τώρα. Αυτό ο Ιωαννίδης, πώς λέγεται, ο δημοσιογράφος. Δείχνουν το Καναντέρ πώς θα είναι. Και το Καναντέρ το παραλάβουμε μετά από 3 χρόνια. Καλά, δεν ντρέπεστε λίγο, ρε. Δεν ντρέπεστε. Το Καναντέρ 5-15. Μια χαρά είναι, δεν λέω ότι κακό. Μια χαρά, το δούμε βέβαια στην πορεία. Θα το πάρουμε το 31 τα περισσότερα. Θα πάρουμε ένα, δύο, το 28-29. Και το δείχνουν και το ξαναδείχνουν. 500 εκατομμύρια το χρόνο, ακούστε λίγο το νούμερο, δίνουμε για να νοικιάζουμε ελικόπτερα. Και 2,8 δις το χρόνο είναι οι ζημιές από τις πυρκαγιές. 500 και 2,8 δις πόσο κάνουν, ρε φίλε? 3,3 δις το χρόνο είναι. 3,3 δις. 10 χρόνια, 33 δις λεφτά. Πού πάνε τα λεφτά σας? 500 εκατομμύρια για να νοικιάζουμε. Άντρε, σας συχάθηκα, ρε. Σας συχάθηκα, ρε, ξεφτύλες προπαγανδιστές στο Sky. Ξεφτυλισμένοι. Μου δείχνουν το Καναντέρ 5-15, άλλοι και είναι 400 σπίτια κάηκαν οι περιουσίες τους από μια σκατογεννήτρια, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, παλιογεννήτρια. Έτσι λέγα στην αρχή και μετά είπα ότι είναι η ανεμογεννήτρια. Γεννήτρια είπα στην αρχή τα κανάλια. Που κάνανε, λέει, δουλειά, επίτες πάλι στον άνθρωπο. Η ανεμογεννήτρια του κολλητού του δημάρχου ήταν εκεί. Που κάνουν δουλειές οι δήμαρχοι. Που πάτε και ψηφίζετε. Οι ανεμογεννήτριες του Τσίπρα, του Μητσοτάκη και όλων αυτών τον τύπο και του Σαμαρά. Πάμε στις γραμμές, φτάνει το σάντα. Sorry για την ένταση. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. 6-9-43-63-54-51. Viber. Ζωντανά είμαστε, παιδιά. Ο κύριος Γιώργος.
6: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέριο,
0: Εσείς, από το Περιστέριο.
6: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
6: Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη που σας μιλάω στο πληθυντικό, γιατί εγώ μεγάλωσα μαζί σας. Είμαι μόλις 82 χρονών.
0: Να είστε καλά. Δεν κάνεις και γέλασα. Να είστε καλά.
6: Βέβαια.
0: 89 είμαι εγώ, εντάξει. Λογικό είναι.
6: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίωτατα, σας ακούσω.
6: Τις φορές που κάνετε τις εκπομπές σας, επειδή έχουμε μεγάλο αγώνα...
0: Μην μπερδεύετε τις εκπομπές, τις εμπορικές, με την εκπομπή εδώ.
6: Όχι, okay, να σας πω τι θέλω να ακούσετε.
0: Άντε, πείτε.
6: Επειδή οι αντίπαλοι ή οι άνθρωποι που ακόμα ψάχνονται και δεν πιστεύουν ότι πραγματικά προηγήστε ορισμένων αναγγελιών και προτάσεων που έχετε κάνει στη Βουλή, θα ήθελα ορισμένα να τα αναφέρετε με φωτογραφία, με κάτι που να λέει και την ημερομηνία επάνω.
0: Μα υπάρχουν, παιδιά, υπάρχουν στο διαδίκτυο, στο YouTube, υπάρχουν παντού.
6: Όχι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν
0: ακούστε λίγο. Θα σας πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, μεταξύ μας μιλάμε τώρα, αν αύριο ακούσει θα πάρει 500 ευρώ επίδομα, θα πάει να το πάρει. Από τους πρώτους. Από τους πρώτους. Αν θέλει να ακούσει για να πάρει, τρέχει. Ακούστε, όποιος δεν θέλει να δει, δεν θα δει. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, δεν θα ακούσει. Όποιος θέλει, πίσω μας ελθεί. Δεν θα κάνω κανέναν εγώ πλήση εγκεφάλου. Ό,τι λέω, τα έχω πει, επιβεβαιώθηκα. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Μάχη είναι που τη δίνουμε. Σε ευχαριστώ πάντως για την ιδέα. Ήδη υπάρχουν στο YouTube, στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο τα λέω. Πολλές φορές γίνομαι και κουραστικός. Έτσι. Μου λένε πάλι αυτό, θα λες. Τι θα κάνω τώρα, ξέρω εγώ. Να τα πω. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Ο κύριος Χρήστος.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Προσπαθώ να είμαι καλά.
7: Ακούστε να δείτε κάτι, κύριε Βελόπουλε. Εγώ σας ψήφισα την προηγούμενη φορά.
0: Εντάξει, ακούστε καλά, να δείτε. Καλά κάνατε.
7: Μη διώχνετε, μη λέτε κουβέντες μερικές φορές. Εμένα τις προάλλες ο κλείσα το τηλέφωνο. Η εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που κυβερνά.
0: Μισό λεπτό, μισό. Γιατί σας έκλεισα το τηλέφωνο?
7: Μου το κλείσατε.
0: Γιατί?
7: Δεν ξέρω, σας είπα αυτή τη στιγμή μερικά πράγματα και δεν μου δώσατε απάντηση.
0: Δεν μου απαντάτε γιατί σας έκλειω το τηλέφωνο. Καταρχάς δεν κλείνω τηλέφωνα εγώ έτσι. Δεν είμαι εγώ στην κονσόλα. Εγώ έχω ένα μικρόφωνο μπροστά μου, κύριε.
7: Άμα δεν το κλείσετε, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Δεν θέλω συγγνώμη, πείτε. Εσείς με ψηφίσατε όμως, πέστε μου μια ερώτηση τώρα. Εσείς με ψηφίσατε, αλλά πέστε μια ερώτηση. Ναι, σας εννοώ. Εσείς όμως με ψηφίσατε, αλλά δεν θα μου κάνετε μια ερώτηση απλή. Για πείτε μου την ερώτηση.
7: Δεν μου λέτε συγγνώμη. Ποιοι είναι κλιματική οργάνωση, αυτοί που κυβερνάνε 40 χρόνια ή οι άλλοι που είναι στη φυλακή?
0: Αυτό.
7: Απάντησέ μου.
0: Α, θα μου μιλάτε καλύτερα.
7: Βέβαια.
0: Θα μου μιλάτε καλύτερα. Θα μου μιλάτε καλύτερα, κύριε.
7: Μπράβο.
0: Έτσι, όχι ειρωνία σε μένα, γιατί μπορώ να το πω αλλιώς το πράγμα. Πριν από πέντε λεπτά, δεν με ενδιαφέρει πόσο χρόνο είστε, κύριε. Πριν από πέντε λεπτά είπα ότι παρανόμος είναι στη φυλακή. Άντε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε αυτό ακούσατε. Δεν με ακούς τώρα, ε.
7: Τους είπατε να ζει.
0: Μα είναι ναζί, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Αφού χαιρετά ναζιστικά, σε παρακαλώ μεσημεριάτικα. Άσε με, άνθρωπέ μου. Άσε με να σε καλά. Άσε να γιάσω λίγο να πάω στο Αγίο Όρος. Άσε με. Ναζιστές ήταν οι περισσότεροι. Σε παρακαλώ τώρα. Αλλά παράνομα είναι στη φυλακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο άλλος έγραψε ολόκληρο βιβλίο για το Χίτλερ, ρε παιδιά. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Το αν διαφωνώ με την ιδεολογία είναι άλλο πράγμα. Αλλά το ότι κρυβότανε και δεν λέγανε ναι ρε είμαστε Ναζί, αυτό δείχνει ανανδρία. Λες και δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι αυτοί. Δεν τους ήξερα νομίζετε εσείς. Τους βλέπατε από τις τηλεοράσεις. Αρκετούς εξ αυτών τους συγχρόνιζα προσωπικά. Ήξερα αντικά, δημοσιογράφος ήμουνα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και είπα, παρανόμως ήταν φυλακή. Και παράνομα είναι φυλακή. Και είπα, όταν γίνουμε κυβέρνηση θα αλλάξουμε τον νόμο. Να δω λοιπόν αν θα ξυπνήσεις ποτέ εσύ, άνθρωπέ μου. Γιατί αυτοί οι τύποι ενοχοποίησαν και τη σημαία και το σύμβολο, βρήκε αφορμή το κάθε κατακάθι της ψευτοαριστεράς να ενοχοποιήσει όλους τους Έλληνες και να τους λέει φασίστες, επειδή πηγαίνουν και δέρνουν πέντε από αυτούς, τους ανόητους, πέντε Αιγύπτιους κάτω στην Αίγυπτο, στο Κερατσίνι. Αυτό είναι Ελλάδα. Να δέρνω εγώ τους Αιγύπτιους. Αυτό είναι κόμμα. Κόμμα είναι να γίνω κυβέρνηση για να επιβάλλω τον νόμο. Το γένος και το έθνος των Ελλήνων. Αυτό σημαίνει πολιτική. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί σε σκέψη. Εγώ δεν είμαι ούτε Ούγκανο, ούτε Όρξ, ούτε Τραμπούκος. Θες να δίνεις, αδερφέ, μπείτε σε ένα ρίγκ μεταξύ σας και να δαρθείτε μεταξύ σας. Όχι να πηγαίνεις με την ελληνική σημαία και να δέρνεις Αφγανούς, Πακιστανούς, Αιγύπτιους και μετά να φταίνε οι Έλληνες με την ελληνική σημαία ότι είναι σύμβολο σοβινιστικό. Το ιερό μας πανί. Γιατί το ενοχοποίησαν κάποιοι. Και το ξαναλέω. Παρανόμος είναι μέσα. Έτσι. Άποψή μου είναι. Δεν την αλλάξω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα. Και ο συγκεκριμένος, αυτός που ο Βαρυπινίτης, όλη μέρα βρίζει την ελληνική λύση. Όλη μέρα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ μαζί του. Δεν ασχολούμαι μαζί του. Απαξιώ να ασχοληθώ με άεργο που ζούσε με τον παπά και τη μαμά. Δεν θα ασχοληθώ ποτέ μου. Αλλά όλη μέρα βρίζει εμένα. Όλη μέρα την ελληνική λύση. Και λέει και ψέματα. Θα κατέβω σε εκλογές. Δεν μπορεί να κατέβει σε εκλογές. Παράνομο είναι, δεν μπορεί όμως. Και άλλα ψέματα για την ΑΔΑΕ που την μπερδεύει. Μια τη λέει ΑΔΑΕ, μια τη λέει ΑΔΕ, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ή για τον πόνους των εδρών. Ναι, θα ξαναψήφιζα τον πόνους των εδρών και θέλω να κυβερνήσω. Σιγά μην πάρω 51%. Και μην λέτε ψέματα όταν βγαίνετε στον αέρα. Ξέρω ότι δεν με ψηφίσατε καταρχάς. Βγαίνει άλλος, σας ψήφισα. Τώρα στην Αλεπού, τώρα το Αλεπουδάκι 110. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάμε. Ναι. Χαίρετε.
8: Ο κύριος Στέλιος είμαι.
0: Ναι, κύριε Στέλιο. Διαβάζω ένα μήνυμα από έναν καλό φίλο. Λέει εξαιτίας αυτών.
8: Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας όσον αφορά τα κομματίδια αυτά. Κατά δεύτερον, ακούτε.
0: Ναι, παρακαλώ, κύριε Στέλιο.
8: Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για να μην υπάρχει ποτέ ούτε σπινθήρας, όχι φωτιές, ούτε σπινθήρας μέσα στα δάση μας, είναι να ανασυνταχθούν οι δασοφυλακοί.
0: Πες το, αδερφέ μου, πες το, άνθρωπέ μου, ξανά πες το, το είπα στο ΜΕΚΑ το πρωί.
8: Δασοφυλακοί, αυτοί που μας απαξίωσαν σαν
0: χώρα. Αγροφύλακες, δασοφύλακες, ξανά.
8: Δασοφυλακή. Έτσι. Και χωροφυλακή.
0: Πες
8: όπως τα. Έχουν όλα τα πολιτισμένα κράτη.
0: Άντε
8: αυτοί
0: πια.
8: Οι αλήτες μας έβγαλαν και μας έκαναν
0: σήμερα
8: από
0: το πρωί
8: κράτος του κόσμου, μας έκαναν ρε ζήλη σε όλη την Ηφίλιο.
0: Σήμερα το πρωί, κύριε Στέλιο, το είπα στο Μέγκα. Ότι πρόληψη σημαίνει δασοφύλαξη.
8: Α, μπράβο.
0: Και δασοφύλακες.
8: Ο Γιαννόπουλος έλεγε μέσα στα δάση πρέπει να έχουμε μεγάλες δεξαμενές πλαστικές. Είχε κάνει ολόκληρο.
0: Ταμιευτήρες. Τζάμπα είναι. Τζάμπα
8: ναι,
0: είναι.
8: Ταμιευτήρες. Έχω το βιβλίο του. Και το... είχε να...
0: Ο Σοφιανόπουλος και... ήταν προσωπικός μου φίλος, το γνώριζα καλά. Είχα φάει...
8: Και γιατί και εγώ βιομήχανος ήμουνα στα είδη.
0: Άνθρωπος.
8: Και...
0: άνθρωπος.
8: Και άνθρωπος και παλικάρι.
0: Έτσι.
8: Τον έχω ζήσει, έχουμε κάνει παρέα.
0: Και τον φάγανε.
8: Τον φάγανε οι Εγγλέζοι. Και,
0: έτσι.
8: Και πίσω από τους Εγγλέζους ξέρω ποιοι είναι.
0: Όπως λοιπόν, φάγανε και τις κοντογούριδες με τα πόνι τη δεκαετία του 80, μπράβο. Ο Μέγας Ανδρέας λοιπόν. Απαδρέου, τον οποίο και εγώ τον λάτρευα κάποτε, αλλά έχει κάνει. Όχι αυτός, ο Σιμιτάκος την έκανε πάλι τη δουλειά.
8: Ναι,
0: είχε παραγγελίες 20.000 πόνι. Ακούστε λίγο. Δεν ήταν έτσι. Είχε 20.000 παραγγελίες πόνι από την Αμερική κάθε χρόνο για 20 χρόνια το εργοστάσιο. Και μάλιστα. Η ελληνική νομοθεσία, ο υπουργός τότε, έκανε δύο τροπολογίες εναντίον της εταιρείας για να μην κάνει εξαγωγές. Αυτοί είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας.
8: Ήταν χημικών, μεγάλων πολυεθνικών εταιρεών.
0: Έτσι. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Το είπα και το ξαναλέω. Πρόληψη. Και η πρόληψη περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα. Το βασικότερο απ' όλα, τι είναι, να μην σβήνεις τη φωτιά. Δεν πρέπει να σβήνουμε φωτιές. Δεν πρέπει να υπάρχουν φωτιές. Και αν υπάρχουν αντιγενέστες, τη σβήνεις τη φωτιά. Όχι περιμένεις πότε να φουντώσει, για να κάψει και να βάσει ανεμογεννήτριες. Δασοφύλακες, αγροφύλακες, αστιφύλακες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ειδικά οι δασοφύλακες, οι δασονόμοι, δασαρχείο με ένα δασάρχη. Άντε ρε παιδιά τώρα, δεν καταλαβαίνετε το κάνουν επίτηδες. Έχει γεμίσει η Αθήνα με δημοσίους υπαλλήλους, στα υπουργεία κάθονται 17.000 άνθρωποι. Και 30 και 50 και 100.000 κάθονται. Δεν έχουν καρέκλες να κάτσουν. Το ίδιο και στη Βουλή, 3.000 εργαζόμενοι. Τράβα τους δε στα βουνά επάνω, σε ένα φυλάκιο να κάτσουν εκεί να δουλέψουνε. Άντε μην άνοιξε το στόμα μου τώρα. Αυτά θα κάνει η ελληνική λύση, ρε. Θα σώσουμε τη χώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Θανάση.
9: Έλα, πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. 6943-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber, ναι.
9: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά.
9: Είναι παρεμφερή αυτό που θέλω να πω. Δύο πράγματα. Έτσι, ναι. Τι θα γίνει με τους καινούριους δημάρχους που αποδειχτήκανε τελικά ότι είναι μέσα στην πλεγμένη με το θέμα των ανεμογεννητριών.
0: Τσίπρας, μαζί παλικάρια.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή, έτσι. Δηλαδή, αν αρχίσουν και ψάχνουν τι γίνεται με το όλο σύστημα,
0: έτσι.
9: Να δούμε τι άλλο θα βγάλουν.
0: Λαβράκια.
9: Έτσι.
0: Μα, κοιτάξτε να δείτε. Μου δείτε.
9: Κομματικούς στρατούς ολόκληρους.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Γεώργιος Παπαδρέου έβαλε 350 ανεμογεννήτριες, 12.000 φωτοβολταϊκά. Αντώνης Σαμαράς έβαλε 200 ανεμογεννήτριες, 40.000 φωτοβολταϊκά. Αλέξης Τσίπρας 650 ανεμογεννήτριες, 2.600 φωτοβολταϊκά. Μητσοτάκης 1.100 ανεμογεννήτριες, 90.000 φωτοβολταϊκά. Και αυτοί θα κυβερνήσουν την Ελλάδα υπέρ των φτωχών. Έλα ρε παιδιά τώρα.
9: Κάτι τελευταίο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
9: Ποιος θα μας εγγυηθεί όλα αυτά τα τρέματα που καήκαμε ότι θα ξαναγίνουν πράσινα?
0: Δεν γίνονται πράσινα, ξεχάστε το παιδιά.
9: Ποιος θα μας το εγγυηθεί αυτό, πρόεδρε μου?
0: Κανένας.
9: Ποιος?
0: Κανένας. Δεν ξαναγίνεται.
9: Ποιος?
0: Το δάσος δεν ξαναγίνεται. Θέλει 40 χρόνια, 30 χρόνια, παιδιά.
9: Δεν πειράζει. Και αυτό κανένα δάσος ήταν εκεί για να περιγεί.
0: Ένα κομμάτι, ναι. Αλλά για να γίνει ένα δάσος, χρειάζεται καταρχάς τώρα να ξεκινήσει εκείνος που κάνει διακοπές και παριστάνει τον Πρωθυπουργό αντιπλημμυρικά έργα. Υλοτόμηση του χώρου, καθάρισμα.
9: Ποιος θα μας το εγγυηθεί, μπορείτε να μας πείτε ποιος θα μας το εγγυηθεί?
0: Ποιος θα μας το εγγυηθεί, ρε εσύ, ο Άδωνης, τώρα πλάκα μου κάνεις. Οι ανεπάγγελτοι τεμπελχανάδες που ψηφίζει ο Έλληνας. Που βγαίνει άλλος και μου παριστάνει τον έξυπνο, λέγοντάς μου ότι ψήφισε, αλλά ψηφίζει κάποιους άλλους οι οποίοι είναι τεμπέληδες και δεν δουλεύουν ποτέ. Ποιος θα στο εγγυηθεί, αδερφέ μου? Ποιος, μόνο ο Θεός. Αυτή η χώρα υπάρχει γιατί υπάρχει Θεός.
9: Ξέρανε γιατί τα καταργήσανε, τα δασαρχεία ξέρανε γιατί τα καταργήσανε, πρόεδρε, μην ανησυχείς.
0: Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι σαν και εσάς που ξέρετε. Να είστε καλά, όχι δασαρχεία μόνο, όχι, δασοφύλακες, δασοπυροσβέστες, δασοκομάντος, δασονόμοι. Εδώ ρε παιδιά, ο μελισσοκόμος που έχει το μέλι του, την κυψέλη του, την κυψέλη τη ρημάδα που την έχει μέσα στο πεύκος, στο δάσος, ζει από αυτό. Και το απαγορεύουν να πάει και αντί να τον πούνε πάνε βάλε εκεί και πρόσεχε το δάσος να είναι καλά και να πάρεις το μέλι σου. Του απαγορεύουν να πάει ο μελισσοκόμος μέσα στο δάσος. Αλλά επιτρέπουν τους ανεμογεννητές να βάζουν επάνω. Με μηχανήματα. Σας λέω, μισούν το κράτος, μισούν την Ελλάδα. Πάμε στις γραμμές. Κύριε Μιχάλη μου.
10: Καλημέρα από τη Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου, κύριε Μιχαλιό, από τη Φραγκφούρτη.
10: Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Είσαι άξιος συγχαρητηρίων αυτά που λες.
0: Ναι,
10: θέλω να έρθω λίγο πίσω, τότε που ήταν με τον κοροναϊό. Mm. Κάτω από την Ιστιαία στην Εύβοια, που ξεσκοθήκανε ο κόσμος τότε και είχαν κάνει, πήπανε στο δασαρχείο της Ιστιαίας, το γνωρίζετε πολύ καλά,
0: ναι.
10: Να μπουν μέσα στο δάσος και να μαζέψουν όλα τα ξερά, τα πεύκα, ό,τι είχαν καεί.
0: Έτσι.
10: Και το δασαρχείο τους απειλούσε.
0: Τους απαγόρευσε την είσοδο.
10: Ναι. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από αυτήνους τώρα. Και ύστερα δύο κόμματα που είναι καταχρεωμένο με ένα δισεκατομμύριο τόσα, πώς βγαίνουν στην κοινωνία και μιλάνε για να κυβερνήσουν αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει νόμος αυτός να τις καταργήσει.
0: Είπαμε, ένας από τους νόμους που θα κάνουμε στο Σύνταγμα ως πρόταση είναι αυτός. Να είστε καλά, όποιος χρωστάει δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Όποιος δεν έχει δουλέψει 5 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, όχι στα κόμματα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει έλσημα και αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος, αν δεν έχει 5 χρόνια εργασίας, δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές. Άντερα από εδώ πέρα γέμισαμε με ανεπάγγελτους σωτήρες. Τι δουλειά κάνεις, ζούσα με τη μαμά και τον μπαμπά μου, είχα γυμναστήριο στο υπόγειο, στη μεζονέτα του μπαμπά μου και έκανα γυμναστική όλη μέρα και θα σώσω την πατρίδα εγώ. Άντερε πάντα από παραπέρα. Άντερε παραπέρα, ρε. Άντερε παραπέρα, ρε, που θα σώσετε την Ελλάδα όλοι σας. Σωτήρες γεμίσαμε. Τον εαυτό σας δεν μπορείτε να σώσετε, θα σώσετε την πατρίδα. Πάμε στις γραμμές. Η κυρία Χρυσούλα, να κλείσουμε με γυναίκα. Χαίρετε, κυρία Χρυσούλα.
11: Από γλυκά νερά παίρνω.
0: Ναι, κυρία Χρυσούλα.
11: Είμαι συγκινημένη που σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
11: Μα κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά.
11: Συμφωνώ απολύτως με τις απόψεις σας. Αλλά στεναχωριέμαι που απευθύνεστε σε ένα λαό ο οποίος δεν χρησιμοποιεί αυτό που είναι το πιο πολύτιμο. Για κάποιο παράξενο λόγο όμως οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν σπάνια. Είναι το μυαλό μας.
0: Δεν έχει αδικό.
11: Δεν χρησιμοποιούν το μυαλό.
0: Δεν έχει τέτοιο.
11: Για την άλλη άποψη που θέλω να πω, σας ευχαριστώ ξανά. Ο ηγέτης πρέπει να είναι αυτοδημιούργητος.
0: Σωστό.
11: Δεν χρειάζεται να του ζητήσεις να κάνει μια δουλειά. Μπορεί να βάλει τις μηχανές του να δουλέψουν χωρίς να υπάρχουν εξωτερικά κίνητρα. Σήμερα ο κάθε ως τώρα πρωθυπουργός είχε συμβούλους, τους οποίους τους πληρώναμε, δεν τους ξέρουμε, αλλά τα αποτελέσματα φάνηκαν.

0: όλοι οι ισχυροί, οι επιτυχημένοι. Τα λόγια ο Λίνκον, ο Κένεντι, ο Τσόρτσιλ θα αναφέρω αυτό, που χρησιμοποιούσε τα λόγια του Αριστοτέλη.
1: Πάντα.
0: Οι δικοί μας όμως δεν χρησιμοποιούν κανέναν αρχαίο μας. Να είμαστε περήφανοι.
1: Γιατί...
0: Τα παιδιά μας κάθε μέρα να ακούνε αυτά που είπαν
1: γιατί
0: οι δικοί μας.
1: Γιατί αν ακούνε αυτά τα παιδιά μας θα ξυπνήσουν και άμα ξυπνήσουν θα τους πάρουμε τις κλωτσιές.
0: Ζητώ συγγνώμη. Ναι, όμως εμείς αυτό θέλουμε. Να έχουμε τους ανθρώπους.
1: Γι' αυτό παλεύουμε, κυρία Χρυσούλα, μου σας
0: αυτό
1: ευχαριστώ.
0: Να κάνετε.
1: Αυτό, και
0: την άλλη
1: να
0: μεριά
1: κάνω.
0: Ότι έχετε καταγωγή ποντιακή.
1: Έχω.
0: Ενώστε το λαό.
1: Έχω
0: βάλτε
1: πόντιο.
0: Αυτό το τραγούδι που βάζει ο Κασαβέλης η ώρα 10.
1: Ναι, αλλά
0: δεν,
1: αν δεν κάνω λάθος, είδα την κυρία αυτή να πηγαίνει στην εκδήλωση του Τσίπρα όμως.
0: Αυτή η κυρία δεν την πληροφόρησαν όπως έπρεπε. Δεν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να είναι ένας πρωθυπουργός που δεν έκανε τίποτα ως φοιτητής.
1: Ακούστε. Δεκάχρονη είναι η κοπέλα. Την εκτιμώ εγώ.
0: Όχι, μπορεί να μην είχε βγει στον κόσμο
1: αλλά...
0: γιατί ήταν απλή.
1: Παιδιά, ακούστε με λίγο. Θέλω να με ακούσετε.
0: Σας ακούω.
1: Αν υπάρχει έστω και ένας πόντιος που ψηφίζει, θα το πω όμως, Νέα Δημοκρατία, ναι. Πασόκ, Τσίπρα και τους υπόλοιπους που δεν κάναν τίποτα για να γνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων παγκοσμίως. Δεν μιλάω για ημέρα μνήμης. Αν υπάρχει έστω και ένας πόντιος, τότε είμαστε για κρέμασμα όλοι οι πόντιοι.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Αυτό...
0: Και ακόμη ένα λίγο να πω.
1: Έχει πάει μία, πήρατε βόρα κύριε Χρυσούλα μου, θα μας κόψει τον αέρα γιατί ακολουθεί ο Γρηγόρης Σερέτης. Και είναι και αφεντικό ο Γρηγόρης Σερέτης, δεν είναι και πάλι. Εγώ εδώ αγοράζω χρόνο. Να είσαι καλά, μας κόβουν στον αέρα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι. Δεν αγορά τηλεοπτικού χρόνου, ραδιοφωνικού χρόνου έχω. Δεν είμαι αφεντικό εγώ. Εδώ είναι ο κύριο Στέφανος Κύρος, είναι ο κύριο Σερέτης. Δεν. Λοιπόν, φεύγω. Πάμε Θεσσαλονίκη βέβαια από Focus να βγαίνουμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε όσοι δεν ακούτε Focus, έτσι. Πάμε και Άγιο Όρος. Να μας έχει καλά ο Θεός. Πάμε και Βυζίτσα. 5-6 μερούλες, 7 μερούλες στο Πήλιο. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη 3η 11 Αυγούστου έλαβε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια δηλώνει αθώα μέσω του συνηγόρου της και παραμένει κρατούμενη στη Γαδά. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθώς από τις 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας, το 80% των κτισμάτων κρίθηκαν κατά δευθυστάια ή με σοβαρές ζημίες. Η Δυτική Αττική καταγράφει τις μεγαλύτερες καταστροφές από όλα τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών. Την αποστολή δύο επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ντρόν σχεδιάζει η Αθήνα μετά την ανάπτυξη των Patriot στη Σαουδική Αραβία, γύροντας έτσι σοβαρά ερωτήματα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος και θερμός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα.

0: έθνους, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, γιατί ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
0: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση? Όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κυλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Συμφέρει, δεν συμφέρει την Ελλάδα?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
0: Εγώ άλλο και πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
1: Ακούστε με. Και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ. Ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
0: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
1: Λοιπόν, έχουμε Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ναι, τι άλλο, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά, 240 εκατομμύρια περίπου, γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
1: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Δηλαδή πόσο πιο απλά να το ακούσετε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι από πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες ας πούμε και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά, ακόμα και με το νερό. Θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχεία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχεία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
1: φόρους να πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώμη με εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, όχι στο δημόσιο δίκαιο.
0: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους, οπότε
1: σημαίνει,
0: 24%.
1: Πριν φτάσουμε φόρους όμως, πριν φτάσουμε φόρους,
0: ναι,
1: θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
0: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά?
1: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
0: Ναι.
1: 22% θα είναι.
0: 22%. Εγώ σας λέω 25% να το κάνουμε στρόγγυλο, τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σε αυτό το 75%, εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Ο αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
1: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
1: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκκλείσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει. Δηλαδή γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίησης μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη, η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού. Είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενο τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό. Αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
0: ναι,
1: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
0: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1.200.000.000 από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
1: 200 εκατομμύρια.
0: 1.200.000.000.
1: Αυτό λέω, 200 το χρόνο.
0: 200 το χρόνο, ναι.
1: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Πρέπει να δούμε όμως σε κάποιους άλλους παράγοντες το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
1: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση. Ποιοι είναι από πίσω?
0: Εγώ έχω την απάντηση.
1: Για πείτε αυτό.
0: Εγώ έχω την απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα κηλικία.
1: Για τα κηλικία.
0: Μπράβο. Και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα κηλικία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
1: Με φωτογραφικότητα το διαγωνισμό.
0: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας. Και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
1: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί, θα τα ακούσουμε σύντομα, δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σερέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σύστημα, ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή, εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμοί σαν το δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία, στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι. Στην Ακρόπολη υπάρχουν και πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Α, το νερό που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
0: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει και Κτέρνα που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από την Κτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
1: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι.
1: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο, το 10% Ιτέρνα και το υπόλοιπο το έχουν ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
0: Δεν έχει το 10% Ιτέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
1: Δεν είχα μείνει στο 10%.
0: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8 που είχαν.
1: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Mm. Δηλαδή, πηγαίνει, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα, το 60% που έχουμε σήμερα, έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Σωστά το λέω. Όχι, 30.
0: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
1: Όχι, το υπερταμείο. Το υπερταμείο έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σε ιδιώτες.
0: Ακούστε με λίγο, γιατί το έχω αναλύσει και επειδή λέω θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΕΙΔΑΠ ΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τέρνα, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές τους, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό 9,7. Νομίζω Τζον Πάουλσον το λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η ΓΕΚ Τέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει. 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η ΓΕΚ Τέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή και να παίζουν μπάλα με την τιμή. Και κατά πόσο θα ακριβίνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα. Αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34%, όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αντιδρούν, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για να πει την άποψή της.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τι κάνει τώρα? Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει, γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Πάση περιπτώσει. Έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού. Επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ, άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΕΙΔΑΠ στο όνομα της λειψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η λειψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει? Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμαίος που έδωσε για διαδραστικούς πίνακες 120 εκατομμύρια που πέταξε.
0: Ναι.
1: Δεν φτιάξαν το νερό, τις σωλήνες.
0: Το δίκτυο.
1: Το δίκτυο.
0: Μπράβο, το δίκτυο. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά για τους ακροατές, κύριε Φλωρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε, συμφωνώ. Δηλαδή, τι κάνανε, φίλοι μου ακροατές? Υπάρχουν σε κάθε δήμο, υπάρχει σε κάθε δήμο ένα δίκτυο. Αυτό το δίκτυο, το κλασικό μοτίβο, το άφησαν να σαπίσει, δεν αλλάξαν τους σωλήνες. Και το άφησαν εσκεμένα να σαπίσει, κύριε Φλωρά, για να έρθουν τώρα να μας πούνε ότι οι ιδιώτες θα το διορθώσουν.
1: Προσέξτε ένα ποσοστό. Το 40% του νερού πετιέται λόγω των απολειών του δικτύου στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 15%. Και αντί με το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει να το φτιάξουν, κάναν ακριβώς το σχέδιο αυτό. Τα πετάξαν τα λεφτά δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα. Σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ. Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα. Το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος? Να πει ένα δώρο, παιδί. Αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα ρευστικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της λειψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
0: έτσι.
1: Ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Λειψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν νησιά και παραλιακές περιοχές, όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια, ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όμως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
0: Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών τον ψήφισε όχι. Και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει, αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή φάλθμιλο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις, τις αφήνουν να καταστραφούν.
1: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
0: Μα βέβαια!
1: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
0: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
1: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι ευθύνη τα δικά μας.
0: Μα βέβαια.
1: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Εν πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
0: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
1: Αυτό μπορεί να μου το εξηγήσετε.
0: Ποιο?
1: Γιατί δεν πάει κανείς στη φυλακή? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
0: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Ναι. Μπορώ να σας το εξηγήσω, ναι. Άμα θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
1: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι συμμετέχουν στην ελληνασία, δεν πάει φυλακή ποτέ?
0: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο, και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό. Πώς η πλειοψηφία του κόσμου, δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές, αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση, ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί επανεκλέγονται? Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
0: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί
1: η ευθύνη σας είναι αυτό. Δεν έχει λογική.
0: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη, αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης, γιατί ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου, και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα, και ο Έλληνας καλός ή κακός βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε, και ξέρω από τη στατιστική, και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή ομοιροί ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα, και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος, και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ξέρετε δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ας πούμε ο Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι, έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα, έχει φέρει capital control, δεν έκανε αυτά που είπε, όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Παπανδρέου, είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, οι ηγέτες, την εξουσία και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
1: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για άραζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει. Ξέρετε, πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες, έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό, αλλά πώς μπορείς να έχεις, αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook, πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
0: Ναι, και ξέρετε...
1: Δηλαδή, η χώρα μας, δεν πτώχευσε μόνη της.
0: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια. Όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω, ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους, γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα, χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή χωριά τουρκικά, κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήμματα, από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή, πού θα φτάσει όλο αυτό, θα μείνει τίποτα όρθιο, θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
1: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Εντάξει, πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουν έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω λοιπόν, με βγάζω πέρσιδο. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση γιατί είναι η επόμενη πτώχευση της χώρας. Δυστυχώς τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους. Με φυτεία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις με σιτία κάνουν στους ξένους και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας, είναι μονόδρομος η κατάσταση Δηλαδή, ξέρετε, ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη, με αποδείξεις, ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες. Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες από τις ενέργειες?
0: Βέβαια, και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε εκεί και το αγοράζουμε. Τι με τις τριγωνικές αυτές.
1: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω για να σωθούμε, να μην είναι, λέει, η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα, που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοί κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουνε, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες, δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους, ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήτανε με τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα, και έχει γίνει θέμα σήμερα, τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή. Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
0: Είδα.
1: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει και τον είπανε: δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει: εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω, γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς?
1: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε με τις ψήφους και το Τσοχαντζόπουλο που λύστευε το κράτος, τον ψηφίζαν εκατοντάδες χιλιάδες.
0: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί 68.000? Γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά? Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω, το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
1: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους. Και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά. Αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσαν οι πολιτικοί, λέει, που κάνουν τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300 χιλιάδες την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουσφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, Δεν μιλάω για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
0: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ποινικός κώδικας στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στην Λάρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουμε.
0: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
1: Δεν υπάρχει βίντεο.
0: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
1: Εισαγγελέας ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε ποιο είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται. Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενέβει, γιατί ο αυτός που έπρεπε να παρέμβει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξαν ένα ωραίο δάνειο. Αν το συναλλάσσετε είναι παράνομο για τον εισαγγελέα ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
0: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά, δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλα, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού ξέρει ξαναυπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς πουθενά να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά? Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
1: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο χαρτζηλί και ο παππούς στην εγγονίτα και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατό να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνηστα, ότι του τα έστειλε η πεθερά του, λέει από την Ιγυρία κτλ. Κτλ. Και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο, δεν ήταν αυτά.
0: Ο Παπαντονίου ήταν με τη γιαγιά.
1: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε, κάποιος έπαιρνε.
0: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλία είχε κάτι βαλίτσες με 600.000 μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate όμως, ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
1: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζηλίκι, δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
0: Βέβαια.
1: Και όμως θα φορολογηθεί.
0: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά κύριε Φλωρά και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες, 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου είπε χθες εμπιστευτικά κύριε Φλωρά? Ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες. Και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
1: Έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια.
1: Στην περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
0: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
1: Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσαν.
0: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη σας διακόπτω, είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα. Και είναι παράνομο που κόβει δέντρα. Και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από 1000 υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος, αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα, είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη, ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης. Καταλαβαίνετε, λέω, δηλαδή ποιος θα κοιτάξει. Τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές, ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές, αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
1: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα, ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσως, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί δεν συλλαμβάνονται.
0: Εμα βέβαια.
1: Γιατί
0: δεν έχουμε δικαιοσύνη, και μιας και το αναφέρεται αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης, κύριε Βλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
1: Έτσι. Για κάποιους, δεν θέλω να είμαστε για όλους, προσέξτε.
0: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει η κυβέρνηση.
1: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα, εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν, τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
0: Δυστυχώς. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
1: Για τους νέους να επαναστατήσουν, να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον, να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Υγεία να έχετε, υγεία.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου έλαβε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια δηλώνει αθώα μέσω του συνηγόρου της και παραμένει κρατούμενη στη Γαδά. Περισσότερο από το 55% της συνολικής καμένης έκτασης στην Αττικό Βιωτία αποτεφρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που αποκαλύπτει τις δύο μεγάλες νυχτερινές εξάρσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών, καθώς από τις 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας, το 80% των κτισμάτων κρίθηκαν κατεδαφιστέα ή με σοβαρές ζημιές. Η Δυτική Αττική καταγράφει τις μεγαλύτερες καταστροφές από όλα τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών. Στην σύλληψη 12 ατόμων προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων έξω από το γήπεδο ΟΑΚΑ πριν από το ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού, εντοπίζοντας την κατοχή τους μικρό ποσότητες ναρκωτικών, καπνογόνα και συσκευές λέιζερ. Στην αποστολή δύο επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ντρόν σχεδιάζει η Αθήνα μετά την ανάπτυξη των Patriot στη Σαουδική Αραβία, έγειροντας έτσι σοβαρά ερωτήματα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Άκυρη θα θεωρείται από την 1η Οκτωβρίου οποιαδήποτε δημόσια εγκύκλειος δεν αναρτάται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και οργανισμών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα τα ξημερώματα μια 53χρονη γυναίκα στο Γουδί, η οποία έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το 5ο όροφο πολυκατοικίας στο ακάλυπτο χώρο και υπέκυψε στα τραύματά της. Στη σύλληψη ενός 31χρονου Τούρκου υπηκόου προχώρησε η ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων για σωρία ποινικών αδικημάτων και καταδικαστικών αποφάσεων άνω των 12 ετών στη χώρα του. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών, καθώς το κόστος για ένα μόλις πενθήμερο σε νησί βάση των οικονομικών ρεπορτάζ αγγίζει τα 2.500 ευρώ, αναγκάζοντας έτσι τους πολίτες να περιορίσουν τις εξορμήσεις τους ή να καταφύγουν στη λύση των διακοπών στην πόλη. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους της Λέσβου τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τις θανατώσεις κοπαδιών λόγω ζωονόσων, καθώς καταγγέλουν πως τα ποσά των 70 ευρώ ανά ζώα αποτελούν ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε το ελάχιστο από το χαμένο τους εισόδημα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του αιωλικού πάρκου από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην απομάκρυνση πολλών υψηλόβαθμων στελεχών προχώρησε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ εξαιτίας της αποτυχίας των σχεδίων της να αποσταθεροποιήσει το ιρανικό καθεστώς και την ηγεσία του. Εξέλιξη που οδηγεί το Τελαβίβ σε εσωτερική αναδιοργάνωση και συνολικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής του στη Μέση Ανατολή. Στην σύλληψη ενός 31χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για τρεις δολοφονίες εντός της Ελλάδας, ανάμεσα στις οποίες μία στο Νέο Κόσμο το 2024, καθώς και για ελευθερμπόριο καπνικών προϊόντων, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την έκδοσή του στη χώρα μας. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος και θερμός. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι εντάσσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της Καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα γέροντα.
1: Γεια σου κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε κύριε Γρηγόρη ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο, το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
1: Φανταστείτε λοιπόν ένα στοχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα θα το κάνουμε... για business, για να βγάζουμε χρήματα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια.
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσο για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε ας πούμε χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά... Δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
1: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά κάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραούλι, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν, ας πούμε, για μια, ας πούμε, κάτι πιστεύω εγώ, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. μας λένε ότι δεν υπάρχει δίωμος. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουνε. Ναι. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουνε τον κόσμο τόσο, λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Να προσπαθήσουν να κουκουλώσουνε πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Γιατί
0: ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει τον καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σχροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει... που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθανε πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουμε, το κονάκι, λέει, το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και μια μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λένε, να μην περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε εμείς από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουνε. Όχι, να αφήσουνε άδεια δική μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουνε πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Να δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι. Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσεπούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός.
1: Μοναχική ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους τους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνί όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί αλήθεια, άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως η χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτιέλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κατιενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία, ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέει ο γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τον αφήνει. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα. Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν τα Άγιώρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιώρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Ρούαρο.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, ιερά κοινότητα, ιερά επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία. Και κατά τα άλλα, εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστή.
0: Δεν είναι ορθόδοξος λοιπόν.
1: Ε?
0: Δεν είναι ορθόδοξος.
1: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες ιερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων, γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ε.
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόρη.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
1: Αυτό κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί, βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει είναι να κυνηγάει τη Μονή Οσουμένου.
0: Και την Αγία Κατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
1: Για την Αγία Κατερίνη τη χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κατσουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΟΠΚΕΠΕ, πώς το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι.
1: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένα δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες.
1: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους. Και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν ξύγκι που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
1: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
1: Τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήταν οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήταν 20 πόντους και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία. Για το χρήμα.
1: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Τι να τα κάνεις έτσι παιδί, με τέτοια χρήματα? Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάλεις, είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
1: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
1: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο, το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε, και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
1: Όλα, εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρούαρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως τα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
0: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
1: Τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο, ή θα πάρεις αυτό, ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
0: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
1: Κοροϊδεύανε και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις. Γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα, και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις, γέροντα, και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζονται εμβόλια πάλι.
0: Έχουνε σχέδια λοιπόν, έχουνε νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης, χαίρετε, τι
1: είναι
0: άλλο.
1: Σχέδιο.
0: Γέροντα.
1: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι. Όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
0: Πολύ σωστό, γέροντα Μεθόδιε, πολύ σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
1: Να φάμε χώμα, να φάμε, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Έχουνε
1: γιατί
0: κάνει...
1: πουλάμε τα πάντα. Όχι.
0: Έχουνε κάνει μια συμφωνία, γέροντα, και φέρουνε τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους, και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο, και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
1: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη, όπου και αν είναι, από όπου και αν είναι.
0: Από όπου και αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορεύσουν και τον παξέ, πάνε να απαγορεύσουν το να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορεύσουν.
1: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
0: Πάνε, γέροντα, λέω, πάνε να απαγορεύσουν να έχει κάποιο ένα παξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουν στο μέλλον, λένε.
1: Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον αντίχριστο που θα έρθει και θα μας λέει: δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
0: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
1: Τι να υπάρχει.
0: Εξάρτηση, γέροντα, εξάρτηση.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί δεν κάνουν αυτά. Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν, πώς θα λένε,
0: ψηφιακά.
1: Γιατί. Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσω της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει, να πάει σπίτι του.
0: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο, δηλαδή.
1: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια, για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού, και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουν.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου. Να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί, σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
0: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
1: Κύριε Γρηγόρη μου.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
0: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς καθαρά?
1: Όχι,
0: δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Γρηγόρη μου.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία και ευλογία.
1: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
0: Υγεία, ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
0: Καλησπέρα, κύριε Ζωγράφε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Σερέτη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί, αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
2: Πολύ ευχαρίστω. Πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το ή το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Στο 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, Είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chatroll 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματικευτική θέση για τον Νοέμβριο του 25. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στην Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων, μεταδεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείκτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυνηθίσει παιδιά ανήλικους για ιδίο όφελος ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη. Δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφεί μετά από το κρυπτογραφεί.
0: Ναι,
2: το
0: αλλά είναι μια ερώτηση τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό υπάρχει, έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση. Και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
2: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση. Δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος. Οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει. Γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε μια σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, αυτό που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει τη συνειφιαρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλου αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ. Στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
2: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email, σε μένα και να αναφέρετε, Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής. Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την Αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε για να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται. Και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανένας να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chat control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο παπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το τι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη, συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν εκδικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
2: Κύριε Σερέτη, είναι πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προστοζήν και να μην ασχολείται με το εφζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον απασχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί, έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω τυφλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χι εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χι δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάτι μας κοροϊδεύει, κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με τον προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά, και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχει συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχει στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια, για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
2: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι όπως τα λέτε. για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμών στον περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλάβια, ούτε ο νέος αριθμός είναι σκλάβια. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος.

0: Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόλις του έφτιαξαν μια τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Καταλάβω.
0: Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο θα το βρει.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου έλαβε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια δηλώνει αθώα μέσω του συνηγόρου της και παραμένει κρατούμενη στη Γαδά. Περισσότερο από το 55% της συνολικής καμένης εκτάσης στην Αττική Βοιωτία αποτεφρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών που αποκαλύπτει τις δύο μεγάλες νυχτερινές εξάρσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθώς από τις 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας, το 80% των κτισμάτων κρίθηκαν καταδαφιστέα ή σε σοβαρές ζημιές. Η Δυτική Αττική καταγράφει τις μεγαλύτερες καταστροφές από όλα τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών. Στην σύλληψη 12 ατόμων προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια ελέγχων έξω από το γήπεδο ΟΑΚΑ πριν από το ποδοσφαιρικό αγώνα του Παναθηναϊκού, εντοπίζοντας την κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών, καπνογόνα και συσκευές λέιζερ. Την αποστολή δύο επιθετικών ελικόπτερων Απάτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ντρόουν σχεδιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά την ανάπτυξη των Patriots στη Σαουδική Αραβία, γύροντας σοβαρά ερωτήματα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Ακύρη θα θεωρείται από την 1η Οκτωβρίου οποιαδήποτε δημόσια εγκύκλωση δεν αναρτάται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων και οργανισμών σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αποσκοπεί στη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση των πολιτών. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα τα ξημερώματα μια 53χρονη γυναίκα στο Γουδί, η οποία έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στον ακάλυπτο χώρο και υπέκυψε στα τραυματά της στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στην σύλληψη ενός 39χρονου Τούρκου υπηκό προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων για σωρία ποινικών αδικημάτων και καταδικαστικών αποφάσεων άνω των 12 ετών στη χώρα μας. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, καθώς το κόστος για ένα μόλις πενθήμερο σε νησί αγγίζει τα 2.500 ευρώ, αναγκάζοντας έτσι τους πολίτες να περιορίσουν τις εξορμήσεις τους ή να καταφύγουν στη λύση των διακοπών στην πόλη. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους της Λέσβου τα νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης για τις θανατώσεις των κοπαδιών λόγω ζωονόσων, καθώς καταγγέλουν πως τα ποσά των 70 ευρώ ανά ζώο αποτελούν ψίχουλα που δεν καλύπτουν ούτε το ελάχιστο από το χαμένο τους εισόδημα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενοι για τις εγκληματικά κατασκευαστικές κακοτεχνίες στις υποδομές του αιωλικού πάρκου από όπου προκλήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική Βοιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell. Σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία προχώρησαν τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη τις τελευταίες 24 ώρες, επαναφέροντας την ένταση πάνω από το Αιγαίο. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην απομάκρυνση πολλών υψηλόβαθμων στελεχών προχώρησε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ εξαιτίας της αποτυχίας των σχεδίων της να αποσταθεροποιήσει το ιρανικό καθεστώς και την ηγεσία του. Εξέλιξη που οδηγεί το Τελαβίβ σε εσωτερική αναδιοργάνωση και συνολικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής του στη Μέση Ανατολή. σύλληψη 31χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για 3 δολοφονίες στην Ελλάδα καθώς και για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ανοίγοντας το δρόμο για την έκδοσή τους στη χώρα μας. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 3 έως 5 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα.

0: κύριε Απόστολε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προσμετρική περίοδο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Όποτε γίνονται συλλήψεις, κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα που ενεργοποιούν, που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες, είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τον δολοφόνο του Καραϊμπάρη που αποθήκανε. Προξενωτικά ανακαλύψαμε τον δολοφόνο της Μαρφίν, εντελώς στοιχεία μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως πληροφορεύτηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
0: Μετά από 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια και 2-3 μήνες κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
0: Δηλαδή να καταλάβω, τι βρήκανε κύριε Πετράκη μετά από 16 χρόνια και έγιναν σύλληψη?
1: Ένα ανώνυμο email, κύριε Σερέτη, πήγε στη ΒΑΕ, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή εξετάστηκε ως πάρα πολύ κρίση, πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναρτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
1: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο που ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηγώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά μια μέρα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τη Μαρφίν και τον εμπερισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε με την θύμα τη γυναίκα, την άτυχη γυναίκα.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε ότι μέσα στη Μαρφίν βρισκόντουσαν περίπου 25-30 εργαζόμενοι. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιους ανθρώπους και μια Άγιο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
1: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός Χρυσογοΐδης.
0: Ναι. Ο Χρυσογοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε, έτσι μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
1: Όχι, τότε φοβόταν, τώρα δεν φοβούνται.
0: Ναι, τώρα δεν φοβούνται.
1: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς κατάξανε μόνο το μέσα στην Μαρφίν. Έχουν και φωτογραφίες.
0: Βέβαια.
1: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δηλαδή δεν υπολογίζουμε καθόλου.
0: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσογοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
1: Καταρχήν κάτι να δούμε άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάς πανηγύριζαν ότι η δολοφονία του ξυγιάστηκε, έτσι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
0: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
1: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές είναι συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
0: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Ήταν.
0: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρφίν, που δεν της γνωρίζω να το δείξει από αυτήν την δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα έχει αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτή, είναι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Φροντίζανε λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα χέρια τους. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκαιρο το δικό τους. παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν τους διαφέρει τίποτα.
0: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια, ένας θεός μπορεί να ξέρει.
1: Είναι σε όλες τα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
0: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι, και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
1: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και σε αυτό. Όλα δείχνουν τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δίνουν λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει η ατζέντα. Το ντόκο, η έκρηξη, ας πούμε, με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέτοια, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Πρέπει να μας λέτε ότι ήταν ένα σιλικόνισε με τα σημαντικές ευλακίες. Είναι στα σκυλιά. Τι σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ, μην τη σχολιάσω κύριε Σέντη, το αγαζελάει, το κάνετε κραμμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα μας ξεφύλλησε ακόμη μια φορά.
0: Για γέλια.
1: Κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, είναι κλάματα, κύριε Σέντη, για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπης, πεάνιζε την πάντα το στρατιωτικό εμβατήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς πατρίδας. Ποιοι είναι εχθρούς πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι? Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς?
0: Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
1: Ναι. Έκανε πάλι, έτσι, διζερνούσε μόνος, έκανε, ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
0: Καλά, εκεί το κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Και ξέρετε, τώρα, την ευθύνη ρόγω πάνω για διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει άλλος, μπιπ, άλλος πληρώνει, την έχετε ακούσει, πληρώνει ο λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες, μετά μου ήρθε, ο λαός λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τσίπρα και τον Άδων να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου δίνει μια παροιμία που λέει στο χωριό μου, δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Σερέτη.
0: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη ποια είναι?
1: Κύριε Σερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη? Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκκλείσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει με την κίνηση αυτή, είδα το Μαρκό, όπως είχε ξεφτύλησε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τέλος για σοου με αντιπάλους που μας καθυγρίζουν καθημερινά.
0: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
1: Εγώ και ο Σέντη γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο εξελισμό της πολίτης μέσα, μόλις τελειώνει το σοου μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς ήμουν καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λύσω πολύ πιστικό, τα λέω σε πιστεύω εγώ, λέει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί η πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
1: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
0: Μαζί τραμπολίνο. Πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνη να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο?
1: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα τους φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείται. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ανομαλία, θεωρείται. Έτσι το προβάλλουν.
0: Έτσι το προβάλλουν και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
1: Είμαι έτσι. Γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχαν χτερνά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή, τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα και τους γνώριζα. Και έτσι έλεγα να τους γνωρίσω ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρθουν τώρα να σε γλύπουν για να τους χειράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ελευθερία μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλωσης και στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
0: Και τους εαυτούς τους,
1: Γιατί είχε ρωτήσει ότι έχουν ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και έρθει πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
1: Κύριε Σελέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουν. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάνουν πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε στο να δημιουργήσει πολιτισμό. Και μπορείς όσο στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορείς να σε κάψει κιόλας, μπορείς να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Γιατί και social media και ελευθερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθείς και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν. Είπα από το πρώτο να κάνεις OnlyFans, γιατί να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να σπουδάσεις. Γιατί να πάνε να μορφωθείς. Γιατί να πάνε να καλλιεργηθείς τον άνθρωπο και να ρίξεις μια σελίδα στο Λιπάλ, να ξεπουλήσεις το κορμί σου. Να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Δεν είναι αυτή η social media τι είναι. Δίνει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
0: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
1: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σελέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πέσει με τις καθυστερήσεις, μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγος χρόνος έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέγεται το τραγούδι, να σώζεται τίποτα, σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, δεν πάει άλλο, δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι προτείνετε?
1: Εγώ κύριε Θεέ, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει παλιά συμβούλευμα, το λέω. Μία λύση υπάρχει, να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας,
0: ναι.
1: Ειδικά στον πατριωτικό χώρο, γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν τραπεύει το δεξιά ούτε αριστερά. Ο πατριώτης και ο πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε και να σηκωθούμε τις καναπέδες μας. Να μην κάνουμε μόνο δύο posts στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και να νομίζουμε πως είμαστε ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος, ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα την καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσετε το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο. Είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
1: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν όταν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε από εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, και όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σε την ηλικία να έχω το μισό της διάβγειας, αν φτάσω ποτέ, που έχει ο εγκέφαλός του και το τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές, ναι, αλλά τον σέβομαι απεριόριστα.
0: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
1: Τον σέβομαι, είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σ' άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά το σεβασμό μου τον έχει. Προσωπικά εμένα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, μου αρέσουν οι άνθρωποι κύριε Στερέντη που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα αυτούς τους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
0: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη, σε πιστεύω, κατά τους φέρουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Στερέντη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, εδώ που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την έκανα στα παιδιά σου, τους φίλους και τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς, όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο τον δικό σου λαό και την δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, Γερμανίδη.
0: Λογικό.
1: Ποιος θα αγαπήσει, τα παιδιά σου θα αγαπήσει περισσότερο από τα αδέρφια του γονεί σου ή έναν άνθρωπο που δεν έχει γενική σχέση μαζί του. Έτσι κοιτάει οι λαοί και οι χώρες. Δεν σημαίνει όμως επειδή δεν αγαπάς περισσότερο τα παιδιά σου ότι μισείς τα άλλα παιδιά. Όχι. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι καλά. Αλλά περισσότερο αγαπά τα παιδιά μου. Μπορεί να παρουσιάσει και εξαιρέτη το λογικό ως παράλογο. Όσον αφορά γιατί ο ελληνικός λαός πέφτει την παγίδα, για την παγίδα που έχουν στήσει του ελληνικού λαού, να μην πηγαίνει στον πατριωτικό χώρο, έχουν φροντίσει για τον φοβούν τον πατριωτικό χώρο, είναι το μόνο χώρο που φοβούνται ότι μπορεί να φέρει αλλαγή στον τόπο, του έχουν στήσει την παγίδα, και σε αυτό έπαιξε χαρακτηριστικό και κυρίαρχο ρόλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Στρέτη. Είτε τους αρέσει, είτε τους αρέσει κάποιοι που τη στηρίζανε. Έκανε τον πατριώτη να μοιάζει φασίστας, να μοιάζει άνθρωπος ο οποίος ναζιστής, να μοιάζει άνθρωπος χωρίς επίπεδο και ότι το μόνο που το ενδιαφέρει είναι τον μπάχαλο να δημιουργεί. Φροντίζουν λοιπόν με χίλιους τρόπους να μειώνουν τον πατρικό χώρο και τον διασπάνε καθημερινά και ειδικά πριν τις εκλογές με 10 κομματικούς σχηματισμούς, να κάνει τη σοβαρότητά του, να κάνει τη σοβαρότητα ενώ στα μάτια του κόσμου, της κοινωνίας, και έτσι διέρευε και βασίλευε και δολοφονία χαρακτήρα και ιδεολογίας. Και πετυχαίνουν ο ελληνικός λαός να μην το βλέπει ότι αυτό είναι όλο εντέχνος διαμορφωμένο και να πέφτει στην παγίδα, κύριε Στερέντη. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, να πέφτει στην παγίδα το καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να καταλάβω λίγο τι απάντηση δώσατε στην ερώτησή μου. Δηλαδή, ναι, θεωρείτε ότι πολιτικά δεν στηρίζουν τον πατριωτικό χώρο και ότι απλά νιώθουν, ας πούμε, περήφανοι για την πατρίδα τους, ή θεωρείτε ότι στηρίζουν πολιτικά και προσπαθεί το σύστημα να το πνίξει?
1: Προσπαθούν και στηρίζουν, είναι και τα δύο. Από τη μία ο κόσμος στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, το τρόμισε που τις εκλογές θα είναι καλά. Άμα βγει στην κοινωνία ποιος βγει, θα δει μια μεγάλη στροφή ρεύματος της κοινωνίας στον πατριωτικό χώρο. Και επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, προσπαθούν με χίλιους τρόπους να τον μειώσουν στον πατριωτικό χώρο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο, το να μειώνει τον πατριωτικό χώρο, το κάνουν εσκεμμένα.
1: Υπάρχει τίποτα δικαιοσύνη στη χώρα μας?
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τη δικαιοσύνη, μιλάω γενικά για το ότι καλός ή κακός, αν θέλουν κάποιοι να είναι αντικειμενικοί απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει και να μπορούμε να μιλάμε και σε έναν φυσιολογικό βαθμό. Δεν γίνεται δηλαδή να αποκλείουν το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα των ανθρώπων θέλουν έναν ηγέτη από τον πατριωτικό χώρο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί δίνουν, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις κάτι ποσοστά της τάξης 10% στον πατριωτικό χώρο και στους αριστερούς 30-34%. Αυτό που συζητούσαμε για τις δημοσκοπήσεις εδώ πέρα. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός?
1: Προχθές είμαστε μια παρέα μέσα με 20-30 άτομα, οι οποίοι το 80% τα προηγούμενα χρόνια είχαν ψηφίσει κόμματα εξουσίας. Από το 80% λοιπόν αυτό που κουβεντιάσαμε, ούτε το 10% αυτές τις εκλογές που βάζουν θα πάνε να ψηφίσετε για κόμματα. Και όλοι ήταν σε ποιο κόμμα του πατριωτικού χώρου να ψηφίσουν.
0: Άρα βλέπετε, ναι, άρα, γιατί το λέω αυτό, ακούστε με. Τώρα παίρνω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό, γιατί και εκεί στο Ηράκλειο και εκεί και στην Κρήτη γενικά έχετε το θέμα με τη δομή. Ακούστε, και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτά, και στην Αθήνα, ναι, και στην Πάτρα, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Το θέμα παράνομη μετανάστευση. Ας πάρουμε, κύριε Πετράκη, δείγμα 1000 άτομα που παίρνουν και δημοσκοπήσεις και ας ρωτήσουμε και τους 1000. Θέλετε να φύγουν οι παράνομοι μετανάστες από την Ελλάδα, ναι ή όχι? Εγώ σας λέω ότι το 90% θα πει ναι.
1: Και το να μην είναι, το 80% τουλάχιστον θα είναι, συμφωνώ, ναι.
0: Ένα 80% τουλάχιστον θα είναι. Αυτόματα, ναι, το 80% που απαντάει αυτό το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και γιατί υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας, δεν βρίσκει μια άλλη λύση, πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα, καλά οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
1: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτια δεν βάζουν τίποτα αυτοί. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
0: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
1: Όχι.
0: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
1: Σε πολλά θέματα, κύριε Σέπη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε το καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, γενικά να επιβιώσει και οικονομικά, και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και. Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός ο οποίος, περήφανος λαός, πώς το έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό που συνευθυλίζεται, πολύ δεν υπολογίζει κανείς, είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θα τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πώς το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη, δηλαδή? Πώς το πέτυχε?
0: Πραγματικά. Είναι αξιοσημείο.
1: Δεν είναι ταλέντο να πετύχεις.
0: Είναι αξιοσημείο.
1: Είχαμε, που ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Αλλά ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όχι με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά υπήρχε όμως ένας κάποιος που έλεγε έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
0: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
1: Είναι ταλέντο. Δεν μπορεί, δεν είναι αυτό να πετύχεις.
0: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
1: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε εσύ, μίλησε με όλους, αυτόν και δεν σας πω χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην υπήρξε καν από πίσω του.
0: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ. Δεν τον θέλει ο Πούτιν. Δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Αυτό πώς το έχει καταφέρει?
1: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με τις αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτακισμός με το τιμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σύνορα ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το μισό σημαντικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκη. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει και είναι έτοιμα. Αυτό τρέλα με τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάτε την νομοσύνη σας τόσο πολύ. Γιατί. Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα. Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε τη συλλήψη Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε αν δεν λογοποιήσω. Όταν είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας και θα πέσουμε μέσα σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το απαμοντήλει αν έκανε deal. Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε, τροπολογία, φυλάκια, ο Ντίλαν θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Θα είχαμε πει και ο Σελέτη πριν το Πάσχα.
0: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
1: Ο Ντίλαν έκανε Ντίλαν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε και ο Σελέτη, τα κάνουν, αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Δεν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Και τι δεν πήραν τις επόμενες μέρες να το κάνουν. Γιατί.
0: Γιατί όλα από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
1: Ακριβώς. Όλα σόου είναι. Όλα σόου. Και να σας πω κάτι, καλά κάνουν του λαού, αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Οι οικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον Αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς προβλημάτων δεν μπορούν τώρα να ακούπησουν ή ό,τι σκορελεύαν τόση χρόνια, ξέρανε ποιοι είναι. Και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κλείναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή για να είναι κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμιζε το ποτέ πάνω για να μου καλύπτα στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θεμάτων των τεμπών και των τεμπών των τεμπών, συγγνώμη. Και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύανε μέσα στα μούτρα μου, θα είναι φαοργή. Όχι μόνο για αυτού που μου κολοκόνησαν τα παιδιά μου, αλλά και για αυτού που με κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το οργανωποίησαν κανονικών, οπότε σου φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνανε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουν, τόσο πιο πολύ να μας το κάνουν. Δεν το καταλάβω λαός.
0: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
1: Ακριβώς κύριε Σέρετη. Έπρεπε να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη σου για το δέχεσαι.
0: Εγώ δεν είμαι... δεν το βλέπω τόσο ας πούμε θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
1: Γιατί βεβαίως συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν. Γιατί είναι δειλοί, είναι ραγιάνες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι, που τους βολεύει να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη. Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένης μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν μεγάλες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
1: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτεται μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρεμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως που είναι πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν, όχι να βαρεμάρας, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέτη.
0: Δειλία, αλλά, κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε, εδώ, κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έλα μωρέ τώρα κάνεις να πούμε συνέντευξη με τον Πετράκη, ή κάνεις συνέντευξη με αυτόν, ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
1: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
0: Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ε, ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο, και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
1: Ένα τώρα, με τίποτα. 1,5 χρόνο, έχουμε δικαιωθεί στο 80% ότι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί σε επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
0: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
1: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, τι θα γελέσει πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Νικόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματοσύνη που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε στον Καρμινόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους αρωματικούς γονάδες και τα τέμπη, όλοι λέγανε τότε οι πραγματογνώμενοι είχαν βγει τότε στην δράση για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμενοι μιλάνε για 20 τόνους.
0: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί να τα πούμε αυτά.
1: Και ακόμα προσπαθεί ο πρωθυπουργός με τη συνέντευξη μίλησε ξυλολιάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι μόνο ο πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γρανάζια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο, και αυτή είναι εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν του συμφέρει.
1: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους, το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να σου καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη, ψυκάνετε και μας βρίζετε όπως δεν ξέρω γνωρίζω σαν δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάποιος ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και με τον καθένα λαγιά, που δίνει ταξία. Αυτό στην ίδια ζωή του, το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι ειδηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάνανε διαφορά.
0: Έτσι είναι. Εγώ να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως σε εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ και είχα βρει το ότι για το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λυτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέφερα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
1: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου βγάλανε πολλοί που απληροφόρησε ένα βίντεο που έκανα, που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχει συζητήσει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει το λαό ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει σκοπό του, και.
0: Ναι.
1: Και τον κάνανε πολλών παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρησε, ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη, ότι ο ΠΚΠ, εκτός εργαλοποίηση σύφων, ήταν, επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη, στο Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη, να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε εκτινοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπουν ξαφνικά που πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και η μονομοσία, δεν είχε κατέβει ο υπουργός του Χούντα, προστασίας του πολίτη Χρυσοκοντίδης, και είπε ότι ακόμα και πολιτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Λόγκας ο Σάκτον, το λέγατε, σε λίγο ότι δεν πάρουν γεννήτριες, έτσι που κάηκαν όλα.
0: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους κάνουν, τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
1: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να πελώσουμε τον νίκη και τις υποχρεώσεις μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει, αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δεν είναι το πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Θέλουμε, αν δεν θέλω σήμερα τον θέλω. Σου λέω πα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφιλώντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του αντίδραση και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θητσή του να πάει στα Τάρταρα, να παλέγει την καθημερινή επιβίωσή του και έτσι θα πάρουμε τη γη του. Θα γίνει αντικατάσταση πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
0: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, ότι τα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
1: Είμαι μέρος του εν μέρη, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστηματος ποτέ μου, αλλά
0: γνωρίζετε.
1: Ήξερα.
0: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς ας πούμε είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό, φταίει ας πούμε το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει. Και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη.
0: Σωστό.
1: Και επειδή στην σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός εγκέφαλος με IQ 192 για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμοι πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
0: Σωστό.
1: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
0: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί. Πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις, γιατί έχει πολλά πλοκάμια. Έχει πολλά κεφάλια.
1: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό πράγμα. Παραμονές εκλογών στις 23, συλλήψεις Καραϊβάς, δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές στις 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Θυμηθείτε. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει συγχρόνια αυτό. Αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Βοβερικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ένας από τις εισαγγελέας εφετών. Αστέριος το ονοματώνει, ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκι αν δεν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Δείτε πώς σας το λέω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ιούνιος του 26.
0: Μιας και αναφέρατε...
1: Αυτό να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
0: Μιας και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά, γρήγορα αν μπορείτε κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτό τον 20χρονο τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
1: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται και πόσο μάλλον οφέρον νόμα όπλο αστυνομικός να πυροβολεί πισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να θέλει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, ή πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ ευστοχακή, νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου, όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
0: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ήξεραν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται. Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να το προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες.
1: Για ποιο λόγο να το προειδοποιήσεις, επειδή παραφύγει.
0: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
1: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων πρωτοκόλλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: δεν
0: μπορεί
1: να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
0: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
1: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκοτώσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε απλερώσει και έφυγε. Ένας άλλος είχε κρεμμένο μάτι και το σκοτώσανε. Τι έστερε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα αστυνομία κάνει στα δουλειά τη. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα, ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο. Και
0: όταν
1: βρει το αποτιμωτά του, θα βρει το DNA του.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς, οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει και... Θέλω να μου πείτε γιατί κατά τη δική σας άποψη πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους.
1: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα 50 χρόνο και εσαιρέτη δεν μπορεί να το βάλει την κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα 50 χρονών για χίλιου λόγους μπορεί να κάνει μια βλακεία, ένα λάθος στη ζωή
0: του. Δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε
1: στα πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν τους συμφέρον τους βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αυσιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
0: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, σκάνε τα λάστιχα και πάει λέγοντας. Κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Συγγίνονται πράγματα, αλλά και στην Αμερική και στην Ελλάδα, το πιο σκληρό σύστημα ποινική δικαιοσύνη και σοβολισμού και καλά στον κόσμο, έχει και ψηλότερα εγκλήματα σε ποσοστό εγκληματιών στον κόσμο. Δεν σημαίνει ποτέ λοιπόν, κύριε Σερέτη, ότι ένα σκληρό ποινικό σύστημα ή σοβολιστικό σύστημα μπορεί να παράγει αποτέλεσμα. Ας πάρουμε παράδειγμα τα μοντέλα Σκανδιναβίας,
0: ναι,
1: που είναι τα πιο πραγματικά συστήματα και ποινικά και συμβολιστικά που παράγουν αποτέλεσμα.
0: Εγώ μιλάω για τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική. Γιατί στις καταδιώξεις, οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα μηχανήματα περιπολικά που έχουν συνεργές και προσπαθούν ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλώς ή κακώς να πούμε κιόλας ότι ένα. Και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλώς ή κακώς να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα κύριε Πετράκη να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
1: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026, που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, yeah, ώστε να μην διδρεύουν αυτοί ζωές τόσο εύκολα.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάντα, η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
0: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να βγει. Πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό.
1: Ακόμα και πολλές φορές, κύριε Σερέτη, είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει,

0: στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροπλοεία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Περιπλέκεται όλο και περισσότερο το αστυνομικό θρίλερ πρωτοφανούς βίας που εκτελήθηκε στη Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό που βγήκε εκτός ελέγχου. Ο ένστολος αρχικά εντοπίστηκε να επιδεικνύει επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, γεγονός που αποτέλεσε και τον κύριο λόγο της άμεσης επέμβασης των αρχών μέσα στην εξέλιξη αυτή. Ο ίδιος προέβησε αγριότητες και ακραίες πράξεις σωματικής βίας, με συνέπεια να συλληφθεί και να σχηματιστεί εις βάρος του σχετική ποινική δικογραφία. Όπως αποκαλύπτουν οι αποκλειστικές πληροφορίες του Μάχη FM, ο εν λόγω αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νησί διότι αποσκοπούσε σε οικονομικά ωφέλη από δεύτερη εργασία παροχής οδικών μεταφορών τουριστικής φύσεως. Όμως η ανεξέλεγκτη αυτή συμπεριφορά λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις από τις πληροφορίες μας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος δράστης υπηρετεί ως αστυνομικός στην προσωπική ασφάλεια της Αλεξίας Μπακογιάννη. Το γεγονός εμπίπτει με μείζωνα ηθικά και πολιτικά ζητήματα, όπως το κατά πόσο το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να αξιοποιεί εντεταλμένους αστυνομικούς ως ιδιωτική φρουρά, χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί δημοσίως απέναντι στην κοινή γνώμη. Αρχιοθετημένη παραμένει η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, καθώς ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε όλες τις αιτήσεις ανάσυρσης και επανεξέτασης της υπόθεσης επικαλούμενους νομικούς λόγους. Τα θύματα των παρακολουθήσεων καταγγέλουν μεθοδευμένη συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου, έλαβε η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Η ίδια δηλώνει αθώα μέσω του συνηγόρου της και παραμένει κρατούμενη στη Γαδά. Περισσότερο από το 55% της συνολικής καμένης έκτασης στην Αττικοβιωτία αποτεφρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που αποκαλύπτει τις δύο μεγάλες νυχτερινές εξάρσεις της καταστροφικής πυρκαγιάς. Την αποστολή δύο επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την αντιμετώπιση επιθέσεων από ντρόουν σχεδιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάπτυξη των Patriot στη Σαουδική Αραβία, το θέμα σχετίζεται με την κλιμάκωση, με την κλιμακωτή εμπλοκή της χώρας στους αμερικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση Ανατολή. Στην σύλληψη ενός 31χρονου Τούρκου υπηκόου προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων για σωρία ποινικών αδικημάτων και καταδικαστικών αποφάσεων άνω των 12 ετών στη χώρα του. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών οικοκυριών, καθώς το κόστος για ένα μόλις πενθήμερο σε νησί αγγίζει τα 2.500 ευρώ, αναγκάζοντας έτσι τους πολίτες να περιορίσουν τις εξορμήσεις τους ή να καταφύγουν στη λύση των διακοπών στην πόλη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν σήμερα τα ξημερώματα ο Δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τα εγκληματικά κατασκευαστικές κατοικοτεχνίες στις υποδομές του Ελικού Πάρκου, από όπου προκλήθηκε και η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και η τραγική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Στην διεθνή επικαιρότητα, στην απομάκρυνση πολλών υψηλόβαθμων στελεχών προχώρησε η Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών της Μοσάντ εξαιτίας της αποτυχίας των σχεδίων της να αποσταθεροποιήσει το ιρανικό καθεστώς και την ηγεσία του. Στη σύλληψη ενός 30χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι γερμανικές αρχές για τρεις δολοφονίες αντιπάλων εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα, καθώς και για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, κάτι το οποίο ανοίγει το δρόμο για την έκδοσή του στη χώρα μας. Στην Αττική ο καιρός θα επικρατήσει ως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο.

0: εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
4: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
5: Εντάξει.
6: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
7: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
8: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
9: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
10: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
11: Δύσκολη.
10: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
12: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
13: Ο αδερφός της.
14: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
13: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατ' όρα σου. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
14: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
14: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
14: Και βρήκες ατασταλίες στα βιβλία.
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
14: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
14: Ε?
16: Η ανίκανη.
14: Τι πες?
16: Η άξιστη.
14: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
14: Για ποιους λες, δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Είτε ποτέ, είτε χάρμαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM, είδατε όμορφα, χαλαρά. Ο Εφρήμ εδώ, ο Χαλαμπίδης, θέλει να βάλουμε ζεμπέκικα. Εγώ είπα όχι, θα πάμε χαλαρά, ωραία. Να είμαστε χαρούμενοι, γιατί το κλίμα είναι διακοπών. Άρα, μάλλον σας πετυχαίνω με τις βαλίτσες, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στα καράβια, είτε φορτώνετε πάνω τα πράγματα στο αυτοκίνητο, γιατί θα πάτε διακοπές 10, 20, 30, 50 μέρες. Να περάσετε καλά. Τώρα μου πείτε, δεν πρόκειται να πάει κανένας. Μπαλκόνι σου μου γράφει ένας, σαλαμίκονο μου λέει ο άλλος. Πριν πούμε όμως την εκπομπή, θα ήθελα πραγματικά έτσι να εκφράσω, θα ήθελα τα, πώς να το πω, τη μεγάλη μου ευχαριστία. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήταν μαζί μας εχθές και προχθές, δηλαδή, γιατί ακόμα η πλατφόρμα παίζει την εκπομπή στα social. Η ανταπόκριση του κόσμου στις πλατφόρμες είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό μας δίνει δύναμη αλλά και μεγάλη ευθύνη. Συνεχίζουμε σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και σεβασμό απέναντι σε όλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η εκπομπή αυτή είναι πέρα από κόμματα και χρώματα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την ιστορία μου, γνωρίζετε τι στηρίζω. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Όμως όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχει πείνα, όταν ο άλλος χάνει το σπίτι, όταν ο άλλος χάνει τη δουλειά, δεν υπάρχουν αριστερά και δεξιά. Και εμείς είμαστε εδώ με τον πολίτη, για τον πολίτη από τον πολίτη. Σε λίγο ανοίγουμε τις γραμμές μας, θα μιλήσουμε για οικονομία. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα, θα πάμε να διαβάσουμε και πολύ δυνατά άρθρα που έχει και το Μακελιό και το Voice News. Όλα αυτά τα πούμε σε λίγο. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε την σκαλέτα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 210-718-694-363-5451.

Ξέρετε, όταν βλέπουμε αυτή η εκπομπή που κάνουμε στα social και εδώ και στο. Που κάνουμε κάθε Δευτέρα 8 η ώρα. Μπήκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ και μας δίνει την περισσότερη, έτσι να πούμε, χαρά και ελπίδα. Ότι ένα ωραίο μήνυμα, ότι ο κόσμος είναι μαζί μου. Αυτό δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς, αλλά για μεγάλη ευθύνη. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ. Συνεχίζουμε πρώτα Θεός να έχουμε υγεία. Την άλλη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Εσείς όμως μπορείτε Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 Μάχη FM 99,8 και εκεί πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Και Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 εκεί που δείχνουμε κουρέματα. Προσπάθειες μάλλον για να είμαστε και πιο τυπικοί. Προσπάθειες να μειώσουμε τις οφειλές σας. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς αυτές τις οφειλές έχουν δημιουργηθεί. Θα τα πούμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι. 2, 10, 7, 18.000. Ρε παιδιά, λέτε να έχουμε εκλογές. Για απαντήστε. Μυρίζει εκλογές. Και θα πάμε σε ένα χρόνο. Ή μήπως πάμε να ψηφίσουμε με μαγιό. Για να δούμε. 2, 10, 7, 18.000. Τι πιστεύετε. Με μαγιό θα ψηφίσω, θα πάμε για εκλογές. Ή δεν πάμε του χρόνου. 2, 10, 7, 18.000. Πάρτε μέρος. Μπείτε με στην εκπομπή.

Λέτε να πάμε εκλογές με μαγιό. Λέτε. Ελάχιστα. Έγινε από το Ντουμπάι που θα είσαι με το αεροπλάνο να πάω να έρθω να ψηφίσει. Γιατί είναι. Πάμε λίγο να μιλήσουμε με στοιχεία, όχι με συνθήματα. Πάμε να πούμε έτσι, να ρίξουμε μια ματιά, να πούμε κάτι λίγο ακαδημαϊκά. Τι έχει γίνει. Πάμε να πούμε για τα χρέη που υπάρχουν στην εφορία. Το 2023 ήταν περίπου 107 δις. Το 2024 111 δις. Το 2025 114 δις. Χρέη προς ΕΦΚΑ. Θα πούμε για το 2026. Χρέη προς ΕΦΚΑ. Το 2023 περίπου 47 δις. Το 2024 περίπου 49-50 δις. Και το 25 περίπου 50,7-51 δις. Δηλαδή τα ληξιπρόθεσμα μας χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ αγγίζουν συνολικά περίπου τα 164 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το δημόσιο χρέος της χώρας μας ανέρχεται περίπου, τώρα τα λέμε, γύρω στα 363 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία, έτσι. Δεν στα εξηγώ ωραία. Μάθε μπαλίτσα.

Και βέβαια να μην ξεχνάμε να πανηγυρίζουμε για, για τη μεγάλη, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσφορά που υπάρχει αυτό το. Πόσο παίρνει, πόσο παίρνει. 10 λεπτά. 10 λεπτά στη βενζίνη είναι, είναι μια αφορμή να κάνει κάποιος διακοπές. Πάμε λοιπόν, 2-10-7-10, ένα πρώτο ερώτημα κοινωνικό έτσι να απαντήσετε. Πιστεύετε ότι θα πάμε για εκλογές σύντομα, δηλαδή θα πάμε Μαγιό να ψηφίσουμε, ή πραγματικά θα πάει η κυβέρνηση όπως λέει, όπως και δήλωσε και σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός μας, ο αγαπητός, το 27 στο τέλος, λέω, το έχουμε πει. Μάνος, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Εννοείται ότι πάμε σε εκλογές αυτό το χουβαρνταλίκι με τα 10 λεπτά στη βενζίνη δεν το έκανε τυχαία. Ναι, δεν είναι μικρό το μέτρο. 10 λεπτά είναι 10 λεπτά. Κατάλαβα. Just... 10 λεπτά στο λίτρο είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτείτε ότι ένα σουβλάκι έχει 5 ευρώ, βοηθάει και αυτό, γιατί. Ζούμε σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Πάμε μακυλιό.gr. Διαβάζω, έχω επιλέξει έναν άνθρωπο. Διαβάζω. Ειρήνη στα λόγια, εξοπλισμοί στην πράξη. Ο Τραμπ βλέπει τέλος πολέμου, αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία ετοιμάζονται για τη νέα εποχή σύγκρουσης με τη Ρωσία του Πούτιν και ετοιμάζουν συμφωνία για μαζική παραγωγή drones. Ρε, λέτε να πάμε να ψηφίζουμε μαγιό. 2-10-7-10-8.000. Μπείτε μέσα στην κουβέντα. Θα πάμε να τι πιστεύετε, θα πάμε για εκλογές ή θα πάμε του χρόνου. Εδώ δηλαδή τα μπάνια του λαού θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Η φτώχεια του λαού δεν μας είπε κανένας τι θα γίνει. 2-10-7-10-8.000. Λέτε να πάμε να ψηφίζουμε με μαγιό. Και από εκεί και πέρα 694-363-54-51. Ο Σταύρος μας λέει, για να δούμε τι μας λέει ο Σταύρος. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μάνο. Καλησπέρα Γαβρίλη, τέλος Σεπτεμβρίου μυρίζει πολύ. Λες,

Έλα, σας πάω στα νιάτα σας, πολλούς από εσάς. Σας πάω στα νιάτα σας. Ερντί 3,5, δισκοτέκ, Μίλκο Μάλμπρο, στην Ομόνια, εγώ που διάβαζα το φως, παραλία, βόλτες, ε. Έλα, σας πάω πίσω, μην έχετε παράπονο. Μαζί με το φίλο μου τον Εφρέμ, έτσι. Καλά, ο Εφρέμ είναι πιτσιρικάς μου, είναι 65 χρονών, όπως δεν είναι τίποτα. Λοιπόν.

0: Ρε, η ερώτηση είναι μία. 2, 10, 7, 18.000. Λέτε να πάμε να ψηφίσουμε μαγιό. Νίκος. Ο Νίκος ο Αεκτζής. Γεια σου, ρε Νίκο Αεκτζή. Δεν φύγει να ξαναπάρει το πρωτάθλημα. Μην τρελαθούμε τώρα. Είπαμε. Εντάξει, μία φορά το πήρε. Εντάξει, αδελφέ. Πάμε για εκλογές γιατί ξέρει ο Κρυφακούλης ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες και θα πάνε για μπάνιο. Ώστε να ξαναβγεί με. Πού να διαβάσω αυτά. Ώστε να ξαναβγεί με τους ψήφους του κόμματος των ψηφοφόρων. Λοιπόν, Αεκτζή, κάτσε φρόνημα. Φέτος δεν τον παίρνεις. Τελειώσαμε. Ρε, λέτε να πάμε με. Μα για να ψηφίσουμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ασφαλώς, κύριε Χαλικιώτη, και θα πάμε να ψηφίσουμε μαγιό.
0: Με
1: και μετά εγώ θα φύγω για την περιοχή της Γαλήνης Σαλαμίνα. Καρφωτός όμως. Καρφωτός λέμε.
0: Λέτε για...
1: Με τα πόδια, έτσι, δεν έχω αυτοκίνητα και αυτά. Είχα κάποτε όταν είχα τη γυναίκα μου κλπ. Όχι ένα αυτοκίνητο, σιγά σιγά ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
0: Mm-hmm.
1: Περάσαν από τα χέρια μου και τέσσερα μαγαζιά.
0: Μάλιστα.
1: Ο βιβλιοπόλης, θυμάσαι τίποτα? Κάτι πρέπει να θυμάσαι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα ένα συνταξιούχος της Πεντάρας. Αλλά δεν πειράζει, η κυβερνήση λέει πέφτουμε, μα οι αγαπημένοι.
0: Πώς είναι η ζωή σας, καλέ μου φίλε?
1: Μην το συζητάς, σε παρακαλώ πολύ, καθόλου. Σε πολύ σε παρακαλώ, μην το συζητάς καθόλου. Αρκεί να σου πω ότι η ιδιοκτήτριά μου με διώχνει. Κατάλαβες, κάτι κατάλαβες, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Παλαιόφάλιρο λέμε τώρα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και πόσα παίρνω, θες να μάθεις, να στο πω στον αέρα.
0: Ό,τι θέλετε
1: θα
0: εσείς.
1: Θα σου πω. Όχι, θα σου πω, δεν... Κάτσε, μην μιλήσω κι άσχημα γιατί είμαστε στη συχνότητα.
0: Ναι, μα τι είναι.
1: Λοιπόν,
0: πείτε το νεοελληνικά.
1: 500.
0: Μάλιστα.
1: 53.
0: 553 ευρώ παίρνετε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πάμε να ψηφίσουμε μαγιό. Εάν χρειαστεί, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
1: Εάν είναι over, θα τα πούμε από το γραφείο σου κάποια στιγμή.
0: Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας.
1: Ό,τι
0: θέλεις, θα πεις ότι είσαι φίλος μου. Ό,τι θέλεις.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω.
0: Φιλάκια,
1: νομίζω,
0: φιλάκια.
1: Θα το σεβαστείς αυτό.
0: Το είπα πρώτος. Να είστε καλά.
1: Μπράβο.
0: Πες με Χαλκιωτάκι.
1: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Πουλά, φιλά, πουλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστώ. Γεια, γεια, γεια.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Τον κύριο αυτόν θα βγάλουμε το όνομά του, θα βγάλουμε την ιδιότητά του, θα βγάλουμε τι έχει ζήσει και λέω τώρα εγώ. Θέλω να μου πει ένα που έχει τελειώσει την πρώτη δημοτικού και ένα που έχει τελειώσει το διδακτορικό στο Harvard, Marvard, Darvard, πώς μπορεί ένας άνθρωπος με 530 ευρώ να ζήσει αξιοπρεπώς? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει? Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 530 ευρώ? Ξέρετε τα μηνύματα που ήταν, περάσανε τις χιλιάδες ευρώ, τα μηνύματα, τα ευρώ λέει πάλι, τις χιλιάδες μηνύματα, τι μου λέγανε? Ξέρετε τι μου λέγανε? Ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση, πολύ μεγάλη εντύπωση από το live? Σας είπα, περίπου 1,5 εκατομμύριο μας ήταν. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό το σημαντικότερο από όλα? Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα 18άριδες και 19άριδες και μου κάνανε. Μου είπε ένας που συναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μου λέει τελικά, φίλε μου, λέει, ήταν πιο εύκολο να περάσω, αλλά πολύ δύσκολο να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Θα παρατήσω όλα, οι γονείς μου δεν έχουν. Μου γράψε μια μάνα από την Βόρεια Ελλάδα ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Δεν θα το πω ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι μικρός. Λοιπόν, ακούστε με. Έλεγε η μάνα ότι έχω χάσει τον άντρα μου, κάνω τρεις δουλειές γιατί πέρασε η κόρη μου στην Αθήνα νομική. Και είπα, συγχαρητήρια. Πολύ καλή σχολή νομική. Πολύ καλό το επάγγελμα των νομικών. Βοηθάει. Συγχαρητήρια, λέω, μπράβο σας. Πώς μπράβο μας, μου λέει, πώς θα ζήσει το παιδί μου κάτω στην Αθήνα? Οι γονείς δηλαδή που δουλεύουν πρωί βράδυ για τα παιδιά τους, φροντιστήρια, ιστορίες, τώρα τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Μην λέμε βλακίες τώρα. Και έρχεται το παιδί να σπουδάσει στην άλλη πόλη, πώς θα επιβιώσει άμα δεν είναι από την ίδια πόλη? Πώς θα επιβιώσει ο συνταξιούχος με 530 ευρώ? Που κάποιοι από εσάς τα 530 ευρώ δεν είναι ούτε για τα κορδόνια σας. Πάρτε και χρυσά. Πάρτε και χρυσά. Αλλά ποιος θα κοιτάξει το συνταξιούχο των 530 ευρώ? Ποιος θα το κοιτάξει, ο κανένας? Και δυστυχώς όλα αυτά είναι πολιτικές λύσεις. Αυτές οι εκλογές που έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές, παιδιά. Και έχω ξαναπεί, προσέχτε τα πρόβατα που από πίσω κρύβεται ο λύκος. Προσέχτε. Πώς η οικονομία αναπτύσσεται. Τώρα θα σας πω και άλλα νούμερα. Αλλά όταν βγαίνει ένα μήνυμα από έναν φίλο μου, γιατί εγώ θεωρώ φίλους μου εσάς, που λέει 530 εγώ για να ζήσω, πόσοι από εσάς που το ακούτε τώρα λες από μέσα σου και εγώ τα ίδια, και εγώ τα ίδια, και εγώ τα ίδια, και εγώ τα ίδια.

0: Θα συνεχίζω λοιπόν εγώ να ρωτάω και αν κάποιος να μην τους αρέσει, φαίνεται ταράζονται νερά πολλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Θα πάμε με μαγιό να κάνουμε εκλογές. Για πέστε μου παρακαλώ. Σ' ακούω.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μου.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είμαι η Ακριβή.
0: Πανάκριβη.
1: Σε ευχαριστώ και εσύ ο πιο πανάκριβος. Με το γλυκό σου στόμα, το λέω και συγκινήμαι. Καλό καλοκαίρι. Με υγεία.
0: Να είστε καλά.
1: Να βγει ο κύριος Βελόπουλος και να ησυχάσουμε. Γιατί τώρα, πριν από εσάς, ο Σερέτης που μίλαγε, άκουσα κάτι πράγματα που δεν μπορώ, γιατί σας καλά το πρόγραμμα.
0: Σοβαρός πολύ και έγκυος.
1: Που θα γίνομαι ο χαμός. Ο χαμός με αυτό το κακό άνθρωπο. Γιατί είναι εκπομπή, δεν μπορώ να λέω κακά λόγια. Γιατί είναι κακός άνθρωπος και κοιτάει την πάρτη του, κοιτάει την προβιά του, κοιτάει το λαό και τον έχει τσιτώσει, τον έχει κάνει κοσέ. Αν είναι δυνατόν. Εγώ παίρνω 390 ευρώ, συγγνώμη που το λέω, δεν πελεύουμε, και πάλι έρχεται 15 ημέρο μετά και λέω, δώσε μου σε παρακαλώ δύο, δώσε μου από εδώ, από εκεί τέλος πάντων. Όπως κάνει ο κάθε Έλληνας, κάθε χριστιανός, κύριε Γαβρίλο μου. Γι' αυτό εύχομαι να βγει ο κύριος Βελόπουλος και να σωθούμε. Γιατί είναι καλός άνθρωπος όπως και εσείς. Δεν ξέρω από τους δύο σας.
0: Όχι, κανένα, όχι, ο πρόεδρος είναι. Δεν έχουμε καμία σχέση εμείς με τον πρόεδρο. Δεν συγκρινόμαστε ποτέ. Εκείνος είναι ο πόρος. Δεν συγκρινόμαστε. Μην συγκρινόμαστε.
1: Όπως είσαι και εσείς καλός άνθρωπος. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Με υγεία να γυρίσετε πάλι να σας ξανακούσουμε. Και ό,τι επισημείτε να σας το χαρίσει ο Θεός.
0: Υγεία για όλο τον κόσμο και για αυτούς που συμφωνούν μαζί μας και για αυτούς που δεν συμφωνούν, για αυτούς που βοηθάνε, για αυτούς που δεν βοηθάνε, για αυτούς που ζηλεύουν, για αυτούς που δείχνουν συμφέροντα. Για όλους λοιπόν θα πούμε υγεία. Για όλο τον κόσμο.
1: Υγεία και υπομονή. Υπομονή. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχουμε γίνει λάστιχο. Λάστιχο σφεντόνα. Εντάξει. Γεια σας κύριε Γαβρίλο μου.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Το όνομα ταξιάρχης Μιχαήλ και Γαβρίλ. Να είναι κοντά σας.
0: Ευλογία
1: να
0: Θεού.
1: Είναι κοντά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στην κυρία σας και στην κυρία Βορδούμη.
0: Βορδόνη, ναι.
1: Βορδόνη, ναι. Όπως το λέτε, ναι. Γεια.
0: Να
1: και το Χαράλαμπο. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Τα φιλιά μας. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
1: Σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε γίνει σφεντόνα.
0: Αναλαμβάνομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Τιμή μας, τιμή μας που φέρνετε το χρόνο σας.
1: Σας αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρετε αυτό.
0: Και εμείς, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 2-17-18.000. Λέτε να πάμε με μαγιό για να ψηφίσουμε. Λέτε. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Εσείς μάλλον θα θέλατε να πάμε πιο γρήγορα για εκλογές. Τι λέτε εσείς, τι πιστεύετε. Για είσαστε ευχαριστημένοι και λέτε τώρα τι εκλογές θα γίνουν. Τα ίδια θα ξαναβγούμε να γίνουν τα ίδια και τα ίδια. Τι δεν καταλάβω, γιατί να αλλάξει κάτι. Πού είστε, πού πατάτε. Λοιπόν, για πάμε λίγο voicenews.gr. Συνελήφθη ζευγάρι Ρώσων τουριστών. Συνελήφθη ζευγάρι Ρώσων τουριστών επειδή ο άνδρας διάβαζε τη βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία. Μα επιτρέπεται να διαβάζει τη βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία. Πω από έγκλημα που έκανε. Διώξη Ορθοδόξων εντός Αγίας Σοφίας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλέσει η σύλληψη του Ρώσου τουρίστα και τη συζύγου του στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς οι τουρκικές αρχές τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα αφού ο άνδρας άνοιξε και άρχισε να διαβάζει τη βίβλο στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Απίστευτα. Μάλιστα. Για πάμε λίγο και στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
3: Εγώ είμαι φίλε μου.
0: Μάλιστα,
3: καλησπέρα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εγώ άκουμε, είμαι 35 χρονών.
0: Το ονοματάκι σου.
3: Νίκολας, Νίκος.
0: Νίκος. Ποια περιοχή είσαι, Νικόλα.
3: Εγώ είμαι τώρα, μένω με την κοπέλα μου σε πόλια, κανονικά είμαι ένα μενίδε.
0: Ωραία, φτάνει, εντάξει, οκ. Okay.
3: Λοιπόν, εγώ πάω στην εργασία μου κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έχω ήδη με ελεύθερους επαγγελματίες και όλα, δηλαδή φτιάχνω καρούχα κτλ.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και ακούω τους ακροατές. Θέλω να μιλήσω στους ακροατές, στο σύνολο.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι βγαίνουν και λένε παίρνω 500 ευρώ, παίρνω 300 ευρώ μαζί σου.
0: Όχι όλοι, δεν
3: αλλά τόσα χρόνια από τη δεκαετία του 80, εγώ τους έβλεπα και τρώγα πήγαν στα μπουζούκια. Δεν σκεφτόντουσαν δηλαδή από τότε και τώρα που ήρθε η κρίση, δηλαδή το ηφαίστειο ήρθε πάνω τους, πάνω και σε μένα, έτσι. Και τι τώρα λένε, αχ δεν είναι καλός, κάτσε ρε φίλε. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πρέπει ο λαός, ο δικός μας, ο ελληνικός λαός, πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Αρχικά. Όχι αυτοκριτική στο λαό, ο καθένας μόνος.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, να σκεφτεί. Ναι. Το 80, τι έκανα, έβαφα. Τι έπαιρνα, έπαιρνα 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι.
3: Τι γινότανε ταυτόχρονα, ο...
0: Να σε διακόψω λίγο, Νίκο μου, να σε διακόψω λίγο. Ξέρεις πως βγαίνει μια σύνταξη?
3: Όχι, δεν γνωρίζω.
0: Ωραία.
3: Βγαίνει με τα ένσημα που μαζεύεις?
0: Όχι.
3: Τα χρόνια που δουλεύεις ή τι έχεις δουλέψει?
0: Θα σου εξηγήσω, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν θέλω να σε κόψω, συνέχισε.
3: Δεν θέλω να μιλήσω για τους μισθούς. Θέλω να μιλήσω ότι ο λαός,
0: ναι,
3: από τη στιγμή που δεν προετοίμασε, πώς να το πω, η κυρία Κρυβή πάει να μαγειρέψει, να φτιάξει μακαρονάδα, ναι, και βλέπει ότι δεν έχει ντομάτα για το μεσημέρι. Τι θα πάει να κάνει? Θα πάει να πάρει ντομάτες.
0: Μάλιστα.
3: Άρα, τι βλέπει το 80 και το 90 ο ελληνικός λαός? Τι βλέπει? Ότι ο καθένας, δεν θέλω να βρεις, γιατί με ο πράσινος, ο μπλε, ναι, ο κόκκινος που έκανε το ρόλο του κομπάρσου, ναι, για να ψαρώνει τους άλλους, ναι, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, θα σου απαντήσω εγώ πώς είναι στο τέλος. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ, ναι, αλλά προχωράμε.
3: Λοιπόν, τι έκανε? Δεν ψήφισε, απλά έτρωγε. Έβλεπε ότι, κάθε μέρα είναι μοναδική. Όχι, φίλε. Η Ελλάδα, εγώ τι έχω κάθε πάρει χαμπάρι. Άμα διαβάσω ο ελληνικός λαός ιστορία, ανέκαθεν από τις μάχες των Πλατεών που μετά που πήγαν και κάψανε τη Θήβα, μέχρι που ήρθε ο Όθωνας και μετά τα Ιουλιανά, Δεκεμβριανά κτλ. Τι καταλαβαίνεις? Ότι είναι φίλος. Μια ζωή είμαστε μαλώνει. Αγαπάμε πιο πολύ τον γείτονα παρά αγαπάμε το γείτονα. Μισούμε πιο πολύ τον γείτονα παρά αγαπάμε,
0: μάλιστα,
3: τον άλλον.
0: Ωραία.
3: Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει.
0: Εντάξει, Νικόλα μου. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, γόρι μου.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Φυσικά, τεράστια φυσικά επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Φυσικά δεν συμφωνώ σε όλα με τον Νίκο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι κάποια στιγμή τα λεφτά που ήταν για τις συντάξεις παίξαμε στο χωρανιστήριο πάτος, και εγώ δεν θα τα βάλω ποτέ με το λαό. Θα τα βάλω μόνο με το λαό για την επιλογή που κάνει, γιατί αυτή η επιλογή βγάζει κυβέρνηση, αντιπολίτευση, βουλευτές, υπουργούς, παρατρεχάμενους. Έλα ρε Νίκο, σταμάτα, σκληρώσει εσά. Σε γλυκά γλυκά θα το πούμε του παιδιού, εντάξει. Άντε και τα φάγανε και στα μπουζούκια. Άντε και τα φάγανε και στις διακοπές. Άντε και τα φάγανε που γουστάρουν, δεν τα βγάζανε. Τα βγάζανε. Δηλαδή, εγώ βγάζω, λέμε, 10 ευρώ, θέλω να τα δώσω σε ένα φτωχό, αλλά θέλω να τα βάλω στην τράπεζα. Να μεταβιβάζουμε την πολιτική αποτυχία στην ατομική ευθύνη είναι εύκολο. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι, ρε φίλε? Γιατί οι πολιτικές επιλογές φέραν την Ελλάδα στα μνημόνια. Οι πολιτικές επιλογές. Ένας πολίτης και να έχει να κάνει ένα λάθος, όπως τώρα εμείς που χρωστάμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, που βιοποριζόμαστε από αυτό, που κάποιοι συναχωριούνται, κάποιοι χαίρονται. Μην νομίζω ότι όλοι χαίρονται. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα έχω δεχτεί εγώ που μου λένε, γιατί τους βοηθάς, να χάσουν τα σπίτια τους. Αλλά αλλού είναι το θέμα. Μην τσιμπάτε. Σου λέει, έλα και εσύ, μωρέ, πήγες μια φορά στα μπουζούκια και τι έγινε? Όχι, μια 51 πήγα. Πήρες δάνεια. Μα και τι έγινε? Άντε και πήρα και τα δάνεια. Και τι έγινε? Δεν δούλευα. Δεν θα τα πλήρωνα. Τώρα, αν ένα συνταξίγος βγαίνει με 2.000 ευρώ και έρχονται και του λένε, τι, 2, άσε ρε, κάνε μας τη χάρη. Το εθνικό συμφέρον του τομικού και τρίχες κατσαρές και κουκκίνα τριαντάφυλλα και τον πάνε τον άνθρωπο στο 8 κατοστάρικα. Ποιος θέλει ο άνθρωπος? Ποιος αυτό είναι ο πατεώνας τώρα, αυτός που δεν πληρώνει? Ενώ έπαιρνε 2.000, δεν πληρώνει το 500 ευρώ που είχε βάλει δόση. Είναι ένας πατέρας και θέλει, ρε παιδί μου, έτσι γουστάρει, να κάνει δώρο στο γαμπρό του ένα σπίτι. Δεν έχει να το πληρώσει ο άνθρωπος. Και σου λέει, κάτσε να δεις. Η Μαρία, η κόρη μου, αγαπάει το Γιωργάκη, ο Γιωργάκης είναι αδύναμος. Τι να κάνουμε τώρα, καλό παιδί την προσέχει. Θα πάρω εγώ ένα δάνειο. Θα δώσω και κάτι από το εφόμπαξ μου και θα δίνω για τα επόμενα 10 χρόνια ένα 500 το μήνα. Αυτά κατοστάρικα. 2.000 θα παίρνω. Και τα 2.000 γίνανε 800. Πού φταίει ο άνθρωπος αυτός, για να καταλάβω τώρα κι εγώ. Πού φταίει? Όταν χάσατε τα λεφτά, τα πήξατε στο χρηματιστήριο κόνα γράμματα και πήρατε το απόλυτο μηδέν και μετά την πληρώσαν οι άνθρωποι. Οι πολιτικοί με όμικρο γιώτα στέλνουν πάντα το λογαριασμό στο λαό. Γι' αυτό εγώ δεν πιστεύω σε αριστερά και δεξιά. Στέλνουν πάντα το λογαριασμό στο λαό. Και μετά του λένε, έλα ρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε, που δεν πληρώνεις. Ρε, θες να φας και ένα σουβλάκι. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Το λαό μπορεί να τον κατηγορήσει ότι πάει και ψηφίζει, δεν ξέρει, βάζει σταυρούς αριστερά-δεξιά. Κανένας ψηφοφόρος, μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων, δεν έχει κάτσει να διαβάσει τα προγράμματα. Ναι. Κανένας δεν έχει καταλάβει ότι ένας άνθρωπος είναι αποτυχημένος ή άνεργος στην προσωπική του ζωή, δεν μπορεί να διοικήσει τη χώρα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάτσει προπονητής ούτε στα άσπρα χώματα και θα πάω να κάνω τον προπονητή στην Μπαρτσελόνα. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος, δεν έχει πετύχει στο προσωπικό του επίπεδο. Οκ. Αυτόν τώρα δεν μπορώ να το βάλω διευθυντή σε ένα εργοστάσιο. Δηλαδή, φραγκοδίφραγκα τα κάνουμε. Σωστά. Νίκο, σωστά. Γέγια και αλλάξει και η αξία του χρήματος. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, έτσι είναι. Μην τα βάζουμε τώρα στους ανθρώπους τώρα που λέμε ότι πήγαν στα μπουζούκια. Βρε να τα είχαν χτίσει τα μπουζούκια, δεν τα δουλεύουνε. Μα οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν να πληρώνουν έτσι. Σταμάτησαν να πληρώνουν γιατί άλλαξαν τα οικονομικά στοιχεία της χώρας. Δηλαδή, τι θα πούμε στον συνταξιούχο, γιατί έδωσε 500 άρικο στην τράπεζα στην κόρη, γιατί έτσι γούσα να δώσει πει. Δεν είναι δουλεμένα τα λεφτά. Δώστε πίσω τα λεφτά στον συνταξιούχο, αφού τα παλαβάρε που λέτε. Δώστε πίσω τα λεφτά. Πάλι με βγάλετε εκτός προγράμματος. Άλλο θέλω να πω, άλλο. Λοιπόν, πάμε και στην οικονομία. Έτσι, πρόχωρε τη Δευτέρα στα social που μπήκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και είδανε. Είχα φτιάξει μια ατζέντα, τι ωραία, να τα πω από εδώ, τα πω από εκεί. Βγήκε η μητέρα εκεί από την επαρχία που η κόρη της σπουδάζει και μπράβο που πέρασε στην νομική. Πολύ ιερό επάγγελμα. Έτσι, οι περισσότεροι βοηθούν. Και μου άλλαξε όλο το πρόγραμμα. Τι να πω εγώ τώρα για οικονομία, ρε φρέμ, τι να πω για νούμερα, τι να πω για τίποτα. Σου λέει η μάνα, κάνω τρεις δουλειές και δεν μπορεί να σπουδάσει νομική. Που για να περάσει νομική, μιλάμε, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, έχει προσπαθήσει πολύ. Χωρίς να μείνω το επαγγέλματα, αλλά εγώ για την νομική έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση.

Θα πω κάτι, παιδιά. Προσέχτε στη ζωή σας. Να συμμετέχετε και στο πρόβλημα του δίπλα. Δεν είναι μόνο για το δίπλα. Αύριο μπορεί να έρθει σε σένα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αφήγημα που λέει ότι πάμε τέλεια, όλα καλά και όλα ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πάμε τέλεια και θα πω μπράβο, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, θα πάει άψογα. Μπράβο σας. Γιατί όμως αυτό δεν μεταφέρει, δεν μεταφράζεται, δεν το νιώθει ο πολίτης με τα χαμηλά εισοδήματα? Εκεί νομίζω είναι η μαγιά της οικονομίας. Όταν παίρνεις κάποια οικονομικά μέτρα, τα οποία αυτά οικονομικά μέτρα μπορούν να βοηθήσουν τον απλό φτωχό πολίτη. Εκεί είναι. Να μπορεί να κάνει την έρθει μια καλύτερη μέρα, αυτό που έχω πει εγώ από την πρώτη στιγμή που μου δώσαν μικρόφωνο, είτε στη τηλεόραση ή στα κανάλια, την ευδαιμονία των πολιτών. Να μπορεί ο άνθρωπος να ζει με μια αξιοπρέπεια. Αυτό που είχε πρωτοπεί η Βορδόνη πριν 15-17 χρόνια πρωτοβγήκε και είπε άρθρο 2 του συντάγματος, αν θυμάμαι καλά, ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τώρα εσύ που είσαι καλά, αραλίκη, ή που δουλεύεις, ή φαντάσου τώρα να σου πάρουν το σπίτι, να σου πάρουν τα ρούχα, να μην έχεις μισθό, τι θα κάνεις? Άμα εσύ δεν μπορείς να πάρεις δύο πράγματα στα παιδιά σου, τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις ρε παιδί, τι πες μου τι θα κάνεις? Έχετε τα παιδάκια που λένε θέλω παγωτό? Παγωτό, ένα τάλιρο έχει το παγωτό. Άμα έχεις δύο παιδιά, ένα δεκάρικο. 10x30, 300 το παγωτό. Μα παίρνουν 700 στάρικα. Για πες, τι θα κάνεις? Γι' αυτό λέω ότι στο σύστημα αυτό δεν έχουμε όλες τις ευκαιρίες. Δεν έχετε την ίδια ευκαιρίες. Ο άλλος βγάζει 1 εκατομμύριο το χρόνο και εσύ βγάζεις 8.000 το χρόνο. Πώς έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες? Πού είναι η δημοκρατία στη διεκδίκηση της ελπίδας? Δεν υπάρχει. Ποια ελπίδα? 800 το μήνα είναι. Αυστηρά. Και εγώ σου λέω να μην. Άκου. Και εγώ σου λέω να μην έχεις ενίκιο. Τίποτα. Εγώ έχω πει 1,5 χιλιαρικάκι το μήνα. Χαλαρά. Για μέτρια διαδικασία. Έτσι. Όχι δηλαδή έχω τη λίγια και κουβαρδαλίγια που κάνει ο Εφραίμ. Έτσι. Θα νομίζω ότι είσαι κανένας εκατομμυριούχος, έτσι. Παιδιά, κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και αν ο Θεός μας βοηθήσει και μας χαρίσει την υγεία μας, πρέπει να προσπαθήσει ο καθένας από το μικρό ή μεγάλο κύκλο που έχει να βοηθά με όποιο τρόπο μπορεί, και να χαμογελάμε, παιδιά, χαμογελάμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι υγεία και θα λέμε δόξα τω Θεώ και σε αυτά που είμαστε, αυτά που έχουμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, συναχωριόμαστε για αυτά που δεν έχουμε και δεν χαιρόμαστε για αυτά που έχουμε. Ποτέ δεν σταματάει κάποιος να ζητάει. Αλλά συγχαρούμε τουλάχιστον με αυτά που έχουμε. Να μου πεις ρε Γαβίλο, τι να κάνουμε παιδιά? Σε λίγο έχουμε εκλογές. Να πάτε όλοι να ψηφίζετε και να πάρετε και έναν φίλο σας μαζί. Πάρτε έναν φίλο σας μαζί που δεν θα πηγαίνει. Και ψηφίστε ό,τι γουστάρετε.

0: Θα το συνεχίσουμε και αύριο. Θα πούμε όμως ότι όταν βλέπετε ότι αυτά τα ποσά μεγαλώνουν. Εγώ δεν θα μιλήσουμε χρηματοοικονομικά, θα μιλήσουμε απλά τώρα εδώ. Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά? Σημαίνει ότι εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του. Σημαίνει ότι το κράτος, το εκάστοτε κράτος, κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτει τεράστια ποσά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Περίπου τα 6 δις είναι. Διάβαζε, νομίζω, η Δημοκρατία λέγε περίπου τα 6 δις. Και λέω, νομίζω, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο διαβάζω 6, 7, 8, 10 εφημερίδες. Μου λέει και ο περιφερειακός τελικά μου λέει, κάτσε ρε, μου λέει. Μην το ξανακάνουμε. Και κάθε φορά που πάω Κυριακή εκεί, μου τα έχει έτοιμα τις εφημερίδες, μου λέει πάρτες. Για να μπορώ να έχω πιο σφαιρική ενημέρωση. Πάμε, φρέμ. Ορίστε, παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε Γαβρίλο, τι κάνετε?
0: Γεια σου, αγάπη μου, καλά, εσύ, ένα όνομα πες μου, σε παρακαλώ.
1: Πρώτη φορά δεν είναι, η Κυράννα είμαι.
0: Γεια σου, Κυράννα μου, γεια σου.
1: Θα σας ακούω όλα τα λέτε, και όλα τα λέτε πολύ σωστά, να είσαστε πάρα πολύ καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί, εγώ να σας πω κάτι, λίγο θα σας ατώσω. Εγώ είμαι τώρα 83 χρονών, έχω μεγαλώσει 4 παιδιά, και με τον άντρα μου και τα παιδιά μου είχα, και είμαστε 8 άτομα. Τα εργοστάσια είχα δουλέψει κάτω σε εναργολίδα. Είναι κάτω από την Αργαδία, αλλά μένω στην Αθήνα, έχουν πάρει τα παιδιά μου. Λόγω μας μεγάλη. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και τα λεφτά και μας εμένανε. Δεν δίνουν και λεφτά τώρα, όπως το είπατε, αλλά ήταν και εργοστάσια και δούλευε ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Ναι, δούλευε ο κόσμος και μας πληρώνανε κανονικά.
0: Εργοστάσια, συνεργεία, υπήρχαν δουλίτσες.
1: Ναι. Πού φτιάξανε, κύριε Γαβρίλο, ο συγχωρεμένος ο Παπαδόπουλος, γιατί είναι κάτω από τη Μεγαλόπολη, σου λέω. Και πόσο κόσμο είχε δουλέψει εκεί κάτω. Χιλιάδες κόσμο πρόφιασε για 3 χρόνια. Αυτοί εδώ πέρα όλοι που έχουν την κυβέρνηση δεν έχουν φτιάξει.
0: Τώρα δουλεύω στο ίντερνετ, influencer.
1: Εγώ, από που παίρνουν οι άνθρωποι, κύριε Γαβρίλο, 500-400 ευρώ. Είναι λυπητερό πράγμα, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά. Έχουν
0: τι να φτάσουν, καλέ, 500 ευρώ. Τι να φτάσουν, ναι, 500
1: γιατί,
0: ευρώ. 5 ευρώ έχει το σουβλάκι τώρα.
1: Οικογένεια και ξέρω. Και θα σα πω ένα πράγμα, κύριε Γαβρίλο.
0: Ορίστε.
1: Εμένα οι γονείς μου, ο παππούς μου, ο πατέρας ήταν στο ΜΟΣΕ, γιατί περνάει γραμμή τότε. Και ξέρετε τι να σα πω, όταν ο δημόσιος ο πάλιος, μήνας βγαίνει. Και παίρνει λεφτά και αυτό είναι. Λοιπόν, όταν δεν έχει και σε ένα ιδιωτικό και δεν σε πληρώνει, παίρνει λίγα, δεν σου πάνε και τα ένσημα, είναι και αυτό τώρα, κύριε Γραβέλη.
0: Όχι, σε αυτά είμαι αυστηρός. Πρέπει να πληρώνει το εργαζόμενο. Λοιπόν, πολύ καλά για να πέφτει. Άκουσε πια μισό λεπτό να σου απαντήσω. Εγώ θεωρώ ότι ο εργαζόμενο πρέπει να είναι πολύ καλό πληρωμένο.
1: Ο δημόσιο υπάλληλο, μήνας βγαίνει. Να πει, και τώρα του ψάχνουν ακόμα, εντάξει, εμένα ήταν ο παππού και ήταν αυτά. Και ήταν τα χρόνια πολύ. Τα ήταν οι οικογένειε. Δηλαδή με παιδιά. Εγώ φίλο, κύριε μου. Έχω μεγαλώσει 4 παιδιά. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μου. Αλλά έκαναν ένα σφάλμα και ένα βρύο και κόψαν. Εμεί τώρα μεγαλώσαμε. Οι πολίτε, γιατί τα κόβανε τα. Να πάρει κάποιο ένα κουτί γάλα που δεν έχει δουλειά.
0: Κύριε Άννα, μία ερώτηση να σου κάνω για να κλείσω. Εσύ τα βγάζει πέρα έτσι πως είσαι, ναι ή όχι?
1: Εγώ δεν παίρνω σύνταξη, γιατί δεν με κράτανε στο γουγά και δεν την πήρα. Ο σύζυγος παίρνει 800 ευρώ.
0: 800 ευρώ, δύο άτομα, βγαίνετε.
1: Κοίταξε να δεις, δεν πληρώνω μισθό, το πληρώνω τα παιδιά μου εδώ μέσα.
0: Μπράβο, άρα έχεις το ενίκιο. Με 800 ευρώ είσαστε με 30 ευρώ την ημέρα, 27, 20.
1: Ναι, πληρώνω τα παιδιά μου.
0: Άρα έχεις αβάλει τα παιδιά σου που σε αγαπάνε για τις καλυμμένα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Έχω καλά παιδιά, λοιπόν, γεια σας.
0: Φιλιά, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια, στον άντρα σου. Να είστε καλά όλοι και να χειρώσετε και να πάτε να ξεκουραστείτε όλοι. Πάμε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Κύριε Γαβρίλο, το πρόβλημά μας δεν είναι να πάμε με τα μαγιό για τις εκλογές.
0: Για πες το.
2: Το θέμα είναι να είχαν γίνει χτες.
0: Αλληγορικά το λέω, καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Ναι.
0: Θέλεις χτες εκλογές. Πάμε. Γιατί δεν είσαι ευχαριστημένος?
2: Τρελαίνω με ευτυχία.
0: Α, ωραία. Άρα θες να γίνουν εκλογές, μην χάσεις την ευτυχία, να γίνουν γρήγορα, να συνεχίσει η ευτυχία. Καλό είναι αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Ευχαριστημένος με τα έξοδά σου, με όλα, εντάξει.
2: Όλα είναι φανταστικά. Και αν γίνει μετά το 27 οι εκλογές,
0: μάλιστα,
2: μπαίνουν άλλοι δύο φόροι από την τοπική αυτοδιοίκηση, από περιφέρεια και από...
0: Έλα μωρέ, ψηλά πράγματα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, το πολύ μπορεί να μην σου φαίνει και τίποτα.
2: Εντάξει,
0: φιλιά...
2: να διευκολυνθούμε κι άλλο, γιατί έχουμε πολλά για να ξέρουμε τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι όμως για το εξοδικαστικό.
0: Ναι.
2: Κάτι μάθαμε για τις 21 Σεπτεμβρίου, λέει κάτι αλλάζει.
0: Θα τα πω τώρα. Θα τα πω τώρα. Άκουσε. Φιλιά. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210 49-64-569. Του λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος. Δεν το πιστεύεις. Πίστεψε το. Και να στον καθρέφτη. Είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς, θα μιλήσω τώρα για τις... Έχω 7 λεπτά, εντάξει, είμαστε πάρα πολύ καλά. 6-7 λεπτά θα πω τις βασικές λύσεις μπορεί να έχει κάποιος. Θα σας πω εγώ για όσους με ακούτε τώρα ποιος είμαι. Λέγομαι Γαβρίλος Χαλκιώτης και ασχολούμαι περίπου 32 χρόνια με τα τραπεζικά. Εκπροσωπώ, προσέχτε λίγο, πάντα τους ιδιώτες και θα ήθελα να βρει κάποιος μία σύμβαση που να έχω προσωπήσει ποτέ την τράπεζα. Πάντα τους ιδιώτες. Αλλά εγώ είμαι τσεκαρισμένος πάντα με τους ιδιώτες. Πάντα με τους δανειολήπτες. Πάντα με τους οφειλέτες. Πάντα. Πάντα όμως, ε. Και έχω και μια εμπειρία, πιστεύω, μετά από 30-32 χρόνια που ασχολούμαι. Κάτι ψηλό ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα ότι εγώ έχω. Πάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν, επειδή αυτά που βγάζουν δεν βγαίνουν για να πληρώσουν και τις υποχρεώσεις. Μένουν πίσω. Μια μένει στο δάνειο, μια μένει στην εφορία, μια μένει στο ΤΕΒΕ, μια μένει στο ενίκη, μια μένει στη ΔΕΗ και γύρω όλο αυτό. Τι επιλογές έχει ένας δανειολήτης που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε χρωστάει 5.000 είτε χρωστάει 5 εκατομμύρια. Τι λέμε? Λέμε ότι πολλές λύσεις μπορούμε να βρούμε, είναι συγκεκριμένες. Είναι ο έξω δικαστικός που, κατά τη γνώμη μου, βλέπετε σε πολλά πράγματα, λέω εδώ δεν θα πάει καλά η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκάστοτε κυβέρνηση, και λέω και εδώ με την ακρίβεια, εδώ δεν βγαίνει το πεντάρικο φύγει στη κινηματογραφική ταχύτητα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο εξωδικαστικός αυτός λειτουργεί σωστά, θέλει βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο. Άρα, τι δίνει αυτός ο εξωδικαστικός? Δίνει έως 420 δόσεις για τις τραπεζικές παύλα οφειλές των φαντς, που πολύ σωστά ζητάμε και εμείς να επιστρέψουν πίσω τα δάνεια στους δανειολήπτες και να πάρουν ένα 10-15%. Είναι πολύ καλό το κέρδος. Μια χαρά είναι. Αυτό όμως για να γίνει χρειάζεται νόμος. Για να βγει με νόμο θα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θέλει να το κάνει. Για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άρα, τι έχουμε εμείς σήμερα? Εμείς, όταν θα έρθει το Εφραίμ να το σώσουμε την περιουσία του, δεν θα πούμε Εφραίμ τι ψηφίζεις. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψηφίζεις. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε τον εξωδικαστικό που μπορεί να έρθει και να ρυθμίσει έως 420 δόσεις, συγγνώμη, τις οφειλές στις τράπεζες και στο δημόσιο. Το ξαναλέω, έως 420 δόσεις. Και αυτός ο εξωδικαστικός βοηθάει πάρα πολύ και πολλές φορές γίνονται και κουρέματα. Είναι για όλους? Είναι για πάντα? Όχι. Γίνονται πολλά κουρέματα, αλλά όχι για όλους. Για πολλούς περισσότερο από αυτούς που φαντάζεστε εσείς όμως. Τι λέμε? Κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Την ξεκινάμε το μηδέν. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και βοηθούμε όσο μπορούμε. Γιατί stop. Ακούστε τώρα, αυτά τα σημαντικά. Προσέξτε λίγο, χαμηλώστε λίγο τώρα την ένταση εκεί αριστερά-δεξιά και ανοίξτε το ραδιόφωνο. Στο πληστηριασμό, με ψηφισμένο νόμο στη Βουλή, θέλει το 10%. Δηλαδή, χρωστάς 100.000, θα πρέπει να καταβάλεις τις 10. Οι οποίες αφαιρούνται από τις 100. Ανεξάρτητα αν θα γίνουν οι κούρεμα ή δεν θα γίνει. Τι λέμε εμείς στις εκπομπές μας εδώ? Τι λέει ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης? Ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης το λέει. Λέει τι? Ότι έχω χειριστεί υποθέσεις στον πληστηριασμό που γλίτωσα το δανειολήπτη και δεν έδωσε τα 10 χιλιάρικα. Σταμάτησε ο πληστηριασμός, δεν έγινε πληστηριασμός και σε κάποιες από τις υποθέσεις έκανα και κούρεμα και σε κάποιες όχι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σταματήσαμε πληστηριασμό. Κάναμε 50%, το είπαμε την προηγούμενη φορά, και δεν έδωσε προκαταβολή. Μα γίνεται σε όλους? Όχι, προσπαθούμε στους περισσότερους. Εάν έχει στραβώσει ο εξωδικαστικός, αν έχω πάρει απορριπτική, αν έχω απορριπτική στο νόμο Κατσέλη, αν δεν σταματάνε τα πάντα, υπάρχουν εργαλεία που μπορώ να σε βοηθήσω. Γι' αυτό σου λέω, θα καλέσεις τώρα στο τηλέφωνο μου στο 210-49-64-569. Το ξαναλέω, 210-49-64-569. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι μισθωτός, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, είμαι δημόσιος υπάλληλος. και χρωστάω στις τράπεζες και στα φαν. Έχω πληστηριασμό. Έχω διαταγή πληρωμής. Τι προτείνεις, Γαβρίλο Χαλκιώτη? Και οι περισσότεροι από εσάς θα μιλήσουν μαζί μου και θα κάνουμε και το ραντεβού μαζί. 2-10-49-64-569. Μπορώ να συνεργαστώ με όλους σας από όλη την Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα μας ακούτε από το Βόλο, από τα Γιάννη, τα Τρίκαλα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ήδη τη Δευτέρα απάντησα σε πάνω από, τι που τυχόν θυμάμαι, μηνύματα, ερωτήσεις δανειοληπτών, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, και νομίζω τους βοήθησα. Τους έδωσα την κατευθυντήρια γραμμή πώς μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Είτε έχουν διαταγή πληρωμής, είτε έχουν πρόγραμμα πληστηριασμού. Πάρα πολλά προγράμματα πληστηριασμού τα έχω σταματήσει χωρίς προκαταβολή. Σε άλλες έχουμε δώσει το 10%, σε κάποια έχουμε κάνει κούρεμα, σε κάποια δεν έχουμε κάνει. Όλες τις υποθέσεις τις εξετάζουμε. Τώρα, εάν έχεις πάρει απόρριψη στον εξοδικαστικό, δεν τα δύσκολα, μπορούμε να ρυθμίσουμε πάλι το δάνειό σου με μια άλλη διαδικασία. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες που γνωρίζει, μπορεί να τις εφαρμόσει. Στα πλαίσια πάντα του νόμου. Όλα τα κουρέματα που έχουμε παρουσιάσει Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ στο Μάχη FM 99,8, 4 με 5, όλα τα κουρέματα που δείχνουμε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Alert, και όλα τα κουρέματα που δείχνουμε κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες 8 η ώρα που γίνεται το Έλα να δεις απίστευτα νούμερα, είναι όλα υπογεγραμμένα και έχω για όλα αυτά τα παραδείγματα τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα. Άρα, έχω και ένα άλλο ερώτημα να κάνω. Μα εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω και φραγμένους λογαριασμούς. Τι γίνεται με καινούριο νόμο που βγάλε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει το 25%. Εμείς προσπαθούμε μήπως μπορέσουμε και αυτό το κάνουμε διαφορετικά. Ποιες είναι οι σωστές αλλαγές που έχουν έρθει στον εξοδικαστικό που θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε και θα τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες? Βγαίνει η ξεχωριστή διαδικασία, μια νέα διαδικασία που ενσωματώνεται, συμπληρώνεται, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς, που θα αναφέρεται μόνο στην πρώτη κατοικία. Δηλαδή, θα είναι πιο επικεντρωμένη στην πρώτη κατοικία. Αυτό όμως είναι καλό στην εργαλείο. Βέβαια, εμείς για όλες τις υποθέσεις που χειριστήκαμε δεν έχασε κανένας τίποτα. Άρα έρχεται μια προστασία μέσα στην πλατφόρμα της πρώτης κατοικίας. Εγώ προσωπικά, σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης, θα ήθελα την απόφαση αυτή να την παίρνει ο φυσικός δικαστής. Αλλά υπάρχει ένα νέο εργαλείο. Όλα τα εργαλεία που έρχονται, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον δανειολήπτη. Έχουμε κάνει και ερώτηση στη Βουλή και λέμε στον εξοδικαστικό δεν υπάρχει λόγος να ελέγχει το ποινικό μητρίο του φουλέτη. Είναι πολιτική απόφαση αν θα το βγάλουν για να βοηθεί πάρα πολλοί κόσμος. Από εκεί και μετά, αν όλα έχουν πάει στραβά, αν πλησιάζει ο πληστηριασμός, αν έχω διαταγή πληρωμής, αν έχω πάει κάπου αριστερά-δεξιά και δεν βρήκα το αποτέλεσμα το αναμενόμενο και μένω στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 2-10-49-64-569, πάρτε τώρα τηλέφωνο, σε λίγο πρώτο ο Θεός θα είμαι στο γραφείο να σας πω την άποψή μου. Πολλές υποθέσεις, πραγματικές υποθέσεις που είδαμε ότι δεν σταματάνε, θα τα χάσουν όλα και όμως το γυρίσαμε. Άρα βγαίνει και για τις δημοσιοφιλές και πολύ σημαντικό, μπορεί ο εξοδικαστικός να αριθμίσει και κάτω από 10.000. Όποιο εργαλείο έρχεται και βοηθά τον δανειολήπτη, από όπου και αν μπορεί έρχεται, εμείς λέμε ότι είμαστε υπέρ και θα βοηθήσει. Μπορεί να γίνει καλύτερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην κουνηθεί κανένας, ακίνητοι όλοι. Έρχεται Στέφανος Χίος με εκπομπάρα ραδιομακελάριδες. Για σεισμό μιλάμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλκιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
4: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η αθηναϊκή ζαχαροποιία φροντίζει.

γυναίκα με την ξανθιά λογοουρά που κατηγορείται για συμμετοχή στο έγκλημα της Μαρφίν. Εκτελείται το ένταλμα σύλληψης και απολογείται στον ανακριτή. Ισοπεδώθηκε από τη φωτιά το Πορτογερμενό. Τα τρία τέταρτα των σπιτιών ακατάλληλα για κατοίκηση. Απόλυτη καταστροφή στο δάσος. Μετά από 40 χρόνια θα ξαναδούν πράσινο οι πολίτες της Αντικοβιωτίας. Στο μαγειλείο της Παρασκευής. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. 7 Αυγούστου. Το λεκανοπέδιο υποτίθεται ότι αδειάζει. Την ίδια ώρα όμως, τα ποσοστά των κατοίκων οι οποίοι φεύγουν για διακοπές είναι πολύ λιγότερα από κάθε άλλη φορά. Αυτό τουλάχιστον βγάζουν οι συγκεκριμένες στατιστικές μελέτες, και όχι μόνο αυτό.

Όταν ένας εργαζόμενος, νοικοκύρης, οικογενειάρχης θέλει για να πάει σε ένα από τα γνωστά παλιονίσια τουρισμού. Μιλάμε για εθνική ακεραιότητα νησιών, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Αλλά μιλάω για τουριστικά παλιονίσια. Με χλεμπονιάριδες αλλοδαπούς. Τον 5 ευρώ στην τσέπη. Και οι ντόπιοι. Αυτό να το προσέξουμε λίγο, παιδιά. Κύριοι, κυρίες, πατριώτες, φίλοι, πατριώτες, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Μπορείς να δίνεις στο δωμάτιο ένα τριαντάρι στο ξεπλένι και στον ντόπιο τον Έλληνα, το δικό μας άνθρωπο τον Αγιά, που του δίνουνε 8 κατοστάρικα βασικό μισθό, να το χρεώνεις 150 ή 120. Γεια σοβαρευτείτε λίγο. Ακούτε, εκεί εσείς οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων έχετε τσακίσει τους Έλληνες στην ακρίβεια. Δεν βγαίνω και η καθαρίστρια. Τι λέτε ρε, θα σας πάρουμε εμείς τις χλωρίνες. Θα τις πάρουμε εμείς ρε. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να τις πάρουμε. Να σας πάρουμε και τα καθαριστικά. Να σας πάρουμε και τα απολυματικά. Να φέρουμε και δικά μας εντόνια. Να φέρουμε και μαξιλάρια δικά μας. Μαξιλάρες. Θα μας χρεώσετε και το μαξιλάρι να 50 τη βραδιά. Το έχετε παρακάνει. Σοβαρευτείτε. Την ώρα αυτή ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πρέπει να κάνετε σκόντο. Δεν μπορεί να βγάζετε κέρδος 200%. Ξέρω. Το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το νερό. Τι δουλειά έχει το νερό με το ρεύμα και το ηλεκτρικό? Για να χρεώνεις 120, 130, 150 ευρώ το δωμάτιο. Είστε σοβαροί? Σε ποιους ρε? Στους μεροκαματιάριδες? Κοιτάξτε να συμμορφωθείτε. Και βεβαίως υπάρχουν και περιοχές που δεν έκαναν σεφτέ όλο τον Ιούλιο και κοιτάζουν να βγάλουν τα σπασμένα μες τον Αύγουστο της Παναγίας. Για να σε ευλογάει η Παναγία, θα πρέπει να είστε και εσείς Παναγίες. Η κυρία Κεφαλογιάννη βεβαίως, που είναι η καταφαντασίαν υπουργός τουρισμού, ναι, θα πέσει κράξιμο. Περί άλλα τυρβάζει. Αυτή θα πληρώσουμε την καψούρα της για τα τελευταία 10 χρόνια με το μάτσα. Θα πληρώσουμε την καψούρα της Κεφαλογιάννη με το μάτσα για τα επόμενα 10 χρόνια. Ξεσπάει στον τουρισμό. Και δεν φροντίζουν τίποτα όσον αφορά τις τουριστικές περιοχές της χώρας και την αξιοπρέπεια των τουριστών. Μόνο στη Ζάκυνθο, για να καταλάβετε τι γίνεται. Γι' αυτό τα λέω παλιονίσια, δεν έχω τίποτα με τα νησιά. Ίσα-ίσα είμαστε περήφανοι οι Έλληνες πολίτες για τα νησιά μας. Αλλά όταν στηβάζεται όλος ο βρωμομπατήρο τουρισμός, έτσι τον αποκαλώ εγώ. Οι μπεκρίδες όλοι της Ευρώπης, οι χασικλίδες, σε αυτά τα νησιά, όπως τη Ζάκυνθο, παράδειγμα, που είναι αρρώνηση. Και όταν παρατηρείτε το φαινόμενο, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, έχουν αναφερθεί στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθο 8 βιασμοί. 8 με 10 βιασμοί γυναικών. Εκεί δύο τι να συμβαίνουν. Αν αυτές είναι Βρετανίδες, μπεκρουλιάζουν όλη τη νύχτα και μετά ανοίγουν τα πόδια. Δεν θέλω να το πω κάπως πιο εχμηρά, το πω πιο κομψά. Κάνουν επιγύψεις. Γονιπετής. Δεν χρειάζεται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και έχουν καταγγείλει 8 βιασμούς. Τι 8 βιασμούς? Και εδώ φτάσαν να πούνε ότι ένας δράκος λέει υπάρχει στη Ζάκυνθο. Ναι, ο δράκος. Ποιος δράκος? Δράκος τι? Τα ουίσκια. Τα μπεκρολοήματα. Έχει σαστήσει η αστυνομική διεύθυνση Ζάκυνθο. Δεν ξέρει τι να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γι' αυτά όλα φταίει το Υπουργείο Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Θα πληρώσω εγώ την καψούρα σου με το μάτσα για τα επόμενα 10 χρόνια, κυρία μου. Τι λες να πούμε?
εσύ βεβαίως πας στις σουίτες και μένεις. Αλλά θα μάλλον πληρώνεις κιόλας. Ο Μεροκαματιάρης πού θα πάει? Το θέμα του τουρισμού και των ανθρώπων οι οποίοι εκδράμουν αυτόν τον καιρό, όπως μου λέει ο αγαπητός φίλος εδώ, μου λέει ο Γιώργος. Στη Ρόδο είναι τα ίδια κατάσταση επικρατεί. Στη Ρόδο. Δείξτε λίγο επίοικια στις ενοικιάσεις δωματίων στους Έλληνες. Διότι οι Έλληνες θα ξανάρθουν εάν τους φερθείτε με καλό τρόπο. Και θα έχετε και του χρόνου δουλειά. Γιατί ο Έλληνας την κρατάει την κάρτα από το δωμάτιο. Ο αλλοδαπός την πετάει. Αυτοί είναι τουρίστες της μιας βραδιάς. Μετά, στιατόρια. Άλλη κλοπή εκεί. Σου χρεώνει τη χωριά και 15 ευρώ. Πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Εγώ προσωπικά έχω να κάνω τουρισμό 4 χρόνια. 4 χρόνια έχω να κάνω. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα. Ούτε της μετακίνησης, λόγω δουλειάς. Και πάνω απ' όλα γιατί είμαι μια τετραμελής οικογένεια. Εγώ ας πούμε θέλω για να πάω με την τετραμελή οικογένεια τη δική μου στο νερό 1.50 δωμάτιο. 2 και 2. Δηλαδή 3 εκατοστάρια την ημέρα. Άμα κάτσω μια εβδομάδα πρέπει να πληρώσω 2.100 με 2.200. Τι θα τρώω? Πέτρες ή καρπούζι? Ή μια χωριά 65 που τρώνε τα μπατήρια? Ο Έλληνας είναι καλοπερασάκιας. Θέλει να πάει, να φάει με την οικογένειά του, να ταΐσει το παιδί του, να πάει να πιει μια μπύρα, ένα ποτό, να φάει ένα γλυκό στο ζαχαροπλαστείο. Ο Έλληνας ανοίγεται στις διακοπές. Αυτά τα μπατήρια, αυτοί οι μπεκρίδες, οι χασικλίδες όλοι που έχουν κατακλείσει τα νησιά, χαλάνε, ανάθεμα αν χαλάνε 10, 8, 10, 12 ευρώ την ημέρα. Ο Έλληνας όμως δεν θα χαλάσει 8-10 ευρώ. Θα χαλάσει 30 ευρώ την ημέρα. Και μπορεί και 40 ευρώ την ημέρα. Δείξτε μία επιοίκεια. Εν τω μεταξύ οι περισσότεροι, τα δωμάτια δεν τα έχουν δηλώσει στον ΕΟΤ. Είναι ότι κάτσε. Όσο λέει 120 και πως θες και απόδειξη. Ναι ρε, θέλω απόδειξη. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Στη χρόσταγα. Αυτή είναι η κακή κατάσταση του τουρισμού. Και όσο πάει η κατάσταση και χειροτερεύει. Επίσης, χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ, ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες για την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Ερημιά. Ερήμος ο τόπος. Η Ψάθα και το Αλεποχώρι ήταν κατεξοχήν δύο περιοχές της Αττικοβιωτίας, στην οποία παραθερίζουν Έλληνες πολίτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Η παραλία είναι άδεια. Όταν δεν μπορούσες να καθίσεις μετά από αναμονή 4 ωρών για να βρεις ομπρέλα και ξαπλώστρα. Και αυτή τη στιγμή όχι παίζεις ποδόσφαιρο εκεί, χαρταετό αμολάς. Δεν υπάρχει ψυχή. Όπως σας τα λέω, δεν υπάρχει ψυχή. Ψάθα και Αλαποχώρη τελείωσε. Και περιμένουν οι άνθρωποι που πάνε και δουλέψουν 3-4 μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο. Τώρα μπορείτε να... Εγώ δεν μιλάω με εκδικητικότητα. Εγώ θέλω να δουλεύουν τα ελληνικά καταστήματα. Αλλά όχι να μας γδίνουν. Τώρα λοιπόν στην Ψάθα και στο Αλεποχώρη, καλά για το Πόρτο Γερμανό δεν το συζητάμε, έχει ισοπεδωθεί όλο. Το Πόρτο Γερμανό ισοπεδώθηκε όλο. Έχουν καεί 200 με 250 σπίτια. Δηλαδή έχουν καεί τα 3/4 του αυτού του παραδεισένιου χωριού. Γιατί είναι παραδεισένιο χωριό? Ήταν μάλλον. Για την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισες, αυτά λέμε όλα, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του κόσμου. Παρατηρείτε το φαινόμενο, σύμφωνα με τις καταγγελίες που είδα και τα άρθρα που ανέβηκαν τις τελευταίες 48 ώρες,
ότι το βουνό Κυθερώνας, ένα ιστορικό βουνό, το οποίο έχει δάσος έλατου, ελατόδάσος, ενώ δεν κάει και ο Κυθερώνας, παρά πολύ μικρά κομμάτια του Κυθερώνα, είναι σχεδόν ανέπαφο. Το μεγάλο ελατόδάσος, το ιστορικό ελατόδάσος, αυτή η σπουδαία ανάσα πρασίνου δεν κάηκε. Αλλά την ίδια ώρα ο εφιάλτης είναι άλλος, ότι έχουν γεμίσει τον Κυθερώνα με ανεμογεννήτριες. Και συγκεκριμένα εκεί δρά η συμμορία. Η συμμορία του στρατηγού ανέμου. Όχι του Πολύδωρα, του κυρίου Σάκη Κατσέλη, του κολλητού του κυρίου Γεωργιάδη, του εργολάβου ανεμογεννητριών. Αυτός που είναι μπιστικός του Σημεών Φιώτιδος, που πηγαίνανε εκεί οι παπάδες και κάνανε αγιασμούς στις ανεμογεννήτριες του Κυθερώνα. Έχει γεμίσει ο Κυθερώνας με ανεμογεννήτριες. Εκεί δρά ο κύριος Σάκης Κατσέλης, ο κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, ο μπροστινός, ο πρώην δάσκαλος, που με ανύπαρκτο ποθενέσχες έκανε τεράστιες περιουσίες, 2, 3, 4, 5 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις. Τον βλέπω σε φωτογραφίες. Αν δεν τα λέει κανένας αυτά. Εδώ κάνουμε ένα κανονικό αντισυστημικό δελτίο. Δεν τα λέει κανένας αυτά. Σε φωτογραφίες ο κύριος Κατσέλης, πρώην δάσκαλος και θαμώνας των νυχτερινών περπατημάτων στις πίστες του κυρίου Ρέμου. Κολλητή είναι αυτή. Ο άλλος του μετέφερε τα εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις αρπαχτές που έκανε η Σαουδική Αραβία. Και τους βλέπω όλους μια παρέα. Ρέμος, Πυλαδάκης, Σημεών Φιώτιδος. Ρε παπούλι, πας και κάνεις αγιασμούς ανεμογεννήτριες. Σήμερα το μεταξύ, τουλάχιστον ήρθε μια είδηση η οποία δίνει μια ελπίδα για την κάθαρση αυτού του τόπου. Η φωτιά, το είχαμε πει, ήταν η πρώτη είδηση που βγάλαμε τις μέρες που καιγόταν το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με το πόρισμα της, δεν κρύβουμε τίποτα εδώ. Δεν μας είναι φίλοι μας, δεν μας είναι φιλαράκια μας οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Δεν παίρνουμε, δεν κολατσίζουμε. Δεν παίρνουμε μεροκάματα από αυτούς. Δεν περιμένουμε να ζήσουμε από αυτούς. Άλλοι ζουν από αυτούς. Υπήρξε τουλάχιστον μια αισιόδοξη είδηση ότι ο Δήμαρχος Στυλίδος, κύριος Αποστόλου, ο οποίος μου έχουν πει, να το διαψεύσει, ότι μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα της περιοχής Φιώτιδος, μια πολύ αμαρτωλή κάστα κόμματα ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, διατηρεί, λέει, κάποιες άλλες εταιρείες συνεργαζόμενος με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κορυφαίο βουλευτή της Φιώτιδας, αυτόν τον πισωπόρτη της Αμερικανικής Πρεσβείας, που έμπαινε σαν το γαφιέ μέσα στους Αμερικανούς και τα κατέδιδε όλα μαζί με τον Χρυσοχοίδη. Δεν θυμάστε τι είχαν βγάλει τα κουίγια, η WikiLeaks. Μαζί με τον Σταϊκούρα λένε στην περιοχή, να μας το πούν αυτοί, να το ξέρουμε, ότι κατέχουν και άλλες εταιρείες σε offshore εταιρείες εκτός Ελλάδος. Ισχύει αυτό? Γιατί εμένα μου λένε ότι ο Αποστόλου, ο Δήμαρχος Στυλίδος, προφυλακίστηκε σήμερα, όπως και ο μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, αλλά προφυλακίστηκε και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Κατσέλης θεάται σε φωτογραφίες με τον κύριο Περιστέρη. Άρα η Γεκτέρναν από πίσω και η Ντρακάτ. Τα πούμε και χτες. Άρα οι ταβαντζίδες των βουνών είναι οι πάπλουτοι τραπεζίτες, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιοκτήτες μεταφοράς LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Μιλάμε για τον κύριο Εξάρχο. Ιδιοκτήτες τραπεζών σαν την Κρέτια Μπάνκ. Κάπου δεν πάει καλά το πράγμα. Κάπου εκεί μέσα μυρίζει ξέπη μαυρόμικου χρήματος. Διακίνηση μαύρου χρήματος. Και όταν αποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, ένα σώμα της πυροσβεστικής που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και δεν χαρίζεται σε κανέναν, ευτυχώς δηλαδή,
ότι για την υπόθεση της φωτιάς, πού να ξεχάσουμε τη φωτιά, ρε. Πού να ξεχάσουμε τη φωτιά. Τα κάψε όλα, δεν έμεινε τίποτα. Όταν αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα καλώδια στις ανεμογεννήτριες, είτε για να πάρουν ρεύμα, είτε για να αποθηκεύσουν ρεύμα, παίρνουν φωτιά και καίνε το δάσος και σκοτώνονται δύο άνθρωποι, δύο νεαρά παιδιά που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Πας και για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, σε συνέργεια. Προφυλακίστηκαν όλοι και οι τρεις. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που δεν έκανε πίσω. Δεν φοβήθηκε ούτε τον Σταϊκούρα, ούτε τον άλλονε. Το φοβικό, το δηλούλιακα. Μπούμ, που του έκανα στο έξω από το μαξί μου που πέρναγα και πετάχτηκε στον αέρα. Φορώντας ένα κράνο σαν το Κολοκοτρώνη πάνω σε μια μηχανή. Και ο σκονό μου, γούρλος στα μάτια. Μπομ, του λέω, μπομ. Φοβήθηκε, χέστηκε πάνω του. Και ήταν υπουργός δημοσίας τάξης. Αυτόν έβαλε Μητσοτάκης υπουργό δημοσίας τάξης. Αυτή λοιπόν όλη η συμμορία των βουνών που καίνε το δάσος και από πίσω τους βρίσκονται τα μεγάλα κεφάλια. Ο Περιστέρης, ο Λομπάκος, ο Καϊμενάκης, ο Εξάρχου, η Credia Bank, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Και έχω μάθει και κάτι ακόμα, ότι κεφάλαια και επενδύσεις στις συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες ρίχνουν και βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης. Δηλαδή πιάνουν τους ιδιοκτήτες και τους λένε, εδώ θα σου βγάλω εγώ την άδεια, γιατί έχω την άκρη με τη γυναίκα του Γεραπετρίτη στην εταιρεία, στη ΡΑΕ, στη ρύθμιση της, των αδειών της ηλεκτρικής, της πράσινης ενέργειας. Είναι νομική σύμβουλος εκεί η γυναίκα του κύριου Γεραπετρίτη. Θα σου βγάλω εγώ την άδεια, θα σου δώσω ένα 500 χιλιάρικα και θα μου τα κάνεις 1,5 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Αυτές τις δρομοδουλειές κάνουνε. Τους έχουμε πάρει χαμπάρι, ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε πού κινούνται. Ξέρουμε πώς διακινούν το μαύρο χρήμα. Τι νομίσατε. Από την άλλη, παίρνουν και τεράστιες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες. Πειραιός, ο κύριος Μεγάλου, ο πιο πρόθυμος τραπεζίτης για να δίνει μεγάλα δάνεια στις ανεμογεννήτριες. Μεγάλα δάνεια στις μεγάλες εταιρείες ανεμογεννητριών. Και εκεί τσοντάρουν και οι πολιτικοί και παίζουν μπαρμπούτι στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτά θα πρέπει να τα πούμε. Είναι η συμμορία της ανεμογεννήτριας και παλεύουν δίνοντας πολλά μεροκάματα σε δημοσιογράφους φερέφωνα για να μας πείσουν ότι οι ανεμογεννήτριες δεν καίνουν τα βουνά. Ξεχάστε το. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αλλά δεν μπαίνουν στα βουνά, μπαίνουν στους κάμπους. Εδώ όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που παραδέχεται ο ίδιος, χτες το παραδέχτηκε, σε δηλώσεις του, ότι στην Ελλάδα κυβερνάει το βαθύ κράτος. Έτσι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και ότι πρέπει να νικήσουμε το βαθύ κράτος. Ρε παίχτη, πόσα χρόνια κυβερνάς? 7 χρόνια. Τι εννοείς βαθύ κράτος? Το κράτος λέει του Ρουσφετιού, του βαθέως κράτους. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ποιος το έφτιαξε το βαθύ κράτος? Όταν μιλάς για βαθύ κράτος, μιλάς για παρακράτος. Επί των ημερών σου δηλαδή ήκμασε στην Ελλάδα ένα φοβερό βαθύ παρακράτος. Ποιους είχες δίπλα στους στενούς συνεργάτες? Γιατί δεν ρωτάς τον Ανιψιός να σου πει. Πρώτον, Ανιψιός να σου πει, δικηγοράρα, μεγάλη είναι. Είναι και αυτός ανακατεμένος με τις ανεμογεννήτριες? Ή μήπως είσαι και εσύ ανακατεμένος με την οικογένειά σου? Μήπως επενδύεται στο Κιδερώνα? Δίνετε λεφτά εκεί για να γίνουν τα 500-1,5 εκατομμύρια 3 χρόνια? Αυτές τις βρωμοδουλειές κάνουν οι πολιτικοί. Ο Σταϊκούρας και ο οικονόμου είναι σίγουρα μπλεγμένοι στις ιστορίες αυτές. Και κυρίες και κύριοι, παρατήρησα και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση. Έξω από τα δικαστήρια στη Θήβα, την ώρα που πήγε να απολογηθεί ο δήμαρχος της Λίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος έχει πάρα πολλές εταιρείες, οι καταγγελίες λένε ότι συνεργάζεται με τον Σαϊκούρα και έχουν μαζί εταιρείες εξωχώριες, στο εξωτερικό. Όταν πήγε να απολογηθεί, είχαν μαζευτεί κάμια δεκαριά, 15 άτομα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας και το χειροκροτάγανε.
Γεια σου Δήμαρχε, μπράβο Δήμαρχε, κουράγιο Δήμαρχε. Ποιο χειροκροτάγατε, ρε? Χειροκροτάγατε αυτόν που κατηγορείται για κακουργηματικές κατηγορίες ότι έκαψε το βουνό και ότι έριξε τα δύο παιδιά από το ελικόπτερο? Τι κάτοικοι είστε εσείς, ρε? Αλλά βέβαια, όταν μαζεύουνε το λόχο των κομματόσκυλων μέσα στα δημαρχία, κάνονται απ' έξω και χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε το δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος βαρύνεται με βαρύτατα κακουργήματα ότι έκαψε όλη την περιοχή της Αττικοβιετίας μαζί με τον συνεργάτη, τον μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Μπράβο σας. Εκεί στη Θεότιδα ξέρετε να εκτιμάτε την αξία της ανθρώπινης ζωής, ε? Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Σαν δεν τρέπεστε, λαμιώτες. Ελαμιώτες. Αλλά έχετε κάνει κι άλλα. Δεν μιλάω για το σύνολο των κατοίκων της Λαμίας. Ξέρουν καλά αυτοί. Είναι μια βρώμικη κομματική κάστα που ελέγχει τα πάντα εκεί. Έχετε καταντήσει τη Λαμία μικροχώρη. Πηγαίνετε λοιπόν να ρωτήσετε τον Δήμαρχο Στυλίδος, που βγαίνατε και το χειροκροτάγατε. Μπράβο Δήμαρχε που έκαψε το δάσος. Συγχαρητήρια. Αλλά τι να πω για τη Λαμία. Για τη δική μου την περιοχή μπορώ να πω χειρότερα. Έχουμε δεχτεί καταγγελίες, σοριδών καταγγελίες. Ναι, στη Λακωνία, που ψηφίζουν 60% Νέα Δημοκρατία. Εκεί που έχουν δύο βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα? Μου έχουν καταγγείλει από προχτές. Στην περιοχή υπάρχει ένα από τα πιο ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα, εργοστάσια. Είναι το εργοστάσιο Χυμή Λακωνίας, το οποίο ελέγχεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λακωνίας. Μου λένε λοιπόν εκεί οι εργαζόμενοι ότι το εργοστάσιο έχει 13 εκατομμύρια ευρώ, έχει πέσει έξω. Εκεί μου λένε ότι η επικεφαλής είναι ένας κύριος Δημάκος. Κύριε Δημάκο, τι συμβαίνει με το εργοστάσιο? Οι εργαζόμενοι μου λένε ότι έχουν να πληρωθούν 3 μήνες. Ότι υπάρχει ένα άνοιγμα 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη να κόψει το ρεύμα και το εργοστάσιο να κλείσει και να αφήσει την ανεργία 50 οικογένειες. Για πείτε μου κύριε Δημάκο ή όποιος άλλος είναι εκεί των Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας, γιατί φτάσατε το εργοστάσιο αυτή την κατάντια? Είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι, είναι απλήρωτοι παραγωγοί, είναι απλήρωτοι άνθρωποι οι οποίοι του δίνουν πορτοκάλια και 50 οικογένειες θα βγουν στην ανεργία. Και ρωτώ τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή, τον κύριο Δαβόκη, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, να σου πετύχει. Γιατί δεν πάτε να κάνετε παράπονα στον κύριο Δαβάκη, στο δεξί χέρι του κυρίου Δένδια? Δεν του περνάει να δει με προσοχή το θέμα? Και παίρνουμε τους εργαζόμενους, βγείτε να μιλήσετε, δεν φοβούνται να μιλήσουν. Τι να πούνε? Τους πετάξουν έξω με τις κλωτσιές, τις απολύσουν. Κλείνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ο τουρισμός πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν ούτε ένα πεντακοσάρικο στην τσέπη για να κάνουν διακοπές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην Κρήτη και κάνει διακοπές στα Χανιά, στη Βίλα, στην Έπαυλη και έμαθα και ένα παρασκήνιο. Το πούλησε, λέει, το σπίτι στην Τίνο. Το σπίτι που είχε αγοράσει από τον κύριο Δενδρινό, τη Siemens, για 60 χιλιάρικα. 60 χιλιάρικα βίλα στην Τίνο. Ξέρετε, σε πουθενά αλλού. Το πούλησε. Πώς το πούλησες? Πόσο το πούλησες? Το πήρε 60. 60 χιλιάρικα. Πείτε μου, υπάρχει μέρος στην Ελλάδα να πάρεις μία έπαυλη με 60 χιλιάρικα? Θα το πούλησε σίγουρα πάνω από 500-600 χιλιάδες ευρώ. Δεν τους ξέρετε τι ούδες είναι αυτοί? Τι φαρισαίοι? Το πούλησε το σπίτι στην Τίνο. Τα παντελόνια σε πάλι. Βέβαια, του το έκανε δώρο η Siemens και αυτός πούλησε το ακίνητο. Ωραίες δουλειές. Να μου κάνουν και εμένα οι Γερμανοί δώρα, τσάμπα σπίτια και να τα πουλάω για 500.000 ευρώ και να βγάζω 450.000 ευρώ.
κανονικό χρηματιστήριο κερδοσκοπίας των πολιτικών που ελέγχουν τη χώρα. Να τους ξαναψηφίσετε.

Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης μου λέει πως να μην χειροκροτάνε αν έχουν ωφεληθεί από το Δήμαρχο. Ας δούμε και τους λογαριασμούς όλων όσων χειροκροτάνε και ίσως θα καταλάβουμε. Μιλάει για τους τα κομματικά ασκέρια. Είχανε κάτσει έξω 10 άτομα και χειροκροτάγανε τον Δήμαρχο. Μπράβο Δήμαρχε! Πες τα Δήμαρχε! Κάψε το δάσος Δήμαρχε! Συγχαρητήρια ρε. Ο Νίκος. Καλησπέρα λέει και στη Βιολάντα στο εργοστάσιο. Έτσι δεν κάνανε. Βεβαίως έτσι κάνανε. Αφήσανε να ανοίξει καινούργιο εργοστάσιο. Κάψανε τον κόσμο εκεί πέρα. Σκότωσαν τις γυναίκες, τους ανθρώπους που βγάζανε μεροκάματο. Ο αγαπητός φίλος Γιάννης, καλησπέρα εδώ στο παλιό Φάλιρα και Πέριξ, τα βραχυπρόθεσμα δωμάτια, τα Airbnb δηλαδή, είναι γεμάτα. Δεν έχουμε δει από αυτούς να κάτσουν να πάρουν ένα καφέ ή ένα παγωτό, τίποτα. Αυτό που κάνουν πάνω σε κάτι σούπερ μάρκετ που έχουν έτοιμο φαγητό, 4-5 ευρώ η μερίδα και πάνε στα δωμάτια να φάνε, βέβαια όλη μέρα την βγάζουν στην παραλία. Ωραίες διακοπές βέβαια. Εμείς πληρώνουμε. Αλλά εμείς για να πάμε να κάτσουμε την οικογένειά μας θέλουμε ένα 500 άρικο τις 2 μέρες. Ο κύριος Βαγγέλης, ξεχάσαμε όλοι τις φωτιές στην Πάρνηθα, στη Βαρυμπόμπη, στην Εύβοια. Και ξαναψήφισανε και η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε που εποχή Σπατούλη, το όχημα με τις ερπίστριες που ζήταγε νερό για το όχημά του οδηγός. Το όχημα αυτό πού είναι? Ο Δημήτρης, καλησπέρα από Ανατολικό Πύλιο, Airbnb, 135 ευρώ την ημέρα, 10 με 14 ευρώ τη χωριάτικη, 13 ευρώ η μερίδα το κοντοσούβλι και το χοιρινό, 18 με 23 ευρώ η σφαλομπριζόλα χοιρινό, παραθαλάσσιο, Άγιος Ιωάννης Πηλίου, 14 ευρώ η μακαρονάδα, λιγκουίνι με ντομάτα. Να σας κάτσει στο λαιμό, όχι εσάς που την τρώτε, εσάς που τη φτιάχνετε. Άδειο το Ανατολικό Πύλιο. Καλά να πάθουν. Τους ξένους τους γλύφουν. Γεμάτο Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια. Όλο το Ανατολικό Πύλιο. Να τους πάρετε να κοιμάστε και μαζί. Ο αγαπητός Κώστας. Μου δείχνει μια ωραία φωτογραφία. Μία από τις 5 νέες ανεμογεννήτριες του κυρίου Ζαφυράτου. Από αυτή την κορφή έφυγε για Πόρτο Γερμενό. Έχουν καεί τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ζαφυράτος είναι αυτός που προφυλακίστηκε. Και βγαίνουν οι δικηγόροι του και φωνάζουνε ότι είναι οι φυγένειες οι πελάτες τους. Ποιες οι φυγένειες είναι ρε? Ποιες οι φυγένειες είναι, μεγάλο δικηγόρο εκεί πέρα? Έχετε πάρει ψηλά τον Αμανέ? Για κατεβάστε λίγο τα αυτιά. Μέσα! Στην Μπουζού! Στην Μπουζού! Η απόβαση του ανακριτή και του εισαγγελέα είναι σεβαστή. Θα κάτσουν μέσα να βάλουν μυαλό. Άλλος φίλος μου λέει, έμαθα ότι ο ξενοδόχος στο Μιστράι φαγέται καμήλες με αναστολή. Ναι, βεβαίως είναι. Το Πατριωτάκι. Ο ξενοδόχος στο Μιστράι που είχε πεθάνει ο πατέρας του, 90 ετών δάσκαλος, και είχα να το δουν 5 χρόνια στο... το δάσκαλο στο Μιστρά και τον έβαλε μέσα στον καταψύχτη, πήγε σήμερα σε αυτόφορη διαδικασία. Προσέξτε, γιατί πρέπει να ξέρουμε λίγο και το τι γίνεται με την ποινική δικονομία. Όχι σαν τη Ράνια Τζίμα και τον Πρετεντέρη. Γιάννη! Βγήκε έντελμα σύλληψης, ναι Ράνια. Γιάννη ασκήθηκε ποινική δίωξη, όχι Ράνια. Δηλαδή, του βγάλανε έντελμα σύλληψης, δεν άσκησαν ποινική δίωξη. Πώς θα το πιάσουνε ρε? Που να πάρει και να σηκώσει. Οι άλλοι με την κοτσίδα την ξανθιά τις απεγγέλσαν κατηγορίες για τη Μαρφίν. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Έκανε αποδεκτό η ίδια το ένταλμα, δεν ζήτησε να κάνει κάποια ανακοπή και πήγε χτες ένα ασκέρι αστυνομικών Ελλήνων, τη συνέλαβαν και την έφεραν στην Αθήνα. Πήγε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης. Παραμένει προσωρινά κρατούμενη και θα πάει να απολογηθεί τρίτη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αυτή είναι η ποινική δικονομία. Γιάννη! Βγήκε ένταλμα σύλληψης, ναι Ράνια! Ασκήθηκε Γιάννη ποινική δίωξη, όχι Ράνια! Ναι, ναι Γιάννη μου, δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Και μετά βγαίνει η Μάνδρο και έσωσε ότι μπορούσε να σώσει καημένη κι αυτή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας ενημερώνουν στα κανάλια. Που δεν ξέρουν ότι για να βγει ένα τέλμα σύλληψης πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες στον κατηγορούμενο. Δυστυχώς. Να τους χαίρεστε όλους εκεί. Κύριε Μαλέλη, κύριε Μαρινάκη, να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε!

Επίσης, απόγευμα Παρασκευής, έτσι. Απόγευμα Παρασκευής, 6 παρα 20. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις αυτές. Χρονικά. Να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο. Έχουμε μια φωτιά στην Κοζάνη. Είναι πυρκαγιά σε εξέλιξη δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στο Δήμο Εορδέας. 22 πυροσβέστες, πεζοπόρα ομάδα της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ. 6 εθελοντές οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ενημερώνουμε τι γίνεται και με τις φωτιές, με τις κολοφωτιές που λέμε και στο χωριό μας. Ξέρετε ποιες είναι οι κολοφωτιές? Βλέπετε τη νύχτα κάτι μικρές φωτίτσες μέσα στα βάτα. Είναι αυτό το έντομο που δίνει την κολοφωτιά, όπως τη λέμε εμείς, η οποία τη βγάζει από πίσω. Αλλά δεν ανάβει φωτιά αυτή. Είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Ξαφανίστηκαν κι αυτά. Πάνε κι αυτά. Καήκαν τα πουλιά. Καήκαν τα ζώα. Καήκαν τα πετινά του ουρανού. Καήκαν όλα. Τα σκυλάκια, τα γατάκια. Όλα καήκανε. Δεν υπάρχει πια τίποτα. Σε λίγο, αφού πάμε σε ένα τραγούδι, θέλω να ακούσουμε μία είδηση που αφορά την κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Για τον αστυνομικό στη Μύκονο που τα πήρε σβάρνα όλα και τον συνέλαβαν οδηγώντας ένα τουριστικό βαν. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Ο άλλος είχε πάει να βγάλει μεροκάματο στη Μύκονο, μεροκάματο να κουβαλάει τουρίστες. Δεν του φτάνε τα λεφτά. Λένε ότι ήταν φρουρός της κόρης της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Μην φοβάστε ρε, δεν λέμε τίποτα, δεν τις προσβάλλουμε. Όταν φρουρός της είπαμε. Δεν έφτυγε η κυρία Μπακογιάννη. Πήρε το βαν το τουριστικό, τα πήρε σβάρνα όλα. Του κάνανε σήμα οι συνάδελφοι να σταματήσουν. Πήγε να τους πατήσει. Συνελήφθη. Ασκήθηκε εκεί πέρα δίωξη. Γιάννη, ασκήθηκε δίωξη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία και πάει στον εισαγγελέα. Επίσης, θέλω να σας αποκαλύψω μερικά πράγματα για τον συνταξιούχο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Κύριε Ζήση! Για πες αλεύρι, το κολόμπαρο σε γυρεύει. Έχω μάθει ότι είσαι θαμώνας. Ο συνταξιούχος που έβαλε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο και σήμερα ξαναμπήκε στο αρχείο από τον κύριο Μπακέλα. Έμαθα ότι ο κύριος Ζήσης, αυτός ο οποίος έβαλε όλες τις υποθέσεις στο αρχείο, είχε πολύ καλές αλλά ακριβές συνήθειες και γούστα. Σύχναζε σε ωραία μαγαζιά γεμάτα γυναίκες και έκανε παρέα και με κάτι καλόπαιδα της νύχτας. Πόσο πήγαινε το μαλλί, κύριε Ζήση, κάθε βράδυ εκεί? Τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Ζήση. Επίσης, θα δούμε λίγο και το θέμα με τις υποκλοπές που ετέθησαν πάλι, δεν ανοίγει υπόθεση, ετέθησαν στο αρχείο. Όπως θα δούμε και το πολύ σοβαρό θέμα που έχουμε βγάλει σήμερα πρωτοσέλιδο για τη μη κυβερνητική οργάνωση της γυναίκας του κύριου Σαμαρά. Δεν μου λέτε κάτι ρε. Εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε οι ορτινάτσες σας. 100.000 ευρώ υπέγραψε κυρία Μενδώνη για τη μη κυβερνητική οργάνωση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, του Αντώνη, του υπερπατριώτη. Καλά ρε υπερπατριώτη, καλά ρε αντισυστημικέ. Πώς επιτρέπεις τη σύζυγό σου να παίρνει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και εσύ να βγαίνεις και να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Μας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί. Θα τα ακούσεις σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι ωραίο του Στέλιου Καζατζίδη και θα επανέλθουμε.

Μου λέει ο Νίκος, ο οποίος ταξιδεύει αυτήν την ώρα, ανεβαίνοντας από Εθνική προς Λαμία, πριν και μετά το κάστρο δεξιά-αριστερά, ανεμογεννήτριες ξεφυτρώνουν σαν καραμέλες. Μέχρι το Μαρτίνο και τη Μαλαισίνα είναι τίγκα. Τίγκα, τα έχω δει κι εγώ. Σε δασικές περιοχές ανοίγουν δρόμους πάνω στα βουνά. Να τους χαίρεστε, κύριε Παπασταύρου. Να τους χαίρεστε όλους! Τους πειρατές των βουνών!

Κυρίες, κύριοι, μαθαίνω ότι στη Μύκονο, στο νησί των Ανέμων, συνελήφθη ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην υπηρεσία υψηλών προσώπων, όπως λένε. Φιλάνε τους επώνυμους. Ο αστυνομικός είχε πάει για μεροκάματο εκεί. Οδηγούσε ένα βαν με τουρίστες, τους οποίους κόντεψε να τους αδειάσει το ρέμα. Ξαφνικά ακολούθησε μια άγρια καταδίωξη στην περιοχή. Δεν σταμάτησε στα σήματα των συναδελφών του. Προφανώς φοβήθηκε με τον πιάσουν επειδή έκανε αγοραίο μεροκάματο. Και ξαφνικά αποδεικνύεται ότι αυτός ο αστυνομικός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπηρετεί ως φρουρός της κυρίας Αλεξίας Μπακογέννη, της κόρης της κυρίας Ντόρας. Ερώτημα. Η κυρία Μπακογέννη βεβαίως δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Πόσους αστυνομικούς φρουρούς έχει η κυρία Αλεξία Μπακογέννη? Για ποιο λόγο έχει αστυνομικούς φρουρούς μια ιδιώτης? Για ποιο λόγο Χρήρα Χρυσοχοΐδη έχει αστυνομικούς φρουρούς μια επιχειρηματίας, η οποία ασχολείται, από ό,τι ξέρω, και με τα δηληστήρια πετρελαίου στην Ιταλία? Για ποιο λόγο μια επιχειρηματίας, ιδιώτης, κατέχει αστυνομική φύλαξη? Θα έπρεπε να έχει γίνει ερώτημα στη Βουλή. Εγώ δεν άκουσα να κάνει κανένας Ανδρουλάκης, που είναι από το ίδιο χωριό με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Μητσοτάκη, ερώτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θέλει να κλείσει. Δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών για τις φωτιές, ε? Πού να είναι η ώρα απόδοσης, ρε? Έκαψε 124 ανθρώπους και ήσουν στο κότερο της Παναγωπούλου. Πού να κάνει συμψηφισμό? Πού είσαι τώρα? Στο Σούνιο? Στη Βίλα? Απέναντι από τον Άνω του Ποσειδώνα? Κάνεις μπάνιο? Σφίγγει το κορμάκι σου και θα πας το βράδυ να καταναλώσεις 25 κιλά ψαρονέφρυ και 25 κιλά γίδα? Ψεύτη! 500 ευρώ πληρώνεις. Σου κάνει αύξηση ο ιδιοκτήτης. Τα κουφώματα τα άλλαξες? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Σαν δεν τρέπεστε? Ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Πόσους αστυνομικούς έχεις δώσει στην κυρία Αλεξία Μπακογέννη? Δικαιούται? Γιατί? Αφού τη 17 Νοέμβρη τη συνέλαβες όλοι. Έτσι δεν έγραψε το βιβλίο? Άρα από τη στιγμή που έχει συλληφθεί 17 Νοέμβρη δεν κινδυνεύει κανένας. Έγινε καμιά απόπειρα εναντίον της κυρίας Αλεξίας Μπακογέννη? Όχι. Σου ανέφερε ότι φοβάται? Κι εγώ φοβάμαι το βράδυ να κοιμηθώ μόνος μου. Κι εγώ φοβάμαι το βράδυ να κοιμηθώ μόνος μου. Βλέπω φαντάσματα. Ίσκιους. Ότι με κυνηγάνε στον ύπνο μου. Λοιπόν, να ζητήσω φύλαξη? Τι έγινε? Θα την εξαρθρώσεις την υπόθεσή μου? 6 χρόνια περάσανε. Όλους τους έπιασες. Όλους. Το δικό μου δεν τον έπιασα ακόμα. Τι ήταν αόρατος άνθρωπος? Τι είχε πιει, χλωρίνη? Χλωρίνη είχε πιει, ρε? Βαψωμαλιά? Ε, βαψωμαλιά. Με βρίζει ο Χίος, λέει. Με λέει βαψωμαλιά. Μην τα βάφεις, για να μην σε βρίζω. Μην τα βάφεις, ρε. Δεν έχεις ακούσει ότι ο ωραίος άντρας, ο γοητευτικός, είναι με γκρίζους κροτάφους? Μην τα βάφεις, ρε. Σαν κομμωδίνο είσαι. Πάμε λοιπόν λίγο σε αυτή την περίεργη υπόθεση. Θα περάσει ο αστυνομικός από δίκη? Θα επιληφθεί των ιστορικών υποθέσεων? Θα αναζητηθούν ευθύνες? Για να δούμε. Το παρακολουθούμε. Και πάμε στον κύριο Ζήση, εισαγγελέας, αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ζήσης. Όπως λέμε, κρατάω πόρτα για το χειμώνα. Δεν μου λες, κύριε Ζήση, αφού πότε φρόντισες να κλείσεις το φάκελο με τις υποκλοπές, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη στην πιάτσα κακά παιδιά που σε εκβιάζουνε? Εγώ, ξέρεις, είμαι κατά των εκβιασμών. Και όλους τους πιούνους εκβιαστές τους βγάζω στα μανταλάκια. Αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε κάπου, αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε κι εμείς, να μας φανούμε χρήσιμοι, σε εκβιάζουν?
διότι μου έχουν πει και καλά κάνεις, άντρας είσαι, ότι τη νύχτα συχνάζεις σε κάποια κακόφημα καταστήματα, στα οποία μέσα γυρνάνε πληρωμένες γυναίκες. Σ' έχω και μια φωτογραφία, τη δημοσιεύσουμε αύριο. Τι δουλειά έχεις εσύ, ένας σοβαρός εισαγγελικός λειτουργός, να ξενυχτάς τη νύχτα στα καταστήματα εφήμερων σχέσεων? Τι δουλειά έχεις να κάνεις παρέα με ανθρώπους της νύχτας? Τι δουλειά έχεις εσύ να ξενυχτάς μέχρι το ξημέρωμα και μετά να πηγαίνεις να βγάζεις δικαστικές αποφάσεις? Σε κρατάνε από πουθενά? Ρωτάω αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Εξαιτίας του κυρίου Ζήση, η υπόθεση των υποκλοπών μπήκε στο αρχείο και τη γλίτωσαν όλοι. Και αν δεν υπήρχε το μονομελές πλημμυριοδικείο να ρίξει 126 χρόνια στο Λαβράνο, άλλη μάρκα αυτός. Αυτός είναι αρχηγός. Αυτός είναι καπετάνιος. Στον Μπίτζιο, στον Τίλια και στη Χάμου θα είχαν απαλλαγή όλοι από το Πρέντετο. Αλλά ο κομβικός ρόλος στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν του Ζήση. Μου λένε κάποιοι, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω, ότι λόγω αυτής της ενασχόλησης του κύριου Ζήση και της Dolce Vita στη νύχτα είχε διάφορες δηματάκια. Αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Μένω με τα ερωτήματα. Σε εκβιάζει κάποιος, κύριε Ζήση? Είμαστε εδώ. Αρρωγή στην προσπάθειά σου. Γιατί αν σε κρατάγανε από πουθενά, μάλλον αν κρατάγανε κάποιον από πουθενά, είναι πολύ εύκολο να τον εκβιάσουν και να επηρεάσουν και τις δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό ρωτώ. Βλέπω διάφορες φωτογραφίες με γυναίκες. Καλά κάνεις, άντρας είσαι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αλλά βλέπω και ανθρώπους της νύχτας με τους οποίους συναγελάζεσαι. Τι δουλειά έχεις με αυτούς? Σου ζητάνε χαρές? Είσαι συνταξιούχος και πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Και πάμε τώρα στη λεγάμενη, τη γυναίκα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου λες, κυρία Κρητικού, που ο Μακαρίτης ο πατέρας σου ήταν ιδιοκτήτης της κονσερβοποιίας Κύκνος στο Ναύπλιο? Πολλά λεφτά η οικογένεια. Ο Αντώνης είδε μπόρτα, είδε μπόρτα, ο πατριώτης είδε μπόρτα και μπήκε. Όχι, θα καθότανε. Την είδα, λέει, και τυφλώθηκα από την ομορφιά και την αναζήτησα. Εδώ όμως βλέπουμε ένα καθεστώς, ένα κατεστημένο. Βλέπουμε την κυρία Κρητικού Σαμαρά. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πολύ σεμνή γυναίκα. Τα σωστά πρέπει να λέγονται. Μια γυναίκα που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Όμως, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Έχουν φτιάξει ένα σύλλογο, ένα ίδρυμα. Μισό λεπτό να δούμε τι συμβαίνει. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα ίδρυμα, το οποίο λέγεται Ίδρυμα Παπαντονίου. Τι κάνει το ίδρυμα αυτό? Το ίδρυμα αυτό, κυρίες και κύριοι, φροντίζει να ασχολείται με τις ενδυμασίες, λέει, των βασιλιάδων στα βασιλικά κτήματα Τατοίου. Δηλαδή, να συντηρούν τις στολές των βασιλιάδων, να συντηρούν τα βραδινά τους ενδύματα, να τα σιδερώνουν, να τα καθαρίζουν και να τα βάζουν στη συλλογή. Με υπογραφή της κυρίας Μενδώνη, Υπουργού Πολιτισμού, δόθηκαν πριν από λίγες μέρες 100.000 ευρώ σε αυτό το ίδρυμα. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Η κυρία Γεωργία Σαμαρά είναι πρόεδρος στο ίδρυμα. Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας το διάβγεια, βρίσκουμε και άλλα ποσά. 15.000 από εδώ, 20.000 από εκεί, 25.000 από εδώ. Πώς συμβαδίζει, ρε Αντωνάκη Σαμαρά, σωτήρα του τόπου, η προσφορά σου στο κράτος, η προσφορά σου στο δημόσιο συμφέρον? Εσύ ένας πατριώτης, αντισυστημικός πατριώτης. Πώς είναι δυνατόν να αφήνεις τη γυναίκα σου να παίρνει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού του Μητσοτάκη? Αλλά μια ζωή έτσι ήσασταν.
κρατικοδίαιτη, κρατικομισθοσυντήρητη. 6-7 χιλιάρικα εσύ στην τσέπη, 100 χιλιάρικα η γυναίκα σου. Και με υπογραφή μιας από τις πιο διεφθαρμένες υπουργούς της κυβέρνησης, κυρίας Μενδώνη. Αλήθεια, αυτός ο σύλλογος, στον οποίο προεδρεύει η σύζυγός σου και λέγεται Ίδρυμα Παπαντονίου, το οποίο έχει άμεση συνάφεια και το Μουσείο Μπενάκη. Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου. Επιχορηγούμε το φορέα με το ποσό των 100.000 ευρώ. Για τη μελέτη, ακούστε τώρα τι κάνει το Ίδρυμα. Για τη μελέτη και ανάδειξη των ευρισκομένων στο τέως βασιλικό κτήματα το ΙΟΥ, συλλογών ενδυμάτων και φορεσιών, καθώς και των εξαρτημάτων αυτών, προκειμένου να αξιοποιηθεί τόσο στις μουσιολογικές μελέτες που απαιτούνται για το κτήμα, όσο και για την εν γέννη ανάδειξη της ιστορίας του κτήματος. Τι λέτε ρε! Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το κτήμα το οποίο κάηκε πρόπερση με τη μεγάλη φωτιά της Βαρυμπόμπης δεν έχει μείνει τίποτα. Εδώ και 15 χρόνια το ελληνικό δημόσιο ασχολείται και έχει τραβήξει αυτό το κτήμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται, για την αναστήλωσή του. Και αν πας εκεί, το μισό είναι καμένο και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Άρα μιλάμε για λεφτά στο βρόντο. Γιατί ο φορολογούμενος πολίτης που δεν έχει αυτή την ώρα να πάει 5 μέρες διακοπές να πληρώνει στη γυναίκα του κυρίου Σαμαρά, του αντισυστημικού κυρίου Σαμαρά, του πατριωταρά κυρίου Σαμαρά, που κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία περί εθνικών ζητημάτων, να δίνεται εξαγορά ουσιαστικά, πολιτική εξαγορά είναι, 100.000 ευρώ. Δεν μου λέτε να φτιάξω κι εγώ ένα ίδρυμα και να βάζω μέσα τα ρούχα των γύφτων. Να μου δώσετε και εμένα 100.000. Έτσι διασπαθίστε το δημόσιο χρήμα. Με αυτά που κάνουμε.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε λίγο και να μείνουμε λίγο στην αντισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Μπακέλας, δεν ανασύρει την υπόθεση από τον αρχείο, από το αρχείο των υποκλοπών. Δεν θεωρεί επαρκή τα στοιχεία τα οποία βγήκαν και βγαίνουν εδώ και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον κύριο Ντίλιαν και βεβαίως από το μονομελές πλημελιωδικείο, από το οποίο βγήκαν πολύ σημαντικές αποφάσεις μέσω της καταδίκης των τεσσάρων προσώπων που αναφέραμε. 126 χρόνια κάθεξε ο καθένας. Το οποίο έγινε με συγχώνευση 4-5 χρόνια και θα εκδικαστεί υπόθεση στο εφετείο το Δεκέμβριο. Ο κύριος Μπακέλας ακολουθεί τα ίχνη του κύριου Ζήση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση κάτι ακόμα, το οποίο το ξέχασα. Μου λέτε, κύριε Ζήση, ποιες οι σχέσεις σας με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα? Είναι αλήθεια ότι επί εποχής κυβέρνησης δημοκρατικών Biden συντρώγατε και συμπίνατε στο Κολονάκι με ένα περίεργο τύπο, μια περίεργη φυσιογνωμία που το έπαιζε δημοκρατικός, τον κύριο Κρις Πύρου? Το ξέρουμε όλοι τον κύριο Κρις Πύρου. Είναι πρακτοράκος εκεί στην άλλη Αμερικανική Ένωση. Ξημεροβραδιάζεται. Ήταν πρόεδρος στο παρελθόν. Ήταν αυτός, αν θυμάστε, που είχε ναυλώσει κάτι πούλμαν για να πάμε οι Έλληνες πολίτες, 7-8 πούλμαν, να πάμε, λέει, να κάνουμε, να προσκυνήσουμε την Αγία Σοφιά. Αυτός είναι ο κύριος Κρις Πύρου. Ψευτάκος, πρακτοράκος, και με αυτόν έκανε παρέα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης. Την περίοδο που γινόταν η μεγάλη δεξίωση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, του κυρίου Τσούνη. Εκεί ήταν και ο κύριος Δημητριάδης. Νομίζω ότι γνωρίζετε με τον κύριο Ζήση. Αλλά πέραν αυτού γνωρίζετε και με τον κύριο Σπύρου. Τι σχέση έχει ένας αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα? Και σε τι επηρεάζει αυτή η σχέση τις δικαστικές αποφάσεις που βγάζει? Περιμένω απαντήσεις. Δεν θα τις λάβω ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια. Να ξέρω εάν η ιστορία του Predator που ήρθε από το εξωτερικό, από τους Ισραηλινούς, λειτουργήσε στην Ελλάδα, εξήχθη από την Ελλάδα με άδεια του κύριου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν ελέγχθηκε ποτέ για αυτές τις αποφάσεις. Και τώρα έχουμε τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος πάλι θάβει την υπόθεση στο αρχείο.

0: κυρία Σοφία μου λέει, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι το καρκίνωμα του ελληνικού κράτους. Ο Τζαβέλας δεν ήταν αυτός που έβαλε το αρχείο των υποκλοπών στο σιτάρι? Ναι, τώρα ήταν ο Τζαβέλας. Ο τελευταίος εισαγγελέας του Αρειοπάγου ήταν ο Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας όμως, που ήταν εισαγγελέας του Αρειοπάγου, είχε αναθέσει στον αντιεισαγγελέα του Αρειοπάγου, τον κύριο Ζήση, όλες τις ανακριτικές διαδικασίες όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του η κυρία αυτή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως που έκανε τις νόμιμες επισυνδέσεις, η εισαγγελέας της ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, ο κύριος Δημητριάδης και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι λέγανε δεν ξέρουν τίποτα. Είχε ανατεθεί η υπόθεση στον αντιεισαγγελέα του Αρειοπάγου, τον κύριο Ζήση, από τον κύριο Τζαβέλα. Ο αγαπητός Γιώργος, είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν σήμερα ξημερώματα στον Κλαδά. Ναι, σε ένα χωριό της Σπάρτης, έξω από τη Σπάρτη. Με σειρώμενη νταλίκα, ένα παλικάρι 48 ετών με καταγωγή από τα Νιάτα της Λακωνίας, δεν θέλω να πω το όνομά του, Μιχάλης ήταν, ο νεκρός και ένας βαριά τραυματίας. Ο νεκρός ήταν πρώτος ξάδερφος. Α, μάλιστα. Ο νεκρός ήταν ο πρώτος ξάδερφος του Μιχάλη Λάμπου, που είχε πέσει με το ελικόπτερο στο Μαντούδι το 2023. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο αγαπητός Βαγγέλης, ζήτω η ζήμενης κύριε Κουτσούμπα μου λέει. Ο αγαπητός δεν μου λέει, ρε παιδιά, δεν μου λέει τα ονόματα σας με υποκοριστικά. Ο Φοντ, ο Λουμπ, ο Αντ, εγώ και πώς να βγαίνω, ο Χικ. Πείτε μου, ρε παιδιά, τα ονόματα σας. Χίο λέει, ξέρεις και άλλους εισαγγελείς που κρατιούνται, εντός εισαγωγικών, στα μανταλάκια βγάλει τους. Στα μανταλάκια, στα μανταλάκια, μετά ο Χίος θα τρέχει αγωγές και μηνύσεις, ε. Όλοι καλοί είσαστε, ρε. Έχετε σπάσει τα χέρια σας από το χειροκρότημα. Μπράβο, ζήτω. Αλλά δεν σκέφτεστε ότι εμείς είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε και δίνουμε κάθε φορά εξετάσεις ενώπιον του εισαγγελέα. Έχουμε καμπουριάνια από τις αγωγές και τις μηνύσεις. Ο Γιάννης, συγγνώμη λέει, αλλά οι πιο πολλοί εισαγγελείς είναι από τη Μάνη. Δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε. Κάποιοι είναι. Όχι, δεν είναι από τη Μάνη. Ο Γιώργος, θέλω κι εγώ αστυνομική φύλαξη. Ήδη έχουν μπει γύφτες στο σπίτι και συνεχώς γυροφέρνουν τη γειτονιά. Κύριε Ξοχοίδη, να στείλεις φύλαξη στο φίλο μας τον... στο φίλο μας τον Γιώργο. Στο Μενίδη. Έχει υποψίες ότι θέλουν να τον κλέψουν. Στείλε φύλαξη. Ο Γιάννης, καλησπέρα, λόγω εργασίας είμαι οδηγός νταλίκας. Να σου πω ότι στη χώρα που το φαγητό είναι πάμφθινο λόγω 0% από ΦΠΑ, από το σύνολο της Γαλλίας μέχρι το Γιβραλτάρ που ήμουν εχθές, δεν υπάρχει ούτε μία ανεμογεννήτρια. Μιλάω για την Ισπανία, μου λέει ο αγαπητός φίλος που μου έστειλε το μήνυμα. Να είσαι καλά, φίλε, εύχομαι καλά δρομολόγια να έχεις. Η κυρία Ελένη, πηγολαμπίδα λέγεται, λέει, κολοφωτιά. Ναι, ναι. Πηγολαμπίδα, ναι. Εμείς τη λέμε στην πατρίδα μας κολοφωτίτσα. Γιατί φωτίζει τη νύχτα με την ουρά της. Και είναι δείγμα παρθένου δάσους. Είναι δείγμα χλωρίδας. Ανέγκυχτης χλωρίδας. Με αυτές μεγαλώσαμε. Αλλά πάρα τη βουτήξεις στα βάτα και εξαφανίζεται. Σβήνει φώτα. Καταλάβατε. Καλό 15 Αύγουστο σε εσάς και την οικογένειά σας. Η χάρη της Παναγίας να σας προστατεύει, να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπητή φίλη Ελένη. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό, μου έχει στείλει κάποιες τιμές από το Πήλιο. Κρατηθείτε. 30 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου, δύο βράδια από 273,45 ευρώ. Λοιπόν, 30 Αυγούστου με 2 Σεπτεμβρίου, τρία βράδια από 385,20 ευρώ. 30 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου. 4 βράδια γύρω στα 500 ευρώ. Καλά ρε φίλε. Πού είναι αυτές στον Κισό? Στον Κισό. Ρε εσείς πάτε καλά εκεί πέρα. Ένα 500 για 4 βράδια. Στο Πήλιο. Που πνιγήκατε. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κυρίες κύριοι, θα είμαστε αύριο εδώ Σάββατο 4 με 7. Εμείς μεταφέραμε όσες πληροφορίες είχαμε, πρωτότυπη ενημέρωση και πρότυπη και πρωτότυπη ενημέρωση στο αντιστημικό δελτίο που ανοίγουμε κάθε μέρα 5 με 6. Αύριο θα είμαστε εδώ 4 με 7. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να διαβάσω και το τελευταίο μήνυμα. Ο Στέφη Γιώργος. Κάνε μια έρευνα για τα Καναντέρ, γιατί άκουσα θα πάρει τη συντήρηση η Αιτζίαν του κυρίου Βασιλάκη. Ρε τους μπαγάσιδες. Στο Βασιλάκη θα δώσετε τη συντήρηση, ρε, στα Καναντέρ. Ε! Θα το παρακολουθήσω, φίλε. Γιώργο, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για να δούμε τι πρόκειται να δούμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Μην ρίξα ακόμα τον Ted Nugent. Περίμενε, σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Ούτως ή άλλως θα βαρεθείς να ρίχνεις σήμερα, διότι άμα δεν μπορώ να παίξω εγώ, θα παίξεις εσύ. Μία ή άλλη είναι. Διότι κατά τα άλλα, να μιλάω συνεχώς μέχρι την 8η βραδινή είναι κάτι το οποίο, ακόμα και να μπορούσα να το κάνω, θα σας πω την αλήθεια, δεν πληρώνομαι αρκετά, ούτως ώστε να το επιχειρήσω. Και πέρασε ο καιρός του μαζοχισμού, φίλε μου και φίλη μου. Καλησπέριζω τη Ζαχαρούλα, καλησπέριζω τον Ηλία. Πάω στα αιτήματα των μηνυμάτων των υπολείπων. Δεν θέλει το μηχάνημα. Γενικότερα τα μηχανήματα υποτίθεται ότι πρέπει να μας κάνουν τη ζωή μας εύκολη και απλή. Αυτό το οποίο καταφέρουμε τελικώς είναι να την περιπλέκουν. Να σας δώσω για παράδειγμα ένα παράδειγμα. Σε παλαιότερες εποχές, εμείς οι Gen Xers, πόσο μάλλον οι Boomers, θα γνωρίζαμε ότι μπαίνοντας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο ενός ή ουδήποτε ραδιοφώνου, είχες ορισμένα μέσα αναπαραγωγής. Εγώ έχω προλάβει και μπομπίνες. Αλλά ρε παιδί μου, είχες ένα pick-up, είχες ένα Technics, είχες ένα Torrens, είχες επίσης μετά, είχες τα CD player, compact disc, τα ακτινοδίσκια τα λεγόμενα ελληνιστή, και βεβαίως πάντοτε είχες δυνατότητα να παίξεις μουσική φερρυπίν και από κασέτες. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε όλες αυτές τις πλατφόρμες. Έχουμε τις μπάνκες, μέσα στις μπάνκες τραγούδια, επί τραγουδιούν, άσματα, επί ασμάτων, κομμάτια, επί κομματιών, βάλε, ρίξε, κάνε, ράνε και τα σχετικά. Και μετά υπάρχουν οι online οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν ως επιτοπλίστων δωρεάν περιεχόμενο και από τις οποίες μπορείς να βρεις και να παίξεις ένα τραγούδι. Δηλαδή μπορεί να παίξεις ένα τραγούδι από το Vevo ή Vivo, πες το όπως θες. Είναι σαν το Columbia, Columbia. Μπορείς να παίξεις ένα τραγούδι από το YouTube. Αυτό στη θεωρία. Διότι εγώ, για παράδειγμα, που ήθελα να μπούμε τώρα με ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχει μέσα η μπάνκα, ήθελα να μπούμε ένα τραγούδι από το YouTube. Αλλά το YouTube, αδερφέ, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και δεν παίζει. Για κάποιο λόγο. Εν τω μεταξύ, χτες έπαιζε, την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπαιζε. Πήρα ένα τηλέφωνο τον Αγιαννητόπουλο. Με ρωτήσεις ποιος Αγιαννητόπουλος? Αγιαννητόπουλος, ο μεγάλος αρχηγός. Ήμασταν μαζί το 2008, πρέπει να σου πω, στον City 99. Πόσο 99,5 νομίζω πρέπει να ήταν ο City. Μου λέει, μα δουλεύει. Του λέω, δουλεύει, δεν δουλεύει. Θα δουλέψει ή δεν δουλεύει. Μα άμα αυτό θα το άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα φτιάξε και τώρα ξαναχάλασαν. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, είναι ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-71-08-000 σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας υποδεχθούμε μεγαλύτερη ή μικρότερη χαρά. Πρέπει να σας πω ότι έχω αρχίσει να βαριέμαι κιόλας. Βγάλε γραμμή, βγάλε γραμμή, βγάλε γραμμή, βγάλε γραμμή. Ορισμένοι από εσάς δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα. Τι δηλαδή, επειδή εγώ είμαι από αυτή την πλευρά του μικροφόνου, νομίζω ότι θα σας γλύψω για να πάρετε τηλέφωνο. Αλλού αυτά. Εγώ θέλω να μην πάρετε τηλέφωνο για να παίζω εκπομπές μέχρι τις 8 ώρα. Να παίζω μουσικές μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Ειδικά σήμερα που τις μουσικές θα τις παίξει ο Μπαρμπάρης. Οπότε, money for nothing and the chicks for free. Τζάμπα με ροκά με το is the plune. Για μένα. Δηλαδή, ερχόμενο εδώ πέρα τουλάχιστον. Έπεσα κάνα τραγούδι της προκοπής, σας έβαζα έναν Αντωνίν Ντβόρζακ και στα καπάκια την πειραματική μπάντα του Ρόμπερτ Πλάντ. Σας το έπαιζα έτσι κάπως και καλά, ρεκ της γνώστης μίστης μίσο. Λοιπόν, τσιμπάγατε ορισμένοι και ορισμένες, μένατε στη συχνότητα και την κάναμε τη δουλειά μας. Τώρα είναι και το τηλέφωνο στην όλη ιστορία, το οποίο και αυτό είναι από την άλλη πλευρά του διπλού ηχομονωτικού τζαμιού, δηλαδή είναι ο ηχολήπτης και η ομάδα του. Πώς ακούγόμαστε, δηλαδή, νομίζω τώρα ότι είμαστε Enterprise Starship αυτή τη στιγμή, που τα διαχειρίζονται αυτά και τώρα διαχειρίζεται και τα της μουσικής. Οπότε εγώ τι κάνω? Απλά κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, κουνάω τα χεράκια μου, λοιπόν, μπρος πίσω πάνω κάτω, κάθομαι σε μια καρέλα, χωστός κιόλας. Είμαι ένα και ένα μίλκο, δεν πολύ φαίνομαι κιόλας. Χρειάζεται να κάνει έτσι διαρκώς ο Μπαρμπαρής για να επιβεβαιώνει ότι κάθομαι ακόμα στη θέση μου. Και απλά κοιτάω τον Μπαρμπαρή που βάζει μουσικές. That's it. Αυτό. Και το λέμε αυτό το πράγμα, εντωμεταξύ το λέμε και δουλειά, επάγγελμα και όλα τα σχετικά. Πες του Μπαρμπαρή, μου λέει ο Θάνος ο Καψάρης, να βάλει Buckethead. Ο Νίκος σου λέει, γεια χαρά Κωνσταντίνε. Μπαρμπαρή, εγώ θα σου πω να το πάμε λίγο ήρεμα σήμερα. Λος ζέστος σφιχταδόρ. Λοιπόν, και επειδή ο Μπαρμπαρής ξέρει τα πόδια του από metal, λέω σήμερα να το πάμε λίγο πιο cool. Πιο cool. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι μια βδομάδα αφιερωμένη στους Manowar, όπου κάθε μέρα
Ναι, δεν θα είναι μέρα αφιερωμένη στους Μαργόνα, θα είναι εβδομάδα αφιερωμένη στους Μαργόνα, όπου πρόκειται να παίξουμε τα μεγαλύτερα άλμπουμ τους. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί δεν μπορώ να αφήσω να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στο Triumph of Steel ή στο Kings of Metal ή στο ομώνυμο άλμπουμ των Manowar, το πρώτο άλμπουμ των Manowar που λεγόταν Manowar. Manowar, γιατί δεν μπορώ δηλαδή. Θα το κάνουμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι. Θα ανοίγετε το ραδιόφωνο τον Αύγουστο και θα ακούτε The blood of the soul is the blood of the king, blood of the king, blood of the king. Και διάφορα άλλα τέτοια, αλλά το γεγονός ότι είστε ακροατές του Μάχη 99,8 επιβεβαιώνει απριόρι το γεγονός ότι κάτι δεν πάει απολύτως καλά με την περίπτωσή σας. Δεν είναι για εσάς, άκυρο μου λέει, μην το διαβάσετε. Κάτσε, περίμενε ρε φίλε φιλενάδα, τώρα μου στείλεις μήνυμα και μου λες να μην το διαβάσω. Είναι 100% ότι θα το διαβάσω. Αλλά κοίτα τώρα που δεν πάει πίσω, δεν πάει πίσω ρε το άτιμο. Ρε εσύ, κοίτα να δεις, δηλαδή πραγματικά αν σε θέλει, αν δεν σε θέλει, εκεί που λέω θα αυτό, λοιπόν, σου λέω αιτήματα, μήνυμα. Να σου πω, βάλ το Dead Nugent, διότι θα το σπάσω αυτό το πράγμα. Dead Nugent Stranglehold 1975, αν δεν το έχετε βαρεθεί, σημαίνει ότι είστε καλοί μας φίλοι. Εντάξει, υπάρχει ένας ράπερ που λέγεται ενός εισαγγελέας, ο Σπασίκλας. Φίλε, έχει κάνει κομμάτια το Βελόπουλο, το αξίζει να τα ακούσεις. Είναι αυτό το ράπ, το επικό το ράπ. Hey, είναι ο Αρτέμις και ο Ευθύμης, σχογράφω τα ζωντάνα από τη γωνιά αυτή των συμπάντων που ονομάζεται Ελλάς. Από πίσω έκο. Έχει σαφή στοιχεία δικά μας παιδιά το κομμάτι αυτό, αλλά συγχρόνως το beat του είναι Sia Cheap Thrills. Φίλε, έχουμε Sia Cheap Thrills. Γιατί εγώ ερχόμουν με πολύ φλόρικη διάθεση σήμερα να ακούσω γκομενάκια σε κομμάτια που να μην έχουν παραπάνω από 4 χορδίες. Αν υπάρχει 4 χορδία στο κομμάτι, κόβεται. Είναι για έξυπνους. Δεν θέλουμε. Θέλουμε χαζομάρα και ειδονή.

καλησπέρα στον Γιώργο Μακρύδα και λέει καλησπέρα στο μαχητικό σταθμό. Καλά τα νέα λέει για το 2026, αφού λέει μέσω των αυτοκινήτων θα μας παρακολουθούν νόμιμα μέσω των καμερών που θα έχουν. Καλά τα νέα λέει και από τον πατριώτη Τραμπ, μην πω καμιά κουβέντα που δεν πρέπει, μας την εφόρεσε ο Τραμπ. Πολέμο χάρη φίλοι μου που έλεγε και η Μαλβίνα Κάραλη, είδηση πρώτη τον ήπιαμε. Είδηση δεύτερη μας τον φόρεσαν. Είδηση τρίτη μας εφαρμαρίστη. Εν τω μεταξύ και μας προστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Στα έλεγα Γιώργο Λιάγκα, στα έλεγα Γιώργο Λιάγκα, δεν μ' άκουγες. Μου λέει τι κακό υπάρχει να παίξει η μαύρη την άσπρη. Του λέγα Γιώργο, είναι Ελληνίδα πριγκίπισσα του 1200 π.Χ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους μαύρους και τις μαύρες. Βλέπω Σενεγάλη, χουστάρω. Ακούω Ζαν Σαγκαλί blues band, τρελαίνομαι. Παίζει James Brown, ενθουσιάζομαι. Κάθομαι να δω ξανά και ξανά George Foreman να παίζει με Mohamed Ali και δεν χάνω τη συγκέντρωσή μου καθόλου. Δηλαδή, μεγαλείο. Ακούμε BB King με τα χαράς μεγίστης. Τι, BB King είπα, πήγα σε αρχαία ιστορία. Κάτσε να πάω τώρα σε νεότερη ιστορία. Να σου ασπρίσω δηλαδή τον 50 Cent. Αυτό θέλω να πω. Μια χαρά, όπως το λένε, και ο μαύρος πολιτισμός έχει τις χαρές του και τα επιτεύγματά του. Κάποια έχει. Θέλω να σου πω ότι μπορεί εσύ να έκανες Παρθενώνα, αλλά χωρίς αυτό να είναι ουδόλως αμεληταίο, αν δεν υπήρχε ο μαύρος πολιτισμός, δεν υπήρχε rock and roll. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ασπρίσω την ακτή ελεφαντοστού. Αλλά δεν έχω καμία διάθεση η ακτή ελεφαντοστού να μαυρίσει εμένα. Δηλαδή, έλα, να σε φιλοξενήσω, να σου κάνω, να σου δείξω, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο να διδάσκεις στα παιδιά μου ότι οι Ελληνίδες βασίλισσες του 1200 π.Χ. είναι μαύρες, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και τέλος πάντων, λοιπόν, Γιώργο Λιάγκα, το δεχτήκαμε αυτό. Το δεχτήκατε δηλαδή, και επειδή το δεχτήκατε εσείς, μας αναγκάσατε να το δεχτούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, το. Είναι περίπου, ρε παιδί μου, είναι την κίνηση αυτή που κάνω τώρα. Καλό είναι που δεν τη βλέπετε, διότι θα μπορούσατε να θεωρήσετε ότι είναι κάπως έτσι σεξουαλική. Αλλά δεν είναι σεξουαλική. Αυτό το που ακούς, το χταπ χταπ. Αυτό. Αυτό δεν είναι. Είναι όταν ταΐζεις τη χήνα για να φτιάξεις το φουαγκρά. Αυτό κάνουν και σε εμάς. Μας ταΐζουν για να μας έχουν πρίξει τα σκότια για να κάνουμε φουαγκρά. Οπα, Λίζα Κυριακίδου. Α, κυριολέδι, είναι για σας το μήνυμα, λέει μην το διαβάσετε. Γιατί να μην το διαβάσουμε, κυρία μου. Κάτσε να δω τι γράφει κιόλας. Σας κάτσουμε, λέει, να δουλεύουμε 8 ώρες. Εγώ, λέει, που έχω μαγαζάκι, να μπαίνω το πρωί και να βγαίνω σε 11 το βράδυ, να μην βγάζω ούτε το μισθό μου. Α, γιατί να μην το διαβάσω. Η πραγματικότητα είναι το μήνυμά σας. Χαίρετε και τον Θάνο Καψάλι, ο οποίος θέλει cigarettes after sex, το affection, αλλά Θάνο μη μου στέλνεις, δεν μπορώ να τα παίξω. Καλησπέρα στον Οτίκο, καλή εκπομπή, καλησπέρα στον Τζον. Η Ανδρέα Παπανδρέου λέει το Ταμείο Εθνικών Δαπανών ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Μητσοτάκι είναι 14 δισεκατομμύρια με υπεύθυνη την τώρα. Ρώτα λέει τον Χατζάρα πόσα φάγανε. Βγαίνει λοιπόν τώρα η Λουπίτα Νιόγκο. Άκου τώρα να δεις, δεν επαναφέρω το θέμα, δεν ξαναζεσταίνω περσινά ξινά στα φιλιά για την Λουπίτα Νιόγκο, η οποία είναι από την Κένια μαύρο τσουκαλί και την έχουν βάλει να παίζει τη Λευκόλαινο, ωραία Έλενη, ότι βγήκε η Λουπίτα Νιόγκο και τα βάλε με τον Όμηρο. Του στυλ, Όμηρε, πώς νιώθεις που δεν έδωσες αρκετό χρόνο στις γυναίκες μέσα στο έργο σου. Μαρή κατεδαφισμένη. Δηλαδή αυτός ο κενιάτικος γκασμάς που έχεις για εγκέφαλο, καλό είναι μερικές φορές να δίνει την εντολή στο στόμα να τα κλείσει τα χυλάκια αυτά τα σαρκώδη. Διότι από τη μία θα μπορούσε κανείς να σου δώσει το πρώτο σκέλος της απάντησης, το οποίο πρώτο σκέλος της απάντησης είναι ότι Μαρή κατεδαφισμένη, πουλάς μαγιά, του πες τον Όμηρο.
τον πρώτο λογοτέχνη της παγκόσμιας ιστορίας. Αν δεν υπήρχε ο Όμηρος, ο Όμηρος, το τεράστιο breakthrough που έκανε είναι ότι έκατσε και τα έγραψε. Έκατσε και έφτιαξε ιστορίες, τις οποίες έκατσε και τις έγραψε και γίνανε τα ομερικά έπι. Ξέρεις, δεν το είχε σκεφτεί κάποιος πιο πριν να το κάνει και σίγουρα όχι με τον τρόπο που το κάνει ο Όμηρος. Αν δεν υπήρχε ο Όμηρος, δεν θα υπήρχε η δυτική λογοτεχνία όπως την ξέρουμε. Στα διάλα πλέον. Και μου βγαίνεις τώρα εσύ και μου λες γιατί λέει δεν έχει αρκετές φεμινιστικές επιρροές το έργο του Ομήρου. Γιατί λέει δεν έχουν τόσο πολύ χώρο μέσα οι γυναίκες. Να με συγχωρείτε, μαντάμ, που δεν κάναμε, πώς το λένε, τις μάχες να γίνονται με

0: γίνονται με κραγιόν και eyeliner αντί για δόρυ και ξύφος. Μη ρίξει κατευθείαν δυσία και το cheap thrills. Θέλω λίγο εν κενό να λούσω λίγο την Λούπιτα Νιόγκο. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το έλα μωρέ, βάλε τη μαύρη και αυτή ψυχή έχει να παίξει και αυτή. Είναι το μάθαν πως νιώμαστε πλακώσανε και γύφτη, ξεκάθαρο, δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Όπως έλεγε η Θεά η Μαλβίνα Κάραλη, εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Πολεμόχαρη φίλη μου, σε έπεισε ο Λιάγκας να μην σε πειράζει πολύ που σου βάλανε την Νιόγκο να παίξει η κατάμαυρη την Λευκόλενο σαν ψωμάκι πολυτελείας γουτσου γουτσου αφρατούλα ωραία Ελένη. Και αφού λοιπόν στο επέβαλαν αυτό, τώρα βγαίνει η Νιόγκο και σου λέει έλα μωρέ, ποιος ο Όμηρος, ποιος Όμηρος? Ο Όμηρος δεν δίνει αρκετό χώρο στις γυναίκες. Η πρώτη απάντηση, λοιπόν εδώ και εδώ πρόκειται να μιλήσω απολύτως σοβαρά, η πρώτη απάντηση είναι ότι ο καλλιτέχνης την εποχή του αντικατοπτρίζει μέσα από το έργο. Δεν αποφασίζει ο Όμηρος ποια είναι τα χαρακτηριστικά του 1200 π.Χ. Σε εκείνη την εποχή αναφέρεται, αυτά τα χαρακτηριστικά εκείνης της εποχής δίνει ως εικόνα μέσα από το έργο του. Βεβαίως, Λουπίτα, κατεδαφισμένη, δεν θα σε πάω στη λεπτομέρεια του λεγόμενου αναχρονισμού, δηλαδή ότι ο Όμηρος γράφει στο 800 π.Χ. για το 1200 και ότι ακόμα και διαφορετικές να ήταν οι εξελίξεις στην εποχή που έγραφε ο Όμηρος, θα πρέπει ούτως ώστε να είναι πιστός στην ιστορική αλήθεια του πλαισίου του έπους να αναφερθεί στο τι γινόταν το 1200. Και δεν θα σας πω εκεί πέρα, διότι μεταξύ μας το 1200 και το 1800 δεν είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Είναι τα τελευταία χρόνια που ο χρόνος τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες αλλαγής. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν απάντηση, ότι Λουπίτα, έχεις μπροστά σου τον πρώτο λογοτέχνη στην παγκόσμια ιστορία. Εντάξει, μπορεί να είναι ο Γκιλγκαμές να ήταν ο πρώτος με το έπος του Γκιλγκαμές. Έχεις σίγουρα τον πρώτο λογοτέχνη στην δυτική ιστορία, του δυτικού πολιτισμού. Αντί να πεις ένα τεράστιο ευχαριστώ που ξεκίνησε ένα ολόκληρο σύμπαν από την ώρα που ο Όμηρος έκατσε κάτω και είπε «Μήνιν άιδε θεά» τους πρώτους στίχους της Ιλιάδος. Αντί λοιπόν αυτό να το εκτιμήσεις, αντί αυτό να το αναγνωρίσεις και να το βάλεις στο ιστορικό του συγκείμενο, κάθεσαι και τη λες στον Όμηρο, του τη λες. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο σημείο να τη λέει η Λουπίτα Νιόγκο στον Όμηρο και να το συζητάμε. Αυτό είναι το οποίο στρίζει. Δηλαδή, σε παλαιότερες εποχές που υπήρχε κάποιο υπόλοιμα γενικής παιδείας να χαρακτηρίζει τους πληθυσμούς, ειδικά στη Δύση που έχουν γίνει ζώα, σκουπιδαριά. Μιλάμε για μεγαλοπόλεις με ανθρώπινα σκουπιδαριά. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα ανθρώπινα σκουπιδαριά έχουν αποκτήσει από τα social media την ψευδαίσθηση ότι η διατράνωση του πόσο σκουπιδαριά είναι δικαίωμά τους, και έχουν επίσης κάθε δικαίωμα να μας το επιβάλλουν κιόλας αυτό. Βγαίνει λοιπόν το πνευματικό σκουπιδαριό που λέγεται Νιόγκο, η οποία, και γιατί τη λέω πνευματικό σκουπιδαριό, τη λέω πνευματικό σκουπιδαριό διότι πριν πάρει το ρόλο δεν ήξερε ποιος είναι ο Όμηρος, το έχει πει. Βγαίνει λοιπόν η τύπισσα που δεν ήξερε ποιος είναι ο Όμηρος και πήρε το ρόλο μόνο για το χρώμα του δέρματός της. Θα αρχίσουμε κάποτε να μιλάμε για τον αντίστροφο ρατσισμό? Θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις λεγόμενες θετικές και αρνητικές διακρίσεις? Εάν η Λουπίτα Νιόγκο δεν ήταν Νιόγκο και στην όψη, δεν θα τον είχε πάρει το ρόλο, διότι ο Νόλαν ήθελε να τον παίξει μαύρη. Ο Νόλαν δεν ήθελε την ωραία Ελένη να την παίξει μια καλή ηθοποιός ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως καταγωγής. Όχι, ήθελε να την παίξει μαύρη. Επειδή λοιπόν η Νιόγκο είναι μαύρη, γι' αυτό και πήρε το ρόλο. Σκέψου πώς θα σου ακουγότανε, φίλε μου ακροατή, το να σου έλεγα ότι μια λευκή γυναίκα πήρε ένα ρόλο επειδή είναι λευκή, θα επαναστατούσαν οι βλαμμένοι, αυτοκτονικοί, δυτικοί φιλελέμπουρες και ισλαμολοάτκηδες που μισούν την ίδια τους την ύπαρξη και τον πολιτισμό μας στο σύνολό του. Θα επαναστατούσαν. Λευκή πήρε ρόλο επειδή είναι λευκή. Χαμός. Πάρτε τη Βαστήλη. Αλλά μαύρη πήρε ρόλο επειδή μαύρη δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αφού τον πήρε λοιπόν τον ρόλο, βγαίνει και τη λέει στον Όμηρο. Το πρώτο λοιπόν το οποίο πρέπει να απαντηθεί εδώ είναι ότι ο Όμηρος εντάσσεται στην εποχή του και ότι πριν διατυπώσεις οποιαδήποτε αιτίαση ενάντια στον Όμηρο, πλύνε το πνεύμα σου εν το συνόλο αυτού με ακουαφόρτε. Το δεύτερο πράγμα το οποίο, αν είσαι λίγο πιο μορφωμένος, πρέπει να απαντηθεί στη Λουπίτα Νιόγκο, είναι με την εξαιρετικά αυτή κομψή προσφώνηση. Τι λες μωρή ηλίθια! Είναι γεμάτη γυναίκες και η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Όταν βγαίνει λοιπόν η Λουπίτα και λέει η Λουπίπα, πως τη λένε αυτοί, δεν έχει γυναίκες η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είναι διότι μαρή ηλίθια Λουπίπα, δεν έχεις διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Η τρίτη λέξη της Ιλιάδας, η τρίτη λέξη που κάθεται και γράφει ο Όμηρος, ποτέ, είναι θεά. Μήνυν άιδε θεά, τραγούδα μας, θεά, την οργή, του Αχιλλέα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όλη η Ιλιάδα βασίζεται πάνω στην πλάκα που κάνει μία γυναίκα σε τρεις γυναίκες. Απλά την χάνει να είναι θεές. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν έχει αρκετές γυναίκες μέσα η Ιλιάδα, όταν το μισό story της Ιλιάδας είναι η κόντρα της Αθηνάς με την Ήρα. Ξεστραβωθείτε το φελέκι μου. Καθόμαστε και τα καταπίνουμε αμάσιτα. Δεν έχει μέσα, δηλαδή για να έχει μέσα η Ιλιάδα Λουπίτα, Λουπίπα, τι γυναίκες, και να τις βλέπεις ότι υπάρχουν, για να καταλάβεις και εσύ ότι υπάρχουν γυναίκες. Διότι η μισή, ξαναλέω, Ιλιάδα γυναίκες είναι και η μισή Οδύσσια γυναίκες είναι μέσα. Εντάξει, δεν είναι η μισή, υπάρχουν όμως, είναι παντού. Και έχουν και τρομερούς ρόλους οι γυναίκες. Διότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα είναι τόσο ευρύ που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κάτι σύγχρονοι, υποτιθέμενοι, έξυπνοι και φιλελεύθεροι θα φτάνανε 3.000 χρόνια μετά αυτά τα οποία θεωρούσε δεδομένα το αρχαίο ελληνικό πνεύμα για τις γυναίκες να τα αμφισβητήσουν και να θέλει να μας τις κάνει τώρα κομμωδίνα με μπούρκες. Διότι είναι ακριβώς η ίδια κουλτούρα της, η ίδια ακριβώς κουλτούρα της σχολής «κάνω μαύρη την ωραία Ελένη», είναι η ίδια ακριβώς κουλτούρα με το «η Αχαρνών» να είναι πακιστανική. Η ίδια κουλτούρα είναι. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα το οποίο κανείς πρέπει να απαντήσει στη Λουπίτα είναι ότι γεμάτη και η Ιλιάδα και η Οδύσσια γυναίκες. Απλά εσύ δεν τις βλέπεις. Διότι δεν μπορείς να διαβάσεις. Διότι δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι σημαντικός ή ασήμαντος. Γυναίκα δεν είναι η Βρυσιείδα. Γυναίκα δεν είναι η Χρυσιείδα. Γυναίκα δεν είναι η Εκάβη. Γυναίκα δεν είναι η Κασάνδρα. Γυναίκα δεν είναι η Ελένη. Γυναίκα δεν είναι η Αθηνά. Γυναίκα δεν είναι η Αφροδίτη. Γυναίκα δεν είναι η Ήρα. Δηλαδή μωρή ηλίθια Λουπίπα, τι θέλεις να τις βάλουμε να οδηγούν νταλίκα στον Σκάμανδρο ή να κατουράνε όρθιες στα τείχη της Τρίας, για να καταλάβεις ότι μια χαρά γυναίκες και σε κεντρικότατο ρόλο είχαν μέσα τα ομηρικά έπι. Παναγία μου. Κάτσε να βάλω ένα κομμάτι. Το λέει μια ωραιότατη γυναίκα, μα μας πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, η Σία. Έχει αυτή τη φωνή. Αλλά μια φωνή έχει, δεν είναι. Τι εννοείς αυτή τη φωνή? Έχει κάτι το στριγκό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Αχ, δυνάμωσέ μου ρε φίλε λίγο εδώ πέρα. Να ακούσω λίγο τη Σία, να εθρανθώ. Λοιπόν, ο Λιάγκας λέει εντάξει, λέει δεν καταλαβαίνει. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί να πει αυτά οφείλεται στον ελληνικό και καταπέκταση δυτικό πολιτισμό. Στην πατρίδα της λέει ήταν δούλα και απλά αναπαραγωγική μηχανή στην καλύτερη περίπτωση. Εντάξει, λέει είναι στη φάση ότι ο άντρας ήταν βιαστής λευκός, ήταν ιδιοκτήτης δούλων. Ναι, αυτή είναι η μαγεία της εποχής. Άντρας απαραίτητα και αναγκαία πρέπει να είναι κακοποιητής. Λευκός πρέπει απαραίτητα να είναι καταπιεστής. Μα μου είστε απογευματιάτικο. Έχουμε γίνει τα σκουπίδια της ιστορίας. Τα κορίτσια μας γίνονται πτάνες στο Ντουμπάι και μου λες ότι επειδή είσαι λευκός, είσαι καταπιεστής, αγοράζουνε τις κόρες μας οι Άραβες, αν δεν τις βιάζουν οι Πακιστανοί στους δρόμους. Έχουμε πείσει τα κορίτσια μας, λέμε στα κορίτσια μας 12 χρονών ότι το δουλεμπόριο του OnlyFans είναι μια ωραία προοπτική εξασφάλισης. Και θα τολμήσεις να μου πεις ότι είναι, λέει, το λευκό προνόμιο. Δεν υπάρχει κανένα λευκό προνόμιο πλέον. Πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ψάξεις δουλειά. Να μου πεις αν υπάρχει λευκό προνόμιο. Να είσαι ο τέλειος για τη δουλειά. Ο τέλειος, ε! Πραγματικά, και να σου λένε δεν γίνεται. Δεν είστε Hispanic. Δεν είστε λεσβία. Ναι ρε φόλο τρίπογλου. Δεν είσαι Hispanic, δεν είσαι λεσβία. Δηλαδή για να πάρω τη δουλειά θα πρέπει να λέγομαι Ερδουάρδα, Καρμέλα, Δόντε Κολομπάριο, επειδή εσύ έχεις συγκεκριμένα κουοουτάζ. Μου λέει ο Χρήστος Νάνος, καλά είσαι τα κολλήματά σου και εσύ αδελφέ μου, μην ξεχνάς ότι ο Νόλαν είναι Εβραίος. Το πρόβλημα είναι ότι ο Νόλαν είναι πολιτισμικός μαρξιστής. Όχι από Φενέλη και την καταγωγή σου. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, μου λέει η Σοφία. Γιατί εξάπτεσαι, μου λέει, με μια βλακεία που είπε μια μαύρη ηθοποιός που δεν την ξέρει ότι μάνα της. Διότι κορίτσι μου, Σοφία μου, αγάπη μου, φως μου, που λέω και στην κόρη μου. Λοιπόν, νομίζεις ότι δεν την ξέρει η μάνα της. Νομίζεις αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πολύ πιθανόν περισσότεροι να ξέρουν τη Λουπίπα. Είναι για αυτές οι απόστροφοι. Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα γράμματα στα αφρικανικά αλφάβητα τα οποία δεν διανοούμαστε τι ήχους βγάζουν. Σου λέει ο άλλος, ξέρω πώς σε λένε, με λένε Αουμλεουμ. Αυτό είναι. Υπάρχει, δεν κάνω πλάκα. Το είναι γράμμα. Είναι Λουπίτα Νιόγκο. Δεν. Περισσότεροι όμως ξέρουν αυτή τη στιγμή τη Λουπίτα παρά τον Όμηρο. Αυτή είναι η τραγωδία της εποχής. Ότι πηγαίνοντας το έλα μωρέ να χαλαρώσουμε λίγο και να μην είναι τόσο αυστηροί οι κανόνες και να δείχνουμε μια επιοικία για ένα σούπα. Τελείως. Είπαμε ρε παιδί μου έτσι να είναι το είπανε της αυτής να φτώσει και εκείνη απαυτώθηκε. Αυτό έχει πάθει ο δυτικός πολιτισμός, είναι η γριά. Στο γνωστό ρητό. Κάτσε τι μου γράφει ο Μιχάλης. Εν τω μεταξύ ο Μιχάλης μου στέλνει μηνύματα. Ο άνθρωπος, εγώ δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και αισθάνομαι άσχημα. Σου στέλνω, λέει την καλησπέρα. Μάλλον προσφέρεσαι. Σωστό είναι. Παρά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αλλά μάλλον βαρύ για καλοκαίρι. Θα το βρούμε μπροστά μας. Ναι, έχει κάνει ο Μιχάλης ολόκληρη διατριβή. Αλλά ρε Μιχάλη, να σου πω δηλαδή, εδώ εγώ. Πλέον κουράζομαι από τη θεματολογία. Αδελφέ μου, αν έχεις κουράγιο θες. Πόσο θες, μισή, μία ώρα. Πάρτινα. Αλλά Μανώλης Γαριφάλου, κύριε Μπογδάνο, καλή εκπομπή και στο σχολείο αυτά μας λένε. Νάτος. Τι σας λέει, ρε Μανώλη? Ο Μανώλης είναι ο γιος του Γιώργου, 14 χρονών. Μου λέει ο άνεμος, τι όμοιρο λέει να ξέρει, ρε φίλε, η Λουπίπα, αφού λέει μέχρι πριν 50 χρόνια οι αγράμματοι προγονείς της μάζευαν μπαμπάκι στις βαμβακοφυτές της Αλαμπάμα. Την καλησπέρα μου. Άκου λοιπόν τώρα να δεις. Εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό, φίλε μου άνεμε. Διότι υπάρχουν μαύροι ακαδημαϊκοί οι οποίοι έχουν κάνει διατριβές στον Όμηρο ή την αρχαία ελληνική γραμματεία. Αξιομνημόνευτες. Ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αμερικανούς στοχαστές, ο Σόουελ, διαβάστε τον, δείτε τον, παρακολουθήστε τον. Και αυτούνου οι πρόγονοί του πριν από 100 χρόνια ή δεν ξέρω πόσα, αγράμματοι ήταν και μάζευαν μπαμπάκι στις βαμβακοφυτίες. Αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η γιαγιά σου, η προγιαγιά σου μάζευε μπαμπάκι στην Αλαμπάμα. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ είσαι στόκα σήμερα. Και να σου πω κάτι, η γιαγιά σου που μάζευε βαμβάκι στην Αλαμπάμα είχε κάθε δικαιολογία για να είναι στόκα, αγράμματη, απαίδευτη, ένα ξώανο και μισό. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ομιλώντας. Ψυχικά μπορεί να είχε τα υψηλότερα χαρίσματα της οικουμένης. Εσύ δεν έχεις. Διότι εσύ δεν μαζεύεις βαμβάκι. Εσύ μας τα έχεις κάνει ζέπελιν, επειδή η γιαγιά σου μάζευε βαμβάκι. Όμως, εσύ καμία σχέση δεν έχεις. Είσαι πάνω από όλους τους υπόλοιπους, ακριβώς επειδή μας τα έχεις κάνει ζέπελιν, επειδή ακριβώς η γιαγιά σου μάζευε βαμβάκι. Και επειδή ορισμένοι από εμάς, μάλλον έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στο να βλέπουν τους αναπαραγωγικούς τους αδένες να ζεπελινοποιούνται. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο έχουμε δώσει τόσο χώρο σε τόσο πολύ παραλογισμό. Κάποτε λέει πρέπει να μιλήσουμε για το πόρτα-πότι, μου λέει ο Θάνος. Οι νέες γυναίκες λέει έχουν θεοποιήσει το χρήμα όπου συνευρίσκονται με Άραβες στο Ντουμπάι και μόνη καταξίωση έχουν να τις αφοδεύει ο πιο πλούσιος. Ναι, ναι. Πότε λέει ακούσαμε μια γυναίκα να καταφέρνει κάτι από το εγώ? Πολλές φορές. Ο Ιωάννης μου λέει, αν προσπαθήσεις να διαβάσεις ποιήση σε ένα γουρούνι, δεν φταίει το γουρούνι που δεν θα καταλάβει τίποτα και θα κυλιέται στις λάσπες, αλλά εσύ. Ιωάννης, Γαλλία, την αγάπη μου. Θέλω κι άλλη σία να σου πω την αλήθεια. Πριν όμως θα πάω σε μια-δυο γραμμές. Αυτό, Γιάννη, που λες με το γουρούνι, εγώ το ξέρω και στο... Μην πέφτεις, λέει, στη λάσπη να τσακωθείς με ένα γουρούνι και θα λερωθείς και το γουρούνι θα γουστάρει. Το γουρούνι τη λάσπη θέλει. Το άμα θα μπεις εσύ μέσα στη λάσπη να παλέψεις με το γουρούνι, τελικά το λάθος είναι δικό σου. Το έλεγα σήμερα αυτό στον φίλο μου τον Νίκο τον Γεωργιάδη, τον διευθυντή του OK, που μου έκανε ένα φανταστικό vidcast και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι από τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν και την λεγόμενη ψυχαγωγία, πώς να το πω, μπορείς να περνάς πράγματα προς τα έξω τα οποία έχουν τεράστια σημασία άμα έχουν την διάθεση και την ευφυΐα να μπορούν να κάτσουν και να τα συζητήσουν. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου, όταν λέει παιδί μου τσακώνεται μία κυρία με μία κοκότα, χάνει πάντα η κυρία. Και μόνο που έπεσε στο επίπεδο να τσακωθεί η κυρία με την κοκότα, η κυρία έχει χάσει. Έχει φάει δύο γκολ από τα αποδυτήρια πριν βγει στο χόρτο. Καλησπέριζω μια τηλεφωνική γραμμή. Θα τις πάω γρήγορα σήμερα τις τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Φίλε μου, καλέ, τι κάνεις?
1: Άκουσε κάποιο κανάλι να πει κάτι για το θέμα της Μπουτζουμπούρ αυτή της μαύρης ή τον Όλαντ, να το αναφέρουν, να κάνουν κάποια, ξέρω εγώ, κάποια συνομιλία, να το εκθέσουν το θέμα του.
0: Κοίτα, έχουν τελειώσει οι ελαφρού περιεχομένου εκπομπές για καλοκαίρι, οπότε όχι, δεν έχω δει κάτι. Αλλά αν το παίξουνε, θα το παίξουνε ότι η καλή Λουπίτα και ο κακός Όμηρος.
1: Το Υπουργείο Πολιτισμού η Μενδώνη τι έκανε, έκανε καμιά.
0: Πολύ καλά, σου στέλνει χαιρετίσματα. Εσύ πώς είσαι.
1: Η Ακαδημαϊκή όλα... της Ελλάδος της Αθήνας, η Ακαδημία Αθηνών τι έκανε. Στο σπίτι. Να μιλήσει.
0: Στο σπίτι όλα καλά, τι φάγατε σήμερα.
1: Δηλαδή, αν κάνουν αύριο τη μάχη του Βατερλό με μαύρο τον Ναπολέοντα.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει η Γαλλία.
0: Θα κάνει τον Wellington Ινδιάνο.
1: Okay.
0: Σε αντίπεινα. Και τον Μπλούχερ, εγώ νομίζω ότι ο Μπλούχερ θα ήταν καταπληκτικός Ινδός. Τι πρόσω στρατάρχη τώρα μου λες και παπαριές καμαρότες. Να μην κανά, ούτε με τέτα, να μην να Μπλούχερ. Όχι, μην τελειώνεις, εμείς μ' αρέσει.
1: Βγαίνεις στο Open, ναι. Για να τελειώμα, για να κλείσουμε.
0: Δεν θέλω να κλείσουμε, μ' αρέσει να μιλάμε.
1: Βγαίνει στο Open ο σοφός, ο δικηγόρος.
0: Yes, ο Θέμης.
1: Και λέει την παγκοσμίου εμβέλειας ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Καπάκι πριν λίγο, ακούω τον κύριο Χίο,
0: ναι,
1: με συνομιλία κανονική να μιλάει ο Ηλίας ο Γεωργίου της Siemens,
0: ναι,
1: και να λέει πως θα πήρανε, ποιοι πήραν τα λεφτά.
0: Ορίστε.
1: Και τον έχει μέσα. Τους έχει όλους μέσα.
0: Είμα.
1: Με ομιλίες κανονικές, συνομιλίες κανονικές συνομιλίες. Και δεν μιλάει κανένας στο όπερα. Του πει έλα εδώ ρε φίλε. Εδώ ο άλλος έχει γράψει σήμερα στο Μακελιό. Του πέρανε όλοι. Συγγνώμη δηλαδή. Οι άνθρωποι αυτοί τι ρόλο παίζουν, πάμε, τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Και το γράφω του Σπύρου, το γράφω προηγουμένως. Έλα, αφήνει το σοφό και λέει τα δικά του και δεν ασχολείσαι τι έχει πει ο άλλος με συνομιλίες ο Ηλίας ο Γεωργίου που τους τα έδινε μέσω του κυρίου Ιτρακόμ, του πώς θα λένε, μέσα περιπτώσει, τον γέρο, το...
0: τον Κόκαλη.
1: Κόκαλη, ναι. Και όλα αυτά. Και δεν μιλά κανένας. Και είναι παγκοσμίως βέβαια ο Σαμαράς. Ο οποίος σημείο θεών γνώριζε το 21, από το 2021 γνώριζε για τις υποκλοπές. Και τώρα του ήρθε η τρέλα και η μούρλια να μιλήσει για υποκλοπές ο Σαμαράς. Από το 21 το γνώριζε. Το είπε το ΑΔΕΠ, το είπαν κανονικά. Το ξέρανε. Και τι τώρα το έβγαλε, δηλαδή ο Σαμαράς. Τι ήθελε να κάνει τώρα ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή, δηλαδή τώρα που το έβγαλε. Από το 21 το γνώριζε. Από το 21 το γνώριζε. Δηλαδή είχα τρώμα τρελά. Και δεν μιλάει κανένας. Τον αφήνει και μιλάει ο σοφός και λέει τα δικά του και τελείωσε η ιστορία. Και είναι παγκοσμίου εμβέλειας ο Σαμαράς, αν είναι δυνατόν. Από πού είναι παγκοσμίου εμβέλειας ο Σαμαράς. Δηλαδή, αν πάω τώρα στο Οχάιο, το ξέρω του Σαμαράς, θα πω το όνομά του, ξέρω του Σαμαράς, είναι well known. Okay.
0: Είπες στο Οχάιο.
1: Οπουδήποτε, whatever.
0: Α, εντάξει.
1: Το είπα τελείωσε τη τυχαία.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Στον Μπαρμπάντος.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Στον Ντομίνγκο, ξέρω οπουδήποτε.
0: Κάτι αξιόλογο και αξιομνημόνευτο από το Οχάιο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, να σου πω την αλήθεια. Λέω, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι αξιομνημόνευτο και αξιόλογο από το Οχάιο και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα να βαρύθει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, όχι.
0: Ακόμα δηλαδή και στο Wyoming ένας τσαλαπιτινός έρχεται στο νου. Στο Οχάιο δεν έρχεται τίποτα.
1: Οι άνθρωποι ξέρεις πώς ζουν στο Οχάιο.
0: Όχι.
1: Σε ξύλινα σπίτια.
0: Μια χαρά.
1: Και οι χοντρές Αμερικάνες δεν μαγειρεύουν. Πάνε στα μπέργκερ και τρώνε και είναι τόφαλοι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν μαγειρεύουν.
0: Αυτό το έχω. Κοίτα, την Αμερική την έχω ζήσει.
1: Και πάρα, πολύ,
0: πάρα πολύ έντονα τη δεκαετία του 90 στο Σαν Διέγκο. Και εγώ στο πράσινο του Σαν Διέγκο. Στο Ελκαχών.
1: Στο Πολυτεχνείο. Στο λοιπόν, το...
0: Καλά, θυμάμαι είχε κάτι μαγαζιά εκεί πέρα που έμπαινε μέσα και μπορούσε να τρως 5 ώρες και να βγει. Θυμάσαι ένα που λεγόταν Soup Plantation. Που είχε...
1: γιατί εγώ μαγείρευα στο σπίτι.
0: Είχε,
1: φαγητά,
0: είχε
1: ένα,
0: κάτι σούπε, σαλάτε και όλα.
1: Ναι. Ένα Λιβανέζο που είχε σπίτι στο παλιό Φάλιο τυχαία και είχε μίνι μάρκετ εκεί πέρα στο Σαν Διέγκο.
0: Μάλιστα.
1: Και έπαιρνα πράγματα ελληνικά και τα μάγειρα από μόνος μου. Δεν έτρωγα ποτέ. Ήσω κάποια φάση στο Πανεπιστήμιο, ξέρεις τι, εντάξει, έτρωγα από εκεί κανένα στιγμή. Και αυτά όμως δεν τα έπαιρνα γιατί ξέρω ότι είναι μεταλλαγμένα.
0: Εγώ πάλι, όχι. Και έτρωγα...
1: Anyway,
0: when in Rome, do as Romans do.
1: Πώς γίνεται όσο όμως κυρίως της Σαμαράς είναι παγκόσμια εμβέλεια. Τι πάει, ποιος είναι δηλαδή, αν καταλάβω καλά. Και τα ήξερε όλα.
0: Δεν ξέρω. Θα το
1: και κύριε Καπάκη, ο κύριος και ο Γεωργίου, με τον Γεωργίου, τον Ιλία, μιλάγατε στην Ιωργία, τα έλεγε κανονικά, Καπάκη, τα είπε όλα.
0: Τον κύριο Σαμαρά θα τον κρίνω, όταν, τον κύριο Σαμαρά θα τον κρίνω, όταν θα μας έχει επαρκώς ενημερώσει για το τι μέλη γενέστε, άπαξ και κάποιος ψηφίσει το κόμμα του.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή...
1: Θέλω να γίνει ένα debate μεταξύ αρχηγών.
0: Όχι Γιώργο μου, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Πιο απλό και από αυτό. Δεν το πάω σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Καν.
1: Okay.
0: Το πάω σε επίπεδο να ξέρεις τι ψηφίζεις. Δηλαδή, αν μπω στη Βουλή θα συνεργαστώ με αυτόν και αυτόν, με εκείνον και με εκείνον, όχι με αυτόν και όχι με τον άλλον.
1: Εγώ πιστεύω γιατί μιλάμε πολύ κόσμο και στο αεροδρόμιο και στο Παλιοφαλήρο. Και οποιοδήποτε λόγο, άσε τα μου λέει, ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος, ο number one, τα παρέχεται. Και έχουν κάποια, δηλαδή βλακεία, δηλαδή κάτι πράγματα που σου λένε. Λέω, αυτό και αυτό συνέβη. Έλα ρε που στείλει αυτό η πυρόσφαιρα. Ποια πυρόσφαιρα μου λέει. Είναι ο μονάθρακης του λέω. Άμα σκάσει ένα τζάμπο του λέω στον τοίχο, θα γίνει αυτό το πράγμα. Ένα φορτωμένο τζάμπο θα έρθει 200 τόνους κυροζίνη, πετρέλαιο δηλαδή, κυροζίνη πετρέλαιο, πώς ξέρεις. Θα σκάσει όπως θα γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τίποτα, δηλαδή, σου λέει δεν έγινε τίποτα. Και στα λένε άνθρωποι που είναι γιατροί, γιατρός το λέει αυτό. Εντάξει. Τι να πω, τα έχω χαμένα τελείως. Έχω χάσει το, δηλαδή δεν ξέρω πόσοι Έλληνες είναι σε αυτό το στάδιο. Εμείς είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε χάσει. Είμαστε χαμένοι από χέρι.
0: Και με αυτήν την αισιόδοξη κατακλίδα στο
1: σημείο. Και πιστεύω να σε βγάλουν στο Open να μιλήσει για τον Όλαν.
0: Καλά, αυτές τις μέρες. Κάτσε, περίμενε, κάτσε. Διότι αν καταφέρω να κάνουμε αυτό το οποίο έχω κατά νου, θα συμβεί κάτι σημαντικό.
1: Αν το καταφέρεις, αγαπητέ μου. Όχι, επίσης αγαπώ, ξέρω που σε αγαπώ πάρα πολύ. Είμαστε, ας μην γνωρίζομαστε, είναι σημασία. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε όλα τα θέματα. Σχεδόν σε όλα τα θέματα. Σε όλα μπορώ να πω. Και σε αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά αν μπορέσεις και το βγάλεις αυτό έτσι δια της οδού, ξέρεις, μπορεί.
0: Από τον Σεπτέμβριο, όποτε και θα με ξαναδείς, γιατί τελείωσε η εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα για καλοκαίρι. Εάν καταφέρω να γίνει αυτό που έχω κατά νου, τότε θα συμβεί κάτι σημαντικό στα τηλεοπτικά πράγματα.
1: Το πεθαίνω σου άγα σε νου,
0: Σε νου, σε εκεί, σε εκείνου.
1: Σε πάρ' δε διζέρ,
0: ναι, οκ.
1: Λα λέχτ.
0: Α, ναι, σε πάλα με μισός, πας και αλέρτησε τα μομπί, σε μπρικολάζ.
1: Οκ.
0: L'autre, c'est mon profession.
1: Oui.
0: L'alerte ne peut pas. Open, peut très bien. Αυτά. Και με τα γαλλικά, κυρίες και κύριοι, που συνεννοηθήκαμε τώρα, σας κανένας άλλος δεν κατάλαβε τίποτα. Πλην ημών. Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά στο κορίτσι σου. Στο σχολείο λέει, μας λένε ότι αν ο Οδυσσέας προσδιοριζόταν ως γυναίκα θα είχε περισσότερα δικαιώματα. Αυτό μου το στέλνει 14χρονο παιδί, παιδιά, το μήνυμα τώρα. Τους λένε, λέει, ότι αν ο Οδυσσέας προσδιοριζόταν γυναίκα, λέει, θα είχε περισσότερα δικαιώματα. Γκασμάδες. Δηλαδή, αχρηστήλες. Διανοητικά καταντήματα. Τροπές. Της ιστορίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν υπάρχει άνθρωπος να έχει περισσότερα δικαιώματα από κάποιον άλλον. Δεν τίθεται θέμα η γυναίκα έχει περισσότερα δικαιώματα επειδή είναι γυναίκα. Δεν υπάρχει ο λευκός έχει περισσότερα δικαιώματα επειδή είναι λευκός. Δεν υπάρχει ο άντρας είναι αυτό και έχει τόσα δικαιώματα επειδή είναι άντρας και είναι περισσότερα, είναι λιγότερα από όσα έχει ένας άνθρωπος που δεν είναι άντρας. Στάδια. Το χειρότερο εδώ μεταξύ είναι ότι όλη αυτή τη woke agenda

0: το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4% τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα σφιχτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και την οικονομική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στο ΜΕΓΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο, είπε χαρακτηριστικά. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στο μονοπήγαδο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων υπήρξε νωρίτερα για πυρκαγιές στην Πιερία σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, καθώς και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς, μία 43χρονη από την Αλβανία και τον 24χρονο γιο της, σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Προθεσμία για την προσεχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύχτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις 3 το μεσημέρι η κίνηση και στα διορεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες και να κορυφωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου. Στο κόκκινο κινείται από σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων το Αυγούστου προς τα νησιά. Πειραιάς, Ραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, η πληρότητα αγγίζει το 100%. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά έθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες δεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες ευθύτσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αυτό είναι Σία. Τι εννοείς?

Να σε ρωτήσω, αυτό είναι πριν από τη ΣΥΑ ή μετά από τη ΣΥΑ? Συγγνώμη, ο τύπος, ποιος το έχει κάνει αυτό? Περίμενε, προφανώς είναι η ΣΥΑ μετά από αυτό ή πριν από αυτό? Αυτό είναι πριν τη ΣΥΑ. Ναι, το κομμάτι είναι πριν από τη ΣΥΑ. Το κομμάτι αυτό το ξέρω είναι 10-20 χρόνια κομμάτι. Ναι ρε. Δεν είναι πιο πριν αυτό από τη ΣΥΑ? Έτσι. Η ΣΥΑ είναι του 20. Το Cheap Thrills του πότε είναι? Πιο παλιό είναι, κάτσε περίμενε.

Λοιπόν, η Ισία είναι 16, φίλε. Άρα πρώτος ήρθε αυτός και μετά ήρθε η... Πρώτα ήταν αυτό το κομμάτι και μετά το Cheap Thrills της Ασία. Γεια σου Θάνο Καψάλη, γεια σου Νίκο Σου, γεια σου Μάικλ Μικιόζος και από παν, μην είσαι θεραλίστας.

0: Πλάκα, πλάκα. Φίλε, αυτό ως ρυθμός είναι dancehall. Σίγουρα ακριβώς. Περίμενε. Δεν πατάει όμως ρυθμικά πάνω στο dancehall. Ναι. Εάν κάποιος έχει απορία τι είναι το dancehall, να πούμε ότι είναι το τζαμαϊκανό τσιφτετέλι. Και αν με ρωτήσεις, κάτι χάθηκε το τσιφτετέλι από τη γειτονιά μας. Δηλαδή, γιατί πρέπει να μου φέρεις το τζαμαϊκανό το τσιφτετέλι. Δίπλα είναι ο Λίβανος, δίπλα είναι η Τουρκία, τσιφτετέλι χορεύουν τα μισά Βαλκάνια, από κάτω η Αίγυπτος, η οποία πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει με την Αργεντινή. Σας είπα ότι η Αργεντινή έχει το θράσος να κατεβάζει λευκή ομάδα στο γήπεδο. Το τι ξύλο έχουν φάει οι Αργεντινοί, δεν κάνω πλάκα γι' αυτό. Δεν φαντάζεστε. Εδώ έχουν φάει οι Νορβηγοί. Τολμάνε να κάνουν το παραδοσιακό της κουλτούρας τους. Εν τω μεταξύ, ο Θεός να βάλει το χέρι του, κακόμοιρη Νορβηγή, και αυτή άσπρη είναι. Δεν τους βοηθάει η γενετική τους καταγωγή. Δεν βοηθάει. Φίλε, δε φούμο και όλα τα σχετικά, φεύγει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πλένεσαι, φεύγει. Παλιά λέγαμε, τον αράπη και τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να στενοχωριόμαστε επειδή δεν πιάνει το φούμο και θα ξεβάψουμε και θα χάσουμε πάλι τα μισά μας δικαιώματα. Και άμα ποιος είναι τηλεφωνική γραμμή, άσπρος, μαύρος, άντρας, γυναίκα, gay, straight, λεσβία, ναι.
1: Γεια μου, αδελφέ, ποιος είναι.
0: Έλα, αδελφέ μου, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, μετά από απουσία 2 εβδομάδων είπα να σας ξανακούσω, να ξαναφουγκραστώ τους παλμούς των καρδιών σας.
0: Τι κάνεις αύριο στις 6?
1: Έχω να βοηθήσω ανθρώπους.
0: Οκ, αύριο είναι Τετάρτη.
1: Αλλά αύριο μιλάμε οπωσδήποτε.
0: Περίμενε. Όχι, θα το κάνουμε από τώρα, θα το κλείσουμε.
1: Όχι, από τώρα, γιατί έχουν συμβεί πολλά. Είχαμε ακόμα και πλημμύρα στο γραφείο.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, πώς το κατάλαβες? Πώς το κατάφερες αυτό?
1: Δεν το κατάφερα εγώ, καταφέρνετε μόνο το αυτό.
0: Στον Αμαζόνιο είναι το γραφείο σου. Πώς πλημμυρίζει καλοκαιριάτικο?
1: Κοίτα, στην Ελλάδα αυτή μπορεί να ζήσει απολύτως τα πάντα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι. Από την υγρασία σε κάποια σπίτια συμπατριωτών μας υπάρχουν υγροχαρή φυτά και περιμένουν από στιγμή στη στιγμή να τους ανακηρύξουν περιοχή Natura.
0: Αυτό.
1: Άλλοι πάλι ζουν σε μια περιοχή Mastura και δεν αντιδρούν σε τίποτα. Άλλοι είναι γενικώς.
0: Άλλοι πίνουν τεντούρα.
1: Εκπληκτική τεντούρα.
0: Φοβερή.
1: Λατρεύω Πάτρα και γι' αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τεντούρα τη φτιάχνει ο δικός μας, ο Χάχαλης.
1: Ο Χάχαλης, yes. Βεβαίως. Είναι ένας από τους οίκους. Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3. Αλλά ο Χάχαλης, ναι, είναι πιο παλιός. Αν δεν κάνω λάθος, τη Βασιλέως Γεωργίου πρέπει να είναι το κατάστημα.
0: Παναγιώτη με ρέκο, θησαυρέ, αγάπη μου. Όλα καλά, τα ξέρεις, ναι, να πάρει ευχή. Κατά λοιπόν, πρώτα. Περίμενε πριν.
1: Άκουσα αυτό που έλεγε για τη μικρή Λουπίτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου είχα χρησιμοποιήσει το νεολογισμό που επινόησα με τα λογική. Φυσικά έχει ένα λογικό υπόβαθρο. Όταν θες να εξισωθείς υψομετρικά με κάτι, ή θα πρέπει εσύ να ψηλώσεις μετά από προσπάθεια, ή θα πρέπει να μικρύνεις ή έστω να αποπειραθείς να μικρύνεις το πολιτιστικό μέγεθος με το οποίο ζητάς να εξισωθείς. Απαξιώνοντάς το με συνοπισμό, σουφρωμένη μητούλα και ύφος απαξίωσης. Σαφέστατα υπάρχει μέσα από την άμεση σύγκριση με ένα πολιτισμικό διαχρονικό το αποτύπωμα χιλιετιών, περισσότερο από τα 3.000 χρόνια που μας λένε τώρα. Άστο. Δεν θα πάω πίσω στο ένιδρο ξύλο με χαρακτήρες του αλφαβήτου, στο δυσπηλιό της Καστοριάς, στο λιμναίο προϊστορικό οικισμό. Έτσι. Που τουλάχιστον κατά την κρατούσα άποψη του 5.250 π.Χ. Θα το πάω πολύ πίσω σε αστρονομικές παρατηρήσεις, αλλά ίσως αυτά στο στούντιο και από κοντά. Το θέμα είναι τώρα ότι η κοπελίτσα αυτή, προφανώς, όπως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι, φαντάσου να το φέρω με μια αλληγορία, Ένα πιτσιρικά, ο οποίος θέλει να οδηγήσει, είναι τρελαμένος, δεν του δίνει ο πατέρας τα κλειδιά του αυτοκίνητου και του δίνει ξαφνικά μια Lamborghini. Ένα Μαζεράτι ή μια Πόρσε. Για να μην νομίζουν ότι κάνουν διαφήμιση σε κάποια εταιρεία αυτοκινήτου. Ο τύπος θα το σανιδώσει, θα κάνει ό,τι βλακεία υπάρχει, θα φερθεί με τη μεγαλύτερη παραφορά, γιατί έχει ένα εξαιρετικό άλογο, το οποίο όμως δυστυχώς πριν κάποιος δεν του θυμίζει ότι πρέπει να μάθει υπασία για να μπορεί να διαχειριστεί την ταχύτητά του και τις αντιδράσεις του ύπου. Οπότε λοιπόν, εδώ πέρα το κοριτσάκι αυτό, επειδή...
0: Πάσα μου τη βγάλει λάδι τη Λουπίτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα η Λουπίτα. Η Λουπίτα μπορεί να πει ό,τι θέλει και το μυαλό της να είναι πίτα. Σκέτο. Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες πώς αντιδρούν. Εγώ δεν είμαι, δηλαδή αν εσένα έρθει κάποιος στο Σαγκρί και σου πει ότι η γιαγιά της γιαγιάς σου μιλούσε Ουρντού και ότι ξελινίστηκαν βία και ότι τώρα παριστάνεται τους Έλληνες. Το πιθανότερο είναι, τουλάχιστον παλιότερα θα έπαιρνε κανένα φουρνόφτιαρο και θα τον κοπάναγε καμιά γιαγιά, ας πούμε, για να πάψει να λέει μακακίες.
0: Στην.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα όμως, μέσα από την ανοχή ή από την ενεργό θεσμικά δομημένη συνενοχή, γιατί σε κρατικό επίπεδο δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα άγνοιας, είναι θέμα απολύτου επιγνώσεως και διαχειρίσεως συγκεκριμένων στρατηγικών, οι οποίες λειτουργούν περιοριστικά και απαξιωτικά σε ό,τι το ελληνικό. Και δεν εννοώ ότι δεν θα κοιτάξω το ελάττωμα, το στρατηγικό σφάλμα, την ιδιοτέλεια, το ατόπιμα του λαού μου. Όχι, γιατί θα τον διορθώσω, γιατί τον αγαπώ. Εδώ όμως μιλάμε τώρα για αλλίωση της ιστορίας. Μιλούσα προημερών με συνάδελφό σου του Αθηνικού Πρακτορείου σχετικά με την συγκεκριμένη ταινία. Και του ανέφερα ότι όταν η Τζέσι Νόρμαν, που είναι επίσης μαύρη, ερμηνεύει Χρυσό Τουρίνο και κάνει τη Βαλκυρία.
0: Να πούμε ότι είναι μια σπουδαία υψήφωνος η Τζέσι Νόρμαν.
1: Είναι σπουδαία φωνή, έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι υψήφωνος και η Σοπράνο.
1: Ναι, λοιπόν, δεν παριστάνει.
0: Και Χρυσός όμως Τουρίνου, πάλι για να σας βάλω τους υποτίτλους, είναι από το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν, Βάγνερ.
1: Λοιπόν, η Τζέσι Νόρμαν όμως δεν θα βγει να πει σε κάποια συνέντευξη ότι όλη η μυθολογική συγκρότηση των λαών της Σκανδιναβίας προϋποθέτει ότι οι Βαλκυρίες, οι Νόρνες, η Φρέγια, η Γκούντριν,
0: η
1: Γκρίμχιλντ ήταν μαύρες. Δεν θα λιώσει το ιστορικό αποτύπωμα ή έστω αν θέλεις το συναισθηματικό ή το μυθοπλασιακό αποτύπωμα. Εδώ έχουμε καταστρατήγηση της καταγεγραμμένης πραγματικότητας. Εδώ δηλαδή έχουμε μια φύση του κακού, γιατί το κακό κατ' ουσίαν, επειδή δεν μπορεί να είναι θέση, είναι αντίθεση. Πρέπει να λιώσει το ήδη υπαρκτό, γιατί το ίδιο δεν έχει δημιουργική ισχύ. Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι η θέση που έχει πάρει ήδη η Ελλάς ως κράτος, επίσημα ως πολιτεία, και κατεβαίνοντας την πυραμίδα την κοινωνική, δημοσιογράφοι, πανελίστες και κάθε λογής, ας πούμε, που αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν πράγματα. Και επαναλαμβάνω, απαξιώνονται πράγματα και κυρίως διαστρέφονται πράγματα. Το πρόβλημα δεν θα είναι τι έχει γυρίσει ο Στίβεν Νόλαν ως ταινία, αλλά οι θεατές που θα πάνε γνωρίζοντας κάποια πράγματα, έστω και στοιχειωδώς, να υποστηρίξουν ως θεατές τη συγκεκριμένη ταινία. Και επειδή ανέφερες πριν ότι υπάρχουν και καθηγητές Αφρικανοί που σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό, θέλω να δώσω και μια σφαλιάρα στο λαό μας. Ακριβώς γιατί το αξίζει, γιατί μέχρι τώρα έχουμε κάνει πίσω και έχουμε ένα τεράστιο πλούτο, τον οποίο αφήνονται να μας τον μεταποιούν, να τον διαχειρίζονται, να τον εκολεύουν, να τον εκποιούν, να τον μεταπολούν. Μεταφέρω κάτι από το 2014. Μπορεί να έχει αλλάξει από τότε, γι' αυτό αναφέρω τη συγκεκριμένη χρονολογία. Το μοναδικό ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αστόρια της Νέας Υόρκης το έχει ιδρύσει ο Νιγηριανός Σαμ Τσέκουας. Όχι Έλληνας, ο οποίος σπούδασε τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα και από τότε νιώθει Έλληνας. Βρέθηκε εκεί και είπε, αισθάνθηκε πως έπρεπε να κουβαλάει μαζί του ένα κομμάτι της Ελλάδας, γιατί έτσι, όπως δήλωσε, μπορούμε να κάνουμε τις ξένες κοινωνίες καλύτερες μέσα από την Ελλάδα. Διαπίστωσε, όπως έλεγε, ότι ενώ υπήρχαν σούπερ μάρκετ, υπήρχαν ψιλικατζίδικα, ζάχαροπλαστεία, εστιατόρια φυσικά, δεν υπήρχε ούτε ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο στην Αστόρια. Και αποφάσισε να ανοίξει ένα, έχοντας και την δυσπιστία των συμπατριωτών μας στην Αμερική, και λέει, έχουν αυτά που κάνουν, έχουν τοπικό ενδιαφέρον. Και αποσκοπούν στο να συναντηθούν απλό μεταξύ τους και να έχουν μια κοινωνική ζωή.
0: Καλά, κοινωνικά πειράματα κάνει ο άνθρωπος αυτός, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, πρόσεξε όμως, θα μπορούσε να το κάνει ένας Έλληνας που δεν το έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σπούδαζε και λέει, ακόμα και ως διατύπωση να το κρατήσουμε. Όταν ήμουν μικρός, λέει, στην Ιγυρία, θεωρούσα πως η Ελλάδα είναι η πηγή του πολιτισμού. Και δεν βλέπω να υπάρχει προγραμματισμένη πολιτιστική πολιτική. Αυτό που έχει δώσει η Ελλάδα στον κόσμο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν όλοι μαζί να δημιουργήσουν σήμερα. Και μάλιστα ίδρυσε και ένα ίδρυμα με τις οικονομίες στην Ιγυρία για να διδάσκουν την ελληνική γλώσσα. Εμείς την ίδια στιγμή, θεσμικά, τι έχουμε κάνει.
0: Μου θυμίζει...
1: Και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
0: Μου θυμίζει τον επίσκοπο του Περού, ο οποίος είναι σε παρεμφερή κατάσταση, μάλλον σε παρεμφερή σκέψη το μυαλό του, λέγοντας ότι εσείς οι Έλληνες δέχτηκαν τα πατέρα, αλλά εντάξει, προφανώς τώρα καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι εσύ παρατάς το βιό σου, τα πολύτιμά σου, την αρχοντιά σου, τις παρακαταθήκες που σου έχουν κληροδοτηθεί και απλά αρκείσαι το να είσαι στο καφενείο και να λες ότι αν εμείς είχαμε θέατρα, Έλληνες στα δέντρα, ναι, αλλά κατεβήκανε και μπήκαν στα θέατρά σου και στα σταδιά σου και στις αγορές σου. Εκ του αγορεύειν εννοώ, αγύρω, συναθρίζω, όχι αγοράζω, εμπορικά κέντρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε συνενέσει, εμείς έχουμε εμπνεύσει, εμείς έχουμε επιτρέψει να χαθεί αυτός ο πλούτος, καταπίνοντας αμάσιτα τα εντός πολλών εισαγωγικών πολιτιστικά προϊόντα, τα οποία διαφθείρουν, αλλοιώνουν και διαστρεβλώνουν ό,τι έχει καταγραφεί από την κοινή συλλογική παράδοση.
0: Θα κάνει τώρα ο Σαμαράς πρωθυπουργό το Δένδια και θα τελειώσουν τα προβλήματά μας.
1: Κυρίως χαίρομαι γιατί θα υπάρχουν άφθαρτα ονόματα, νέοι άνθρωποι που θα τους δοθούν οι ευκαιρίες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για την Ελλάδα.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, καλή.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη.
0: Μεγάλο χαρί.
1: Και πρώτα, πριν κάνουμε οποιοδήποτε, να πάμε στο καθρέφτη και να πούμε, εσύ μεγάλη τι θέση παίρνεις σε όλο αυτό. Γιατί εάν ο κόσμος χαθεί, εγώ φταίω, που έλεγε ο Καζαντζάκης.
0: Τώρα αυτές τις μέρες σκεφτόμουν ξανά και ξανά το Καζαντζάκι με την Νορβηγία, φίλε. Λα Νορβέζ. Επειδή την έχω δει και εγώ με τα φυσικά την Νορβηγία λίγο στο παγκόσμιο κύπελο, ότι έρχεται η παγκόσμια λευκή συνείδηση.
1: Κοίτα να δεις. Είχαμε συζητήσει και μάλιστα και στην εκπομπή και εκτός εκπομπής ότι εγώ δεν το πίστευα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι τρολάρισμα όταν είδα τη σειρά Vikings με μαύρους Vikings σε ντρακάρ μέσα. Τηλεοπτική σειρά Vikings μαύρη. Εκεί τερμάτισε η λογική, εκεί το έκαψα. Λέω, εδώ έχουμε υπαρκτό σουρεαλισμό. Δεν γίνεται, ας πούμε, δεν μπορώ να το ζω αυτό. Έτσι. Οπότε, ναι, τώρα θα πρέπει να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι ξέρετε, υπήρχαν και μερικοί λευκοί Vikings, οι οποίοι εκ παραδρομής κάνανε και αυτοί κάτι εκστρατείες, ας πούμε.
0: Όχι, μου φαίνεται ότι
1: ήταν και βαράγγι στο Βυζάντιο, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, φρουρά του αυτοκράτορα.
0: Οι Νορβηγοί, θέλοντας και μη, βάζουν μερικά πράγματα στη θέση τους. Αυτό είναι που μου αρέσει με τη συγκεκριμένη ομάδα. Χωρίς να κάνει τίποτε άλλο από το να υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Οι Νορβηγοί ουσιαστικά, νομίζω, ομοιώνονται του ηγέτου τους. Πώς λέει, της πατρίδος μου πάλι ομοιώθηκα, που έλεγε και ο Ελίτης, νομίζω. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που κάνει αυτό που κάνει ο Χάλαντ. Κάθεται στο γήπεδο, κάνει βόλτες πάνω κάτω, άμα του έρθει μπάλα στα πόδια, κάνει ένα, δύο, ντα, μπουπ και τελειώνει υπόθεση. Βόλτες κάνει, τον έβλεπα πριν βάλει το δεύτερο γκολ με την κεφαλιά στους Βραζιλιάνους. Ο τύπος σουλάτσαρε. Σουλάτσαρε μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής. Και βάζω σε αυτό το σουλάτσο, όλη η υπόλοιπη ομάδα χτυπιόταν, έκανε έρανε, του βγάλαν μία σέντρα, πήδηξε, δεν καταλαβαίνεις πώς πηδάει αυτός ο τύπος, πώς σηκώνεται εκεί που σηκώνεται, το κάρφωσε και έφυγε.
1: Αυτός, κοίτα, προφανώς έχει και γονίδια θεσσαλονικιώτικα, οπότε σου λέει χαλαρά, ρε μεγάλε.
0: Ναι.
1: Χαλάρα, θα σέντρα, να το χώσω τον κολλάκι, ρε φίλε.
0: Χάλαντ φραπέ.
1: Κατάλαβε και ξέρω και το χαλαρά και το χάλαντ, κατάλαβε γι' αυτό.
0: Χαλαντρά. Και πας λοιπόν, Ελλάδος.
1: Να είσαι γερός και ευλογημένος.
0: Αγαπημένε μου, σε ευχαριστώ.
1: Σας φιλώ.
0: Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά, Παναγιώτης Μερέκος, κυρίες και κύριοι, αν έχετε προβλήματα σε αυτό να πάτε. Αλήθεια σας το λέω. Ο άνθρωπος είναι και συμβούλος ψυχικής υγείας και στις συνεδρίες του βρίσκουν την υγεία τους. Άνθρωποι, πολλοί. Κωνσταντίνε, λέει, δεν ξέρω αν έχει να ακούσεις Έρικα Μπαντού, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλησπέρα από η Βασκυλά, Φιλανδία. Δεν είμαι βεβαίως. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε αν ζω στην Ελλάδα που είμαστε Έλληνες, Λευκοί ή στο Σουδάν. Πακιστάν και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε φτάσει, λέει, να φοβόμαστε να λέμε ότι δεν ανήκουμε στους γκέι, μην φάμε ξύλο. Ανήκουν, λέει, την ιστορία, αλλάζουν την ιστορία της Ελλάδας και φυσικά, εάν δεν είσαι σαν κάτι γυναίκες που έχουν ιστοσελίδα για να δουλέψουν με το Ντουμπάι, κατάλαβες, λέει, τι θέλω να πω, τότε δεν είσαι φυσιολογικός. Το παραφύσει, λέει, το περνάνε ακόμα και στα σχολεία ως κάτι φυσιολογικό, αν δεν δεχόμαστε με την ιδέα μου αυτό. Σωστά τα λέει ο κύριος Παναγιώτης Μερέκος. Καταλήγει η Μαρία. Ευχαριστώ, Μαρία. Και αυτό ΣΥΑ είναι. Όχι. Δεν μου ξαναβάζει ΣΥΑ. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι στο 26ο λεπτό η Αίγυπτος προηγείται της Αργεντινής 0-1. Αυτό που ακούμε τώρα. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει κι άλλος. Απλά δεν έχω καταφέρει να τον εντοπίσω ακόμα στο ηχητικό μείγμα.

ώρα δεν υπάρχει Αζναβούρ εδώ. Το κομμάτι λέγεται Σάρλ Αζναβούρ ή... Μόνο το Λαμποέμε δεν ακούμε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αυτός δεν είναι ο Αζναβούρ.

τραγούδι για την νεότητα. La bohème, ça voulait dire on était heureux, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Δηλαδή, ήμασταν χαρούμενοι παρά το γεγονός ότι μια στις δύο μέρες τρώγαμε. Ο Σάρλ Αζναβούρ βεβαίως τα έχει γράψει. Σχεδόν όλο το τραγούδι τα έγραφε ο ίδιος ο Σάρλ Αζναβούρ. Εδώ σε μια μάλλον αδιάφορη διασκευή, η οποία όμως ωραία μας γέμισε την ώρα, διότι ήθελα να πάω να πλύνω και τα χέρια μου, να σας πω την αλήθεια. Εγώ θα έλεγα να βάλουμε στο μείγμα μια τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και να συνεχίσουμε μετά όσο χρόνο μας μείνει να παίξω μόνο Σία. Αλλά για να δω ποιος είναι. Καλησπέρα σας. Άλλο. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Μπα. Όχι, κάτσε, περιμένω τον εκεί πέρα. Μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να βγει μετά. Δεν ξέρεις τότε. Βάλε άλλη μια Σία και θα περιμένω. Λοιπόν, δεν προηγείται απλά 1-0 η Αίγυπτος, αλλά έπιασε ο τερματοφύλακας και πέναλτι του Μέση. Το ψυχολογικό αβαντάζ είναι με τους Μισηριώτες, με τους Μισηρλίδες. Ουσιαστικά, ξέρεις τι είναι ο Μισηρλής και οι Μισηριώτες, είναι σαν τη Μισηρλού. Είναι ο Αιγύπτιος, η Αιγυπτία. Μισηρλού ουσιαστικά σημαίνει αυτή που είναι από την Αίγυπτος, από την Αίγυπτο. Ένα γραμματώσιμο, ξέρω εγώ αν δεις, Τζουμαχυρί Αλμεσίρια είναι το όνομα της Αιγύπτου. Λοιπόν, οι Μισηριώτες φαίνεται ότι τους χορεύουν στο δαψί τους Αργεντίνους. Ρε Σιθανό, δηλαδή πραγματικά σου λέω δεν δουλεύει σήμερα. Όσα κομμάτια και να μου στείλεις, δεν πρόκειται τώρα να το δώσω στον Μπαρμπαρί. Αν αύριο δουλέψει το σύστημα, στέλνε μου και θα τα βάλω. Να σου κάνω και ολόκληρη εκπομπή με τις μουσικές σου. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Συνδυάζεις αυτά τα οποία μου προτείνεις, συνήθως είναι πολύ ωραία. Τι νοσηρή εγκέφαλη λέει είναι αυτή. Τι εξηγείς λέει αυτά το σχολείο, λέει τα πάει τάπα, μου λέει ο Νίκος σου. Τε βαπα.

0: Γεια σας. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε,
1: Σου λέω στον Νικό γιατί μου το έχεις επιτρέψει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε πάλι μαζί.
0: Θέλω να μου θυμίσεις το μικρό σου όνομα όμως, γιατί δεν το θυμάμαι την προηγούμενη φορά.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Μωρέ, προσπαθώ τώρα, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Αν είναι δυνατόν. Μια φορά πριν τρεις μήνες που μιλήσαμε, γιατί είσαι Μάνθος, με λέμε.
0: Μάνθος.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Και τον πήρα να γκρινιάξω.
0: Να γκρινιάξεις. Πήρες τη σωστή εκπομπή.
1: Και δεν πήρα να γκρινιάξω για το Μητσοτάκι, τον Τζίπρα και τους λοιπούς.
0: Μπορεί να γκρινιάξει ό,τι θέλεις.
1: Γκρινιάξω για μας.
0: Έτσι.
1: Για το λαό που μας λένε και μας υποβαθμίζουν. Mm-hmm. Γιατί θα έπρεπε να αναφέρονται ως Έλληνες πολίτες και όχι ως λαός, νομίζω.
0: Το λέει και ο φίλος μου Επαμηνώντας αυτό, αλλά...
1: Λοιπόν, 100 χρόνια ακούω για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, στα σχολεία, για πυρκαγιές κάθε χρόνο, για σκάνδαλα, για μίζες, για υψηδρία, καινούργιο τώρα αυτό που το λέγαμε τέλειο 80, αρχές 90 πάλι.
0: Ναι, θυμάμαι τότε που βάζαμε τα τούβλα στο καζανάκι μέσα. Νόμιζα ότι είχε περάσει αυτή η περίοδος, αλλά τελικά πάλι μπροστά μέσα.
1: Και φαίνεται ο σκοπός ο οποίος, το οποίο έτσι το διαφημίζανε, ποιος είναι. Είναι αυξήσεις πάλι και τα λοιπά και τα λοιπά και ιδιωτικοποίηση των έργων. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε καταλάβει ότι έχουμε δύο πρωθυπουργούς με το επώνυμο Μητσοτάκης, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Παπαδρέου, δύο πρωθυπουργούς με το όνομα Καραμαλής. Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό?
0: Εμείς που κατά τα άλλα δεν αγαπάμε την μοναρχία. Δηλαδή έχουμε Καραμαλή πρώτο, Καραμαλή δεύτερο, έχουμε Παπανδρέου πρώτο, Παπανδρέου δεύτερο, Παπανδρέου τρίτο.
1: Θα είχαμε και τρίτο Καραμαλή, αλλά δυστυχώς βρέθηκε αυτός ο κακός σταθμάρχης στα Τέμπη και τον έφαγε τον Αφροπάκο.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σαν το σκυλί στα μπέλη πήγε ο καλός μας υπουργός. Αλλά έχουμε πάντοτε μία ελπίδα, επειδή είναι νέος άνθρωπος, ότι μπορεί μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια κάπως
1: πολύ εύκολα,
0: κάτι να συμβεί και να μας κυβερνήσει κι αυτός.
1: Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως για το Ταμείο Ενεργείας. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Ανεργίας να εκτρέφει τεμπελίες? Δηλαδή, σε πληρώνω για να κάθεσαι.
0: Για ορισμένους είναι ακριβώς αυτό.
1: Όχι, για όλους είναι αυτό. Γιατί λοιπόν να μην σε πληρώσω ή να σου δώσω τα μισά χρήματα του βασικού μισθού και τα άλλα μισά να τα δώσει μια εταιρεία, ένας εργοδότης, και να βγεις έξω ώστε να κάψεις βενζίνη για να πας στη δουλειά σου, να πάρεις μια τυρόπιτα, να δεις μια ωραία μπλούζα στη βιτρίνα και να κινηθεί το χρώμα, το χρήμα, αλλά να είσαι στο σπίτι, στο TikTok και στο Facebook και πριν από αλλού και να κάθεσαι και να ετοιμάσαι.
0: Διότι σε περίπτωση που γίνει αυτό το οποίο πολύ σωστά περιγράφεις, ο άνεργος δεν θα σε χρειάζεται. Και αν είσαι πολιτικός, αυτό το οποίο θέλεις είναι ο άνεργος να σε χρειάζεται. Όχι μόνο ο άνεργος, οποιοδήποτε
1: λοιπόν,
0: να σε χρειάζεται.
1: Πάμε πάλι σε αυτό που δοκιμάστηκε, γιατί την απόλυτη ευθύνη της χώρας, της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, την έχουμε εμείς. Όπως λοιπόν ο άλλος χώνεται στο φανάρι, παρκάρει στη ράμπα, όπου θα περάσει ο ανάπηρος με το καροτσάκι, η μαμά με το καροτσάκι, και δεν σε ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν πας και ψηφίζεις για να κάνεις τη δουλειά σου και δεν σε ενδιαφέρει για εμένα τον άλλον τον δίπλα παραδίπλα. Άρα λοιπόν να μην παραπονιόμαστε. Μια χαρά είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μια χαρά είναι ο κύριος, μια χαρά είναι όλοι αυτοί. Σας αναφέρω κυρίως γιατί ως παιδί έχω μάθει να σέβομαι τους θεσμούς. Όταν έμπαινε ο διευθυντής και ο δάσκαλος τους υπονόμασταν όρθιοι. Τώρα πέφτουν σε χαρτάκια, σε σφαλιάρες ενίοτε. Λοιπόν, να πάψουμε λοιπόν να παραπονιόμαστε και εσείς οι δημοσιογράφοι να γίνετε λίγο πιο αυστηροί μαζί μας.
0: Μαζί...
1: Και να μας ταχώνετε, μην ταχώνετε μόνο σε αυτούς.
0: Εννοείς με τον Έλληνα λαό.
1: Με τον Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Τον λαό αυτής της χώρας.
1: Μπράβο. Δεν μπορεί λοιπόν να ζηλεύουμε όλοι και να χαιρόμαστε τους Νορβηγούς. Τους εθνικιστές Νορβηγούς δηλαδή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ακριβώς αυτό.
1: Α, μπράβο. Αλλά εδώ μόλις πάει να πει κάποιος για Ελλάδα να λέμε αμέσως ότι είναι φασίστας. Αν είναι δυνατό. Η σκέψη μου είναι σκόρπιες, δεν θέλω από πολλά.
0: Η σκέψη σου πριν το σκόρπιες, θα σου πω χωρίς να θέλω να σε επενέσω, ότι η σκέψη σου κατά πρώτον είναι ορθές. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Για σένα.
0: ενδεχομένως και για μεγάλο μέρος του ακροατηρίου της εκπομπής στην οποία κάλεσες. Να σου πω, αυτό, την κατάστασή μας φτιάχνουμε τελικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε την χαρά να μπορούμε να συζητάμε. Διότι δεν χρειάζεται να συμφωνείς, πρέπει κυρίως να μπορείς να συζητάς. Και το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι πριν την συμφωνία ή τη διαφωνία δεν γίνεται καν συζήτηση.
1: Ακριβώς. Και δεν ακούμε, εγώ τουλάχιστον, δεν ακούω μόνο σταθμούς όπως τον δικό σας, με τον οποίο με στην συντριπτική πλειοψηφία συμφωνώ, στον τον οποίο λέγονται. Ακούω και Sky ενίοτε για να δω τι παίζει.
0: Αστειεύεσαι, για τον ίδιο λόγο που βλέπω δελτία με τα οποία καθόλου δεν συμφωνώ, αλλά βλέποντας τα συγκεκριμένα δελτία καταλαβαίνω τι παίζει.
1: Ακριβώς. Δεν θέλω να καταχράσετε τον χρόνο σας.
0: Δεν καταχράστε, κύριε μου, αντιθέτως χαιρόμαστε
1: που, πολύ για τη φιλοξενία,
0: που συνομιλούμε, και χαιρόμαστε που μήνες μετά την πρώτη μας συνομιλία είχατε τη διάθεση να μας εμπιστευτείτε εκ νέου, αγαπητέ μου Μάνθο.
1: Ευχαριστώ, καλωσορίζω κάθε απόγευμα.
0: Το Μάνθος από ποιο όνομα βγαίνει, κάτσε μια στιγμή, περίμενε.
1: Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής.
0: Λοιπόν,
1: Ιωάννης Λουκάς, Ματθαίος Μάρκος.
0: Μάνθο, θα το ψάχνα, εννοώ μες στο κεφάλι μου. Δεν μου έρχονταν ποτέ ότι το Μάνθος είναι από το Ματθαίος. Θα έψαχνα να βρω κάποιο αρχαίο, περίεργο όνομα. Ακάμανθος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Ματθαίος, μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τον Θεούλη και τον Ονό.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μάνθο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτό είναι Σία, δεν είναι και αυτό? Το Victorious, πώς λέγεται? Αυτό είναι Μεγκέτα. Το Invincible είναι, όχι Victorious. Αυτό δεν είναι. I'm invincible. Titanium. Φίλε, δεν μπόρεσα να βρω το επίθετο. Είναι το τραγούδι του Μοσχεύματος. Να σου πω, επειδή βλέπω κάτι φωτάκια αναμένα, εξακολουθούν να παίρνουν τηλέφωνο. Να πάρει ευχή.

0: Το ξέρεις, η Μέση Ελεϊνίδα δεν το τραγουδάει I am Titanium, το τραγουδάει I am Putanium. Αυτό είναι το τραγούδι της, της νέας εποχής. Είναι το γυναικείο πρωτάμ. Putanium. Δεν είναι Titanium, είναι Putanium. Τι νομίζεις? Δεν θυμάσαι που είχε βγει στην εκπομπή η Άννα Μαρία, έχει κάνει 100.000 views στο YouTube. Λέει, δουλεύω πόρτα, λέει, όχι δουλεύω γκαρδαρόμπα, λέει, σε κλαμπ, τα έχω δει όλα, λέει. Πάει άλλη, βάζει ένα καλσόν, καλσόν. Και βγαίνει, λέει, ντύθηκα, βγήκα. Καλσόν. Τι, I am Putanium. Ωχ, Παναγιά μου, βοήθα, Ευαγγελίστρα μου. Καλησπέρα σας.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Εγώ καλά. Εσείς υποθέτω καλά, για να κάνετε εκπομπή. Τώρα για την Ελλάδα, μάλλον έχει 40 πυρετό.
0: Α, καλά τα λέτε, ήδη με, ήδη με το καλημέρα, μια χαρά μας τα λέτε.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Καλησπέρα σας, Μιχάλη, χαίρομαι που μιλάμε.
1: Εγώ απλώς ήθελα να πληροφορηθώ μήπως έχετε τίποτα νέα για το πώς πηγαίνουν οι συζητήσεις περί των διευθετήσεων του ΝΑΤΟ.
0: Α, εξαιρετικά αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω, κάθεται ο πρόεδρος με τον Διερμηνέα και ο Ερντογάν με την Διερμηνέα, έχει βάλει και αυτό το πολύ ωραίο το μαντίλι στο κεφάλι. Πρέπει να σας πω ότι τον έπιασε χεράκι-χεράκι ο Ερντογάν, τον Τραμπ, αγκαζέ. Πήγανε και επίσης έχει κλείσει όλη η Άγκυρα. Δεν ήξερα ότι οι Τούρκοι έχουν τόσο πολύ υπηκό, πρέπει να σας πω, ακόμα διότι κατεβάσανε τα άλογα στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε γράψει στο meaculpa.gr και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου διότι είναι δυσάρεστο, πριν από 8 μήνες από τώρα, δηλαδή λίγο μετά το καλοκαίρι του 25, είναι ότι είναι η λιμένη απόφαση η Ουάσιγκτον να διευκολύνει την Τουρκία στο...
1: Είναι λυμένη από πολύ καιρό γιατί
0: στο ζήτημα των F-35.
1: Γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να αποτραβηχτούν για λόγους οικονομικού, τεράστιο χρέος, από τις υποχρεώσεις στη Μεσόγειο, και δεύτερον γιατί από ό,τι ξέρω ανέκαθεν οι Αμερικανοί ναύαρχοι, το επιτελείο ναυτικού της Αμερικής, θεωρούσε τη Μεσόγειο λιμνούλα. Ένα πεδίο το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί το αμερικανικό ναυτικό, το οποίο βασίζεται σε πολλές μονάδες, τεράστιες μονάδες, αεροπλανοφόρα κλπ. Δηλαδή ήταν από καιρό θέλανε να αποτραβηχτούν από τη Μεσόγειο, από την εποχή που ήταν ο Ομπάμα μάλιστα. Αλλά ο Ομπάμα δεν ήθελε τότε, γιατί είχε λυμένες υποχρεώσεις σχετικά με τις πετρελαιοφόρους. Πετρελαιοφόρους περιοχές. Αυτό που με ενδιέφερε να μάθω, γιατί μαθαίνουμε και πολλά, πώς θα πάει ο κύριος πρωθυπουργός μας?
0: Εξαιρετικά. Τι είναι,
1: πώς και τιμές.
0: Τι εννοείται, πότε θα πάει, πώς πάει, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Πώς θα πάει, δόξες και τιμές.
0: Μα εξαιρετικά δεν τα πάει. Κατά πρώτον, ο Έλληνας.
1: Δεν ξέρω.
0: Μα ο Έλληνας πρωθυπουργός τι θέλει? Το καλό του Ερντογάν. Το έχει δείξει πολλές φορές. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι ο υπαριθμόν ένα τιμόμενος ηγέτης στον πλανήτη από τον Τραμπ, ο οποίος Τραμπ πρέπει να πούμε ότι δεν πάει για διμερή συνάντηση στην Τουρκία. Έχει διάσκεψη το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε την χαρά να υποδεχθεί τον Αμερικάνο Πρόεδρο, διότι ο Τραμπ πλέον το ΝΑΤΟ το σνομπάρει, δεν πάει. Τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Σε 2 στις 3 συνόδους του ΝΑΤΟ δεν εμφανίζεται. Και είπε τώρα θα πάω για τον Ερντογάν. Μόνο λέει για τον πρόεδρο Ερντογάν πηγαίνω. Σαν να λέει σε όλους τους υπόλοιπους ότι εσάς σας έχω γραμμένο στα παλιά μου τα παπούτσια. Μόνο για τον Ερντογάν
1: δηλαδή
0: πηγαίνω.
1: Σε μια κατάσταση που υπάρχουν παγκόσμιες ανακατατάξεις δυνάμεων και συμφερόντων.
0: Ναι.
1: Και νέο realignment συμφερόντων.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα ψάχνουμε να βρούμε, να τοποθετήσουμε ένα χωροφύλακα να αναλάβει το ρόλο μας στη Μεσόγειο, αξιόπιστο και εμπιστό, για να αποτραβηχτούμε εμείς και να μην πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας σε 3 εκατομμύρια. Πόσο έχει φτάσει τώρα το χρέος
0: Αμερικής. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πιο χαμηλά και από τα πάντα κίνητρα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Τραμπ δεν κινείται τόσο πολύ με γνώμονα τα συμφέροντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όσο τα δικά του προσωπικά συμφέροντα. Δηλαδή,
1: ίσως ξέρετε καλύτερα, πάντως εγώ θα διαφωνήσω.
0: Δεν μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω
1: γιατί
0: καλύτερα.
1: Πρόεδρος που δεν εξυπηρετεί τα εσωτερικά συμφέροντα των ΗΠΑ,
0: μάλιστα,
1: είτε καθαιρείται, αλλά ανοίξω, με διάφορες με διάφορους τρόπους, είτε γελιοποιείται και αναγκάζεται να μην ξαναβγεί, τύπου Κάρτερ και τύπου Ομπάμα, είτε αν είναι και δύσκολο, τον καθαρίσουμε.
0: Τύπου Κέννεντι.
1: Κέννεντι και πολλών και άλλων πρώην από αυτόν, είπα και άλλους προέδρους. Συνεπώς, τα εσωτερικά συμφέροντα της Αμερικής δεν μπορούν να υπερπηδηθούν από τα προσωπικά συμφέροντα του Προέδρου. Δηλαδή ο Πρόεδρος θα κάνει κάποιες δουλίτσες έτσι για τον εαυτό του, να βγάλει και αυτό στο καθητή του, έτσι, τύπου Σάσονα, ας πούμε.
0: Οπότε, ναι, οπότε λέτε...
1: Αλλά για να αποτραβηχτεί από τη Μεσόγειο πρέπει να είναι ηλυμένη απόφαση υψηλών συμφερόντων και τα οποία θα έχουν ήδη, στα οποία θα έχουν ήδη λάβει γνωμοδότηση για τους αρχηγούς των επιτελείων.
0: Το βλέπω σχηματικά πάνω στο χάρτη. Τι ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελαν από την Κρήτη και προς τα δυτικά να πάρουν τις δουλειές. Τις πήρε η Σεύρον, τις πήρε η Έξον.
1: Η Σεύρον ουσιαστικά είναι τα ίδια αφεντικά.
0: Από εκεί και ύστερα λοιπόν μένουν και άλλα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τους Αμερικανούς και τα οποία δεν τίθενται εντός της ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Αλλά... κάποιον θέλουν που να τα
0: μπράβο.
1: Τα δικά του συμφέροντα.
0: Δηλαδή, αν είσαι ο Αμερικανός ή οποιοδήποτε, ο εξωγήινος που έρχεται στη γη, την Ανατολική Μεσόγειο, θα την συζητήσεις με τον Μητσοτάκη ή με τον Ερντογάν. Θα την συζητήσεις.
1: Με τον Έρντι.
0: Μπράβο, θα την συζητήσεις με τον Έρντι.
1: Τώρα μιλάμε ρεαλιστικά.
0: Διότι μπορεί οι μισές τους φρεγάτες να μην έχουν αντιπλοϊκούς ΣΑΜ πυράβλους, αλλά. Εμείς
1: θα τα κανονίζονται εύκολα.
0: Δεν είναι αυτό, αγαπητέ μου φίλε. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι σημασία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την έως τώρα συνομιλία μας, γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ότι η ισχύς είναι ένα ζήτημα. Η απόφαση χρήσεως όμως της ισχύως είναι ένα ζήτημα που προσδιορίζει αν έχει η αδίποτε αξία η ισχύ σου. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχω 25 Ραφάλ, τι να το κάνω να έχω 4 FDE, τι να το κάνω, όταν παιχνίδι χωρίς αεροπορία αυτή τη στιγμή, με κάτι χρέπια F-16 και με ένα ναυτικό που το μισό του ναυτικό δεν έχει αντιπλοϊκούς πυράβλους, κουμάντο εξακολουθεί να κάνει η Τουρκία.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
1: Σωστό. Άρα να μην περιμένουμε και πολλά καλά από αυτή τη σύσκεψη. Διάσκεψη μάλλον.
0: Τίποτα δεν περιμένουμε καλό από αυτή την διάσκεψη.
1: Μάλιστα.
0: Ουδέν το
1: αυτά αγαπητέ κύριε Μπογδάνο, να μην κρατάω τη γραμμή. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας μίλησα μετά από καιρό.
1: Ελπίζω να ακούνε οι συνακροατές.
0: Οι συνακροατές, σίγουρα ακόμα. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ. Έχω και τελευταία γραμμή. Καλησπέρα σας. Θα πάω λοιπόν την τελευταία γραμμή.
2: Κωνσταντίνα Αριάδνη.
0: Γεια σου Αριάδνη μου, πώς είσαι?
2: Τι να πω, παρακολουθώ την τεράστια επιτυχία που γράψαμε πάλι στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Αυτό, με τον Μύτο τι γίνεται, θα βγει πουθενά?
2: Με ποιο?
0: Τον Μύτο, η Αριάδνη, δεν είσαι έναν Μύτο?
2: Ναι.
0: Ότι...
2: Μπα, δεν νομίζω να βγει, κάνουμε κόμπι τώρα.
0: Παπάρις, ναι.
2: Εμάς δεν μας πειράζει βέβαια που ο πρόεδρος Τραμπ πήγε για τον Ερντογάν, αφού είναι ο Ερντογάν φίλος μας, αφού δεν έχουμε συμφωνία ειρήνης και φιλίας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα.
0: Προφανέστατα.
2: Αφού είμαστε κολλητοί, ας πούμε, εντάξει, μεταξύ κολλητών, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, κάπως έτσι δηλαδή το βλέπουνε. Μάλλον στην κυβέρνηση. Βλέπω ότι Εντάξει, σε ποιο να δώσεις βάση το Μητσοτάκη, ας πούμε, που είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Δηλαδή ο άνθρωπος ξέρει να παίζει μπαλίτσα, ας πούμε, ο Ερντογάν. Δεν είναι... Δεν θα καθόταν ο πρόεδρος Τραμπ να ασχοληθεί.
0: Κοίτα, ο Ερντογάν είναι ένας ιστορικός εθνικός ηγέτης για τους Τούρκους. Μπορεί να μην μας αρέσει, όμως τα τελευταία 20 χρόνια, 20 τόσα, που είναι στο τιμόνι της χώρας, έχει κάνει για την Τουρκία.
2: Και αλήθεια λες.
0: Ναι, και αλήθεια λέω. Όμως, μην περιμένεις ότι η δική μας πλευρά θα βγάλει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάς επίσης ότι στην Τουρκία δεν έχουν ακριβώς δημοκρατία. Όντω σου λέω την καλύτερη δημοκρατία.
2: Ενώ η δικιά μας η δημοκρατία πάει...
0: Σφαίρα. Φυσέκι. Είναι...
2: Φυσέκι, ακριβώς.
0: Δημοκρατία 3 Μαχ, Black Hawk, πώς λέγεται αυτή η δημοκρατία, είναι περιχητική.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και ειδικά μετά από αυτά με τον Τόκο, έχω απογοητευτεί τελείως. Και επίσης έχω απογοητευτεί τελείως με όλους αυτούς τους υποστηρικτές, ας πούμε, κάτι Άννες Μαρίες, κάτι τέτοια. Που βγαίνουν να ψέξουν τον Αντώνη Σαμαρά για το ότι θα κάνει κόμμα, ξέρω εγώ, και για τα βιντεάκια που έκανε στο TikTok.
0: Καλά, και εγώ από τον Σαμαρά περιμένω να δω τι θα γίνει.
2: Όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Ο Σαμαράς δηλαδή θα είναι εν τέλει ο σωτήρας αυτού του συστήματος. Ή θα είναι εκείνος ο οποίος πρόκειται να του δώσει μια να πέσει.
2: Στην κατάσταση που έχουμε περιέλθει, νομίζω ότι αυτός που θα δώσει την κλωστιά για να πέσει, αυτός θα είναι και ο σωτήρας.
0: Ναι, δεν θα τη δώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Διότι ο Σαμαράς μπορεί να ρίξει το Μητσοτάκη. Θα ανεβάσει το δένδια. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό το φοβάμαι πάρα
0: μην
2: πάρα
0: το φοβάσαι, πάρα. Μην το φοβάσαι. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν μασάω τα λόγια μου, δεν θα είμαι στις επόμενες εκλογές, δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω κανένα γραμμάτιο να ξεπληρώσω. Και μπορώ να ζω από δουλειές εκτός πολιτικής, αλλά και εκτός δημοσιογραφίας. Άρα, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να με κρατάει και να μου πει θα πεις το ένα, θα πεις το άλλο. Σου λέω ότι το πλάνο αυτή τη στιγμή, στο μυαλό πολλών, είναι φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Δένδιας. Και το ερώτημά μου, εγώ δεν θα σας το απαντήσω, αλλά θα σας το βάλω το ερώτημα, διότι δεν σας το λένε, είναι πιστεύετε ότι αυτό θα είναι καλύτερο? Πιστεύετε δηλαδή ότι θα υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από την πλευρά του Δένδια σε σχέση με τις πολιτικές του Μητσοτάκη?
2: Όχι, μα ο άνθρωπος είναι εξαρτήσεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Δένδιας είναι πιο επικίνδυνος από τον Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι τελείως δική μου αντίληψη.
2: Συμφωνώ, γιατί και αυτό σκοκοκό.
0: Προτιμώ έναν άνθρωπο όπως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος μου λέει είμαι προοδευτικός και φιλελές. Και από μένα θα περιμένεις αυτά τα οποία περιμένεις από τους προοδευτικούς και τους φιλελέδες. Αυτό ναι. Τον προτιμώ αυτόν από έναν Δένδια, ο οποίος λέει ο πατέρας μου πολέμησε στο Γράμμο και διαγράφει βουλευτή του επειδή πήγε και κατέθεσε στεφάνι στο Γράμμο για να κάνει τον καλό στο κουκουέ. Ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, εντάξει, αυτό που έγινε με σένα τότε ήταν άνω ποταμό.
0: Αυτό που έγινε με μένα ήταν μια μεγάλη ευτυχία για μένα, διότι ξέμπλεξαμε μερικά πράγματα. Τώρα θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Και θα ήμουν βασικά σε πολύ δύσκολη θέση αρκετό καιρό πιο πριν. Και δεύτερον, είναι απολύτως χαρακτηριστικό του τι θα πει Νίκος Δένδιας. As simple as that. Σε φιλό έχει πάει ακριβώς.
2: Πλάκα. Τώρα απορώ με τι μούτρα οι βουλευτές θα βγουν να κάνουν προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή, πραγματικά το απορώ αυτό.
0: Θα το δούμε. Θα φανεί. Θα βρεθεί το αφήγημα, μην το ψάχνεις. Ήδη βρίσκεται το αφήγημα. Το αφήγημα είναι εμείς ή επιστροφή στα χειρότερα. Αυτό είναι το αφήγημα. Ρε, πόσα άλογα έχουν οι Τούρκοι, πόσα άλογα κατεβάσανε. Βλέπω στο κέντρο της Άγκυρας πηγαίνουν. Σαν και μου έχει βάλει και pinstripe κουστούμι ο Ερντή. Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
2: Και αυτό που δεν μπορώ να συγχωρήσω σε αυτή.
0: Α, και τώρα ρίχνουν με κάτι πυροβόλα που είχαμε και εμείς και τα δώσαμε στους Ουκρανούς. Ήταν τα ΜΗ 114 ήταν αυτά. Φιλάκια, Αριάδνη.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω στα τελευταία κουβέντα είναι ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ για όλους αυτούς που έχουν βολευτεί σε μια μιζέρια και πορεύονται. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας στις κάλπες, δηλαδή πραγματικά πολύ σοβαρά πρέπει να το δούμε το θέμα. Γιατί διακυβεύεται το μέλλον μας, το μέλλον των επόμενων γενιών κτλ.
0: Αριάδνη την αγάπη μου.
2: Και τη δική μου.
0: Καλό βραδάκι. Μη μου τις κόβεις έτσι κατευθείαν, βρε κακούργε χασάπι, παλιάνθρωπε. Πρέπει να σας πω, ο Μπαρμπαρίς είναι το καλύτερο παιδί. Πρέπει να το πω. Αυτό. Και έχω σταματήσει να λιβανίζω ηχολήπτες, διότι με αυτά που έλεγα, οικουμενικός κονσολάει, πασών των κονσολών, σπίτι του τώρα. Να στο καλύτερα. Πολύ καλό συνεργάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Και άμα χρειαστεί τίποτα, πίσω από τις κάμερες. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα παρακολουθήσετε την εκπομπή μας. Χαρά στο κουράγιο σας, θα πω εγώ. Μαζόχες είστε, είναι ξεκάθαρο. Και όχι, και μπράβο σας. Δηλαδή που τα καταφέρνετε. Όσοι τα καταφέρνετε. Μάλιστα, έφτασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραίο το ελληνικό το αεροπλανάκι. Hellenic Air Force. Κατέβηκε και η Μαρέβα. Πολύ κομψή. Α, παιδιά, από τις πιο κομψές. Τι θες, κύριε! Μα, με το που είπα Μαρέβα, με κόβεις τον αέρα. Τέτοιος είσαι, ρε δάχτυλος του συστήματος.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4 τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα σφιχτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 συντάξεις γύρατος δεν ξεπερνούν τα 500. Κριτική συγκυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος.

0: Προθεσμία για την προσεχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Κορυφώνεται η έξοδος ανεκδρομένων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις 3 το μεσημέρι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. Στο κόκκινο από σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια καθώς κορυφώνεται η έξοδος των ανεκδρομένων του Αυγούστου προς τα νησιά. Πειραιάς, Τραφίνα και Λαύριο παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ενώ σε πολλά δρομολόγια κυρίως προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ την συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφας ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Δεν εννοούμε σε καμιά περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας του Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, απάντησε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Και ο καιρός για αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρεκτόδεις βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη FM στους 99,8 των FM. Είμαστε μαζί και σήμερα και τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο και έχουμε μια αρκετά σημαντική επικαιρότητα και σήμερα στον απόϊχο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, με έναν απολογισμό ο οποίος, αν μη τι άλλο, δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικός. Αλλιώς σίγουρα περιμέναμε τα πράγματα, αλλιώς εξελίχθηκαν και για τις τρεις ομάδες που πήραν το minimum και σε πολλές περιπτώσεις τίποτα από τους αγώνες τους οποίους είχαν. Ο Ολυμπιακός στην ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός στην ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στην έδρα του. Έχουμε ένα κοινό παρανομαστή λοιπόν, ότι όλες οι ομάδες, η τριάδα των ελληνικών ομάδων που δεν κατάφεραν να μας δώσουν τους αναμενόμενους βαθμούς για την βαθμολογία μας σαν χώρα στην UEFA, αλλά έχουν την ευκαιρία να επανορθώσουν διεκδικώντας την πρόκριση εκτός έδρας και οι τρεις, με στόχο να παραμείνουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κυρίως αυτό αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, όπου αν ιτηθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Ο Απόλλων Λεμεσού είχε κερδίσει μέσα στην Νορβηγία. Ο Δε Ολυμπιακός συνεχίζει και αυτός στο Europa League. Με αυτά τα δεδομένα η κατάσταση δεν ήταν έτσι όπως θα την περιμέναμε. Εν πάση περιπτώσει θα πάμε τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα, ξεκινώντας από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές ευνηδιάστηκε, ο απόλυτος ευνηδιασμός, μόλις το 17ο δευτερόλεπτο δέχτηκε γκολ, ένα πολύ γρήγορο γκολ, αυτό που λέμε γκολ από τα αποδυτήρια, ήρθε και έμεινε με αποτέλεσμα να μην αλλάξει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. 1-0 η Άντρελεχτ πήρε την πρόκριση.

0: Και ουσιαστικά κατάφερε, πήρε την πρόκριση, πήρε την νίκη και ουσιαστικά κατάφερε να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς έχει την ρεβάνς μέσα στο δικό της το γήπεδο. Στατιστικά είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι, στατιστικά μιλάμε έτσι, αν και πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο βλέπετε ότι οι έδρες πλέον δεν έχουν και μεγάλο ρόλο, όλοι κερδίζουν μέσα σε όλες τις έδρες. Παλιά μία εκτός έδρας νίκη σου έδινε ουσιαστικά και την πρόκριση, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, δεν μετράει για αυτό το εκτός έδρας γκολ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακόμα και ο υπερυπολογιστής της ΜΕΤΑ δίνει μόλις 27% πιθανότητα στον ΠΑΟΚ για να προκριθεί. Τώρα, τι έκανε ο ΠΑΟΚ για να φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην κερδίσει το παιχνίδι? Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακός, ήταν σε μια μέτρια κατάσταση, αλλά σίγουρα κατάφερε να δημιουργήσει πολλές τελικές ευκαιρίες και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε σκοράρει. Αποκορύφωμα είναι η ευκαιρία που έχασε με το πέναλτι, όταν εκεί είχε κληθεί ο Μιχαηλίδης να αναλάβει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι, δεν κατάφερε ποτέ να σκοράρει, με αποτέλεσμα στην επαναφορά της μπάλας, στην απόκρουση που έγινε από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Άντερλεχτ, ο Μύθου να πετύχει τον γκολ. Ένα γκολ όμως το οποίο ποτέ δεν μέτρησε, γιατί πολύ απλά ο Μύθου είχε μπει νωρίτερα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Χάθηκε λοιπόν αυτό το γκολ. Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε κάποιες φάσεις. Η Άντερλεχτ όμως ήταν πάρα πολύ, φάνηκε ήταν πιο έτοιμη, δεμένη σαν ομάδα. Φάνηκε ότι μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και δίκαια για μένα πήρε το αποτέλεσμα αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αλλάξει πολλά και δεν μπορεί να στέκεται πλέον μόνο στον Κωνσταντέλια. Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως είναι το παιχνίδι του, χρειάζεται κάτι περισσότερο μπροστά. Όσο δεν σκοράρουν τα εξτρέμ του, που ήταν η μεγάλη δύναμή του στα τελευταία χρόνια, ή αν θέλετε ακόμα και τα αμυντικά χάφ, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε πολλά γκολ από τα αμυντικά χάφ και από τους εξτρέμ του, τα πράγματα πηγαίναν καλά. Αλλά εδώ και τρία χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα κλασικό center for. Ακόμα και ο Γιακουμάκης που ήταν πέρσι στην ομάδα, δεν ήταν αυτός ο οποίος θα έκανε την διαφορά τύπου Πρίγιοβιτς, που έπαιρνε την ομάδα πάνω του στα δύσκολα παιχνίδια, ξεκλείδωνε τις άμυνες και σκόραρε. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα, καλείται να δείξει ότι μπορεί να το πετύχει αυτό. Δεν είναι εύκολο το έργο του. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει και το αποτέλεσμα. Είναι μια ομάδα που έχει δυνατή έδρα. Είναι μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα με 5 ευρωπαϊκά κύπελα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Λύση σαφώς θα πρέπει να αλλάξει αρκετά. Γι' αυτό τον λόγο, ήδη στον ΠΑΟΚ έχουν ξεχυθεί σε όλα τα μανατζερικά γραφεία και αναζητούν παίχτες για την κορυφή της επίθεσης. Δεν θα προλάβουν σίγουρα να τον έχουν τον επιθετικό στα παιχνίδια, στο παιχνίδι μάλλον με την Άντερλεχτ, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται εκεί ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Στα μείον του ΠΑΟΚ η αποβολή, μάλλον η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Χατζηδιάκος και ήταν η τρίτη και θα του στερήσει την συμμετοχή του στο παιχνίδι των Βρυξελών, όπου και εδώ τώρα αναγκαστικά ο Λύση θα κληθεί να βρει μια νέα λύση. Ο Λύση θα πρέπει να βρει λύση. Καλό. Να βρει λύση ο Λύση για το κέντρο της άμυνας. Έτσι τα πράγματα δυσκολεύουν. Πάμε όμως εμείς στο ξεκίνημα της εκπομπής μας να ακούσουμε τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στην Άντερλεχτ και εμέσως πλήρως σαφώς τόνισε και σωστά μετέφερε ότι δεν τελείωσε τίποτα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τον Ιταλό τεχνικό.
1: Ιον Αλάκη, against Dynamo Kiev, we consider goal at the beginning of the match. Against Dynamo Kiev in the...
2: Θεωρώ πως ήμασταν... δεν θέλω να μιλήσω σχετικά με τύχη ή ατυχία. Δεν ήμασταν τυχεροί σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κάτι δυστυχώς είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, όπου δεχθήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: And about the statistics, are good, but I don't care about ball possession or shoot. I care about the opportunities. Are you a good match? Because if we don't win, we have to do more.
2: Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η στατιστική. Με ενδιαφέρει πιο πολύ ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποια τέρματα. Τρεις ευκαιρίες με τον Ζαφίρι χαρακτηριστικά. Μία ευκαιρία με τον Τέιλορ, μία με τον Γερεμέγεφ, μία με τον Τάισον. Θεωρώ πως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Αν είχαμε μπει από το πρώτο λεπτό του αγώνα με την ίδια ανταγωνιστικότητα, θα πέραμε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι.
1: So I'm optimist as always. Also, if we played a bad match, I'm always optimist because I know this team, I know his values, and I know that we are going to fight there.
2: Ναι, σίγουρα. Έχω πίστη για τη revanche στο Βέλγιο. Τα 90 λεπτά τα οποία απομένουν είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη, τόσο κοντά ανάλογη με την σημερινή. Είμαι πάντα αισιόδοξος, γνωρίζω την ομάδα μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
1: There were other takers into the bench.
2: Έχουμε προπονηθεί πάνω σε αυτό. Σήμερα ήταν η πρώτη εκτέλεση σε επίσημο παιχνίδι. Υπάρχουν και άλλοι εκτελεστές, οι οποίοι όμως ήταν στον πάγκο.
1: I just answered that we have to improve a lot in set pieces for sure. Last year in Osasuna we were the team that scored more goals in Europe.
2: Προτιμώ να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά αυτό το κομμάτι. Την περσινή σεζόν η ομάδα μου ήταν η ομάδα που σκόραρε τα περισσότερα τέρματα από στημένες μπάλες πίσω από την Arsenal. Το ίδιο κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίοδο που ήμουν στη Mirandes. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε πάρα πολύ.
1: In the holding midfielder with us and also in Celtic, so he's a position that he knows really good, and I think that he plays. I like the match that he do.
2: Θεωρώ το διάστημα στο οποίο ο Γερεμέγεφ και ο Μύθου έπαιξαν ταυτόχρονα ήταν ένα καλό διάστημα. Είχαμε μια καλή ευκαιρία λίγα λεπτά μετά την είσοδο του Γερεμέγεφ στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος για το διάστημα στο οποίο αυτοί οι δύο παίχτες αγωνίστηκαν ταυτόχρονα μαζί. Όσον αφορά τον Τέιλορ, δεν είναι η πρώτη φορά στην οποία αγωνίζεται ως χαφ. Έχει αγωνιστεί και στην περίοδο της προετοιμασίας αλλά και στην Celtic. Γνωρίζει καλά την θέση και είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα στον αγωνιστικό χώρο από αυτό.
0: Αυτές ήταν λοιπόν οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως σας είπαμε, θα μπει πλέον σε μια διαδικασία να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει πιθανότητα με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αναμένεται από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα στην Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο το κάνει κάθε καλοκαίρι και όπως είναι γνωστό, έρχεται και απομονώνεται στο χώρο που έχει εκεί, στο ξενοδοχείο Πόρτο Καράς, στην περιοχή μάλλον. Στην ευρύτερη, στο Πόρτο Καράς, και είναι δεδομένο ότι κατά την παρουσία του θα ασχοληθεί επισταμένα προκειμένου να κλείσει όλα τα μεταγραφικά ζητήματα που υπάρχουν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ήδη έχει ανοιχτή γραμμή με τον Λύση, αλλά είναι διαφορετικά να υπάρχει μια διαζώση σε επικοινωνία. Σίγουρα είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί τουλάχιστον για έναν center for, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία και για άλλες κινήσεις. Τώρα για τα υπόλοιπα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και πιθανότητα και για αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον Κωνσταντέλια και πρόταση που έχει μεγάλη από την Γαλατά Σαράι, θα πάμε λίγο αργότερα στην εκπομπή μας να τα συζητήσουμε αυτά με τον Νίκο Πετρουλάκη. Εμείς όμως θα παραμείνουμε σε ασπρόμαυρο ρεπορτάζ, σε λίγο θα πάμε και στην ΑΕΚ, έχουμε και εκεί πολλά να πούμε, και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό και ειδήσεις από τον μπάσκετ και όχι μόνο. Θα πάμε λίγο να ακούσουμε και τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις πλέον ως ποδοσφαιριστής ξανά της ομάδας του ΠΑΟΚ, με την προσδοκία ότι θα μπορέσει να πετύχει αρκετά πράγματα αυτή τη φορά με την ομάδα του Δικεφάλου.
3: Ναι, όντως το είχα δει αυτό και έγινε πράξη. Θα ξαναλέμε από εδώ και πέρα για αρκετό καιρό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πραγματικά βλέπω την ώρα να ξεκινήσω να παίζω με την ομάδα. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη διαδικασία που απαιτούσε χρόνο, γιατί ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι εδώ. είμαι πολύ διαφορετικός. Παίρνω πιο πολύ ηρεμία από ό,τι είχα τότε μέσα στο γήπεδο, πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό και σίγουρα τα ίδια τρεξίματα με τότε. Νιώθω υπέροχο γι' αυτό, είμαι πολύ Έλληνες στα ποδητήρια, είναι όλα τα παιδιά φίλοι μου, οπότε αυτό ήταν ένα έξτρα κίνητρο για να έρθω εγώ στην ομάδα και να πλησιώσω αυτή την ωραία ελληνική παρέα. Στόχοι παραμένουν οι ίδιοι. Πρωτάθλημα, κύπελο, καλή πορεία στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε οτιδήποτε μπορούμε. Δεν θέλω να παίξω το τελείωμα του μπαμπ. Ναι, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και αυτός ο σκοπός, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και οι επιτυχίες στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο, όπως είπα. Επιμονή, θα πω, από όλες τις πλευρές. Από τις διοίκησης του κύριου Ιβάν Σαββίδη, τη δική μου, οπότε ναι, επιμονή θα πω ότι είναι η κατάλληλη λέξη. Επιτέλους είμαι εδώ και δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά σας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα παραμείνουμε σε αυτό το παιχνίδι, καθώς είχαμε έτσι κάποια πράγματα για όσα είδαμε από την διαιτησία του Χωσέ Λουίς Μονουέρα με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται όχι μόνο για το πέναλτι και τον γκολ το οποίο δεν μέτρησε και για μια δεύτερη περίπτωση και γενικότερα για άλλες περιπτώσεις. Τώρα ξέρετε, πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές πάνε να μεταφέρουν όλα σε μια κακή διαιτησία. Μερικές φορές έχουν και δίκιο. Αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ηρακλή Τσίκινη που είναι μαζί μας. Γνωρίζει περισσότερα από εμάς τα θέματα διαιτησίας. Κύριε Τσίκινη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ που διαμαρτύρεται για την διαιτησία του Χωσέ Λουίς Μονούρα?
4: Σε μια γενική περιγραφή μου για τη διαιτησία θα πω ότι δεν ήταν καλή. Σε πολλά σημεία νομίζω ότι έκανε σοβαρά λάθη ο διαιτητής. Σίγουρα έχει δικαίωμα να φωνάζει ο ΠΑΟΚ σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικότερα δεν ήταν καλός και στο πειθαρχικό τομέα, αλλά και στην εφαρμογή κανονισμού γίνανε λάθη με τη συμβολή και του ΒΑΡ για κάποια ζητήματα όσον αφορά την επανεξέταση του στη μια φάση που έγινε με το πέναλτι.
0: Μιλάτε για το, όχι το πέναλτι το οποίο τέλος πάντων αστόχησε ο Μιχαλίδης,
4: το επόμενο. Για την πρώτη φάση, ναι, για το πέναλτι που δόθηκε το πρώτο, σωστά δόθηκε πάλι παράβαση πέναλτι. Το ζητούμενο είναι και αν υπάρχει στην επανάληψη, αν υπάρχει επανάληψη έμεσο που έδωσε σωστά ή όχι ο διαιτητής. Ναι. Αν συζητάμε αυτή την πρώτη φάση, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι έχει αλλάξει ο κανονισμός και δίνεται έμεσο σε ποια περίπτωση, όπως έγινε σε αυτή που είδαμε, ότι ο παίκτης δηλαδή μπήκε μέσα, άσχετα αν μπήκε κι άλλος παίκτης ο αμυντικός, είχε όμως ενεργή συμμετοχή ο ένας παίκτης, ο επιθετικός. Άρα σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει ενεργό συμμετοχή στη φάση, τότε ο διαιτητής δίνει έμεσο. Εάν στην περίπτωση δεν υπήρχε ενεργή συμμετοχή, τότε δίνεται επανάληψη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω, κύριε Τσίκινη, ο Μύθου δεν μπήκε νωρίτερα από τους άλλους στη γραμμή της μεγάλης περιοχής.
4: Δεν συζητάμε αν μπήκε νωρίτερα ή όχι. Ο κανονισμός αυτό έχει αλλάξει. Ο κανονισμός τι λέει? Αν κάποιος μπει πριν την εκτέλεση φυσικά του πέναλτι μέσα, έτσι είναι όρος αυτός.
0: Ναι.
4: Και αυτός ο παίκτης συμμετέχει μετά, έχει ενεργή συμμετοχή μετά την απέκρουση ή όχι, είναι έμεσο. Ναι. Άσχετα αν έχει μπει κι άλλος παίκτης μέσα, αμυντικός. Παλαιόθεν, αυτό ο κανονισμός τι ήθελε, όταν μπαίνουν δύο παίκτες της μίας ομάδας και της άλλης, τότε δίνουμε επανάληψη. Αυτό λοιπόν άλλαξε και βάζει λοιπόν έναν αστερίσκο και λέει ότι δίνουμε έμεσο σε ποια περίπτωση, όταν ο παίκτης αυτός που μπήκε είχε συμμετοχή στη φάση.
0: Άρα καλά κάναμε και σας καλέσαμε, γιατί ούτε και εγώ το ήξερα αυτό.
4: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε σωστά έμεσο εις βάρος της ομάδος που εκτελέστηκε το πέναλτι.
0: Το άλλο το πέναλτι το οποίο ζητάει ο ΠΑΟΚ που γύρισε αρκετά πίσω, περάσαμε τρία φάουλ και τελικά δόθηκε το πρώτο χρονολογικά και έτσι δεν ήρθε και το πέναλτι.
4: Εκεί έχει γίνει σε αυτή τη φάση. Καταρχήν ο διαιτητής έχει αφήσει να εξελιχθεί από δύο μαρκαρίσματα που έχουν γίνει κατά την άποψή μου όχι εφικτά και όχι τέτοια που να δικαιολογούν παράβαση. Είναι στην γκρίζα ζώνη, εννοώ τα δύο φάουλ, τα δύο μαρκαρίσματα που άφησε. Και κατ' επέκταση μετά γίνεται η αντεπίθεση και γίνεται πέναντι πεντακάθαρο πάνω στο Κωνσταντέλια. Το οποίο εκεί κακό ο διαιτητής δεν το δίνει, γιατί είναι σε κοντινή απόσταση και είναι εμφανές. Μετέπειτα έχουμε την παρέμβαση του ΒΑΡ που προφανώς για να κάνει παρέμβαση το ΒΑΡ, εδώ να πούμε, το πρωτόκολλο του ΒΑΡ λέει ότι η παρέμβαση κάνουμε όχι για κάποιο φάουλ, αλλά για, για μια παράβαση πέναντι είναι δεν είναι ή για ένα γκολ. Άρα εκεί λοιπόν τι ήταν το λάθος του ΒΑΡ, ότι έπρεπε να δείξει υποχρεωτικά πρώτα τη φάση του πέναντι, να δείξει ότι υπάρχει παράβαση και κατόπιν να τον πάει στην πίσω φάση και να ελέγξει ο διαιτής αν υπήρχε φάουλ ώστε να μην δώσει το πέναντι.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω μετράμε αντίστροφα χρονολογικά. Πάμε στην τελευταία φάση πρώτα και μετά τις πιάνουμε κομμάτι-κομμάτι πίσω.
4: Εκεί λοιπόν ακριβώς θέλω να πω το εξής, ποιο ήταν το σοβαρό λάθος του ΒΑΡ. Το ΒΑΡ έπρεπε να του δείξει υποχρεωτικά στην αρχή τη φάση του πέναλτι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να προκαλέσει το ΒΑΡ το διαιτητή, γιατί το πρωτόκολλο το αναφέρει, και μετέπειτα αφού δει τη φάση ο διαιτητής να του δείξει στο πλάνο ότι εδώ μπορεί να υπάρχει μια υποψία για φάουλ που πρέπει να προηγηθεί της παράβασης πέναλτι.
0: Ναι, τι τον γυρίζει πίσω για να του δείξει
4: λοιπόν,
0: αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν.
4: Για ένα φάουλ που δεν έχει δικαίωμα το ΒΑΡ να γυρίσει μόνο για το φάουλ. Άρα έτσι λοιπόν είναι. Έχουν γίνει σοβαρά λάθη στη διαδικασία. Κατά τη δική μου άποψη, αν θέλετε, κακώς δίνεται και το φάουλ, γιατί ναι μεν υπάρχει μια παράβαση, ας πούμε, όχι ένα μαρκάρισμα, το οποίο για μένα περισσότερο το διεκδικεί και το θέλει ο παίκτης της Άντερεχτ παρά είναι παράβαση, και για μένα έπρεπε να το δει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν μια διαιτησία που μου θύμιζε ένα διαιτητή αρχάριο, να σας δώσω τον τίτλο. Παρόλο που προέρχεται από ένα ισπανικό πρωτάθλημα πολύ δυνατό, η διαιτησία ήταν κακή. Ιδιαίτερα θα έλεγα στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζαν με χίλια με ό,τι θέλετε για να ανακόψει τους παίκτες του ΠΑΟΚ ή της Άντερλεχτ. Υπήρχαν παραβάσεις για εκείνη την κάρτα που δεν δόθηκαν. Ο πειθαρχικός του έλεγχος στο πρώτο ημίχρονο ήταν 0 και μάλιστα ναι, έγερνε προς την μία πλευρά ο πειθαρχικός του έλεγχος. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή, μονό πλευρά ήταν κακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν και στις δύο ομάδες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Άρα, και εκεί δέχτηκε και την κάρτα που νομίζω λάθος δικό του ήταν περισσότερο του Χατζηδιάκου παρά λάθος του διαιτητή, αλλά τέλος πάντων το πληρώνει αυτό.
4: Ναι, εκεί για τη διαμαρτυρία λέτε, έτσι.
0: Ναι.
4: Η διαμαρτυρία, να ξέρετε, δεν γυρίζει πίσω, άσχετα αν δοθεί παράβαση ή όχι. Η διαμαρτυρία μένει η κάρτα. Η κάρτα φεύγει όταν δίνεται πάνω στην παράβαση, αν δεν είναι.
0: Έτσι.
4: Άρα εκεί είχε λάθος ο παίκτης. Αλλά πέρα από αυτό, για να κλείσω, για να μην σας κουράζω.
0: Όχι, ίσα-ίσα, γίναμε και σοφότεροι σήμερα.
4: Ναι, η διαιτησία δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν μια κακή διαιτησία από έναν αρχάριο για μένα διαιτητή. Μου θύμιζε έναν αρχάριο διαιτητή που δεν ήξερε πώς θα μπορέσει να διεκπεραιώσει το παιχνίδι. Και φυσικά είναι λογικά τα παράπονα του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι.
0: Για τα άλλα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια έχουμε να συζητήσουμε κάτι για τη διαιτησία, για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
4: Νομίζω όχι, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, είχαμε κάτι μικρά προβλήματα, αλλά νομίζω ήταν διαιτησίες που δεν είχαν συμμετοχή ούτε στο σκορ και δεν προβλημάτισαν σε μεγάλο βαθμό. Ήταν σχετικά καλές διαιτησίες, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Επιστρέφουμε Ελλάδα. Ξεκινάμε τη σεζόν με Super Cup με Έλληνες πλέον διαιτητές παντού.
4: Εντάξει, αυτό είναι μια κατάκτηση που συσταγωγικά έρχεται από το τελευταίο τελικό κυπέλου που είδαμε τον Ευαγγέλο σαν Έλληνα διαιτητή με όλη την τετράδα Έλληνες διαιτητές, και ήταν το πρώτο πείραμα, αν θα πηγαίνει καλά έτσι, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά στο νέο πρωτάθλημα. Περασπίστηκε πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα ο κ. Λανουά, δηλαδή να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο γήπεδο ακόμα και στα ντέρμπι με ξένο βαρ φυσικά. Ένα φιλτράρισμα ενός βαρίστα ξένου νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και ας φύγουν κάποιες μικρές ακόμα που υπάρχουν αμφιβολίες για τους Έλληνες διαιτητές, γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε δει την απαρθή απόφαση από τους Big Four. Νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό και για τους Έλληνες διαιτητές και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να δώσουμε αν θέλετε την ευκαιρία να αποδείξουν και αυτοί ότι αξίζουν. Λάθη φυσικά θα γίνουν, το θέμα είναι όχι στο πρώτο σφύριγμα που μπορεί να συμβεί, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο και οι Έλληνες διαιτητές να προσέξουν πάρα πολύ, ώστε να δώσουμε καλύτερο εαυτό τους, ώστε να μπούμε σε μια κανονικότητα έστω με Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο και βαρίστα ξένο στο ΒΑΡ.
0: Τώρα, επειδή το ρεπορτάζ για τη ΣΕΑΣ δεν το έχουμε και αρκετά καλά, έχω την αίσθηση ότι στις τελευταίες εξετάσεις είχαμε αρκετά θέματα με τους διαιτητές. Κόπηκαν κάποιες εξετάσεις, κάποιοι δεν πήγαν καθόλου.
4: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των εξετάσεων και το σεμιναρίο των διαιτητών, υπήρχαν δύο διαιτητές που κόπηκαν σαν τεστ, ο κύριος Μέγας, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κόκκινος. Ο κύριος Μέγας έχει πολλά προβλήματα, δεν αγωνίστηκε καθόλου πέρσι. Είναι, θα λέγαμε, ένας διαιτητής φάντασμα στη Σούπερ Λίγκα. γιατί δεν μπορούσε να βγάλει τα τεστ και δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένει και η ΚΕΡΕΣ αυτό. Δίνουμε μία-δύο ευκαιρίες σαν διαιτητή, από εκεί πέρα δεν μπορεί να βγάλει τα τεστ, δεν μπορεί να λέγει σε διαιτητές. Είναι δεδομένο. Εννοώ τα τεστ αγωνιστικά. Ναι, ναι. Υπήρχαν και κάποια προβλήματα στα γραπτά, αλλά νομίζω ότι είναι καλά προπονημένοι οι Έλληνες διαιτητές, πέρα από αυτές τις μικρές περιπτώσεις που σας είπα. Γίνεται καλή δουλειά στην εκπαίδευση. Πια οι διαιτητές είναι αθλητές, έχουν δικούς τους γυμναστές, κάνουν πρόγραμμα, διατροφή. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις που εκεί φυσικά δεν υπάρχει αντίλογος.
0: Τώρα όλο λέμε θα ολοκληρώσουμε, αλλά μου ήρθε και μία άλλη είδηση σήμερα από την Κύπρο, όπου θα βάζουν πλέον πρώην ποδοσφαιριστές να γίνονται διαιτητές.
4: Ναι, στην Κύπρο, επειδή ξέρω γιατί κάνω αγωνιστικό Κύπρο εδώ και 5 χρόνια, είμαι σχολιαστής φάσεων στην Κύπρο και γνωρίζω πολύ καλά εκεί τι γίνεται. Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει, όπως και εδώ πέρα σιγά σιγά υπάρχει, από το πρόβλημα δεν έχουν διαιτητές να παίξουν. Οπότε δίνουν ένα κίνητρο παλιοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, που θέλουν να σταματήσουν ή έχουν σταματήσει, να μπορούν να παίζουν και ηλικιακά, να ξεκινούν τη διαιτησία. Είναι καλό μέτρο αυτό, ίσως το δούμε και στην Ελλάδα αυτό, έτσι, σαν μέτρο.
0: Εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο.
4: Είναι πολύ ωραίο, πρώτον γιατί και αυτοί έχουν σίγουρα γνωρίζουν ποδόσφαιρο, πολύ σημαντικό ένας διαιτητής να γνωρίζει το ποδόσφαιρο. Το μόνο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν εύκολα καριέρα στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει το όριο της ηλικίας. Αλλά καλό είναι όμως να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάποιοι παίκτες που βλέπουν ότι μπορεί να μην μπορούν να προχωρήσουν να ασχολούνται με τη διαιτησία.
0: Να δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίκινη. Καλή σας συνέχεια.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στον Ολυμπιακό, να δούμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, όπου ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης ποδοσφαιριστών, σαφώς πλέον και το μυαλό του αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 100% στο πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει την ΑΕΜΕΚΑ για να μείνει ζωντανός στο μεγαλύτερο ίσως φετινό του στόχο, που είναι η συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, και έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός λίγο σοβαρευτεί και καταλάβει τη δυναμική του, θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΜΕΚΑ, ακόμα και αν αγωνίζεται εκτός. Η ΑΕΜΕΚΑ, η οποία δεν θα παίξει έτσι όπως έπαιξε εδώ, δηλαδή να ψάξει να βρει την κόντρα επίθεση ή να εκμεταλλευτεί λάθη της ομάδας του Ολυμπιακού, είναι αναγκασμένη μέσα στην έδρα της να πιέσει, να επιβάλλει το ρυθμό της, και ο Ολυμπιακός θα γίνει η ΑΕΜΕΚΑ, θα βρει χώρους, και είδαμε ότι ο Ελκαμπή πολύ εύκολα όταν πήγαινε η μπάλα σε αυτό να το κατάφερνε, και νομίζω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Στα μεταγραφικά τώρα για τον Ολυμπιακό, φαίνεται σε προτεραιότητα να είναι οι παίχτες που αγωνίζονται στην αριστερή πλευρά ως αριστερό μπακ, και αυτό είναι δικαιολογημένο γιατί ήδη έχει φύγει ο Φραντζίσκο Ορτέγκα, και όπως έρχονται κάποια σενάρια από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Τζέιλιν Μπλέσα είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι αριστερό μπακ αυτός, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος αγωνίζεται ως center for και αγωνίζεται στην Ρίο Αβε, και ίσως να είναι ο επόμενος Κλέιτον, δηλαδή να κάνει τη διαδρομή Ρίο Αβε Ολυμπιακός. Είναι μια θέση στην οποία ο Ολυμπιακός έχει τις λύσεις του. Φυσικά υπάρχει ο Ελκαμπή, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε ότι ο Τάρεμι είναι υπατμόν, οπότε ψάχνουν να βρουν και μια θέση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στον Ολυμπιακό έχουμε και την είδηση που έρχεται από τον Τζιοβάνι, όχι όμως από τον ίδιο αλλά με τον γιο του, ο οποίος σήμερα ανακοινώθηκε ότι υπέγραψε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Έτσι, είναι γεννημένος το 2006, μεσοεπιθετικός, με πολύ καλή τεχνική κατάσταση, εντάξει είναι λογικό αυτό, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Θα ξεκινήσει αρχικά στην β' ομάδα του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα στόχος είναι να μπορέσει να φτάσει όσο γίνεται ψηλότερα. Ο νεαρός μεσοπιθετικός Τζιοβάνι ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι αγωνιζόταν στην Κορίτιμπα, αλλά τα πρώτα του βήματα τα είχε κάνει από τη Σάο Μπερντάνο και μετά είχε μετακομίσει στην ομάδα της Σάντος. Η είδηση όμως που έρχεται από τον Ολυμπιακό, που δεν είναι καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είναι στο οργανωτικό κομμάτι για τους Ερυθρόλευκους, έρχεται με την περίπτωση του Μονκαντά. Είναι μια νέα προσθήκη πλέον στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού, ο οποίος πρόσφατα έλυσε τη συνεργασία του με την Μίλαν. Ο Μονκαντά θα αναλάβει μια θέση στο οργανωτικό κομμάτι σαν ένας υπερτεχνικός διευθυντής στις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή σε Nottingham Forest, Ολυμπιακό και Ρίο Αβε. Πώς ρε παιδί μου, είναι ο Κλόπ στις ομάδες της Red Bull, της Salzburg και όλες τις άλλες που έχει, Lynch και όποιες άλλες έχει, κάπως έτσι θα είναι και ο Μοκαντά. Ο Μοκαντά, ο οποίος είχε ξεκινήσει από την Μονακό το 2018 ως τεχνικός διευθυντής, βρέθηκε σαν αρχισκάουτερ στη Μίλαν και πλέον έρχεται να πάρει την θέση στην οποία μέχρι πρόσφατα φαινόταν ότι ο Αντώνιο Κορδόν ήταν αυτός ο οποίος θα έπαιρνε τα κλειδιά και θα είχε το συγκεκριμένο πόστο. Δεν έγινε αυτό και έτσι ήρθε ο Μοκαντά να αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό και πάμε πλέον στον Παναθηναϊκό, να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα μετά το 1-1 που έφερε με την ΤΣΕΣΚΑ, ένα αποτέλεσμα το οποίο προβλημάτισε αρκετά και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει αρκετά πλέον η ομάδα του Παναθηναϊκού για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Δεν είναι ακατόρθωτο, εντάξει, okay, έκανε καλή εμφάνιση εδώ η ΤΣΕΣΚΑ, αλλά ίσως να μην ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να πετύχει το γκολ και κατ' επέκταση να απειλήσει ακόμα και με ήττα την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος θα πρέπει να λύσει κάποια πράγματα και αυτά πλέον έχει λίγες μέρες να τα κάνει. Το λάθος που έγινε ήταν γιατί ουσιαστικά ο Νίστρουπ εγκλωβίστηκε σε ένα πλάνο, σε ένα μοτίβο το οποίο ήταν παραγγελία από την Τζέσκα 1948 μέσα στο γήπεδο. Ήταν κάτι το οποίο το κατάλαβε και ο ίδιος ο Δανός τεχνικός και μάλιστα το μετέφερε στη συνέντευξη τύπου και θα προσπαθήσει να το διορθώσει αρκετά αυτό. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι το αμυντικό transition και οι αποστάσεις που έχουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Εκεί η εικόνα υπήρχε κάποια πράγματα δεν λειτουργήσαν σωστά και ίσως ο Παναθηναϊκός να τα είχε πληρώσει αυτά αν δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Βαντρόγγελεν, ακόμα και ο Πένια. Ο Νίστρουπ είχε πει και στις δηλώσεις του ότι όταν χάναμε την μπάλα ήμασταν ανοιχτοί. Αυτό ακριβώς εξηγούσε ότι έπρεπε οι επιστροφές να γίνονται ακόμα πιο γρήγορα για να μην έρχονται τα λάθη τα οποία κόστιζαν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα ο Ρούσεφ να φαινόταν σαν υπερπαίχτης, ο Μασχέλ το ίδιο, και να δημιουργούν τη μία φάση μετά την άλλη. Ένα δεύτερο που έχει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός είναι ότι τρώει πολύ εύκολα γκολ από δικά του λάθη, εύκολα λάθη, λάθη τα οποία θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Όσο καλά λειτουργεί η ομάδα σε κάποια πράγματα, δεν έχει ακόμα την απαραίτητη ομοιογένεια για να το κάνει αυτό. Και αυτό το πληρώνει. Άρα εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει μια περισσότερο επιθετική αμυντική λειτουργία και να σταματήσει έτσι αυτό το light που έχει στην αμυντική του αντιμετώπιση του παιχνιδιού και θα πρέπει να είναι πολύ πιο πιεστικός στην άμυνά του. Τώρα, αυτά τα δύο είναι σίγουρα πράγματα που φάνηκαν. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερα εμφανές και αυτό και έχει να κάνει με τη δημιουργία. Δηλαδή βλέπαμε ότι ο Παναθηναϊκός, ενώ στο πρώτο 24ο δεν το είχε αυτό, ήταν δημιουργικός, έκανε τις ευκαιρίες, προσπάθησε να παίξει έτσι όπως έπρεπε για να πετύχει τον γκολ και το έκανε κιόλας. Στη συνέχεια φαινόταν να ήταν μπλοκαρισμένος. Προσπάθησε να χτυπήσει από στατικές φάσεις. Δεν το έκανε για πάρα πολύ αυτό. Έλειπε, θα πει κάποιος, ο Ντετέι, ο οποίος λίγο επηρεάζει και τον τρόπο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, γιατί τον ψάχνουν να του δώσουν την μπάλα στο χώρο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προσφέρουν πολλά περισσότερα. Ο Αντίνο έκανε, νομίζω για μένα, ένα καλό παιχνίδι και πολλές φορές πήγαινε στο ένας με έναν και το πετύχαινε αυτό, αλλά δεν περνούσε σωστά η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και από την άλλη πλευρά ο Πελίστρη, δύο φορές που εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του, έδειξε ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αντίπαλο, αλλά και αυτός μετά έχινε την καρδάρα με το γάλα. Και με αποτέλεσμα ο Γιάγκουσιτς να φαίνεται ερμητικά μόνος του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε. Και το σημαντικότερο ότι δεν υπήρχαν και λύσεις από τον πάγκο. Τώρα θα πει κανείς, έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος λογικά θα δώσει περισσότερες λύσεις. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί, αλλά σίγουρα θα δώσει λύσεις για να βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού. Να πάμε λίγο σε ένα μεταγραφικό ταξίδι που έγινε από τον Στέφανο Κοτσόλη, αλλά τελικά τζάμπα πήγε ο άνθρωπος στο Βελιγράδι. Πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Παρτιζάν, αλλά τελικά έμεινε με την όρεξη, γιατί ο Ούγκερσιτς, τον οποίο ήθελε να παρακολουθήσει ο συγκεκριμένος παίχτης, δεν ήταν διαθέσιμος, δεν έπαιξε, οπότε δεν μπόρεσε να δει αυτό το οποίο ήθελε. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι γνωστό ότι δίνει βαρύτητα στις ακαδημίες του, σήμερα έκανε 6 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για τον Σπύρο Θανασανακάκη, τον Θάνο Δημητρακόπουλο, τον Θάνο Δούκα, τον Γιώργο Κασίμο, τον Δημήτρη Κόκκινο και τον Δημήτρη Ξηριά. Όλοι τους υπέγραψαν τριετή συμβόλαια και ουσιαστικά πλέον γίνονται επαγγελματίες. Παίχτες οι οποίοι έρχονται από τα σπλάχνα της ομάδας, πήραν το πράσινο φως από τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας, τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, αλλά και φυσικά και από τον Τάκη Φίσα, και είχαν μια πολύ καλή αγωνιστική περίοδο. Άλλωστε πέρσι η K17 κατέκτησε το πρωτάθλημα αίτητη και πλέον ήρθε η ώρα για να αποκτήσουν και αυτοί, να πάρουν αυτοί πλέον τον μπόνους, ώστε να συμμετέχουν πλέον ως επαγγελματίες στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Με τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Έχουμε κάτι, εντάξει, το οποίο δεν είναι, είναι περισσότερο στο καφενείο έτσι παρά στο παρά σαν ρεπορτάζ. Έχει να κάνει με το πιθανό αντίπαλο του Παναθηναϊκού σε περίπτωση πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης της Κράλοβε με την Μπεσίκτας. Και λέω τώρα εγώ, η Μπεσίκτας αγωνίζεται στο στο Europa, στο μάλλον αυτοί παίζουν στο Europa Link, αλλά ο χαμένος θα έρθει στο Conference Link. Και λέω τώρα εγώ, η Μπεσίκτας, η οποία αγωνίζεται στο Europa Link, φιλοξενεί στο γήπεδό της τον τελικό του Conference Link. Άρα λέω, γιατί να μην πάει στο Conference Link, να πει ρε παιδί μου ότι εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά να μην είναι και τόσο ζεστή με τη συμμετοχή της στο Europa Link και να πάει να αγωνιστεί στο Conference, εκεί που θα βρει τον Παναθηναϊκό, και στη συνέχεια να πει ότι εγώ παιδιά έχω τον τελικό 2 Ιουνίου στην έδρα μου στο Besiktas Park και θέλω να φτάσω μέχρι εκεί. Πώς έκανε ο Ολυμπιακός ρε παιδί μου, έτσι, να το κάνω κι εγώ. Λέω τώρα ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, να φύγουμε και από την από τον Παναθηναϊκό και να πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που ψάχνεται και αυτή για αρκετά πράγματα. Θα πάμε λίγο αρχικά να ακούσουμε το πώς σήμερα ο κύριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε τον Μάγερ στα γραφεία και ουσιαστικά τον καλωσόρισε και μάλιστα του έδωσε και το προσωνύμιο το βλέμμα της Τίγρης.
1: Λόβρο, welcome to Greece.
2: Thank you.
1: Fantastic country. They told me that Croatia is a very beautiful country as well.
0: Θα ήθελα να σε καλωσορίσω στην Ελλάδα, που είναι μια ωραία χώρα και η Κροατία είναι μια πολύ ωραία χώρα όπως μου έχουν πει.
1: I will be coming.
2: Of course, we will.
1: To see your beautiful country.
2: Thank you.
1: You are an important player of us.
0: Είσαι ένας σημαντικός παίχτης.
1: You are substituting an important player also that came to Greece and gave his soul, as we say, to the team.
0: Έρχεσαι να δώσεις την ψυχή σου για την ομάδα της ΑΕΚ, λέει ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Depending a lot on you.
0: Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από σένα.
1: Not because we just want to expect, but we understand that you are a talented player and you have.
0: Αυτό περιμένουμε γιατί είσαι ένας ταλεντούχος ποδοσφαιριστής.
1: You first discussed very shortly some days ago about you.
0: Όταν είχαμε πρωτοσυζητήσει.
1: For you to be in our family, in our family, and I understand by your words that you know now what is AEK.
2: Yes.
0: Μου είχες πει ότι είχες δει την ομάδα της AEK και καταλαβαίνω τώρα την επιθυμία σου.
1: Very shortly, to start doing our steps towards the success that we all expect and we all believe in.
0: Όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχεις αυτούς τους στόχους που έχουμε και έχεις και εσύ μαζί μας.
2: First of all, thank you for the nice words.
0: Και τώρα ο Μάγερ λέει ότι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: And everything came and happened so fast, like in 3-4 days.
0: Όλα έγιναν πολύ γρήγορα μέσα σε 3-4 μέρες.
1: In team or profession, but also in the hobbies. In everything we are fast.
2: Can see.
0: Σε όλα really είμαστε γρήγοροι, είπε ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Came, everything it happened in 3-4 days. It's a big club. It's amazing country. It's amazing city. Of course, the one of the reason is that I want to repeat, and I believe we can repeat the season like last season.
0: Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια ωραία πόλη, και θέλω να πετύχουμε αυτό το οποίο πέτυχε πέρσι και η ΑΕΚ.
2: The whole story is amazing, so I'm really happy.
0: Και όλη η ιστορία είναι απίστευτη, είπε ο Μάγερ, και να αφήσουμε τώρα εδώ τις δηλώσεις και μάλλον αφήνουμε τις δηλώσεις που έγιναν. Στη συνέχεια του έδωσε ο Μάγερ και την φανέλα που είχε αγωνιστεί κόντρα στην, με την Εθνική Κροατία κόντρα στην Ισπανία, που ήταν το νούμερο 7, και η απάντηση του Λιόπουλου ήταν ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και συμβολικό γιατί εμείς το διπλασιάζουμε αυτό και σου δίνουμε τη φανέλα με το νούμερο 14, είπε ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τώρα, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές που χρειάζεται για να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν, κυρίως τη συμμετοχή της στο, έχει μπροστά φυσικά το Super Cup, αλλά αυτό που την ενδιαφέρει είναι πώς θα περάσει στη League Phase. Και σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα ίσως, ο Μάριος Ηλιόπουλος θα έχει συνάντηση με Μάρκο Νίκολης και Ριμπάλτα. Θα τα βάλουν όλα κάτω, να αναλύσουν τα δεδομένα για την συνέχεια, προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις για να κλείσουν τις μεταγραφικές βλέψεις που υπάρχουν στην ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει ήδη αρκετές μεταγραφές και παρόλο που έχει γεμίσει στα αμυντικά χαφ, ζητείται ένας ακόμα αμυντικός χαφ. Έχει πάρει ήδη τον Βιτάλη, τον Ζούκοφ, τον Γκαϊράινεν, τον Αλεξίου και τον Μάγερ. Ο Ζούκοφ μέχρι στιγμής δεν δείχνει να δικαιολογεί τον τόρο που έγινε για την απόκτησή του και ίσως γι' αυτό βλέπουν στην ΑΕΚ ότι θα πρέπει να κινηθούν για έναν ακόμα ποδοσφαιριστή σε συγκεκριμένη θέση. Τώρα, για να κλείσουμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένας ενθουσιασμός δεν το έλεγα, αλλά υπάρχει έτσι μεγάλη διάθεση των φιλάθλων της Ένωσης να βρεθούν στο Παγκρίτιο για τον τελικό του Super Cup. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 15.000 εισιτήρια, συνεχίζεται η προπόληση, συνολικά 20.700 εισιτήρια είναι διαθέσιμα, άρα μείνανε περίπου 5.000. Δεν είναι μόνο για την ΑΕΚ, αλλά είναι και για τους φιλάθλους του Όφη. Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα sold out σε αυτόν τον τελικό του Super Cup. Πάμε σε λίγο αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για να πάρουμε και τη συνέχεια του ρεπορτάζ των ομάδων, ότι θα πάμε σε λίγο εκεί, ή μάλλον ας τον αφήσουμε τον Νίκο τον Πετρουλάκη, ούτως ή άλλως ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Να πάμε να ακούσουμε σήμερα μια πολύ καλή συνέντευξη που έκανε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος μίλησε στο All About Aris, στην ιστοσελίδα του All About Aris, για πρώτη φορά για την παρουσία του ξανά, την επιστροφή του ξανά στην ομάδα του Άρη, πώς έγινε η μεταγραφή, γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πώς βλέπει τη νέα σεζόν με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο το να βλέπεις ομάδες σαν τον Άρη να ανεβαίνει το budget, να ανεβαίνουν όλες οι προκλήσεις, να έχει τελείως διαφορετικούς στόχους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την ομάδα και για την πόλη και για τον κόσμο. Ήταν κάτι που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου ότι η ομάδα αυτή φτιάχνεται με ένα πλάνο για τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γυρνάω στην ομάδα που, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι έχω αγαπήσει και έχω δεθεί περισσότερο από κάθε άλλη. Πλέον με στόχους να διακριθεί σε Ευρώπη και Ελλάδα και ελπίζω να το καταφέρουμε. Γενικά ήταν πολύ επαγγελματικά, μπορεί να μην υπήρχε το budget που υπάρχουν τώρα, αλλά όλοι οι άνθρωποι που ήταν στην ομάδα ήταν επαγγελματίες και δουλεύανε με το σωστό τρόπο και δεν νιώθω ότι έρχομαι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το ξέρω, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι στον Άρη είμαστε και στην Εθνική τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε τους ξέρω, με ξέρουν και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψουμε εξαιρετικά και θα έχουμε τέλεια συνεργασία. Αξίου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ότι είναι ο Βασίλης Μανώλης προπονητής και ότι είναι ο Νίκος ο Ζήσης στην ομάδα. Τους ξέρω πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Βασίλη ήμουν και συμπαίχτης, έχουμε μοιραστεί τα ίδια αποδυτήρια για 4 χρόνια. Και τώρα στην Εθνική ξέρω πολύ καλά ποια είναι η φιλοσοφία του, ξέρω τι άνθρωπος είναι, βλέπω ότι είναι δίκαιος προπονητής. Πάντα ήταν δίκαιος χαρακτήρας με όλους και σαν παίχτης όταν τον είχε συμπαίχτη. Οπότε όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ότι νιώθω ότι πάω κάπου οικεία, ότι όλους τους ξέρω, ότι ξέρουν τι μπορώ να δώσω. Και ήταν πολύ σημαντικό για να πάρω την απόφαση να έρθω στην ομάδα. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι με την απόφασή μου, όπως ήμουν και εγώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω τώρα το πόσα μηνύματα, πόση αγάπη, πόσο ότι όλοι περιμένανε τη στιγμή να γυρίσω, όπως και εγώ το περίμενα να ξαναπαίξω για την ομάδα του Άρη. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, ήταν κάτι απίστευτο, αλλά εντάξει, είμαι συνηθισμένος από τον κόσμο του Άρη να μου δείχνει αγάπη και ήταν κάτι το οποίο έζησα πάρα πολύ όμορφες μέρες. Τόσο μεγάλο όνομα σαν το Σπανούλη να κοτσάρει την ομάδα του Άρη, εντάξει, είναι λογικό να υπάρχει ενθουσιασμός και όλοι ξέρουν ότι θα περιμένουν ωραίες μέρες από εδώ και πέρα και είναι λογικό να υπήρχε όλος αυτός ο κόσμος στην άφηξή του. το συμβόλαιο. Όταν είχαν γίνει πρώτες επαφές με τον Παναθηναϊκό δεν υπήρχε όλο αυτό, οπότε προφανώς δεν είχα κάτι εκείνη τη στιγμή για να πω ότι το ρισκάρω, περιμένω και τέτοια. Προφανώς θα καθόμουν να μιλήσω με την καινούργια διοίκηση, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και τι στόχοι θα υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι μου έκανε καλό που πήγα στο Παναθηναϊκό, γιατί ήθελα να βρεθώ στο κορυφαίο επίπεδο, να είμαι με κορυφαίους παίχτες στην Ευρωλίγκα εννοώ, και να δω κι εγώ αν μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το επίπεδο, που πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά και πλέον δεν θα το έχω στο μυαλό μου αυτό ότι δεν το προσπάθησα ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ελπίζω με τον Άρη του. Αλλά βλέπω ένα παιδί νέο που με τεράστια όρεξη για το μπάσκετ. Έχει έρθει, έχει αναλάβει μια ομάδα που μπορεί να μην την ήξερε πριν την αναλάβει, και βλέπουμε ότι έχει τεράστιο πάθος και θέλει να πετύχει. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, μπορώ να πω. Φαίνεται ότι έχει πλάνο, έχει βλέψεις και θέλει να κάνει κάτι μεγάλο. Εδώ η NBA, η Ευρωλίγκα, όλοι ξέρουν τι μπορούν να δώσουν στο παρκέ, όλοι ξέρουν τι μπορούν να κάνουν καλά. Πιστεύω ότι με όλους θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον παίχτη που αυτή τη στιγμή να μην κουλάει στο ρόστερ. Είναι όλοι πραγματικά ένας και ένας και είμαι σίγουρος ότι θα το πάμε τέλεια. Βόλιο μετά, δεν νιώθω καμία πίεση. Θα δίνω το 1000% μου και πάλι για την ομάδα. Θα κάνω το παιχνίδι μου και ξέρω ότι μπορώ να κάνω καλά. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα βγουν στα παρκέ, γιατί δουλεύω και καθημερινά. Οπότε δεν έχω για κάτι να αγχωθώ. Θα αγχωνόμουν μόνο αν ήμουν τεμπέλης ή τι κάτι τέτοιο. Δύο μήνες μπορώ να πω που να δεις τι πραγματικό μπάσκετ μπορεί να παίξουμε. Δηλαδή μπορούμε να δούμε την ομάδα να παίζει το πραγματικό μπάσκετ που μπορεί γύρω στο Δεκέμβρη. Αλλά και από την άλλη μπορεί και όλα τα πράγματα να είναι τόσο αυτόματα, επειδή είναι όλοι πάρα πολύ ποιοτικοί, που να δεις και κατευθείαν το αποτέλεσμα. Όλοι πρέπει να έχουμε υπομονή, και εμείς και ο κόσμος και οι προπονητές και όλοι. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της σεζόν, το Μάιο-Ιούνιο, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και θα πούμε ότι παίξαμε πραγματικά καλά. Που έχει κόσμο, πάντα υπάρχει μια πίεση της φανέλας και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι που λέγαμε πριν, ότι οι παίχτες είναι τόσο έμπειροι, τόσο ποιοτικοί, που όταν παίζεις αυτό δεν το σκέφτεσαι και πραγματικά προσπαθείς να πάρεις κίνητρο και περισσότερη δύναμη από τον κόσμο. Δεν νιώθεις ότι έχεις πίεση. Ελπίζω ότι εντάξει, είδα προφανώς με τα διαρκεία τι έγινε, αλλά και κάθε χρόνο ο κόσμος του Άρη δείχνει τη στήριξή του στην ομάδα. Και είμαι σίγουρος ότι φέτος θα είναι ξέχαστη χρονιά στο γήπεδο. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, η αλήθεια είναι, γιατί υπήρχε και το buyout στη μέση. Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι γράφτηκαν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην ίσχυαν. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Οπότε το καλό είναι ότι είμαι εδώ. Έχω κλείσει την ομάδα που ήθελα. Περιμένω να αγωνιστώ και πάλι για τον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ για να ξεκινήσει χρονιά. Όλα τα βάζεις κάτω και κάτω και τα σκέφτεσαι, και σίγουρα όλο αυτό που είχα ζήσει και το δέσιμο που είχα με τον κόσμο έπαιξε τεράστιο ρόλο σε όλη αυτή η κατάσταση.

0: Έγινε γνωστό σήμερα και το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που συμμετέχουν 13 ομάδες και θα μάθουμε σε λίγο την 14η. Αυτή θα είναι είτε τα Τρίκαλα είτε η Λάρισα, παίζουν την Τρίτη 11 του μηνός. Έτσι λοιπόν την Δευτέρα 17 του μηνός έχουμε τα παιχνίδια Καρυθέα, Τρίκαλα ή Λάρισα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο γήπεδο της Καρυθέας. Αναγέννηση Καρδίτσα Σάρης. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Θεσσαλονίκη, καθότι η Καρδίτσα δεν έχει έτοιμο το γήπεδό της για εμπορικούς λόγους, εισπρακτικούς βασικά λόγους. Βρήκε διαθέσιμο γήπεδο του Μακεδονικού και σου λέει να πάρουμε τα εισιτήρια και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Στις 9 η ώρα την ίδια μέρα, στις Σέρες όμως, ο Ηρακλής αντιμετωπίσει τον Βόλο. Και αυτό γιατί και ο Ηρακλής δεν έχει έτοιμο το Καφτατζόγλιο, ο Πανθεσσαλικό δεν είναι διαθέσιμο, οπότε πήγε εκεί. Την Τρίτη έχουμε τα παιχνίδια Ατρόμητος Πύργος στις 5, Πανσεραϊκός Παθραγικός την ίδια ώρα και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης την ίδια ώρα. Την Τετάρτη τώρα έχουμε το Νίκη Βόλου Πανιώνιος στο γήπεδο της Νίκης Βόλου Παντελής Μαγουλάς, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριά στο γήπεδο της Χρυσούπολης και Καλαμάτα Πανατολικός. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών στο γήπεδο της Καλυθέας, ενώ την Δευτέρα 24 του μηνός θα γίνει και η τελευταία αναμέτρηση με την Ελλά Σύρου να αντιμετωπίζει την ομάδα του Μαρκό στο γήπεδο της Ερμούπολης. Μια χαρά, θα κάνουν και μπάνια εκεί, θα περάσουν όλοι πολύ καλά. Λοιπόν, μια που μιλάμε για αυτά τα θέματα, να πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας της Λάρισας, τον κύριο Φρυδόπουλο. Η Λάρισα, η οποία πέρασε πολλά στην περσινή σεζόν, βρέθηκε ακόμα και στο χείλος της καταστροφής. Έγινε μια ομάδα, πρώτο δείγμα με την Ζάκυνθο, δεν ήταν καλά τα πράγματα, γι' αυτό και ο Σωκράτης Φρυδόπουλος στις δηλώσεις που έκανε ζήτησε την απαραίτητη ενίσχυση της ομάδας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ένα φιλικό και αμέσως επίσημος αγώνας. Οι πρώτες εντυπώσεις.
2: Καταρχάς να πω ότι φετινή προετοιμασία του καταλαβαίνετε ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια προετοιμασία 2 εβδομάδων και μετά πάμε σε επίσημο παιχνίδι. Οι πρώτες εντυπώσεις σε σχέση με αυτά που δουλέψαμε και σε λίγο χρόνο που νομίζω ήταν ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο για όποιον μπορεί να δει και να παρατηρήσει ήταν θετικές. Καταρχάς φεύγουμε υγιείς όλοι από εδώ πέρα, γιατί μια προετοιμασία είναι σημαντικό οι παίχτες να δουλέψουν και να φύγουν υγιείς. Κάναμε αρκετά πράγματα. Σαφέστατα χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο και πολλή δουλειά ώστε να διαμορφώσουμε ένα πλήρες ρόστερ για την επόμενη σεζόν.
1: Υπ' αυτή την έννοια είναι πρόβλημα το ότι έχουμε τόσο άμεσα επίσημο αγώνα.
2: Εμάς δεν μας ενοχλεί, για μένα προσωπικά δεν ενοχλεί ούτε το συνεργοδότησμο, γιατί το περιμέναμε. Δηλαδή, το σίγουρο ήταν 18-19 ότι θα είχαμε παιχνίδια. Το πρόβλημα θα ήταν αν είχαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Συνέβη αυτό, διαμορφώσαμε και την προπόνησή μας, ανάλογα το επίσημο το παιχνίδι μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποιες ανάγκες ακόμα όμως, και είναι σίγουρο. Η διοίκηση είναι ενημερωμένη και περιμένουμε στις επόμενες μέρες τη βοήθεια από κάποιους παίκτες ακόμα.
1: Αριθμητικά, πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε τις μεταγραφές που πρέπει ακόμα να κάνουμε?
2: Νομίζω ότι αριθμητικά δεν είναι τόσο πολύ χρήσιμο να το πούμε, γιατί ξέρετε κάτι, ο αριθμός έχει μια χρησιμότητα όταν έχεις παίξει και παιχνίδια και έχεις δει και τις ανάγκες σου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανάγκες ξεκάθαρες και ας πάμε να βελτιώσουμε τις ξεκάθαρες ανάγκες μας για αρχή και βλέπουμε.
0: Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Δεν έχουμε πολλά πράγματα από εκεί. Ακούσαμε μάλιστα και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς σήμερα, σαν βόμβα, έσκασε η είδηση ότι το ελεκτικό συνέδριο μπλόκαρε ουσιαστικά τις εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση. Και αυτό, στο καλύτερο σενάριο, φέρνει μια απλή καθυστέρηση για την υλοποίηση του έργου. Είναι όμως κάτι το οποίο σαφώς και προβληματίζει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί γίνονται ήδη εργασίες σε ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, αλλά ακόμα και εντός ΣΕΦ, γιατί πρόσφατα είχατε δει τις εικόνες που δημιουργούν τις κερκίδες κτλ. Άρα με αυτά τα δεδομένα ίσως θα πρέπει να παραταθεί η παρουσία της ΑΕΚ, δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα, στο Σουνέλα Αρένα. Είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Ολυμπιακός εκεί επέλεξε και βρήκε μπασκετική στέχη για τα παιχνίδια στην EuroLeague αλλά και στην GBL και λογικά θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες αυτή η συμφωνία. Ουσιαστικά πλέον με αυτή την εξέλιξη ήδη έχουν προβλέψει ότι υπάρχει δυνατότητα και μετά τον Φεβρουάριο, αν χρειαστεί και κριθεί σκόπιμο, η ομάδα του Ολυμπιακού να συνεχίσει την παρουσία της στο γήπεδο της Σουνέλ Αρένα. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω και τελευταία μπασκετική είδηση έρχεται για τον Λαρετζάκη, όπου ΠΑΟΚ και Άρης ήθελαν να το βάλουν στο δυναμικό τους. Φαίνεται όμως η ΑΕΚ να είναι αυτή η οποία θα κερδίσει την μάχη. Στον Ολυμπιακό δεν είναι αναλυτική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλωστε υπάρχει και ο προηγούμενος ομφάλιος ρόλος που σας είπαμε, το γήπεδο Σουνέλα Αρένα. Παιδιά, δώστε μας και τον παίχτη αυτό και όλα καλά και ωραία. Κάπως έτσι θα πάει το έργο. Οπότε θα γίνει και αυτή η μεταγραφή του Λαρετζάκη στην ομάδα της ΑΕΚ. Ολοκληρώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας. Εφραίμ Χαραλαμπίδης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πλέον την Δευτέρα και σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα πλέον για την δράση σε κύπελο Ελλάδος και Super League και φυσικά για τις ρεβάνς των ευρωπαϊκών μας ομάδων. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός από 4,4 τον Ιούνιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση παραμένουν ανωδικές οι πιέσεις σε καύσιμα, στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες. Την ίδια ώρα σφιχτικές είναι οι εισοδηματικές πιέσεις για τους συνταξιούχους. Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος Ήλιος για τον Ιούλιο, 6 στις 10 συντάξεις κινούνται κάτω τα 1.000 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 265.000 κύριες συντάξεις γέρατος δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Κριτική συγκυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την ανακοίνωση του αιτήματος προς την Κομισιόν για τη ρήτρα διαφυγής. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών αλλά και την οικονομική πολιτική άσκηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στο Μέγκα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι το κράτος δεν έχει επενδύσει στην πρόληψη, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα χειρότερα δεν έχουν τελειώσει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να οργανώνονται και να οργανώνουν. Μιλάμε για κράτος μπάχαλο, είπε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά στην Σιτή Αλασιθίου. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε κρύψει και διατηρούσε για χρόνια τη σωρό του λυκειωμένου πατέρα του σε καταψύχτη σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Προθεσμία για την προσοχή 3η 11 Αυγούστου πήρε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από τις 3 το μεσημέρι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Το κύμα εξόδου αναμένεται να συνεχιστεί για τις επόμενες ώρες και να κορυφωθεί το μεσημέρι του Σαββάτου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε ισχύ τη συμφωνία του Σέγγεν εντός της Κυριακής 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων. Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας του Σέγγεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, απάντησε η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Και ο κύριος Γιάβρος Σάββατο, γενικά έθριος, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr.

0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια, πάντα ίδια.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Μπες και πες η εκπομπή. Ο τίτλος τα λέει όλα. Μπαίνετε και λέτε ό,τι πιστεύετε πως είναι καλό. Έχω ξαναπεί πολλές φορές, όσο πιο έξυπνα πράγματα πείτε, τόσο πιο ωραία είναι η εκπομπή. 2-17-10-8-000. Στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Ετοιμαστείτε λοιπόν, 2-17-10-8-000, να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Το Μουντιάλ καλά κρατεί, καλά τα πάνε. Ό,τι και επέμβαση να έκανε εκεί ο Τραμπ και όποιον έβγαινε έξω, το Βέλγιο τα κατάφερε χθες. Είναι και λίγο τυχερό σε μερικά πράγματα. Παίζει και καλή μπάλα, κακά τα ψέματα. Κατάφερε και κέρδισε την. Τώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Αργεντινή πάει μπροστά. Έχανε στην αρχή και η Αίγυπτος δυνατό καρύδι. Από εκεί πέρα τώρα, μερικές φορές δεν ξέρεις τι γίνεται και τα φαβορί βρίσκονται όπως βγήκε η μόνη που έχει κατακτήσει τόσες φορές το παγκόσμιο κύπελο η Βραζιλία. Κι όμως βγήκε έξω, γιατί από μια ομάδα δεν την περίμενες, ανεξάρτητα πώς φάνηκαν σκληροτράκυλοι και επαγγελματίες οι Νορβηγοί. Έτσι έμεινε έξω και η Γερμανία. Δεν ξέρουμε τι άλλες εκπλήξεις που και παραλίγο και η Αγγλία. Εγώ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε εδώ, ξεκίνησε το Μουντιάλ, την πρώτη μέρα κιόλας έκανα μια, τα λέω μετά από 5 χρόνια και πολύ είπα, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα κυβερνιέται κυριολεκτικά από τα παιδιά, τα δυναμικά, σκληροτράχυλα, παιδαράδες όλοι, το αφρικάνικο ποδόσφαιρο. Αυτό μου φαίνεται πως γίνεται τώρα. Ξεχωρίζουν πολλές ομάδες από την Αφρική. Περισσότερες ομάδες από ό,τι είναι από άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, 2-10, 7-10, 8.000, ετοιμαστείτε. Ηλεκτρικά, τώρα που ερχόμουν, έβλεπα ένα ηλεκτρικό πατίνι εκεί, σφίνα. Μα πάει τραχεία, τα αυτοκίνητα πήγαινε πιο αργά. Όποιο πάρω χάρος. Αν το καταλάβει κανείς αυτοκίνητο δίπλα, βλέπω ότι περνάει ηλεκτρικό πατίνι. Αν κάνω ένα ανθρωπάκος που περπατάει στην άκρη κάνα πεζοδρόμιο, μπορεί να το πάρει αμπάριζα. Δεν βλέπω να γίνονται αυτά τα πρέπει να γίνουν και να σωθούμε από αυτά. 2 κρούσματα νομίζω. Ένα στο νοσοκομείο, πάνε να το αφαιρέσουν σπλήνα σήμερα, και ένα στη Θεσσαλονίκη που έγινε. 2 κρούσματα φοβερά με ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά με επηρέασε αυτό που είδα στον δρόμο τώρα στην Πετρουράλη. Ξαφνικά βλέπω ένα τύπο, βρισκόταν σφίνα, το πώς πήγαινε, τι αυτοκίνητα ήταν. Είναι για ράλι ο τύπος. Τώρα που θα κατέληγε δεν ξέρουμε. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10,

0: 8 χιλιάδες. Ελάτε να δούμε. Τσακωμός λέει, Τσακωμός λέει, δύο Ρωμά με έναν δικό μας έναν άλλον και ένας σκοτωμένος. Πού έγινε αυτό, κάπου στη Λάρισα, έξω, ξέρω εγώ. Να προσέχουν και οι Ρωμά, γιατί κάποια στιγμή το έχουν παρακάνει. Πάνε εκεί 5, 5, 10, 10, 10, 20 και κάνουν τσαμπουκάλα. Δεν ξέρεις που μπορεί να τη βρει κανείς. Θέλει προσοχή. Κρίμα, γιατί όταν σκοτώνεται άνθρωπος, όχι Ρωμά να είναι, όχι ό,τι να είναι, μια ζωή φεύγει. Αλλά λέμε ότι και αυτοί το είχαν παρακάνει κάποια στιγμή. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Είδα τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μπαίνουν μέσα και τα κάνουν λίμπα. Ας λάβουν τα μέτρα τους. 2-17-18.000, δεν ακούω καμία γραμμή να χτυπάει. Και ανησυχώ, πως μας ξεχάσατε. Λοιπόν, να κάνω ένα, να βρω την ευκαιρία τώρα στην αρχή ένα άλλο σχόλιο. Ερντογκάν, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος δείχνει ολοκάθαρα πόσο πολύ υποτιμάει και καλά κάνει μέχρι ένα σημείο τον ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους. Είπε στον Άγγλο, εσύ δεν βοήθησες. Είπε στον Γερμανό, εσύ δεν ήσουν όταν σε χρειαστήκαμε. Είπε στον Γάλλο τα ίδια. Είπε εκείνο το φοβερό για την κακομοίρα, την η μόνη που πήγε μέρκες στην ορκομοσία του. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και με την Ιταλίδα, την πρωθυπουργίνα. Και τον Ερντογκάν με ιδιαίτερη αγάπη. Ποιος ξέρει τι ανακατατάξεις γίνονται που δεν τις ξέρουμε ακόμη και που θα γίνουνε. Δεν εξηγείται αλλιώς με αυτό που... Αλλά όμως είπε και κάτι για να μην είναι εδώ οι διάφοροι όπου ΝΑΤΟ στον Ερντογκάν, ο κολλητό του. Θα το σκεφτούμε, λέει, για τα F-35. Δεν είπε που λέγαν όλοι πάει εκεί και θα κάνει δώρο. Ο Τραμπ είναι έμπορας και ξέρει τι κάνει. Ας έχει κάνει κάποια δεύτερη τετραετία κάποια λάθη που εμείς τον γουστάραμε, δεν τον πάμε σε μερικά πραγματάκια. Γιατί όταν σκοτώνεις κόσμο, όταν σκοτώνεις ανυπεράσπιστο λαό, θα πεις και οι άλλοι τι κάνανε, εκεί είναι ζυγαριά, δεν μπορώ να είμαι κριτής σωστός. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε εμείς ποιος έχει δίκιο εκεί πέρα. Δεν πάβει όμως να έχουμε λίγο εναντίον του κάποιου που τον γουστάραμε ότι έχει κάνει και κάποια υπερβολικά πραγματάκια πολεμικά που εμείς τον πηγαίναμε για την πρώτη τετραετία που δεν άνοιξε ρουθούνη και που ήταν τα όπλα εκείνα που τα βάζαμε κάποιον και λέγαμε θες Biden. Ωραία, πήραμε τον Biden που γέμισε τον κόσμο και οι δημοκράτες πολέμους στη γη. Τώρα μας διέψευσε λίγο Τραμπ. Θα δούμε, μπορεί να το κάνει για καλό, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμη. Είναι κουρνιαχτός ακόμη. Δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα για να ξέρουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000 μόνο ετοιμαζόμαστε. Θα πάμε κιόλας μάλλον σε λίγο στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
1: Ναι, το έχω χαμηλώσει. Δεν έχω ραδιόφωνο. Τηλεόραση παίζει, αλλά άλλο κανάλι.
0: Ναι. Εντάξει, το ότι είναι εντάξει, κάτι μου κάνανε τα παιδιά από μέσα ότι φταίει κάποιο ραδιόφωνο. Ωραία, είναι
1: όχι.
0: Ο Γιώργος,
1: Έλα, ο Γιώργος είναι από
0: Έλα, Γιώργο. Έλα.
1: Αυτά που λες για τον Τραμπ τώρα, γιατί έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτές τις ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ πριν ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν,
0: ναι,
1: είπε σε εμάς τους Ευρωπαίους ότι θα κάνω πόλεμο και θα με ενισχύσετε ή όχι. Η μαγεία πήγε μόνος του, έκανε και όταν βρήκε δυσκολίες λέει τώρα θα με βοηθήσετε.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε. Συνεννοήσου πρώτα. Εγώ θα πάω στο Ιράν και θα ρίξω 5 βόμβες. Εσείς είστε μέσα ή έξω. Και τον έκανε τον πόλεμο μόνος του μαγιά και μετά χρειάστηκε να πούμε να το στηρίξουν λέει, οι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Τότε γίνεται, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Άρα κάνει οι μαγιές μόνος του κεφαλιού, το ό,τι γουστάρει κάνει.
0: Ναι.
1: Τώρα μας κάνει το φίλο με τον Ερντογάν. Ποιον Ερντογάν? Δεν τον βοήθησε. Δεν άφησε τα αεροπλάνα του να πετάξουν πάνω από, από την Τουρκία να βομβαρδίσουν το Ιράν.
0: Ναι.
1: Ήτανε μαζί με το Ιράν κολλημένος, είναι με τη Χαμάς, είναι με τη Χεσμπολάχ, κολλητάρια, και πάει και τώρα και τον στηρίζει. Ποιον, αυτόν που δεν έκανε τίποτα. Εμάς, στη Σούδα ήρθε αυτό το αεροπλανοφόρο, πώς το λένε, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βοηθήσαμε, το επισκευάσαμε, κάναμε, είχε κάτι προβλήματα. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε αυτή η μικρή Ελλάδα. Και ξαφνικά ο Ερντογάν να σώσει η Τουρκία την Ευρώπη. Όλοι μαζί πάνε και λιπανίζουν τον Ερντογάν, Ηλία μου. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή 32 κράτη που είναι στο ΝΑΤΟ περιμένουμε τον Ερντογάν. Δηλαδή 500 εκατομμύρια έχουμε εμείς σε αυτά τα κράτη ανεπτυγμένα που έχουμε και πυρηνικά. Και περιμένουμε τον Ερντογάν να μας βοηθήσει, λέει, μην τυχόν και είναι μια δύναμη που έχει στρατό και κοραφέξαλα. Mm. Σε ποιους θα πουλάνε αυτά δηλαδή. Μας βοήθησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ήταν συνεργάτη με τους Γερμανούς. Πούλησε όλη την Ευρώπη. Βοήθησε τώρα το Ουκρανικό. Τίποτα. Ναι. Το εμπάγκο με την Ρωσία δεν το κατέργησε όπως το έκανε η Ευρώπη. Οι Ρώσοι πηγαίνουν, έρχονται, τα λεφτά τους εκεί, όλα καλά. Άρα τι, περιμένουμε τώρα να στηρίξει αν όμοι γίνεται ένας πόλεμος, θα πάνε να πολεμήσουν αυτοί με τους Ρώσους. Τι χαζομάρες είναι αυτές που μας δίνουν και καθόμαστε και τα τρώμε.
0: Το κακό όμως, Γιώργο μου, είναι πως ο Μεν Τραμπ τώρα μπορεί να είναι έτσι με την που είναι και στρατιωτική με 2.500 εργοστάσια, γιατί εμείς μην πω τίποτα, δεν βγάζουμε ούτε κουκιά.
1: Αυτό είναι, το είπες τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα κάτι. Και όλη η Ευρώπη, να, αυτή που είναι υπερυποχρεωμένη να μας βοηθήσει, και αυτή με τον Ερντογκάν είναι. Και όχι
1: όλοι
0: ο Τραμπ.
1: Τους,
0: περισσότερο τους δικούς μας εδώ τους Ευρωπαίους θα είμαι εναντίον παρά του Τραμπ.
1: Ναι, όπως το είπες. Αντί να στηρίξουν την Ελλάδα που
0: ακριβώς
1: είναι με την Ευρώπη, στηρίζουν αυτόν. Γιατί ξέρεις, γιατί η Ισπανία τους φτιάχνει, λέει, ένα αεροπλανοφόρο.
0: Ναι.
1: Η Γαλλία τους δίνει κάτι μάμπα τώρα, μάμπα τους λέει κάτι πυράβλους.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία τους δίνει τα Eurofighter αυτά τώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Σου λέει λεφτά, είναι εκατομμύρια παίζουν εδώ. Ναι. Γιατί να αντιχάσουμε την ιστορία.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Έχει διαλυθεί η οικογένεια, ηλία μου.
0: Σωστό. Ενώ εμείς δεν φτιάχνουμε τις τσιμούχες.
1: Κατάλαβες.
0: Για το αεροπλανοφόρο που λες
1: την τύχη. Να πούμε, σου λέω τώρα, Καρμή, η Ιταλία πάλι τους κάνει όλες τις μαγκές του ότι γουστάρουνε. Άρα, δηλαδή θα πολεμήσει το ΝΑΤΟ με όπλα ευρωπαϊκά που λένε ότι έχει υπεροπλίες. Τι υπεροπλίες? Ένα πύραυλο έχει φτιάξει αυτό το Ταϊφούν που ακόμα δεν ξέρουν αν είναι σωστός. Με τι θα πολεμήσει? Με αυτά τα ντρόμπου ζυγάλι, αεροπλάνα δεν έχει. Τι μαγκές μας πουλάει τώρα η Τουρκία?
0: Εγώ, Γιώργο μου,
1: ναι,
0: μην γίνω μάντης κακών. Μετά από χρόνια, έτσι που τα πάνε η Δύση, αυτή η Δύση της Ευρώπης, βλέπω καμιά Αμερική να από τους μεγαλύτερους εχθρούς με την Ευρώπη.
1: Ναι,
0: εκεί
1: θα
0: προχωράει.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Αυτό βλέπω, το ότι η Ευρώπη με τα λάθη που έχει κάνει, με τα διάφορα που έχει κάνει, πώς θα κάνει, πώς θα πιάνει, και βλέπω έναν Τραμπ κάποιες φορές επιθετικό εναντίον των Ευρωπαίων.
1: Ναι,
0: οι Ευρωπαίοι,
1: ναι,
0: να μην τον υπακούν καθόλου, να θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο τον Ζελένσκι, και άντε τότε χώρο που βλέπουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε που μας πάνε τα τέσσερα.
1: 40 δις παίρνει ο Ζελένσκι τώρα, γι' αυτό, ναι, πήγε 40 δις.
0: Εκεί αυτόν βοηθάμε εμείς συνέχεια.
1: Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα 40 δις αυτόν τον τύπο? Κάτσε ρε παιδιά να πούμε. Α, θα δώσετε σας στην Ευρώπη να κάνουν εξοπλισμό.
0: Μήπως κάτι τέτοια βλέπει και ο Τραμπ και σου λέει, είστε για ψόφιοι στην Ευρώπη?
1: Ποιος ξέρει, τώρα τι συμφέροντα παίζουν πέρα από εκεί, ηλία μου, δεν ξέρω.
0: Μα τόσο και πολύ πια.
1: Οι οθόνες, ηλία.
0: Ε?
1: Κατάλαβες.
0: Τι, Γιώργο, δεν άκουσα την τελευταία πρόταση.
1: Τρύπιες όλες οι οθόνες.
0: Α, ναι.
1: Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό που τα λέει όλα, δηλαδή, τελειώσανε, μέχρι εδώ είμαστε. Αυτοί θα τον κάνουν κάποτε τον πόλεμο, μην νομίζεις.
0: Μα.
1: Θυμάσαι το 1821 και μετά,
0: ναι,
1: όταν οι Τούρκοι αρχίσαν και παίρναν όπλα από τους Ευρωπαίους,
0: mm-hmm,
1: το 21, το 22,
0: ναι,
1: μόλις τους δώσαν οι Εγγλέζοι, σταματήσανε να δίνουν όπλα σε εμάς και δίνανε σε αυτούς πολεμοφόδια, όπλα, κανόνια κλπ. Άρχισε η ιστορία του 22. Που μας διαλύσανε στο
0: 1922, εννοείς μην το πάρει κανείς το 21 το 800, σωστά.
1: Αυτό έγινε.
0: Σωστά.
1: Ενισχύσανε τους Τούρκους πάλι όλοι οι Ευρωπαίοι, η Αγγλία, η Γαλλία, θυμάσαι, και η Ρωσία ακόμα.
0: Ωραία, Γιώργο μου, χαίρομαι παίρνεις και εδώ χωρίς να έχω καλεσμένη, έτσι.
1: Το ξέρω, εγώ σε πήρα για να κάνω την... να κάνω την έναρξη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, να είσαι γούρικος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου, καλό βράδυ, ευγενέστατο, συγχωρούμε, ωραία. Θα σε έρθουν και κανένα κόντρα τώρα λίγο, παιδιά, γιατί ξέρω μερικούς που έχει τον ονομάσει τον Τραμπ από ψωμαδιά, και είμαι λίγο κόντρα εγώ σε μερικά πράγματα μέχρι να καταλάβω τι συμβαίνει και πού είναι το συμφέρον μας. Έτσι, είμαι με τον πρώην Τραμπ, δεν είμαι τόσο πολύ με αυτό, αλλά Και πάλι κάνω μια ζυγαριά να δω πού διάλογο είναι το συμφέρον μας και τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Οβελόπουλος. Μετά Γρηγόρης Σερέτης. Μετά Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες 5-6. Και προχωράμε. Πέρα από όλες τις εκπομπές φοβερές, όλες το 24ωρο το Ράδιο Μάχη είναι ιδιαίτερο. Ξυπνάει συνειδήσεις και μυαλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Είπε ότι δεν έχει γραμμέ, γι' αυτό θέλω απαντήσω με γεια.
0: Καλά έκανε και πήρε. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δίκιο και ο προηγούμενο που μίλησε, ο κύριο και εσύ.
0: Ναι.
2: Απλά βρισκόμαστε, αν δει, βασίζονται όλοι πάνω στην ανιστορικότητα του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
2: Η άγνοια τη ιστορία βλάπτει σοβαρά τα πάντα και τον πολιτισμό και την ίδια τη χώρα. Και ναι, δυστυχώ αυτά είμαστε ουραγοί, όπω ουραγοί είμαστε και παρείε σε όλα. Κάποτε, το κάποτε δεν θέλω να πω ποια εποχή, γιατί πάλι θα μου λένε τρελά πράγματα. Είχαμε και βιομηχανία και αεροπλάνα και λοιπόν. Πότε έγινε αυτή η βιομηχανία, ψάχνουν να δούνε πότε έγινε αυτή η βιομηχανία, γιατί πάλι θα λένε χουντική κτλ.
0: Τώρα ούτε λοιπόν, κομπόστες δεν βγάζουμε.
2: Όταν τώρα ούτε οδοντογλυφίδες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι ενδιαφέρονται ποια μίζα θα πάρουν. Λοιπόν, και τώρα σας τα λέω γρήγορα γιατί δεν μου αρέσει να περιμένω κι άλλους κόσμος. Ποιος υπουργός θα πάει στην πατρίδα του με δύο ελικόπτερα, ένα που θα πάει και ένα εφεδρικό. Ποιος είναι στους παξούς, ποιος είναι από τους παξούς που θα πάει, που έχει εξοχικό στους παξούς.
0: Δεν το ξέρω.
2: Που θα τα πληρώσει εσύ και εγώ, κύριος Δέβιας. Θα πάει βέβαια με δύο ελικόπτερα. Της πολεμικής δεν ξέρω βιάζει.
0: Δεν ξέρω. Παντελή, δεν θέλω να...
2: Ανεβασμένο, ό,τι σου λέω είναι ανεβασμένο, θα πάρει τα κάρτα όχι από αναγνώστες, από ιδιοσιογραφικά πρακτορία.
0: Ναι.
2: Δεν τα άκουσε κανένας ποτέ αυτό, κανένας. Λοιπόν, και αν δεν ήταν λοιπόν και ο Νετανιάχου που όλοι κάνουμε αντιισραηλινές διαδηλώσεις, αν δεν ήταν ο Νετανιάχου να πει όχι, δεν θα τα δώσετε, θα τα είχε πολυδώσει ο κύριος Τραμπ τις μηχανές για τα ΚΑΝ. Θα τα είχε πολυδώσει. Για διάβασε να δεις τι είπε αυτά που έπρεπε να πει ο Κούλης και ο Δένδλες και ο κάθε Γεραπετρίτης. Είπε ότι κατέχεται μισή Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και απειλεί και τέλος έβλεπε ότι απειλεί και εμάς, το Ισραήλ δηλαδή. Γι' αυτό πριν κάνουν διαδηλώσεις και κυνηγάνε τους Ισραηλινούς εδώ να ανοίξουν τα στραβά τους να δούνε τι συμβαίνει. Κατάλαβες, Ηλία μου.
0: Ωραία, Παντελή.
2: Τίποτα, μόκο εδώ. Και αν δεν τέντωνε τα πόδια ο Νετανιάχου, γιατί βεβαίως για το κράτος, δεν είναι ότι μας αγαπάει, αλλά έβαλε και εμάς μέσα και σωστά μας έβαλε μέσα. Και λέει, τι γίνεται, απειλεί την Ελλάδα αυτός. Έχει κατέχει τη μισή Κύπρο. Ενώ εδώ μόκο, παρείες παντού.
0: Ωραία, Παντελή μου.
2: Παντελή, αντάμα. Γεια.
0: Σε ευχαριστώ, Παντελή, καλό βράδυ. Παιδιά, ακούτε πράγματα όποια αρέσουν σε κάποιους. Το θέμα είναι δεν μόνο μας αρέσουν. Το θέμα είναι τι είναι το σωστό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχουμε κεραίες και να κάνουμε, να φιλτράρουμε αυτά που ακούμε και να πούμε κάτσε ρε. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό που. Όμως αυτό που ο άνθρωπος αυτός τώρα. Μη πραγματικά ο μόνος σύμμαχος εδώ γύρω-γύρω είναι το Ισραήλ. Πέρα από τα όποια, ποιος είναι υπέρ του να σκοτώνει, το λέει. Αλλά μήπως δεν σκοτώνεται από εδώ και από εκεί δυστυχώς, παιδιά. Ο πόλεμος τι έχει. Τι έχει ο πόλεμος, τι πετάνε στρακαστρούκες και λένε δεν σκοτώνω, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλιώς ποιος θέλει να σκοτώνεται ο κόσμος. Εγώ έχω ξαναπεί εδώ και έχω γίνει, πιστεύω και έχουν παραξηγήσει πολύ, θα λένε φιλοπολιτικό. Όχι. Δεν είναι θέμα με τον Πούτιν. Είναι την ώρα που ήταν ευκαιρία να μην γίνει πόλεμος, μπορούσε να τα βρει ο Πούτιν με τον Ζελένσκι. Υποδαβλίζαμε οι Ευρωπαίοι. Ο πόλεμο, πάρτε όπλα, κάντε, σκοτώστε το κοσμάκι. Αυτοί είναι οι φιλελληνιστές. Εμείς είμαστε είμαστε φύση φιλελληνιστές. Μόνο φιλοπόλεμοι δεν είμαστε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Μ' ακούτε.
0: Καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
3: Τι κάνετε, κύριε Ηλία Σταυρούλα, με το Περιστέρι.
0: Γεια σου, κυρία Σταυρούλα μου.
3: Τι κάνετε.
0: Να είσαι καλά, Σταυρούλα.
3: Λοιπόν, ακούω πάρα πολλά να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε τις γνώσεις μας, τις απόψεις μας.
0: Βέβαια.
3: Και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι, έχουμε καμία πρόταση η οποία θα μας οδηγήσει κάπου που να φύγουμε από όλο αυτό το μαρτύριο που ζούμε και από όλη αυτή την κακοδαιμονία και να πάμε κάπου παραπάνω. Καταρχήν έχω ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι.
3: Όταν λέμε δημοκρατία και προεδρευομένη δημοκρατία και έχουμε 300 βουλευτές που μας αντιπροσωπεύουν.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι πότε πήρανε τη γνώμη μας, πότε μας ζήτησαν μία φορά τώρα με τον Τσίπρα πότε ήταν και αυτός άλλαξε το αποτέλεσμα και το έκανε το όχι, το έκανε ναι. Όταν παίρνονται αποφάσεις πολύ σοβαρές, βλέπουμε ότι η χώρα μας τη χάνουμε κομμάτι-κομμάτι. Την έχουμε χάσει και γη και αέρα και θάλασσα και νερά και ύδωρ. Τα έχουμε δώσει όλα. Ποιος αποφασίζει για αυτό το πράγμα? Έχουν αποφασίσει οι Έλληνες. Κάνω ένα ερώτημα. Μπορεί κάποιος να απαντήσει ο οποίος έχει θέση μέσα σε αυτό το χώρο? Πιο ενεργό, έτσι εμείς είμαστε λίγο απ' έξω, έχουμε απενεργοποιηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να πάμε εκεί που πρέπει την Ελλάδα?
0: Ναι.
3: Η Ελλάδα είναι ήδη χαμένη. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, από πού θα ξεκινήσουμε πάλι? Να αφήνουμε και 300 άνθρωποι μαζί με τους παρατρεχάμενους τους, κάνουν ό,τι θέλουν στον ελληνικό λαό. Δεν ρωτάνε κανέναν, δεν αφουγκράζονται κανενός. Την δυστυχία, την άποψη. Εντάξει, μπορούμε
0: αυτά
3: να
0: αυτά είναι τα πιο
3: άποψη.
0: Σπουδαία, γιατί σταυρούλα μου να έχω μία αντίρρηση, γιατί εδώ πέρα δεν είμαι λες και πάω να κάνω αντιπολίτευση στήρα. Ούτε τον αέρα τον έχουμε χάσει τόσο πολύ. Λάθη έχουν κάνει. Είμαστε πραγματικά, συμβιβαζόμαστε σε πολλά, αλλά όχι ότι έχουμε παραδώσει τα πάντα και όλα. Δεν μ' αρέσει, γιατί είναι σαν να λέμε πω πω καταστροφή που φέρνουμε, ρε, είμαστε.
3: Να πω κάτι, μπορώ σε αυτό να πω κάτι.
0: Ό,τι θες.
3: Επειδή θέλω να λίγο να πω, γιατί έχασα τους σειρμούς μου.
0: Ναι.
3: Υπήρχε ένα παιχνίδι κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια, αυτό παίζαμε από μικρή, που ήταν το Μονόπολι. Εκεί πέρα παίζονταν και πουλιόντουσαν όλα τα ελληνικά καλύτερα κομμάτια από την Ακρόπολη, την Βατησίων, την Πανεπιστημίου, την έτσι, το οστό, το λιγαβητό, δεν ξέρω, τα είχαν πουλήσει όλα.
0: Ναι.
3: Αυτό το παιχνίδι ποτέ, ξέρουμε τι έλεγε.
0: Ναι.
3: Μήπως ήταν ένας προπομπός όλων αυτών που γίνονται τώρα και που έχουν πουληθεί, όντως έχουν πουληθεί. Εμείς το αγνοούμε. Είναι πουλημένα όλα.
0: Ωραία.
3: Απλά σιγά σιγά τα ξεσκεπάζουν ένα-ένα και μας τα φέρνουν έτοιμα με τα φαντς, με το ένα, με το άλλο, πώς το λένε, που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Καλά, εκεί είναι τα εγκλήματα, παίρνουν του Κοσμάκη τα σπίτια. Αυτό ήταν απορώ κυβερνήσεις που πατρονάρανε και κάνανε τους συμβιβαστήκανε με τους τραπεζίτες να παίρνουν του Κοσμάκη τα σπίτια. Λοιπόν, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ.
3: Ωραία. Λοιπόν, και κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ. Περιμένω τέσσερις γραμμές.
3: Μου είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Αλλά πρέπει κάτι να
0: σε ευχαριστώ, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ. Ολοκληρώστε πάντα αυτό που θέλετε. Αν πούμε, ρε παιδιά, μισή ώρα που θα με βρίζουν οι επόμενοι. Ξέρετε πώς μας έχουν βρίσει και καλά κάνουν. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
4: Ο Παναγιώτης από το Βόλο είμαι.
0: Έλα, Παναγιώτη.
4: Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
0: Εδώ, Παναγιώτη, εδώ.
4: Λοιπόν, πριν ένα φίλο στην αρχή. Ότι πάμε για τρίτο παγκόσμιο.
0: Ναι.
4: Δυστυχώς, άμα το καλό σκεφτούμε, το περνάμε ήδη.
0: Βέβαια.
4: Όταν σαν ένα πόλεμο, κανονικά, δεν υπάρχει νηστική, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να θεραπευτείς, δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει δουλειά. Αυτό ακριβώς περνάμε εδώ και μια δεκαετία το λιγότερο. Το λιγότερο, το τονίζω αυτό. Όλα, ο τρίτος παγκόσμιος είναι οικονομικός. Αυτός με τα όπλα είναι εικονικός. Τέρμα με αυτό. Θέλω να πω και κάτι άλλο που έχει για χτες. Ναι. Ένας κύριος που είπε, και θέλω να το τονίσω αυτό,
0: ναι,
4: που είπε για τα φύρια.
0: Ναι.
4: Έχουν αμολύσει παντού. Εδώ μέσα στο κέντρο του Βόλου.
0: Ναι.
4: Στα δικαστήρια που μπροστά του Βόλου, στο κεντρικό πάγκο του Βόλου, που δεν υπάρχει χωράφι γύρω-γύρω τίποτα, μόνο πολυκατοικίες, βρέθηκε πριν λίγο. Και κάθε χρόνο βρίσκεται από μια οχιά. Και πριν λίγες μέρες βρέθηκε μια οχιά.
0: Ακουρέ, ακουρέ.
4: Και οχιά, όχι της περιοχής, από τη μεριά που ήταν από κάποιο νησί. Που βρέθηκε από το νησί εδώ. Μόνο σε ένα νησί συγκεκριμένο υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, κερασφόρος λέει οχιά.
0: Ακουρέ, ακουρέ.
4: Και εκτός από τα οχιά.
0: Τι ήρθε μόνη τη βόλτα με κάνα τρένο? Κάνα καράβι, φυσικά τη ρίξανε.
4: Δεν πιστεύω. Τα φέρουν αυτοί.
0: Σωστά.
4: Και εκτός αυτού ρίχνουν κατσαρίδες. Εδώ πέρα υπάρχουν δεν υπάρχουν μόνο ευρωπαϊκές κατσέλες πλέον, υπάρχουν κατσέλες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ στο Πήλιο του Βόλου ρίξανε λιακόνια παπέν μόνο στην Αφρική και στην Κρήτη. Ζουρίδες εδώ στο Βόλο, οι οποίες ευδοκιμούν μόνο στην Κρήτη. Αυτά δεν νομίζω να έρθαν μόνο από τους ηλιά μου.
0: Ναι.
4: Αυτά χέρια τα μόλυσα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που πρέπει να άκουσα.
0: Σε ευχαριστώ Παναγιώτη.
4: Και συγγνώμη για αυτές που ήμουν λίγο απότομος.
0: Όχι, φίλε, είσαι πάντα ευγενικός και λες και ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, ρε, και να βρεις λύση για εκείνο το θέμα, ρε Παναγιώτη, υγείας.
4: Το παλεύω.
0: Κάνω μπορείς, φίλε, κάνω ό,τι μπορείς. Όλοι ευγενικοί είστε και μου λέτε ωραία πράγματα. Τι λες τώρα. Και αν φέρθω λίγο κόντρα εγώ σε κάτι, είναι επειδή και την ώρα να τα κόψουμε τις γωνίες, να δούμε τι γίνεται. Πάμε μέσα σε επόμενη γραμμή. Αφού διαβάσω όμως κάτι, το ΑΕΡ, μισό λεπτό, παιδιά. Μόνο Μητσοτάκης και Γιάννης έχει ένα κόμπλεξ κάθε βράδυ. Εμείς σου αφήνουμε να φωνάζεις. Εμείς δεν έχουμε κόμπλεξ. Εσύ όμως έχεις, φίλε. Έχεις μία αιμονή. Μπαίνεις κάθε βράδυ να μου γράψεις Γιάννης Γκότσης. Μόνο Μητσοτάκης. Θέλω να σου το πω 7 φορές. Να ευχαριστείς. Μόνο Μητσοτάκης. Και μία δικιά σου και γίνανε 7. Είσαι ευχαριστημένος. Okay. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, γεια σου Μεγάλη Ηλία, Πάνος, Χριστίνα, φάγανε και όμως την Σύνοδο, Χρήστος Παλικάρας, φάγανε και καλά όμως τη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ξέρω τι εννοείς, φίλε, κάνε το πιο στρογγυλό. Η γιατρός μας από την Πάτρα, ωραίο μπλουζάκι κακλαμανάκι. Ωραία γιατρέ, έβαλες, το κάνεις, πες το. Με ρήμα το έρευσες. Μπα, ένα συνδυσμένο, να σου πω κάτι. Και είναι από αυτά που δεν μου αρέσουν, γιατί τα χρώματα αυτά δεν γράφουν. Τα τηλεοπτικά χρώματα είναι κάποια άλλα πιο έντονα. Αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο. Αλλά ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Λοιπόν, το Air Force One είναι δώρο, δεν το έφτιαξε η Αμερική. Χρήστος Παλικαράς. Ο Δήμος. Αγαπητέ μου, ο Δήμος είμαι. Δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα η παγκοσμιοποίηση μέσω Τουρκίας μας κουβαλάνε εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Αλόθρησκους. Είναι τυχαίο ότι 78% της εγκληματικότητας είναι από Μουσού και σταμάτησε εκεί, που πάει να πει πως ο Δήμος θα μας λέει, δεν ξέρω αν είναι στο Άγιο Όρος ο εκλεκτός αυτός ακροατής που έχω μέρη να τον ακούσω, μας έγραψε εκεί στο διαδικτυακό κανάλι το τηλεοπτικό Μουσούλμανους θα εννοεί. Να σε καλά Δήμο μου, διαβάζω τα πάντα και πάω σε ακροατή του Ραδιομάχη. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φώτης από Μαρούση.
0: Γεια σου κύριε Φώτη μου.
5: Yeah. Ήθελα να πω, δίκιο έχει ο προηγούμενος ότι είμαστε ήδη σε κόσμιο πόλεμο, αλλά υβριδικό ακόμα, δεν έχουμε περάσει ακόμα σε τέτοιο, σε άλλο στάδιο. Αλλά όσο για το φίλο που είπε πριν ότι οι Ισραηλινοί είναι σύμμαχοί μας, δεν κατάλαβα καλά, δεν το άκουσα καλά. Εγώ πιστεύω ότι οι Ισραηλινοί θέλουν να μας βάλουν να πολεμήσουμε εμείς με την Τουρκία, γιατί θα είναι ένας, ας το πούμε, θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση από το βορρά, είναι κίνδυνος για αυτούς, και ένας χρήσιμος ηλίθιος για να το κάνει αυτό είμαστε εμείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ εκεί. Μπορεί να λένε ότι οι Έλληνες είναι μαζί μας και αυτά. Στη δύσκολη τη στιγμή κανένας δεν θα μας βοηθήσει, το πιστεύω αυτό. Πρέπει να έχουμε συμμαχίες εμείς, να είμαστε δυνατοί μόνοι μας.
0: Σωστά.
5: Και μπορεί να θελήσουν να μας βάλουν σε πόλεμο με την Τουρκία, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, έχουν το Ιράν, έχουν το Λίβανο, έχουν κάτω, ας πούμε, ποιος άλλος μπορεί να τους βοηθήσει με την Τουρκία, ας πούμε, που δεν θέλουν να το, ή οι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορεί να μας βάλουν έτσι και με την Ουκρανία, όπως μας βάλανε, ή θέλουν να μας βάλουν, μπορεί να μας βάλουν και πιο πολύ στο μέλλον, να πολεμήσουμε εμείς τη Ρωσία, αν είναι δυνατόν, αλλά λέμε τώρα.
0: Να είμαστε πάντως εχθροί με τη Ρωσία χωρίς να υπάρχει λόγος.
5: Ακριβώς.
0: Χωρίς να υπάρχει λόγος το κάναμε αυτό.
5: Πιστεύω ότι όχι χωρίς, υπηρετούμε σχέδια άλλων εις βάρος της χώρας μας.
0: Βέβαια.
5: Κανένας, και αυτό ελπίζω γι' αυτό και να άλλαζε κάτι με τον κύριο Βελόπουλο, γιατί έχει πολύ γνώση της διπλωματίας, της γεωπολιτικής και αυτά. Και γιατί εδώ πέρα πάνε να βάλουν την Ελλάδα να κάνει πράγματα εις βάρος μας.
0: Ναι.
5: Να εξαφανιστεί από όπου και να το πιάσουμε, αλλά και ειδικά και στον πόλεμο που θέλουν να μας βάλουν, πιστεύω, σε κάποιο, που είπε δεν θυμάμαι ο Δένδες,
0: ναι, που είπε να είμαστε με το Ισραήλ, ναι.
5: Όχι μόνο, να ετοιμαστούμε να θυσιάσουμε τα παιδιά μας για την Ουκρανία, γιατί είχε πει κάτι, πάλι είχε πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, καλά λες.
5: Ναι, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Σωστά. Αυτό. Γιατί δεν αργεί πολύ να με μία αφορμή είναι σύμμαχοι μας οι Έλληνες, να πούν οι Τούρκοι να επιτεθόμαστε κι εμείς τώρα στους Έλληνες.
0: Ναι.
5: Κάτι τέτοιο. Αυτό ήθελα να πω. Θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν,
0: είναι συνετά τα λόγια σου. Ευχαριστώ, Φώτη.
5: Καλό βράδυ.
0: Σωστό, για. Σωστό, παιδιά. Δεν είναι θέμα ρεπλεπιά και τι φιλοπολεμικές κραυγές ή οι συνεργασίες για να κάνουμε πολέμους. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε, γιατί έχει αποδειχθεί πως οι φίλοι μας έχουν πουλήσει περισσότερες φορές. Τώρα που πες Βελόπουλο. Τώρα που το έχω ξαναπεί, ρε παιδιά. Είμαι σε μια εκπομπή ενός συγκροτήματος που είναι φίλος προσκύμενος προς το Βελόπουλο. Αλλά κακά τα ψέματα, ο πιο συγκροτημένος, αυτός που εκπέμπει πολιτισμό αυτούς τους καιρούς, είναι ο Βελόπουλος. Δεν έχω κανένα κέρδος εγώ, λες και κερδίζω κάτι, ρε παιδιά. Και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό που λέω. Δεν ανήκω σε κόμμα, δεν μου έχει ταχθεί τίποτα, δεν έχω κέρδος κάτι ειδικό, αλλά αυτό που εισπράττω από τον κόσμο και αυτό που εισπράττω παρακολουθώντας τους πολιτικούς αρχηγούς, ο πιο πολιτισμένος, όπως δεν θέλει να το παραδεχθεί, τι να κάνουμε τώρα. Φέρνει ένα πολιτισμό ακόμη και στην ομιλία του. Συγκροτημένος, πανέξυπνος. Γιατί να μην μου αυτά τα προσόντα τα οποία υπάρχει αυτό στον πολιτικό αρχηγό. Και εσείς ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν πάνε να ψηφίσετε την καταστροφή σας, δεν πάνε να ψηφίσετε τη σωτηρία σας, δεν πάνε να ψηφίσετε. Εγώ σέβομαι το αλλού ότι κάνει, ανεξάρτητα από μετά η δημοκρατία έτσι που είναι, με αυτή τη μορφή που είναι, σε παίρνει στο λαιμό της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν πιέζεται κανείς τη διαψηφίση. Ας έχει κάποιον μυαλό, ας κρίνει και ας σκεφτεί τι είναι. Έναν έναν. Πιάστε έναν έναν και βάλτε τι καλά, τι έχει κάνει. Τι έχει κυβερνήσει, δεν έχει κυβερνήσει. Έχει κυβερνήσει λαθεμένα ή όχι. Ο άλλος τι έχει κάνει. Αυτή εκεί πέρα που είναι σε αυτό που έχει μια καλή αντιπολίτευση, αλλά στην τρέλα, σε στυλ, λέει φασίστες αυτούς που είναι, που φασιστικά κινείται κάποιος και μιλάει επί 20 λεπτά. Έλα να μιλήσει 7 και λέει ρε φασίστε, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Το έχω ξαναπεί για την Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει ο λόγος της. Αλλά στην πράξη, όπως δεν μου αρέσει να λέει παντρεμένους άντρες γυναίκα, γυναίκα με γυναίκα και άντρα με άντρα. Δεν μπορώ εγώ να σεβαστώ και να ψηφίσω ποτέ αυτές τις περιπτώσεις. Σέβομαι την, μέχρι ένα σημείο, κάποιον αντιπολιτευτικό της λόγο, δεν με καλύπτει όμως εμένα τίποτα από αυτό που κουβαλάω σαν άνθρωπος, η φιλοσοφία. Δηλαδή, αν πιάσω έναν έναν, γι' αυτό και βγάζω και λέω, τι θέλετε να πείτε, ότι είναι μέσα στα στραβά του κάποιος, ωραία. Ο αυτός που είναι, που ξεχωρίζει, είναι ο καλύτερος. Τι θα κάνουμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
6: Αλό.
0: Αλό.
6: Εδώ Αλή Σαβούρ. Σαλάμ αλέκουμ.
0: Αλέκουμ σαλάμ.
6: Επειδή ακούει και κοντεύει να τρυπήσει κεφάλι.
0: Ναι.
6: Πολύ εύκολα ξεχνάει η Έλληνα. Κάθε δύο χρόνια, 55 χρόνια αλλάζει ψήφο. Λοιπόν, για να μάθετε. Το 74 δεν είναι πολύ μακριά, ρε Έλληνη. Σηκώσατε τα αεροπλάνα από τη Λάρισα για να πάνε στην Πάκη και τότε να το χάσουνε. Είναι αυτά τα 6 δισεκατομμύρια που είχε δώσει αρχηγός Επαναστάσεως. Ψηφίσατε σύνταγμα το 73 για να ξεβρωμίσει το πολιτικό σύστημα και σας είπα χθες ότι βγήκατε με κεριά στους δρόμους. Το Ισραήλ αναγνωρίστηκε όπως αναγνωρίζονται όλα τα κράτη, Σομαϊλάνδη, Αιθιόπια. Κάποτε είχε πάει ο Πατακός στην Αφρική και το σεβόντουσαν όλοι. Σε 7 αφρικανικές χώρες. Οι Σύριοι μας δίνανε τα αεροδρόμια να προσγειωθούν τα F-84 για να κάνανε την άμυνα της Κύπρου, το Αφροδίτη 73. Δεν έχουμε συμμάχους. Μέσα σε ένα μήνα ο Ρετζέπ θα ψηφίσει η θάλασσα να φτάσει μέχρι το Άνω Λος Άντζελες, το Aegean Turk. Τι θα κάνετε, ρε? Με 2 ευρώ θα πουλήσει η Ελλάδα? Θα το πω και λίγο αθλητικό για να καταλάβει και κάποιοι. Φτιάνει ομάδα δικό σου με Ηνωμένα Έθνη. Φτιάχνεις οικογένεια με δικό σου παιδί. Γαμπρό θέλω Έλληνη. Αλλά κράτος δεν έχεις, ούτε εθνική ομάδα έχεις. Τελευταίο στον κόσμο. Τώρα όλοι παρακολουθείτε όλα. Ζάμπια, Κόγκο, παγκόσμιο κύπελο και η Ελλάδα είναι όξο. Με βολική κλήρωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί. Η Ελλάδα όξο. Λέτε για την Ουκρανία. Υπουργό Εξωτερικών είναι ένα δικηγόρο που πούλησε τους Έλληνες στη Λίβη. Δεν το λέτε αυτό. Τους ψηφίζετε όμως. Οπότε καλά τα κάνουν. Σκοτωθήκαν Έλληνες πάλι σε φέρετρα. Πώς να πολεμήσουνε. Τους κάψανε δηλαδή. Καθώς άφησε αυτοδικηγόρο από την Κέρκυρα και τον κάνατε υπουργό άμυνας, που δεν ξέρει καν τι σημαίνει στρατός. Πρωθυπουργό ένα που έχουμε το κάσους μπέλι. Και στελεοβίδες, βλήματα, μέσα από το χαμπουζομάγαζο και το κοινοβούλιο. Τους στείλατε εσείς. Και για να το πω και λίγο αριθμητικά, μετά την αντεπανάσταση του τέος Γλίξπουργκ το 1968 από το Φλεβάρι, η Ελλάδα να πήγαινε σβίου. Γιατί ήταν Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Κορόιδο υβρίδια. Καλό βράδυ, ρε.
0: Καλό βράδυ. Δεν μας αρέσουν πολλά από αυτά. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλει κουβέντα βέβαια το καθένα από αυτά. Αλλά θέλει πολύ μετά, πρέπει να έχεις επιχειρήματα για να αντικρούσεις πολλά από αυτά που λέει ο φίλος μας υποδιόμενος Πακιστανό ή Μουσουλμάνο τι κάνει που αλλάζει τη φωνή του καταπληκτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε 2-17-18.000 2-17-18.000. Πολύ τρόμο ρε ρίχνετε. Ρε τα κανάλια, τι τρελό πράγμα είναι αυτό ρε. Τι κάνουν τον κόσμο να πηγαίνουν στις παραλίες, να φοβουλάγω κέφαλους και τέτοια. Δάκωσε λέει μία στην καροτίδα. Άκου τρέλα ρε σήμερα τα κανάλια. Δάκωσε λέει, για να μπω ποια κανάλια το λένε και το λέω ολοκάθαρα καροτίδα. Και ξέρεις τι είναι, μία μικούλα. Τα οποία λαγοκέφαλα δεν έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα. Ήθελα να ξέρα για να δείτε πως είναι φτιαχτά όλα. Πού βρίσκουν τα βίντεο εκείνα. Τα οποία λανσάρονται μέσα από το διαδίκτυο από όλες τις πλατφόρμες. Λαγοκέφαλοι να δαγκώνουν κονσέρβες και να τις κόβουν κομμάτια ή κουτάκια, κοακόλες και διάφορα. Πού τα βρίσκουν αφού δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι εδώ. Και τι, κρατάνε το κουτάκι με πένσα και δαγκώνει ο λαγοκέφαλος. Ποιος Έλληνας έχει κάνει αυτό το γύρισμα, για να μην πω τίποτα γιατί δεν είναι Έλληνας. Ποιοι είναι αυτοί που τα ρίχνουν επίτηδες για να τρομάξουν τον κόσμο. Πόσοι λαγοκέφαλοι έχουν φάει ανθρώπους. Τι είστε εσείς, δεν τρόμο για το λαό να μην μπορεί να πηγαίνει. Λέω, άλλος δεν πάει. Εγώ έχω γνωστούς φίλους, όχι φίλου κολλητούς. Φίλες γύρω-γύρω. Όπα, δεν θα πάω, λέει το παιδί μου. Όπα, κακλαμάνι λαγοκέφαλος. Τι κάνει τον κόσμο που τον έχει τρομάξει. Δεν φτάνει όλα τα άλλα που τραβάει. Τα χάει λαγοκέφαλος και έχετε μέσα 5 χρόνια 2 κρούσματα. Εμένα τη μάνα του παιδιού μου στη Λευκάδα, πριν από 4 χρόνια 5, όταν είμαστε μαζί, έρχονται κάτι ψαράκια και κάνουν δαγκόν πάνω στο κάστρο της Λευκάδος. Λαγοκέφαλοι ήταν. Τι ήτανε. Και έβγαλαν αίμα. Και μάλλον κάποια στιγμή μια γυναίκα λέει: και εμάς τα παιδιά μου, μας τα χτυπήσαν, λέει αυτά. Και παπ, λίγο αιματάκι. Και λέω: βρέστε, έχετε πουθενά ένα νούμερο να βάλετε. Τότε πώς έχετε τρελαθεί. Κάτι ψαράκια τα οποία λαγοκέφαλοι θα ήταν. Μιλάμε, έκαναν τρύπ, έβγαλαν αίμα. Σιγά το σπουδαίο, ρε. Άκου, λέει, τη χτύπησε στην καροτίδα. Και άμα δείτε, παιδιά, δεν πήγε εκεί. Πήγαν 2-3 φίλες εκεί στο νοσοκομείο. Τις βάλανε λίγο ένα πηματάκι πάνω. Είναι κάτι ψαράκια. Και το λέω ηρωνικά λαγοκέφαλοι και στη Λευκάδα, γιατί κάνανε τσίμπημα και βγάζαν αίμα. Τι έγινε τελικά, πρέπει να το κάνετε πω, τι συμβαίνει. Πέσανε καρχαρίες και δαγκώσαν άνθρωπο. Είναι φοβερό ρε αυτό που έχετε. Μην τσιμπάτε ρε παιδιά, μην τσιμπάτε για να μην σε περνάνε το φόβο που θέλουν να σας περάσουν. Κάντε ό,τι μπορείτε, κάντε τη δική σας άμυνα. Αλλιώς είστε έρμεα. Έβλεπα σήμερα στην καροτίδα και έλεγα εκεί τα κανάλια, ρε. Τη δάγκωσε, λέει, στην καροτίδα. Τελικά την πήγανε και στο νοσοκομείο. Τη βάλανε μια λιφούλα σαν σε μίγα από πάνω. Πώς το λέμε εκεί, εμέ. Τι έγινε. Ήθελα να ξέρα τα βίντεο με την πένσα που βάζουν τα κουτάκια και τα δαγκώνε λαγοκέφαλοι. Να βρεθεί ένας στην Ελλάδα να μας πει ότι το γύρισε αυτός. Να βρεθεί ένας και να μας πει ότι. Άρα τι είναι. Έρχονται έτοιμα βίντεο που εξυπηρετεί φαίνεται ακόμη και εδώ τον τρόμο και τον λασάρουνε και κάνουν αυτό το παιχνίδι που κάνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη γραμμή αφού διαβάσω. Ηλία μου, λαγοκέφαλοι υπάρχουν στην Ελλάδα, υπήρχαν κυρίως στην Κρήτη, αλλά δεν επιτίθενται τόσο εύκολα σε ανθρώπους. Καταφωνεί, λες και είναι ο φίλος μου, με παρεξήγηση που λέω καταφωνεί και γάιδαρος φίλε, που μου γράφει αυτό που λέω κι εγώ. Είναι δυνατόν ότι τα τρέλα λαγοκέφαλοι και έχουν, δεν πάνε οι άνθρωποι να κάνουν μπάνια. Προχθές από τις ειδικά φώναξε το λουτράκι λαγοκέφαλος. Και πήρα τα κανάλια να πάνε όλα τα κανάλια και τελευταία στιγμή δεν ξεφτυλιστήκατε. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Ηλία, η Μαρία από Αρτέμιδα, είμαι, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Μαρία.
3: Θα πω κάτι, γιατί είχα πει για το λαγοκέφαλο, το έκανα το μπάνιο μου. Δεν έχεις πονηρευτεί το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά φτάσανε μέχρι την Τίνο της Τουρκίας?
0: Ναι. Είδε, για να κάνει για τάμα.
3: Κατάλαβες. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι? Να φοβήσουν όλους εμάς να μην πηγαίνουν ούτε οι αλληλείς να ψαρεύουν.
0: Μα καλά, δεν φοβούνται οι ψαράδες. Μας πήρε ένας ψαράς προχθές από το Πόρτο Ραφτ και λέει: 10 χρόνια είμαι ψαράς, βγαίνω τόσα χιλιόμετρα. Τον περιμένω ξαναπάρει το παιδί αυτό. Δεν έχω δει ποτέ λαγοκέφαλο.
3: Δεν καταλαβαίνεις, Ηλία. Πονηράτζα είναι αυτό. Να τρομοκρατηθούμε όλοι εμείς, να κλειστούμε στα σπίτια μας, έχουμε τη μιζέρια μας.
0: Τι είναι αυτή η τρέλα, ρε.
3: Όχι, ξέρεις, βρε Ηλία, και θα πάρω και το βιβλίο, το Γολγοφά, γιατί δεν αντέχουμε.
7: Και διάβασε
3: τον Αγίο Κοσμό τον Τολό.
0: Έσκε στην Αγγελική χαιρετισμούς.
3: Την ακούστε.
0: Να είσαι καλά, Αγγελική μου, να είσαι καλά.
3: Να πάρεις τον Άγιο Κοσμό τον Αντολό να το διαβάσεις εσύ προσωπικά.
7: Να πεις μέσα.
3: Και τι εξηγεί, ήταν επί Τουρκοκρατίας.
0: Θα πάρει ο ένας τον Κοσμά τον Αντολό και ο άλλος τον Αμαρτωλό.
3: Εγώ θα το πάρω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό βιβλίο από ό,τι κατάλαβα. Και έπιασα κι άλλα νόηματα με βάση αυτά που είπε. Είχα σκοπό, το συζητάγαμε με τη μητέρα μου.
0: Λοιπόν, άκου κάτι, ρε Μαρία, δεν το λέω για επίδειξη, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί θα μου τη σπάσει τον αέρα και να πιάσει τα δάκια. Αυτό το σημείο, αυτή η γυναίκα, έχω εκλεκτού. Σας ευχαριστώ όλους. Αυτή η κυρία Γεωργία, ούτε την ξέρω ποια γυναίκα είναι.
3: Και
0: παίρνει χθες και λέμε: πιάνουν, λέει, τρέχουν τα δάκρυά μου την ώρα που διαβάζω τη σκηνή αυτή. Και λέω: μα τι διάλογο, την ίδια φιλοσοφία, την ίδια ψυχή έχουμε.
3: Αυτό άκουσα, και επειδή και η μάνα μου είναι πονεμένη μητέρα.
0: Τι να σου πω.
3: Και επειδή και είμαι μια πονεμένη αδερφή. Το συζητάγαμε, θα κατέβω κάτω να το παραγγείλω τέλος του μήνα για να μου το φέρουν να το πάρω.
0: Τι είναι, σου πω, σου λέω, είναι δεν όχι, το γράψω εγώ, άσε μην πω τίποτα.
3: Είναι εκδόσεις Όστρια, το ξέρω, μην ανησυχείς.
0: Εκδόσεις Όστρια είναι, ναι.
3: Εγώ δεν χρειάζομαι να το εξηγήσει, τα πιάνω εγώ αυτά.
0: Να σε καλά, ρε Μαρία, να σε καλά.
3: Αλλά θέλω να σου πω.
0: Ναι, κάτι πήγε να πεις, τους διέκοψα το μεταλλαγοκέφαλος και τέτοια.
3: Ναι, πονηρέψου τι πάνε να κάνουν. Να βάλουν τον κόσμο μέσα στα σπίτια να κλειστεί και να παίρνει τη θάλασσα ο Τούρκος. Και να παίρνει τη θάλασσα, έφτασε στη Μεγαλόχαρη. Εχθές άκουγα τον Κωνσταντίνο, τον Μπογδάνο. Mm. Λέει, δεν φοβηθήκαν την Παναγία. Αλλιευτικά δικά τους, τουρκικά. Έλεος. Και να
0: τους βγάλαμε με ζεδάκι και στην παραλία. Τους βγάλαμε με ζεδάκι και τέτοια.
3: Εμείς έχουμε βρει ένα έτσι καφέ ωραίο. Σε προσκαλούμε όποτε θέλεις, φέρε τη μιλία. Αλήθεια, αδερφικά.
0: Να σε καλά, ρε Μαρία, το ξέρω αυθόρμητα και σε ευχαριστώ, ρε, με τιμάει. Τι μου λες τώρα, μου εξηγείς.
3: Αυθόρμητο παιδί είμαι, δεν είμαι.
0: Άσε τώρα, να σε καλά.
3: Ναι, φέρε τη δημιλίσσα να κατέβουμε κάτω πρωί, ξέρεις τι ωραία που είναι.
0: Μαρία, που είπε πως είστε?
3: Αρτέμιδα, στη Λούτσα.
0: Α, είπες Αρτέμιδα κάτω, ναι.
3: Στην αριστερή, στην παλιά.
0: Ναι, εκεί που έμενε, δεν ξέρω, στο είχα πει μια φορά. Εκεί που έμενε ο Θεός χωρίς τον Γιάννης, ο Φλωρινιώτης, ε.
3: Ο Φλωρινιώτης και η Μυρίκα Καλατζοπούλου μένει στην Αρτέμιδα, νομίζω τώρα δεξιά Λούτσα.
0: Και μένει και η εκλεκτή πολύ φωνάρα αυτή, είναι και η Λίτσα της Σακελαρίου εκεί.
3: Έμενε εκεί, ήταν Σακελαρίου.
0: Μένει εκεί, ναι.
3: Άκου
0: τώρα ποια είναι η Λίτσα. Η Λίτσα πήγαινε σε κάτι ταινίες, τη βλέπουμε. Δεκαετία του 60.
3: Ταινίες, ναι.
0: Αυτή η φωνάρα που πήρε και φεστιβάλ Θεσσαλονίκης βραβείο.
3: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Λίτσα, Λίτσα.
3: Λίτσα.
0: Όχι, Θεός χωρίς την Ρίτα.
3: Όχι, Λίτσα, η Ρίτα έφυγε.
0: Λίτσα, σε κρυφτό.
3: Έχει πάρει μεγάλη, δηλαδή φέρε τη δημιλία.
7: Είναι πολύ ωραία.
3: Και καθόμαστε, αφού μπήκα, είχα πάει για μια εξέταση αίματος το πρωί. Και μετά, εμείς όταν κατεβαίνουμε και κάνουμε, ξέρεις, το κάνουμε American Bar.
0: Ναι,
3: πάμε.
0: Ναι.
3: Στο καφέ πίσω, ούτε κίνηστε τίποτα, σχεδόν άδεια ήρεμη παράλια. Πάω, ρίχνω το μπάνιο μου,
0: καλά
3: η
0: κάνεις.
3: Μαμά δεν μπήκε ακόμα. Καθημερινή όμως, δεν πάω Σαββατοκύριακα.
0: Καλά κάνεις, γιατί θα τυραννιέσαι Σαββατοκύριακο, ναι.
3: Ω,
8: Όχι, δεν είναι γιατί θα τυρανιέμαι. Γίνεται, έχει πολύ κόσμο.
0: Αυτό
8: και
0: λέω.
8: Όχι, θέλω.
0: Αυτό λέω.
8: Ναι, ναι, το πάω πρωί και μετά παραγγείλαμε και ένα κλαμπ σάντουιτς με την Αγγελική. Και εκεί που είναι το αρθεντικό που είναι στη δεξιά πλευρά με το που μπαίνει.
0: Άμα δηλαδή, είναι, θα σου το πω, θα σου το πω όταν πρόκειται να έρθω. Να σας πω
8: το
0: που
8: τηλέφωνο μου το βλέπει ο Μπαρμπαρής.
0: Να είσαι καλά. Να σου πω κάτι. Πάντως χαίρομαι που είσαι αγαπημένη με την Αγγελική, είστε μια χαρά, ε.
8: Κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαι αγαπημένη με την Αγγελική και χρόνια ήμουν αγαπημένη με την Αγγελική, όπως ήταν και τα αδέρφια μου αγαπημένα με την Αγγελική.
0: Μπράβο.
8: Και με τον παπά.
0: Μπράβο.
8: Άσχετα τον παπά να μεγάλος. Ειδικά ο αδερφός μου ο Λευτέρης, τον μεγάλωσε ο μπαμπάς μου. Από τον πρώτο γάμο που ήταν ο Λευτέρης.
0: Μπράβο.
8: Πατέρα του έλεγε τον μπαμπά μου και η κόρη του παππού τη θεωρεί το. Τον πατέρα μου, δηλαδή τον βρήκε 2 χρονών τον αδερφό μου και τον είχε το παιδί μου και το παιδί μου.
0: Μπράβο.
8: Μη μου τον πειράζεις, μη μου τον κάνεις, μη μου... και τα θεωρούσε και τα πιο ευαίσθητα παιδιά, το Λευτέρη μας και τη Χριστινούλα μας. Και ο Λευτέρης και η Χριστίνα είχαν τρομερό δέσιμο.
0: Πόσα αδερφιά είσαι όλα μαζί ρε Μαρία, τι με
8: βρέθηκε. Ήμασταν 3 παρά λίγο 4, αλλά έχασε ένα παιδί μαμά μου. Της το βγάλανε νεκρό από βλακεία των γιατρών. Στη Γένα. Ήταν 9 μηνών. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει.
0: Ναι, αφού, ό,τι,
8: εντάξει ό,τι να γίνει, είναι να γίνει.
0: Φαίνεται.
8: Αλλά λατρεία ο πατέρας μου με τον αδερφό μου και ο αδερφός μου με τον πατέρα μου. Του λέω, το πατέρα του το γνώριζε. Δεν κατάλαβες.
0: Μπράβο.
8: Το γνώριζε κανονικά. Αλλά ξέρεις πως τον έλεγε και τη μητριά του. Γιατί βαίνανε και τη γκόλ. Αλλά οι αδερφές του είμαι... Εμένα, εγώ 40 χρονών ήμουν, 42. Και ξέρεις τι μου έλεγε. Ξέρεις τι μου έλεγε. Γιατί τώρα είμαι 52. Να σου πω μου λέει. Λέω τι θες. Τι μου το φοράς αυτό το κοντό. Φρέκ παράτα με. Κοντό δεν εννοούσε. Μέσα στο... μέχρι το γόνατο. Έλα θα μου πεις, εγώ σας φώναζα τώρα, συμφωνάζεις εμένα.
0: Είναι πιο παλί, ξέρεις, ήταν λίγο πιο συντηρητική. Μαρία
8: καλά
0: μου.
8: Συντηρητικός ήταν ως προς αφορά της από τα αδέρφια του. Αλλά γενικώς, και, βέβαια και η ανιψιά μου, δεν μπορώ να πω, λατρεύει την Αγγελική.
0: Ωραία, ωραία.
8: Αυτά.
0: Μαρία Αγγελική, καλό σας βράδυ.
8: Ζήτα το από το Θοδωρή.
0: Ε?
8: Ζήτα το από το Θοδωρή για να φέρει τη δημιουργία.
0: Εντάξει, να είσαι καλά Μαρία. Ωραία, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
9: Ναι.
0: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, η Ζωή με ηλία.
0: Γεια σου κυρία Ζωή.
9: Καλά είσαι.
0: Να είσαι καλά Ζωή.
9: Να σου πω και το άλλο.
0: Το?
9: Εσύ μόνο άκουσες ότι δάγκωσε γυναίκα στο, στο λαιμό.
0: Ναι.
9: Ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ άκουσα και ότι στην παραλία της Πάτρας δάγκωσε ένα σκυλί, λέει, και αμέσως πέθανε το σκυλί.
0: Καλά. Δεν το δάγκωσε το σκυλί. Λένε ότι το σκυλί έφαγε ένα λαγοκέφαλο. Τον είχαν φτιάξει μπριζόλα. Τον είχαν φτιάξει ψισταριά και το έφαγε. Τι να πω ρε Ζωή.
9: Πω.
0: Μη φοβάστε, λαβαίνετε τα μέτρα σας, προσέχετε
9: θα
0: μεν.
9: Τρελαθούμε.
0: Αλλά όχι όμως αυτά τα τρελά που έχουν βγάλει τώρα.
9: Δάγκωσε λέει το σκύλο, ο λαγοκέφαλος, στην παραλία της Πάτρας και αμέσως λέει ο σκύλος πέθανε.
0: Τον έφαγε σου λέω. Έφαγε λέει ο σκύλος το λαγοκέφαλο και ήταν τοξικός και δεν το χώνεψε και πέθανε. Είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό λένε. Τώρα τον τίμασε κανείς του σκύλου το λαγοκέφαλο, τον έκανε ψητό, δεν ξέρω εκεί σε κανένα τι κάνει, δεν ξέρω.
9: Εσύ άκουσες άλλο κανάλι, εγώ άκουσα.
0: Άστο, μαζί τα ίδια ακούσαμε. Λοιπόν.
9: Πω. Αυτό είχα να σου πω, Ηλία, για να γελάσουμε και λίγο.
0: Να είσαι καλά και σου έχω ξαναπεί τη φωνή σου, έτσι. Πω, ρε,
9: ναι.
0: Την κρέα.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ. Πόρη, σαν να ακούω. Έλεπα από το φίλο μου του Αλέξα του Αρβανίτη, που έλεψε και το τη μουσική στο Κολοκοτρώνη που είναι τραγουδιστή που είναι πιο έμπειρος, να πει αν ήταν αυτή η φωνή. Εσύ ήδη όποτε ακούω αυτή τη γυναίκα νομίζω ότι μιλάει, επειδή μίλαγα πολλές φορές τηλέφωνο με την Θεοσχολέστηνα, τη μεγάλη Γκρέι, πέρα από τις εκπομπές που της έκανα, την εκτιμούσα ιδιαίτερα. Και θυμάμαι πόρο που παίρνει αυτή η γυναίκα, νομίζω πως είναι με το ψύχο η φωνή της. Κάνει το κόψιμο της Γκρέι. Όποιος ξέρει καλά την Γκρέι, ας με πάρει να μου πει. Και θυμάμαι η Γκρέι, ρε παιδιά μου, έλεγε η Λία, μου έχω μια κούκλα εγγονή. Θα βγει στο τραγούδι. Λέω, έλα, ρε. Ναι, μου λέει, μια μέρα στη φέρω να κάνουμε εκπομπή. Ναι, ρε, και τη μου λέω, πότε θέλεις. Και εννοούσε την Αγγελική, την Ηλιάδη. Το έλεγε με τόσο καμάρι, φωνάρα, μου λέει, και κούκλα, κούκλα. Και μετά από αυτό μου το έλεγε τώρα η Κέτη το 91. Το 92. Δεν είχε βγει η Ηλιάδη στη δουλειά της να είναι καλά και να πηγαίνει καλά, γιατί είναι και εμφανίσιμη και καλή φωνή. Ίσως να έχει πάρει και το DNA. Λοιπόν. Πάμε σε τη σχέτη Γκρένο. Λοιπόν, 2-10-7-18.000. Ελάτε, παιδιά. Κουβεντούλα εδώ. Εγώ να υπενθυμίσω 12 με 1 τα μεσημέρια. Εδώ στο Ράδιο Μάχη ο Κυριάκος Σοβελόπουλος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αξίζει να προσέχετε το λόγο του. Προσέχετε. Και οι πιο δύσπιστοι. Και οι πιο αρνητικοί απέναντι στον κάθε Βελόπουλο. Προσέξτε να δείτε πως θα ταυτίζονται σε λίγο οι γνώμες όλου του κόσμου για αυτά που πρεσβεύει. Εγώ σέβομαι το κάθε κόμμα, ξέρω πως σε κάθε κόμμα υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι, απλώς πνίγονται μέσα στους, δηλαδή υπάρχουν κόμματα που λες εδώ θα είναι προοδευτική και είναι λιγότερο από ό,τι περιμένεις, εδώ θα είναι συντηρητική και είναι περισσότερη προοδευτική, εδώ σε αυτό το μεγάλο κόμμα θα είναι πολύ καλή, όχι και είναι πολύ λιγότερη, πνίγονται οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν σε κάθε κόμμα καλοί άνθρωποι και που θα πονάγανε για το λαό και να κάνουν κάτι άλλο. Απλώς πνιγούνται, δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, γι' αυτό λέω το ότι παρακολουθείτε, προσέχετε και βλέπετε κατά πόσο αυτά που λέει ο Βελόπουλος είναι πραγματικά σαν να τα λέει η πιο, αυτή τη στιγμή, του πιο σωστού και ορθολογιστή Έλληνα. Το μυαλό. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
10: Ναι.
0: Καλησπέρα.
10: Κυρία Κακλαμάνη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
10: Σήμερα γιορτάζει Λευκάδα.
0: Α, έχεις δίκιο.
10: Είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Καλά λες, και κάτω στο Βλυχό, ε.
10: Βεβαίως, και μάλιστα όταν ήμουν στη Λευκάδα και έμενα στον Ιδρύ, είχα πάει διακοπές.
0: Ναι.
10: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κακλαμάνη, με τους κοντινούς μου. Έφευγα από τον Ιδρύ και πήγαινα κολυμπώντας στην Αγία Κυριακή.
0: Έλα μου, στο νησάκι εκεί, ε.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι βοήθειά σας και βοήθεια όλου του ελληνικού λαού και καλή φώτιση για την ψήφο του κυρίου Βελόπουλου.
0: Μ' ακούσατε? Το όνομα. Λέω. Το όνομα.
10: Λέγομαι Μαρία και είμαι από τον Ταύρο.
0: Ω, κυρία Μαρία, μιλάμε για πρώτη φορά.
10: Έχουμε
0: ξαναμιλήσει. Να σου πω τώρα,
10: ναι.
0: Στη Λευκάδα τι έμενες πολύ, τι εννοούσες?
10: 20 μέρες διακοπές έκανα.
0: Α, γι' αυτό τα ξέρεις εκεί, ε.
10: Βέβαια.
0: Να σου πω
10: βέβαια,
0: κάτι,
10: βέβαια.
0: Μαρία μου, συγγνώμη, μιλάω ελληνικό, το ίδιο μου κάνει, καταλαβαίνεις το. Δεν
10: έχω πρόβλημα.
0: Έτσι, κύριε, άκου τώρα. Αφού έκανες 20 μέρες, δεν πρόκειται να μην ανέβηκες λίγο μετά. Είδες το βουνό από πάνω, όπως βλέπεις κάτω το Βλυχό που είναι σαν ένα καρποστάλ.
10: Βεβαίως,
0: σαν μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, δεν κινείται τίποτα με τα κατάρτια με τον Αγία Κυριακή απέναντι. Τι ξυγκλονιστικό πράγμα είναι αυτό.
10: Φοβερό, φοβερό. Είχα πάει και στη Βασιλική. Στη Βασιλική, στη Λευκάδα είχα πάει. Πολύ ωραία και εκεί.
0: Άλλο από εκεί, βέβαια, βέβαια.
10: Βέβαια, ωραία, ωραία μέρα στη Λευκάδα και καλός κόσμος, καλοί πατριώτες.
0: Πιστεύω ότι είναι ψηλό. Ευγενικοί άνθρωποι και καλοί, δεν πάνε να κλέψουν πολύ να κάνουν εκεί. Τα μαγαζιά τους λογικά είναι, ναι.
10: Όχι. Είναι κύριοι και κυρίες.
0: Ναι, ναι, το πιστεύω.
10: Ναι. Πήγα και στο Μεγαλύσι.
0: Εκεί δεν έχω πάει, τόσο ωραίο είναι.
10: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Είχα πάει με τους γονείς μου, είχα κάνει διακοπές 20 ημέρο.
0: Ναι.
10: Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ, βοήθειά σας η Αγία Κυριακή και καλή φώτιση σε όλους.
0: Να σε καλά, κυρία. Καλό σου βράδυ, είμαι, κυρία Μαρία μου. Καλό σου βράδυ.
10: Για την ψήφο του κύριου Βελόπουλου, καθώς και για τον κύριο Χίο. Αν βάλει υποψηφιότητα ο κύριος Χίος, θα το ψηφίσω και τον κύριο Θερέτη.
0: Ωραία. Και έχω ξανακούσει, μου έχετε πει για αυτές τις επιλογές που, που λες τώρα εσύ. Έχεις ναι, δίκιο. Είναι δυναμικές φωνές, όχι ως αυτό το ιδιαίτερο που είναι, όχι ο, από πάνω σε λέτης άλλο, σωστά και καλά
10: ο
0: λες.
10: Λάχος, ο κύριος Λάχος, εξαιρετική είναι.
0: Είναι πολύ, πολύ, πολύ, όπως και το ανατριπτικό και δελτίο με το φοβερό τον κύριο Παπακυριακόπουλο, τον Αντρέα που κάνει καταπληκτική εκπομπή,
10: ναι.
0: Είναι ευγενικός. Να είσαι καλά.
10: Και εσείς εξαιρετικός, σαν Λευκαδίτης.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ναι.
10: Εύχομαι η Αγία Κυριακή να δώσει φώτιση σε όλους.
0: Ήρθε παντού. Να είσαι καλά, κυρία, να είσαι καλά, Μαρία μου. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε αλλαγή της ώρας. Δευτερόλεπτα και γυρνάμε για τη δεύτερη ώρα εδώ. Πάμε.
11: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Καγλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής και ερχόμαστε στην επόμενη γραμμή να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, ενώ ο γιατρός μας, η Αθηνά μας λέει όντως φωνή και την Γκρέι. Όταν έκανα μία παρατήρηση, παιδιά, κάποια μέρα λέω τη διακινδυνεύω, αλλά έτσι ήταν. Λέω, αν το κανείς είχε προσέξει τη και την Γκρέι, τη μεγάλη μου αυτή τραγουδίστρια, και μου λέει τώρα και γιατρός ακριβώς αυτό που έχουμε πει για την κυρία. Που είχαμε την κυρία Ζωή που παίρνει κάθε τόσο και έχει εκείνη τη σπαστό. Μπορεί να το καταλάβετε. Έτσι, όσοι το έχετε προσέξει, όπως τη γιατρό μας. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Αθανάσιος.
2: Γεια σου, Αθανάσιε.
4: Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στους Κυριάκους μας.
2: Κοίταξε σήμερα.
4: Παλιά είχαμε πολλούς Κωνσταντίνους, τώρα έχουμε δύο Κυριάκους.
2: Ναι. Αλλά
4: δύο
2: οποίοι θα διεκδικήσουν και την Πρωθυπουργία. Λοιπόν, άκου τώρα. Σήμερα όμως δεν ξεχάστηκα εγώ το Βελόπουλο. Αλλά είδα το Βελόπουλο να λέει ότι εγώ δεν είναι την ημέρα εκείνη. Σήμερα. Είναι κάτι Σεπτέμβριο ο Κυριάκος. Ο Μητσοτάξης που είπαμε τώρα να είναι καλά και αυτός. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Θα γίνει μονομαχία δύο Κυριακών. Να θυμάστε.
4: Οπότε άμα είναι έτσι, εντάξει, είναι χώρια.
2: Λοιπόν. Δεν νομίζω να είναι σήμερα πάντως για τους Κυριάκους. Είναι για τις Κυριακές.
4: Όχι, είναι και Κυριακή, ψάχνει να δείτε.
2: Σίγουρα. Να μας πάρει κανένας Κυριάκος.
4: Έτσι.
2: Ωραία. Για προχωράμε, Αθανάση.
4: Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Ρωμά.
2: Ναι.
4: Εκτός ότι έχουν ξεκάνει τα κημητήρια και κάνουν τα χίλια μύρια. Πέρασε τα ψηλά και ο κύριος Στέφανος να το ψάξει λίγο με τον Υπουργό Υγείας. Που στείλανε μια γυναίκα που δούλευε σε νοσοκομείο με κεφαλικό ή έφραγμα και ο κύριος υπουργός, καλά κύριος, πήρε τη θέση των Ρωμά, μάλλον πρέπει να παίρνει ψήφους, αλλά δεν ακούστηκε αυτό. Τέτοια πράγματα που είναι όντως τρομοκρατία, περνάνε στα ψηλά και δουλεύουμε συνέχεια τους βλαγοκέφαλους. Να βάλουν φήμουτρο στα σκυλιά, να μην τρώνε τους λαγοκέφαλους, να τους βάλουν και γυαλιά να βλέπουν το βυθό, όταν δουν λαγοκέφαλο να φεύγουν.
2: Με κάμερα, με κάμερα, Θανάσιε.
4: Έτσι.
2: Να τους έχουν πάνω στο σκυλί ή ένα ντρόν.
4: Τώρα θα μπει και το GPT, η τεχνητή νοημοσύνη και θα δουλέψουν όλα τέλεια, κύριε Ηλία. Το έχουμε τελειώσει, κύριε Ηλία, αλλά εντάξει τώρα, το χρήμα που έχουν πάρει τα παλικάρια για να μας λένε αυτό το πράγμα που το λένε οι ειδήσεις και κάτι διαφημίσεις από την περιβόητη ΔΕΗ και όχι μόνο, να κάνεις εμετό ένα πράγμα, δηλαδή παίζουν πολύ πολύ πολύ άσχημα με την νοημοσύνη μας. Καλά είναι τα παλικάρια, αλλά μάλλον θέλει και ο λαός, άμα ο λαός είναι βοηδοκέφα, μην βρίζω τα βόηδια τώρα, τέλος πάντων. Άμα ο λαός έχει κάποια θέματα, τον πάνε με τα νερά του και του αρέσει.
2: Δεν είναι άδικο, αφού είναι και αυτός άρετη και φέρεται από εδώ και από εκεί.
4: Καλή δύναμη, κύριε Ηλία.
2: Ευχαριστώ, Αθανασία μου. Σε ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ. Ή άλλη ένα βίντεο, ρε παιδιά, η οποία έκανε και επίδειξε το βίντεο, ρε. Θα τρελαθούμε, ρε. Ποιος τον γύρισε το βίντεο αυτό? Πώς το έκανε επίδειξη αυτή να τρομάζουν τους Έλληνες? Πήγαινε με ένα κλαδευτήρι

0: μιας Ρωσίδας, λέει. Να τα πιστέψουμε αυτά ή και αυτό κανένα φτιαγμένο βίντεο. Ή έπεσε την αντίληψη σε εσάς να μου πείτε ακόμη και από πού κατάγεται και τι είναι κάτι που μπορεί εγώ να μην είμαι πληροφορημένος και να δείξαν ειδήσεις. Πάντως έδειξε ένα κάθαρμα μια γυναίκα αλήτησα που γύρναγε, έκανε το πλάνο, κοίταγε να δει. Πάει όλο το σώμα. Ντυμένη όμως παράξενα. Δεν θα πω τι, αν μην νομίζω το πάω σε στυλ ξένους και τέτοια. Έτσι, για να μου πει κάποιος, παιδιά, αν στις ειδήσεις εγώ είμαι αδιάβαστος πάνω σε αυτό το θέμα. Τι ήταν αυτή η κυρία η οποία έκανε μαύρη τη ζωή μιας Ρωσίδας, λέει, της γυναίκας, που κάτω στην Κρήτη έγινε αυτό. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως κάθε μέρα, μπες και πες, που μπαίνετε και λέτε τα διάφορα που είναι εμπειρία για τον καθένα μας. Εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για να παλύνουμε λίγο το πνεύμα, παρόλο που είναι κακή κίνηση, αλλά είναι φοβερό σαν, είδατε μία μάγκησα, πιτσιρίκα, 25 χρονών περίπου, μπαίνει ο άλλος μέσα, τραβάει ένα πιστόλι, αρχίζει να πυροβολεί και, αυτή βουτάει μια σουγκαρίστρα και του βαράει στο κεφάλι. Δηλαδή, μαγιά τη, θα μου πει καμιά φορά, δεν μπορεί να λες πω καλά κάνεις, γιατί δεν είναι θέμα παλικαριάς, είναι και θέμα το τσογλάνι αυτό τι ήταν. Μπήκε μέσα ο τύπος, έβγαλε ένα πιστόλι, το ποιότικο πιστόλι να ήταν και μόνο πως βάραγε και στρακαστρίκε να ήταν που λέει ο λαός, ή και αεροβόλο να ήταν, βούτυξε η άλλη την βούτυξε την σφουγγαρίστρα και του ρίχνε στο κεφάλι και τον έδιωξε. Πάμε στη γραμμή. Ωραία, θα πάμε παιδιά σε λίγο. Ήταν ωραίο αυτό το πλάνο που είδα εκεί από κάμερα, όχι κρυφή, κάμερες που υπάρχουν στα καταστήματα. Και η πιτσιρίκα είχε, ήταν τσαμπουκαλού. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα, κύριε.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη μου, γεια σου Μιχάλη.
1: Θα είμαι λίγο σκληρός απόψε.
0: Ό,τι θες.
1: Ασχολούμαι πολύ με τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που παίζονται πολλά στην περίφημη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι αρκετός κόσμος, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι χαζός ή ανόητος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το πιστεύω. Απογοητευμένος, ναι. Χαμένος μέσα σε ανούσιες επιλογές, ναι. Χαζός όχι. Καταλαβαίνουν ότι στην παγκόσμια κατάσταση έχουν αλλάξει πολλά.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζουν όλα που λένε.
0: Βέβαια.
1: Ένα από τα πράγματα που αλλάζουν, πρέπει να το έχουν πάρει είδηση τουλάχιστον οι αρμόδιοι, η Αμερική αποσύρεται από την περιοχή. Στο πόδι της αφήνει ποιον? Την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τώρα τι θα ζητήσει η Τουρκία σε ανταλλάγματα και τι δικλείδες ασφαλείας θα μπορούν να έχουν χώρες όπως η Ελλάδα ή η Σερβία ή άλλες χώρες που δεν είναι τόσο φιλικές προς την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το μέλλον της Κύπρου και επίσης ποιο είναι το μέλλον με τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία και Αλβανία, οι οποίες σας μην κοροϊδευόμαστε, και οι δύο και των Σκοπίων και οι τρεις πρόσκυνται στην Τουρκία. Η Βουλγαρία έχει ανάγκη και κόβου, τα Σκόπια έχει συνεργασίας και ανάγκη υψηλής προστασίας, είτε μικρή χώρα, και η Αλβανία εκ παραδόσεως.
0: Η Βαλβανία πάντα φιλοτουρκική και πύλινο ποδαράκι βέβαια. Ποδαράκι τίποτε, νυχάκι της Τουρκίας.
1: Είναι γνωστή η ιστορία της Αλβανίας, του Αλβανικού κράτους από 1916 κλπ. Κλπ. Το θέμα είναι τώρα, σε μια περίοδο που όλα αλλάζουν, που ο μεγάλος, εντός εισαγωγικών, ο μεγάλος προστάτης και ρυθμιστής των ισορροπιών, κλείνει τα εισαγωγικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται σταδιακά από το Μεσόγειο, διατηρούν αυτό που θα λέγαμε την ψηλή κυριαρχία, ξέρετε την ψηλή κυριαρχία, κυριότητα, ψηλή κυριότητα. Αλλά

0: διαχείριση του οικοπαίδου Ανατολική Μεσόγειος περνάει στην απότιμο μου. Φαίνεται τα πράγματα στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία.
0: Και εγώ διαρωτώ με τώρα και τα δάγματα θα ζητήσει η Τουρκία και από ποιο θα ζητήσει τα δάγματα. Δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται ότι το πιο εύκολο βόδι στη... είναι αυτό που λένε. Κάθεσαι να παίξεις μια παρτίδα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Ρίξε μια ματιά γύρω σου και θα δεις ποιος είναι ο ρυθμιστής του τραπεζιού. Και επειδή εμείς δεν είμαστε ρυθμιστές του τραπεζιού, πολύ φοβάμαι ότι τα ανταλλάγματα θα είναι εις βάρος μας.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτό δεν θα γίνει τώρα άμεσα, γιατί θέλουν οι κύριοι, οι ξένοι επικυρίαρχοι, πρώτα να γίνουν οι εκλογές, εν ειρήνη, να γίνει η κυβέρνηση βολική προς αυτούς εδώ στην Ελλάδα και συνεχεία σταδιακά θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τα ανταλλάγματα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η αίσθησή μου. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, αυτά είναι τα συμπεράσματά μου από πολλά διαβάσματα που κάνω. Πάντως καλώ τους συνέλληνες και τις συνέλληνίδες σε γρήγορση. Μην τρώνε τα παραμύθια των στημένων. Δεν είναι απλώς πληρωμένα τα κανάλια, κύριε Ηλία. Είναι στημένα τα κανάλια. Τα κανάλια στήθηκαν για συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, να μην τρώνε τα παραμύθια τους και να είναι σε γρήγορση.
1: Σωστά. Και Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ. Ανέλησες αυτό το θέμα. Δεν το που λες το ότι ανάλαφρα τα άλλα, έκανες εσύ το σχόλιο αυτό. Άμα ρίξουμε βάρος και αλλάξουμε τα φώτα στο κοσμάκι και πάμε γεωπολιτικά, pop-pop, Τουρκία, τραπ και τέτοια, θα ζαλιστούν και θα πούνε σκοτώ να φύγω από το ραδιόφωνο. Ο καθένας έχει να τη θέση. Πώς έκανες εσύ τώρα αυτό που είπες και έχεις δίκιο.
0: Εντάξει. Άποψη.
1: Μην κατηγορώ. Άποψή σου, αλλά έτσι είναι η άποψη όλων. Σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη.
0: Καλή σας νύχτα, κύριε.
1: Καλή νύχτα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ. Γι' αυτό λέω το ότι μην κοιτάτε μια μέρα δεν κάνουμε ένα θέμα. Τι να πλακώσω εγώ, να ξεκινήσω το και να λέω. Ο Τραμπ σήμερα με τον Ερντογάν και να κάνω το μεγάλο αναλυτή, το φέρνει κουβέντα και λέτε εσείς αυτές τις ανησυχίες πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Από Ήλιον Μαρίνος, θα ήθελα να σας πω τρία πράγματα.
1: Ναι κύριε Μαρίνο, μιλάμε για πρώτη φορά.
2: Όχι, για δεύτερη φορά.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Άλλα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να πω τρία πράγματα. Ένα είναι το ΚΚΕ που είναι μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
2: Γιατί το πληρώνουμε αυτό το κόμμα. Ενώ τα παίρνει από τη Ρωσία, τα έπαιρνε. Καταρχήν. Τα παίρνει από τη Ρωσία. Δεύτερον, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μπολάκης.
1: Γιατί κύριος...
2: ο κύριος Μπολάκης.
1: Ο Πολάκης. Έμαθες... Πολάκης.
2: Ναι.
1: Όχι Μπολάκης, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, όπως το λένε αυτόν. Έμαθε στον κύριο Κασελάκη και έριξε στον κόσμο να κάνουν μπούλινγκ.
1: Ναι.
2: Το μπούλινγκ όμως συνεχίστηκε και έγινε και στη σχολεία όλο το χειμώνα. Εντάξει, πάει και αυτό. Ο κύριος Άδωνης που λέει ότι δεν έχει λεφτά να τον εδανίσουμε, που παίρνω 216 ευρώ από το ΚΕΑ, να τον εδανίσω και 50 ευρώ, μήπως θέλει. Το οικοπεδάκι όμως το άνω λιώσα το πήρε.
1: Ποιος ο?
2: Ο κύριος Άδωνης.
1: Α.
2: Ο Βιβλιοπόλης πριν πολιτευτεί, Βιβλιοπόλης ήτανε, και τώρα μου έχει γίνει υπουργός να είμαι υγείας. Που τα έχει ξυλώσει όλα. Όλα. Εγώ ήμουν σε γεννηματά 3 μήνες και δεν είχαν γάζα να βάλουν από στο χειρουργείο. Αυτή την τροπή. Και πήγαινε και έκανε γενιάσεις με τον κύριο Κούλη μαζί του και βάζανε τα ράντζα οι γιατροί κρίνευαν τα ράντζα. Και στο Αττικό και στο Γεννηματά και στο ΣΚΑ και στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
2: Και όλα αυτά τα νοσοκομεία βάζανε οι άνθρωποι τι να κάνουν. Βάζανε κρεβάτια και άλλα. Λοιπόν, ο κύριος Πιτσιλής έχει τάξει εδώ και κάτι μήνες από το 25 ότι θα μας έδινε κάτι λεφτά. Πούντα. Χούντα. Το παντελόνι το φοράει όμως, αλλά δεν φοράει παντελόνι. Κουστάνι φοράει και ο κύριος. Κουστάνι φοράει. Γιατί αν φοράει παντελόνι θα τα είχε δώσει. Τα Χριστούγεννα το 25 και το Πάσχα το 25 έδωσε στο Sky και στον Αντένα και στα άλλα κανάλια, εκτός από εσάς, έδωσε λεφτάκια. Πού τα βρήκε ο κύριος Καλαφούζος τα λεφτάκια? Να μας τα πει. Πού τα έδωσε ο φίλος του, ο Κούλης? Το κατάλαβες, κύριε Ηλία?
1: Ακούω, με προσοχή σε ακούω.
2: Λοιπόν, είδες ότι δεν ξάπτομαι να βρίσκω και αυτά.
1: Όχι, μα λογικά, πιστεύω.
2: Από το 19 έχει κατέβει, ενώ είχε πει η Αγία Γραφή ότι θα κατέβει ο Αντίχριστος, έχει κατέβει από το 19 ο Αντίχριστος. Εδώ στην Ελλάδα μας έχει πουλήσει τρεις φορές. Όχι μία, τρεις. Και φοβίζει τον κόσμο, όπως τα εμβόλια, φοβίζει τον κόσμο να μην πάει στη θάλασσα. Να του δίνουμε λεφτά του πορτοφολά. Γιατί δεν είναι πρωθυπουργός, είναι πορτοφολάς. Και όσοι τον στηρίζουν, καλά να πάθουν που τσέχει κόψει τη σύνταξη. Θα το ευχαριστήσω να τους κόψει, όχι να τους δώσει, να τους κόψει κι άλλα. Για να μάθουν, να είναι ανθρώποι. Γιατί κάποτε βγαίναμε στη γειτονιά και μιλάγαμε και τώρα έχουμε πάλι συνεργές. Πού είναι αυτά τα χρόνια? Αυτό ήθελα από κύριε Ηλία μου.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, και αν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Είναι παλιό βέβαια. Βγήκε Κλεφεράς. Ο Κλεφεράς. Ναι, αυτό που βγήκε λέει ο Κλεφταράς.
1: Δεν βάζω τραγούδια, ακούω τη γνώμη
2: αν
1: σου.
2: Αν το βάλεις, αν βάλεις.
1: Ναι, καλά, σωστά. Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Εγώ αυτό το τραγούδι το χαρίζω στον πρωθυπουργό μας που γιορτάζει.
1: Ωραία.
2: Ναι. Γιατί πήγαινα στην Αγία Κυριακή και πούλαγα απέναντι και πουλάγα γυαλικά και περνάγανε τα γαϊκάκια και πηγαίνανε και προσκυνάγανε ο κόσμος.
1: Πού εννοείς, πού?
2: Στη Λευκάδα.
1: Έλα, Θηριό.
2: Στον Ίδρυ.
1: Να σου πω, δεν είσαι από Λευκάδα?
2: Όχι, εγώ είμαι από Πελοπόννησο, από Τρίπολη.
1: Α, και πήρες και δούλευες εκεί, ε?
2: Φεύγαμε από εδώ με το φορτηγό και πηγαίναμε.
1: Ναι, κατάλαβα. Όπως πάμε σε πάγκο, διάφορες, έτσι, ε?
2: Ναι, αλλά υπήρχαν πολλοί τσιγκάνοι, πολλοί γύφτοι και κλέβανε. Δηλαδή τα βράδια άμα δεν καθόταν σκοπός το πόστο σου, σε κλέβανε.
1: Τι λες, μωρά?
2: Ναι, γιατί η αστυνομία εκεί πέρα είναι μίμο αυτού.
1: Ναι.
2: Ναι. Πρέπει να γίνει πρώτα το εγκλήμα όπως γίνεται και εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, και μετά,
2: και
1: να,
2: μετά να έρθουν. Ναι, μετά θα έρθουν.
1: Δεν το ξέρω αυτό μου λες. Θέλει προσοχή, θέλω να πεις. Γιατί αυτοί δεν θα σταματήσουν ποτέ τελικά τη δουλειά αυτή.
2: Ναι, έτσι γίνεται. Γιατί έγινε ένα ατύχημα σε δικό μου άτομο,
1: ναι,
2: με δίπλα πάγκο. Και τον ταβερνιάρη που έβγηκε με τα μάξι και τον εκτύπησε,
1: ναι,
2: το γύρισε πίσω το αμάξι και ήρθε μετά με τα πόδια ο κύριος και εκεί έγινε και κλεψιά. Κλέψανε και λεφτά και κινητά την οικογένεια.
1: Περίμενε. Έγινε κάτι με ένα αυτοκίνητο και φαίνεται πως εγκαταλείψαν τα αμάξια ή πήγανε και το χτυπήσανε.
2: Όχι. Χτυπάει το αμάξι τον κύριο γιατί ήμουν παρέα.
1: Ωραία.
2: Ωραία, τον ρίχνει κάτω, τον σέρνει.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Και εκεί όπως μαζεύτηκε ο κόσμος, στον Ιδρύ μέσα,
1: ναι,
2: κλέψανε κινητά και λεφτά.
1: Μπορεί και αυτό να πέσε.
2: Η αστυνομία ήρθε μετά από μία ώρα.
1: Και ο τύπος που έκανε, που δεν αποκλείει να πέσε και κάτω, επίτεστα θα το χτύπησε.
2: Ο κύριος, το βρήκαμε τον υπαίτιο, ήταν ταβερνιάρης κιόλας. Ταβέρνα είχε.
1: Ταβέρνα έχει αυτός που έπαθε το κακό.
2: Αυτός που έκανε το κακό, ναι, είχε ταβέρνα.
1: Αυτό που χτύπησε τι ήτανε?
2: Α, σαν και εμένα, ναι, πουλάγε τρανζιστοράκια, κολόνιες, αυτά, πράγματα.
1: Ναι, και ποιοι επεμβήκανε και κλέβανε, ρε?
2: Ε?
1: Και ποιοι επήγανε και κλέβανε εκείνη την ώρα?
2: Εκείνη την ώρα βρήκαν ευκαιρία κάποιοι Ρωμά, το παίξανε κύριοι και βουτήξανε.
1: Αυτό
2: εμείς έμιξε. Κοίταγαμε τον άνθρωπο που είχε ξυθεί κάτω στο Ινάσφαντο και έγινε τι έγινε.
1: Ναι, αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα από την αρχή και δεν στο δώσω να το καταλάβεις. Ωραία, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
2: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ. Λοιπόν,
2: αυτό για τη Λευκάδα, για τους αστυνόμους.
1: Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αυτό κατάλαβα, πως ήταν και κόλπο τάχα, ότι αυτό λέω, ότι χτύπησε κάποιος. Αλλά νομίζω πως έκανε κάποιο Ρωμά το κόλπο, το ότι χτυπήθηκε. Να ξεγελαστούν, να πέσουν μετά οι άλλοι Ρωμά, αφού τα ξέρετε τώρα τι κάνετε. Και μην πειράζονται αν κάποιοι Ρωμά μας ακούνε, έτσι. Μην πειράζονται. Και κάποιος τους σέβεσαι και λες, ρε, οι άνθρωποι αυτοί ξεφύγανε από αυτό το κατσαπλιάδικο αυτονών. Και τους σέβεσαι, υπάρχουν και τέτοιοι. Δεν τους οπεδώνουμε όλους όλους. Απλώς είναι μικρή μειονότητα. Μικροί είναι που χαλάνε, προσπαθούν να σωθούν οι άνθρωποι μέσα στους. Σε αυτούς που τα έχουν κάνει επαγγελματικά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Λία.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Μπακάτε.
1: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τα είδες τα γερόντια σήμερα, αγκαζέ, ο Τραμπ με τον άλλον τον Κολοκύθα. Ναι. Και θα πω έναν έκοδο γιατί τους φυλιάζει απόλυτα.
1: Ναι.
3: Παρά το γροντάρι. Έναν γροντάρι τον πήρε ο Χάρος του κυνήγι.
1: Ναι.
3: Τον πήρε τον ίδιο το χάρο, ήθελα να τον πάρω αλλά πάνω. Να τρέχει ο κοντάρης, ταιριάζει με τον Τραμπ τώρα και με τον Τουράν.
1: Ναι.
3: Έτρεχε και ο Χάρος πίσω, βλέπει ένα νηπιαγωγείο, σε ένα υπόγειο κάτω, ανοιχτή την πόρτα, τρώγανε τα παιδάκια κρέμα. Στην τραπεζαρία έχει και άλλες κρέμες. Όλη τη μέσα γονατίζει και αυτός βάζει το κεφάλι του απάνω στο τραπέζι να μην φαίνεται ότι είναι ο γάβος και πήρε το κοταλάκι και έτρωγε και αυτός. Πάει ο Χάρης και τα κοιτάει, ανοίγει την πόρτα, κοιτάει το πιαγωγείο μέσα από τρώγαν τα παιδάκια, ήρθαν με τα μάτια τους αντιμέτωπα αυτά τα ουγέρους με το Χάρο. Τι θέλεις εδώ, το λέει. Μάμ, λέει. Καλά, μα τελειώσει, πάμε άτα.
1: Ναι, πάμε κάνε μάμ και πάμε άτα, ναι. Είναι λίγο αυτό, άκου. Είναι για το κάποιον που είναι να τον πάρει ο Χάρος και είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Και απλώς το έκανες εσύ τώρα έτσι ότι παράλληλο. Αλλά σου λέει θα γίνω παιδάκι, θα ξεγελάσω. Πήγε εκεί, έβαλε την προστοποδίτσα του, έκανε πως τρώει. Λέει τι κάνει, ωραία, κάνε μάμ και μετά πάμε άτα, ναι.
3: Το ίδιο είναι ο Τραμπ τώρα με το καληνύχτα σου.
1: Ωραία.
3: Τα γερόντια ξεκουτιάσανε μαζί και οι δύο.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο, Γιάννη?
3: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, Γιάννη μου, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Ελάτε. Πόση ώρα μας μένει ακόμη, έχουμε λίγο ακόμη, να να πούμε και στο Μάριο, το Γεωργιάδη, τον πρώην βουλευτή εκεί του πατέρας του, με πολύ ευαισθησία ο Μάριος για τον Βασίλη το Λεβέντη. Είδα και μια κοινοποίηση, πατέρα μπορεί να μην γέννησες εσύ, αλλά μου φέρθηκες έτσι. Ευαίσθητο παιδί πάντα ήταν ο Μάριος. Και δεν μιλάω το κομματικά, το πολιτικά, εξάλλου δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει ένα κεντρών και τέτοια. Απλώς εγώ το έχω πετύχει σε κανάλι το Μάριο και ήταν ένα καλό παιδί και μου έκανε εντύπωση η ευαισθησία και τα λόγια που είπε για τον πατέρα του, τον Βασίλη, τον Λεβέντη, που κάναμε προθέσει πάλι σχόλιο. Είχαμε κάνει για τον Βασίλη. Να είναι καλά ο Μάριος και οι δικοί του άνθρωποι εκεί πέρα. Κουράγιο, γιατί το φεύγει κάποιος δικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Γιάννης από το Κάντωμα.
1: Καλησπέρα. Χαμήλωσε ραδιόφωνο.
4: Ορίστε.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
4: Να το κλείσω.
1: Ναι. Κάντε τον κόπο γιατί γίνεται χαμόν. Σας ακούω.
4: Μα πού είστε, μπορώ να αρχίσω?
1: Ναι, το όνομα θέλω.
4: Γιάννης από κάτω Πατήσια.
1: Να σε καλά, κύριε Γιάννη, πάμε.
4: Η μνήμη μου είναι βλαμμένη.
1: Τι, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, κύριε Γιάννη.
4: Η μνήμη μου είναι βλαμμένη, λέω, μην σε παρεξηγήσετε.
1: Όχι, ό,τι θέλεις λες, απλό να είναι κόσμια, να μην είναι, να προσβάλλουμε άλλους, αλλά δεν με νοιάζει.
4: Θέλω να σας πω για την εφορία των σπιτιών. Έγινε δικαστήριο για να το πληρώνουν 2 χρόνια. Δύο έχουν πάει 10 και κανένας δεν μιλάει.
1: Βοήθησε με, Γιάννη μου, κάτι δεν καταλαβαίνω. Έγινε ένα δικαστήριο.
4: Έγινε δικαστήριο.
1: Ναι.
4: Και ελέγχθη ότι ναι μεν θα το πληρώνετε για 2 χρόνια.
1: Γιατί
4: η Ελλάδα κινδυνεύει.
1: Ποιο για 2 χρόνια.
4: Έχει περάσει 6 χρόνια.
1: Περίμενε. Κύριε Γιάννη.
4: Ναι.
1: Για να συνοηθούμε λίγο, να σε ρωτάω ένα πραγματάκι. Δικαστήριο για ποιο πράγμα?
4: Για τα σπίτια που φορολογούνται.
1: Όχι που χάνουν ο Κοσμάκης στα σπίτια τους.
4: Όχι, όχι, όχι. Για την εφορία μιλάω.
1: Ωραία. Εννοείς για τον έμφυα?
4: Για τον έμφυα, ναι.
1: Που έβαλε τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Σαμαρά. Ο Βενιζέλος τον έβαλε, μου φαίνεται. Και λέω Σαμαράς άνθρωπος. Μου φαίνεται ο Βενιζέλος τον είχε βάλει αυτό το κόλπο τάχα για λίγο καιρό και έμεινε για πάντα.
4: Το δικαστήριο το γράψαν στα παλιά της τα παπούτσα.
1: Το δικαστήριο?
4: Το δικαστήριο, είναι δικαστήριο.
1: Τι?
4: Ότι είναι παράνομο.
1: Ναι, και όμως συνεχίζει να υπάρχει,
4: Ναι. Και είπαν, το δικαστήριο είπε ότι θα το πληρώνεται για 2 χρόνια, γιατί κινδυνεύει η Ελλάδα.
1: Τότε, ναι.
4: Έχουν περάσει 10 χρόνια.
1: Σωστά, τι 2, 20 χρόνια, πώς έχουν περάσει, ναι.
4: Και το δικαστήριο το γράψαν στα παλιά της τα παπούτσια.
1: Σωστό, σωστό. Ο κ. Βενιζέλος είχε...
4: Όμως.
1: Ναι.
4: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
4: Είναι αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
4: Υπάρχει νόμος ο οποίος λέει απαγορεύεται ο πολίτης να γίνει φοροεισπράκτορας.
1: Ναι.
4: Εμείς ό,τι αγοράσουμε πληρώνουμε φορεία. Και ποτέ δεν άκουσα κάτι από αυτό.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη. Μάλιστα, κάτι άλλο, κύριε Γιάννη.
4: Το καταλάβατε, να το ξαναπώ.
1: Πες το μου.
4: Υπάρχει νόμος.
1: Ναι.
4: Ο οποίος λέει απαγορεύεται ο πολίτης να γίνει εφορείο.
1: Φοροεισπράκτορας.
4: Εισπράκτορας.
1: Ωραία.
4: Ναι. Εμείς ό,τι αγοράζουμε πληρώνουμε εφορία.
1: Όχι φοροεισπράκτορας, το κράτος είναι φοροεισπράκτορας και εκδέρνει το λαό. Ποιος πολίτης είναι φοροεισπράκτορας και παίρνει?
4: Απαγορεύεται ο πολίτης, έτσι λέει ο νόμος. Δεν το λέω εγώ.
1: Ναι. Ωραία.
4: Οπότε και αυτό το νόμο τον έχουν γράψει στα παλιά της, στα παπούτσια και αυτό.
1: Ναι, μήπως είναι το αντίθετο ακριβώς αυτό μου λες, ναι. Ωραία, κύριε Γιάννη, κάτι άλλο?
4: Όχι, τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
4: Εγώ ευχαριστώ που με
1: ακούσατε. Καλό σου βράδυ.
4: Και με βοηθήσατε.
1: Καλό σου βράδυ, και έχει δίκιο ο άνθρωπος σε αυτό του κύριου Βενιζέλου, ο μεγάλος νόμος, που είστε τώρα στα σπίτια σας μέσα, δεν φτάνει που κάνατε που χωρίς να κρύψετε τίποτα. Που αγοράσατε του άμμου, τα τσιμέντα, σίδερα, φορεφορία, πράγματα, ξύλα. 100 επαγγελματίες βοηθήσατε και φτιάξατε το σπιτάκι σας. Και είστε με νίκη μέσα στο σπίτι σας. Του κύριου Βενιζέλου είναι αυτό. Να το χαιρόσαστε εσείς που ψηφίσατε Βενιζέλο. Εντάξει. Και άμα σπαιδί κανένα βράδυ μας ακούει ο κύριος Βενιζέλος, με αγάπη τα λέμε. Δεν τα λέμε με μίσος. Το τα λέμε με την απατεωνιά που γίνεται στον ελληνικό λαό. Με αυτή την αγάπη όμως. Εντάξει. Λοιπόν, μεσημέρια 12:00 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Απόγευμα 5-6 πάντοτε ράδιο Μακελαρίδες Στέφανος Χίος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, παιδιά. Έπεσε, θα περιμένουμε να έρθει άλλη γραμμή. Να δούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμη κάποια έτσι να κάνουμε. Εκεί οι επιγραφές στους δρόμους. Μας είπε ένας κύριος προχθές για τις επιγραφές οι οποίες είναι σκεπασμένες. Έχουμε τον καταπληκτικό τον κύριο Θάνα που είχε φύγει το παιδί του και νέο παιδί σε ατύχημα και μετά κυνήγησε και άλλαξε τα φώτα και έκανε ότι μπορούσε και κυνήγησε αυτούς που με πινακίδες στραβώνουν τον κόσμο και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Αυτό όμως που θέλω εγώ να θίξω είναι επιγραφές και δρόμοι, ρε άνθρωποι. Έχουμε έναν άνθρωπο μεγάλο και βλέπουν ξένη πρώτη ξενονομασία και μετά με ελληνικά, ρε. Που καταντήσατε λόγω της κυβερνήσης όλα τα χρόνια, ρε. Πας στο τελευταίο χωριό και πάνω στη Λιθιά, πάνω σε μια πέτρα, βλέπεις και γράφει αντί να είναι οδός Καραϊσκάκη, Καραϊσκάκη με ξένα. Τι είναι αυτό, ρε, τι πούλημα έχετε κάνει. Που, εδώ είχαμε φτάσει στο σημείο. Το έχω ξαναπεί σε τηλεοράσεις παλιότερα. Χρόνια πριν μου είχε κάνει εντύπωση. Είχαμε οδός Έλληνες στο Κολωνάκι, ρε. Δεν ντρεπόμαστε, ρε. Είχαμε τον απατεώνα αυτό τον Άγγλο, τον κλέφτη. Τα Ελγίνια Μάρμαρα μας έκλεψε και εμείς είχαμε δρόμο, ρε. Και μετά κλεγόμαστε, μας φταίνει ξένοι. Είχαμε δρόμο. Ας μου βγει κάποιο να μου το διαψεύσει. Είχαμε δρόμο, το πετάξαμε τελευταία χρόνια. Είχαμε δρόμο, Έλγιν, οδός Έλγιν. Κάπου εκεί στο Κολωνάκι, δεν μπορώ να σου πω πού ακριβώς. Με τα μάτια μου το είδα. Χρόνια τώρα το έχουν πετάξει, ξυπνήσανε φαίνεται. Ή τους αλλάξανε τα φώτα τίποτε. Πατριώτες εκεί, φασίστες σε εισαγωγικά. Γιατί έτσι είναι οι ψευτοπροδευτικοί. Βγάζουν φασίστες όποιους κοιτάνε κάτι υπέρ της Ελλάδος. Είχαμε οδός Έλγιν, ρε. Έλγιν του κλέφτη αυτού που έπαιρνε τα μάρμαρα και τα πήγαινε μέσω Κωνσταντινούπολη στην Αγγλία. Τα καλάθια σκεπασμένα τα μαρμαρά μας και τα έπαιρνε στάχο την σταφύλια με την υψηλή πύλη συνεργασία τότε ο Άγγλος αυτός ο απατεώνας ο κλέφτης και εμείς είχαμε δρόμο οδός Έλγιν. Ποιος ξέρει μην το είχαμε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και τα πετάξαμε. Υπήρχε οδός Έλγιν στο Κολωνάκι. Και μετά μας φταίνει οι ξένοι. Μπράβο, συγχαρητήρια στον δήμαρχο που είχε κάνει κάτι τέτοιο και δέχτηκε. Οι τους αντιδημάρχους προτείνουν δρόμους και είχαν οδός Έλγιν. Λοιπόν, αυτό όμως πήγε το μυαλό μου στον Έλγιν, όσο περισσότερο σε να είναι σε ξένα, να μην είναι στα ελληνικά οι πρώτοι. Ρε, θέλετε να βάλετε, καλά κάνετε, τουριστικά να βοηθάτε. Βάλτε πρώτη ονομασία ελληνικά, οι Έλληνες θα δούνε πρώτοι το δρόμο και μετά από κάτω βάλτε αλαμπουρνέζικα. Βάλτε αγγλικά, βάλτε γαλλικά, βάλτε γερμανικά, βάλτε ό,τι θέλετε. Αλλά βάλτε πάνω ελληνικά, ρε. Σε ελληνικό χώμα είστε. Και αυτό μου πείτε πως είναι μόνο η κυβέρνηση. Οι Δήμοι τι κάνουνε. Κοιμούνται, μόνο για να παίρνουν εκείνα σπάντα, να κάνουν προσφτιάχνουν δρόμους και να παίρνουν λεφτά. Πέρα από εξαιρέσεις κάποιους δημάρχους που είναι πραγματικά φωτισμένοι δήμαρχοι είναι καλοί. Περισσότεροι αλλάζετε το οπτό, βάζετε τα πεζοδρόμια, τις πλάκες πεζοδρομίου, κόβετε το δρόμο, κάντε κάτι κολπάκια, κάντε κάτι τριγωνάκια, κάντε λίγο έτσι μετά τα χώρα της στρογγυλεύετε, μετά πάλι σαν αγκαθάκι να μην έχεις να περάσει το αυτοκίνητο, για να κάνουν έργα για οικονομικά κέρδη. Και κατά τα άλλα έχετε όλους τους δρόμους, πρώτα το ξένο και σαν να λέτε η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες, πρώτα για τους ξένους και μετά για τους Έλληνες. Και κάνετε και τους προοδευτικούς πολυδήμαρχοι. Τι θα πει, σας έρχεται γραμμή από κυβερνητικά η πολιτεία, δεν ξέρω τι πώς είναι η πολιτεία. Εσείς τι κάνετε να αντιδράσετε. Λοιπόν, πάμε 2-17-18.000 δεν βλέπω. Μας ξεχάσατε φαίνεται, εντάξει. Τι ώρα είναι παιδιά, πόση ώρα θέλουμε ακόμη. Ώρα Ελλάδος. Παρά 25. Α, έχουμε 20 λεπτά ακόμη. Για να χορέψω τώρα λίγο. Τραγουδήσω. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Πάμε να δούμε τι άλλο. Ναι, πάλι κάτι ήθελα για τον Τραμπ να πω. Άνθρωπος έχει πει τόσο σοβαρά πράγματα υπέρ των διαφορών χωρών της Ευρώπης, που όσο και αν το κατηγορούμε σε άλλα στραβά που κάνει, πάει να ανοίξει τα μάτια. Τριτοκοσμική λέει είστε εκεί στην Ευρώπη. Έχει απόλυτα δίκιο. Πράσινες ενέργειες και πράσινάλογα, θυμάστε καιρό τι έλεγε πριν. Έχετε δει τι λέει για τις ανεμογεννήτριες. Έχετε δει τι είναι. Αυτά δεν τα λέτε για τα υπέρ του. Μόνο τα ό,τι μας συμφέρει λέμε εναντίον. Το πάει να ανοίξει τα μάτια στους λαούς της Ευρώπης δεν σας ενδιαφέρει. Για να είμαστε εκεί, όπως πολύ σωστά λέει, τριτοκοσμική. Έτσι έχει καταντήσει η Ευρώπη. Και βέβαια εννοεί ο άνθρωπος με αυτό το μπαστάρδεμα που έχετε φέρει, χωρίς να υποτιμάμε τους ξένους, τους καλούς ανθρώπους, γιατί υπάρχουν και καλοί και μουσουλμάνοι καλοί και κάθε θρησκεία καλή, γιατί μας έχει πιάσει εμάς με παροπίδες και είμαστε να τους παίρνουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Τι έχουμε γίνει? Η Ευρώπη δεν είναι τριτοκοσμική αυτή τη στιγμή? Η Αγγλία δεν έχει καμιά 20-30 δήμους που έχει μουσουλμάνους δημάρχους? Έτσι πάνε την Ευρώπη όλοι. Έτσι πάνε και κάνουν ό,τι μπορούν και για την Ελλάδα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. Θα πάμε προς το τέλος αυτής της εκπομπής σε λίγο, αφού βρω την ευκαιρία τώρα να διαβάσω κάτι που έλεγα μέρες να το ξεκινήσω. Δεν είναι τώρα στο τέλος της εκπομπής, αν βρω την ευκαιρία λίγο. Έχω μια επιστολή, ρε παιδιά, λες και είναι γραφτά στη ζωή μας όλα. Τώρα μιλάμε 1993-94 που έχουν έρθει σε κανάλι που ήμουνα τότε ένας κύριος, μια μέρα έρχεται να πάρει ένα δώρο και μου φέρνει μια σελίδα η οποία μου λέει κράτησε τα, αυτό μπορεί να σου χρειαστεί κάποτε, Ηλία. Λέω σε ευχαριστώ. Αυτό μου λέει είναι γραμμένο από τον ξάδερφο του Κολοκοτρώνη, που να ξέρω εγώ τώρα 30 χρόνια αργότερα θα έγραφα έργο για τον Κολοκοτρώνη. Τέτοια στοιχεία κρατάγα πάντοτε εγώ, ό,τι έβλεπα για Κολοκοτρώνη. Και μετά από χρόνια είχα μια τρέλα για το Μέγα Αλέξανδρο και τον Κολοκοτρώνη. Και αξιώθηκα να γράψω. Πάμε γραμμή? Μην περιμένει, παιδιά. Ωραία, δώστε μου γραμμή τότε. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
5: Είμαι ένας γέρος 95 ετών.
1: Να είσαι καλά, να μου πεις το όνομά σου.
5: Το λέω γιατί πιστεύω ότι τα έχω σωστά ακόμη. Θα σας πω δύο λόγια.
1: Θέλω το όνομά σου. Σε παρακαλώ πολύ το όνομά σου.
5: Στέλιος.
1: Να είσαι καλά, κύριε Στέλιο. Έλα.
5: Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, δεν θα φανεί ότι μιλάω για την οικογένειά μου.
1: Όχι, θα μου πεις ό,τι θέλεις.
5: Ένα κοριτσάκι Ελληνόπουλο,
1: ναι,
5: τελείωσε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα,
1: ναι,
5: παιδοψυχολογία,
1: ναι,
5: με άριστα.
1: Ναι.
5: Πήγε έξω, έκανε τα μετριοψυχιακά του,
1: ναι,
5: και μετά δεν έβρισκε πουθενά δουλειά εδώ.
1: Ναι, σωστά.
5: Έκανε διάφορες ενέργειες στο κοριτσάκι αυτό. Συγκινούμε γιατί είναι στην οικογένειά μου και δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Εγγονούλα σου θα είναι.
5: Ναι.
1: Ναι, κύριε Στέλιο.
5: Λοιπόν, κατέληξε στην Ολλανδία, για να μην πολύ πολυλογώ, είναι στην Ολλανδία 3 χρόνια. Εκεί έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, κατεχείρι είναι διορισμένη.
1: Μπράβο.
5: Κανονικά, με καλό μισθό και έκανε και ενέργειες και πήρε ένα δάνειο και επειδή είναι πρώτη κατοικία,
1: ναι,
5: τις αφαιρούν από τις 100.000 στις 30.000, τις πληρώνει το κράτος. Και στη συνέχεια από τη δόση που θα δίνει πάλι θα τις αφαιρεί το κράτος. Αυτή είναι η Ολλανδία. Είναι η Ολλανδία. Εγώ ντρέπομαι να τους αντικρίσω. Εμείς είμαστε μαύροι μπροστά σε αυτούς.
1: Σωστά.
5: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Στέλιο, γιατί αυτό είναι όχι μάθημα, γιατί αυτό το ακούμε συχνά.
5: Ναι.
1: Μας το λες και με την αγωνία του παππού να σου είναι καλά το εγγονάκι σου.
5: Και με πόνο ψυχής.
1: Τι τράβηξε στην.
5: Σε μία μονοκατοικία θα δίνει ένα χιλιάρικο από το μισθό της και από το χιλιάρικο θα συμμετέχει και το κράτος στο χιλιάρικο. Τι άλλο θέλετε να σας πω?
1: Τίποτα, τα είπες όλα.
5: Τι άλλο να σας πω, εγώ ντρέπομαι.
1: Ντρέπομαι
5: και καμαρώνω. Εσείς είπατε, είναι εγγόνα μου.
1: Ναι.
5: Όλα ναι. Τα παιδιά του, όλα τα Ελληνόπουλα να έχουν καλή τύχη.
1: Να σου είναι καλά, να είσαι και εσύ καλά.
5: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Καλό σου βράδυ, καλά.
5: Σας θαυμάζω. Σας εκτιμώ απεριόριστα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σου πηγαίνει καλά το παιδί και ό,τι άλλο δικό σου άτομο. Και εσύ να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα αυτό. Η Ελλάδα, ρε διάολο, εσείς που έχετε κυβερνήσει. Δεν πάω σε μία κυβέρνηση μόνο. Εσείς που έχετε κυβερνήσει, ήθελα να ξέρω πώς γίνεται να σας βάζουν τα γυαλιά οι ξένοι κυβερνήτες. Πώς γίνεται αυτή η Ελλάδα να βάλετε έτσι και τα παιδιά της να παίρνει χαρτιά, να ανάχιστα, να τους βγαίνει η Παναγία, να μην μπορεί να βρουν άκρη. Και από εκεί να παίρνουν άνθρωπο, να πάει να κάνει ένα σπίτι και να τους χαρίζει ένας άνθρωπος 95 χρονών, σιγά μην δεν υπάρχει, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο, να υπάρχει λόγο να πει ψέματα ή να κάνει τάχα αντικυβερνητικά, να πει κάτι τάχα αντιπολιτευτικά εδώ. Σέβομαι τα χρόνια του και τον πιστεύω τόσο. Πήρε το κορίτσι, βρήκε το δρόμο της. Και τις χαρίζουν και 30.000. Εδώ αν έπαιρνε η κοπέλα 100.000 θα τις τάγανε 400.000. Όχι, δεν θα τις χαρίζανε 30.000. Θα τη γδέρνανε οι τράπεζες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αγαπητοί μου πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, σας σέβομαι κάποιους, πιστεύω σε όλα τα κόμματα έχουμε κάποια φωτεινά μυαλά, πώς σας έχουν κάνει και εσείς που έχετε κυβερνήσει, να μην να βγαίνουν και να λένε μπράβο ρε, έγινε αυτό, μπράβο ρε, το παιδί με έκανε αυτό, μπράβο ρε. Ακούτε μόνο, δυστυχώς, αυτά που δεν σας τιμούν. Και που φτάνει ο Κοσμάκης να αναπολύει επταετίες. Ειλικρινά το λέω με πόνο καρδιάς. Και νιώθω πολύ δημοκράτης για να μην μπορώ να παραξηγηθώ. Άκου τον άνθρωπο, πήρε 100.000 στην Ολλανδία, μπράβο και στην Ολλανδία. Και τις 30 τις χαρίσανε επειδή το πρώτο σπίτι. Εσείς εδώ παίρνουν καφίντες τράπεζες. Παίρνει ένας ανθρωπάκος 100 και τον γδέρνετε επειδή το πρώτο σπίτι μπορεί να του πάρει και 500. Πάμε σε γραμμή.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
6: Κύριε Ηλία, εσείς είστε, κύριε Κακλαμάνη.
1: Ναι.
6: Χαίρομαι που καταρχήν που σας ακούω, γιατί η πεθερά μου ήταν από τον Κάβαλο, προτού να φτάσουμε στην Εγκλωβή. Που είναι στην προκειμένη περίπτωση η ονομαστή Φακή.
1: Ναι, ναι.
6: Και λεγόταν το πατρικό της Λιβιτσάνου.
1: Λιβιτσάνου, λευκαδίτικο όνομα, έχετε δίκιο.
6: Ναι, Λιβιτσάνου.
1: Να σας πω το μικρό σας όνομα εσάς.
6: Ή το, όπως το λένε, με πολλά παιδιά.
1: Ναι.
6: Η πεθερά μου είχε τον τελευταίο. Δηλαδή, εσύ θα παντρέψεις αυτήν, εσύ θα παντρέψεις αυτήν, εσύ θα παντρέψεις αυτήν. Ο τελευταίος λεγόταν χαρισματικά, δηλαδή τον ονομάζανε Μπέμπι. Είχε μπει μέσα στην ιατρική και προκηρύχθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος και του λένε του Λιβιτσάνου, επειδή ήταν αριστερός, Λιβιτσάνου, εκεί που στέλνουμε το παιδί σου δεν το ξαναδείς. Το στείλανε ανιχνευτή στρατού. Και σε ένα βράδυ η πεθαρά μου έγινε, πώς βλέπετε, το πλισέ, έτσι έγινε το πρόσωπό της.
1: Όταν έχασε το παιδί,
6: πίκρα,
1: ε?
6: Από την πίκρα. Από την πίκρα που έχασε τον αδελφό της. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Γιατί η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της.
1: Βέβαια.
6: Βάλουν τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Όχι δεξιοί, όχι αριστεροί, όχι.
1: Ναι.
6: Θα σας πω όμως και ένα άλλο, γιατί εγώ είμαι φαρμακοποιός, λέγομαι Λυράκος Νίκος.
1: Ναι, κύριε Νίκο.
6: Παύλο Μαντούβαλος, Παύλο Μαυρομιχάλης. Κατάγομαι από τη Μέσα Μάνη. Και δεν τρέπομαι να το πω με τίποτα. Γιατί έχουμε δώσει ποτάμια αίμα.
1: Η Μαυρομιχαλαίοι ή 49 ή 69 άτομα στην 21 τον αγώνα δώσαν το αίμα τους.
6: 172 άτομα χάσανε και δεν μιλάω αυτούς που ήταν νεκροί, μιλάω για ανθρώπους που είχαν χάσει τα χέρια τους, τα πόδια τους, άλλοι που είχαν τρελαθεί από την όλη κατάσταση.
1: Βέβαια.
6: Και όλοι αυτοί για μένα κάνανε ένα μεγάλο έγκλημα που σκοτώσαν τον Καποδίστρια.
1: Ναι.
6: Αλλά και ο Καποδίστριας όταν έφτασε, να του πει: ξέρεις, εδώ, έλα Μαύρο Μιχάλη, πάρα αυτό το Υπουργείο. Έλα εδώ, ποιος είναι ο άλλος.
1: Και να μην έπαιρνε, να σου πω κάτι, κύριε Νίκο.
6: Ναι.
1: Επειδή έγραψε ένα έργο της Κολοκοτρωνέως και εκεί ρίχνω και βάρος λίγο στον Καποδίστρια, πέρα από τη μορφή που ήταν.
6: Μα αδίκησε όλο το σόι του.
1: Αδίκησε τον κύριο Μαύρο Μιχάλη.
6: Ήταν τρία χρόνια ο αδερφός του και
1: του φέρθηκε πολύ σκληρά του Μαύρο Μιχάλη.
6: Μα δεν είπα ότι ήρθες και βρήκες ένα κράτος, αυτό το μικρό κράτος βοήθησε τους ανθρώπους αυτούς που δώσαν αίμα και αίμα ποτάμια.
1: Βέβαια.
6: Καταλάβατε, από αυτή την άποψη δεν είπα ότι έκανανε καλά οι Μαύρο Μιχαλή.
1: Όχι βέβαια, όχι για το κολέκλημα.
6: Και πιστεύω ότι ήταν ξένος δάχτυλος.
1: Βέβαια.
6: 100%. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πω το εξής.
1: Ναι.
6: Έχω φαρμακείο στον Πειραιά και συγκεκριμένα στα Καμίνια. Όπως λέει κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια,
1: ναι.
6: Φτώχεια, καλή καρδιά, τους λέω stop, εδώ τελειώσαμε. Όχι γκρίνια, όποιος θέλει γκρίνια έξω. Στην προκειμένη περίπτωση είχα έναν πελάτη μου ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο στην Αυστράλια.
1: Ναι.
6: Έχει τέσσερα αγόρια. Τέσσερις λεβέντες.
1: Ναι.
6: Οι δύο φτιάξαν τα χαρτιά τους, είχαν πάει στην Ολλανδία. Συναντιούνται με δύο Αυστραλέζες, ναι. Τρελαθήκαν οι κοπέλες.
1: Mm-hmm.
6: Επί τόπου τα φτιάξανε, τους λένε πού είναι η χριστιανική εκκλησία, πάνε και κάνουν το γάμο, με τα email στέλνουν κάτω στην Αυστραλία,
1: ναι.
6: Και τους παίρνουν κατευθείαν καπάκι κάτω. Για σατανική σύμπτωση, η μία κοπέλα, ο πατέρας της έχει ποταμόπλια, να σας δώσω να καταλάβετε.
1: Ναι.
6: Η Αυστραλία είναι ήπειρος ολόκληρο.
1: Ναι.
6: Μπορώ να πω περίπου σαν την Ευρώπη και στους παραπάνω.
1: Ναι.
6: Και τους έχουν όπα-όπα. Φτιάξανε και τα άλλα τα χαρτιά τους, γιατί ερχόταν ο πατέρας και μου λέει: κύριε Νίκο, δεν έχω να πάρω ψωμοτήρι στην οικογένειά μου και γάλα στα παιδιά μου. Και ό,τι μπορούσα το δίνα.
1: Ναι.
6: Ό,τι μπορούσα. Όταν έφτιαξε εκείνη τα χαρτιά τους και ήταν έτοιμοι να φύγουν, του λέω: και Χρήστο, θα ξαναρθείς, θα ξαναπεράσεις από εδώ καθόλου από την Ελλάδα. Κύριε Νίκο, ούτε τη φωτογραφία μου.
1: Σαν να τρώει τα παιδιά της αυτό που είπες, κύριε Νίκο.
6: Τρώει τα παιδιά της η Ελλάδα, στην κυριολεξία.
1: Ναι.
6: Και αυτή τη στιγμή είναι και τέσσερα παιδιά κάτω, τα δύο έχουν ήδη τεκνοποιήσει, περνάνε μια χαρά και τα άλλα δύο πάλι έχουν σχέσεις πολύ καλές με Αυστραλέζες,
1: ναι.
6: Και περνάνε απίθανα. Τι να σας πω. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε στον ήλιο μοίρα, αυτή τη στιγμή έχει αυτοκίνητο, έχει σε δικό του σπίτι, έχει εξοχικό σπίτι. Ξανάρχεται εδώ πέρα, κύριε Ηλία. Ξανάρχεται εδώ και τι να κάνει εδώ πέρα.
1: Δυστυχώς.
6: Γονατίζαν οι άνθρωποι κάτι και τους λέγανε στις τράπεζες, δώστε μας το σπίτι, πως το λένε, σας δίνουμε όσο σας δίνει, ξέρω εγώ, το φαν και ίσως και παραπάνω, και τα προτιμάγανε να δώσουν τα σπίτια στα φαν, να πετάξουν τον κόσμο έξω και μετά μιλάνε για Ελλάδα. Για ποια Ελλάδα μιλάνε?
1: Έχεις απόλυτα δίκιο.
6: Τι να πω, βγαίνω έξω από τα ρούχα μου, συγγνώμη κύριε.
1: Έχεις δίκιο, κύριε Νίκο, έχεις δίκιο. Αντί να προτιμήσουν και να βρουν τρόπο να σωθούν τα σπιτάκια του Κοσμάκη.
6: Μα τώρα πώς το λένε, έρχονται απ' έξω. Άκουγα προ 1,5-2 μηνών το δήμαρχο και αντιδήμαρχο της Μυτιλίνης και έλεγε πρώτη φορά τα τελευταία 4-5 χρόνια τα ξενοδοχεία είναι φουλ από ξένους. Από ανθρώπους που έρχονται, πώς το λένε, κουπάδια.
1: Ναι.
6: Και πιάσανε και κόψανε το καλύτερο δάσος της Μυτιλίνης. Το παρθένο δάσος για να βάλουν μέσα μία ΜΚΟ. Και βγαίνουν, λέει, το βράδυ 16-17 χρονών παιδιά μεγάλη, ναι. Ηλικία, εν πάση περιπτώσει, ναι. Και χτυπάνε, κλέβουν, κάνουν, δείχνουν. Και λέει ο αντιδήμαρχος, χίλιες φορές να δώσω την ψυχή μου, λέει, να μην πω πού, παρά, λέει, σε αυτούς. Δεν υπάρχει, δηλαδή, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Από παντού βάζουν τα πράγματα και δεν βοηθάνε τον Έλληνα. Τον Έλληνα δεν τον βοηθάνε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι θέλουν να κάνουν με τους λαγοκέφαλους? Να μας βάλουν πάλι μέσα, να βάλουν όλο τον κόσμο όπως το COVID.
1: Ναι.
6: Αυτά θέλουν.
1: Ναι.
6: Τι να πω, κύριε Ηλία.
1: Έχεις δίκιο. Όλα όσα είπες είναι τόσο σωστά που δεν κάνω σχόλιο τίποτα.
6: Τι να πω.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Νίκο.
6: Καλό βράδυ και ευλογημένο ξημέρωμα, κύριε Ηλία.
1: Καλό σου βράδυ επίσης, κύριε Νίκο μου. Καλό άνθρωπος. Τι να γυρίσει ο άλλος. μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδιά. Δεν αγαπάνε το πολίτη τους αυτές και δεν μπορώ να το πιστέψω. Τα ζείτε και τα ξέρετε για καλύτερα από μένα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Ο Γιώργος, είμαι από το Πικέρμι.
1: Γεια σου, κύριε.
7: Αυτά που είπε τώρα ο κύριος Λυράκος, τον πατέρα τον ήξερα πολλά χρόνια και ο πατέρας μου και όλα του τα αδέρφια, γιατί ήταν 10 αδέρφια ο πατέρας μου. Αχα. Και η μάνα μου όλα 10.
1: Ναι.
7: Και ήταν πολύ φίλοι με τον πατέρα του. Ήταν συνοδός Μητσοπούλου και Πυριός στα Καμίνια και η Μητού στα Καμίνια.
1: Αχα.
7: Το φαρμακείο. Ναι. Το λοιπόν, σου είπα και χτες για την κίνηση όταν ερχόμαστε από τα Γρήνιο που βρήκαμε.
1: Ναι, ναι.
7: Το λοιπόν, ήταν χιλιάδες αυτοκίνητα, ήταν ο χρόνος που δεν μπορούσα να σου πω άλλα, ήταν χιλιάδες αυτοκίνητα με οικογένειες μέσα, με παιδιά και τέτοια και έτρεχε ένα στενοφόρο, ένα 100, μετά ένα άλλο κίτρινο που εκεί που σταμάτησε μετά από χιλιόμετρα ήταν ένα τόξο και έδειχνε όσοι πάνε στον ίδιο δρόμο και το συναντάνε να πήγαινε αφού ήταν κλειστός ο δρόμος κουταμάρς, τέλος πάντως. Και θέλω να πω το εξής.
1: Σε έστελνε αλλού,
7: σε έστελνε
1: σε κλεισμένο δρόμο.
7: Ναι, κλεισμένος δρόμος, τα αυτοκίνητα ήταν σε όλες τις γραμμές από όπου σβήνω με τις μηχανές.
1: Ναι.
7: Τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα που ήταν με ρεύμα, με γκάζι, με βενζίνα, με πετρέλαιο, όλα αυτά τα έξοδα ποιος θα τα πληρώσει, που δώσαν περισσότερο από ό,τι κάνα τα διόδια να περιμένουμε σαν τα γαϊδούρια εκεί πέρα. Πήγε καμιά φορά ο Μητσοτάκης στην ουρά να κάτσει έτσι ή ο κάθε ένας από όλους αυτούς. Και τόσοι που είναι μέσα στη Βουλή δεν χρειάζονται, ούτε 10 δεν χρειάζονται με τον πληθυσμό που έχουμε. Αλλά πού να τα πεις αυτά και όποιος να σε ακούσει. 60 υπουργούς έχουμε, 62. Τι χρειάζονται όλοι αυτοί? Για να δουν η Γερμανία πόσους υπουργούς έχει. Η Αγγλία πόσους έχει. Να τα βάλουν σε αντιστοιχεία και να βρούμε την άκρη. Και εφόσον έχουν φτιάξει τα ρομπότ για τους ανθρώπους, για βάζουν και ρομπότ για τους πολιτικούς. Να μην πληρώνουμε με το χρέος που έχουμε.
1: Καλό. Ωραίο είναι αυτό.
7: Ωραίο
1: είναι αυτό που άκουσα. Ναι.
7: Γιατί τους έχουμε καμία ανάγκη. Τους παντρευτήκαμε. Τους ψηφίσαμε και τους ξεψηφίζουμε. Ούτως ή άλλως μας έχουν να ψηφίσει αυτοί. Εμείς γιατί να τους υποστηρίζουμε? Έτσι δεν είναι?
1: Καλά λες.
7: Και αυτά που έλεγε προχθές ο κύριος Λυράκος για το οικονομίδι, τη χροπή.
1: Ναι.
7: Έλεγε αλήθεια όλα ό,τι έχει πει μέχρι τώρα που βγαίνει και τα λέει. Καλή του ώρα. Αλήθειες λέει. Όταν σχόλαγε η χροπή εκεί του Οικονομίδη, γέμιζε υπηρεός κόσμο. Mm. Οι οικογένειες δουλεύανε από τα Καμίνια, από την Κοκκινιά, από τα Μανιάτικα.
1: Yeah.
7: Κατάλαβες. Και τα διαλύσανε όλα οι μάγκες οι πολιτικοί που δεν ξέρουν τι έχουν οικονομήσει, που δεν έχουν δουλέψει πουθενά, όπως τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και καλά κάνει και τα λέει.
1: Βέβαια. Yeah. Καλά λέει, καλά λέει, άνεργοι περισσότεροι.
7: Και εγώ δούλεψα 50 χρόνια όπως έχω πει άλλη φορά και δεν έχω το μισό αυτό, η σύνταξη που παίρνω είναι για να γελάς. Δηλαδή με το που παίρνω τη σύνταξη πληρώνω έμφυα, πληρώνω φόρο, λέω, και τι μου μένει του καράμπελα τα τέτοια.
1: Ναι,
7: κατάλαβα,
1: τα ούμπαλα.
7: Έλατε. Μας κοροϊδεύουν με το δικό τους τρόπο, νομίζω ότι είναι αυτοί έξυπνοι και εμείς είμαστε χαλβάδες. Αλλά νομίζω ότι είναι το αντίθετο, ας πούμε. Γιατί πήραν τα λεωφορεία από τους πολίτες και τα κάναν στο δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Από τους εφοπλιστές, γιατί δεν παίρνουν τα πλοία που έχουν οικονόμες χοντρές στο δημόσιο? Έτσι δεν είναι?
1: Αχ, τι να πεις, τι να πεις από
7: αυτό. Τι να πεις, έτσι.
1: Τι να πεις, τι σχολείο να κάνω.
7: Δεν οικονομήσει το κράτος που είναι χρεωμένο, πάρε τα πλοία από τους κύριους αυτούς. Πού τα βρήκανε, πού δουλέψανε και τα κάνανε αυτοί? Εγώ δούλεψα 50 χρόνια και δεν έχω να φάω. Αυτοί είναι τεμπελαράδες, μια ζωή έχουν πληστές και πού τα βρήκανε?
1: Ναι.
7: Πού δουλέψανε και τα αποκτήσανε όλα αυτά? Και οι ίδιοι οι πολιτικοί. Για βάλτε τους κάτω, ψάχνουν τους όλους και όταν κάνουν δηλώσεις και λέει τόσα ακίνητα, όχι κύριε, το κάθε ακίνητο σου να το βγάζει φωτογραφία υπεύθυνα και να το δείχνεις. Εδώ στα Σπάτα είχε ένας πέρας δημοκρατίας, να μην πω το όνομά του, ολόκληρη πολυκατοικία στα Σπάτα. Άστα να πάνε και πόσα άλλα, άλλα κι άλλα. Τέλος πάντων. Ας τα πάρει το ποτάμι. Άλλη φορά θα πούμε κι άλλα.
1: Σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
7: Γεια.
1: Παιδιά, τον κόσμο γινόμαστε σοφοί κάθε βράδυ. Κάθε μέρα ακούμε. Ο λαός έχει τέτοια δύναμη, παιδιά. Απλώς τον έχουν υποτιμήσει. Ή και αυτός στραβώνεται και δεν ξέρει που, τι επιλέγει, τι κάνει, τι φτιάχνει γενικά. Πώς μας πιάνουν κότσες, πώς μας οδηγούν σαν πρόβατα, πώς μας κάνουν εκεί αυτό που είπε ο άνθρωπος θες που μας είπε πάλι και απόψε, που έλεγα εγώ προθέσα από το κάτω μέρος της παλιάς Εθνικής Οδού, τυραννιέται ο κόσμος, είναι σκαμμένο, σαν σκυλοφαγωμένο, και τα δύο αριστερά και δεξιά, τι διάλογο και τι, μόλις έπεσε το καλοκαίρι και περνάει ο κόσμος, τώρα φτιάχνουν έργα, παιδιά. Το χειμώνα μπορούσαν να φτιάχνουν, να μην τυραννιέται ο κόσμος, όχι, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι φτιάχνουν έργα και θα δείτε τώρα που θα φύγει ο κόσμος για όπου πάει να λίγο, να ξεσκάσει στα χωριά του. Θα φτιάχνουν δρόμους και οι τρεις δρόμοι, οι τρεις, πώς το λέμε, οι τρεις, τα διαζώματα, θα γίνονται ένα για να τυραννιέται ο κόσμος, ρε. Σαν να κυνηγάνε το πολίτη σε κάθε του κίνηση. Να του κάνουν πιο μαύρη τη ζωή. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Έπιασε καλοκαίρι και τώρα κάνουν κάτω στην παλιά Εθνική Οδό. Αντί να κάνουν το χειμώνα που είναι λάσκα τα πράγματα και δεν περνάει κανείς, και μου πει κανείς δεν μπορεί να κάνουν έργα, το τι έργα είστε, τι αυτοί που αναλαμβάνουν. Πάνε και κάνουν την ώρα που θα τυραννηθεί ο Κοσμάκης, που πρόκειται να περνάνε περισσότερο σκόρ, τώρα θα το κάνουν. Όσο για τις εθνικές, θα είχαν γίνει 100 εθνικές με τα λεφτά του Κοσμάκη, με αυτά που εισπράττουν. Σε ποιες εταιρείες τα δίνουν, πώς τα κάνουν, πώς φτιάχνουν. Τι είναι αυτές οι αναθέσεις έργων εις βάρος του κόσμου και του λαού, και αντί να το κάνουν ακόμη και οι ίδιες κυβερνήσεις και να μην έχουν κανένα ανάγκη, το κάνουν δώρο για να γδέρουν τον κόσμο επί 100 χρόνια, και που με τις πράξεις αυτές θα είχαν κάνει 200 ίδιους δρόμους. Κάτσε να σας διαβάσω λίγο εδώ πέρα τώρα να δω τι είναι. Μη σας υποτίμηση. Λοιπόν, καλησπέρα από Κο. Καλώς τον ή καλώς το ότι είναι. Η Νίκος Τσακόπουλος, γεια σου κύριε Ηλία από Καστοριά, γεια σου Νίκο μου, Ηλίας και το δεν χρειάζεται ο κύριος. Ο Χρυσοβαλάντης, οι Μητροπολίτες, δεν το κατάλαβα Χρυσοβαλάντη, Ευμορφία, γεια σου Ευμορφία. Ηλία, θέλω να, όταν κλείσει το τραγούδι που έβγαλες, είναι τέλειο, όπως ξεκινάμε θες να πεις. Κύριε Ηλία, γεια από Τρίκαλα, Γόρης, δεν ξέρω τι είναι. Να είσαι καλά φίλε από Τρίκαλα. Όλοι στην Βουλή ζήλεψαν τους Έλληνες για την εξυπνάδα, την ορθοδοξία, την παιδεία μας, τα πάντα ζήλεψαν. Ζήτω οι Έλληνες, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία μας, ζήτω ο στρατός μας, ζήτω. Γεια σου Ουρανία. Καλησπέρα κύριε Ηλία από Φλόρινα, το πά. Χρήστος, γεια σου Χρήστο. Α, Χρυσοβαλάντης. Έλεγε τις πικρές αλήθειες ο Λεβέντης, μας γράφει κάποιος άλλος φίλος. Μην ακούτε κανέναν, σπέρνουν το φόβο, τον τρόμο, Έλληνες μακριά από το φόβο. Κάτι μου έκανε επανασύνδεση τώρα και μου χάξα. Από το φόβο είστε έξυπνος λαός, αυτά που ζουν, αυτοί που ζουν, που παίζουν βρώμικα παιχνίδια κατά των Ελλήνων. Ωραία, λοιπόν παιδιά, με αυτό το μήνυμα... Χαίρομαι που ακολουθούν τις αλήθειες, θα δουν τι θα ψηφίσουν, λέει Ουρανία. Καλησπέρα Ουρανία, κάποιος γράφει στην Ουρανία. Ναι παιδιά, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους τους υπέροχους ακροατές. Με αυτό την κουβέντα κλείνω, της Ουρανίας το ωραίο. Σε αυτούς τους υπέροχους ακροατές, δεν σκάνουμε κομπλιμέντα, αυτή είναι η πραγματικότητα που το λέει μια άλλη ακροάτρια και τηλεθεάτρια τώρα και από το κανάλι. Παιδιά, Κυριάκος Βελόπουλος στα μεσημέρια 12:01. Τα απόγευμα Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάριδες. Ο Γρηγόρης Σερέντης. Από μένα το Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν στο μικρόφωνο. Θοδωρή Μπαρμπαρή. Απόψε, μπράβο σας. Λοιπόν, που ήταν εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9 η ώρα. Καλό σας βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
8: Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

καλύτερα με τα καλύτερα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών και της περιοχής, έτσι, όλη της περιοχής Αθήνας, το πρώτο λέμε, έτσι, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια το More Than Tax μαζί μας. More Than Tax. Καλυψούς 110 ισόγειο στην Ικαλυθέα, κοντά στη Θησαίος, τα λέμε να διευκολύνουμε λίγο, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα είναι κλειστά, έτσι. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και θα τα πούμε. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά όλα. Απλά να υπενθυμίσω και λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. Το ξεχνάω πάντα. 210-710-8000. Θα επαναλαμβάνετε για καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής μας. 210-710-8000 για το απλό το μηνυματάκι, το Viber. Το 693-84-00-856. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη, έτσι, το Ξωτάκι.

Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι από τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνόμο και τον Γερμανία μεριά Κολονία. Δεν μου βγαίνει τώρα με το αστυνόμο. Είναι Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Μου είχε ένα μηνυματάκι που διάβασα που είχε έρθει. Είσαστε στο δεύτερο μπουκάλι. Έτσι, πήρατε την αδειούλα σας, ετοιμάζεστε, βάλετε τα ρούχα στη βαλιτσούλα με τα ροδάκια πολλά. Σήμερα πολλές τακτοποιήσεις σε βαλίτσες υπάρχουν. Εγώ τα βάλω σε χαρτοσακούλα τελικά. Στενοχωριέμαι με τη βαλίτσα. Εγώ σε χαρτοσακούλα. Είναι λογικό να χάσεις το δεύτερο μπουκάλι. Χάνουμε κάποια επεισόδια. Να καλησπερίσουμε την Μαριά μας από τη μεταμόρφωση, λυκόβρηση. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Επομένως, παιδάκια, είναι και η τελευταία μας βραδιά. Εδώ κλείνει μία σεζόν. Πραγματικά, κλείνει μία σεζόν στο μάχη. Πάντα έτσι γίνεται όταν παίρνετε τις άδειες το καλοκαίρι, είτε κάποια εκπομπή μπορεί να είναι επανάληψη, επαναλήψεις. Και μετά αρχίζει ο προγραμματισμός σε κάθε σταθμό, σε κάθε κανάλι. Τα ακούτε, τα βλέπετε. Ποιοι θα συμμετέχουν, αν θα συμμετέχουν, ποιες θα είναι οι ώρες εκπομπής. Αυτά βγαίνουν βέβαια με την καινούργια σεζόν. Θα τα πούμε και λίγο στην πορεία. Πάμε τώρα τραγουδάκι, γιατί δεν θέλω να είναι στενόχωρα τα πράγματα. Αλήθεια, δεν θέλω να είναι στενόχωρα.

Χώρα. Βέβαια, μεγάλη έξοδο και σήμερα, έτσι. Μεγάλη έξοδο και σήμερα. Και Αθηνών Κορίνθου, αλλά και Λαμίας. Επάνω, Εθνική Λαμίας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να περάσαμε μια όμορφη σεζόν. Το 258, το 0258 δεν το γνωρίζω. Καλησπέρα σχέτη. Καλησπέρα και

Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Δυναμικά πάντα, έτσι. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ με το ταξί του. Δύο μέρες σε Silver Alert. Και δεν ξέραμε, ανησυχούσαμε. Πραγματικά το λέω, Λεβεντάκο μου, θα τα διαβάσω και τα δικά σου τα μηνυματάκια. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Κάπως έτσι γίνεται. Το ξαναείπα, μην το επαναλαμβάνω πάλι. Δεν θέλω να γίνομαι και κουραστικός, έτσι. Μαρία μου, με τον Γιώργο σου, μικρή στρουμφή, τα αλλάζαμε τα ονοματάκια. Καλοπροαίρετα, βέβαια, έτσι, καλλιτεχνικά. Το δικό μου δεν είναι καλλιτεχνικό, είναι το ίδιο αυτό που γράφει ταυτότητα. Και δεν την έχω αλλάξει ακόμα. Παραμένω ο ίδιος και θα παραμείνω πάντα ο ίδιος. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Όπως δύο σεζόν με γνωρίσατε, έτσι θα είμαι. Έτσι ακριβώς είμαι και έτσι ακριβώς θα παραμείνω. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, καλές διακοπές να έχει όλος ο κόσμος. Ωραίο, ευγενικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, αυτά, φίλε μου, τα αποφασίζει η διοίκηση και όχι ο καθένας από εμάς. Για σωμαράκι, μεταμόρφωση και σύνορα με την λυκόβριση. Θα τα ακούσουμε τα λογουδάκια σας, παιδιά.

γρανάζια στη μηχανή. Πάρα πολλά υπάρχουν. Από πού να ξεκινήσουμε? Γρανάζια. Ου, Παναγία μου, πάρα πολλά. Λοιπόν, το 0258, ή αν θέλει μας λέει. Δεν θέλει, δεν χαλάμε τις καρδιές μας, έτσι. Και δεν είναι η τελευταία μας μέρα εδώ να χαλάσουμε τις καρδιές μας, να καλησπερίσουμε τη χαρούλα μας. Χαρούλα μου, Κυψέλη. Καλησπέρα. Και εγώ χάρηκα. Περάσαμε όμορφα, έτσι θέλω να πιστεύω. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη, καλησπέρα στο πάνελ, τον κύριο Καρουμπαλή. Καλησπέρα στο πάνελ, το Ξωτάκι από την αρχή. Τελευταία μέρα το πρόγραμμα είναι, λέει, αφιερωμένο στο Ξωτάκι, που σε κρατάει σε αυτή την άριστη φυσική κατάσταση. Ωραίο. Δεν έχω να κρύψω κάτι άλλο. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Ναι, αλλά χθες όμως έκανε στον φίλο σου τον Κώστα Κώστα να φτάσει μέχρι το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου. Βίκυ μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, καλά να περάσουμε όλοι μαζί. Όσοι. Γιατί, εντάξει, και αύριο και μεθαύριο θα έχει τον κόσμο να φύγει, έτσι. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Είτε χωριό, είτε οτιδήποτε έχει κανονίσει κάποιος ή κάποια για τις διακοπές, να περάσει όμορφα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άρη, Μεσολόγγι. Ποιο τη χάρη σου, ψάρι, εκεί στο Μεσολόγγι. Ψάρι, αν και πήρα κι εγώ. Θα το ξανακανα... Λοιπόν, για σένα, έτσι για να είμαστε πάντα σε φόρμα. Άκουσε τι είπε ο φίλο ο Βαγγέλης εδώ. Βαγγέλη μου, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιλάω και εκ μέρου στο τέτοιο, έτσι. Μέρους της Μαρίας, αρκετά τα γλυκά μπορώ να πω, τα γαλακτομπούρικο, έτσι, τα γαλακτομπούρικο, αρκετά και τα παγωτά, να σε έχει πάντα ο Θεός καλά, να ξαναφάμε πάλι τα χεράκια σου.

0: Λοιπόν, το έχουμε για το τραγουδάκι, το έχουμε και με τον Ήβριο είναι το επόμενο. Μανώλη μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Μανώλη. Από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μπαράκι, δοξοτάκι, είχε κάτι μικροδουλήσεις, λέει, 2 μέρες μικροδουλήσεις. Εδώ σε 2 μέρες χτίζει ολόκληρο διαμέρισμα και μου το γράφει μικροδουλήτσες. Εντάξει, είναι καλά, όλα είναι καλά. Λοιπόν, το τραγουδάκι θα το ακούσουμε, Παναγιώτη μου. Δεν τα ξέρω καλά, αστυνόμος Α είναι, λέγεται, ελληνικά δεδομένα, με 5 αστέρια, έτσι. Δεν τα πάω καλά με αυτά, αλλά αστυνόμος είσαι. Α, όλα και όλα. Μου είσαι αστυνόμος, τέλος. Στην χαρούλα μας πάνω στην Κυψέλη μεριά. Δεν θέλουμε στεναχώριες.
1: Κάθε φορά
0: λέγεται έρωτας. Έρωσα, ανήκατε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπερίζω τον Γιώργο, το φίλο μου. Μέγαρα. Γιώργος από τα Μέγαρα και το Λενάκι του. Όμορφες καλησπέρες.

Λέγεται Φώτη μου σοκολονάκια, καλησπέρες όμορφες. Θα περιμένει λίγο η Ελίζαμπεθ. Παναγιώτη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Όχι, το κατέχω τώρα με τα γερμανικά τόσο πολύ. Όπως πάω με σένα, με τις μεταφράσεις, κάτι θα μάθω, έτσι. Άργησες να μπεις. Μπήκες τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες μέρες εδώ του μήνα. Κάτι θα σκάμπαζα λίγο παραπάνω, έτσι. Η Ελίζαμπεθ τα καταλαβαίνει όλα αυτά και με τα τραγουδάκια. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα Λεβέντη μου. Καλησπέρα, καλή βραδιά και εύχομαι όλα τα καλά. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, δεν θέλουμε να σου πω κάτι τώρα γιατί στενοχωριόμαστε. Τα παγωτά ήταν τέλεια, το γαλακτομπούρικο δεν το συζητάω. Λοιπόν, θα ακούσετε τα τραγουδάκια και η Μαρία μας εκεί στην πλατεία Αμερικής, η μικρή στρουφίδα με τον Γιώργο της. Και η Μαρία από την Λυκόβρηση, μεταμόρφωση σύνορα. Έρχονται. Και το δικό σου Φωτάκο μου Κολωνάκι.

Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ήταν πολλά, έτσι. Βαγγέλη μου, ήταν πολλά, έτσι. Και τα γλυκά και τα παγωτά. Πέρασα υπέροχα μαζί σας, λέει, και εγώ. Αρκετά τα παγωτά και τα γλυκά, λέει. Αξίζετε περισσότερο. Μας κάνετε τη δουλειά μας, λέει, πολύ πιο ευχάριστη. Πάνω απ' όλα είναι αυτό με τη δουλειά. Αυτό δεν έχουν καταλάβει και οι εργοδότες πολλές φορές με τους υπαλλήλους τους. Εντάξει, εσείς είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Να περνάνε ο κόσμος όμορφα και στη δουλειά. Μαρία μου, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση. Να πούμε καλησπέρα, όμορφη. Όμορφη καλησπέρα, έτσι λέει. Και γλυκιά. Να το δούμε εδώ, το μηνυματάκι. Το μηνυματάκι είναι η Ρένα μα. Σε μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή, καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα, όπου κι αν πας. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τη Λίτσα Διαμάντη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως μου δόθηκε ευκαιρία και με τις πέτσες. Και με τις πέτσες, όχι βέβαια εγώ, έτσι. Ρένα μου, δεν το συζητάω. Ξέρεις τι και πώς. Να φάω σπετσιώτικο γλυκό. Μου δόθηκε ευκαιρία. Έφαγα και σπετσιώτικο γλυκό.

Τραγουδάκια για την Έφη μας. Από το Γάλλιο, καλησπέρες όμορφες, ευγενικό. Ανέμελες πρέπει να είναι διακοπές όλων, Έφη μου, καλησπέρα. Να περάσεις και εσύ όμορφα, καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή άδεια με υγεία, λέει, και ανεμελιά. Όντως, αυτό πρέπει να είναι οι διακοπές μας, όλων οι διακοπές, έτσι. Ύπνος, εργαζόμενοι, οι πόλοι τραβήξανε το μεγαλύτερο λούκι, έτσι, με τη δουλειά. Αυτό έλειπε λίγο ύπνο παραπάνω, λίγο ανεμελιά. Αυτό είναι. Καλησπέρα, Δώρα μου, και σε σένα. Το καλοκαίρι τελειώνει. Δώρα μου στον Ταύρο, το καλοκαίρι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι ο τελευταίος μήνας. Το πρώτο δεκαήμερο, βέβαια, έτσι. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Έτσι λένε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μετά τις άδειες, βέβαια, έτσι. Μετά τις άδειες. Εμείς, φίλε μου, Βαγγέλη, δεν χανόμαστε. Θα φάμε κι άλλο παγωτό, κι άλλο γαλακτοπούρικο. Ξέρεις, εκείνο εκεί με το μαλλί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσει τραγουδάκι τώρα. Η Μαρία μας εκεί στην πλατεία Αμερικής. Είναι και η Ξανθιά, η αστυνομική να η Ξανθιά εκεί στη Γερμανία που τα πιάνει τα ελληνικά. Τα καταλαβαίνει τι λέμε. Τρέχει τραγουδάκι. Παναγιώτη μου, θα τα ακούω. Κάθονται στο μπαλκόνι τα παιδιά. Δεν μου είπε τι πίνετε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Παναγιώτη μου, σήμερα δεν έχει. Αν πείτε μετά από δύο μπουκάλια, θα κάνετε αποτοξίνωση. Λοιπόν, η μικρή μας Τρουφίτα με τον Γιώργο της που να περάσουν τέλεια. Σε διακοπές είχαν γνωριστεί. Άσε τώρα, μην πω άλλα. Αλήθεια. Χριστέ μου, Χριστέ μου.

Ωραία τραγουδάκια, έτσι. Πάρα πολλά. Είναι ωραία τα τραγουδάκια και οι δικές σας επιλογές, γι' αυτό μου λέμε. Το λέω, θα το λέμε. Δικές σας οι επιλογές δεν είναι μόνο του Μιχάλη εκπομπή, είναι δική σας η εκπομπή. Ρένα μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα. Είναι χαρισμένο από την Ρένα για τον Σπύρο της. Να καλησπερίσουμε όμως την Δήμητρα. Μπήκες με πάρα πάρα πολύ θετική ενέργεια, Δημητρούλα, Αρκαδία, Λακωνία. Με πάρα πολύ θετική ενέργεια, θα το διαβάσω και το δικό σου το μηνυματάκι, γιατί θέλω να προλάβω όλα τα τραγούδια. Φεύγοντας δεν θέλω να αφήσω και να χαλάσω χατήρι πουθενά. Το θέμα είναι ότι εδώ λέει νιώθουμε συνέχεια διακοπές, λέει. Έλα, έλα τώρα, αυτό είναι λίγο κάπως διακοπές. Γιατί νιώθετε διακοπές? Τουλάχιστον θέλω να πω ότι περνάτε όμορφα βάση από αυτά που διαβάζω στα μηνύματα. Λοιπόν, έλα να ακούσει το Ρένα μας εκεί για τον Σπύρο της. Τον Σπύρο από τη Σάμο, το τραγουδάκι τους.

τηλέφωνο. Είπαμε είναι και το τηλεφωνικό μας κέντρο που πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Έτσι είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που πρέπει όντως να το υπενθυμίσουμε. 2-10-710-8000. Να καλησπερίσω τον γιατρό μας. Γιατρέ μου, καλησπέρα τον φίλο τον γιατρό από την πλατεία Αμερικής τον Αλέξανδρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το 155. Καλησπέρα στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Θα αφιερώσουμε και στον Τάκη τον ταξιτζή πολλά τραγουδάκια. Και να του ευχηθούμε, επειδή δεν θα είμαστε της Παναγίας εδώ, να του ευχηθούμε τα καλύτερα, Κατερίνα μου. Τραγούδι τώρα για τον φίλο τον Φώτη από το Κολωνάκι, αυτό που έχει επιλέξει. Λοιπόν, έχουμε και τη Μαρία μας από το Λόφος Κουζέ. Έχουμε και το Μαράκι. Μαράκι το λέω ειρωνικά, τη Μαρία μας εκεί από το Λόφος Κουζέ. Την άκουσα λίγο κάπως αναχωρημένη και δεν πρέπει. Ακούσουμε και το δικό σου με τον Αντίπα. Καλησπέρα στο Λόφο Σκουζέ, απάτη άκρη. Έλα, δεν πέφτουμε. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε. Αμάν. Αμάν.

επιδιώκουν πάνω εκεί, έτσι. Πάνω σε μια αγκαλιά. Πάνω εκεί σε μια αγκαλιά πραγματική και αληθινή. Στο παιδί παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, έτσι. Όμορφες καλησπέρες στον φίλο μου τον Θανάση. Πρώτη φορά τα είπαμε με τον Θανάση από τα Μέγαρα. Θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Και στην Έφη, καλά το λέω έτσι, και στην Έφη το αστέρι σου. Θανάση μου, θα τα ακούσετε. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρούμπο, να μην το ξεχάσω και έχουμε άλλα πάλι, έτσι. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα αγαπητέ κύριε Μιχάλη, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει η μάχη. Έχει πολλά. Πάμε τώρα με τον Αντίπα για τη Μαρία μας εκεί στο Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, έχουμε θετική ενέργεια πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου, μα τι παιδική φωνούλα. Έλα, αφού παιδικό, είναι αφού παιδικά. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και παιδικά έργα. Έχουμε να πάνε όλα καλά και τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, που είναι το πιο κυριότερο. Το πιο κυριότερο. Και όλα τα άλλα μετά εδώ μπροστά. Ανοίγουν νέοι δρόμοι, νέοι ορίζοντες. Είπαμε να υπάρχει αυτό που λέμε θετική ενέργεια.

Λοιπόν, γιατρέ μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι, έτσι. Ένα από τα δύο θα τα ακούσουμε για να προλάβουμε, να ακούσουμε όλα. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα, περνάει. Ήδη έχουμε φύγει σχεδόν από την πρώτη ώρα. Πάμε στην πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. Για το γιατρό μας. Προστάω και στο παλικάρι από τη Γερμανία που περιμένει και με την Ξανθιά, ξέρει τι τραβάει. Κάνει και μετάφραση ταυτόχρονα ο Παναγιώτης με την Ελίζαμπετ. Κάνει και την μετάφραση, φανταστείτε, και να κερνάει. Έχει τόνικ, πώς μου το είπε τώρα, τι πίνουνε. Τόνικ. Λοιπόν, και κάτι άλλο. 2-3 γραμμούλες θα τις βγάλουμε, 4-5 θα βγάλουμε στον αέρα, έτσι. Μέρα μας εδώ, η μέρα σας είναι.

0: τελειώνει το πρώτο. Είμαστε εδώ. Α, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Μισό λεπτάκι το έχουμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα, είναι και 56 ακόμα. Έτσι, θα μου πει μετά σε τα λεπτά. Ναι, αμέ.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Μετράς και τα λεπτά, λέει καλησπέρα, καλημέρα, είπατε. Το ίδιο είναι, μας εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, ξεκινάμε με τα βασικά πρώτα, έτσι. Ξεκινάμε το όνομα, έτσι.
1: Ξεκινάω από νωρίς, το παίρνω καλησπέρα. Σου εύχομαι, παιδί μου, μέσα από την καρδιά μου, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή απόψε.
0: Ναι.
1: Να είσαι ευτυχισμένος, να σου δώσει ο Θεός και η Παναγία, η κάλτης που έρχεται, ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σου, ό,τι ζητήσεις, να είναι μπροστά της στον δρόμο σου. Γιατί να ξέρεις, ειδικά για μένα που είμαι και μόνη, έχω βέβαια παιδάκια μεγάλα, σαν και σένα, είμαι μεγάλη γυναίκα. Αλλά να ξέρεις ότι ανοίγοντας το ραδιόφωνο, το κλείνω όταν κλείνεις εσύ την εκπομπή. Μου κρατάς τόση συντροφιά, όχι μόνο σε μένα, γιατί ακούω κοπελίτσες, ζευγάρια από Γερμανίες, από δεξιά, όλο το πρόγραμμα που βγαίνει στον αέρα, εγώ το ακούω κάθε βράδυ, μέσα από την καρδιά μου, να είσαι ευτυχισμένος.
0: Δεν πέφτει καρφίτσα, Μαρία είπαμε το όνομα, έτσι, από το Μαρία μάθαμε το Γάλλιο. Ναι. Δεν πέφτει καρφίτσα, ναι, με λίγα λόγια δεν πέφτει καρφίτσα κάτω, έτσι, και τα ζευγάρια, όπως είπες και στη Γερμανία, είναι ζευγάρι, ναι, τώρα, έτσι, ο Παναγιώτης με την Ελίζαμπεθ. Μισή Έλληνες, μισή Γερμανοί και είναι και πολλοί σμανάκια κιόλας. Είναι και πολλοί σμανάκια.
1: Ναι, τα ακούω, ναι.
0: Καρφίσα δεν πέφτει.
1: Τις αστυνομικίνες και ναι, τις ακούω, παιδί μου. Να είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αλλά Μιχάλη μου, μέσα στην καρδιά μου, στο εύχομαι, να σε έχει ο Θεός γερό και η χάρη της Παναγίας να σου δώσει ό,τι ποθεί η ψυχή σου. Γιατί να ξέρεις ότι η εκπομπή σου αυτή δίνει πολύ χαρά σε πολύ κόσμο και πολύ παρηγοριά. Ξεχνάμε όλα μας τα προβλήματα. Ακούμε τα προβλήματα του κάθε ανθρώπου που παίρνει τηλέφωνο, γιατί και πιο νωρίς βάζω το σταθμό και ακούω. Να σας έχει ο Θεός όλους καλά, να είσαστε με υγεία, να χαιρόσαστε ό,τι και αν έχετε στη ζωή σας, να μην σας πικράνει ο Θεός ποτέ, και να είσαι πάντα, παιδί μου, τόσο χαρούμενο και τόσο... Δεν ξέρω, Μιχάλη μου, σου μιλάω ειλικρινά, σε αγαπώ πάρα πολύ, όπως αγαπώ τα παιδιά μου. Δεν ξέρω τι, μέχρι που ήθελα να προσπαθήσω να σε δω προσωπικά. Τόσο κέφι, τόσο χαρούμενο παιδί, όλα τα προβλήματα, μας παρηγορείς, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Αυτή τη στιγμή έχω συγκινηθεί και πάρα πολύ και δεν μπορώ να σου περιγράψω τι
0: νιώθω. Δεν θέλω κι εγώ, γιατί έχω άλλες 2 ώρες ακόμα. Και έχω άλλες 2 ώρες και συν, έτσι. Έχω άλλες 2 ώρες εκπομπή εδώ και συν, το οποίο δεν θέλω, τα ματάκια μου, γιατί πρέπει να διαβάζω τα μηνυματάκια. Είμαι ψαράκι, να ήδη αρχίσαν, έτσι. Είμαι ψαράκι, είμαι ευαίσθητο.
1: Κλείνοντας η εκπομπή σου.
0: Έχω ρινίτιδα, έχω κολλήσει ρινίτιδα, με κολλήσει ρινίτιδα
1: και αυτό. Είσαι ανεπανάληπτος, είσαι αυτό το ΟΕΟ, το όλαλα, όλα αυτά. Τι να σου πω, με κάθε και ξεχνάω ότι περνάω στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλάω. Ευχές χιλιάδες σου δίνω καθημερινά, παιδί μου. Έχω και εγώ 3 παλικάρια, έτσι και εσένα. Να σας έχει και όλο τον κόσμο να έχει ο Θεός καλά και να μας βοηθήσει να περάσουμε τα υπόλοιπα μας χρόνια καλά, τουλάχιστον, γιατί έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μας. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα βέβαια και σου λέω έχω περάσει και εγώ πάρα πολλά. Μέσα από την ψυχή μου, χίλια
0: μου,
1: καλά
0: να
1: σου δώσει.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Φτάνει για να συγκινηθώ.
1: Ό,τι έχεις στη ζωή σου και στο δρόμο σου, να σου προστατεύει ο Θεός και η Παναγία. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για σένα, αλλά από ό,τι σε ακούω στο τηλέφωνο είσαι ανεπανάληπτο, παιδί μου. Δεν ξέρω, σε αγαπώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ και εγώ και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου σε ακούνε και όλοι. Είσαι η χαρά του ραδιοφώνου, το καταλαβαίνεις αυτό. Ακούω και τον κύριο Κλαμάνη, ακούω και πάρα πολλά. Και τον κύριο Χίο και όλους. Αλλά παιδάκι μου, η τελευταία που κλείνεις το ραδιόφωνο εσύ, τότε κοιμάμαι κι εγώ.
0: Είμαστε για να φτιάξουμε την ψυχαγωγία και την ψυχολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι τελευταία με τα τραγουδάκια. Γι' αυτό το έχουν επιλέξει εδώ. Και θα δούμε και την καινούργια σεζόν τι θα γίνει. Γιατί κλείνει κάθε ένας που παίρνει την αδειούλα του το καλοκαίρι, κλείνει και μια σεζόν. Ναι. Τώρα βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να πω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί είμαι και εγώ, είπα ψαράκι ευαίσθητο, έτσι, και δεν έχω ένα κλικό του κουταλιού.
1: Να ξέρεις ότι ό,τι στεναχώρια και να έχω, σου μιλάω ειλικρινά, στορκίζομαι στη χάρη
0: του. Δεν θέλω να πάω να γιατί θέλω να μου κοιτάξει.
1: Ό,τι στεναχώρια και να έχω, μου φεύγει όταν σε ακούω. Αυτό το γέλιο σου, αυτό το κέφι σου, αυτή η χαρά σου, αυτό. Χαρά στο κουράγιο σου, παιδί μου.
0: Τα συμπληρώνουμε, όλοι μαζί.
1: Περνάμε, χαρά στο κουράγιο σου.
0: Τα συμπληρώνουμε όλοι μαζί, συν το ξεμάτιασμα που παίρνω κιόλα, έτσι. Το λέω
1: και
0: αυτό, δεν έχω να ξέρω.
1: Έτσι. Ξεματιάζω και πάρα πολύ καλά.
0: Θα σε έχουμε κατά νου, μα θα μα δώσει τηλέφωνο, να σε έχουμε λίγο κατά νου, έτσι.
1: Θα σε ξεματιάζω εγώ, αγόρι μου, τα βράδια που κλείνει. Στον δρόμο σου που πηγαίνει να μην βρεθεί, παιδί μου, κάτι που να σε στεναχωρήσει ούτε κουμπί.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα αγγλικά σου λόγια.
1: Πάρα πολύ. Φιλάκια, σαν να είσαι παιδί μου, σε νιώθω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχει την Παναγία βοήθειά σου.
0: Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος.
1: Μιχάλη, σε αγαπώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Έχω κι εγώ εγγόνη μεγάλο που είναι 30 χρονών τώρα. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Και έχω κάνει και δισέγγωνο.
0: Εντάξει τότε, να τα χαίρεσαι, να είσαι καλά. Δεν θέλω άλλη συγκίνηση τώρα, λοιπόν. Θέλω να κλικά, ένα κλικό του κουταλιού.
1: Παντρεύω και την εγγόνα μου τον άλλο μήνα.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Αυτές είναι χαρές, αυτές είναι ευτυχίες. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Σε ευχαριστώ που με άκουσες, Μιχάλη μου. Λέτε,
0: για όνομα Θεού, τι λέτε. Τι λέτε, για όνομα Θεού.
1: Καλό μου παιδί, υγεία να σου δίνει ο Θεός. Χαρά στη ζωή σου, να μην σε πικράνει ούτε κουνούπι να μην σε τσιμίσει.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου, να είστε καλά.
1: Σου λέω μέσα από την καρδιά μου, τα λέω αυτά. Είσαι το κάτι άλλο.
0: Σε πιστεύω.
1: Είσαι το κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ό,τι να περάσω την ημέρα μου, ό,τι στεναχώρια να περάσω, το βράδυ που σε ακούω μου περνάνε όλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έχεις τέτοιο κέφι. Έχεις τέτοιο αυτό το ωραίο, αυτό το λαλά. Αυτά.
0: Δεν είναι δικά μου. Τα έχω ψιλοκλέψει κι εγώ από άλλους που μου τα λένε εδώ. Τα έχω ψιλοκλέψει. Λοιπόν, κυρία Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα την καρδιά μου.
1: Αγόρι μου γλυκό. Αγόρι μου, παιδί μου. Χίλια χαρά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό
0: υπόλοιπο. Καλό και
1: να
0: περάσει. Σε ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να περάσει όμορφα και να έρθει πάλι χαρούμενο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σε περιμένω μόλις ανοίξει πάλι ο σταθμό.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ κοιμάμαι την ώρα που κλείνει το ραδιοφωνικό την εκπομπή.
0: Έγινε, κυρία καλό Μαρία μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο αν ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
1: Καλά να περάσουν, να έχουν χαρούμενες διακοπές, να είναι όλοι καλά και να γυρίσουν ευτυχισμένοι να σε ξανακούσουμε πάλι.
0: Έγινε, να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό σου βράδυ, αγάπη μου. Καλό σου βράδυ, παιδί μου, καλό. Παιδί μου, καλό. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, γιατρέ μου. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το Βέρτι, το μόνο για σένα. Τώρα ένα γλυκό του κουταλιού σου καλέσει. Καλάκι θα πήγαινε, έτσι. Ένα γλυκάκι του κουταλιού και σικαλάκι που είναι περποιημένο από ότι έχω πάρει μηνυματάκι. Όλα, θα ήταν το καλύτερο, είπαμε. Δύο-τρεις γραμμούλες έτσι για το καλό, έτσι, για τέλος σεζόν. Και τα μηνυματάκια σας. Γιατρέ μου, λοιπόν, άκουσε λίγο. Το 210 για να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί το έχεις επιλέξει. Περιμένα και τα παιδιά στη Γερμανία να ακούσουν τα ξανθά μαλλιά. Το 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το επαναλαμβάνω. Έχουμε δύο ώρες ακόμα και γεμάτες σχεδόν, έτσι. 210-710-8000, όχι για πολύ. Είπαμε 2-3-4-5 τηλεφωνάκια για να ανέβουμε κιόλας, έτσι. Αν και θα ήθελα και από τη Γερμανία στα παιδιά εκεί να κάνω και εγώ τη δική μου μετάφραση. Αν και θα ήθελα έναν ισολογισμό. Μου έχει μπει, παιδιά, λιγνά ένα διαγώνισμα πρόχειρο τώρα. Ένα διαγώνισμα το οποίο ο καλύτερος μαθητής να ήταν. Ο καλύτερος μαθητής, γιατί τα παιδάκια πήραν τις πανελλήνιες τώρα. Δεν νομίζω να έγραφε. Είναι τραγουδάκι που έχει επιλέξει ο φίλος μας, ο γιατρός από την πλατεία Αμερικής, ο Αλέξανδρος, για τη γυναικάρα του. Και να είναι πάντα καλά. Γιατρέ μου, εάν θέλεις, εδώ είμαι.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μιχάλη, άφρε παιδί μου, σε λαχταράκι γη μου, τόσο και πάτος. Πού το βρίσκω το κεφί, είναι η Σοφία από τα Σπάτα.
0: Η Σοφία από τα Σπάτα. Και με λαχταράκι.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι ό,τι καλύτερο
0: σου. Και με λαχταράκι και η ψυχή σου κιόλας, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Και με λαχταράκι και η ψυχή σου, λέω, ε.
1: Ναι, ναι, μα είσαι άλλος.

0: Εγώ που κάνω και μετά τις δύο. Εγώ που κάνω και μετά τις δύο. Ωραίο, τι να πω. Εγώ κάνω και μετά τις δύο. Μου το δίνετε εσείς.
1: Μπράβο σου ρε Μιχάλη, σε χαίρομαι ρε παιδί μου, να σε χαίρεται η κοπελιά που σε έχει, η μάνα σου, ο πατέρας σου, όλοι.
0: Έσπασε το καλούπι, έσπασε το καλούπι, κυρία Σοφία μου, έσπασε το καλούπι, τέλος τώρα, τέλος, το καλούπι έσπασε.
1: Μας ακούνε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ Σοφία μου από τα Σπάτα. Φιλιά πολλά σε όλα τα Μεσόγεια, γεια. Λοιπόν, γιατρέ μου, αν θα τα καταφέρεις, θα τα ακούσεις το τραγουδάκι, γίνονται και αυτά.

0: Βαγγέλη μου, εσένα έχω να σου απαντήσω. Έχω να σου απαντήσω, παρακαλώ. Ναι.
1: Είμαι η Κατερίνα από το Χολαργό. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ό,τι μου έχεις προσφέρει. Για μένα τη ζωή μου μου έχεις προσφέρει πολλά.
0: Κατερίνα μου, δεν σε ξέρω, δεν ξέρεις. Έχω προσφέρει. Έχω προσφέρει κάτι εγώ και δεν το ξέρω.
1: Χρόνια πολλά τους εύχομαι.
0: Να είναι καλά όλοι.
1: Και με κάλυψε ακριβώς τα ίδια αισθάνομαι εγώ. Να έχεις την ευχή μου και σε όλο το ακροατήριο, σε όλες τις Μαρίες, όλες. Το της Παναγίας είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι, αυτό το ξέρω και γι' αυτό γεννηστεύει πάρα πολλοί κόσμος, ναι. Και γι' αυτό γεννηστεύει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Η Παναγία να απλώσει το χέρι της επάνω σου και να σε...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Η Παναγία να απλώνει το χέρι σε όλο τον κόσμο και να είναι όλοι καλά. Ένα κούκο δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Όλο το ακροατήριο. Σε περιμένουμε. Αν υπάρχουμε.
0: Θα υπάρχουμε. Γιατί να μην υπάρχουμε. Και εγώ, άμα το πω, το πει έτσι, θα το πω και εγώ έτσι. Και εγώ οδηγώ και εγώ θα φύγω. Θα υπάρχουμε όλοι. Όλοι εδώ θα συναντηθούμε. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Χάρηκα. Χάρηκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, μα πού το βρεις τέτοιο κέφι, λέει ο Μιχάλης. Το ξωτάκι λέει, μήπως ξέρεις εσύ ότι είναι πειρακτήρι, δεν το συζητάω. Πριν πως έχεις ρίξει μέσα τίποτα στο τελευταίο παγωτό. Ωεό, ωεό, μήπως έχεις ρίξει τίποτα στο τελευταίο παγωτό μέσα. Παγκελάκι! Αμερικάνα!

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Είπα να πάρω και τηλέφωνο γιατί δεν μου πήγαινε. Μόνο μήνυμα.
0: Δεν σου πήγαινε. Είσαι σε πουκές στα φαγητά, δηλαδή. Με λίγα λόγια να στηθούμε πάλι. Είσαι σε πουκές στα φαγητά. Τα κες ψιλοαρπάζουν λίγο, έτσι.
1: Το τελευταίο δεν γλίτωσε. Τα φασολάκια δεν γλιτώσανε.
0: Βέβαια, τα φασολάκια δεν πάνε για ξέκοψη. Τα έφυγε μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά και εσύ, ό,τι μας προσφέρεις. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, τόσο καιρό, τόσα χρόνια θα πω. Με υγεία, καλές διακοπές.
0: Εσύ με βρίσκεις κάθε μεταγραφή. Εσύ κάθε μεταγραφή που κάνω, με βρίσκεις πάντα, δεν ξέρω, έτσι. Εννοώ κάθε μεταγραφή που κάνω στους σταθμούς, αυτή είναι η δεύτερη σεζόν εδώ στο Μάχη. Είναι η δεύτερη σεζόν εδώ στο Μάχη. Αλλά το έχω πει και πολύ πιο πριν, δεν έχω αναφέρει τα ονόματα, ούτε θα το αναφέρω σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς πολύ πιο πριν και με έχεις βρει συνέχεια.
1: Πολλές σεζονάρχες, είχαμε και πολλές συνέχεια και θα συνεχίσουν. Έχουμε
0: να
1: και
0: σε
1: θα
0: καλά.
1: Να
0: με ανέχεστε. Να με ανέχεστε.
1: Να με ανέχεστε.
0: Να με ανέχεστε.
1: Να σε ανεχόμαστε.
0: Έτσι, και, βέβαια.
1: Το Μιχάλη τον ανέχεσαι με πολύ καλό τρόπο, όπως το λένε. Εγώ δεν το πω τώρα, κόλλησε πάνε. Μα πιάσε αυτό με το με έκανες να κολλήσω.
0: Εγώ σε έκανα να κολλήσεις, τι, εγώ δεν κάνω. Εγώ κολλάω αλλού.
1: Σε αρχίσει και κάποιο πρόβλημα, θυμάσαι να μιλάω στον αέρα.
0: Ντρεπόσομαι, είσαι ντροπαλή. Σιγά σιγά να πάρεις θάρρος λίγο, έτσι, τον Νατάλη. Και λίγο ξεκίνημα, να πάρεις μπροστά, ναι. Είσαι αργοκίνητο, καραβάκι.
1: Είμαι αργοκίνητο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Στα φίλια πήγες προχθές στην εκκλησία.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβε. Έτσι, τσάπα. Θα έχεις την αμαρτία, στο λέω, θα σε γίνει.
1: Έχω μερικά, αλλά δεν είχαν γίνει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάω. Τι έγινε. Να σου πω κάτι στην εκκλησία. Στην εκκλησία θα βγει. Απ' έξω θα πηγαίνανε. Αφού είναι όπως του Σταυρού. Δεν πουλάνε βασιλικούς απ' έξω. Του Σταύρου, το πανηγύρι. Που γίνεται στον Εσταυρωμένο, τη μεγάλη εκκλησία και στο Εγάλιο. Που έχω έρθει, δεν έχει βασιλικού. Δεν είχε όρεξη. Τα πάντα ξέρω. Τα πάντα, άλλο αν δεν μιλάω. Έτσι. Είπα, μπορεί να έχω τα κουσούρια μου κι εγώ. Έτσι, άλλο αν δεν μιλάω. Έτσι. Επειδή είμαι κι εγώ λίγο ντροπαλό. Αλλά δε. Θα μπορούσε να πάρει. Ένα άγουρο ξεάγουρο να το πα. Έχει και κλιματαριά, έτσι.
1: Ναι, να πάρει. Δεν πρόλαβα η αλήθεια.
0: Αφού ξενύχτησε εδώ μαζί με τον Μιχάλη, πού θα πα στην εκκλησία. Τι να κάνει στο σταυρό σου. Σε πήρα στο λαιμό μου. Σε πήρα στο λαιμό μου και θα έχω εγώ τύψει. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τόσα χρόνια στο λαιμό σου έχει πάρει.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Σε έχω πάρει στο λαιμό μου. Α, σε πει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αλήθεια, σε τι άλλο κορίτσι μου έχω πάρει στο λαιμό.
1: Με τα ξενύχια, παιδάκι μου.
0: Με τα ξενύχια. Έχει κάνει ρητίδε, μωρέ. Ξενυχτά και κάνει ρητίδε στο προσωπάκι σου γι' αυτό.
1: Εντάξει, προσπαθώ να το προσέχω το πρόσωπό μου, βέβαια.
0: Τι άλλο κακό σου έχω κάνει.
1: Βάζω λάδι και ζάχαρη. Κάνω peeling. Είναι πολύ καλό να το κάνετε.
0: Λάδι και ζάχαρη. Τώρα που έχει φτιάξει.
1: Βάζει ζάχαρη σε ένα βιατάκι, το ανακατεύει.
0: Ναι.
1: Και βάζει το πρόσωπό σου, το τρίβει. Παιδιά, ναι. Είναι τρομερό.
0: Αλήθεια το λες. Άμα θα βγω έξω να μαζέψω τα κουνούπια και τις μύγες όλες απάνω μου και τις φύκες. Τι λες καλή μου, ξεπίκεται το κάνεις, θα γίνω άσχημος. Άσε μας τώρα από εδώ. Βαλτίσε το πάθος σαν τον Ηρακλή, έτσι. Σαν τον Ηρακλή, ξέρεις τι είχε πάθος ο Ηρακλής, έτσι, που του είχαν δώσει στο Μανδία. Άστο τώρα, έφη μου, τέλος πάντων.
1: Γιατί θυμάμαι, ναι. Να είσαι καλά και πάλι.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Σα ακούω εδώ βέβαια στο τέλος.
0: Να είσαι καλά κι εγώ. Και εγώ.
1: Και το... Πάντα με το καλό να ξαγυρίσει με όλοι μαζί. Να...
0: Και το κρίμα.
1: Και το κρίμα.
0: Και το κρίμα δικό σου που δεν πήγε στα φίλια. Φιλιά πολλά, όχι σε μένα. Εγώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Έχω κι άλλα.
0: Φιλιά, γεια.

Και γιατρέ μου, μπορείς να κάνεις την προσπάθεια. Θα μου πεις τώρα, θα κάτσω πάνω από ένα τηλέφωνο. Κύριε Αλέξανδρε, δεν θέλω να με ευχαριστήσεις για κάτι. Μια και όντως το θέλεις πραγματικά, κάνε την προσπάθεια. Κάνε την προσπάθεια. Να, τώρα π.χ. Άκουσες και το τραγουδάκι σου, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Μαρία μας από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μιχάλη, να περάσουμε όμορφα αυτό το τελευταίο βράδυ. Φιλιά πολλά. Και σε σένα. Αν και πήγες σε τις διακοπούλες σου, έτσι. Φιλιά πολλά, Μαρία μου, θα περάσουμε όντως καλά. Στη Σόνια μας εδώ τώρα. Σόνια μας, τι κάνεις? Λοιπόν, τι δεν σου κάναμε καλό και σε σένα, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, καλή ακρόαση. Έτρεψες τη ρίγανή σου, γέμισες τα βαζάκια σου, έζησες τον έρωτά σου εδώ με παρέα, στην ταράτσα, στα μπαλκόνια, έτσι δεν είναι? Μια χαρά. Όλα τέλεια. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 693-84-00-856, το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία τώρα να ακούσουν τραγουδάκι ο Παναγιώτης μας εκεί με την Ελίζαμπεθ. Γιατί πίνει εκεί το τόνικ, πώς το λένε. Μη πίνει, γίνει κουρούμπερο και μετά έχουμε άλλα. Δεν μπορεί να κάνει τη μετάφραση και θυμώσει η Ελίζαμπεθ. Άστο. Αμαλία μου, τι κάνει? Λοιπόν, καλημέρες και καλησπέρες στην Αμαλία μας το 942 την Πειραιώτισσα. Όλα υποέλεγχο, έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Ελίζαμπεθ. Τώρα εγώ σπάω το μυαλό μου για ένα διαγώνισμα. Το να τη γράψω ξέρω ότι δεν μπορώ, έτσι δεν γίνεται. Ωεό! Θα με βοηθήσεις, δεν μου βοηθήσεις λίγο. Πού είναι βρε αυτά τα καλούδια? Εσύ μια και τάξη όλα υπό έλεγχο. Θα τα ακούσει Παναγιώτη μου με την Ελίζαμπεθ. Θα ακούμε το τραγουδάκι. Αυτά τα καλούδια που βλέπω στη φωτογραφία, πού είναι? Βλέπω και το λεμόνι εκεί. Εγώ όποτε πηγαίνω, Παναγία μου, ζητάμε πολύ λεμόνι.

0: Πάμε να το δούμε, ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου, Χριστάκο.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαι καλά.
1: Μπράβο, κι εγώ καλά είμαι.
0: Μπράβο, άμα είσαι και εσύ καλά και εγώ καλά, να χαρά όλα.
1: Ναι, να μου βάλεις τη ρόζα.
0: Χριστό μου, θα το προσπαθήσω το τραγουδάκι, γιατί είναι λίγο περίεργη σήμερα η εκπομπή, εντάξει, δεν σου έχω χαλάσει κάτι, ναι. Εντάξει μου.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, παλικάρι μου, να μου, είσαι καλά.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια, γεια.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα. Μισό.
1: Για εμένα, φίλε μου, να μην είσαι με τρία χρόνια, τι κάνει.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό να σε ακούσω να κλείσω το τραγούδι. Χαμήλωσε το ράδιο. Χαμήλωσε το ράδιο.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννη.
1: Το έχω, ρε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Δεν σ' άκουσα καλά.
1: Πριν χαθήκαμε, τώρα σ' άκουσα πριν και λέω πίνω ένα κρασί να πούμε μια κουβέντα.
0: Ο Γιάννης από. Γιάννη, πρόσεχε τις κουβέντες γιατί είσαι στον αέρα, έτσι. Σε έχω βγάλει στον αέρα.
1: Από την Τζιά είμαι.
0: Από την Τζιά. Α, με το μέλι που έλεγε τότε.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, εμείς πολλά χρόνια.
0: Με τα μελίσια που έκανε, τα μέλια τα καλά, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ρε, είχα εγώ ζώα, γύρες πρόβατα, δεν είχα μελίσια.
0: Α, δεν είχε μελίσια πάνω. Το κατσίκι που περιμέναμε. Για το Πάσχα. Τι κάνεις, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Τον τραγούδι θα ακούσουμε.
0: Ε? Έλα, Γιάννη.
1: Τον ακούσουμε, ρε. Κάνε μια αφιέρωση τώρα.
0: Μα κάμα, την κάνεις ο ίδιος. Τώρα σε έχω στον αέρα και την κάνεις ο ίδιος την αφιέρωση.
1: Ε, ναι, ρε, που κάνει, λοιπόν.
0: Εντάξει. Έλα, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Είσαι ακόμα και πέρα στο νησί.
1: Ναι, ρε, σπίτι με έχω φύγει από το εξωτερικό και είμαι στο κέντρο.
0: Όταν εννοείς κέντρο, ποιο κέντρο?
1: Στη χώρα, παιδί μου, στη Ιουλίδα.
0: Α, έχεις κατέβει κάτω στη χώρα, έτσι. Πες το μου ξεκάθαρα το κόμμα. Εγώ, ωραία.
1: Ναι, αγάπη μου πια. Λοιπόν, έλα, τι τραγούδι ακούσουμε τώρα.
0: Ό,τι θες εσύ, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, αφιερώνω σε όλη την παρέα μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά, να έχουμε καλή Παναγιά. Ονόματα δεν λέμε.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο. Αυτό το πας καλά τώρα.
1: Και με υγεία, ναι. Βάλε Μαργαρίτη, μπορεί να βάλει.
0: Θα βάλω και Μαργαρίτη, γιατί το χρωστάω σε ένα παλικάρι που πήρε πρώτη φορά τηλέφωνο από τα Μέγαρα. Μετά από αυτό το τραγουδάκι έχουμε τραγουδάκι για τα Μέγαρα. Το φίλο μου το θα. Και την Έφη. Τον φίλο μου τον Γιάννη από.
1: Τζένιο, ρε Τζένιο, ποιο Γιάννη, δεν ακούω.
0: Όχι, δεν ακούω, έχω θεματάκι τώρα.
1: Έχεις μεγαλώσει και εσύ γι' αυτό. Τζένιο, ρε Τζένιο, λέγομαι.
0: Ευγένιο. Από το όχι, δεν πέρα. Ευγένιο. Εντάξει, εντάξει, Ευγένια, θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, να βάλε ένα και
0: έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ευγένια, έλα. Φιλιά, αδερφέ, φιλιά, γεια. Γεια. Έγινα με. Α, εδώ θα πάρω μιτζίθρα. Εδώ θα πάρω μιτζίθρα. Δεν μου φτιάξεις Ευγένια μιτζίθρα. Θανάση μου, το επόμενο τραγουδάκι Μέγαρα είναι δικό σου με την Έφη.

0: Εσένα λέω καλέ, εσένα λέω καλέ.
1: Αγάπη μου,
0: Θανάση μου. Γιατρέ μου, θα μπορούσε όση ώρα, θα τρέξω στα γρήγορα γρήγορα. Είπαμε Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μεν και τελευταία μέρα. Έτσι με τα τραγουδάκια σας, το θυμάμαι αυτό το ποτήρια. Ποιος θα έχει σπάσει τα ποτήρια. Όλα τα σπασμένα ποτήρια δεν. Τα ακούσαμε 2-3 μέρες. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη στα γρήγορα, θα τα προλάβουμε όλα. Για τον φίλο, τον Θανάση που πρώτη φορά τα είπαμε, είναι από τα Μέγαρα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για το αστέρι του την Έφη. Πάμε στα γρήγορα. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, τόση ώρα θα μπορούσες. Το τηλέφωνο κενό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Εσένα λέω καλέ, εσένα λέω. Ντροπαλούλα. Λοιπόν, απόψε δεν έχουν να μας πάρουν τα ζουμιά. Απόψε δεν έχει να μας πάρει τίποτα. Απόψε το διασκεδάζουμε. Έλα, Θανάση μου, με την Έφη. Γεια σου, δάσκαλε, Ρούμπο.

0: Θα ακούσεις, Θανάση μου, θα το ακούσεις, ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, είμαι ο γιατρός από την πλατεία Αττικής.
0: Έλα γιατρέ μου, έλα γιατρέ μου, τόση ώρα εδώ, καλά είμαι, δεν βλέπεις το παλεύω.
1: Πού είσαι βρε Παναδημάτσε,
0: στο εξεταστήριο είμαι, στο εξεταστήριο είμαι κι εγώ. Να, πώς κάνεις εσύ,
1: πού τους... Ήθελα να σου κάνω κάποια εκπληξή, αν μπορούσαμε και μαζί κάποια στιγμή να κάνουμε εκπομπή και μαζί, να με γνωρίζεις κιόλας.
0: Να κάνουμε εκπομπή και μαζί. Κάποια στιγμή τώρα με την καινούρια σεζόν, δεν ξέρω αν θα είμαι ή δεν θα είμαι.
1: Όποτε είναι, ναι. Να με γνωρίσεις, είσαι πολύ καλό παιδί και να βρεθεί και μια καλή νύφη, οπωσδήποτε για σένα.
0: Οπωσδήποτε για μένα, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Πρέπει να έχουμε και μια νύφη.
0: Γιατρέ μου, είσαι ο πρώτος που το λες τώρα. Τόσα τηλέφωνα που πήρα εδώ πέρα δεν μου πάνε ναι, ευχές, ναι, το ένα το άλλο. Είσαι ο πρώτος που το λες.
1: Σου κάνω ευχές. Και επειδή είμαι και ψυχολόγος, θέλω να σου πω κάποια στιγμή, σου είπα και για τα φαγητά που λέγατε κάποια στιγμή.
0: Ναι, κάτι λέγαμε.
1: Και τα φουσκώματα για το βράδυ, να μην τρώτε πολύ, να τρώτε ελαφρά.
0: Να τρώμε ελαφριά. Να σου πω τώρα, να σου πω κάτι, μισό λεπτό.
1: Και μετά λέω με την κοιλιά να πέστε μετά.
0: Καλά, δεν πέφτει και η κοιλιά. Εύκολα είδε τι είπα τώρα σε μια κοπελιά εδώ πέρα. Πες να ρουφήξει την κοιλιά μέσα και τι φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Μου έστειλε μια φωτογραφία. Άκου να δει τώρα. Θα πει τώρα, μπορεί να είχαν καιρό να βγουν έξω τον Αντάλη. Μου έστειλε μια φωτογραφία. Είναι μια μπριζόλα. Να, πανά, από μετά συγχωρήσεω. Έχει χόρτα, έχει λεμόνια κομμένα, έχει ψωμιά. Και τι δεν έχει. Και τι ώρα είναι. Τώρα ήρθε η φωτογραφία. Μα ακούνε από ταβέρνα. Και είναι 12 μήνε. Α, δεν μισάσει. Πες μου τώρα αυτή εκεί πέρα πώς. Τι είναι και ζευγάρι.
1: Εγώ, μα θέλεις, μπορώ να το συνεκομπήσω και να πω κάποια πράγματα, να δουν πώς θα ζητήσουν οι άνθρωποι να κάνουν κάποια πράγματα, να με ακούσουν, να το ευχαριστήσουν.
0: Καλά, άσου τώρα να φάνε το φαΐ εκεί πέρα, μην τους κόψουν και θα το πληρώσουν. Άσου τώρα να το φάνε το φαΐ. Άλλη φορά.
1: Οι άνθρωποι θα δεις αν είναι πιο ωραίοι. Δηλαδή, να σου πω και κάποια πράγματα που είσαι ψυχολόγος, να σου πω και πέντε πράγματα και να σου πω και για σένα. Όταν σου λέω πραγματικά, επειδή ξέρω και τον Γιάννη Βασιλείου που είμαστε μαζί.
0: Α, με τον Γιάννη το Βασιλείου. Θα ακούσουμε και Βασιλείου Γιαννάκη, βεβαίως. Στην αδυναμία μας. Ναι, ωραία. Εντάξει, γιατρέ.
1: Με τα παιδιά, ναι, και για το μεταξύ θέλω να σου πω κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατρέ μου.
1: Εκεί είχαμε γνωρίσει και τις ζούνες του, είχαμε γνωρίσει και τον παλέτο του.
0: Το?
1: Τον παλέτο του, τις ζούνες του, από τα παιδιά το είχαμε γνωρίσει.
0: Τον παλέτο.
1: Τις ζούνες που έχει, ναι, που είχε κάποιο παλέτο.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Βασιλείου που τραγούδαγε.
0: Γιατρέ, στα παλέτα. Γιατρέ, θα πάμε στο γιατρό, θα πάμε στο γιατρό από ό,τι βλέπω τώρα βραδιάτικα. Γιατρέ, θα πάμε στο γιατρό, να μην ανησυχώ.
1: Μιλάμε, θα σε κάνω, μιλάμε, θα είσαι πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε, θα περάσει άνετα μαζί μου.
0: Αν πάρεις κουστούμι.
1: Α, τι χρειαστείς, εδώ για το μηχανάκι μας χρειαστείς.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε, γιατρέ, έγινε, να είσαι καλά.
1: Θα πούμε κάποια στιγμή όταν κάνεις καινούρια εκπομπή, να κάνουμε μαζί αν μπορώ, εκπομπή το βράδυ, εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Να πει μόνο που είναι η διεύθυνση και να έρθω από εκεί και να με γνωρίσει από κοντά κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε, και δεν πάμε στο γιατρό τώρα.
1: Είναι, θα πω και για το θέμα να σε ενημερώσω τώρα.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε.
1: Καλές διακοπές, εγώ βοηθώ από τη γυναίκα μου και πολλά φιλιά έχει.
0: Φιλιά, να είναι καλά και η γυναίκα σου, φιλιά. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη,
0: γεια. Βαγγέλη μου, αείδες που το άκουσες, το άκουσες που το είπα, έτσι. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα, γωνίνα μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Μιχάλη μου, φιλαράκι μου, πώς είσαι?
0: Είμαι καλά.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο ταξιτζής από Πετρούπολη.
0: Έλα βρε Γιώργο μου, έλα βρε Γιώργο μου, είσαι καλά, σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε έπαιρνα τηλέφωνο, δεν σήκωνες το τηλέφωνο.
2: Το 694 δικό σου είναι.
0: Καλά, δώσα όλα στον αέρα τώρα. Ναι.
2: Καλά, εντάξει. Τα υπόλοιπα πριβέ. Λοιπόν, να ξέρεις ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με τις κυρίες που σε έφτανανε και σου μιλούσαν μέσα από την ψυχή τους. Αυτό που βγάζεις, αγόρι μου, τη θετικότητα, την ενέργεια, τη ζωντάνια, την αισιοδοξία. Αυτό το πράγμα που μεταδίδεις, αγόρι μου, μέσα από την συχνότητα. Θέλω να ξέρεις ότι είναι τόσο σημαντική που ίσως και να μην το φαντάζεσαι το μέγεθος ακόμα.
0: Ακόμα, μεγάλο... όπως το πες, ακόμα όχι. Λοιπόν, Γιώργο μου είπε στο τέτοιο, γιατί στο τηλέφωνο και με μπέρδεψες λίγο, έτσι. Γιώργος από ταξί από την Πετρούπολη, έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί ταξί. Έχετε τα πτυχία, έχετε τα μεγάλα πτυχία εσείς. Και το έχω ξαναπεί και το λέω πάλι και δημόσια. Με έχεις ακούσει.
2: Το σέβομαι, το εκτιμώ. Αλλά αυτό το λέω μέσα από την εμπειρία μου, δεν τα έχω διαβάσει πουθενά. Δεν έχεις καταλάβει πόσο καλό κάνεις ανθρώπους, γιατί αγόρι μου, υπάρχουν άνθρωποι που σε ακούνε με την παρέα τους και διασκεδάζουν, αλλά υπάρχουν και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που είναι μόνοι τους και έχουν παρέα τη μοναξιά τους και η μοναδική συντροφιά και διασκέδαση παρηγοριά είσαι εσύ. Λοιπόν, όπως και εγώ, όλη μέρα στο τιμόνι, στο ταξί, το βράδυ πάω σπίτι μου και κοιμάμαι μόνος μου και είσαι μια πάρα πολύ καλή παρέα που δίνει πολλές νότες αισιοδοξίας και πολλά άλλα πράγματα, το μεταδίδεις και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Γι' αυτό, αγόρι μου, όταν θα μπορέσεις, θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι, όταν θα μπορέσεις εσύ να το βάλεις στις Μοσχολιού. Το υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι.
0: Λοιπόν, να, και να το αφιερώσω. Εγώ το σημειώνω, έχω πάρει ένα τετράδιο, μου έχουν δώσει ένα τετράδιο, σπιράλ βέβαια, έτσι, για να σχίζεται εύκολα, μεγάλο.
2: Ναι.
0: Κάνω και λίγο το χιούμορ, έτσι. Έτσι, λοιπόν, χαμόγελο ταξιτζή μου. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι.
2: Πότε σταματά,
0: είναι σήμερα.
2: Σήμερα σταματάς, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ να περάσεις καλά, παλικάρι μου, και εσύ και όλοι οι ακροατές που σε ακούνε να είναι καλά στην υγεία τους, στην ψυχολογία τους.
0: Και θα το πάρω αυτό που έχεις μέσω ταξί, που έχεις όσο καιρό μέσω ταξί, έτσι, στο λέω,
2: δεν
0: έτσι.
2: Το έχω, δεν το έχω συνέχεια μέσα, δύο-τρεις φορές το κουβά, το είχα,
0: ναι.
2: Αλλά κανόνισα να το πάρεις αυτές τις μέρες.
0: Ωραία, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, έλα. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο να μιλήσουμε, τηλέφωνο. Εντάξει.
2: Πάλι μάθω.
0: Έλα, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη, γεια χαρά, γεια.
0: Φιλιά, γεια. Καλή σου βάρδια, καλή συνέχεια. Γεια. Τώρα μη με μαλώσετε, μαλώνεις, μη με μαλώσετε που χρωστάω τραγουδάκι, τώρα έχω χάσει την μπάλα. Λίγο πολύ όλοι έχετε καταλάβει ότι έχασα την μπάλα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι. Θα μίλω στο ραδιόφωνο. Γιατί θα πω.
4: Μιχάλη μου.
0: Θα βγω από το ραδιόφωνο. Κλείστο το ραδιόφωνο.
4: Μιχάλη μου, είμαι η Γρίβα.
0: Γεια σου, κυρία Γρίβα μου, τι κάνεις.
4: Άκουσα τον κύριο που είπε, έβαλε ένα τραγούδι που με αγγίζει.
0: Ποιο?
4: Και τον ευχαριστώ τον προηγούμενο.
0: Ποιο
4: τραγούδι? Που βάζει τους Μοσχολιούς. Άνθρωποι μονάχοι. Μία από τους μοναχούς που είμαι κι εγώ είναι η Γρίβα. Που είναι με σένα, Μιχάλη μου, με τα τρία σκυλάκια μου και με την μοναξιά μου που περνά εδώ στη Σαλαμίνα.
0: Δεμένα, τάξη τα σκυλιά.
4: Ναι. Σε υπέρ ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα, ναι.
0: Έλα, μην κλαίσεις τώρα και πάρω και με τη ζουμιά. Μπα, σε καλό μας απόψε. Για καλό το έκανα. Για καλό το έκανα εγώ σήμερα αυτό.
4: Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να φύγεις, με το καλό να γυρίσεις, ότι σου έχω υποσχεθεί θα γίνει και κάτι παραπάνω. Άφησα τηλέφωνο τέτοιες και δεν μου το έχεις δώσει.
0: Έχω χάσει 2 κιλά, δεν θέλω να χάσω, δεν τα πάρω. Έχω χάσει 2 κιλά.
4: Άτομο, θα συναντηθούμε και θα βγω στο σταθμό.
0: Έκοψω.
4: Εγώ τα παιδιά τα γλυκά τα φέρω στο σταθμό σου και τα πράγματά σου.
0: Ωραία, θα το πάρουμε τα γλυκά. Επειδή τώρα το είχαμε λίγο με το Βαγγέλη με τα γλυκά, με τα
4: να
0: παγωτά.
4: Να γυρίσουμε το καλό. Να πάμε την ευχή μου.
0: Έγινε.
4: Εγώ που σου εύχομαι, έχω 2 παιδιά και είμαι γιαγιά. Με 7 εγγόνια. 6 εγγόνια και ένα δισέγγωνο. Και στο εύχομαι στα εγγόνια μου και στα παιδιά μου να πάμε το καλό και
0: πες να τέτοια να μας ακούει ο Κούλης. Πες τέτοια να μας ακούει ο Κούλης τώρα που δεν άγια μας έτσι. Κατάλαβε για ποιον Κούλη λέω. Πες τέτοια. Πες
4: ναι, ναι, τον εγγράφω εκεί που δεν παίρνει.
0: Μην το πεις, Χριστέ μου.
4: Εγώ δεν το λέω. Χριστέ μου. Το είπα στο κραμανάκι και μου έβαλε χέρι και μου λέει. Είσαι μου λέει το
0: Τζάκι
4: του Γιάννη, μου λέει. Του γνωστού μου λέει. Είσαι λέει Χοντανή. Ναι, Χοντανή με του Τζάκου. Και τι μου λέει αυτό με του Τζάκου Χοντανή. Που είπε με του Γιάννη Χοντανή του Τζάκου που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, του έχω τα φρουνού εγώ βάζω, σε σένα βάζω, έκυμα φρούμπι μέσα, έχει μέσα φρούμπι, κυμάρι, ρίγανη, 3-1.
0: Ωραία.
4: Του έχω τεκλημένο βασιλικό, δεν το βιώνω, ένα βάζω σου έχω.
0: Κάνει καλό αυτό,
4: μην πεις πίσω. Σαλαμίνα.
0: Ωραία.
4: Θα πω το σασμό.
0: Εντάξει, έγινε κυρία Γρίβα μου. Έγινε, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Θα φέρω 2 τεψιά γλυκό, το ένα θυμάμαι μπακλαμπάσκαντα ή θα το κάνω παραγγελιά, αυτό το καταλαβαίνω, είναι σπάνιο. Άμα το πας σπανίζει αυτό, ε. Και εγώ για πρώτη φορά το έχω φάει. Είναι κανταΐχη μπακλαμπάς. Θα σου φέρω και ένα το άλλο που λένε καριδόπιτα.
0: Καριδόπιτα.
4: Για την ψιά.
0: Εντάξει, έγινε κυρία Γρίβα μου.
4: Θα μου δώσεις τη διεύθυνση να φάω.
0: Ναι, σου είπα, ναι, όταν θα έρθω, ναι. Εντάξει μου.
4: Εντάξει.
0: Έγινε, φιλιά πολλά.
4: Μπράβο,
0: καλημέρα,
4: πάμε
0: καλημέρα.
4: Να πάμε την ευχή μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, φιλιά
4: αγαπάω
0: πολλά.
4: Πολύ, πολύ και να έχει δώσει πολύ μάχη για όλο τον κόσμο. Και πολύ καλό έχει κάνει.
0: Να σε
4: ευχαριστώ.
0: Φιλιά, γεια, γεια, γεια.
4: Γεια, γεια.
0: Καβάκια, θα κουμάψω κι εγώ. Δεν το έχω σε πολύ. Θανάση μου, πάμε σε καθυστέρηση, ρε Λεβεντάκο, που στα μέγαρα μεριά. Πάμε τώρα, σου βγάλα την ψυχή. Είναι και ο Ευγένιος, ο φίλος μου και πέρα με την παρέα που τα πίνουν τα κρασάκια του και παγωμένο κρασάκι.
3: Είσαι η ζωή μου.
0: Και είναι και ευαίσθητο τώρα. Ρέτε μια κλάμα, λέει. Δεν το ξωτάκι όταν σε γνώρισε, λέει, δεν έχει κάνει. Εντάξει. Θα σου φτιάξει τη δήλωση μεθαύριο.

0: λοιπόν, θα το πω, θα το μεταφέρω. Δεν ξέρω, έχεις κρατήσεις αποδείξεις για να πάρεις επιστροφή φόρου, έτσι. Λοιπόν, να πάρω επιστροφή λόγου, λέει, λόγω Μιχάλη, λέει, και Πέτρου. Αν μπορεί, τις έχεις κρατήσεις αποδείξεις. Υπάρχουν, ναι. Εδώ είναι, εδώ είναι. Μας ακούει, δεν είναι στο τέτοιο. Τώρα θα παρέμβει. Θα παρέμβει. Πάμε στη Λευκάδα. Μία παρέα η καθίση λέει για μπριζολάκια. Αυτά μου κάνετε κάθε βράδυ, ρε παιδιά. Αυτά μου κάνετε κάθε βράδυ. Είναι ο φίλος μου ο Ρομπίνιος εκεί που κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές με πολλά πολυσμαλάκια. Με πολλά πολυσμαλάκια μαζί. Και καθίσαμε, λέει, σε μία ταβέρνα, λέει, τις ακούμε και τρώμε, λέει, μπριζολάκια. Λοιπόν, είναι στην πανέμορφη Λευκάδα. Βαγγέλη μου. Τον φίλο τον Βαγγέλη, τον Ρούμπο από το Κάτω Μεγάλιο, έτσι. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, λεβέντη μου. Παιδάκια, είναι πάρα πάρα πολλά τα τραγούδια. Κοιτάζω και την ώρα, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε παράτα, αλλά δεν προλάβαμε τον Νικολίτη σήμερα. Λοιπόν, μήπως μπορεί, λέει, τα αγγλικά που έχω φέρει, λέει, το ξεφτά, να τα περάσει, λέει, στην προλογική δήλωση σαν έξοδα, ταξί. Λοιπόν, τα ακούει, θα μου πει και θα σε ενημερώσω.
1: Έλληνας είμαι, Ανατολή.
0: Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Ευγένιο, για τον Ευγένιο, έτσι, που πήρε τηλέφωνο από το νησί, που έχει κατέβει στη χώρα. Ευγένιε, Αστέρι, έλα να στο χαρίσουμε το τραγουδάκι, λεπετάκο μου. Έλα, κύριε Ευγένιε. Κανόνισε το Πάσχα, θα περιμένω Κατσίκι.

Λοιπόν, μαράκι μου, μπορείτε να μας πεις αν μπορούν να αναπαραστούν τα έξοδα εκεί με τα σιρόπια? Έλα, έλα, αμάν, αμάν. Εγώ θα περίμενα να κάνεις την έκκληση σήμερα, αλλά...

0: Λοιπόν, όπως είπα πριν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει για τέτοιο καιρό με διακοπές, έτσι. Ένα διαγώνισμα. Υπάρχουν και μαθητές που είναι οι καλύτεροι. Και με τα φροντιστήρια, που όταν θα μπουν μέσα, τώρα τελείωσαν οι πανελλαδικές, τα παιδάκια. Βγήκανε και οι βάσεις, φτιάξανε και τα μηχανογραφικά του. Τώρα φτιάχνω εγώ το δικό μου, έτσι, το μηχανογραφικό. Έλειμενα λίγο εκτός, έτσι, ένα τραγουδάκι που μου θυμίσανε. Πιστεύω να έχω πέσει μέσα τότε με τα ποτήρια και το ένα και το άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι έχω πέσει μέσα. Λοιπόν, θα δώσω λίγο χρόνο. Λίγο. Χρειάζομαι και εγώ λίγο χρόνο, έτσι, παραπάνω. Βαγγέλη μου δεν είναι στο ισόγειο, είναι στον 7ο. Βαγγελάκο, ούτε καν. Το καλό είναι με αυτή τη ζέστη, ένα μηνυματάκι που λέει, με αυτή τη ζέστη λέει ότι σε γνώνουν αμέσως, λέει, τα δάκρυα. Έλα τώρα μου πεις, σε πήρανε και τα ζουμιά τώρα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε το τηλεφωνάκι που το τελευταίο, παιδάκι, να ακούσουμε τα τραγουδάκια. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Στράτος από Βουλακή Αμερική.
0: Ναι.
1: Αφιερώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα σε σένα.
0: Να σε καλά, Στράτο μου, το είπες μόνος σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια. Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια. Γεια. Προστάω και τις Μιχαλούς σήμερα, θα φύγω και θα με γενικάτε. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, τέλειωσε οι γραμμούλες τώρα, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας σε κάτι να ακούσετε τα δικά σας τραγουδάκια, όσα προλάβουμε βέβαια, έτσι με συγχωρέστε. Το επόμενο, Γιώργο μου, ταξιτζή από την Πετρούπολη.

0: Έχω πει πολλές φορές έτσι μηνυματάκια, τα διαβάζω όσα. Όχι ότι τα καλοπροαίρετα μόνο, ούτε καν έτσι. Να είναι όντως και να βγαίνει λίγο κόσμια πολλές φορές, γιατί δεν ξέρω αν τον φίλο μου τον Χρήστο. Δεν είναι, δουλειά είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, την καλησπέρα μου λέει από μένα, λέει και τον συνάδελφό μου τον Νικόλα που δουλεύει στο Α1. Το Α1, το Α είναι 1644, αυτό πρέπει να είναι περιπολικό, έτσι. Το Α1644 πρέπει να είναι περιπολικό στην Πρέβεζα. Λοιπόν, τον φίλο είναι ο φίλος μου ο Χρήστος από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Καλή βάρδια καταρχήν, αυτά είναι συναδελφικά παιδιά. Έχω πει, διαμέσου ίντερνετ και πολλά μηνυματάκια εκτός. Δεν λέω το φίλο μου τον Παναγιώτη τώρα με την Ελίζαμπεθ που είναι ερωτευμένα τα παιδιά. Βαθμοφόροι. Ορίστε, ο φίλος μου ο Χρήστος εκεί. Με τον συνάδελφό του τον Νικόλα, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι τα καλύτερα, καλή βάρδια Νικόλα μου, Χρήστος από τα καλύτερα παιδιά, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, να πούμε στην Σοφία μας από τη Σουηδία, είδατε, πάμε από, φτάνει η φωνούλα ρε παιδιά, από του Μάχη. Με πού μπορεί να φτάνει η φωνή του Μάχη 99,8, στην Σοφία μας από την Σουηδία. Και όλα αυτά είναι η Κατερίνα από το Σοκολαργό, που έχει συνεμπεί στα πάντα όλα. Λοιπόν, αφιερωσούλα έχουμε να κάνουμε για την Μαρία, τον Ξανθό τον Άγγελο. Ξανθιά, έτσι. Δεν έχει βάλει το 7, Κατερίνα. Δεν έχει βάλει το νούμερο 7 εκεί με τα μπεζαγγλί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να πούμε καλημέρα στην Εύη τη δασκάλα. Να πούμε και καλημέρα στην Εύη τη δασκάλα. Λοιπόν, στη Σοφία από την Σουηδία, την Μαρία, τον Ξανθό τον Άγγελο και την Εύη τη δασκάλα. Τώρα, ο ταξιτζής μας από την Πετρούπολη επέλεξε ένα τραγουδάκι το οποίο έκανε ανθρώπους να τα κρίσουν. Γιώργο μου, να λέμε την αλήθεια. Και του Σταυρού το δίκιο. Του Σταυρού το δίκιο, ναι.
1: Που ζουν μοναχοί.
0: Έλατε να το ακούσουν πάλι το τραγουδάκι αυτό από την αρχή. Όχι πάλι. Όχι, να μην πας για παγωτό εσύ. Να μην πας για παγωτό, να είσαι λίγο στην αναμονή. Να πάρω την Αμερικάνα.
1: Η

Άμορε Γιώργο, μα συγκίνησες εσύ με τα τραγουδάκια σου. Άμορε, μα συγκίνησες εσύ. Για πάμε στα παλικάρια μου τώρα και στο Βοτανικό που έχουν στείλει μηνυματάκια. Λοιπόν, ο αρχηγός, ο φίλος μου, ο Γρηγόρης ο Απίκο, παλιόφιλε. Καλή άδεια. Να περάσεις τέλεια. Είναι το γραφείο κινήσεως του στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Ναι, το γραφείο κίνησης. Το γραφείο κίνησης του αμαξοστάσιου Βοτανικού. Καλημέρα Αθηνούλα μου, έπιασες δουλίτσα, η νοσοκόμα. Λοιπόν, καλημέρα, δεν μας παίρνουν τα ζουμιά, όπα. Ούτε εσένα η ασθενή σου, να σου πω, θα με ματιάσεις τώρα εσύ. Αθηνά μου, έλα, καλημέρα, καλή βάρδια με το φραπεδάκι σου στο χέρι. Γεια σου Ρομπίνιο, αδερφέ. Τα πολυσμανάκια. Για συγγνώμη που το λέω, παιδάκια, έτσι είναι. Κολτούλα. Έχουν λίγες παραπάνω άδειες. Έχουνε, παίρνουνε λόγω του επαγγέλματος, γιατί δεν δουλεύουνε ούτε πενθήμερο. Δουλεύουνε και 7 ημέρο τα παιδιά, ειλικρινά το λέμε. Και 7 ημέρο δεν παίρνουνε ρεπό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ούτε πενθήμερο ούτε εξαήμερο. Επομένως, άντε να δικαιούνται 5 μέρες παραπάνω άδεια. Έλα Χριστάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κερατσίνη. Να πάρει παγωτό να έρθει στο κηπεδάκι, Βαγγέλης. Να πάρει παγωτό να έρθει στο κηπεδάκι. Αλλά με την κουτάλια, βάλουμε το χέρι μέσα. Τρώμε με το χέρι, μου σουδάτο.

Λοιπόν, γιατρέ μου, κανόνισε, Αλέξανδρε. Κανόνισε. Για πάμε να ανέβουμε τώρα. Στα 5 λεπτά λέει το μηνύματα. Είπε, άκουσε, λέει και η γυναίκα μου, λέει, φαίνεσαι φανταστικό. Κανόνισε να πάμε ομαδικά στο γιατρό, έτσι. Κανόνισε να ψάχνουμε. Να, έχουμε και την νοσοκόμα εδώ την Αθηνά. Θα πάμε κάτω στο κρατικό. Κανόνισε να πάμε ομαδικά. Πάμε να ανέβουμε, παιδάκια τώρα. Πάμε να ανέβουμε. Έλα, έλα, δεν θέλουμε τέτοια. Έχουμε μία ώρα ακόμα εδώ στο Μάχη 99,8. Θα μου φορτώσει, θα μου πάτε στο χωριό και θα πάτε έτσι. Πάμε και για το φίλο μου τον Ευγένιο που είναι απέναντι στο νησί Τζιτζιά.

0: μη θυμάμαι σε.
1: Καλημέρα στο φίλο, είναι τα μηνύματα είναι σοριδών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι από το Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα Τόλι μου. Έλα Ρουμπίνιο να χορέψουμε με τα μπριζολάκια. Έλα παλικάρι μου στη Λευκάδα.
0: Η

Βάσο μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς, πραγματικά το λέω, έτσι. Αυτές είναι οι διακοπές να είμαστε και να περνάμε όμορφες στιγμές με αγαπημένα μας πρόσωπα και ξέγνιαστα. Λοιπόν, παναθεμάστε, δεν έχω χαρτομάτιλα. Ένα χαρτάκι μου δώσαν εκεί πέρα. Έλα, έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε την Μπουμπουλίνα μας εδώ. Την Μπουμπουλίνα, τη φιλιό Πυργάκη με παπούτσια σκονισμένα. Εγώ ξυπόλυτος θα πάω. Αν το πάρω.

Τραβώθηκε ο σβέρκος μου να κοιτάζω πάνω. Τραβώθηκε ο σβέρκος μου να κοιτάζω. Πάμε Λευκάδα. Χριστάκο μου, φίλε μου καλέ, Χρήστο από το Κερατσίνι. Λοιπόν, σε έχουμε λέει στην καρδιά μας. Χρήστο μου, έχω διαβάσει, έχω πάρει τον τελευταίο καιρό, έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό και έχω πάρει μηνυματάκια σου. Αναφέρομαι στον φίλο μου τον αστυνομικό, τον Χρήστο από το Κερατσίνι. Που να είναι καλά του παλικάρι. Πρέβεζα,

Λοιπόν, α πούμε τώρα καλημέρα. Τώρα άφησα τα κορίτσια να ειλικρινά, το Σοφίνι και την Στέλλα, τα κορίτσια που διακοπούλες εκεί, τα διακοπούλες, καλά κάνανε, καλά κάνουνε, να ακούσουν το τραγουδάκι και να το χορέψουν. Τώρα θα τους πω τις καλημέρες σε καλή συνέχεια στις διακοπές τους. Είναι το Σοφίνι, πολυσμαλάκι και εκείνο εκεί, αλλά είναι λίγο αυστηρό. Λοιπόν, στο Σοφίνι και την Στέλλα μας που σηκώθηκαν να χορέψουνε και καλά κάνουνε.

ξεσηκωθήκαμε. Χαμόγελα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, πάμε και στον Χολαργό πάλι και με την φίλη μας την Κατερίνα να πούμε και καλημέρα στην Γογούλα. Θα είναι καλά και θα είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, Κατερίνα, Χολαργός, η Σοφία. Για να το λέω, Μιχάλης κάτι ξέρει, έτσι. Και για την Σοφία τι γίνεται. Λοιπόν, την Μαρία, τον Ξανθό, τον Άγγελο, την Εύη, την Δασκάλα, αλλά και την Γογούλα. Να κάνετε πολύ καλή δουλειά. Να κάνετε πολύ καλή δουλειά, σας το λέω. Γεια σου Γρηγόρη, Βοτανικός. Κάνε το Σοφίνι με τη Στέλλα. Για κοίτα τα πολύ σμανάκια. Για κοίτα τα πολύ σμανάκια. Σε σαλώσανε. Και να με σταματήσουν εμένα στο δρόμο και να μου πούνε άδεια δίπλωμα τώρα, έτσι. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Άδεια δίπλωμα. Κάτι ξέρει. Ή να με βάλουν να φυσήξω. Ή να με βάλουν να μου πούνε φύσα κύριε. Όλα λα. Όλα λα.

Το λέω εγώ, κάτι ξέρω. Γιώργο μου Γαριφάλου, έχουμε λίγο χρόνο να ακούσετε το τραγουδάκι. Έχετε χρόνο, έτσι. Έχουμε, δεν έχουμε χρόνο. Έλα. Έλα, καλοκαίρι είναι, μεγάλη μέρα. Λοιπόν, καλοκαίρι, μεγάλη μέρα, μεγάλη νύχτα. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα, τα χορεύουμε όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είναι μια τέλεια σεζόν. Λοιπόν, και για το φίλο μου τον Γιώργο που ζήτησε βασιλείο. Τι να τον κάνουμε.

0: κάνουμε και τον Βαγγέλη να δακρύσει. Βαγγελάκο μου, Βαγγέλη, θες να πάρουμε 2-3 κυπελάκια παγωτό? Αυτά τα ρόκερ, ρε. Ναι, αυτά τα ρόκερ, τα παγωτά. Βίκη μου, γαλάτσι. Να το το παλικάρι, έσκασε μύτη. Έλα Γιώργο μου, ταξιτζί μου, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Πάμε για καφέ, κάνε κοπάνα, πάμε παραλία. Πάμε να γράψουμε.
0: Λοιπόν, μια και το λέει τόσο σορτσάκι, λέει, λέει, το φτιάξαμε. Καλημέρα φιλαράκι μου, λεβέντη μου. Και λέω αύριο να πάω να πάρω ένα σορτσάκι, αλήθεια. Αλήθεια. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο με το Mercedes στο ταξί. Πάω ξεπράκω το σκάσο χωρίς αδερφέρα. Να έχω να σα έτσι. Να με κοροϊδεύουνε κάθε μου πείτε. Θα είναι Αθηναίος, κάνει και σταθμό εκείνος εκεί. Και να πάω με κανένα παντελόνι σκισμένο. Έλα, έλα με κοροϊδεύουνε κάτι τώρα εκεί στην κουρούτα. Αν μην έχω ένα παντελόνι αλαξά που λένε ρούχα κοντά.

0: τον κύριο Γαριφάλου. Θα τα ακούσουμε. Έχασε την ομορφιά του. Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε, παλικάρι μου. Πέρασε στο επαγγελματικό, όπως και το ποδόσφαιρο, έτσι. Έχουν χάσει την ουσία τους, Μανώλη μου, το λέω για σένα αυτό, μου λες για τον μπαμπά σου, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Είναι καλύτερο αυτό. Πριν 35 χρόνια, έτσι.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Ταραχή στα FM. Όπω. Φανταστικός τίτλος.
1: Πάμε να ανέβει.
0: Τέλος. Πάμε να ανέβει ο κόσμος τώρα.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: Εμείς ήρθαμε εδώ στο μάχη να έτσι να ταράξουμε πάλι τα FM και τα ραδιόφωνα. Ήρθε το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο να ξαναταράξει πάλι. Γι' αυτό το λέμε αληθινό παραδοσιακό. Μάχη 99,8. Θα τις ζήσουμε αυτές τις εποχές, καλές.

λοιπόν, χθες στη Λευκάδα θα το σηκώσω. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή με το τηλέφωνο και βγάλαμε. Κάντε λίγο υπομονή. Χθες εκεί στη Λευκάδα, μεγάλη παρέ, πήγε να σηκωθεί μια κοπελιά. Πιάστηκε το παντελόνι, φορούσε σορτσάκι. Λοιπόν, περιμένετε λίγο με το τηλέφωνο να το σηκώσω. Δεν το συζητάμε. Μισό λεπτό θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω. Πιάστηκε το παντελόνι στη γωνία στο τραπέζι, έτσι. Και σκίστηκε τώρα η κοπελιά. Εντάξει, φανταστείτε αυτά τώρα τζιν. Και αυτά τα μοδάτα εκεί πέρα, τα λεπτά τα τζιν. Είναι που είναι και λίγο σκισμένα. Πιάστηκε στη γωνία, σκίστηκε. Άκου θυμητικό που είχε αυτό που ταξιζεί τώρα να μου το πει. Που είπα θα πάω να πάρω ένα σορτσάκι και εγώ κακομύρισε εκεί. Μπάω έτσι κάτω. Στα πανηγύρια μου λέει που θα πα. Μην πιάστηκε το δικό σου σορτσάκι και. Και. Να το συνεχίσω το και ναι, όχι Γιώργο. Να το συνεχίσω. Να το συνεχίσω, να σκεφτεί το σορτσάκι. Θα πιάσω την μπάρα εγώ, λεβέντη μου. Πάμε ταραχή. Αθηνά μου, να σε καλά, να περάσεις όμορφα κι εσύ. Σε ευχαριστώ. Εντάξει, βέλα, ρε, στο τέτοιο μια εβδομάδα είναι ο 15 Αύγουστος πάλι. Θα πάρετε για όνομα, θέλω κι εγώ. Δεν κι εγώ δεν θα πάρει άδεια καθόλου.

Όχι, θα το πεις, θα το πεις και θα το διαβάσω. Θα το πεις και θα το διαβάσω. Γιώργο μου, να σε καλά. Πάμε να περάσουμε, να χορέψουμε λίγο κι άλλο. Το Ξωτάκι λέει, είδες που σε έχει, λέει, Μιχάλη. Όχι μόνο στον 7ο ουρανό, όχι στον 7ο όροφο, αλλά και στον 7ο ουρανό. Είναι ωραίο για το τραγούδι το άλλο, έτσι. Γεια σου, Ταριφάκο. Οπότε μπορείς. Με γουρνοπούλα από το

καλημέρα σε όλη την παρέα. Άρχισα, λέει, να σε ακούσω, ήμουν έξω, λέει. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλά να περάσουμε. Τα σέβη μου. Τα σέβη μου σε όλο το ακροατήριο. Λοιπόν, είναι η Δαλένα. Ξεκίνησε και η Δαλένα μας από την Καλαμαριά να κάνει διακοπές. Λογικό είναι, μετά από τόσο καιρό, Δαλένα μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι σήμερα, περισσεύονται τα τραγουδάκια. Μετά από τόσο καιρό, έτσι, από Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά, να πάει στην Πετρούπολη, δεν θα πω τα επόμενα που θα πας, να δει φίλους γνωστούς, είναι λογικό. Και εγώ σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ο στόχος σου τελικά έχει επιτευχθεί, το επάγγελμά σου, αυτό που αγαπούσες, Δαλένα, αυτό που αγαπούσες, που έκανες τόσες προσπάθειες και με συγκινεί όλο αυτό. Λοιπόν, καλές διακοπές, Δαλένα μου, να είσαι καλά. Μα κάποια στιγμή πρέπει να το πω, τη Δαλένα. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να το πω. Ξεκίνησε με τη δικηγορική. Δεν λέω άλλα. Ξεκίνησε με τη δικηγορική. Τι πάει μετά? Ωλαλα.

λοιπόν, Ευγένιε, θα το παλέψουμε. Κοιτάζω και λίγο, παιδάκια, είμαστε, έχουμε, ναι, 1:35. 1:35. Θα το κοιτάξω, παλικάρι μου, να πούμε καλημέρα στην φίλη μας, την αγάπη από τον Κολωνό, την Φραουλίτσα. Ας, αυτό θα το κανονίσουν, το κανονίζουν οι συνθήκες τώρα. Είναι η τελευταία μέρα. Είναι η τελευταία μέρα. Βγάλαμε και γραμμούλες στον αέρα. Και μας έχει πάρει λίγο από πίσω, έτσι. Έμα από κάτω μας πήρε και από πίσω μας πήρε λίγο. Άστο τώρα από πίσω, πάτε παρεξηγηθείτε. Έχουμε μείνει πίσω στα τραγούδια. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Τεκ

Λοιπόν, να μην χαλάσω τη διάθεση, να μην χαλάσω τη διάθεση, να μην χαλάσω τη βραδιά. Έτσι, αλλά το ζούμε όλοι μας λίγο πολύ έτσι. Με τον γείτονα, με τα παιδιά, με τους συγγενείς. Το τραγουδάκι πότε το έχει τραγουδήσει ο Νότης ο Σφαγιανάκης με το προξενιό. Πότε έχει γυρίσει. Λοιπόν, έχει βγει ένα κίνημα τώρα. Και αναφέρομαι πάνω στο κίνημα αυτό με τα διαμερίσματα αυτά. Εγώ τα έλεγα πάντα και θα τα λέω πάντα MRB. Όχι τον Airbnb. Γιατί έρμα είναι. Έχει βγει ένα κίνημα. Ξεκινάει ένα κίνημα. Έτσι, μας αγοράσανε τα πάντα όλα. Πήρανε τα πάντα όλα. Έρχονται. Τι είναι, Ισραηλινοί, Τούρκοι. Κινέζοι, άσομοι τους Κινέζους, έτσι, έχουμε κυριεύσει τα πάντα όλα. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Κούλη. Αυτή είναι η ανάπτυξη του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, για πάμε για τον φίλο μου τον Ευγένιο, δεν θέλω να τον αφήσω έτσι, είναι εκεί στο νησί. Θα πάρουμε και κανένα κατσικάκι να σου βγήσουμε εκεί στον 7ο, μετά τα ταχιά που λένε. Εδώ δεν είναι, το ταχιά το ξέρει, τον Ιτερέσιο δεν το ήξερε. Το ταχιά το ξέρει, ωραίο. Γεωγραφία δεν είμαι τόσο καλή στη γεωγραφία. Κάτσε να κάνουμε κάτι υπενθυμίσει. Στη γεωγραφία δεν το έχω. Στη γεωγραφία δεν το έχω, δεν είμαι τόσο καλό. Όταν πέταξα τον Εύρο, όταν πέταξα όμως μέχρι τον Εύρο, τσακ, να ο αισθητήρας. Μέχρι που, τσουκ ο αισθητήρας. Δούλεψε ο αισθητήρας. Οκ, λέω. Να προκαλέσουμε θαλασσοταραχή. Αν και την έχει προκαλέσει τη θαλασσοταραχή ο Μάχη 99,8. Πατρίδα δεν.

0: ζωντανεύω.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πω και εγώ για το Α1644 περιπολικό της Πρέβεζας. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σε κούραση, Μιχάλη μας λέει. Σε ευχαριστούμε και οι δύο για την εξαιρετική συντροφιά. Στάκο μου, αστυνόμε μου. Thank you very much. Λεβέντη, ένιστολε. Λοιπόν, το Α1644.

Προκαλούμε και την κάνουμε έτσι, κύριε Ευγένιε, την θάλασσο ταραχή. Μαζί μας και μαζί σας όλη αυτή την περίοδο που περάσαμε. Ραδιοφωνική σεζόν που περάσαμε μαζί. Με τις δυσκολίες, με τα ευχάριστα, με τα χαμόγελα. Τις δυσκολίες και με τις φωτιές εδώ. Που τα αναφέραμε, μπορεί να φωνάξαμε λίγο παραπάνω, να πάμε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας, έτσι. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Εξάλλου τα έχετε δει και στις οθόνες, στις τηλεοράσεις, όταν είναι η αγανάκτηση. Αλλά να προσέξουμε όμως εκεί στην αγανάκτηση. Τώρα με τις διακοπές να μην ξεχάσουμε τι είδα τα ματάκια μας, τι ζήσαμε. Πραγματικά, τι είδανε τα μάτια μας, τι ζήσαμε, τι ζούμε. Και όχι τα θα, τα μεγάλα θα, που θα μπορούν να μας εξαγγείλουν. Μαζί μας και μαζί σας στο More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με τη χρυσή πλακέτα. Μας συνοδεύει το More Than Tax Καλυψούς 110 ισόγειο. Εκεί είναι, εκεί θα παραμείνει. Με τους φανταστικούς συνεργάτες και με την Μαρία μας την Λιαράκου. Βάσο μου, πάμε να ακούσεις το τραγουδάκι σου. Επίσης μαζί μας ήταν για μια ακόμη χρονιά η πιτσαρία του Ζεάκη. Μια εξαιρετική πίτσα που έχει αναβαθμιστεί, ανακαινιστεί. Και δεν είναι μόνο μια πίτσα, δροσερές σαλάτες, μακαρονάδες, αλμύρες, γλυκές κρέπες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου.

Λοιπόν, βάσομαι και το δικό σου το τραγουδάκι. Κάπου μπορεί να χάλασα χατήρι. Κάπου μπορεί να φωνάξαμε και λίγο να πάμε μια κουβέντα παραπάνω, έτσι. Δεν έχετε καθίσει σε αυτή την καρέκλα, ηλεκτρική είναι, πραγματικά. Καλωδιωμένη από πάνω μέχρι κάτω. Όσοι δεν το έχετε κάνει, δεν το έχετε ζήσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν είναι αυτό το άνετο ότι κάθετε σε μια καρέκλα και τα τραγουδάκια του. Όλοι έχετε ακούσει τραγούδια. Σας, τις δικές σας παραγγελίες. Ακούτε τους ήχους του κινητού, του σταθερού, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή και έτσι πρέπει. Θέλουμε την ομορφιά του ραδιοφώνου να τη ζείτε. Την ομορφιά του ραδιοφώνου, κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει, να το παρεξηγούνε. Δεν θα πω και τα δικά μου, τις επιτυχίες τώρα βέβαια, αλλά με βγάζετε να τα πω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Γι' αυτό λέω, το ραδιόφωνο έρχεται να δώσει, έρχεται να ενώσει. Ακούτε τον κάθε ήχο. Είναι ο ήχος ο δικός σας που θα στείλετε ένα μήνυμα. Είναι το δικό σας τηλέφωνο που θα καλέσετε. Μπορεί να ακούγεται κάπως στο ραδιόφωνο. Μπορεί σε κάποιους μπορεί να ακούγεται λίγο, να είναι νευριασμένοι και να λένε τι κάνει τώρα αυτός εδώ. Δεν είναι. Είναι ομορφιά. Δεν ήρθα να διδάξω. Είμαι μικρός για να διδάξω ακόμα. Μαθαίνω όμως από τα λάθη μου. Από τα λάθη μου μαθαίνω πάντα. Η ζωή πάντα με έκανε όλο λάθη. Τον τελευταίο καιρό στον καλό το δρόμο. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Περάσαμε εδώ στο Μάχη 2 ροδιοφωνικές σεζόν μαζί. Έτσι το λέμε, όταν παίρνουμε άδεια, το ξαναπώ, θα το υπενθυμίσω. Έτσι γίνεται. Σε όλους τους σταθμούς, σε όλα τα κανάλια. Δεν ξεχωρίζουμε, εμείς τουλάχιστον εδώ κάναμε τη μεγάλη διαφορά. Είναι τους τελευταίους μήνες ο Μάχη που έχει έρθει στο προσκήνιο. Μέσα σε αυτούς τους μήνες που ήρθε ο Μάχη στο προσκήνιο είμαι κι εγώ από τους πρώτους εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να προσέχετε, να έχουμε υγεία. Και όταν εννοούμε να προσέχουμε, σε πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πραγματάκια. Στο λόγο δεν είμαι καλός, έτσι, για να βγάλω λόγο. Οι ευαίσθητοι δεν βγάζουν λόγους ποτέ, έτσι. Συγκινούνται. Δεν θα το έχουμε. Δεν θα κάνουμε το χατήρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ αποφασίζουν οι διοικήσεις, έτσι. Εδώ είναι και αποφασίζουν οι διοικήσεις. Ελπίζω μέσα από την καρδιά μου, το χέρι στην καρδιά, το λέω, να τα ξαναπούμε πάλι σε μια νέα καινούρια ραδιοφωνική χρονιά με όλα τα καλά. Και με όλους εσάς εδώ δίπλα μου, σας το ξαναλέω, με όλους εσάς δίπλα μου εδώ. Ένα μυστικό. Ο καθένας έχει το δικό του μυστικό. Πού παίρνει τη δύναμη. Με ρωτήσατε που βρίσκεις την όρεξη. Πολλά μήνυματα για ένα μεγάλο. Ρε εκείνο, ρε το άλλο. Πού βρίσκεις την όρεξη. Τα ακούσατε και στα τηλέφωνα που βγάλαμε στον αέρα. Εσείς είστε, βρε παιδιά. Άντε να τα αποκαλύψω. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το τέλος μου. Εσείς είστε το μυστικό μου που δίνετε την κάθε επιτυχία. Μου στέλνει μια κοπελιά ένα μήνυμα. Η κόπη, λέει, μια χρονιά. Είναι η Βαλένα, δεν είναι. Που έχει πάρει ένα από τα μεγαλύτερα αξιώματα πλέον, έτσι. Το είπα πριν ξεκίνησε η κοπέλα με την δικηγορία. Βαλένα μου, δεν θα πω άλλο, μη φοβάσαι στο τέτοιο, έτσι. Είναι λίγο κάπως. Του Αιγαίου τα μπλουζ. Φιλιά πολλά σε όλους, σε όλες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλο αυτό που ζήσαμε, που περάσαμε. Κάπου μπορεί να χάλασα χατήρι. Κάπου μπορεί να ξέχασα κάτι, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω πει πολλές φορές ότι κομπιούτερ δεν είμαι. Ειρηνίτιδα είναι, παιδιά, δεν είναι. Κάπου μου κόλλησε ένα ειρηνίτιδα. Απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ με το χέρι στην καρδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δεν το δικαιούμαστε να πούμε δύο.
1: Χριστέ μου, Χριστέ μου.
0: Όλα λα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε όλοι. Με υγεία να προσέχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε, αμάν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Το λεκανοπέδιο υποτίθεται ότι αδειάζει. Την ίδια ώρα όμως τα ποσοστά των κατοίκων οι οποίοι φεύγουν για διακοπές είναι πολύ λιγότερα από κάθε άλλη φορά. Αυτό τουλάχιστον βγάζουν οι συγκεκριμένες στατιστικές μελέτες. Και όχι μόνο αυτό. Όταν ένας εργαζόμενος, νοικοκύρης, οικογενειάρχης θέλει για να πάει σε ένα από τα γνωστά παλιονίσια του τουρισμού, μιλάμε για εθνική ακαιρεότητα νησιών, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, αλλά μιλάω για τουριστικά παλιονίσια με χλεμπονιάριδες αλλοδαπούς των 5 ευρώ στην τσέπη και οι ντόπιοι. Αυτό να το προσέξουμε λίγο, παιδιά, κύριοι, κυρίες, πατριώτες, φίλοι, πατριώτες, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Δεν μπορείς να δίνεις στο δωμάτιο ένα τριαντάρι στο ξεπλένι και στον ντόπιο τον Έλληνα, το δικό μας άνθρωπο τώρα, για που του δίνουνε 8 κατοστάρικα βασικό μισθό, να το χρεώνεις 150 ή 120. Για σοβαρευτείτε λίγο. Ακούτε, εκεί εσείς οι ιδιοκτήτες των καταλυμάτων έχετε τσακίσει τους Έλληνες στην ακρίβεια. Δεν βγαίνω και η καθαρίστρια. Τι λέτε ρε, θα σας πάρουμε εμείς τις χλωρίνες. Θα τις πάρουμε εμείς ρε. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ να τις πάρουμε. Να σας πάρουμε και τα καθαριστικά. Να σας πάρουμε και τα απολυματικά. Να φέρουμε και δικά μας εντόνια. Να φέρουμε και μαξιλάρια δικά μας. Μαξιλάρες. Θα μας χρεώσετε και το μαξιλάρι να πενιντάρκω τη βραδιά. Το έχετε παρακάνει. Σοβαρευτείτε. Την ώρα αυτή ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πρέπει να κάνετε σκόντο. Δεν μπορεί να βγάζετε κέρδος 200%. Ξέρω. Το ρεύμα, το ηλεκτρικό, το νερό. Τι δουλειά έχει το νερό με το ρεύμα και το ηλεκτρικό? Για να χρεώνεις 120, 130, 150 ευρώ το δωμάτιο. Είστε σοβαροί? Σε ποιους ρε? Στους μεροκαματιάριδες? Κοιτάξτε να συμμορφωθείτε. Και βεβαίως υπάρχουν και περιοχές που δεν έκαναν σε φταί όλο τον Ιούλιο και κοιτάζουν

της χώρας και την αξιοπρέπεια των τουριστών. Μόνο στη Ζάκυνθο, για να καταλάβετε τι γίνεται. Γι' αυτό τα λέω παλιονίσια, δεν έχω τίποτα με τα νησιά. Ίσα-ίσα είμαστε περήφανοι οι Έλληνες πολίτες για τα νησιά μας. Αλλά όταν στηβάζεται όλος ο βρωμομπατήρο τουρισμός, έτσι τον αποκαλώ εγώ. Οι μπεκρίδες όλοι της Ευρώπης, οι χασικλίδες, σε αυτά τα νησιά, όπως η Ζάκυνθο, παράδειγμα, που είναι αρρώνηση. Και όταν παρατηρείτε το φαινόμενο, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, έχουν αναφερθεί στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθο 8 βιασμοί. 8 με 10 βιασμοί γυναικών. Εκεί δύο τι να συμβαίνουν. Αν αυτές είναι Βρετανίδες, μπεκρουλιάζουν όλη τη νύχτα και μετά ανοίγουν τα πόδια. Δεν θέλω να το πω κάπως πιο εχμηρά, το πω πιο κομψά. Κάνουν επιγύψεις. Γονιπετής. Δεν χρειάζεται να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Και έχουν καταγγείλει 8 βιασμούς. Τι 8 βιασμούς? Και εδώ φτάσαν να πούνε ότι ένας δράκος λέει υπάρχει στη Ζάκυνθο. Ναι, ο δράκος. Ποιος δράκος? Δράκος τι? Τα ουίσκια. Τα μπεκρολοήματα. Έχει σαστήσει η αστυνομική διεύθυνση Ζάκυνθο. Δεν ξέρει τι να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Γι' αυτά όλα φταίει το Υπουργείο Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννη. Θα πληρώσω εγώ την καψούρα σου με το μάτσα για τα επόμενα 10 χρόνια, κυρία μου. Τι λες να πω? Εσύ βεβαίως πας στις σουίτες και μένεις. Αλλά θα μάλλον πληρώνεις κιόλας. Ο μεροκαματιάρης πού θα πάει? Το θέμα του τουρισμού και των ανθρώπων οι οποίοι εκδράμουν αυτόν τον καιρό, όπως μου λέει ο αγαπητός φίλος εδώ, μου λέει ο Γιώργος. Στη Ρόδο είναι τα ίδια κατάσταση επικρατεί. Στη Ρόδο. Δείξτε λίγο επίοικια στις ενοικιάσεις δωματίων στους Έλληνες. Διότι οι Έλληνες θα ξανάρθουνε εάν τους φερθείτε με καλό τρόπο. Και θα έχετε και του χρόνου δουλειά. Γιατί ο Έλληνας την κρατάει την κάρτα από το δωμάτιο. Ο αλλοδαπός την πετάει. Αυτοί είναι τουρίστες της μιας βραδιάς. Μετά, στιατόρια. Άλλη κλοπή εκεί. Σου χρεώνει τη χωριάτικη 15 ευρώ. Πάτε καλά ρε. Πάτε καλά. Εγώ προσωπικά έχω να κάνω τουρισμό 4 χρόνια. 4 χρόνια έχω να κάνω. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα. Ούτε της μετακίνησης, λόγω δουλειάς. Και πάνω απ' όλα γιατί είμαι μια τετραμελής οικογένεια. Εγώ ας πούμε θέλω για να πάω με την τετραμελή οικογένεια τη δική μου στο νερό ένα 150 δωμάτιο. 2 και 2. Δηλαδή 3 εκατοστάρια την ημέρα. Άμα κάτσω μια εβδομάδα πρέπει να πληρώσω 2 100 με 2 200. Τι θα τρώω? Πέτρες ή καρπούζι? Ή μια χωριά 65 που τρώνε τα μπατήρια? Ο Έλληνας είναι καλοπερασάκιας. Θέλει να πάει, να φάει με την οικογένειά του, να ταΐσει το παιδί του, να πάει να πιει μια μπύρα, ένα ποτό, να φάει ένα γλυκό στο ζαχαροπλαστείο. Ο Έλληνας ανοίγεται στις διακοπές. Αυτά τα μπατήρια, αυτοί οι μπεκρίδες, οι χασικλίδες όλοι που έχουν κατακλείσει τα νησιά, χαλάνε, ανάθεμα αν χαλάνε 10, 8, 10, 12 ευρώ την ημέρα. Ο Έλληνας όμως δεν θα χαλάσει 8, 10 ευρώ. Θα χαλάσει 30 ευρώ την ημέρα. Και μπορεί και 40 ευρώ την ημέρα. Δείξτε μία επιοίκεια. Εν τω μεταξύ οι περισσότεροι, τα δωμάτια δεν τα έχουν δηλώσει τον ΕΟΤ. Είναι ότι κάτσει. Όσο λέει 120 και πώς θες και απόδειξη. Ναι ρε, θέλω απόδειξη. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Στη χρόσταγα. Αυτή είναι η κακή κατάσταση του τουρισμού. Και όσο πάει η κατάσταση και χειροτερεύει. Επίσης, χτες έβλεπα ένα

ρεπορτάζ, ήταν αναγκαία αυτή η παρέμβαση. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες για την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Ερημιά. Ερήμος ο τόπος. Η Ψάθα και το Αλεποχώρι ήταν κατεξοχήν δύο περιοχές της Αττικοβιωτίας, στην οποία παραθερίζουν Έλληνες πολίτες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Η παραλία είναι άδεια όταν δεν μπορούσες να καθίσεις μετά από αναμονή 4 ωρών για να βρεις ομπρέλα και ξαπλώστρα. Και αυτή τη στιγμή όχι παίζεις ποδόσφαιρο εκεί, χαρταετό αμολάς. Δεν υπάρχει ψυχή. Όπως σας τα λέω, δεν υπάρχει ψυχή. Ψάθα και Αλαποχώρη τελείωσαν. Και περιμένουν οι άνθρωποι που πάνε και δουλέψουν 3-4 μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο. Τώρα μπορείτε να... Εγώ δεν μιλάω με εκδικητικότητα. Εγώ θέλω να δουλεύουν τα ελληνικά καταστήματα. Αλλά όχι να μας γδύνουν. Τώρα λοιπόν στην Ψάθα και στο Αλεποχώρη, καλά για το Πόρτο Γερμανό δεν το συζητάμε, έχει ισοπεδωθεί όλο. Το Πόρτο Γερμανό ισοπεδώθηκε όλο. Έχουν καεί 200 με 250 σπίτια. Δηλαδή έχουν καεί τα 3/4 του αυτού του παραδεισένιου χωριού. Γιατί είναι παραδεισένιο χωριό? Ήταν μάλλον. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, αφού τα λέμε όλα, πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του κόσμου. Παρατηρείτε το φαινόμενο, σύμφωνα με τις καταγγελίες που είδα και τα άρθρα που ανέβηκαν τις τελευταίες 48 ώρες, ότι το βουνό Κυθερώνας, ένα ιστορικό βουνό, το οποίο έχει δάσος έλατου, ελατόδασος, ενώ δεν κάει και ο Κυθερώνας, παρά πολύ μικρά κομμάτια του Κυθερώνα, έμεινε σχεδόν ανέπαφο. Το μεγάλο ελατόδασος, το ιστορικό ελατόδασος, αυτή η σπουδαία ανάσα πρασίνου, δεν κάηκε. Αλλά την ίδια ώρα ο εφιάλτης είναι άλλος, ότι έχουν γεμίσει τον Κυθερώνα με ανεμογεννήτριες. Και συγκεκριμένα εκεί δρά η συμμορία. Η συμμορία του στρατηγού ανέμου. Όχι του Πολύδωρα, του κυρίου Σάιτη Κατσέλη, του κολλητού του κυρίου Γεωργιάδη, του εργολάβου ανεμογεννητριών. Αυτός που είναι μπιστικός του Σημεών Θεότιδος, που πηγαίναν εκεί οι παπάδες και κάνανε αγιασμούς στις ανεμογεννήτριες του Κυθερώνα. Έχει γεμίσει ο Κυθερώνας με ανεμογεννήτριες. Εκεί δρά ο κύριος Σάκης Κατσέλης, ο κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, ο Μπροστινός, ο πρώην δάσκαλος, που με ανύπαρκτο πόθεν έσχες έκανε τεράστιες περιουσίες, 2, 3, 4, 5 εκατομμυρίων ευρώ επενδύσεις. Τον βλέπω σε φωτογραφίες. Αν δεν τα λέει κανένας αυτά. Εδώ κάνουμε ένα κανονικό αντισυστημικό δελτίο. Δεν τα λέει κανένας αυτά. Σε φωτογραφίες ο κύριος Κατσέλης, πρώην δάσκαλος και θαμώνας των νυχτερινών περπατημάτων στις πίστες του κυρίου Ρέμου. Κολλητή είναι αυτή. Ο άλλος του μετέφερε τα εμβάσματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τις αρπαχτές που έκανε η Σαουδική Αραβία. Και τους βλέπω όλους μια παρέα. Ρέμος, Πυλαδάκης, Σημεών Θεότιδος. Ρε παππούλη, πας και κάνεις αγιασμούς σαν ανεμογεννήτριες? Σήμερα το μεταξύ τουλάχιστον ήρθε μια είδηση η οποία δίνει μια ελπίδα για την κάθαρση αυτού του τόπου. Η φωτιά, το είχαμε πει, ήταν η πρώτη είδηση που βγάλαμε τις μέρες που καιγόταν το Πόρτο Γερμανό. Σύμφωνα με το πόρισμα της, δεν κρύβουμε τίποτα εδώ. Δεν μας είναι φίλοι μας, δεν μας είναι φιλαράκια μας οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Δεν παίρνουμε, δεν κολατσίζουμε. Δεν παίρνουμε μεροκάματα από αυτούς. Δεν περιμένουμε να ζήσουμε από αυτούς. Άλλοι ζουν από αυτούς. Υπήρξε τουλάχιστον μια αισιόδοξη είδηση ότι ο Δήμαρχος Στυλίδος, κύριος Αποστόλου, ο οποίος μου έχουν πει να το διαψεύσει,
ότι μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα της περιοχής Φιώτας, μια πολύ αμαρτωλή κάστα κομματανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας, διατηρεί, λέει, κάποιες άλλες εταιρείες συνεργαζόμενος με τον κύριο Σταϊκούρα, τον κορυφαίο βουλευτή της Θεότιδας, αυτόν τον πισωπόρτη της Αμερικανικής Πρεσβείας, που έμπαινε σαν το γαφιέ μέσα στους Αμερικανούς και τα κατέδιδε όλα, μαζί με τον Χρυσοχοίδη. Δεν θυμάστε τι είχαν βγάλει τα κουίγια οι WikiLeaks. Μαζί με τον Σταϊκούρα λένε στην περιοχή, να μας το πούν αυτοί, να το ξέρουμε, ότι κατέχουν και άλλες εταιρείες σε offshore εταιρείες εκτός Ελλάδος. Ισχύει αυτό? Γιατί εμένα μου λένε ότι ο Αποστόλου, ο Δήμαρχος Τηλίδος, προφυλακίστηκε σήμερα, όπως και ο Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, αλλά προφυλακίστηκε και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Ο κύριος Κατσέλης θεάται σε φωτογραφίες με τον κύριο Περιστέρη. Άρα η Γεκτέρναν από πίσω και η Ντρακάτ. Τα πούμε και χτες. Άρα οι ταβαντζίδες των βουνών είναι οι πάπλουτοι τραπεζίτες, ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδιοκτήτες μεταφοράς LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Μιλάω για τον κύριο Εξάρχο. Ιδιοκτήτες τραπεζών σαν την Κρέτια Μπάνκ. Κάπου δεν πάει καλά το πράγμα. Κάπου εκεί μέσα μυρίζει ξέπη μαυρόμικου χρήματος. Διακίνηση μαύρου χρήματος. Και όταν αποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, ένα σώμα της πυροσβεστικής που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και δεν χαρίζεται σε κανέναν, ευτυχώς δηλαδή, ότι για την υπόθεση της φωτιάς, πού να ξεχάσουμε τη φωτιά, ρε, πού να ξεχάσουμε τη φωτιά, τα έκαψε όλα, δεν έμεινε τίποτα. Όταν αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα καλώδια στις ανεμογεννήτριες, είτε για να πάρουν ρεύμα, είτε για να αποθηκεύσουν ρεύμα, παίρνουν φωτιά και καίνε το δάσος και σκοτώνονται δύο άνθρωποι, δύο νεαρά παιδιά που έχουν είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Πας και για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία, σε συνέργεια. Προφυλακίστηκαν όλοι και οι τρεις. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη που δεν έκανε πίσω. Δεν φοβήθηκε ούτε τον Σταϊκούρα, ούτε τον άλλονε. Το φοβικό, το δηλούλιακα. Μπούμ, που του έκανα στο έξω από το μαξί μου που πέρναγα και πετάχτηκε στον αέρα, φορώντας ένα κράνο σαν το κολοκοτρόνι πάνω σε μια μηχανή. Και ο σκονό μου, γούρλος στα μάτια. Μπούμ, του λέω, μπούμ. Φοβήθηκε, χέστηκε πάνω του. Και ήταν υπουργός δημοσίας τάξης. Αυτόν έβαλε Μητσοτάξης υπουργό δημοσίας τάξης. Αυτή λοιπόν όλη η συμμορία των βουνών που καίνε το δάσος και από πίσω τους βρίσκονται τα μεγάλα κεφάλια. Ο Περιστέρης, ο Λομπάκος, ο Καϊμενάκης, ο Εξάρχου, η Κρέτια Μπάνκ, όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Και έχω μάθει και κάτι ακόμα, ότι κεφάλαια και επενδύσεις στις συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες ρίχνουν και βουλευτές και υπουργοί της κυβέρνησης. Δηλαδή πιάνουν τους ιδιοκτήτες και τους λένε, εδώ θα σου βγάλω εγώ την άδεια, γιατί έχω την άκρη με τη γυναίκα του Γεραπετρίτη στην εταιρεία, στη ΡΑΕ, στη ρύθμιση των αδειών της ηλεκτρικής, της πράσινης ενέργειας. Είναι νομική σύμβουλος εκεί η γυναίκα του κύριου Γεραπετρίτη. Θα σου βγάλω εγώ την άδεια, θα σου δώσω ένα 500 χιλιάρικα και θα μου τα κάνεις 1,5 εκατομμύρια μέσα σε 3 χρόνια. Αυτές τις βρωμοδουλειές κάνουνε. Τους έχουμε πάρει χαμπάρι, ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουμε πού κινούνται. Ξέρουμε πώς διακινούν το μαύρο χρήμα. Τι νομίσατε? Από την άλλη, παίρνουν και τεράστιες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες. Πειραιός, ο κ. Μεγάλου, ο πιο πρόθυμος τραπεζίτης για να δίνει μεγάλα δάνεια στις ανεμογεννήτριες. Μεγάλα δάνεια στις μεγάλες εταιρείες ανεμογεννητριών. Και εκεί τσοντάρουν και οι πολιτικοί και παίζουνε μπαρμπούτι στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτά θα πρέπει να τα πούμε. Είναι η συμμορία της ανεμογεννήτριας. Και παλεύουν
δίνοντας πολλά μεροκάματα σε δημοσιογράφους φερέφωνα για να μας πείσουν ότι οι ανεμογεννήτες δεν καίνουν τα βουνά. Ξεχάστε το. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Στο εξωτερικό υπάρχουν ανεμογεννήτες, αλλά δεν μπαίνουν στα βουνά, μπαίνουν στους κάμπους. Εδώ όταν έχεις έναν πρωθυπουργό που παραδέχεται ο ίδιος, χτες το παραδέχτηκε, σε δηλώσεις του, ότι στην Ελλάδα κυβερνάει το βαθύ κράτος. Έτσι είπε ο κ. Μητσοτάκης. Και ότι πρέπει να νικήσουμε το βαθύ κράτος. Ρε παίχτη, πόσα χρόνια κυβερνάς, 7 χρόνια. Τι εννοείς βαθύ κράτος? Το κράτος λέει του ρουσφετιού, του βαθέως κράτους, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ποιος το έφτιαξε το βαθύ κράτος? Όταν μιλάς για βαθύ κράτος, μιλάς για παρακράτος. Επί των ημερών σου δηλαδή ήκμασε στην Ελλάδα ένα φοβερό βαθύ παρακράτος. Ποιους είχες δίπλα στους στενούς συνεργάτες? Γιατί δεν ρωτάς τον Ανιψιό να σου πει. Πρώτον, Ανιψιό να σου πει, δικηγοράρα μεγάλη είναι. Είναι και αυτός ανακατεμένος με τις ανεμογεννήτριες? Ή μήπως είσαι και εσύ ανακατεμένος με την οικογένειά σου? Μήπως επενδύεται στον Κιδαρώνα? Δίνετε λεφτά εκεί για να γίνουν τα 500,5 εκατομμύρια στα 3 χρόνια? Αυτές τις βρωμοδουλειές κάνουν οι πολιτικοί. Ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου είναι σίγουρα μπλεγμένοι στις ιστορίες αυτές. Και κυρίες και κύριοι, παρατήρησα και κάτι άλλο το οποίο μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση. Έξω από τα δικαστήρια στη Θήβα, την ώρα που πήγε να απολογηθεί ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος έχει πάρα πολλές εταιρείες, οι καταγγελίες λένε ότι συνεργάζεται με τον Σταϊκούρα και έχουν μαζί εταιρείες εξωχώριες, στο εξωτερικό. Όταν πήγε να απολογηθεί, είχαν μαζευτεί κάμια δεκαριά, 15 άτομα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας και το χειροκροτάγανε. Γεια σου δήμαρχε, μπράβο δήμαρχε, κουράγιο δήμαρχε. Ποιο χειροκροτάγατε, ρε? Χειροκροτάγατε αυτόν που κατηγορείται για κακουργηματικές κατηγορίες ότι έκαψε το βουνό και ότι έριξε τα δύο παιδιά από το ελικόπτερο? Τι κάτοικοι είστε εσείς, ρε? Αλλά βέβαια, όταν μαζεύουν το λόχο των κομματόσκυλων μέσα στα δημαρχία, κάνονται απ' έξω και χειροκροτάνε. Χειροκροτάνε το δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος βαρύνεται με βαρύτατα κακουργήματα ότι έκαψε όλη την περιοχή της Αττικοβιετίας μαζί με τον συνεργάτη, τον μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και τον ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Μπράβο σας. Εκεί στη Φιώτιδα ξέρετε να εκτιμάτε την αξία της ανθρώπινης ζωής, ε? Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Σαν δεν τρέπεστε, λαμιώτες. Ελαμιώτες. Αλλά έχετε κάνει κι άλλα. Δεν μιλάω για το σύνολο των κατοίκων της Λαμίας. Ξέρουν καλά αυτοί. Είναι μια βρώμικη κομματική κάστα που ελέγχει τα πάντα εκεί. Έχετε καταντήσει τη Λαμία μικροχώρη. Πηγαίνετε λοιπόν να ρωτήσετε τον δήμαρχο Στυλίδος που βγαίνατε και το χειροκροτάγατε. Μπράβο δήμαρχε που έκαψε το δάσος. Συγχαρητήρια. Αλλά τι να πω για τη Λαμία? Για τη δική μου την περιοχή μπορώ να πω χειρότερα. Έχουμε δεχτεί καταγγελίες, σοριδών καταγγελίες. Ναι, στη Λακωνία που ψηφίζουν 60% Νέα Δημοκρατία. Εκεί που έχουν δύο βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα? Μου έχουν καταγγείλει από προχτές. Στην περιοχή υπάρχει ένα από τα πιο ιστορικά βιομηχανικά συγκροτήματα. Εργοστάσια. Είναι το εργοστάσιο Χυμή Λακωνίας, το οποίο ελέγχεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λακωνίας. Μου λένε λοιπόν εκεί οι εργαζόμενοι ότι το εργοστάσιο έχει 13 εκατομμύρια ευρώ, έχει πέσει έξω. Εκεί μου λένε ότι η επικεφαλής ένας κύριος Δημάκος. Κύριε Δημάκο, τι συμβαίνει με το εργοστάσιο? Οι εργαζόμενοι μου λένε ότι έχουν να πληρωθούν 3 μήνες. Ότι υπάρχει ένα άνοιγμα 13 εκατομμυρίων ευρώ. Ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη να κόψει το ρεύμα και το εργοστάσιο να κλείσει και να αφήσει στην ανεργία 50 οικογένειες. Για πείτε μου, κύριε Δημάκο, ή όποιος άλλος είναι εκεί των Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας, γιατί φτάσατε το εργοστάσιο σε αυτή την κατάντια? Είναι απλήρωτοι εργαζόμενοι, είναι απλήρωτη παραγωγή, είναι απλήρωτοι άνθρωποι οι οποίοι του δίνουν πορτοκάλια και 50 οικογένειες θα βγουν στην ανεργία. Και ρωτώ
τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Τον κύριο Δαβάκη, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, να σου πετύχει. Γιατί δεν πάτε να κάνετε παράπονα στον κύριο Δαβάκη. Στο δεξί χέρι του κυρίου Δένδια. Δεν του περνάει να δει με προσοχή το θέμα. Και παίρνουμε τους εργαζόμενους, βγείτε να μιλήσετε, δεν φοβούνται να μιλήσουν. Τι να πούνε. Τους πετάξουν έξω με τις κλωτσιές, τους απολύσουν. Κλείνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Ο τουρισμός πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν ούτε ένα πεντακοσάρικο στην τσέπη για να κάνουν διακοπές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην Κρήτη και κάνει διακοπές στα Χανιά, στη Βίλα, στην Έπαυλη και έμαθα και ένα παρασκήνιο. Το πούλησε, λέει, το σπίτι στην Τίνο. Το σπίτι που είχε αγοράσει από τον κύριο Δενδρινό, τη Siemens, για 60 χιλιάρικα. 60 χιλιάρικα βίλα στην Τίνο. Ξέρετε, σε πουθενά αλλού. Το πούλησε. Πώς το πούλησες. Πόσο το πούλησες. Το πήρε 60. 60 χιλιάρικα. Πείτε μου, υπάρχει μέρος στην Ελλάδα να πάρεις μία έπαυλη με 60 χιλιάρικα. Θα το πούλησε σίγουρα πάνω από 500-600 χιλιάς ευρώ. Δεν τους ξέρετε τι ούδες είναι αυτοί. Τι φαρισαίοι. Το πούλησε το σπίτι στην Τίνο. Τα παντελόνια σε πάλι. Βέβαια. Του το έκανε δώρο η Siemens και αυτός πούλησε το ακίνητο. Ωραίες δουλειές. Να μου κάνουν και εμένα οι Γερμανοί δώρα, τσάμπα σπίτια και να τα πουλάω για μισό εκατομμύριο και να βγάζω 450.000 ευρώ. Κανονικό χρηματιστήριο κερδοσκοπίας των πολιτικών που ελέγχουν τη χώρα. Να τους ξαναψηφίσετε.

Θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης μου λέει πως να μην χειροκροτάνε αν έχουν ωφεληθεί από το Δήμαρχο. Ας δούμε και τους λογαριασμούς όλων όσων χειροκροτάνε και ίσως θα καταλάβουμε. Μιλάει για τους τα κομματικά ασκέρια. Είχανε κάτσει έξω 10 άτομα και χειροκροτάγανε το Δήμαρχο. Μπράβο Δήμαρχε! Πες τα Δήμαρχε! Κάψε το δάσος Δήμαρχε! Συγχαρητήρια ρε! Ο Νίκος. Καλησπέρα λέει και στη Βιολάντα στο εργοστάσιο. Έτσι δεν κάνανε. Βεβαίως έτσι κάνανε. Αφήσανε να ανοίξει καινούργιο εργοστάσιο. Κάψανε τον κόσμο εκεί πέρα. Σκότωσαν τις γυναίκες, τους ανθρώπους που βγάζανε μεροκάματο. Ο αγαπητός φίλος Γιάννης, καλησπέρα εδώ στο Παλιό Φάλιρα και Πέριξ, τα βραχυπρόθεσμα δωμάτια, τα Airbnb δηλαδή, είναι γεμάτα. Δεν έχουμε δει από αυτούς να κάτσουν να πάρουν ένα καφέ ή ένα παγωτό, τίποτα. Αυτό που κάνουν πάνω σε κάτι σούπερ μάρκετ που έχουν έτοιμο φαγητό, 4-5 ευρώ η μερίδα, και πάνε στα δωμάτια να φάνε, βέβαια όλη μέρα την βγάζουν στην παραλία. Ωραίες διακοπές βέβαια. Εμείς πληρώνουμε. Αλλά εμείς για να πάμε να κάτσουμε την οικογένειά μας θέλουμε ένα 500 άρικο τις 2 μέρες. Ο κύριος Βαγγέλης, ξεχάσαμε όλοι τις φωτιές στην Πάρνηθα, στη Βαρυμπόμπη, στην Εύβοια. Και ξαναψήφισανε και η Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε που εποχή Σπατούλη, το όχημα με τις ερπίστριες που ζήταγε νερό για το όχημά του οδηγός. Το όχημα αυτό πού είναι? Ο Δημήτρης, καλησπέρα από Ανατολικό Πύλιο, Airbnb, 135 ευρώ την ημέρα, 10 με 14 ευρώ τη χωριάτικη, 13 ευρώ η μερίδα το κοντοσούβλι και το χοιρινό, 18 με 23 ευρώ η σφαλομπριζόλα χοιρινό, παραθαλάσσιο, Άγιος Ιωάννης Πηλίου, 14 ευρώ η μακαρονάδα, λιγκουίνι με ντομάτα. Να σας κάτσει στο λαιμό. Όχι εσάς που την τρώτε, εσάς που τη φτιάχνετε. Άδειο το Ανατολικό Πύλιο. Καλά να πάθουν. Τους ξένους τους γλύφουν. Γεμάτο Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια, όλο το Ανατολικό Πύλιο. Να τους πάρετε να κοιμάστε και μαζί. Ο αγαπητός Κώστας. Μου δείχνει μια ωραία φωτογραφία, μία από τις 5 νέες ανεμογεννήτριες του κυρίου Ζαφυράτου. Από αυτή την κορφή έφυγε για Πόρτο Γερμενό. Έχουν καεί τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ζαφυράτος είναι αυτός που προφυλακίστηκε. Και βγαίνουν οι δικηγόροι του και φωνάζουνε ότι είναι οι φυγένειες οι πελάτες τους. Ποιες οι φυγένειες είναι ρε? Ποιες οι φυγένειες είναι, μεγάλο δικηγόρο εκεί πέρα? Έχετε πάρει ψηλά το λαμανέ? Για κατεβάστε λίγο τα αυτιά. Μέσα! Στην Μπουζού! Στην Μπουζού! Η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα είναι σεβαστή. Θα κάτσουν μέσα να βάλουν μυαλό. Άλλος φίλος μου λέει, έμαθα ότι ο ξενοδόχος στο Μιστράι φαγέται καμήλες με αναστολή. Ναι, βεβαίως είναι. Το Πατριωτάκι. Ο ξενοδόχος στο Μιστρά, που είχε πεθάνει ο πατέρας του, 90 ετών δάσκαλος, και είχαν να τον δουν 5 χρόνια στο το δάσκαλο στο Μιστρά, και τον έβαλε μέσα στο καταψύχτη, πήγε σήμερα σε αυτόφορη διαδικασία. Προσέξτε, γιατί πρέπει να ξέρουμε λίγο και το τι γίνεται με την ποινική δικονομία. Όχι σαν τη Ράνια Τζίμα και τον Πρεδεντέρη. Γιάννη! Βγήκε έντελμα σύλληψης, ναι Ράνια. Γιάννη ασκήθηκε ποινική δίωξη? Όχι Ράνια. Δηλαδή του βγάλανε ένταλμα σύλληψη, δεν άσκησε ποινική δίωξη. Πώς θα το πιάσουνε ρε? Που να πάρει και να σηκώσει. Οι άλλοι με την κοτσίδα την ξανθιά τις απεγγέλθησαν κατηγορίες για τη Μαρφίν. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Έκανε αποδεκτό η ίδια το ένταλμα, δεν ζήτησε να κάνει κάποια ανακοπή και πήγε χτες ένα ασκέρι αστυνομικών Ελλήνων, τη συνέλαβαν και την έφεραν στην Αθήνα. Πήγε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, παραμένει προσωρινά κρατούμενη και θα πάει να απολογηθεί την Τρίτη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αυτή είναι η ποινική δικονομία. Γιάννη! Βγήκε ένταλμα σύλληψης, ναι Ράνια! Ασκήθηκε Γιάννη ποινική δίωξη? Όχι Ράνια! Ναι, ναι Γιάννη μου, δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη.
Και μετά βγαίνει η Μάνδρου και έσωσε ό,τι μπορούσε να σώσει, καημένη κι αυτή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μας ενημερώνουν στα κανάλια. Που δεν ξέρουν ότι για να βγει ένα τέλμα σύλληψης πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες στον κατηγορούμενο. Δυστυχώς. Να τους χαίρεστε όλους εκεί. Κύριε Μαλέλη, κύριε Μαρινάκη, να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε!

επίσης απόγευμα Παρασκευής, έτσι. Απόγευμα Παρασκευής 6:20. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις αυτές. Χρονικά. Να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο. Έχουμε μια φωτιά στην Κοζάνη. Είναι πυρκαγιά σε εξέλιξη δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά στο Δήμο Εορδέας. 22 πυροσβέστες, πεζοπόρα ομάδα της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ. 6 εθελοντές οχήματα, συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ενημερώνουμε τι γίνεται και με τις φωτιές, με τις κολοφωτιές που λέμε και στο χωριό μας. Ξέρετε ποιες είναι οι κολοφωτιές? Βλέπετε τη νύχτα κάτι μικρές φωτίτσες μέσα στα βάτα. Είναι αυτό το έντομο που δίνει την κολοφωτιά, όπως τη λέμε εμείς, η οποία τη βγάζει από πίσω. Αλλά δεν ανάβει φωτιά αυτή. Είναι ένα ωραίο περιβάλλον. Ξαφανίστηκαν κι αυτά. Πάνε κι αυτά. Καήκαν τα πουλιά. Καήκαν τα ζώα. Καήκαν τα πετινά του ουρανού. Καήκαν όλα. Τα σκυλάκια, τα γατάκια. Όλα καήκανε. Δεν υπάρχει πια τίποτα. Σε λίγο, αφού πάμε σε ένα τραγούδι, θέλω να ακούσουμε μία είδηση που αφορά την κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Για τον αστυνομικό στη Μύκονο που τα πήρε σβάρνα όλα και τον συνέλαβαν οδηγώντας ένα τουριστικό βαν. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Ο άλλος είχε πάει να βγάλει μεροκάματο στη Μύκονο, μεροκάματο να κουβαλάει τουρίστες. Δεν του φτάνε τα λεφτά. Λένε ότι ήταν φρουρός της κόρης της κυρίας Δώρας Μπακογιάννη. Μη φοβάστε, δεν λέμε τίποτα, δεν τις προσβάλλουμε. Όταν φρουρός της είπαμε. Δεν έφτυγε η κυρία Μπακογιάννη. Πήρε το βαν το τουριστικό, τα πήρε σβάρνα όλα, του κάνανε σήμα οι συνάδελφοι να σταματήσουν, πήγε να τους πατήσει, συνελήφθη, ασκήθηκε εκεί πέρα δίωξη. Γιάννη, ασκήθηκε δίωξη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία και πάει στον εισαγγελέα. Επίσης, θέλω να σας αποκαλύψω μερικά πράγματα για τον συνταξιούχο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Κύριε Ζήση, για πες αλεύρι, το κολόμπαρο σε γυρεύει. Έχω μάθει ότι είσαι θαμώνας. Ο συνταξιούχος που έβαλε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο και σήμερα ξαναμπήκε στο αρχείο από τον κύριο Μπακέλα. Έμαθα ότι ο κύριος Ζήσης, αυτός ο οποίος έβαλε όλες τις υποθέσεις στο αρχείο, είχε πολύ καλές αλλά ακριβές συνήθειες και γούστα. Σύχναζε σε ωραία μαγαζιά γεμάτα γυναίκες και έκανε παρέα και με κάτι καλόπαιδα της νύχτας. Όσο πήγαινε το μαλλί, κύριε Ζήση, κάθε βράδυ εκεί. Τα πούμε σε λίγο με τον κύριο Ζήση. Επίσης, θα δούμε λίγο και το θέμα με τις υποκλοπές που ετέθησαν πάλι, δεν ανοίγει υπόθεση, ετέθησαν στο αρχείο. Όπως θα δούμε και το πολύ σοβαρό θέμα που έχουμε βγάλει σήμερα πρωτοσέλιδο, για τη μη κυβερνητική οργάνωση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου λέτε κάτι, ρε. Εμείς τι είμαστε? Εμείς είμαστε οι ορτινάτσες σας. 100.000 ευρώ υπέγραψε κυρία Μενδώνη για τη μη κυβερνητική οργάνωση της γυναίκας του κυρίου Σαμαρά, του Αντώνη, του υπερπατριώτη. Καλά ρε υπερπατριώτη, καλά ρε αντισυστημικέ. Πώς επιτρέπεις τη σύζυγό σου να παίρνει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και εσύ να βγαίνεις και να κάνεις αντιπολίτευση στην κυβέρνηση? Μας κοροϊδεύουνε ψιλογαζί. Θα τα ακούσεις σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι ωραίο του Στέλιου Καζατζίδη και θα επανέλθουμε.

Νικός, ο οποίος ταξιδεύει αυτήν την ώρα, ανεβαίνοντας από Εθνική προς Λαμία πριν και μετά το κάστρο δεξιά-αριστερά, ανεμογεννήτριες ξεφυτρώνουν σαν καραμέλες. Μέχρι το Μαρτίνο και τη Μαλαισίνα είναι τίγκα. Τίγκα, τα έχω δει κι εγώ. Σε δασικές περιοχές ανοίγουν δρόμους πάνω στα βουνά. Να τους χαίρεστε, κύριε Παπασταύρου. Να τους χαίρεστε όλους! Τους πειρατές των βουνών!

Κυρίες, κύριοι, μαθαίνω ότι στη Μύκονο, στο νησί των Ανέμων, συνελήφθη ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην υπηρεσία υψηλών προσώπων, όπως λένε. Φιλάνε τους επώνυμους. Ο αστυνομικός είχε πάει για μεροκάματο εκεί. Οδηγούσε ένα βαν με τουρίστες, τους οποίους κόντεψε να τους αδειάσει το ρέμα. Ξαφνικά ακολούθησε μια άγρια καταδίωξη στην περιοχή. Δεν σταμάτησε τα σήμα των συναδελφών του. Προφανώς φοβήθηκε με τον πιάσουν επειδή έκανε αγοραίο μεροκάματο. Και ξαφνικά αποδεικνύεται ότι αυτός ο αστυνομικός, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπηρετεί ως φρουρός της κυρίας Αλεξίας Μπακογέννη, της κόρης της κυρίας Ντόρας. Ερώτημα. Η κυρία Μπακογέννη βεβαίως δεν φταίει σε τίποτα. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Πόσους αστυνομικούς φρουρούς έχει η κυρία Αλεξία Μπακογέννη? Για ποιο λόγο έχει αστυνομικούς φρουρούς μια ιδιώτης? Για ποιο λόγο ο Χρήρα Χρυσοχοΐδη έχει αστυνομικούς φρουρούς μια επιχειρηματίας, η οποία ασχολείται από ό,τι ξέρω και με τα δηληστήρια πετρελαίου στην Ιταλία? Για ποιο λόγο μια επιχειρηματίας, ιδιώτης, κατέχει αστυνομική φύλαξη? Θα έπρεπε να έχει γίνει ερώτημα στη Βουλή. Εγώ δεν άκουσα να κάνει κανένας Ανδρουλάκης, που είναι από το ίδιο χωριό με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Μητσοτάκη, ερώτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θέλει να κλείσει. Δεν είναι η ώρα απόδοσης ευθυνών για τις φωτιές, ε? Που να είναι η ώρα απόδοσης, ρε? Έκαψε 124 ανθρώπους και ήσουν στο κότερο της Παναγωπούλου. Που να κάνεις συμψηφισμό? Πού είσαι τώρα? Στο Σούνιο? Στη Βίλα? Απέναντι από τον ναό του Ποσειδώνα? Κάνεις μπάνιο? Σφίγγει το κορμάκι σου και θα πας το βράδυ να καταναλώσεις 25 κιλά ψαρονέφρυ και 25 κιλά γίδα? Ψεύτη! 500 ευρώ πληρώνεις. Σου κάνει αύξηση ο ιδιοκτήτης. Τα κουφώματα τα άλλαξες? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Σαν δεν τρέπεστε? Ερώτημα στον κύριο Χρυσοχοΐδη. Πόσους αστυνομικούς έχεις δώσει στην κυρία Αλεξία Μπακογιάννη? Δικαιούται? Γιατί? Αφού τη 17 Νοέμβρη τη συνέλαβες όλοι. Έτσι δεν έγραψε το βιβλίο? Άρα από τη στιγμή που έχει συλληφθεί 17 Νοέμβρη δεν κινδυνεύει κανένας. Έγινε καμιά απόπειρα εναντίον της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη? Όχι. Σου ανέφερε ότι φοβάται? Και εγώ φοβάμαι το βράδυ να κοιμηθώ μόνος μου. Και εγώ φοβάμαι το βράδυ να κοιμηθώ μόνος μου. Βλέπω φαντάσματα. Ίσκιους. Ότι με κυνηγάνε στον ύπνο μου. Λοιπόν, να ζητήσω φύλαξη? Τι έγινε? Θα την εξαρθρώσει την υπόθεσή μου? 6 χρόνια περάσανε. Όλους τις έπιασες. Όλους. Το δικό μου δεν τον έπιασα ακόμα. Τι ήταν αόρατος άνθρωπος? Τι είχε πιει, χλωρίνη? Χλωρίνη είχε πιει, ρε? Βαψωμαλιά? Ε, βαψωμαλιά. Με βρίζει ο Χίος, λέει. Με λέει βαψωμαλιά. Μην τα βάφεις, για να μην σε βρίζω. Μην τα βάφεις, ρε. Δεν έχεις ακούσει ότι ο ωραίος άντρας, ο γοητευτικός, είναι με γκρίζους κροτάφους? Μην τα βάφεις, ρε. Σαν κομμωδίνο είσαι. Για πάμε λοιπόν λίγο σε αυτή την περίεργη υπόθεση. Θα περάσει ο αστυνομικός από δίκη? Θα επιληφθεί των ιστορικών υποθέσεων? Θα αναζητηθούν ευθύνες? Για να δούμε. Το παρακολουθούμε. Και πάμε στον κύριο Ζήση, εισαγγελέας, αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου Ζήσης. Όπως λέμε, κρατάω πόρτα για το χειμώνα. Δεν μου λες, κύριε Ζήση, αφού πότε φρόντισες να κλείσεις το φάκελο με τις υποκλοπές, υπάρχουν κάποιοι επιτίδη στην πιάτσα κακά παιδιά που σε εκβιάζουνε? Εγώ, ξέρεις, είμαι κατά των εκβιασμών. Και όλους τους πιούνους εκβιαστές τους βγάζω στα μανταλάκια. Αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε κάπου, αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε κι εμείς, να μας φανούμε χρήσιμοι, σε εκβιάζουν?
Διότι μου έχουν πει και καλά κάνεις, άντρας είσαι, ότι τη νύχτα συχνάζει σε κάποια κακόφημα καταστήματα στα οποία μέσα γυρνάνε πληρωμένες γυναίκες. Σε έχω και μια φωτογραφία, τη δημοσιεύσουμε αύριο. Τι δουλειά έχεις εσύ, ένας σοβαρός εισαγγελικός λειτουργός, να ξενυχτάς τη νύχτα στα καταστήματα εφήμερων σχέσεων? Τι δουλειά έχεις να κάνεις παρέα με ανθρώπους της νύχτας? Τι δουλειά έχεις εσύ να ξενυχτάς μέχρι το ξημέρωμα και μετά να πηγαίνεις να βγάζεις δικαστικές αποφάσεις? Σε κρατάνε από πουθενά? Ρωτάω αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Εξαιτίας του κυρίου Ζήση, η υπόθεση των υποκλοπών μπήκε στο αρχείο και τη γλίτωσαν όλοι. Και αν δεν υπήρχε το μονομελές πλημμυριο δικείο να ρίξει 126 χρόνια στο Λαβράνο, άλλη μάρκα αυτός. Αυτός είναι αρχηγός. Αυτός είναι καπετάνιος. Στον Μπίτζιο, στον Τίλια και στη Χάμου θα είχαν απαλλαγή όλοι από το Πρέντετορ. Αλλά ο κομβικός ρόλος στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν του Ζήση. Μου λένε κάποιοι, αλλά δεν θέλω να το πιστέψω, ότι λόγω αυτής της ενασχόλησης του κύριου Ζήση και της Dolce Vita στη νύχτα είχε διάφορες ζητηματάκια. Αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Μένω με τα ερωτήματα. Σε εκβιάζει κάποιος, κύριε Ζήση? Είμαστε εδώ. Αρρωγή στην προσπάθειά σου. Γιατί αν σε κρατάγανε από πουθενά, μάλλον αν κρατάγανε κάποιον από πουθενά, είναι πολύ εύκολο να τον εκβιάσουν και να επηρεάσουν και τις δικαστικές αποφάσεις. Γι' αυτό ρωτώ. Βλέπω διάφορες φωτογραφίες με γυναίκες. Καλά κάνεις, άντρας είσαι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αλλά βλέπω και ανθρώπους της νύχτας με τους οποίους συναγελάζεσαι. Τι δουλειά έχεις με αυτούς? Σου ζητάνε χαρές? Είσαι συνταξιούχος και πρέπει να δώσεις απαντήσεις. Και πάμε τώρα στη λεγάμενη, τη γυναίκα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου λες, κυρία Κρητικού, που ο Μακαρίτης ο πατέρας σου ήταν ιδιοκτήτης της κονσερβοποιίας Κύκνος στον Άφλιο? Πολλά λεφτά η οικογένεια. Ο Αντώνης είδε μπόρτα, είδε μπόρτα. Ο Πατριώτης είδε μπόρτα και μπήκε. Όχι, θα καθόταν. Την είδα, λέει, και τυφλώθηκα από την ομορφιά και την αναζήτησα. Εδώ όμως βλέπουμε ένα καθεστώς, ένα κατεστημένο. Βλέπουμε την κυρία Κρητικού Σαμαρά. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πολύ σεμνή γυναίκα. Τα σωστά πρέπει να λέγονται. Μια γυναίκα που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Όμως, τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Έχουν φτιάξει ένα σύλλογο, ένα ίδρυμα. Μισό λεπτό να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Έχουν φτιάξει λοιπόν ένα ίδρυμα, το οποίο λέγεται Ίδρυμα Παπαντονίου. Τι κάνει το ίδρυμα αυτό? Το ίδρυμα αυτό, κυρίες και κύριοι, φροντίζει να ασχολείται με τις ενδυμασίες, λέει, των βασιλιάδων στα βασιλικά κτήματα Τατοίου. Δηλαδή, να συντηρούν τις στολές των βασιλιάδων, να συντηρούν τα βραδινά τους ενδύματα, να τα σιδερώνουν, να τα καθαρίζουν και να τα βάζουν στη συλλογή. Με υπογραφή της κυρίας Μενδώνη, Υπουργού Πολιτισμού, δόθηκαν πριν από λίγες μέρες 100.000 ευρώ σε αυτό το ίδρυμα. Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Η κυρία Γεωργία Σαμαρά είναι πρόεδρος στο ίδρυμα. Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας το διάβγεια, βρίσκουμε και άλλα ποσά. 15.000 από εδώ, 20.000 από εκεί, 25.000 από εδώ. Πώς συμβαδίζει, ρε Αντωνάκη Σαμαρά, σωτήρα του τόπου, η προσφορά σου στο κράτος, η προσφορά σου στο δημόσιο συμφέρον? Εσύ ένας πατριώτης, αντισυστημικός πατριώτης. Πώς είναι δυνατόν να αφήνεις τη γυναίκα σου να παίρνει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού του Μητσοτάκη? Αλλά μια ζωή έτσι ήσασταν.
κρατικοδίαιτη, κρατικομισθοσυντήρητη. 6-7 χιλιάρικα εσύ στην τσέπη, 100 χιλιάρικα η γυναίκα σου. Και με υπογραφή μιας από τις πιο διεφθαρμένες υπουργούς της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη. Αλήθεια, αυτός ο σύλλογος στον οποίο προεδρεύει η σύζυγός σου και λέγεται Ίδρυμα Παπαντονίου, το οποίο έχει άμεση συνάφεια και το Μουσείο Μπενάκη. Ίδρυμα Βασίλη Παπαντονίου. Επιχορηγούμε το φορέα με το ποσό των 100.000 ευρώ για τη μελέτη, ακούστε τώρα τι κάνει το Ίδρυμα, για τη μελέτη και ανάδειξη των ευρισκομένων στο τέως βασιλικό κτήματα του ΙΟΥ, συλλογών ενδυμάτων και φορεσιών, καθώς και των εξαρτημάτων αυτών, προκειμένου να αξιοποιηθεί τόσο στις μουσιολογικές μελέτες που απαιτούνται για το κτήμα, όσο και για την εν γένεια ανάδειξη της ιστορίας του κτήματος. Τι λέτε ρε! Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το κτήμα το οποίο κάηκε πρόπερση με τη μεγάλη φωτιά της Βαρυμπόμπης δεν έχει μείνει τίποτα. Εδώ και 15 χρόνια το ελληνικό δημόσιο ασχολείται και έχει τραβήξει αυτό το κτήμα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, υποτίθεται, για την αναστήλωσή του. Και αν πας εκεί, το μισό είναι καμένο και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Άρα μιλάμε για λεφτά στο βρόντο. Γιατί ο φορολογούμενος πολίτης που δεν έχει αυτή την ώρα να πάει 5 μέρες διακοπές να πληρώνει στη γυναίκα του κυρίου Σαμαρά, του αντισυστημικού κυρίου Σαμαρά, του πατριωταρά κυρίου Σαμαρά, που κάνει κριτική στη Νέα Δημοκρατία περί εθνικών ζητημάτων, να δίνεται εξαγορά ουσιαστικά, πολιτική εξαγορά είναι, 100.000 ευρώ. Δεν μου λέτε να φτιάξω κι εγώ ένα ίδρυμα και να βάζω μέσα τα ρούχα των γύφτων. Να μου δώσετε και εμένα 100 χιλιάρικα. Έτσι διασπαθήστε το δημόσιο χρήμα. Με αυτά που κάνουν.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να πάμε λίγο και να μείνουμε λίγο στην αντισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Μπακέλλας, δεν ανασύρει την υπόθεση από τον αρχείο, από το αρχείο των υποκλοπών. Δεν θεωρεί επαρκή τα στοιχεία τα οποία βγήκαν και βγαίνουν εδώ και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον κύριο Ντίλιαν και βεβαίως από το μονομελές πλημελιωδικείο, από το οποίο βγήκαν πολύ σημαντικές αποφάσεις μέσω της καταδίκης των τεσσάρων προσώπων που αναφέραμε. 126 χρόνια κάθεξη ο καθένας. Το οποίο έγινε με συγχώνευση 4-5 χρόνια και θα εκδικαστεί υπόθεση στο εφετείο το Δεκέμβριο. Ο κύριος Μπακέλλας ακολουθεί τα ίχνη του κύριου Ζήση. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήση κάτι ακόμα, το οποίο το ξέχασα. Μου λέτε, κύριε Ζήση, ποιες οι σχέσεις σας με την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα? Είναι αλήθεια ότι επί εποχής κυβέρνησης δημοκρατικών Biden συντρώγατε και συμπίνατε στο Κολωνάκι με ένα περίεργο τύπο, μια περίεργη φυσιογνωμία που το έπαιζε δημοκρατικός, τον κύριο Κρυς Πύρου? Το ξέρουμε όλοι τον κύριο Κρυς Πύρου. Είναι πρακτοράκος εκεί στην άλλη Αμερικανική Ένωση, ξημεροβραδιάζεται. Ήταν πρόεδρος στο παρελθόν. Ήταν αυτός, αν θυμάστε, που είχε ναυλώσει κάτι πούλμαν για να πάμε οι Έλληνες πολίτες, 7-8 πούλμαν, να πάμε, λέει, να προσκυνήσουμε την Αγία Σοφιά. Αυτός είναι ο κύριος Κρυς Πύρου. Ψευτάκος, πρακτοράκος, και με αυτόν έκανε παρέα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, την περίοδο που γινόταν η μεγάλη δεξίωση στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη, του κυρίου Τσούνη. Εκεί ήταν και ο κύριος Δημητριάδης. Νομίζω ότι γνωρίζετε με τον κύριο Ζήση. Αλλά πέραν αυτού γνωρίζετε και με τον κύριο Σπύρου. Τι σχέση έχει ένας αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα? Και σε τι επηρεάζει αυτή η σχέση τις δικαστικές αποφάσεις που βγάζει? Περιμένω απαντήσεις. Δεν θα τις λάβω ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ θέλω να ξέρω την αλήθεια. Να ξέρω εάν η ιστορία του Predator που ήρθε από το εξωτερικό, από τους Ισραηλινούς, λειτουργήσε στην Ελλάδα, εξήχθη από την Ελλάδα με άδεια του κύριου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν ελέγχθηκε ποτέ για αυτές τις αποφάσεις. Και τώρα έχουμε τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Μπακέλλα, ο οποίος πάλι θάβει την υπόθεση στο αρχείο. Δεν θέλουν να υπάρξει καταδίκη για συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Δεν θέλουν να ελεγχθούν για αυτά. Και παλεύουν να σπρώξουν την υπόθεση όσο πιο πολύ και βαθιά στο αρχείο μπορούν. Αυτή η υπόθεση όμως δεν κλείνει, γιατί είναι ένα ουσιαστικό πλήγμα για την ελληνική δημοκρατία. Θέλω να διαβάσω και μερικά από τα... Είναι πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Η αγαπητή Σοφία μου λέει: μισό λεπτό, γιατί σας έχασα εδώ πέρα με τις φωτιές. Σας έχασα με τις φωτιές, παιδιά, στο Viber 6943 63 54 51.

κυρία Σοφία μου λέει, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι το καρκίνωμα του ελληνικού κράτους. Ο Τζαβέλας δεν ήταν αυτός που έβαλε το αρχείο των υποκλοπών στο σιτάρι? Ναι, τώρα ήταν ο Τζαβέλας. Ο τελευταίος εισαγγελέας του Αριουπάγου ήταν ο Τζαβέλας. Ο κύριος Τζαβέλας όμως, που ήταν εισαγγελέας του Αριουπάγου, είχε αναθέσει στον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Ζήση, όλες τις ανακριτικές διαδικασίες όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον του η κυρία αυτή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως που έκανε τις νόμιμες επισυνδέσεις, η εισαγγελέας της ΕΥΠ, η κυρία Βλάχου, ο κύριος Δημητριάδης και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι λέγανε δεν ξέρουν τίποτα. Είχε ανατεθεί η υπόθεση στον αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Ζήση, από τον κύριο Τζαβέλα. Ο αγαπητός Γιώργος, είχαμε ένα δυσάρεστο συμβάν σήμερα ξημερώματα στον Κλαδά. Ναι, σε ένα χωριό της Σπάρτης, έξω από τη Σπάρτη. Με σειρώμενη νταλίκα, ένα παλικάρι 48 ετών με καταγωγή από τα Νιάτα της Λακωνίας, δεν θέλω να πω το όνομά του, Μιχάλης ήταν, ο νεκρός και ένας βαριά τραυματίας. Ο νεκρός ήταν πρώτος ξάδερφος. Α, μάλιστα. Ο νεκρός ήταν ο πρώτος ξάδερφος του Μιχάλη Λάμπου, που είχε πέσει με το ελικόπτερο στο Μαντούδι το 2023. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο αγαπητός Βαγγέλης, ζήτω η Ζήμενς, κύριε Κουτσούμπα, μου λέει. Ο αγαπητός